0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Με το στόμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ' σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
12: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
13: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
11: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
11: Η γευστική πρόταση της Πηλαίας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πηλαία.
11: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
11: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
11: Κάστρο Πηλαία. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
13: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
16: GPS και βυθώματο εσείς.
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
16: GPS λόγιο έχεις.
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
15: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
16: Μεϊμάρης.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους και ένα πολύ ωραίο πρωινό μήνυμα από τον Θανάση τον ταχυμεταφορέα, ο οποίος αφού μας θυμίζει ότι είναι Παγκόσμια ημέρα μεών σήμερα, όλους μας ξεγέννησε μια μέα, γράφει ο ίδιος, και επίσης χρόνια πολλά στην Ειρήνη με το όνομα, διότι η άλλη Ειρήνη δεν γιορτάζει σχεδόν ποτέ. Πραγματικά, η άλλη Ειρήνη δεν γιορτάζει σχεδόν ποτέ. Οπότε χρόνια πολλά στις Ειρήνες. Έχουμε και εδώ μια φίλη Ειρήνη στην εκπομπή. Της ευχόμαστε τα καλύτερα.

0: Δεν πειράζει η Ανέστη μου. Καλημέρα, καλημέρα είναι. Φτάνει κι αυτή. Πες την και πες η χάμου που λέει το τραγούδι. Δεν πειράζει. Θα σε υποκαταστήσουν στο 328-828 που είναι το τηλέφωνο. Πέλας. Καλημέρα πρόδρομε Καπαδόκη, καλημέρα φιλαράκι. Καλημέρα και στον Μάικ Μιχάλη, του οποίου ο Αρκάς σήμερα είναι λίγο μπερδεμένος, γιατί είναι ένα σκίτσο στο οποίο μια μητέρα βλέπει τηλεόραση και λέει ο άντρας τη γυναίκα: «Η μητέρα σου ζει 3 χρόνια μαζί μας, νομίζω ότι είναι καιρός να πιάσει ειδικό της σπίτι». «Η μητέρα μου?» «Νόμιζα ότι είναι η δική σου μητέρα». Νάτος, ξύπνησε ο Ανέστης, μόλις άκουσε Αγία Σιρήνη σήμερα. Γιορτάζει η πρόεδρός μας και χαγιά. Πω, πραγματικά άρεση. Άρα έχουμε και μία Ειρήνη πέρα από την ακροάτρια. Έχουμε και μία Ειρήνη. Η οποία δεν λέει να ακούσει το μήνυμα των Αριανών. Παρών!
1: Έλα φίλε, είπα να σε
0: πω. Έλα Νάτος, ναι, σε περίμενε Βασίλη. Και ο Ανέστης, γιατί λέει δεν ναι. Έχω να πω τίποτα, σήμερα σπάρει ο Πέλλας.
1: Βασίλη,
0: έλα.
1: Πριν πούμε οτιδήποτε θα με αφήσεις 2 λεπτά να πω ένα αγροτικό θέμα, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Για να μην σε ρωτήσεις τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο, έτσι.
0: Ναι, θα... λοιπόν, 2 λεπτά. Μετρά.
1: Εχθές,
0: μετράω, 2 λεπτά.
1: Ναι, μέτρα. Εχθές πήγα πρώτη φορά φέτος να αραιώσω συμπίζνα, έτσι. Αυτό που δημοσιεύεται σε αγροτικά site ότι δεν έχει πάνω παραγωγή το συμπίρινο, τα νεκταρίνια έχουν. Είναι αλήθεια φίλε. Και τα δικά μου, ξέρεις πως τα προσέχω, οι κορυφές πάνω είναι πολύ ελαττωματικές. Τώρα αυτό οφείλεται, πρόσεξε.
0: Να μην ρωτήσω τι είναι ελαττωματικές κορυφές στα συμπίρινα, γιατί έχει φτάσει στις λέξεις.
1: Κορυφές είναι αυτά που κοιτάς, σηκώνεις τον αυσένα να τα δεις πάνω.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Τι σημαίνει ελαττωματικές, τι πρόβλημα έχουν.
1: Δηλαδή, προφανώς έγινε, επειδή δεν έκανε εδώ καθόλου κρύο, δηλαδή θα σας λέει πρωτοφανές, μετά τους λέω, δεν έκανε μείον ούτε μια μέρα. Δεν σε κάνω πλάκα. Όλο το χειμώνα. Χόλια που δεν χιόνισε καθόλου. Α, στο χιόνι το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε να δούμε χιόνι από τότε που φορούσαμε μπιμπιλίνα. τι δεν κάνει. Που το χιόνι για τα δέντρα είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο σκοτώνει τα μικρόβια. Είναι άλλη υγρασία του χιόνιου, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Άλλο το πράγμα. Πώς θα το πω. Τέλος πάντων. Άρα επομένως μάλλον έγινε ατελής. Δηλαδή το ατελής γονιμοποίηση. Οπότε πολλά τέτοια μέσα δεν είχαν σποράκι, πολλά άνθη και πέσανε. Έτσι. Αυτό, εγώ έχω μιλήσει με άλλους γύρω-γύρω, δεν υπάρχει σε άλλες περιοχές. Άρα, εδώ είμαστε όμως η καρδιά της Κομπόστας, έτσι. Παράγουμε δηλαδή το 1-2 πανελληνίες που είπα παραπάνω, εδώ, στα χωριά αυτά.
0: Ναι.
1: Το κράτος, θα πρέπει να πείτε, να επιληφθεί. Αυτό είναι εκτός κανονισμού. Δεν προβλέπεται αποζημίωση από την ΟΛΚΑ. Έτσι. Γιατί, ναι. Αλλά όπως σε άλλους έχει δώσει και δισεκατομμύρια, πρέπει εδώ να δώσει μια ενίσχυση. Και μήνυμα σε ένα στέμα. Γιατί Βασίλη, ένα συμπύρινο, δεν σου κάνω πλάκα, 3 τόνους αν βγάλει το στρέμα, 30 λεπτά στο δυναμικό, μηχάνος και πολύ, και θα πάρεις 900 ευρώ. Δηλαδή όσοι ξέρουν από δέντρα, καταλαβαίνεις. Είναι πολύ... Όταν ας πούμε από ταξίδια μπορεί να πάρεις 3-4 χιλιάδες. Το στρέμα. Καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Είχε από τα νεκταρίνια, ας πούμε, 2 χιλιάρικα. Αν είναι καλά, και καλές, ωραία. Αυτό τώρα, αν έχεις στη ζημιά 1 τόνο, σε ρίξει τα 500-600, θα πρέπει να δέσεις ένα σκηνή και να κρεμαστείς, να πω. Μόνο τους εργάτες δεν μπορούν να πληρώσουν. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι αστείο. Πρέπει να δοθεί ένα de minimis, όπως έχει δοθεί σε τόσες και τόσες φορές. Θα μου πεις να δώσει de minimis, θα δώσει 100 ευρώ το στρέμα. Δεν είναι τίποτα. Κάποια έξοδα να καλυφθούν.
0: De minimis εννοείς είναι μια ελάχιστη αποζημίωση προφανώς.
1: De minimis καστίνε είναι μια διαδικασία που δίνει το κράτος έξω από τον κανονισμό, έτσι. Δηλαδή έχει κάποια λεφτά, ένα 3 χρόνια θα ανανεώνει, κάποια λεφτά είναι αυτά. Και επειδή είναι λίγα και είναι εκτός κανονισμού, δεν περνάνε γεωπόνοι κτλ. Δεν δίνει και το στρέμμα πολλά.
0: Αλλά έστω
1: να ανακοινώσει ότι αναγνωρίζει το πρόβλημα, ας πούμε εγώ ήμουν χθες στην Κατερίνα. Όσοι ξέρουν, η Κατερίνα είναι από τις πιο ανθεκτικές ποικιλίες. Είναι πρώιμη η Συμπύρινα. Δεν είναι πάνω όλες οι κορυφές, Βασίλη. Επίσης υπάρχει το φαινόμενο πάλι λόγω του καιρού της ξερής Βέργα. Δηλαδή, βλέπεις μια κορυφή, είναι όλα πράσινα, έτσι, να, άκου το φίλο, άκου. Καλά, εδώ είμαι στην Νεκταρίνια, είναι, μιλάμε, έχει πάνω πάρα πολλά, φίλε. Τέτοιο φορτιό, αυτή που και λέγεται Βένους, μιλάμε, Αφροδίτη. Είναι Αφροδίτη όνομα και πράγμα, ομορφιά προσωποποιημένη, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, Βασίλη. Επίσης υπάρχει το πάλι μόνο για το Σιμπίρνα, λέμε, αλλού δεν υπάρχει.
0: 7:21, υπάρχει... έτσι, 4 λεπτά. Δύο ζήτησες, δεν σε διάκοψα καθόλου.
1: Να μην πω το τελευταίο για το Ξεριβέργα.
0: Θα πεις το τελευταίο, αλλά δεν θα πεις ιστορία και Βενιζέλο σήμερα. Θα πεις μόνο αγροτικά ζητήματα.
1: Έγινε, σωστό.
0: Ωραία.
1: Πρόσεξε, δηλαδή, είναι εδώ όλο πράσινο και έχει ξαφνικά δύο μεγάλες βέργες, οι οποίες είναι κατάξερες. Δηλαδή. Κατάξερες. Αυτές οι βέργες μπορεί να είχαν πάνω 20 φρούτα, που μπορεί να είχαν πάνω, ας πούμε, 3 κιλά. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: 3 κιλά από εδώ χαμένα. 3 κιλά από εκεί, 3 κιλά από εκεί, σε ένα χωράφι 300 δέντρο, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αυτό ήθελα για το κάρτο να πω, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή, και όχι μόνο όταν είναι εκλογές, να πας να δίνεις τον άλλον, ξέρω εγώ, 50 ευρώ fuel pass και τα λοιπά. Γιατί εδώ μιλάμε, ο άλλος, Βασίλη, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μόνο Σιμπίρνα. Εγώ είμαι Νεκταρινάς, κατάλαβες.
0: Ναι. Το έχουμε εμπεδώσει αυτό, ναι.
1: Ναι, πώς θα επιβιώσουν αυτοί, με θαύμα.
0: Έχεις εδώ μηνύματα, ο Μεν Κυριάκος Βλάβη, Αριανάρα Βλάβη από το Βούπερταλ, έτσι λέει, πες μας για την αγροτιά απέλα, αλλά ο τετρακτής λέει σαν να μιλάει το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, όχι ο παραγωγός της τροφής.
1: Γιατί ρε?
0: Προφανώς διότι έχεις έναν λόγο ο οποίος από, πώς να σου πω, προσανατολίζεται περισσότερο στο κόστος και όχι στον τρόπο παραγωγής. Αν ερμηνεύω καλά τον...
1: Δεν ξέρω τι γίνεται ο τετρακτής. Και το κόστος είναι σημαντικό για να επιβιώσει μια καλλιέργεια. Τέλος πάντων, μην ασχολούμαι στο μέλλον. Έχει χτύπησε και το τηλέφωνο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Πέλα μου, να είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Πάντα μαζί σου. Είτε πρόκειται για θέματα υγείας, είτε αγροτιάς.
1: Έχουμε μια εξέλιξη λίγο θετική, αλλά τώρα περιμένουμε ακόμα. Έχουμε, θα σου πω, κάποια στιγμή εκτός.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Τετρακτή, πες εσύ, δεν έχεις μπει ποτέ, όπως δεν διαβάσει ποτέ βιβλίο, δεν έχεις μπει ποτέ σε ένα χωράφι.
0: Δεν έχει διαβάσει ποτέ, αυτός δεν έχει ανοίξει βιβλίο, ναι. Μόνο βόλτες κάνει στους μαχαλάδες.
1: Μισό λεπτό. Εμείς επιβιώνουμε εδώ πέρα δεκαετίες από τα χωράφια. Έτσι, και σας δίνουμε να φάτε. Όσοι τρώτε φρούτα. Μην τρελαθούμε τώρα. Θα μας κάνει μάθημα το τετρακτής που νομίζω ότι το βιβλίο ότι είναι, ξέρω, χωριός στην Κάνα τώρα.

0: Τα τρεχάματα με αυτό δεν θα τα βγάλεις τα κατοικητικές, δεν θα τα κάνεις τα εξωτερικές.
1: Ναι, και είναι και δύσκολη ιστορία.
0: Εντάξει, έχω τα παιδιά μου, τους δικούς μου κοντά μου, δίπλα μου, τους συναδέλφους μου, γιατί εντάξει ακόμα δουλεύω, δεν ξεκίνησα κάτι. Όλοι με στηρίζουν. Καλά είμαι, με στηρίζουν. Όλοι μου λένε να μην με πάρει από κάτω.
1: Αυτό είναι και εύκολο να το λες. Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μην σε πάρει από κάτω. Είναι σαν αυτό που λέμε, Γρηγόρη, μην έχεις άγχος, ρε, μην έχεις άγχος. Άμα έχω τώρα τι να κάνω. Δεν υπάρχει συμβουλή, μην έχεις άγχος. Προφανώς ποιος θέλει να έχει άγχος.
0: Έβαλες.
1: Ναι.
0: Να το πολεμήσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μαζί με όλα τα άλλα.
0: Μαζί με όλα.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, μετά λένε ότι είμαι καρυπηδικός. Εγώ καρυπηδικός δεν είμαι, αλλά...
1: Εγώ δεν άκουσα κανένα να το λέει.
0: Τέλος πάντων, έχω υβριστεί πολλές φορές για πράγματα. Τώρα φωνάζουν για ένα χαρτί που τάχα μου δεν του δίνει ο Άς. Για να το δείξει σε ενδιαφερόμενους. Και εγώ ρωτάω, με τους ενδιαφερόμενους που μιλάει ο Άς, είναι... καρχαρίες ή είναι δελφινάκια. Γιατί άμα είναι δελφινάκια σαν τον Καρυπίδη, απλώς είναι τρεις φορές δυνατότεροι από τον Καρυπίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα δεν μου λέει κάτι. Γιατί αν είναι καρχαρίας ο άλλος, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί αν του λέει ο Καρυπίδης, ας πούμε ότι τα έξω τα χρέη είναι 20 και εγώ θέλω 10 και τελικά τα χρέη είναι 25. Αν είναι καρχαρίας ο παιδεύμα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να τρογόμαστε αν είναι 20, αν είναι 25, αν είναι 27, πάει να πει ότι μετρημένες δυνάμεις είναι και αυτοί που μιλάνε.
1: Αυτοί οι οποίοι... Ναι, εντάξει τώρα και αυτό πάλι όμως, όπως λέγαμε πριν, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε,
0: ναι,
1: όταν ο άλλος Γρηγόρη ενδιαφεθεί και προσεγγίσει για να κάνει μια οικονομική διαπραγμάτευση. Εντάξει, εμείς μπορεί να λέμε τι 10, τι 20... 10 και 25 ευρώ παζαρεύει ο άλλος και καλά κάνει, ας πούμε. Και τώρα 10 και 25 εκατομμύρια τα. Στο στυλ. Έλα, ρε, ολόκληρη ομάδα θα πάρει. Έλα, δώσει και 10 εκατομμύρια παραπάνω. Λεφτά είναι αυτά. Και είναι λεφτά που ο άλλος υπάρχει στη διαπραγματεύση. Το ξέρει πολύ καλά. Λέει, δεν με πιάσει εμένα κορόιδο εκεί ο Θοδωράκης, ο οποίος θέλει να σκοτώσει, να πουλήσει μάλλον, όχι να σκοτώσει.
0: Για όλα όταν θέλει, υπάρχουν λύσεις. Κάνεις ένα συμβόλαιο με τον Καρυπίδη και του λες, εάν εγώ βρω χρέη 20 εκατομμύρια όπως μου λες και εσύ μου ζητάς 10, τα πήρες. Εάν βρω όμως 30 εκατομμύρια χρέη, εσύ δεν θα πάρεις δραχμή.
1: Τι θα τον ξαναφωνάξεις πίσω μετά την απομάκρυση εκ του ταμείου?
0: Όχι, δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Υπογράφεις το συμβόλαιο και όταν τελειώσουν οι έλεγχοι θα πάρεις τα λεφτά σου.
1: Ναι, πάντα όταν τελειώνουν οι έλεγχοι πέφτουν οι υπογραφές που λέμε. Αυτό το ξέρω, όχι μόνο για τις ομάδες και σε άλλες περιπτώσεις. Πάντα ο ενδιαφερόμενος ξαμολεί καμιά μια εταιρεία λογιστών.
0: Τόσα χρόνια το βρίζουμε ότι δεν κάνει τα πράγματα σωστά και ότι μας κάνει τα όνειρά μας. Ήρθε η ώρα να φύγει. Δεν ξέρω αν θέλει να φύγει. Δεν είμαι φίλος του.
1: Κι εγώ.
0: Αλλά, ναι, αλλά βρέθηκε ο άνθρωπος που θέλει όντως την ΠΑΕ. Είναι, εγώ να μην πω ζαμπλούτος, να πω ότι είναι 5 φορές δυνατότερος. Και δεν θα το διώξουμε εμείς οι ίδιοι, και όταν το διώξουμε όχι πάνω βάλουμε φωτιά τον κάψουμε, αλλά εμείς οι ίδιοι θα πάμε και το σκηνώσουμε έξω από το σπίτι του και εγώ ακόμα σε αυτήν την κατάσταση που είμαι θα τον πω όχι, θα υπογράψει να φύγει. Τέρμα, είναι 5 φορές δυνατότερος. Θα πάμε καλύτερα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται, όσο και να... Συγγνώμη. Όσο και να κατασκηνώσουμε έξω από το σπίτι κάποιου, το μαγαζί είναι αυτού του κάποιου. Θέλω να πω ότι εμείς, εντάξει, επειδή τυχαίνει η ιδιομορφία τα αθλητικά μαγαζιά να... στα αθλητικά μαγαζιά μάλλον να συμμετέχουν και οι οπαδοί, με την έννοια ότι είναι οι συνδρομητές σε όλα τα επίπεδα μιας ομάδας, τόσο σε επίπεδο χρημάτων όσο και σε επίπεδο φωνής και κάθε άλλου είδους συμμετοχής. Δεν είναι εύκολο να πεις σε κάποιον, δεν είναι και δίκαιο αν θέλεις, έτσι. Δηλαδή τώρα εμείς δεν σε γουστάρουμε, μάζεψε και φύγε.

0: όλα φύγει έτσι χωρίς να πάρει ό,τι έβαλε. Ό,τι έβαλε όμως.
1: Ναι,
0: ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ο καθένας εκτιμάει ότι το μαγαζί του, γιατί ένα μεγάλο μέρος, και το ξέρεις καλά, όταν γίνεται μια μεταπόληση μαγαζιού, πουλάει τον αέρα. Ο αέρας είναι κάτι σχετικό. Δηλαδή, έρχεται ένας, θα πάρει το ιατρείο μου όταν φεύγοντας εγώ στη σύνταξη. Εγώ θα πω, σου έχω στρωμένη πελατεία. Αυτό δεν κοστολογείται. Αυτό είναι ο λεγόμενος αέρας. Δηλαδή, σου έχω στρωμένη πελατεία. Σου έχω στρωμένη μια ομάδα, λέει ο άλλος, μα δεν είναι πολύ στρωμένη, χρωστάει. Ναι, κάτσε να δούμε πόσο χρωστάει, πώς χρωστάει. Όταν παρέλαβε με την ίδια λογική, όταν παρέλαβε το μαγαζί ο Καρυπίδης, θα πει εγώ γιατί να πληρώνω τον, κάτι πλήρωνε, κάτι παίκτες, κάτι χρέη από τα παλιά ας πούμε, που δεν τα γνώριζα και του γνώριζαν και του έσκασαν. Μετά, στη συνέχεια έσκασαν μπροστά του κάπως αντίστοιχα, μπορεί να φοβούνται και και οι άλλοι, οι υποψήφοι αγοραστές, ότι θα συμβεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι...
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι, σε πήρα μονότερμα.
0: Για να πάμε τα ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Τότε δεν τα ξέραμε, γιατί συνηχθήκαμε στον νόμο που ψηφίστηκε ότι η Νέα ΠΑΕ δεν πληρώνει τίποτα της προηγούμενης. Και ήρθανε τα φέσια από έξω. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Τώρα όλα φαίνονται στα χαρτιά. Σε ποιον χρωστάει, σε ποιον έχει κάνει διακανονισμούς. Όλα αυτά φαίνονται.
1: Τώρα από χαρτιά εταιριών δεν ξέρω, αλλά δεν είμαι και καθόλου βέβαιος, Γρηγόρη, ότι όλα φαίνονται στα χαρτιά. Είναι τόσες πολλές οι τρίπλες που μπορεί να κάνει ένας λογιστής, ένας οικονομικός σύμβουλος στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, που δεν ξέρω τι φαίνεται και τι δεν φαίνεται.
0: Πιστεύω ότι προπαντός τα
1: μεγάλα γραφεία
0: των, πώς το λένε, οι ορκωτοί λογιστές είναι μεγαλύτερα τζιμάνια από τους λογιστές. Σε τα κόλπα. Θέλουν που να ψάξουν και τι να κοιτάξουν.
1: Δεν είμαι πολύ, δεν έχω παρόμοια εμπειρία από... Οι ορκωτοί λογιστές έχουν μία μεθοδολογία την οποία ακολουθούν και ουσιαστικά δεν σκαλίζουν πολύ. Ελέγχουν την νομιμότητα αυτών που τους παρουσιάζονται. Ναι, δεν είναι τόσο εύκολο πίσω από αυτήν την νομιμότητα, η οποία πολλές φορές...
0: Αν υπήρξε όντως αυτό το χρέος, εννοεί. Ναι, εντάξει.
1: Το πώς δημιουργούνται τα χρέη σε μια σύγχρονη ΠΑΕ.
0: Ότι άμα πούνε, ας πούμε, ότι έχει 20 εκατομμύρια χρέη ΠΑΕ, 20 είναι, δεν θα βγουν αύριο 30. Εάν πούνε οι ορκωτοί λογιστές ότι είναι 20, 20 θα βγουν, 30 δεν θα βγουν. Τέλος πάντων, για να κλείσω, να συνεχίσει εκπομπή, ένα παλικάρι χθες στον Καντζιοθανασίου είπε αυτό που όχι είμαι έξυπνος και το πρότεινα και εγώ, πάνω από 20.000-30.000 των ερασιτέχνη μέλη. Είναι μια πίεση προς την πολιτεία ότι έχει δυναμική αυτός ο σύλλογος και ότι όποιος ενδιαφέρεται υπάρχει ο κόσμος που θα το στηρίξει.
1: Ναι.
0: Δεν
1: είμαι και σε αυτό δεν είμαι. Ο κόσμος εννοείς που θα στηρίξει σε οικονομικό επίπεδο.
0: Ναι, δηλαδή ότι ορίστε ο κόσμος είναι εδώ και θέλει, όπως έγινε στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Θέλει ένα όραμα να του δείξεις ότι έρχεσαι και σε ενδιαφέρει να, με αυτή την ομάδα να πας παρακάτω. Και μην έχοντας άλφα σίγμα...
1: Εννοείς ο αγοραστής. Όποιος αγοραστής.
0: Αλλά μην έχοντας άλφα σίγμα κόσμο. Μην έχοντας τον γήπεδο κόσμο. Και αυτός που θέλει να έρθει βλέπει και λίγο ότι κάτσε ρε φίλε. Αυτός σε πήρε από τη Γάμα Εθνική. Πόσα μπορεί να βάλει με τα λάθη του και εσύ τον βρίζεις στο σπίτι του ολιμερίσχολη νυχτής. Και εγώ έρχομαι και κάνω 3 καλά περισσότερα από αυτό, γιατί τόσα θα μπορώ. Σε 5 χρόνια θα αρχίσεις να με βρίζεις και εμένα ότι σου φάγω τα όνειρα.
1: Ναι, αυτό είναι ένας κίνδυνος ας πούμε του οποιοδήποτε επενδυτή τον οποίο τον γνωρίζει και είναι από το αποτρεπτικό από το να ασχοληθεί με την μπάλα. Και για να λέμε την αλήθεια τώρα, για να ασχοληθείς με την μπάλα και με το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, κάπου αλλού πρέπει να έχεις στραμμένη την προσοχή, κάτι άλλο να σε ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι όποιος προσεγγίσει για αγορά αυτό που θα τον ενδιαφέρει θα είναι αυτός καθεαυτός ο Άρης.
0: Φίλε, τον τέτοιο που έχει στον Παναθηναϊκό, σε με ενδιαφέρει.
1: Ορίστε.
0: Ο Καπεταράκης, αυτός που έχει τα πλοία, πώς το λέει τώρα, έχει και τον Άλφα. Που έχει τον Παναθηναϊκό. Τον ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός ή τίποτα.
1: Τον Αλαφούζο, λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τον ενδιαφέρει ο Παναθηναϊκός ή τίποτα.
1: Ναι, τέλος πάντων, είναι τέτοιες οι business και σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όχι τον τρόπο σκέψης τους, αυτών των ανθρώπων, ούτε ένα χιλιόμετρο μακριά δεν μπορούμε να περάσουμε από τον τρόπο που σκέφτονται, από το που εν πάση περιπτώσει είναι στραμμένη πραγματικά η προσοχή τους, τι πραγματικά τους ενδιαφέρει.
0: Ο Καμένος έλεγε μέσα στη Βουλή ότι φέρνει παράνομα λαθρεμπόριο από τη Ρωσία, παράνομα φέρνει πετρέλαιο. Το έλεγε ο Καμένος μέσα στη Βουλή.
1: Για ποιο λες?
0: Ο Καμένος όταν ήταν αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως επί ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι, ναι,
0: έλεγε μέσα στη Βουλή ότι ο Αλαφούζος φέρνει, κάνει λαθρεμπόριο.
1: Α, ναι, εντάξει, ναι, ναι, αυτό το έχει, ναι, κατάλαβα, ναι, ναι, είναι για τον Αλαφούζο.
0: Ναι,
1: τέλος πάντων, λοιπόν, πάντως έχουμε όσο παδί, όσο και να φαίνεται παράδοξο ή παράλογο, έχουμε μικρότερο και λιγότερο λόγο από, μπορούμε να φωνάξουμε βέβαια, μπορούμε να αντιδράσουμε, μπορούμε να διατυπώσουμε και την αντίδρασή μας αυτήν και την άποψή μας, ωστόσο μπορεί και οποιοδήποτε άλλος να μας γράφει. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτική, δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο συμφωνίας στο οποίο ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να ακούει τον οπαδό. Μαγαζί έχει, άμα θέλετε μην πατάτε, μπορεί να μην τον ενδιαφέρει κιόλας, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα το άδειο γήπεδο δεν είναι το αποτρεπτικό σημείο, αυτό είναι ένας μύθος, όλοι ξέρουν τι σημαίνει Άρης και όταν αγοράζεις Άρη ξέρεις τι αγοράζεις μετά σε επίπεδο ομάδας και κερκίδας, αυτό είναι βασικό. Δεν χρειάζεται να πάμε την Κυριακή τώρα με το, πώς το λένε, με τον Όφη που παίζουμε εντός έδρας για να αποδείξουμε ότι οι Αριανοί ακόμη και στο τίποτα είναι εκεί. Τέλος πάντων, Γρηγόρη, εδώ απλώς τελευταίο ο τετρακτής λέει ότι οι ορκωτοί πέρα από την ομιμότητα ελέγχουν και τη δυνατότητα της μετατροπής ή αλλαγής ή πώλησης της εταιρείας σε σχέση με χρέη, προβλήματα που βρίσκει. Για να γίνουν όλα, για να γίνουν αυτά πρέπει να τα βρει όλα. Μπορεί να τα βρει όλα, είναι το δικό μου ερώτημα, τετρακτή. Ο Δημήτρης έχει στη συμπαράστασή του σε επίπεδο ανθρώπινο περαστικά λέει, και όπως και όλων, όχι μόνο του Δημήτρη από την Καλαμαριά.
0: Ναι,
1: όπως λέει, η φήμη και η πελατεία του γιατρού δεν μεταβιβάζονται, ΦΕΦ, μην το λες. Πάντα γίνεται μια μεταβίβαση του ιατρίου Δημήτρη. Το λέω για σε επαγγελματικό επίπεδο επίσης. Τέλος πάντων, Γρηγόρη, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλό
0: καλημέρα,
1: κουράγιο,
0: καλημέρα,
1: να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρόν.
2: Καλημέρα, DJ.
1: Καλημέρα, DJ, καλά το λες. Από το πρωί βέβαια έχω βάλει τραγούδια που υπενθυμίζουν, ας πούμε, τι σημαίνει δρόμος και τι ωραίο είναι να ταξιδεύεις στους δρόμους, γιατί εκεί θα καταλήξουμε, διότι ως πόλη έχουμε απαξιωθεί τελείως. Να, και άλλο ζήτημα, ας πούμε, μπορείς να υποχρεώσει τη Ryanair να κάτσει εδώ και να συνεχίζει τις πτήσεις της όταν η Φραπόρ... Ορίστε.
2: Είναι άλλη ιστορία.
1: Είναι άλλη ιστορία, ναι. Απλώς τη λέω διότι οφείλουμε να γνωρίζουμε και το μέγεθος αυτής της πόλης στην οποία ζούμε, το πραγματικό της μέγεθος, δεν εννοώ τι πληθυσμό και τι έκταση έχει. Που,
2: θα σου πω και για αυτό.
1: Για πες μου, πες μου. Ναι. Ναι.
2: Και τη συμπεράσταση τη δική μου, κύριε Ζηγόρη, στο προσωπικό ζήτημα. Ψηλά το κεφάλι, είπαμε ο καθένας που βαλάει πάνω σταυρό. Θα έχουμε πει αυτά,
1: ναι, ναι.
2: Είμαστε ωραία παρέα. Χαίρομαι για το φίλο μου που το πήρε με το θέλα αυτή την μικρή θετική εξέλιξη.
1: Μου αρέσει, ναι,
2: και
1: μπράβο.
2: Και έχει ωραία στα αυτιά μου. Ενδιαφέρεται φυσικά ο κύριος Αλαφούζος για την ομάδα του Παναθηναϊκού, παρένθεση. Όπως μόνο τυχαία δεν είναι η επισκέψη του κύριου Βαρδινογιάννη στα τελευταία μάτια του Παναθηναϊκού. Απόδειξη που είχε πει κάποια στιγμή τις προηγούμενες εβδομάδες ότι δεν έφυγε ποτέ ο Τσίπρας.
1: Ποτέ.
2: Όντως δεν έφυγε ποτέ, παιδιά.
1: Αυτό
2: ποτέ
1: το πιστεύω, ναι.
2: Ήταν από πίσω.
1: Και είναι τώρα που γίνεται το γήπεδο. Έχει φάει ο άλλος τη ζωή του και τα νιάτα του για να στήσει τον Παναθηναϊκό όπως ο ίδιος τον φαντάζεται ή τον οραματίζεται, εν πάση περιπτώσει, και για όποιο λόγο, έτσι. Εννοώ η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Και τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, θα αφήσει να τη φάει ο Αλαφούζος.
2: Ο οποίος Βαρδινογιάννης, όταν ξεκίνησε η κρίση το 9, αγόρασε τη Shell Ελλάδος. Η Shell είχε την Αβίν.
1: Ναι, ναι.
2: Το 9, αν θυμάμαι καλά, πήρε τη Shell, παιδιά.
1: Ναι.
2: Το άνοιγμα της κρίσης. Σκεφτείτε τώρα τι επένδυση έκανε ο άνθρωπος, λίγο επεξεργαστείτε, πώς είναι δυνατόν να κάνεις τέτοιο άνοιγμα εν καιρό κρίσης, πάνω που ξεκίναγε και έφταγε η φούστα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
2: Τώρα, είμαι στην ανηφόρα της καρδίας.
1: Γι' αυτό χάνεσαι κάπως.
2: Είμαι στην καρδία, Βασίλη, είμαι στην καρδία. Λοιπόν, Ryanair και Fraport τώρα.
1: Μπράβο.
2: Επί της ουσίας είναι ένα μέσο εκβιασμού αυτό που κάνει η Ryanair και το έχει κάνει σε πολλές ευρωπαϊκές πολιτεύουσες, επιζητώντας χαμηλά, πώς το λένε, χαμηλά ποσά.
1: Τέλη ελιμενισμού λέγονται, γιατί και το αεροδρόμιο αερολιμένας τέλη ελιμενισμού λέγονται.
2: Τέλη ελιμενισμού. Όλα είναι για τα λεφτά. Ναι. Όλα είναι για
1: εννοείται,
2: τα λεφτά.
1: Εννοείται, ναι. Εκβιάζει τώρα και λέει, δεν τα δίνω.
2: Πρόσεξε τώρα. Εκβιάζει όχι μόνο τη Fraport. Εκβιάζει και την εκάστοτε πολιτική κυβέρνηση.
1: Σωστό.
2: Και την εκάστοτε χώρα. Επί της ουσίας τώρα εκβιάζουν τους δικούς μας. Με την ίδια λογική εκβιάσανε ως και τους Γερμανούς στο Βερολίνο. Αυτά διαβάσαμε και χθες. Εκβιάσανε και Ιταλούς. Και προσπαθούν να βρουν
1: ψηφιότερα
2: αεροδρόμια για να εξυπηρετήσουν. Ναι ρε φίλε, αλλά οι φοβεροί και τρομεροί κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν και δώσαν όλα τα αεροδρόμια της Ελλάδος στους Γερμανούς της Fraport, τους χρεοκοπημένους.
1: Αυτά θα δίνονταν, συμφωνώ με αυτό που λες, απλώς η δική μου εκτίμηση είναι πως θα δίνονταν ούτως ή άλλως. Η φοβερή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως φαίνεται και χτες από το ντοκιμαντέρ που ξεκίνησε, εν πάση περιπτώσει είναι γνωστή έτσι κι αλλιώς η ιστορία από το βιβλίο, ενώ αυτή τη σειρά του Sky, το ούτε χιλιοστό όπως λέγεται, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε να πιάσει την καυτή πατάτα χωρίς να γνωρίζει πόσο καίει.
2: Όχι. Σου είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι,
2: δεν την δέχτηκε, απλά έκανε την βρώμικη δουλειά των άλλων.
1: Ναι.
2: Είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάθε και σκέψου λίγο, Βασίλη.
1: Δεν διαφωνούμε.
2: Το μονοπόλιο ευνοεί ένα άτομο. Γιατί ρε φίλε έδωσε τα αεροδρόμια μόνο σε μια εταιρεία. Δώστα σε 2-3 να υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Ένας να ρίχνει την τιμή, να ξαναγκάζονται και οι άλλοι να ρίχνουν την τιμή. Σπάνιο. Ένας θα ανεβάζει την τιμή, θα ανεβάζουν και άλλοι.
1: Ναι, αλλά γίνεται αυτό.
2: Μπάλα, όμως.
1: Στην πράξη είναι δυνατόν. Δεν ξέρω.
2: Μα συγγνώμη, μόνο η Fraport είναι σαν μεγάλη εταιρεία που έχει αεροδρόμια. Δηλαδή, μόνο η Shell και η Αβίν είναι.
1: Προφανώς γίνονται προκηρύξεις και διαγωνισμοί και ο πλειοδότης, ας πούμε, τους κερδίζει.
2: Ναι, ο πλειοδότης, ναι. Οι διαγωνισμοί γίνονται για μια μερίδα, δεν γίνονται για άλλα τα αεροδρόμια. Μπορεί να γίνει για κάθε αεροδρόμιο ξεχωριστά.
1: Ναι, αλλά από δεν ξέρω.
2: Πάλι την κλήρωση ασφαλεία. Τη ζημιά έγινε. Η ζημιά έγινε. Τα πήρε όλοι πράγματα, τέλος.
1: Ναι. 14 αεροδρόμια, λέει ο Δημήτρης, για 40 χρόνια.
2: Ορίστε.
1: Ναι.
2: Ορίστε. Τα είπε κιόλας. Πάνω σε αυτή τη μορφή εκβίασης, τι δουλειά έχει η πολιτική βούληση να μπει στη μέση για να μειωθούν τα ναύλα της Fraport στα ναύλα της Ryanair στην Fraport. Επάνω κάτω είναι και αυτό το πράγμα που γίνεται με τον αθλητισμό. Ούτε με και UEFA λέει ότι απαγορεύεται η πολιτική παρέμβαση στα θέματα του αθλητισμού. Ναι, το βλέπουμε στην πράξη, παιδιά. Δεν ανησυχείτε. Ο ένας κορυδεύει τον άλλον. Ο Λανουά ήταν παρόν στον αγώνα του Όφη προχθές στην Κρήτη. Ήταν παρόν. Να θαυμάσεις τι, ρε μάγκα. Να θαυμάσεις τι. Που δεν γυρίσαν τη φάση 5 λεπτά πίσω για να ακυρώσει τον γκολ του Άρη, αφού η ιστορία τελείωσε. Τι μου κάνεις τώρα διακοπές στην Κρήτη. Τι δουλειά έχεις εκεί. Άσε κοφίγε τράβο στη Γαλλία. Βρες τι φραπάρει εκεί. Πιείτε να πούμε κάνα κρασί στην υγεία των κορόιδων που λέγονται Έλληνες. Και στο παστές. Τες παιδιά όλα τα παόκια στη Θεσσαλονίκη φωνάζαν για σφαγή της, του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ. Και κάθεσαι και λες, καλά ρε συνέλθετε λίγο. Συνέλθετε λίγο. Τι σφαγή ρε λέει. Δηλαδή εμείς τι να πούμε.
1: Οι οποίοι χθες πάλι κάναν μια επίθεση εκεί στα μέρη του Ηρακλή, Κατσάνιο, Ιβανόφιο, έτσι αργά το βράδυ. Προκάλεσαν μια αναστάτωση στα παλικάρια.
2: Ήταν νόμοι της ζούγκλας, να πούμε, οι αγέννη με τους μαϊμούς.
1: Ναι.
2: Και τα ορμήξαν σε μια μαϊμού, ας πούμε, από την αντίπαλη. Τέτοιο. Ναι, εντάξει, καλά. Γι' αυτό υπήρξε χθες ένα φοβερό άρθρο σε ένα site, στο οποίο έλεγε για αυτά τα road rage, δηλαδή αυτά τα επεισόδια που έχουμε στον δρόμο.
1: Ναι.
2: υπάρχει μεγάλη οργή αυτή τη στιγμή στον Έλληνα πολίτη. Αυτή η οργή είναι προϊόν της αναξιοκρατίας που βασιλεύει σε αυτή τη χώρα όχι τόσο εδώ και δεκαετίες, αλλά συγκεκριμένα από το τεκρίνες και μετά που μας διέλυσαν οικονομικά. Έχει γίνει τεράστια ζημιά στον κόσμο και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να διευθυνθεί εύκολα. Μπορείτε αυτό που είπα τώρα πάει, ταιριάζει κουτί σε πάρα πολλά πράγματα. Άμα κάτι και το σκεφτείς, είμαστε διαλυμένοι από άκρη σ' άκρη. Έτσι, μας τα έχουν κόψει όλα.
1: Για την ακρίβεια, προσωπικά εκτιμώ ότι είμαστε σαθροί, όχι διαλυμένοι, και κάθε φορά που υπάρχει ένας παράγοντας, ας πούμε, πως είναι ένα σαθρό έδαφος που το διαλύει ένας παράγοντας, είτε βροχή είτε οτιδήποτε άλλο εξωγενή, κάπως έτσι είναι και εδώ τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια σαθρότητα που με την πρώτη ευκαιρία και την πρώτη αφορμή διαλύει ένα πεδίο. Μα θα είναι αγροτικό πεδίο, μα θα είναι η κυκλοφορία της Ryanair, μα...
2: Είμαστε κακύποπτοι. Μα είμαστε κακύποπτοι πλέον, σε σημείο που κάνουμε τεράστιο λάθος. Κακύποπτος δεν μπορείς να είσαι στα πάντα. Ναι, αλλά αυτό ήθελα να πετύχουν τόσα χρόνια, να είμαστε κακύποπτοι και όταν πλησιάζουν εκλογές να μας εκβιάζουν να πάμε συγκεκριμένα σε 2-3 κόμματα.
1: Τέλος πάντων, να είσαι καλά.
2: Μην μακρηγορήσω. Ναι. Λοιπόν, ένα τελευταίο.
1: Πες το.
2: Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκανες για τον ποδοσφαιρικό Άρη και σένα και την αδερφή σου.
1: Που γιορτάζεις σήμερα, μην ξεχάσεις.
2: Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί περνάνε τα χρόνια και ασπρίζουν τα μαλλιά και τρίχες στο πρόσωπο. Δώσε την ομάδα και σοκόμαστε. Καλή συνέχεια. Καλημέρα, παιδιά.
1: Απλό, λιτό και περιεκτικό. Καλημέρα. Παρόν.
3: Έλα ρε εσύ, καλημέρα, είσαι
1: καλά. Έλα Κώστα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
3: Σήμερα έχει έναν ήλιο καταπληκτικό, μιλάμε, ο οποίος σε ανεβάζει τη διάθεση, είναι το κάτι άλλο, δηλαδή ας ελπίσουμε να τελειώσει αυτό με την υγρασία και με την ευρωχή. Φέτος μας σάπισε, μιλάμε, το κάτι άλλο ήταν φέτος.
1: Ναι, εμάς μας άπησε τη διάθεση, έτσι, τους αγρότες μπορεί να τους άπησε αυτό τώρα, επειδή άκουγε τον Μπέλα στην αρχή. Μπορεί να τους άπησε τα δέντρα, τα φυτά, οτιδήποτε.
3: Ισχύει.
1: Ναι.
3: Θα μιλήσουμε για μπάσκετ, άμα είναι λίγο να μας ανέβει και η διάθεση.
1: Ναι.
3: Να πούμε έτσι κάποια πράγματα, να κάνουμε μία σούμα, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Κάποιες διαπιστώσεις και να δούμε αν ταιριάζουν οι διαπιστώσεις, οι δικές σου με τις δικές μου. Στην αρχή όταν πρωτοήρθε ο Σιάου ήταν μαγκωμένος, πρώτη διαπίστωση. Βλέπεις ότι τώρα τελευταία αρχίζει σιγά σιγά ρε παιδί μου και γίνεται έτσι δικός μας, έτσι πετσί ρε παιδί μου που λέμε.
1: Πετσί δεν θα γίνει, γιατί θα σου θυμίσω, δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος καταγωγής από την Ανατολή που ζει στην Αμερική, δηλαδή διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές νοοτροπίες, ωστόσο μπορεί να αισθανθεί μία ζεστασιά και μία αγάπη η οποία θα τον παρακινήσει να είναι πιο συμμετοχικό στην ομάδα, για να λέμε τα πράγματα με ακρίβεια, διότι θα σου θυμίσω κάτι Κώστα, πάρα πολύ ακουγόταν και εδώ στο ραδιόφωνο και γύρω στην πιάτσα, ο Καρυπίδης ήρθε γάβρος αλλά έγινε πετσί, τώρα έχει αγαπήσει τον Άρη, τον έχει λατρέψει. Αυτά λέγονταν κατά κόρον. Τώρα δεν λέγονται και μάλλον αποδείχθηκε ότι εκείνο που λεγόταν τότε δεν ήταν και αληθές. Δηλαδή δεν αντιπροσώπευε την πραγματικότητα το ότι ο Καρυπίδης εντωμεταξύ έγινε πετσί. Οπότε ας είμαστε συγκρατημένοι, ας είναι ζεστός για να ρίξει χρήμα να επενδύσει στον Άρη ο Σιάο και μας φτάνει. Ζεστός να είναι.
3: Λοιπόν, επειδή διάλογο κάνουμε, ας πούμε, και γι' αυτό ας πούμε,
1: ναι.
3: Για να δούμε προς τα πού, να δούμε τι συμπεράσματα θα βγάλουμε, έτσι. Η σύγκριση σίγουρα είναι διαφορετικές οι κουλτούρες, οι δικές μας και οι δικές τους, γιατί παράδειγμα, ας πούμε, π.χ. το δικό μας το χαμόγελο στις φωτογραφίες είναι άλλη ερμηνεία σε σχέση με το δικό τους, με τη δική τη φωτογραφία.
1: Κατάλαβα, κατανοητό, ναι.
3: Δεν χαμογελάνε, ας πούμε, έτσι, το εκλαμβάνουν λίγο αλλιώς. Απλά αυτό που ήθελα να πω ότι είναι ότι σιγά σιγά εγκληματίζεται ο Σιάο, όσον αφορά τον Σιάο δηλαδή, έτσι.
1: Εγκληματίζεται ακριβώς, ναι.
3: Δεύτερη διαπίστωση. Πλέον ο Άρης έχει ξεφύγει από τα στενά πλαίσια της ελληνικής αγοράς. Πάμε να γίνουμε κάτι πιο πολυεθνικό. Και σε αυτό συμβάλλει το γεγονός.
1: Σωστό.
3: Ότι έχεις μέσα έναν Ζήση. Τώρα εμείς οι δύο έχουμε μιλήσει για τον Ζήση, ρε παιδί μου, αλλά θα πρέπει να ακουστεί κιόλας ότι είναι ένα πρόσωπο, είναι ένα εργαλείο για τον Άρη, και τον οποίο τον εκτιμούμε πάρα πολύ. Και σαν προσωπικότητα, αλλά και σαν επαγγελματία πάνω απ' όλα. Ο οποίος θα σε βοηθήσει. Τρίτη διαπίστωση. Η αρχική περίοδος, είχαμε πει και όταν είχε έρθει και ο Γκάλης, 3 χρόνια κάναμε για να σηκώσουμε κούπα. Θα είναι μια διερευνητική να βρουν λίγο τα πατήματά τους και το πώς θα πορευτούμε. Βλέπεις όμως ότι οι άνθρωποι έχουν κάνει πράγματα προς μια κατεύθυνση. Το πώς θα δει αυτό θα δούμε στην πορεία. Το άλλο το οποίο βλέπω είναι ότι σιγά σιγά βλέπεις ότι ο Σιάο φέρνει και κόσμο μαζί του, δηλαδή στον Πανιόνιο. Αν δεις προς κάτω από το καλάθι, προς το ανοιχτό, προς το βοηθητικό, είχε καμιά 15 δικούς του εκεί πέρα. Σε σχέση με τις αρχές που ήταν πιο μαζεμένος. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και αυτό
1: σωστό, που ξεχαρέτει σωστό,
3: και, φέρνει, και φέρνει και δικούς του ανθρώπους. Αυτό το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε επίσης όλοι είναι ότι δίπλα του έχει και τον Θανάση και τον Γιάννη, την οικογένεια, τώρα μην λέμε μονάχα με τους δύο αυτούς, οι οποίοι οι άνθρωποι αυτοί πρώτον ξέρουν να εκτιμούν τον κόπο. Θέλω να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν γεννήθηκαν μέσα στα χρήματα, οπότε θα ξέρουν να παράξουν.
1: Για ποιους λες, για τους Αντετοκούμπο?
3: Ναι.
1: Καλά, ναι, όντως, δεν γεννήθηκαν μέσα.
3: Οι άνθρωποι, επειδή εκτιμούν τον κόπο, την προσπάθεια, θα μπορούν να δημιουργήσουν την υπεραξία που μας λείπει όλα αυτά τα χρόνια από τον Άρη. Με τις λάθη όλοι θα κάνουν, έτσι. Και λάθη θα γίνουν, όλα θα γίνουν. Αλλά μόνο αισιόδοξοι θα πρέπει να είμαστε. Γιατί εδώ πέρα βλέπεις ότι συναντιόνται σε ένα όνομα, σε ένα brand name, στο όνομα του Άρη, που είναι ένας μύθος πλέον, συνιστώσεις πολλές, το γυρνάμε και λίγο στην πολιτική, που μόνο καλό θα υπάρξει για το μέλλον μας. Γιατί βλέπεις ότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία από το NBA. 15 χρόνια στο NBA είναι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Σε συνδυασμό κιόλας και με τον Σιάο, σε συνδυασμό κιόλας και με τον Ζήση. Απλά εμένα η μόνη μου έτσι ανησυχία και αγωνία έχει να κάνει, όπως σου είπα κιόλας, με τις υποδομές. Αυτό θα πρέπει όλους μας να μας νοιάξει, οι υποδομές. Όλα τα άλλα θα βρεθούν, θα βρουν τον δρόμο τους. Και με αυτές τις σκέψεις θα σ' αφήσω.
1: Να είσαι καλά, Κώστα μου.
3: Να συνεχίσεις
1: και τις άκουσα με προσοχή. Να είσαι καλά και φαντάζομαι και οι ακροατές. Να είσαι καλά.
3: Να συνεχίσεις το πλέξιμο πάνω σε αυτό, ξέρω εγώ, το οποίο σου κατέθεσα.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
3: Έναν όμορφο ήλιο.
1: Καλημέρα, Κώστα. Να είσαι καλά με την ωραία σου καλημέρα. Ναι, γιατί και το χαμόγελο του Κώστα το χρειαζόμαστε, και το χαμόγελο του Άγγελου δεν μπορεί να το στείλει από την Αυγούστα. Καλημέρα, ωστόσο, ο οποίος από το πρωί σχολιάσει μετά την αγροτική ενημέρωση από τον Πέλα, ήρθε ο καιρός που τα νεκταρίνια θα βγάζουν άδεια αμαία. Μετά νοείται θα παίρνουν και επιδότηση. Όχι, επιδότηση παίρνουν, έτσι, Άγγελο Αυγούστα. Θα παίρνουν βοήθημα γενικώς. Γιατί είναι, δεν πήγε καλά η γονιμοποίηση. Καλημέρα στο Λάζαρο και στον πρωταθλητή Αλιάκμονα. Μισό λεπτό η γραμμή, να μην αφήσουμε τις καλημέρες να πέσουν κάτω. Λοιπόν, καλημερούδια στην Αντιγόνη. Ξέρετε τι είναι καλύτερο, ακούω το πρωί μόλις σε λίγο, ιστορικά ή αγροτικά, τι είναι καλύτερο για Αντιγόνη πραγματικά. Μα καλημέρα Μανώλη, θα το δω αυτό που έστειλες από το χιλιοστό, τη χθεσινή σειρά του Sky που ξεκίνησε κατάλληλη ώρα, έτσι Μανώλη, σου λέει τώρα βγαίνει ο Τσίπρας στο κλαρί, πάμε να το κλαδέψουμε. Καλημέρα και στον Χρήστο. Παρόν.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Ήθελα να πω χρόνια πολλά, ας πούμε,
1: στην Ειρήνη. Στις Ειρήνες, ναι.
4: Και γενικά σε όσους έχουν γενέθλια αυτές τις μέρες, ας πούμε, έτσι, της Αγίας Ειρήνης, στο Τζορτζ Κλούνεϊ και τα λοιπά.
1: Κάτι λες τώρα, εσύ το οποίο δεν το πιάνω. Τι είναι ο Τζορτζ?
4: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Γιατί ο Τζορτζ Κλούνεϊ της Αγίας Ειρήνης?
4: Γενέθλια έχει, εντάξει. Δεν είναι κάτι τέτοιο, λοιπόν, μπορεί να το βρεις άλλο στο διαδίκτυο, ποιοι έχουν γενέθλια. Εντάξει, ήθελα να πω κάτι ότι οι απόψεις δίσανται, ας πούμε, όσον αφορά τις προθέσεις της ιδιοκτησίας, ας πούμε, για το αν θέλει να πουλήσει ή όχι. Μετά τη δικιά σου εκπομπή χθες, επόμενη εκπομπή φιλοξένησε τον Μιχάλη Λεάνη.
1: Ναι, το ξέρω.
4: Πολύ ωραίος τύπος,
1: ναι.
4: Έτσι, πραγματικά, πολύ εύστοχος δημοσιογράφος.
1: Είναι παλιός φίλος ο Μιχάλης, πολύ, ναι, παλιός. Και συνομήλικος και συμμαχτής.
4: Και ήταν αυτός ο οποίος είχε στήσει και τους Αμάν, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, αυτός τους έστησε, ναι. Εδώ, ναι, όταν ξεκίνησαν στην R3, Confusio λεγόταν
4: Confusio,
1: τότε.
4: Και μετά είναι που έγινε και Αμάν.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι
4: παιδιά, ναι.
1: Εφιέστατο παλικάρι ο Μιχάλης, εφιέστατο. Και με έτσι εκρηκτικότητα θα...
4: Όχι, έχει μεγάλη διεισδική ματιά.
1: Έχει,
4: και
1: έχει.
4: Ήθελα να πω ότι...
1: Εγώ χαίρομαι τον ακούω εδώ. Έχω κάποιο καιρό να τον δω, να τον συναντήσω ή να τον ακούσω. Έχει. Αλλά ήμασταν κολλητάρια, ναι, για πολλά χρόνια. Εννοώ, όχι μόνο στο σχολείο. Και μετά.
4: Αυτός ήταν και με την Σιακοσιόνη τότε.
1: Ναι, ναι. Ενά, ναι, μετά χωρίσαμε κι εμείς. Πήγε με τη Σιακοσιόνη. Τα φτιάξε με τη Σιακοσιόνη.
4: Πάντως θα εμπιστευτώ τη διαισθητική ματιά του Μιχάλη Λεάνη και τη διέστησή του, που είπε χθες ότι, χωρίς να έχω μιλήσει με τον Θοδωρο Καρυπίδη, άλλωστε αυτό το προνόμιο να τους απαντάει το έχουν μόνο δύο, θα σου πω ποιοι είναι αυτοί.
1: Χαίροι
4: άνθρωποι. Ο Μιχάλης Λεάνης λοιπόν είπε ότι, χωρίς να έχω μιλήσει με τον Θοδωρο Καρυπίδη, χωρίς να μου έχει πει κάτι, η διέστησή μου είναι ότι δεν θέλει να πουλήσει.
1: Δεν το είπα ακριβώς έτσι, το άκουσα, ναι. Είπε ότι είσαι σίγουρος εσύ ότι θέλει να πουλήσει ο
4: Καρυπίδης. Ναι, το ρωτούσε τον Νίκο,
1: ναι,
4: Παδόπουλο.
1: Ναι,
4: ο Παδόπουλος,
1: ναι,
4: μου του είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πλέον, ας πούμε, έχει βαρεθεί και θέλει.
1: Έτσι,
4: μπορείς,
1: έτσι,
4: να έχει μιλήσει, αλλά ο Μιχάλης Λεάνης, έτσι που το ρωτούσε, ο τρόπος του, τουλάχιστον εγώ έτσι το εξέλαβα, ότι θεωρεί ότι το αγγελάει.
1: Ναι, μιλήστε τόσο, ας μην είμαστε τόσο σίγουροι, μάλλον.
4: Σίγουροι,
1: ναι,
4: ναι,
1: ναι.
4: Από εκεί πέρα, εγώ αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι όλοι όσοι, ας πούμε, το στέλνουμε μηνύματα ή mail των πρόεδρων, το ρωτάμε. Δεν μας απαντάει, μας έχει γραμμένους, αλλά υπάρχουν δύο τυχεροί άνθρωποι, πραγματικά τους ζηλεύω. Και το λέω τώρα, πραγματικά. Γιατί άκουσα και την επόμενη εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου και λέει: παιδιά, σήμερα θα κάνω κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή, όταν στέλνω να λέει σε κάποιον, ειδικά όταν είναι διοκτήτης της μιας ομάδας, αν μου απαντήσει, δεν λέω ποτέ την απάντησή του. Σήμερα λοιπόν θα σας πω, λέει, ότι η απάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη στην ερώτησή μου, αν θέλει να πουλήσει, είναι ότι εγώ θα το πανηγυρίσω πιο πολύ, εάν βρεθεί κάποιος και μου κάνει μια σοβαρή πρόταση. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα, για να σου απαντήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης, πρέπει να λέγεις ή Δασκάλου ή Ραπτόπουλος, ή Κώστας Ραπτόπουλος ή Γιάννης Δασκάλου. Και χαίρει αυτοί οι δύο άνθρωποι.
1: Κάτσε, γιατί εσύ θεωρείς ότι απάντησε με αυτό ο Καρυπίδης?
4: Έχει απαντήσει ότι θα το πανηγυρίσω, λέει, σαν να λέει τι θέλουμε.
1: Αλλά αυτό είναι απάντηση πολιτικού, ρε Γιώργο, το ξέρεις, δηλαδή...
4: Ένα λεπτό, ρε φίλου, ναι, λέω ότι εγώ το πανηγύρισω πιο πολύ από εσάς, αν εμφανιστεί κάποιος και μου κάνει πρόταση και με απαλλάξει, εσύ πώς το εκλαμβάνεις, ότι θέλω να πουλήσω.
1: Ναι, ότι θέλω να πουλήσω στην τιμή που θέλω να πουλήσω όμως. Θέλω να πω ότι
4: θέλω να πουλήσω, ναι,
1: μπορεί να θέλω να πουλήσω το σπίτι μου, ξέρω εγώ,
4: ναι,
1: και να το βγάλω εγώ, να το εκτιμώ ότι το κόστο ότι θέλω για να πάρω, ξέρω, 200.000 ευρώ. Και η πιάτσα να λέει ότι το συγκεκριμένο σπίτι κοστολογείται 150 φέρι πιν. Εγώ θα πω, δεν βλέπω την ώρα, δεν βλέπω την ώρα πράγματι, αλλά με 200. Ναι. Τα 150 δεν το θεωρώ τιμή αγοράς.
4: Αν πραγματικά, ρε παιδί μου, όμως ο Θόδωρος λέει ότι εγώ θα το πανηγυρίσω εάν εμφανιστεί κάποιος σοβαρός και τα λοιπά, νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν κάποια περιθώρια, δηλαδή αν και ο άλλος θέλει πολύ, να τα βρούμε κάπου, δηλαδή να πέσω λίγο εγώ, να ανέβει αυτός. Ξέρεις πώς γίνονται στα παζάρια, στο Κάστορ Τράς, που είναι ο Βλήθος, ο Αργιανός, ο Θάνος, ο Λούδος, ότι δηλαδή όποιος θέλει, ναι, να πέσω κάπου, να ανέβει ο άλλος, δηλαδή να τα βρούμε, ρε παιδί μου, σε μια τιμή.
1: Αυτό που λες είναι η φυσιολογική πορεία, ναι, ναι, σε μια διαπραγμάτευση, αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα ακολουθείται αυτός ο δρόμος. Δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό του ως προς το αντίτιμο το οποίο ζητάει για τη συγκεκριμένη πώληση και την κάλυψη.
4: Το αντίτιμο, φίλε μου, Βασίλη. Μεταξύ μας τώρα δεν είναι γύρω, κάποιες είχαν πει μέχρι 30, αλλά και με 20-25 ότι θα μπορούσε να πουλήσει εκατομμύρια, έτσι δεν λέγανε, ας πούμε. Δηλαδή,
1: λένε, αλλά είναι. Τώρα αυτά τα λέει πιάτσα. Μπορεί, τα λέει πιάτσα, μπορεί κάτι να διαρρέει ο ίδιος και να το αφήνει να έτσι, όπως λέμε, εγώ θα το πανηγυρίζω, αλλά δεν ήρθε και κανένας. Το δεν ήρθε και κανένας δεν θα ελεγχθεί ποτέ. Εκείνο που διαφωνώ σε σχέση με όλο αυτό το σκηνικό είναι ότι κάποιος ο οποίος θα ενδιαφερθεί μετά, στη συνέχεια, εάν αποτύχει η διαπραγμάτευση και δεν έχει αίσθηση η ακατάληξη για τον ίδιο, για τον Άρη, για οποιονδήποτε, για μας, εάν λοιπόν δεν έχει, θα βγει και θα καρφώσει, ας πούμε, το άλλο σκέλος, το άλλο μέλος της διαπραγμάτευσης και θα πει, ω, δείτε, εγώ έδινα τόσο και αυτός δεν έχει κανένα λόγο
4: αυτό
1: να το κάνει.
4: Δεν νομίζω ότι συμβαίνει συχνά που λες τώρα.
1: Αυτό λέω, όχι, ναι. Είναι μία αντίληψη, την έχω ακούσει και εδώ και σε
4: πολύ
1: συζητήσεις.
4: Κάνει,
1: όχι, όχι,
4: ναι.
1: Πάρα πολλοί λένε ότι αν εμφανιζόταν κάποιος, ναι, θα το μαθαίναμε, διότι μετά αυτός ο κάποιος θα έβγαινε και θα έλεγε ότι εγώ εξεδήλωσα ενδιαφέρον, yeah, αλλά με πήρα τα τέλεια. Δηλαδή, ουσιαστικά θεωρούμε δεδομένο ότι αυτός που θα ενδιαφερθεί θα βγει για να το πει. Όχι, όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι, προσεγγίζεις, λες, Γιώργο, το περίπτερο το δίνεις, δεν το δίνω. Εσύ σου δίνω, δεν το δίνω, ή θέλω τόσα για να το δώσω. Καλά, δε, θα τα βρούμε, για, αλλά δεν θα βγω εγώ την άλλη μέρα στο ραδιόφωνο να πω ο Γιώργος δεν δίνει το περίπτερο ενώ εγώ του δώσα τόσο. Ποιος ο λόγος, γιατί να χαλαστούμε? Δεν υπάρχει επίπεδο συμφωνίας, δεν υπάρχει πεδίο να τα βρούμε, γιατί να κάτσω τώρα να εκθέτω τον άλλον, να δηλώσω ένα ενδιαφέρον που στο κάτω κάτω ματαιώθηκε και ακυρώθηκε.
4: Ο ΑΣΥΓΜΑ έγινε γνωστό ότι μόλις τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας θα παραθέσει συνέντευξη τύπου και θα μας ενημερώσει για τα εκτενόμενα. Οπότε γι' αυτό που λες τώρα θα τα μάθουμε όλα από τον ΑΣΥΓΜΑ. Εάν τώρα ο ΑΣΥΓΜΑ βγει και πει ότι όντως υπάρχει κάτι αλλά ο Θόδωρος δεν θέλει, τότε η μόνη λύση, ο μόνος δρόμος είναι η κυβέρνηση. Γιατί κακά τα ψέματα, οι Αριανοί να μην πω στην τριτική όπως το είχε πει χθες ο Ζάχος Δουλίνα, μου να πω στην πλειοψηφία τους είναι αντάμπαβα τα Νέα Δημοκρατία, ψηφίζουν αυτό το κόμμα.
1: Για ποιους λες, για τους Αριανούς?
4: Βέβαια, οι Αριανοί δεν είναι.
1: Έχει μία βάση ευρεία στη συντηρητική παράταξη γενικά.
4: Δεν ταυτίζω τον Άρη. Πρόσεξε, ο κόσμος του Άρη πολύ μεγάλος, δεν ταυτίζεται με ένα κόμμα όσο μεγάλο και αν.
1: Σαφώς, αυτό είπε.
4: Όσο και αν είναι το κόμμα της εξουσίας.
1: Έτσι.
4: Αλλά έτσι ψηφίζουν όλα τα κόμματα Αριανοί, αλλά η πλειοψηφία των Αριανών, είτε μας αρέσει είτε όχι, είναι Νέα Δημοκράτες, ρε φίλε.
1: Είναι συνδεδεμένη με τη συντηρητική παράδοση, γιατί δεν είναι, δηλαδή κινούνται, η πλειοψηφία όντως κινείται ανάμεσα στο κέντρο και στην δεξιά, αλλά αυτό είναι μια πλειοψηφία, δεν είναι ούτε απόλυτη πλειοψηφία, ούτε.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, γι' αυτό και στην κυβέρνηση.
1: Εκτίμηση είναι κιόλας για να το πούμε,
4: τους μετρήσαμε. Έτσι, άρα λοιπόν μόνο η κυβέρνηση μπορεί μετά να πιέσει ασφιχτικά το Θόδωρο να πουλήσει, κανένας άλλος, έτσι δεν είναι?
1: Η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει την διάθεση του Καρυπίδη, αν υπάρχει, να πουλήσει, φυτεύοντας εδώ στην περιοχή μας και στην ομάδα μας κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι είναι πιο βολικός για τη δική της μπίζνα, εννοώ την κυβερνητική. Αυτό
4: εντάξει, ναι.
1: Να σε καλά, Γιώργο μου.
4: Να σε καλά, περιμένουμε να δούμε.
1: Καλημέρα. Τώρα θα περάσουμε στη Χριστίνα, αλλά πρώτα να μην αφήσω τις καλημέρες πάνε και παγώσουν τώρα που είναι ζεστές. Ο Ανέστης. Ανέστη, εντάξει, επειδή λες η κρίση και ο καιρός κρίση είναι για τους φτωχούς, αυτοί φίλε, και όχι μόνο για τους έχοντες και όχι μάλλον, και όχι, η κρίση δηλαδή δεν έχει να κάνει με τους έχοντες και κατέχοντες. Σε μια περίοδο κρίσης οι ανακατατάξεις και η αναδιανομή του πλούτου είναι τέτοια που και πολλοί από τους έχοντες και κατέχοντες την πατάνε, γιατί και εκεί μια τεράστια μπίζνα είναι και οφείλεις να πατάς κάπου σταθερά για να εξελίσσεις και να προχωρήσεις αυτή την μπίζνα. Πάρε παράδειγμα τώρα εσύ Ανέστη τι γίνεται με τον πόλεμο και τα χρηματιστήρια, αυτό το πάνω κάτω κάθε μέρας, τα 3 εκατομμύρια που άλλαξαν χέρια μέσα σε μερικά λεπτά και όχι μία, κανένα 2-3 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της πολεμικής κρίσης, η οποία δεν λέει να τελειώσει, έτσι, ήταν που θα τέλειωνε. Αυτό είναι να σε κάνει έξω φρενών, το τι πληρώνουμε και για ποιο λόγο πληρώνουμε τώρα, σε αυτή τη φάση. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι λένε καλά κάνετε και βομβαρδίζετε το Ιράν, γιατί αρκετά με το θεοκρατικό καθεστώς, ας πούμε, οι άνθρωποι να δουν το φως του ήλιου και της δημοκρατίας. Αυτά δεν τα πιστεύει ούτε ο ίδιος ο Τραμπ, ας πούμε, και αυτοί που του τα δίνουν για να τα πει, διότι πλέον ο Τραμπ είναι φανερό ότι λέει ό,τι να είναι και σε σχέση με αυτά τα οποία του υπαγορεύουν, το υποβολείο του Λευκού Οίκου. Ο Άντζελος Αυγούστα λέει, το μανιφέστο, μιλάει για το μανιφέστο Τσίπρα και ξέρω την τοποθέτηση του Άγγελου Αυγούστα, έτσι μην νομίσετε, δεν είναι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται την πρώτη φορά σαν τραγωδία το 2015 και τη δεύτερη σαν φάρσα, εννοεί το μανιφέστο Τσίπρα. Ο τετρακτής που ξέρει από κάτι τέτοια λέει ότι η ιδέα για το κομφίζιο πάντως ήταν του Παραρά. Δεν το γνωρίζω, ξέρω όμως, γιατί τότε έκανα πολύ παρέα με τον Μιχάλη, πώς στήσανε αυτήν την εκπομπή που πήρε αυτήν την έκταση και τη διάσταση, δηλαδή έφτασε να γίνει ράδιο Αρβίλα στον Αντένα, ξεκινώντας ως κομφούζιο σε τηλεσκηνοθεσία του Μιχάλη Λεάνιτς. Αυτό ήταν, για να πούμε και ποια ήταν η σχέση. Ο Πέτρος, ο οποίος χαιρετάει από το κίτρινό μαύρο και αναρχοαυτόνομο Ντάρμσταντ. Θυμάστε, λέει, θυμάστε κάτι αστεία που λέγαν παλιά για τους Ηρακλήδες. Αγάπη μου, σήμερα θα σε πάω καφταζόγλιο πάλι να με ξεμοναχιάσεις, θέλεις. Και έχει την απεσιόδοξη πρόβλεψη ως σημείωση από κάτω, coming soon, δηλαδή έρχεται ο Σονούπος στον ποδοσφαιρικό Άρη. Και γράφει και σχολιάζει, είναι απαράδεκτος ο Παπαδόπουλος που έχει το Λεάνι στο τηλέφωνο και δεν το ρωτάει για τις εξελίξεις στην αριστερά. Έχω στείλει πολλάκις μηνύματα με ερωτήματα και με αγνόησε. Ο Μιχάλης Λεάνης είναι, έχει κατεβεί και υποψήφιος με το κουκουέ, έτσι φαντάζομαι το ξέρεις Πέτρο, και γι' αυτό και γράφεις το σχετικό σημείο μας, στέλνεις το σχετικό μήνυμα. Ναι, και πιστεύω ότι θα είχε ενδιαφέρον η γνώμη του Μιχάλη στα πολιτικά ζητήματα, δηλαδή έχει μια πολιτική άποψη συγκροτημένη, διαφωνεί, συμφωνεί. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα πόσο συγκροτημένος είναι ο λόγος κάποιου, δηλαδή αν αρθρώνει με λογικά επιχειρήματα, έστω πάνω στη βάση την οποία ξεκινάει ο καθένας. Δεν συμφωνούμε ποτέ έτσι κι αλλιώς, αλλά για να γίνει οποιοδήποτε διάλογος χρειάζεται μια οποιαδήποτε, μια, μάλλον μήνυμ, πως το έλεγε ο τετρακτής, μινιμάις, μινιμάρο, κάτι πως το έλεγε σήμερα, βάση συζήτησης, δηλαδή αποδεχόμαστε τους κανόνες της αριστοτέλειας λογικής, αυτό είναι το βασικό. Αυτός είναι ο, ας το πούμε έτσι, ο εμπνευστής της λογικής ως επιστήμη, γιατί τελικά είναι και μια επιστήμη σε ένα σημείο, τμήμα άλλης επιστήμης βέβαια, ουσιαστικά της μαθηματικής, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν για να γίνει οποιοδήποτε διάλογος, είναι αυτό που λέμε τώρα για τον Καρυπίδη και για το αν πουλάει, αν ο Καρυπίδης έχει στο μυαλό του ένα α και κάθε ένας τον προσεγγίζει έχει ένα β και δεν στρώνεται η κοινή βάση που είναι, έλα να κάτσουμε εδώ να δούμε. Να υπάρχει καταρχάς η κοινή βάση, είναι η κοινή διάθεση. Ένας να πουλήσει και ένας να αγοράσει. Αυτή είναι η αρχή της κοινής βάσης. Και μετά αυτή η αγοροπολισία να γίνεται επίσης με κανόνες λογικής. Δηλαδή και η προσφορά του ενός να υπακούει στη λογική και οι απαιτήσεις του άλλου να υπακούν στη λογική. Αυτά που μοιάζουν τόσο δύσκολα, ας πούμε, να συμβούν, μάλλον φαντάζουν αυτονόητα αλλά μοιάζουν να είναι πολύ δύσκολα, για να το πω με ακρίβεια. Και πράγματι λοιπόν, τώρα που το λες Πέτρο Ντάρμσταντ, έχει ενδιαφέρον η πολιτική σκέψη του Λεάνη, αλλά εντάξει, κάθε εκπομπή έχει τη φυσιογνωμία της, δεν είναι του άμεσου ενδιαφέροντος του συγκεκριμένου δίωρου, όχι αυτού που τρέχει. Εντάξει, λίγο θα περάσει και από την πολιτική, θα περάσει και από τα κοινωνικά, περάσει από διάφορα, αλλά είναι άλλη η φυσιογνωμία γι' αυτό. Ο Μαργαρίτης λέει καλημέρα. Ένας όμως δεν το ρωτάει, αφού πουλάς γιατί δεν υπογράφεις το χαρτί του ΑΣΥΓΜΑ. Καλημέρα στον Γιάννη Γείτονα. Εγώ πάντως τον Τζίπρα τον αντιμετωπίζω σαν ένα προδότη της αριστεράς. Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα, Γιάννη. Καλημέρα και στην Κορίνα. Θέλω να δω και το μήνυμα που έστειλε ο Μανώλης εκεί για το τι έγινε, γιατί εδώ πια μπαίνουμε στο κομμάτι, ας πούμε, της πολιτικής συζήτησης. Ο Γιάννης, ο οποίος λέει, πριν ξεκινήσω με τον Γιάννη, ο Μάικ έχει και φωτογραφία και το δημοσίευμα που λέει για την επίθεση που ανέφερα προηγουμένως, την οποία καταγγέλει ο Ηρακλής και που πραγματοποιήθηκε από δεκάδες κιόλας χούλιγκαν του ΠΑΟΚ, και είναι είδηση από την Μακεδονία, έτσι, έγκυρη, αξιόπιστη, από το site δηλαδή της Μακεδονίας, και η καταγγελία γίνεται, εκφράζουμε την οργή μας για το πως είναι δυνατόν δεκάδες άτομα να κυκλοφορούν ανενόχλητα γύρω από τους χώρους του συλλόγου μας και τελικά να εισέρχονται σε αυτούς με σκοπό να εκφοβήσουν παιδιά, γονείς, αθλητές και εργαζόμενους, και στη συνέχεια, όπως μας λέει ο Μάικ Μιχάλης, πήγαν στο Παλέντε Σπορ. Γελάω γιατί πήγα στην αριστερά, διάβαζα το μήνυμα του πρόδρομου του Καπαδόκη, ο συμμαθητής, ναι, ήμασταν όλοι συμμαθητές. Λεάνης, πρόδρομος Καπαδόκης, Βασιλάκης και Χαγιάς, Βασιλάκης Καΐλας, ήταν υποψήφιος στην αριστερά όπως οι περισσότεροι αριστεροί με δεξιά τσέπη. Δεν θέλω να το πάω εκεί, είναι δικαίωμα του καθενός να πιστεύει και να πρεσβεύει ό,τι θέλει, ρε εσύ πρόδρομε, ανεξαρτήτως της οικονομικής του επιφανίας. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος κάποιος να συμπεριφέρεται με βάση την οικονομική του κατάσταση ή προσδοκία, είναι κάτι διαφορετικό. Αν είναι διατεθειμένος, αυτό που θα εξετάσω, επειδή κυκλοφορεί πολύ αυτό το αριστερή με δεξιά τσέπη, καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείς, γνωρίζουμε τον Μιχάλη πολύ καλά και ήταν και αριανάκι άρρωστο από τότε και κάναμε στενή παρέα και μπασκετάκι καλό έπαιζε, και ως προς αυτό που γράφεις, εντάξει, πρώτον είναι πολύ άδικο για αυτόν τον κόσμο να πρέπει να καρπώνονται τον πλούτο ή ήδη πλούσιοι, δηλαδή ή δεξιοί. Ο ένας αριστερός μπορεί να πει θέλω και εγώ μερίδιο σε αυτό. Θα μου πεις αυτός είναι δεξιός, αυτός έχει μερίδιο ήδη, άρα τι θέλει. Εάν είναι διατεθειμένος να χάσει το μερίδιό του, μαγιά του, μπορεί να είναι ο Χριστός, μπορεί να πει δίνω το χιτώνα μου εγώ προκειμένου να αποκατασταθεί η κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό μέλει να αποδειχθεί όταν πραγματικά θα φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις όπου να αρκεί δηλαδή η συμμετοχή κάποιου για να αποδείξει και την πραγματική του πίστη στις ιδέες του, διότι εντάξει, ναι, προφανώς μπορεί ο καθένας να πιστεύει και να πρεσβεύει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει, αλλά στην πράξη αποδεικνύεται κατά πόσον πραγματικά το πιστεύει και το πρεσβεύει αυτό. Οπότε προς το παρόν η κρίση γίνεται εκ του ασφαλούς σε έναν δεξιό κόσμο, θέλουμε δεν θέλουμε, ζούμε στη Δύση, ζούμε στον καπιταλισμό, άρα είναι ένας καπιταλιστικός κόσμος στον οποίο υπαγόμαστε και εμείς μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε για τις αλλαγές που προσδοκούμε σε αυτόν τον κόσμο για να γίνει λιγότερο απάνθρωπος ο καπιταλισμός, για τον τρόπο που μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές, αλλά από εκεί και πέρα όταν έρθουν οι αλλαγές και χτυπήσουν την πόρτα, εκεί είναι το ζόρι για τον καθένα και εκεί ο καθένας κρίνει τον εαυτό του, δεν υπάρχει κάποιος άλλος, δεν τον κρίνουμε εμείς.

Ναι, ναι, λέει ο Μάικ Μιχάλης, πάρα πολύ δεξιοί ψηφοφόροι είναι μέτριαση και μικρής οικονομικής κατάστασης. Ναι, είναι αυτό που έλεγα πριν, πατούν σε μια συντηρητική βάση. Λέει, εγώ θέλω τα πράγματα να συνεχίσουν να είναι έτσι. Γιατί οποιαδήποτε απόπειρα ανατροπής τους ή αλλαγής τους θα θέσει σε κίνδυνο ακόμη και αυτά τα λίγα που έχω. Το κατανοώ, είναι μια άλλη αντίληψη, μια άλλη στάση. Μιλάω όμως στη βάση του έχοντες κατέχοντες το που τέθηκε το θέμα. Ας ακούσουμε λίγο Χριστίνα Στεφανίδου και GR Times και μετά θα δούμε το μήνυμα του Μανώλη. Ο Χρήστος λέει να βρεθεί ένας δυνατός που θα βοηθήσει αυτόν τον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να απαντήσει εάν η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ. Απειλήσε ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα στενά. Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανικό πολεμικό εμποδίζοντας την είσοδό του στο στενό. Το διέψευσε το Πεντάγωνο. Ιρανική επίθεση με ντρόνς κατήγγειλαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Επλήγει η Φουτζέιρα, το μεγαλύτερο λιμάνι και η μεγαλύτερη εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου των Εμμυράτων. Νέο άλμα στις τιμές πετρελαίου, πάνω από τα $113 αυτή την ώρα το Brent. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου εν ώψη των εορτασμών για την νίκη του Σοβιετικού στρατού στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός δεν είναι σοβαρή, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός των εκτροπών, πιστός στις παραδόσεις της οικογένειάς του, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον Α. Επανέλαβε το αίτημά του για εκλογές άμεσα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι με αγώνα το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι πρώτο κόμμα. Διαφορά 16,8 μονάδων στην εκτίμηση ψήφου από το ΠΑΣΟΚ διατηρεί η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Σε σχέση με την έρευνα του Μαρτίου, χάνει 1,5 μονάδα. Το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται κατά 1,2 στο 14,4%. Τρίτη ελληνική λύση με 9,4%, ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 8,2% και το ΚΚΕ με 7,8%. ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής βρίσκονται στο 4,3%. Ανοίγει η σιδηροδρομική γραμμή Έδεσας Φλόρινας μετά από 3 χρόνια. Σήμερα στις 11 το πρωί το δοκιμαστικό δρομολόγιο παρουσία του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Διαδικτυακή σύσκεψη το απόγευμα με μέλη της διοίκησης της Ryanair έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Στόχος να αποσαφινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εσταλεί επιστολή και στη Φράπορτ από την οποία ζητήθηκε ενημέρωση για τους όρους συνεργασίας με τη Ryanair. Καλοκαιρία θα επικρατήσει και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, όπου είναι πιθανό να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Μεταβλητή ασθενής η άνεμη και η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.

0: σε σχέση με την κουβέντα που κάναμε πριν περί δεξιάς και αριστεράς τσέπης και ιδεολογίας και τοποθέτησης, έχω κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα, θα τα διαβάσω αφού ολοκληρωθεί η πληκτρολόγησή τους, γιατί τα βλέπω να έρχονται. Εν τω μεταξύ, επειδή άκουσα και τις ειδήσεις από τη Χριστίνα Στεφανίδου και το GR Times, που λίγο πολύ έθεσαν το θέμα, αναφέρθηκαν μάλλον στο θέμα της Ryanair και της απειλής που εκτοξεύει να σταματήσει τα δρομολόγια της στη Θεσσαλονίκη. Έτσι κι αλλιώς η Ryanair, γενικότερα το αεροδρόμιο Μακεδονία όπως το λένε, που δεν το λένε, δεν υπάρχει επιγραφή, εμείς το λέμε, αλλά τέλος πάντων, γιατί να μην λέμε μόνο τις γαργάρες του Τσίπρα, αλλά λέμε και τις γαργάρες του δεξιάς, έτσι, τα λέμε και αυτά. Δηλαδή μακεδονικό θα λύσουμε, αλλά μακεδονικό κατεβάσαμε και την ταμπέλα. Εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν πίστεψε ότι ο Τσίπρας θα σκίσει τα μνημόνια, όπως και κανείς δεν πίστεψε ότι η δεξιά θα λύσει το μακεδονικό. Έτσι, αυτά είναι δεδομένα. Ήταν αφέλεια για όσους πίστεψαν ότι ο Τσίπρας θα έσκιζε τα μνημόνια. Φάνηκε, φαίνεται και από τη σειρά που τρέχει, από τις αξιόπιστες πλην γνωστής τοποθέτησης δημοσιογράφους Βαρβιτσιώτη και Δενδρινού. Ούτε ο Τσίπρας θα έσκιζε τα μνημόνια, ούτε η δεξιά θα έλυνε το μακεδονικό. Αυτό οφείλουμε να το γνωρίζουμε πρώτης κάλπης, έτσι, για να ξέρουμε και τι είναι εφικτό, τι μπορεί να γίνει και τι είναι μονολόγια. Οπότε πάρε τώρα ένα Μακεδονία που δεν έχει καν επιγραφή, που ξυλώνεται σιγά σιγά, απαξιώνεται μάλλον ως αεροδρόμιο, όπως και ολόκληρη η πόλη, διότι προφανώς για να απειλεί η Ryanair δεν βρίσκει και τόσο ενδιαφέρον στην επένδυση σε αυτή την πόλη και στους μετακινούμενους ταξιδιώτες της, είτε είναι για δουλειές, είτε είναι για τουρισμό, είτε για οτιδήποτε. Πάντως, για όποιον γνωρίζει λίγο το τοπίο, η πιο βασική, να μην πω η μόνη, αλλά η πιο βασική σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τον έξω κόσμο ήταν αυτές οι χαμηλού κόστους πτήσεις της Ryanair, και έστω με την όποια ανταπόκριση σε άλλο αεροδρόμιο, την όποια τελεπορία, μια δουλίτσα γινόταν, πήγαινε, ερχόσουν τουλάχιστον στην Ευρώπη. Δεν συζητάμε ότι δεν έχεις πτήσεις πέραν της Ευρώπης, έτσι, γιατί ακόμη το αεροδρόμιο δεν έχει αποκτήσει τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο όγκο και την κατάλληλη διάσταση. Αυτό είναι κάτι ντροπιαστικό και δεν είναι άσχετο με το ότι η μία από τις δύο μεγάλες ομάδες αυτής της πόλης είναι επίσης απαξιωμένη και ψάχνει τρόπο να βρεθεί στο εκεί που της ανήκει, να το πω έτσι, δηλαδή στο προσκήνιο. Εδώ είναι απαξιωμένη ολόκληρη η πόλη. Και αν δεν ερχόταν κάποιος εκτός πόλης, να μην πω εκτός χώρας, ούτε οι απέναντι θα είχαν στον ήλιο μοίρα. Αν κάπως σηκώσαν κεφάλι, είναι γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κοιτάξει τους υπόλοιπους γκάγκστερ του ελληνικού ποδοσφαίρου στα μάτια και να μπει σε αυτή τη συναλλαγή και τη συνδιαλλαγή για την οποία μιλούσαμε προηγουμένως. Και έτσι είναι τα πράγματα. Και έχουμε ένα απαξιωμένο αεροδρόμιο και είμαστε μια πόλη δευτεράντζα, που αν βγεις μια βόλτα στην Ευρώπη σε ξέρουν κάτι Ιταλοί, κάτι που περάσανε μια μέρα από τη ζωή τους από εδώ. Πάντως γενικά στην ανυπαρξία είσαι. Άρα πώς να μην είναι στην ανυπαρξία και η μεγάλη σου ομάδα. Τέλος πάντων, τώρα με πιάσε. Παρών.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μπάμπη, νάτος. Πάνω λοιπόν, που έστειλε μήνυμα και ο Κώστας, ναι.
1: Ναι. Αυτοί που σε θέλουν και αγαπήσανε την πόλη είναι αυτοί που ήρθαν σαν αθλητές.
0: Ναι.
1: Αυτοί τη λατρέψαν την πόλη, ναι. Γιατί έχει η πόλη να δώσει. Η πόλη υστερεί σε ανθρώπους που είναι πρωτοκλασάτοι. Εκεί που δεν έχουν άντερα. Τι θέλει να έχεις άντερα.
0: Ρε Συμπάμπη, όλους τους πρωτοκλασσάτους που γνώρισα, μηδέ του Λεάνη, τώρα που αναφερθήκαμε προηγουμένως, εξαιρουμένου, μηδέ του Λεάνη, εξαιρουμένου, στην Αθήνα πήγανε. Ποιος έμεινε εδώ να κάνει τη βρώμικη δουλειά, γιατί είναι βρώμικη η δουλειά εδώ.
1: Μα είναι δυνατόν να γίνονται εκλογές και στο παραπέντε πριν τελειώσει η διαδικασία στις 12 παρά να είσαι στην Αθήνα ήδη? Γιατί ρε φίλε, από εδώ είσαι. Εδώ πήγαινε. Καλά, δεν θυμάσαι πριν μερικά χρόνια τις ταυτότητες. Τις ταυτότητες, θυμάσαι.
0: Πού για πες.
1: Ταυτότητα Αργύρα από την Αθήνα. Ποια Αθήνα ρε παιδιά. Συμπολί κρύμπενο ρε, δεν πάτε καλά ρε. Ψάχνουν λέει να πούνε λέει την περιοχή. Ποια περιοχή ρε, στην Αθήνα. Ρε δεν πάτε καλά. Αλλάξτε το. Αλλάξτε τα όλα. Αλλά ποιος. Όταν οι δικοί μας εξαφανίζονται και έρχονται μετά από 3 μήνες, κάνουν το αυτό τους εδώ με τους δικούς τους, πίνουν καναουσκά και την κοπανάνε πάλι. Πού είναι στην Αθήνα, δεν το βρίσκουμε. Γιατί
0: ναι,
1: στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί στην Αθήνα. Γιατί δεν βάζεις πλάτη εδώ, σε αυτή την πόλη, σε αυτό το, την ομορφιά. Δεν συγκρίνεται η Θεσσαλονίκη, όπως και να το κάνεις. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εδώ με IQ καλό,

0: Μα του, τη ματιά του, το κοίταγμά του, πόσο ναι, καθαρό λέγαμε, είναι, πόσο ζεστό είναι. Παλιά.
1: Το λέει πώς είσαι με αυτόν τον άνθρωπο, είτε γυναίκα ή φίλε το φίλο σου. Δε φίλε λέει, τον βλέπεις και ανοίγει η ψυχή σου. Είναι καθαρός άνθρωπος. Στα μάτια τώρα, άμα το κοιτάξει τον άλλο, φίλε, τι είναι αυτός, ανώμαλος είναι. Τι με κοιτάει τώρα. Έτσι είναι ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δε βάλτε πλάτη σε όλα αυτά εσείς οι υπρούχοντες εδώ της πόλης που ακόμα υπάρχετε. Βάλτε πλάτη ρε φίλε.
0: Όχι, αυτοί βάλτε που πλάτη. Υπάρχουν μπάμπι, εκτιμώ ότι είναι δευτεράντζες.
1: Ναι, όχι τίποτα. Τι δευτεράντζες. Να μην σου πω τέταρτη κατηγορία.
0: Πες τα.
1: Στην Γερμανία αυτή θα ήταν στη 18η κατηγορία. Κάπως λέγεται BBC, ξέρω εγώ, κάπως έτσι είναι παράξενο. Ναι, στη Γερμανία κάπως λέγονται αυτές που είναι χαμηλές κατηγορίες.
0: Όπως
1: είναι οι κάμερες τεχνικές.
0: Α, δεν ξέρω. Θα μας τα πει εδώ οι φίλοι.
1: Είναι κρίμα για την πόλη, γιατί η πόλη έχει πάρα πολλά να δώσει. Η Χαλκιδική δίπλα, η Κατερίνη. Δηλαδή έχουμε ομορφιές, έχουμε χιονοδρομικά γύρω-γύρω.
0: Ξέρεις πάρα πολύ καλά και το είπες μόνος σου, απλώς το υπενθυμίζω, ότι για να δώσει η πόλη αυτά που έχει, ο δρόμος για να τα δώσει περνάει όχι μέσα από αυτήν την πόλη, αλλά από μια άλλη πόλη 500 χιλιόμετρα μακριά. Οπότε είτε τα δίνει η πόλη είτε δεν τα δίνει, άλλος τα παίρνει.
1: Όχι, μόνη της δεν μπορεί η πόλη. Δεν μπορεί η πόλη. Η πόλη δυστυχώς, αν βγάλει και κολοκοτρώνει να βγάλεις τώρα, θα φανιστεί. Δεν έχει καμία τύχη. Ναι, να κλείσω θέλω με Γιάννη Αντετοκούμπο. Λοιπόν,
0: ναι, ρίχτω για να...
1: Ήθελα χθες να μιλήσω. Εντάξει, είχες αυτό και καλά έκανες. Είχες και το Λάζαρο, είχες... Θανάση δεν πρόλαβε. Ήθελα να πω φίλος και
0: πρόλαβε, πρόλαβε στο τέλος.
1: Πρόλαβε, ναι, μετά ναι. Το έκλεισε γιατί με την πέσα.
0: Στο πολύ τέλος πρόλαβε, ναι.
1: Α, σήμερα έχει λύθεια ο Χαραλάμπης, ο εγγονός. Έχω κέρασμα καλό.
0: Να σε καλά, να χαίρεσαι τα αριανάκια σου εκεί.
1: Το αριανάκι 9 χρονών σήμερα.
0: Τον άλλον, το Χαράλαμπο του Κώστα που είναι γενέστατο και γλυκό παιδί.
1: Ναι, έχουμε λοιπόν. Αυτό που έγινε τώρα με την σύνδεση που αντετοκούμπε τον Άρη ύστερα από το Γκάλι, πέρασαν αρκετά χρόνια.
0: Ναι.
1: Οι Ευρωπαίοι και γενικά οι Αμερικάνοι ειδικά θα πω, με το Γκάλι, κάποιοι το γνωρίσανε που μπασχετικοί θα αναχτούσαν το Hall of Fame.
0: Ναι.
1: Είχαμε κοιτούσανε το δικό μας το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
1: Λίγο ισπανικό αν βλέπανε και λίγο ιταλικό για ευνέτους λόγους.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Ναι. Οπότε τώρα όμως, ακούγεσαι φίλε, γιατί αυτός βγήκε πρώτος. Έχει διαφημιστεί, το ξέρουν όλοι οι μπασχετικοί, δεν το συζητάμε τώρα και εμείς. Και επιχειρηματικά λέω εγώ, σίγουρα έχει δώσει το διαπιστευτήριά του ο Γιάννης εκεί, τις συναστροφές που έχει κτλ. Οπότε λέω εγώ τώρα, αύριο μεθαύριο, ένας παίκτης κι άλλος που κόπηκε, θα πάνε παιχταράδες εκεί, μην το τρελαθούν. Μπορεί να πει ο Γιάννης, έλα τώρα φίλε, πάνε δύο χρονάκια εκεί, ή ένα χρόνο πάρει αυτά τα λεφτά, λοιπόν. Η ομάδα θα σου τα δώσει και πάνε και να κάνεις και το αυτό σου, να παίξεις κιόλας, να πανείς και στην Ευρώπη και τελείωσε το πανηγύρι. Θα μπορέσεις να προσεγγίσεις γιατί πλέον είσαι αναγνωρίσιμος. Πού είναι τον Άρη, όπου να πάω.
0: Που λέτε, ναι, κούπο, είναι ένας πάρα πολύ καλός πρεσβευτής, εν πάση περιπτώσει, προς το παρόν. Και ελπίζουμε να γίνει και ενεργότερος πολιτικά, ας πούμε, να πάρει προαγωγή από πρεσβευτής.
1: Κλείνω και λέω με αυτό που έγινε με το τελευταίο παιχνίδι, που το βιντεάκι το βλέπουν κατά κόρον έξω οι μπασχετικοί.
0: Ναι.
1: Απλώς κόσμος μπήκε δηλαδή που έμαθε και πήγε και το βλέπει και έχουμε αντιπλάκα. Σου λέει τι γίνεται. Οι Ισπανοί δεν έχουν τρελαθεί. Με αυτό που έγινε με τις εκδηλώσεις απέναντί του και με τον κόσμο. Σου λέει αυτοί τι κάνουν ρε. Αυτοί δεν πάνε πουθενά και τι κάνουν. Ποιοι είναι δηλαδή. Και κάποιοι θα τους έχουν πει εδώ. Έπαιζε ο Κάλης και γανάξε ρε παιδιά. Αράκτε. Καθίστε κάτω λίγο. Και έχει τον Αντετοκούμπο τώρα. Και έχει επενδυτεί. Οπότε αμέσως ανεβαίνει. Εκεί θέλει μεγάλη προσοχή. Καλά, γιατί τουλάχιστον δεν το συζητώ ότι είμαστε συνέχεια εκεί. Και θα είμαστε μια ζωή με αυτή την ομάδα.
0: Ναι, ναι. Και όπως αποδείχθηκε, ο Άρης έχει πιο σταθερή συμμετοχή των οπαδών του στο μπάσκετ, ακόμη και στα δύσκολα, αν και στο ποδόσφαιρο σε κάποια πολύ δύσκολα, όχι αυτά. Αυτά τώρα είναι γιαλαντζή δυσκολίες, τώρα να είστε ειλικρινείς. Εμείς που είμαστε μιας ηλικίας, Μπάμπη, ξέρουμε πολύ καλά
1: 20 000,
0: τι έχουμε. Μπράβο, τι 20 χίλιαρα, τον πόνο των υποβιβασμών, αυτό δεν τον ξεχνάω ποτέ. Είναι ό,τι με έχει στεναχωρήσει πιο πολύ στη ζωή μου, οπότε... Και αυτά και όλα θέλουν μια δύναμη για να τα αντιπαρέλθεις.
1: Είναι ο πρώτος, αγαπητέ μου φίλε Βασιλάκη, εκείνο με τα αδελφία τότε.
0: Ναι, σωστό. Δεν θα το ανοίξουμε αυτό τώρα, αλλά εδώ είμαστε. Φέρτο κάποια στιγμή στη συζήτηση.
1: Με τον Σελελίδη.
0: Ναι, τον Κυριαζή Μιχαηλή.

0: Διδικασμένο με την ΑΕΚ μια δυο εβδομάδες πριν και σε λέει ο Χαλκιδικιώτης, ο Μπίκας
1: έτσι.
0: Ότι υπάρχει διδικασμένο με τον οποίο μίλησα μετά από ένα μήνα.
1: Ναι, βγήκε στην Αθήνα. Τηλεόραση, τα άκουσα.
0: Και εμείς θα τον έτρεχα στην κομπίτσα, θα το σκότωνα έξω από το αντίστοιχο. Ναι, παραθέρεις εκεί. Και το έμαθε και πήγα και μου λέει, δεν τρέπεσαι λίγο, δεν με ξέρεις. Δεν ξέρω, έτσι ξαποστάσεις από εδώ. Και με λέει, έλα να σε πω και σορτίζομαι όπου θέλεις.
1: Τα άκουσα που τα είπε και στην τηλεόραση, τα άκουσα.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: σε ένα τάξη. Τοπικό
0: δηλαδή,
1: κανάλι.
0: Τι κάνετε ρε, ποια ομάδα ρίχνετε ρε. Ρε ποιο, τον πόνο τον πιλάτο, τίποτα λέγω θα
1: ναι.
0: πω. Αυτή η ομάδα
1: αυτό
0: δεν
1: τον πόνο δεν, τον, δεν θα τον συγχωρίζω ποτέ.
0: Ποτέ, όχι. Ναι. Δεν πονάς αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο πόνος θα έχει δώσει και τα δίνει συνέχεια. Όχι στα δύσκολα, στα πολύ πολύ δύσκολα.
1: Να είσαι καλά όμως, Μπάμπη μου, γιατί πρέπει
0: καλημέρα.
1: Να... Φιλιά, φιλιά, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Χρόνια πολλά αυτούς που γιορτάζουν, που έχουν
1: ειρήνες,
0: τα γενέθλια, που είναι γεροί και δυνατοί.
1: Και τα γενέθλια του εγγονού.
0: Καλημέρα,
1: να είναι καλά το παλικάρι.
0: Ευχαριστώ από καρδιά, ευχαριστώ.
1: Ας κάνω ένα ντεμαράζ για την τελική ευθεία που λένε και στο Στίβο. Ο τετρακτής λέει, με αυτό το θα χάσω τα λίγα που δεν έχω. Συζούμε με τους αιώνιους συνειδησιακούς κολίγους που αναπαράγουν τον κάθε μαφιόζο στην Πρωθυπουργία. Καλά, ξαφνικά ο τετρακτής σήκωσε γροθιά. Ωραίο είναι αυτό, δεν το... Με αυτό το θα χάσω, αυτά τα λέει και ο Ραφαηλίδης. Έτσι τετρακτή, να ακούει και ο Μάριος, ο φίλος του Ραφαηλίδης. Με αυτό το θα χάσω και τα λίγα που δεν έχω. Συζούμε με τους αιώνιους συνειδησιακούς κολίγους που αναπαράγουν τον κάθε μαφιόζο πρωθυπουργό. Ο Μάικ έχει όμως μία αφίσα που λέει Κυριά, από εξωτερικό έρχεται, δεν ξέρω από πού, η αφίσα που λέει «A symbol of modern leadership in Europe», με ερωτηματικό όμως, δηλαδή ένα σύμβολο της σύγχρονης ηγεσίας στην Ευρώπη, αλλά με ερωτηματικό. Ο Κώστας Αμπελόκηπος λέει, γυρνάμε σε αυτά που λέγαμε ότι η πόλη μας είναι γκρι, χωρίς χρώμα, με στη βρωμιά, ναι, απαξιωμένη, και αυτοί που εκλέγονται με τη δεξιά 45 χρόνια δεν έχουν κάνει τίποτα γι' αυτό. Κάτι 45 χρόνια δεν εκλέγονται με τη δεξιά, 45 χρόνια εκλέγονται, να στα πω εγώ, 30 Πασόκ, 10 δεξιά. Καλά, τώρα μην κοιτάς που ο Κυριάκος ανέβασε τη συμμετοχή της δεξιάς, ανέβασε τη στάθμη της δεξιάς συμμετοχή στην κυβέρνηση, και είναι και 5 ΣΥΡΙΖΑ, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Καλημέρα Κωνσταντίνε, να ερωτάτε ο καθένας που εκφράζει άποψη για την ομορφιά μιας πόλης, πόσες πόλεις του κόσμου έχει επισκεφθεί. Αν δεν έχει βγει από το χωριό του, δεν έχει δικαίωμα να εκφράζει άποψη. Ναι, αν μιλάμε γενικά, Κωνσταντίνε μου, για την ομορφιά μιας πόλης, προσωπικά, δόξα τω Θεώ, έχω επισκεφθεί πάρα πολλές πόλεις, και η Θεσσαλονίκη έχει ένα προνόμιο, το θαλάσσιο μέτωπό της. Έχει μια υπέροχη πλατεία από τις ωραιότερες στον κόσμο, εννοώ την Αριστοτέλους, πραγματικά είναι κόσμημα και καλά κάνει και αναμορφώνεται τώρα στα κοντά, αλλά έχει και πολύ ασχήμια και ασχήμια για την οποία ευθυνόμαστε εμείς. Οι νόμοι για την αντιπαροχή και η οικοδομική πολιτική η οποία ακολουθήθηκε, και έχει μείνει ένα υπέροχο θαλάσσιο μέτωπο, το οποίο ομολογουμένως τελευταία εδώ και, δηλαδή όταν λέω τελευταία εδώ και 20-30 χρόνια, έχει προσεχθεί, έχει αναμορφωθεί, έχει αναβαθμιστεί, αλλά έτσι όπως είναι η πόλη από ένα σημείο εκτός του ιστορικού κέντρου, δεν μπορεί να καυχάτε ότι είναι ωραία. Και πηγαίνω τον Άγγελο τον διάβασα, ναι, όχι, για να μην το ξεχάσω, οι δεξιοί που δεν έχουν καν τσέπη να σκεφτούν που ανήκουν. Καλό, γιατί εκεί είναι ιδεολογικό κόλλημα. Και τελευταίο γελάμε ένα μήνυμα του Ανέστη, εντάξει δεν το μεταφέρω, είναι λίγο insider, δηλαδή μεταξύ μας. Η ομορφιά αυτής της πόλης λέει τα καλτερίμια της οδού Αρτάκης, λέει ο Μάικ Μιχάλης, και πάντως τώρα που το ανέφερες, τα καλτερίμια και γενικότερα η πάνω πόλη κάτι εκφράζει και έχει μείνει σε κάποιο και μεγάλο βαθμό. Έχεις δίκιο, Μάικ Μιχάλη, οι λακκούβες, ναι. Οι λακκούβες γενικώς, δηλαδή έτσι πια οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης λες και διασχίζονται συνέχεια από κάτι υπέρτονα φορτηγά που έχουν διαλύσει τις ασφάλτους, δηλαδή είναι τρομερό πράγμα πια. Το ότι δεν χάνουμε λάστιχο Όσοι δεν χάσαμε, γιατί μια φορά έχω χάσει λάστιχο σε λακκούβα, είναι ένα μικρό θαύμα. Και τελειώνω και με τον, με τον Μανώλη, ο οποίος λέει, ήθελα να δω αυτό, δεν το είχα ανοίξει, αλλά θα κλείσω με αυτό που είναι και ειδησιογραφικό από το Sky. Το παρασκήνιο του 2015, η λεπτή ισορροπία ανάμεσα, ναι, μιλάει για τη σειρά του Sky που ξεκίνησε χθες, ο τίτλος είναι «Στο χιλιοστό». Ο καθοριστικός παράγοντας Βαρουφάκης και η επεισοδιακή συνέντευξη τύπου με τον Ντάισελμπλουμ, ναι, αυτό ήταν χθες, το οποίο ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτή τη θεωρία που και προχθές ανέπτυξα σε σχέση με το πώς ήρθε ο Βαρουφάκης, ποιοι τον χρησιμοποίησαν, πώς έπεσε στην παγίδα ο Τσίπρας, ασυγχώρητο βέβαια να πέφτεις πολιτικός στην παγίδα της επιθυμίας, του να της επιθυμίας σου να πρωθυπουργέψεις, γιατί περί αυτού επρόκειτο. Και όταν λοιπόν υπάρχει και ο Δήμος της Λακκούβας, ρε, η Χαλάστρα, αυτοί είναι πρωταθλητές που λέει και ο Κώστας, όταν λοιπόν σε έχουν πάρει χαμπάρι, διότι γίνονται όταν κάποιος εμφανίζεται στο προσκήνιο και είναι διεκδικητής της εξουσίας, γίνονται τα σχετικά φιλτραρίσματα, και όχι εδώ στη χώρα μας, σε πιο έγκυρες περιοχές και σε πιο επιδραστικές γίνονται τα φιλτραρίσματα, βλέπουν την αδυναμία, λέει, τι είναι αυτός ματαιόδοξος, ρίχτω αυτόνα που είναι μοροφιλόδοξος να κάνουν παρέα, να φτάσουν τα πράγματα εκεί που εμείς επιθυμούμε. Γιατί τελικά στην άκρη του δρόμου όλης αυτής της περιπέτειας ξέρουμε ότι καιροφυλακτούσε ένας ικτρός συμβιβασμός, απολύτως ανακόλουθος με αυτά που είχαμε ακούσει τότε προεκλογικά, και γι' αυτό και ο Γιάννης Γείτονας σωστά θεωρεί τον Τσίπρα προδότης αριστεράς. Η πλάκα είναι ότι ο Τσίπρας είναι πιο αντιπαθής στο χώρο και στους κύκλους της αριστεράς παρά όποιας άλλης περιοχής. Γι' αυτό θα μετακομίσει και θα αλλάξει σπίτι, ενώ πολιτικό σπίτι πάει λίγο πιο προς τις περιοχές που δεν τον, εκεί κάπου κέντρο αριστερά τέτοιο. Η αριστερή, αριστερή είναι cancel, που είναι και η λέξη της μόδας. Τελειώνω με τον Γιάννη. Η Θεσσαλονίκη είναι άσχημη πόλη, ίσως της πόλης από αέρωση, ο δικός είναι μια ιδέα. Για να δεις ομορφιά πρέπει να φτάσεις μερικές εκατοντάδες μέτρα στην Αριστοτέλους. Η Θεσσαλονίκη είναι όμορφη όταν έρχεσαι με πλοία. Με πλοίο, σωστότατο το λέει και ο ποιητής της Θεσσαλονίκης, μοναχά της πρέπει το καράβι, Καβαδίας. Αλλά πότε συμβαίνει αυτό, πότε, ποτέ, με αυτό το πότε, ποτέ που έχει ποτίσει και τα καλύτερά μας χρόνια. Good morning, Αριανά, Αγέλο Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα.

Καλημέρα. Καλούμε συνέχεια να απαντήσω σε πολύ κόσμο. Τι γίνεται τώρα? Γέλο Ρέντιο 101,7. Δημήτρης Κατζανασίας στο μικρόφωνο μέχρι τις 10.

να το πω κομψά, σε καμιά των περιπτώσεων ποτέ δεν είχε προτεραιότητα το να πεμπλακεί από το σύλλογο. Ποτέ. Έτσι, απλά είναι τα πράγματα. Εδώ βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που λένε και επικοινωνούν ότι από όλα αυτά που βλέπουν εκτιμούν ότι... Χθες μιλούσα με πολλούς φίλους στους οποίους μου τα λέγανε. Υπήρχε, μίλησα χθες με παιδιά, με φίλους, αδερφούς. Μου λένε ναι, πιστεύω ότι θέλει να δώσει. Εντάξει. Όχι. Okay. Ούτως ή άλλως ένα εντάξει, οκ, okay, ήμασταν όλη αυτή τη δεκαετία. Ένα παραπάνω εντάξει, οκ, okay, τι πειράζει.

Ποιοι σήμερα, τι γιορτή είναι σήμερα? Γιατί να βάλω χρόνια πολλά, γιορτάζει η πρόεδρός μου. Τι έχει, τι είναι γιορτάζει σήμερα, δεν ξέρω και τα εορτολόγια. Ονομαστική γιορτή, τι είναι, ειρήνη ή η γενέθλια? Ειρήνη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην ειρήνη. Ειρήνη Καρυπίδη. Σταματήστε να υποτιμάτε την αντίληψη του Αριανού. Να σε καλά, Μίτσε, τουλάχιστον λες αστεία και χαμογελάμε. Καλημέρα, Μπάμπη. Γενικά η νοημοσύνη του Αριανού υποτιμάται συστηματικά. Και είναι ένα πράγμα που πραγματικά με έτσι λίγο ενοχλεί. Όχι, ξανά έχω πει, όχι τόσο το να μην κερδίσει μια η ομάδα κάτι, αλλά αυτό το γεγονός που είναι πολύ μεγάλη αλήθεια πραγματικά με ενοχλεί. Με ενοχλεί να ακούω πράγματα που έχω ακούσει δεκάδες ως φοβερές και τρομερές ειδήσεις που θα έπρεπε πάνω σε αυτές να ανάψουμε πυρσούς και τις οποίες έπρεπε να τις πιστέψουμε σαν και καλά. Το 2024 τι έγινε, είχαμε χρονιά μέχρι το τέλος με ενδιαφέρον, τι ακριβώς κυνηγούσαμε? Α, για το κύπελο λες τώρα, ε? Ναι, βέβαια, πρόσεξε, είναι το κύπελο πάλι. Το κύπελο είχε προφανώς το ενδιαφέρον του, ένας αγώνας, αλλά δεν είχε το φινάλ της χρονιάς κάθε εβδομάδα το ενδιαφέρον του να κυνηγάμε, να τρέχουμε, να έχουμε προσμονή, προσδοκία για κάτι μεγάλο. Είχαμε κλείσει το ραντεβού μας με τον τελικό από το... από νωρίς μες τη χρονιά με τη μεγάλη πρόκριση με την ΑΕΚ, Γενάρης ήτανε, και απλά περιμέναμε τον τελικό. Βέβαια διάμεσα παίξαμε και δύο διαδικαστικά παιχνίδια που δεν τα καταφέραμε να αποκριστούμε. Αυτό θα έλεγα, αποκριστούμε την νίκη Βόλου ας πούμε ή τον Πανετολικό, δηλαδή τώρα μιλάμε για ΕΠΟΣ, αν και έχουμε καταφέρει να αποκλειστεί από τον Εργοτέλη με δύο αποτελέσματα δικά μας. Δηλαδή να πάμε στην Κρήτη με ομάδα Β' Εθνικής, τον Εργοτέλη, Α' Εθνική εμείς, να θέλουμε δύο αποτελέσματα για να προκριθούμε και να χάσουμε. Αλλά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά.

Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά, Δημήτρη, τι, έχει, τι συμβαίνει. Α, το 2-2 στην ΑΕΚ, ναι, έχει ενδιαφέρον, ναι. Δεν έπρεπε να κερδίσει την Ιντονέζη. Οπότε, ναι, είχε, ναι, είχε, δεν ήταν και τα 7 χρόνια ίδια. Ναι, γεγονός. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Το παιχνίδι το 3-2 με την ΑΕΚ που ήταν το στο φινάλ της χρονιάς και είχαμε ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, ναι. Έκαντα, πάντα θα υπάρχει μια εξαίρεση στον κανόνα. Στα 11, άντε άστε τα 11 χρόνια, στα 7 χρόνια της Αλφα Εθνικής, στα 8, 7.

ήμασταν 11, πώς θα είναι, τρία χρόνια κάτσαμε στην Β' Γ', δεν ανεβήκαμε και κατευθείαν. Δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια να κάνουμε σε 2 χρόνια 2 ανόδους. Τότε που πέρασε στον Ντούκου η μία άνοδος του Άρη από τη Β' στην Α, όπως στον Ντούκου περάσανε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα εδώ θα μου πεις, η μία άνοδος του Άρη από τη Β' στην Α πέρασε στον Ντούκου. Τι θες να σχολιαστεί, τίποτα άλλο? Ένας αποκλεισμός από τον Εργοτέλη, ας πούμε. Εδώ έμεινε η ομάδα στην Β' Εθνική. Αγωνίστηκε στην Εθνική και δεν ανέβηκε. Και πέρασε έτσι λίγο light, λέγοντας ότι ο πρώτος που στεναχωρέθηκε ήταν ο πρόεδρος της ομάδας. Καλά, προφανώς στεναχωριέται ο πρόεδρος της ομάδας, εννοείται. Σε κάθε αποτυχία, κάθε ομάδα στεναχωριούνται οι πρόεδροι. Αυτό έλειπε να χαίρονται κιόλας. Γιατί είχε βάλει και τα χρήματά του. Φυσικά εννοείται ότι εμείς έχουμε συναισθηματικό στεναχώρια για τις αποτυχίες. Οι πρόεδροι έχουν και οικονομική. Λογικό είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο στην δική μας ομάδα συνέχεια να υπερθεματίζεται τόσο πολύ πράγματα που συμβαίνουν παντού. Εμείς έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία πάντως να κοιτάμε τις στεναχώριες του. Που δεν αφορούν εμάς τους άλλους. Τις δικές μας στεναχώριες δεν τις. Όχι. Μετά τις ακαδημίες K14 Apollo τη βρέθηκε στις ακαδημίες του Ηρακλή. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε για την προσβολή της κοινωνίας.

Ο Κυριάκος λέει αν ο Θόδωρος Γαρυπίδης ακόμα να υπογράψει. Να υπογράψει τι? Αυτό που με στόμφο έλεγε δεξιά και αριστερά και με έδινε και την επιχειρηματολογία στους λάτρες του, ότι ορίστε ξεκάθαρος είναι, είπε ελάτε εδώ, εγώ είμαι εδώ, ανοιχτή η πόρτα, ανοιχτά τα πάντα, όλα ανοιχτά και είμαι με τον ερασιτέχνη, τον οποίο ερασιτέχνη μάλλον τον αγνοεί από ό,τι έχω καταλάβει. Καλό είναι κάποια στιγμή να ακούσουμε και τους ανθρώπους του ερασιτέχνη λίγο να μας πούνε τι ακριβώς συμβαίνει αυτόν τον τελευταίο καιρό. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι εκεί στον καινούργιο ΑΣ θα πράξουν αυτό που θέλει ο κόσμος της ομάδος και θα ενημερώσουν τον κόσμο με την απόλυτη αλήθεια. Τώρα μάλιστα, τώρα που λέμε και αλήθεια, εκείνο το μπαν τι έγινε πριν κανένα μήνα που είχαμε, που ήταν τυπική διαδικασία.

Λύθηκε, φαντάζομαι, γιατί ήταν και διαδικαστικό. Αλλά εντάξει, δεν μας πολύ νοιάζει, γιατί έχουμε και χρόνο, όποτε θέλουμε το λύνουμε. Δεν πειράζει που το όνομα του Άρη μπορεί να είναι ακόμα εκεί πέρα. Αλλά γιατί, μήπως μας ενδιαφέρει για το αν ο Άρης θίγεται από αυτή την κατάσταση. Αν δηλαδή πηγαίνει το μάτι όλων των ανθρώπων του χώρου εκεί και λένε ότι ακόμα είναι εκεί το μπαν. Μας ενδιαφέρει μήπως το προφίλ του συλλόγου. Το λύνουμε όποτε θέλουμε. Διαδικαστικό είναι ούτως ή άλλως. Όπως διαδικαστικά είναι πολλά πράγματα. Και φυσικά αν... Κάτσε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Γιατί... στεναχωρούμε κόσμο. Εκεί ξεκινώ, Δημήτρη. Εκτός από κλάψα, τι προτείνεις? Εκεί ξεκινώ, δημοσιογραφία. Πρόταση να ακούσουμε. Πρόταση. Πρόταση. Καλημέρα, Μιχάλη. Θέλεις πρόταση? Να σου βάλω ξανά της Λένας Παπαδοπούλου. Καμία πρόταση, φίλε. Καμιά περίπτωση δεν νομιμοποιούμε εγώ να κάνω καμία πρόταση. Οπαδός είμαι και βλέπω και κρίνω και σχολιάζω. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα προτείνει. Απλά σχολιάζω τα γεγονότα, τις συμπεριφορές και τις πράξεις. Τι να προτείνω δηλαδή? Ο Άρης έχει θεσμούς, έχει ΠΑΕ, έχει έρση τέχνη, αυτοί και προτείνουν και πράττουν. Δηλαδή άμα πω εγώ κάτι, π.χ. Μιχάλη, θα γίνει πράξη? Όχι, το μόνο που μπορούμε να προτείνουμε νομίζω είναι αυτό το οποίο έχει ήδη συμβεί. Τον έρεση τέχνη να απευθύνει τον λόγο στον Θόδωρο Γαρυπίδη και να τον ρωτάει τι ακριβώς θα γίνει τελικά και τι σκοπό έχει να κάνει και αυτό το χαρτί, αν τελικά το υπογράψει. Και ο Θόδωρος Γαρυπίδης και η οικογένεια Γαρυπίδη γενικότερα θα πράξουν με το ότι γουστάρουν να πράξουν. Θα κάνουν ό,τι κυριολεκτικά θέλουν. Φυσικά λέγανε θα κάνουν άλλα, δεν τα έχουν κάνει, περιμένουμε να τα κάνουν αύριο μεθαύριο. Τι ακριβώς θέλεις να σε προτείνω εγώ? Γενικότερα αυτό με τις προτάσεις που λέμε συνέχεια. Που ο Μιχάλης λέει, τώρα καλημέρα πάλι Μιχάλη, είπαμε. Ο παδός, πελάτης οπαδός, όταν βλέπει να γίνονται πράγματα τα οποία τον στεναχωρούν, τον πρόταση λέει ο Νίκος να φύγει. Όταν βλέπει πράγματα τα οποία τον στεναχωρούν, τον νευριάζουν, τον εκνευρίζουν, τον κοροϊδεύουν, δεν πρέπει να μιλάει ποτέ, γιατί π.χ. δεν έχει από στο χέρι έναν πρόεδρο να τον φέρει. Θα πρέπει δηλαδή να έχει το αφωνία και να αφήνει το... Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συνέχεια πρέπει να έχουμε έναν πρόεδρο στο χέρι, έτσι, καβάτζα, να τον βγάζουμε από την τσέπη και να τον λέμε «Α, εγώ προτείνω αυτόν τον πρόεδρο», γιατί, δεν ξέρω, πραγματικά, όλος το παδούρι να φέρει έναν πρόεδρο. Να δεν μπορεί να εξωτερικεύσεις τη στεναχώρια σου, την εκνευρισμό σου, τα συναισθήματά σου, το πώς νιώθεις από αυτά που βλέπεις, δεν μπορεί να τα πεις ποτέ, γιατί πολύ απλά δεν έχεις κάποια άλλη λύση. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς ακριβώς, τι ακριβώς, ρε παιδί μου, συμβαίνει με αυτή τη διαδικασία. Με την ίδια λογική μια ομάδα... και να υποβιβαστεί αύριο μεθαύριο, χτύπα ξύλο, όχι ο Άρης, τώρα με οποιαδήποτε ομάδα, και να υποβιβαστεί από τη στιγμή που δεν έχεις να προτείνεις κάτι. Το κάτι τι είναι, να φαντάζομαι, Μιχάλη, ρωτάς αν έχω να προτείνει κάτι, από την άποψη ότι κάποιον πρόεδρο δηλαδή, έτσι, κάποιον αντικαταστάτη, έτσι.
Όχι, δεν έχω. Δεν έχω την ευχαίρεια, να προτείνω, πώς το λένε, να έχω έτοιμη τη λύση της επόμενης ημέρας. Ούτε μπορώ να πάω να πληρώσω εγώ, αν ρωτάτε κάποιοι που λέτε ότι α, θα πάω να πληρώσεις εσύ. Όχι, ούτε αυτό μπορώ να κάνω. Και δεν λέω να, στην τελική, α, φύγει και άσε τη. Ξέρω, είναι περισσιακό το στοιχείο, τι θα το πω εγώ, φύγει από το μαγαζί του. Ο μαγαζί του είναι ο Άρης. Πώς θα γίνει τώρα. Απλά με κάνει εντύπωση που υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μα θέλει να φύγει, θέλει να κάνει, θέλει να ράνει, αλλά ταυτόχρονα δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο από τον ΑΦΑΣΕ. Δεν σηκώνει. Δεν έχει την, πώς το λένε, την διάθεση να επικοινωνήσει, ρε παιδί μου, να δει τι γίνεται. Έτσι, να πει, παιδιά, τι γίνεται τελικά με εκείνο το τέτοιο. Βρήκατε καμιά άκρη, γιατί και εγώ δεν πολύ ψήνομαι να κάτσω εδώ πέρα. Εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω κάτι αν μείνω, αλλά πώς θα γίνει, να βρούμε τώρα κάτι να το να τελειώνουμε. Γιατί και εγώ έχω πιεστεί και εγώ δεν θέλω να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Και ξέρω και εγώ, ήρθε το κύκλος μου, τελείωσε. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουν υποθεί. Έτσι, οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι ακριβώς θέλετε να ακούσετε λέγοντας «Α, θέλουμε μια πρόταση να γίνει». Τι ακριβώς περιμένετε να ακούσετε. Και από τη στιγμή που δεν το ακούτε, τότε θα πρέπει να το βουλώνουμε σε οτιδήποτε βλέπουμε. Α, ξεκινά να λέω το παράδειγμα, μπορεί να πέσει ο Άρης, δεν είναι εκεί. Χτύπα ξύλο. Α, και πάλι δεν θα έχουμε κάποια λύση. Άρα γιατί να αντιδράσουμε τότε, ας πούμε. Γιατί να αντιδράσουμε. Επειδή θα είμαστε στην Β' Εθνική, ας πούμε, και τι σημασία έχει, αφού δεν έχει κάποια λύση και στην Β' Εθνική έχει υποχρεώσεις. Πάλι ούτε. Εγώ και στην Β' Εθνική δεν μπορώ να είμαι πρόεδρος. Δεν μπορώ να είμαι. Μπορώ να πάω. Ούτε. Και άμα δεν εμφανίστηκε κανένας, όπως το κλασικό το πιασάρικο, αυτό το φοβερό, αφού δεν εμφανίζεται κανένας, λες και κάναμε άνοιγμα, να εμφανίστηκε κανένας και δεν εμφανίστηκε. Ή λες και μιλήσαμε με κάποιον. Λέει ο Νίκος, με πρόταση δική του. Ναι. Λέει τώρα ο Νίκος ότι να κάνουν πρόταση τη συνέχεια. Λέει ο Νίκος τώρα γυρνάει το ερώτημα. Ας μας κάνουν πρόταση αυτοί οι άνθρωποι όλοι που ήταν, πώς το λένε, ήταν ικανοποιημένοι από όλα αυτά που βλέπανε. Λέει ο Νίκος. Ας μας κάνουν μια πρόταση τέτοια. Βέβαια η πρόταση το να είμαστε κοντά στην ομάδα και λοιπά και αυτά είναι δεδομένη, δεν είναι παπτάεις αυτές. Αυτές είναι αυτονόητες. Να είμαστε κοντά στην ομάδα, να την συμπαραστεκόμαστε, να είμαστε κοντά στο σήμα και όλα αυτά τα πολύ όμορφα και πολύ πιασάρικα και πολύ δυνατά και φυσικά και δεν θα κάνω και κανένα αντίλογο γιατί να κάνω τρόπο ζωής είναι αυτή η νοοτροπία. Να είμαστε κοντά στην ομάδα. Εντάξει, okay, μια σούπερ, δεν είπε κανείς τίποτα. Άρα με αυτή τη λογική δεν θα πρέπει ποτέ. Ποτέ, τον ποτόν, ποτέ, κανένας οπαδός να μην βγάζει κιχ για οτιδήποτε βλέπει. Για οτιδήποτε βλέπει. Ποτέ. Δεν του το παίρνει το παιχνίδι η Στέλιος. Κάπως έτσι είναι η Στέλιο. Καλημέρα, καλά είναι μέχρι Παρασκευή να βγει ένας να μας πει ακριβώς τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι οι άνθρωποι του ΑΣ παίζουν με το χρόνο για το πότε θα ενημερώσουν τον κόσμο. Πιθανόν να περιμένουν από την οικογένεια Καρυπίδη κάποια θετική εξέλιξη, κάποια επικοινωνία για να είναι σε ευχάριστη θέση να πούνε πιο θετικά πράγματα. Περιμένουν μάλλον λίγο ακόμα να τελειώσει το πρωτάθλημα, φαντάζομαι, δεν ξέρω, να δούνε φως επικοινωνίας από τον Θόδωρο Καρυπίδη και συνεργασίας από την οικογένεια Καρυπίδη στην προσπάθεια έβρεσης της διαδοχής. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν βλέπουν καμιά ιδιαίτερη έτσι, συνεργασία και είναι λίγο τα πράγματα μετέωρα. Καλημέρα Μητσάρα, κάποιος ψάχνει σπίτι στην πόλη μας, λίγο υπομονή ακόμα Αριανάρα. Ψάχνει υπομονή στην πόλη μας κάποιο σπίτι, λέει ο Νίκος. Αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με το ποδόσφαιρο ή με τον μπάσκετ, αυτός ψάχνει σπίτι, δεν ξέρω τώρα γιατί είσαι και μπασκετικός. Αν υπάρχει καμία ανατροπή σε σκορ, ορισμένοι πρόεδροι χαιρόνται με την αποτυχία της ομάδας τους. Δεν το ξέρω, δεν το κατάλαβα αυτό, Νίκο. Καλημέρα, Χατζή. Εγώ ξέρω, φίλε, μπλέξαμε άσχημα. Μπλεγμένοι είμαστε εδώ και 10 χρόνια, απλά δεν έχει έτσι.
δεν έχουν την αντιληπτική ικανότητα να το καταλάβουν όλοι από την αρχή. Εντάξει. Δεν θα είχαμε καλό τέλος με αυτόν που παίζει, το παίζει πρόεδρος, λέει ο Χάβα. Το παίζει, είναι πρόεδρος, μάλλον δεν προπονείται. Καλά, τα ξέρει όλα. Είναι, εντάξει. Γενικά ο Άρης και στην προκαρυπίδη εποχή είχε ανθρώπους που είχαν αυτή τη φιλοσοφία, ότι τα γνωρίζανε όλα και δεν χρειάζεται να έχει άλλους ανθρώπους σε πόστα. Ο Αλφαρελά, γιατί δεν παίζει, φίλε, ρωτάει ο Χαράλαμπος. Έλα, ρε φίλε τώρα. Γιατί δεν παίζει ο Αλφαρελά? Κάτι ρωτήσεις που κάνεις, φίλε, τώρα. Να ξέρω εγώ γιατί παίζει ο Αλφαρελά. Medium. Ή μήπως είμαι ο Γρηγορίου. Ή μήπως είμαι ο Καρυπίδης. Ξέρω εγώ τώρα γιατί δεν παίζει ο Αλφαρελά. Τον ερασιτέχνη, λέει ο Χαράλαμπος, όπως και τον κόσμο τον Άρη, φίλε, θα μπορούσα να το έχω γράψει και εγώ αυτό. Αυτό το μήνυμα γενικότερα που έγραψες, Χαράλαμπο. Αυτό το ότι έχετε βαφτίσει μερική την αλήθεια γκρίνια και μύρλα, να το κοιτάξετε. Η πρώτη πρόταση είναι να υπογράψεις το χαρτί. Καλημέρα. Πρόταση. Εντάξει, αυτό είναι που με ρώτησε ο Μιχάλης, την πρόταση. Να υπογράψεις το χαρτί. Ναι, έχω κάνει μια πρόταση, αλλά αυτή η πρόταση. Όχι εγώ. Εστέχνης, είπα, ταυτίζομαι με τον Εστέχνη, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Άρα από στιγμή που η πρώτη πρόταση, ας πούμε, δεν έχει γίνει πράξη. Αυτό τώρα παραπάνω. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά το λόγο που δεν υπογράφει άραγε. Γιατί να μην υπογράφει? Μήπως υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί κανένας με τον Άρη, να θέλει κανένας τον Άρη, σιγά. Σιγά να μην ασχοληθεί κανένας με τον Άρη. Μήπως επειδή είναι ένα μαγαζί που έχει καμιά 19 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Μήπως επειδή είναι ένα μαγαζί που έχει καμιά 500.000 πελάτες. Μήπως. Τι είναι ο Άρης τώρα? Ένα μαγαζί το οποίο να λέει και ευχαριστώ που βρέθηκε στον δρόμο του. Και παρούσα κατάσταση και μας έχει και στη Super Link. Από τη Β' και τη Γ' Αθηνική, και από τη Γ' Αθηνική μας πήρε. Γιατί ως γνωστόν ο Άρης ιδρύθηκε το 2014 και όχι το 1914. Για όσοι νομίζετε ότι ο Άρης ιδρύθηκε το 1914, αρχίζει και αυτό λίγο συζητιέται. Γιατί η μνήμη πολλών είναι με το που παίζαμε με το κοκκινό χώμα και τα Γιάννητσα. Ξεχάσανε βέβαια πολύ τα 100 χρόνια ιστορία του συλλόγου που δημιούργησε κανένα μισό εκατομμύριο κόσμο. Γιατί άραγε να δημιουργήσει μισό εκατομμύριο κόσμο? Γιατί ήταν ανύπαρκτος? Γιατί ξύπνησαν δηλαδή καμιά 500.000 κόσμος και είπανε «Α, ας γίνουμε Άρης». Να βλέπουμε την ομάδα στα χωριά. Αυτή, ρε παιδί μου, η μίκρινση του συλλόγου και η θεοποίηση προσώπων. Που την καταλαβαίνω, π.χ. αλλά άκουγα έναν παοξή, π.χ. Θα το καταλάβαινα, παιδιά, να σας πω κάτι. Θα το καταλάβαινα. Έναν παοξή για τον Πάοκ, όχι για τον Άρη. Καλά, ο παοξή για τον Άρη μπορεί να πει οτιδήποτε. Ο παοξή για τον Πάοκ θα το καταλάβαινα. Δεν άμα ο παοξή να έλεγε, ρε φίλε, πού ήμασταν γενικότερα και πού είμαστε με τον Κυριάννη. Ναι, όλη η ιστορία από την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους, την πρώτη μέρα, από το 2014, από την πρώτη μέρα της ίδρυσής τους μέχρι την έλευση του Κυριάννη, είχε ένα στάτους. Από τον Κυριάννη και μετά έχει άλλο στάτους. Εκεί κολλάει. Τώρα να θυμόμαστε πού ήμασταν και πού είμαστε για να κάνουμε, να βγάλουμε κανά, να θεοποιήσουμε και να κάνουμε και το άγαλμα της παρούσας κατάστασης. Θυμόμενοι μόνο το ότι ήμασταν π.χ. στα Γιάννητσά και στην Μπέλα το 2014, ξεχνώντας όμως που ήμασταν 100 ολόκληρα χρόνια και για ποιο λόγο τελικά είμαστε τόσο λαοφιλείς. Γιατί θέλουμε να υπερθεματίσουμε και να επιχειρηματολογήσουμε για την ευλογία που μας έτυχε και μείναμε σε υψηλό επίπεδο. Ο Σωτήρης λέει, εγώ θα είμαι πιο αυστηρός και θέλω να ζητήσω να βάζει το τραγούδι «Άδεια σέμα στη γωνιά», λέει Κατερίνα Στανίση. Playlist θα κάνω, Σωτήρη.
άμα αρχίζω να βάζω τα τραγούδια που ζητάτε. Γιατί εντάξει, φημίζομαι λίγο για τα τραγούδια που σας βάζω εδώ πέρα, λίγο και να, έτσι λίγο να τους πάμε λίγο να γελάμε και να γελάμε λίγο. Τώρα δεν γίνεται για να γελάς με αυτά, αλλά θα σου πάμε. Έτσι να, σαν άμυνα, παιδί μου, λίγο να τρολάρουμε τον εαυτό μας. Αλλά εσείς ζητάτε τα τραγούδια που ζητάτε, είναι... Εδώ όλη η χρονιά είναι αποτυχημένη, λέει, μεταγραφές αποτυχημένες, έχουμε μπαν και δεν έχει να μιλήσει ούτε μια φορά. Πες, γιατί ο κύριος... Κυριάκο, για ποιο λόγο να μιλήσει ο Θόδωρος Καρυπίδης? Δεν νιώθει την ανάγκη να μιλήσει στον κόσμο του ΑΡΤ. Τι να πει? Έχει καμιά, δεν θεωρείται κάποια υποχρέωση να μιλήσει στον κόσμο του Άρη, να πει κάτι. Του νοιάζει να κάνει, να σηκώσει τα μανίκια και να κάνει τη δουλίτσα του όσο γίνεται καλύτερα. Να κάνει την ομάδα της επόμενης χρονιάς. Να πάρει κανένα τηλέφωνο, εκεί όπως κάνουν οι πρόεδροι, παίρνουν τηλέφωνο τους μάνατζερ και κάνουν και ζητάνε τι, ποιοι είναι στην αγορά. Ξέρω και εγώ για προπονητή, δεν ξέρω τώρα με τον προπονητή ο Γρηγόριος, σας το είχα πει μέσα στη χρονιά, το θυμάστε ότι σας το είχα πει. Σας είχα πει βέβαια ότι αν μείνει η ομάδα, αν μπει η ομάδα στην Ευρώπη, αλλά εδώ και χωρίς να μείνει στην Ευρώπη, υπάρχουν άνθρωποι που επιχειρηματολογούν και λένε α, εντάξει, γιατί παίζουμε καλή μπάλα με τον Γρηγόριο. Αλίμον. Ο Σάκης λέει, αν δεν φύγει ο... Μη χαρακτηρίζεται, όμως από την θα ζήσουμε στιγμές ροκ το καλοκαίρι, δεν υπάρχει αύριο με αυτό να στο... Δεν νομίζω να ζήσουμε στιγμές ροκ στο καλοκαίρι. Γενικά δεν μπορώ, δεν θεωρώ ότι ο Άρης, ότι στιγμή στον Άρη είναι σε καμιά φάση ο σύλλογος που είναι έτοιμος να ζήσει στιγμές ροκ, όπως λέει Σάκη. Δεν βλέπω εγώ κάτι τέτοιο. Βλέπω ένα σύλλογο ο οποίος τα κομμάτια του απλά έχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία παραδώσει το πνεύμα, συνειδητοποιώντας ότι όποτε και όταν γουστάρει θα κάνει ό,τι αυτός νομίζει να κάνει. Βέβαια υπάρχει σε αυτή την κουβέντα και ο θεσμός του Εραστέχνη Άρη που έχει ένα ρόλο να λίγο φέρει μπροστά το θέμα στην βιτρίνα και να ενημερώσει και τον κόσμο της ομάδας τι γίνεται ακριβώς με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Αλλά και αυτός δεν μπορεί να κάνει κάτι μεταφοβερό, απλά να εξωτερικεύσει και να δημοσιοποιήσει τις κινήσεις που έχει κάνει και τι ακριβώς έχει συμβεί όλους αυτούς τους μήνες σε αυτή την υπόθεση. Έτσι απλά για να έχει την ενημέρωση ο κόσμος της ομάδας τι ακριβώς γίνεται και τι δεν γίνεται. Δηλαδή, ρε Μίτσο, λέω Καλαμπίτο, χωρίς να σκέφτονται το πολιτικό κόστος, αν ο Εραστέχνης παλέμαχοι οργανωμένοι με τον κόσμο όλοι μαζί οργανώσουν συλλαλητήριο για το συγκεκριμένο αίτημα, εσύ τι πιστεύεις, δεν θα υπάρξει λύση στην πολιτεία? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο συλλαλητήριο, Χαμπίτο. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο συλλαλητήριο με τέτοιο αίτημα. Δεν είναι και δεν στέκει και τόσο ότι αυτά δεν γίνονται μέσω συλλαλητηρίων. Αν είναι να γίνει, θα γίνει διαφορετικά με ανθρώπους πάρα πολύ σημαντικούς να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε εξέλιξη. Με συλλαλητήρια και με τέτοια νομίζω ότι δεν έχει και τίποτα φοβερό νόημα, αλλά και να είχε νόημα, τέλος πάντων, για να συμφωνούσαμε όλοι ότι αυτό θα ήταν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, δεν βλέπω κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, δεν εισπράττω τίποτα, κανένα κλίμα που να οδηγεί σε τέτοιες σκέψεις. Και επίσης, έτσι συμπληρωματικά, και να γινόταν κάτι τέτοιο, δεν θεωρώ ότι θα έχει και κανένα τρομερό αποτέλεσμα. Αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης, καλημέρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το διαχρονικό στο σύλλογο. Είτε ότι είναι αυτό που διάβασε, όταν το ακούσουν όλοι, απλά είναι τα πράγματα. Του 40% γουστάρει μόνο επειδή είμαστε στην Αφρανική τόσα χρόνια και απλά πάνε γήπεδο, δεν του νοιάζει κάτι άλλο, λέει ο Δημήτρη. Εντάξει, ναι. Α, για μπάσκετ, λες. Να υποθέσω για τον άνθρωπο που θεωρώ εγώ ότι έχει κάνει 2 χρόνια σημαντικά στο χώρο και προβλέπω ότι θα βάλει τη σφραγίδα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ,
όπως την έχουν βάλει άλλοι εδώ και 10-15 χρόνια. Συνάδελφοί του. Να υποθέσω ότι μιλάς για αυτόν ότι ψάχνει σπίτι. Για έναν άνθρωπο που ήδη εδώ και μια διετία περίπου έχει καταφέρει να πείσει όλους τους χώρους ότι είναι αυτός που θα υπογράψει το άθλημα τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο για να σε κάνω να με απαντήσεις αν είναι αυτός ή όχι, που λες. Εδώ ρε Μίτσο, όποτε του συμφέρει κάποιους, ο Άρης είναι επιχείρηση και όποτε δεν συμφέρει στην επιχειρηματολογία του, ο Άρης είναι ομάδα και όχι μαγαζί. Τι άκρη να βγάλεις μετά από μαγαζί το κόσμο στο γήπεδο και αυτοί το ρίχνουν στην ακρίβεια. Δεν νοιάζει κανένα από μαγαζί το κόσμο στο γήπεδο, ίσα ίσα βρίσκουν και ευκαιρία κάποιοι να κατηγορήσουν τον κόσμο. Ο Μάρς, καλημέρα. Ο Αλφα σήμερα κατάθεται να κατανοήσει ότι όλο το βάρος πρέπει αρχικά να το ρίξει στην εγγραφή νέων μελών. Με πρώτο στόχο τις 20.000 μέλη. Από εκεί και πέρα έχει ένα πολύ δυνατό μοχλό πίεση. Παράλληλα με τις συζητήσεις με τον Καρυπίδη να πιέσει η κυβέρνηση να βρεθεί μια σωστή και βιώσιμη λύση στην ομάδα. Δεν υπογράφει γιατί προφανώς υπάρχουν αθασταλίες, λέει ο Μάρς, υποθέτει αυτός. Η λύση είναι αρκετολογιστές. Οι οργανωμένοι δεν πρέπει να έχουν καμιά ανάμειξη, γιατί η ιστορία δίνει καταστροφή σε οποιαδήποτε ανάμειξη τους, λέει πάντα ο Μάρς. Πόσες φορές οι οπαδοί φέρνουν πρόεδρο, η ομάδα καταστράφηκε, λέει ο φίλος μας ο Μάρς. Πολλά μηνύματα, ρε. Καλημέρα, Δημήτρη. Στην ομάδα το πρόβλημα των τελευταίων των ετών δεν είναι ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης. Όσο υπάρχουν στην Αριανή που είναι μικρό. Α, να γεια σου. Ναι, Παντελή, αν το κοιτάξει αυτό, συμφωνώ με πολύ τελευταία. Λέει, καλημέρα Δημήτρη. Στην ομάδα το πρόβλημα των τελευταίων ετών δεν είναι ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης. Συμφωνώ απόλυτα, φίλε. Όσο υπάρχουν στην Αριανή που μικραίνουν την ομάδα και βάζουν χαμηλά τον πηχή, τόσο θα ανθίζουν τέτοιες καταστάσεις. Ίσως και να το θέλουν στα μέτρα τους, γιατί αλλιώς δεν μπορούν καν να το φτάσουν. Ναι, θεωρώ ότι. Όχι όλοι για τον ίδιο λόγο. Μερικοί ίσως το θέλουν στα μέτρα γιατί δεν μπορούν να το φτάσουν. Όχι, δεν είναι όλοι για τον ίδιο λόγο. Αλλά είτε εκούσια είτε ακούσια, συνειδητά ή μη, οι πολλοί φίλοι μου και αδέρφια μου πραγματικά συμπεριφέρονται τον Άρη όπως θα το συμπεριφερόταν ένας άνθρωπος που δεν είναι Άρης και δεν υποστηρίζει αυτή την ομάδα για το μεγαλείο της, δεν πιστεύει στην σημαντικότητα του συλλόγου, δεν πιστεύει στη σημαντικότητα της φανέλας. Δηλαδή, πολλοί Αριανοί θυμίζουν οπαδό επαρχίας που υποστηρίζει και μια άλλη μεγάλη ομάδα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δόξα τω Θεώ. Αυτό έλειπε να το δούμε και αυτό. Δηλαδή, πολλοί ο άλλος είναι Γιαννιώτης ή Λαρισαίος ή ξέρω κι εγώ Πατρινός ή Δραμηνός ή Κρητικός ή οτιδήποτε. Και σου λέει τι ομάδα είσαι εδώ. Λέει εγώ είμαι, λέει, ξέρω κι εγώ, Παναχαϊκή, αλλά είμαι και Ολυμπιακός. Βασικά είμαι Ολυμπιακός, αλλά είμαι και Παναχαϊκή. Δηλαδή από τις μεγάλες ομάδες είμαι Ολυμπιακός, είμαι και Παναχαϊκή. Στον Άρη δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να λέμε ότι είμαστε κάτι άλλο και Άρης. Δεν έχουμε φτάσει, δόξα τω Θεώ. Αν έβλεπα και τέτοιο πράγμα θα αυτοκτονούσα. Αλλά έχουμε μια νοοτροπία σαν την νοοτροπία του οπαδού αυτού που έχει, σου λέει την Παναχαϊκή είναι παιδί μου η Πανασαραϊκός, ο δράμα δεν μπορεί να κοιτάξει κάτι άλλο γιατί στην ιστορία δεν κοιτάξει ποτέ άλλο και δεν υπάρχει σκέψη για οτιδήποτε, δεν. Τα άλλα θα κοιτάνε οι τέσσερις, οι τρεις βασικά 100 χρόνια και 15 χρόνια τώρα κοιτάνε 3-1, αλλά κοιτάνε αυτοί και έχουν δεχτεί αυτό, το έχει δεχτεί και δεν τον ενοχλεί. Ακόμα και το επιχείρημα ότι ποτέ δεν κάναμε κάτι. Ένα πιασάρικο επιχείρημα που να πω, άρχισε και πει κάποιος. Αλλά ρε, γιατί πήραμε ποτέ πρωταθλήματα. Κάτσε δες εδώ τις θέσεις. Τι επιχείρημα είναι αυτό τώρα. Μα γι' αυτό και διώξαμε και πολλές διοικήσεις για να κάνουμε κάτι. Άμα ήταν να μας ικανοποιούσαν αυτές οι όποιες χρονιές είναι, θα μέναμε και με τους. Δεν θα διώχναμε κανέναν. Αυτόν που είχαμε, όποιον είχαμε από το. Μέχρι να πεθάνει, ξέρω εγώ, από το 1970 και μετά. 80, ξέρω εγώ. Δεν είναι. Γιατί αντιδρούσαμε τόσα χρόνια. Δηλαδή, στους προηγούμενους που αντιδρούσαμε, τι ακριβώς γινότανε. Θα μου πεις, ήταν διαχειριστές και είχαμε το λόγο να αντιδράσουμε πιο εύκολο. Τώρα είναι ιδιοκτήτες. Ναι, okay, το ακούω. Τώρα, οπότε, καλά, είχαμε αντιδράσει και σε ιδιοκτήτες πιο παλιά, έτσι, πριν τους διαχειριστές.
Αντιδρούσαμε και σε διοκτήτες. Δηλαδή, κάτι δασιγέννηδες, κάτι τέτοια, αντιδρούσαμε τότε, αν θυμάμαι καλά. Διοκτήτες δεν ήταν και εκείνοι. Διοκτήτες ήταν. Αλλά. Ναι, οκ. Okay. Τι λέει εδώ. Νέα μέλη, πώς να κάνουμε την επιχειρημένη μέθοδο να περνάει ένα παλικάρι, λέει, από την πόλη σας, περάστε να γραφτείτε, λέει. Καλά, θα γίνουν και διαφορετικά, ηλεκτρονικά θα γίνουν από εδώ και πέρα. Ο Γκέπερς του Άρη χθες, ποιος είναι ο Γκέπερς, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος το έλεγε αυτό, τώρα το χαρακτηρίζω, διάβασα ένα γρήγορα το χαρακτηρισμό, δεν ήξερα τι θα πεις, αλλά Ευάγγελε, από τότε δεν ξέρω για ποιον λες, ότι δεν λέω και τι λέει, γιατί θα... δεν ξέρω ποιον λες όμως. Δεν... Ναι, δεν είναι έτσι. Και να κάνω να ξέρετε ότι εγώ ραδιόφωνο δεν ακούω. Δεν έχω το χρόνο. Οπότε πολλές εκπομπές που γίνονται και πολλά λεγόμενα ανθρώπων, είτε στο δικό μας ραδιόφωνο είτε σε άλλα ραδιόφωνα, δεν μπορώ να τα ξέρω. Έτσι. Και γι' αυτό μην νομίζετε ότι ποτέ μιλάω για πράγματα που έχω ακούσει σε διαφωνικές εκπομπές, είτε εδώ είτε σε άλλο ραδιόφωνο. Δεν ακούω ραδιόφωνο, δεν έχω άποψη. Να το ξέρετε αυτό δηλαδή. Έτσι. Σας το λέω εχθροί και φίλοι, ότι δεν ακούω ραδιόφωνο. Όχι γιατί δεν θέλω να ακούσω ή ξέρω εγώ, απαξιώνω τα παιδιά τα οποία μιλάνε κατά καιρούς σε εκπομπές είτε σε εμάς είτε σε άλλα ραδιόφωνα. Δεν έχω το χρόνο να ακούσω ραδιόφωνο. Δεν κάθομαι σπίτι, δεν έχω ανοιχτό ραδιόφωνο ποτέ των ποτών. Πλην τις μόνες ώρες που ακούω ραδιόφωνο είναι 8.30 με 10 το πρωί καθημερινά στο γέλο μαζί με εσάς. Μόνο τότε ακούω ραδιόφωνο. Με έναν τύπο ο οποίος είναι αιμονικός, γραφικός, εμπαθής, έχει εγωισμό και τα βλέπει όλα σύμφωνα με το δικό του εγωισμό. Με έναν τέτοιον που ακούω εκεί πέρα. Ο Νίκος λέει: από χθες έπρεπε ήδη να έχει αρχίσει τον πόλεμο εναντίον του χειρότερου προέδρου όλων των εποχών. Χειρότερος προέδρος όλων των εποχών. Πέφτω τα σύννεφα. Δεν θα συμφωνούσα βασικά έτσι όπως το θέτεις. Υπάρχουν. Υπάρχουν, εντάξει, χειρότερος πρόεδρος. Είναι πολύ, πολύ τέτοιο ρενικό, είναι πολύ ισοποδετικό. Και να ξέρετε ότι ακόμα δεν έχει μπει το πρόσημο. Το πρόσημο για τον... έχει την ευτυχία, την ευλογία ο Θόδωρος Γαρυπίδης να βάλει ένα εντυπωσιακό συν, ένα εντυπωσιακό όμως συν στη διαδρομή του και να βάλει τον εαυτό του στην καλή πλευρά της ιστορίας. Να το ξέρετε. Εγώ δεν έχω ακόμα βάλει το πρόσημο, γιατί το πρόσημο το βάζεις όταν ολοκληρώσει τη θητεία του. Δεν την ολοκλήρωσε ακόμα. Και ο τρόπος που μπορεί να την ολοκληρώσει μπορεί να γυρίσει. Να γυρίσει, εν πάση περιπτώσει, να μετριάσει, να το πω έτσι. Εν πάση περιπτώσει, να ανακουφίσει ή να ηρεμήσει ή να ικανοποιήσει πολλούς επικριτές του. Να πούνε ρε μπαγάσα, έκανες 10 χρόνια, 11 χρόνια, είπαμε, έκανες πράγματα τα οποία ξέρω κι εγώ, άλλους άρεσαν, άλλους δεν σ' άρεσαν, πολλές έτσι συζητήσεις, πάρα πολλά, πολλές έτσι κουβέντες, πολλά μα και μου, πολλές διαφορετικές οπτικές, okay, αλλά Θανάση περίμενε λίγο, πάρε λίγο αργότερα, αλλά αν τώρα π.χ. η δισογραφία και οι εξελίξεις τρέξουν με τον Θόδωρο Γαρυπίδη και την οικογένεια Παδί πρωταγωνιστή για την αλλαγή τάξης πραγμάτων στον Άρη και τον Άρη να έρθει να μεταβεί σε άλλα χέρια και να αλλάξει άρτην το κλίμα, θα το πιστωθεί. Αυτός ακόμα έχει, ακόμα και σήμερα, έχει την μπάλα στα χέρια του και αποφασίζει με τις πράξεις του, αυτός το αποφασίζει. Σε ποια πλευρά της ιστορίας θα μπει. Δεν έχει μπει ακόμα στην αρνητική πλευρά της ιστορίας, όσο και αν το κλίμα είναι εις βάρος του 99-1. Έχει ακόμα την δυνατότητα να πάει την κατάσταση σε άλλα. Σε μια άλλη φάση. Και να δείξει ότι σέβεται το σύλλογο αυτό που θα εκτιμηθεί απεριόριστα, θα δείξει ότι τιμάει τα 10-11 χρόνια παρουσίας εδώ, θα δείξει ότι, κοιτάξτε, εγώ έκανα την προσπάθειά μου, όπως λέμε και πολλοί, όταν ήρθα ήσασταν
στην ΓΑΜΑ Εθνική. Εντάξει, δεν ανέβηκαμε στα δύο, δεν κάναμε δύο στα δύο χρόνια, κάναμε στα τρία. Okay. Κάναμε και μια 7ετία στην ΑΛΦΑ Εθνική με την ομάδα να σταθεροποιείται στην πεντάδα. Στο φινάλε της θητείας μου, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη δεν βγήκαμε. Δεν ξέρω αν θα βγούμε πέμπτη και οπότε είμαστε πάλι πέμπτη. Είμαστε, δεν έχουμε καμία χρονιά εκτός πεντάδας. Μικρή σημασία νομίζω ότι έχει αυτό. Έφτασα την ομάδα σε ένα αγωνιστικό επίπεδο. Τώρα σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης κλπ. Εντάξει, okay. Γίνανε, δημιουργηθήκαν κάποιες οφειλές, αλλά όπως όλες οι ομάδες. Αλλά σε λογικό πλαίσιο, ξέρω και εγώ, διαχειρίσιμα, οτιδήποτε διακανονισμένα. Και πρωταγωνίστησα και στο να πάει η ομάδα σε άλλα λιμέρια, οικονομικά κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι θα πάρει πολλά credit και θα γυρίσει το πρόσημο. Γι' αυτό σας λέω ακόμα και το λέω και στον ίδιο, ακόμα δεν έχει βάλει με αρνητικό πρόσημο την, αρνητικό πρόσημο στο όνομά του ακόμα οριστικά και αμετάκλητα. Προσπαθεί, η αλήθεια είναι, κάνει το παν για να το καταφέρει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα αποφασίσει σωστά και για τον ίδιο του τον εαυτό και για την ομάδα να μπει σε σωστή πλευρά της ιστορίας και να έχουμε να θυμόμαστε την παρουσία του, τη δεκαετή παρουσία του στον Άρη με τα όποια θετικά ή αρνητικά στην πορεία πράγματα τα οποία κατά καιρούς ας πούμε συνέβαιναν. Είμαι Κορίδιος και έχω δυνατότητα τον Άντριο Μάτι Θεσσαλονίκη μία άντε βαριά δύο φορές το χρόνο λόγω απόσταση και χρημάτων. Πόσο με τρελαίνει που εγώ βλέπω τον Άριο Μπαρσελόνα ή Ρεάλ και βλέπω την οικογένεια του Άρη να λειτουργεί αλλιώς. Κρίμα. Ειδήσω ότι σε κράτησε δύο χρονιές δεν το έχουν κάνει ούτε τις άλλες δύο φορές που πέσαμε οι διαχειριστές. Ειδήσω ότι δεν ξέρω να το λέει εδώ. Και επίσης αν έχεις δει την εκπομπή. Εντάξει. Γενικότερα Νίκο, σε αυτό το mood είναι. Ο Γιώργος λέει, χειρότερος πρόεδρος όλων των εποχών, λέει Ιωαννίδης, Ηλιάδης, Εδέβουλας, Ιγέννης, μήπως τα έζησε τα ονόματα αυτά ο φίλος, λέει ο Γιώργος. Να, δεν ξέρω πόσο χρόνο είναι φίλε ο προηγούμενος. Τα έζησα, λέει ο Νίκος, ρώτησε. 45 χρόνων είναι ο Νίκος, ο Γιώργο. Τώρα παίζω εγώ τον μεσάζοντα σε ένα διάλογο του Γιώργου με τον Νίκο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται Γιώργο καμιά φορά. Ξέρεις τι γίνεται Γιώργο. Είναι μερικά πράγματα τα οποία, εντάξει, δεν θα μπω στη δικασία να πω άμα είναι ο χειρότερος ή όχι. Είναι και λίγο ακραίο το να τον πεις ο χειρότερος. Δεν είναι ο χειρότερος. Αλλά είναι κομμάτια και κομμάτια στα οποία κρίνεται κάθε πρόεδρος και μετά κάνεις τη σούμα. Σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι Γιώργο, δεν λέω το ο γενικός χαρακτηρισμός, σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που πέφτει το βλέμμα σου όταν κρίνεις συμπεριφορές, θεωρώ ότι σε συγκεκριμένο για να μην παραμείνω, θεωρώ ότι το πρόσημο είναι απόλυτα αρνητικό. Σε ένα συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο κομμάτι συμπεριφοράς, Γιώργο. Τώρα, άμα το πάνουμε και σούμε, γιατί δεν είναι μόνο εκείνο, είναι κι άλλα, είναι, θα βάλεις και τις θέσεις που τερμάτισες στη βαθμολογία, που παίζουν τον πρώτο ρόλο στους περισσότερους. Άμα πάρουμε χαρτί και στυλό να βάλουμε και να συγκρίνουμε θέσεις κλπ, σίγουρα δεν είναι ο χειρότερος. Όχι. Γιώργο, έχεις δίκιο. Αν μένεις σε αυτή τη διαδικασία, στο να κρίνεις τις 6, τις 7 θέσεις που τερμάτισες στο πρωτάθλημα. Έτσι απλά. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα πραγματάκια, Γιώργο, όμως, που μπορεί να ορίσουν, τελικά να χαρακτηρίσουν την πορεία ενός διοικητικού παράγοντα. Βέβαια, υπάρχουν στο πρωτάθλημα υπάρχουν και άλλες διοργανώσεις, όπως το Κύπελλο Ελλάδος ή ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τις οποίες εκεί νομίζω ότι δεν θα διαφωνούσες ότι δεν έκανε απολύτως τίποτα. Αλλά πέρα και από αυτό το πακέτο των αγωνιστικών. Της αγωνιστικής εξέτασης του πράγματος, υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία ο Οριανός τα κοιτάει. Όχι ο Οριανός, μόνο ο οπαδός. Και ειδικά ο οπαδός της μεγάλης ομάδας. Εδώ είναι τώρα η διαφορά, Γιώργο, ότι κρίνουμε τον Άρη
ως πολύ μεγάλη ομάδα. Ως μια ομάδα που δεν μπορεί να μπει στον σωρό. Έτσι κρίνοντας τον Άρη, βλέπουμε πράγματα τα οποία σίγουρα μας ενοχλήσανε όλη αυτή τη δεκαετία. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω, Γιώργο, νομίζω, και έχουμε πει πάρα πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν βλέπω και το λόγο να έτσι... Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία... Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο, να μπω σε μια διαδικασία πολύ τυπικής δικαιοσύνης, για να μην τον αδικήσουμε και πούμε, του προσάψουμε αυτό το χαρακτηρισμό. Αυτός θα το αποφασίσει αυτό. Οπότε ας περιμένουμε λίγο, Γιώργο, για το πώς θα το αποφασίσει ο ίδιος, που θα περάσει, σε ποια πλευρά της ιστορίας θα περάσει. Με τη συμπεριφορά του στην, από εδώ και πέρα, στην διάρκεια του καλοκαιριού του 26, αν το πω έτσι πολύ γενικά. Να το πω πολύ χοντρικά, ας πούμε. Η συμπεριφορά του το καλοκαίρι του 26 θα δείξει σε ποια πλευρά της ιστορίας θέλει να περάσει ο Θόδωρος Καρυπίδης οριστικά. Στη... Τώρα θα μου πεις, γιατί το λες αυτό. Μπορεί να μείνει και το 27 να πάρει το κύπελο. Το ακούω και αυτό. Οπότε δεν θα έχουμε καταλήξει. Θα έχουμε καταλήξει μόνο εάν απεμπλακεί από την ομάδα. Αν δεν απεμπλακεί, πάλι δεν θα έχουμε οριστική εκτίμηση, γιατί μπορεί του χρόνου π.χ. ο Άρης να είναι και παλούχος Ελλάδος. Έτσι. Να περάσουμε πάλι κάποια ΑΕΚ και αυτή τη φορά τον τελικό να τον κερδίσουμε. Ναι. Οπότε θα ξαναβγούμε στους δρόμους με τα γνωστά Κάρι, γλέντα τους, Κάρι δώσε πόνο, Κάρι σταμάτα δεν είναι αστείο, Κάρι έφερε τον Ζερβίνιο, έφερε τον Μίτρογλου, ποιος θα σας έφερε τέτοιους παίκτες και τέτοιοι. Τα ζήσαμε αυτά. Δημήτρη, πότε χρονιά της Γάμα Εθνικής ήταν πρόεδρος ο Γαλανός και ο Κάλλας. Επίσης, πρέπει να μετρήσουμε πολλά πράγματα για να τον κρίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια μειώνει το θετικό πρόσημο, λέει ο Τζόρτζ. Τα τελευταία δύο χρόνια όχι απλά το μειώνει, το κατακεραυνώνει. Το όποιο θετικό πρόσημο του πιστώνανε πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά για να μην επαναλαμβάνομαι, Τζόρτζ, η δική μου η ματιά προς μια διοικητική κατάσταση δεν περιορίζεται απλά από τα αποτελέσματα. Ειδικά αν αυτά τα αποτελέσματα, άντε οκ, okay, στο θέμα του πρωταθλήματος είναι θετικότερα, αλλά δεν είναι πια αμάν και ντε τέτοια που να αποστομώνουν κάθε σχόλιο. Δηλαδή, τώρα άμα στο πρωτάθλημα, τα 7 πρωταθλήματα η ομάδα έπαιρνε, ξέρω κι εγώ, κανένα τίτλο, ή έκανε καμιά πορεία στην Ευρώπη. Τότε και τα υπόλοιπα που με ενοχλούσαν θα ξεθουριάζανε. Αλλά δεν έχει κάνει και αμάν και ντε κανένα, καμιά πορεία τρελή που να τη θυμόμαστε μετά από χρόνια. Γιατί οι πορείες που λέμε συνέχεια και τις υπερθεματίζουμε, δηλαδή μετά από χρόνια θα θυμόμαστε ποια ακριβώς πορεία, ας πούμε, θα τη μνημονεύουμε. Πόσο θα διαλύσουμε το μεγαλείο του Άρη για να μνημονεύσουμε τι, ας πούμε. Άθεα, λέμε, θυμάστε τη χρονιά που βγήκαμε τι, τρίτη, να, είναι το πιασάρικο. Δεν ξέρω, θα θυμίζουμε λίγο Περιστέρι στο μπάσκετ που βάλανε στο ταβάνι το τσινοροφή τα λάβαρα με την τρίτη θέση. Δεν θέλω να γίνουμε έτσι. Δεν θέλω, μην μου το κάνετε αυτό. Εάν μείνει ο σύμβουλος, μόνο τα πηγά θα μείνουν στο χρόνο το γήπεδο, λέει ο Βαγγέλης. Π.χ. σε οργανωτικά θέματα δεν έκανε καμία βελτίωση, σε θέματα εγκαταστάσεων, στο ρίσκο υπάρχει βελτίωση, στα θέματα ακαδημιών τέρμα μείον. Ο Τζότσορα τι κάνει, λέει θετικά και αρνητικά, πολύ δίκαιος και σωστός. Μείωσε θέμα εδραίωσης ως πέμπτη δύναμη τέρμα συν, σε θέματα προβολής των μίντια μείον και άρα είναι μεγάλη κουβέντα, λέει ο Τζότσορα, σε μερικά θετικά, μερικά αρνητικά. Αυτό του εισεδραίωση στην πέμπτη θέση, πάντως, Τζόρτζ, επειδή δεν με έψινε, να σου δώσω να καταλάβεις τώρα λίγο, εγώ προσπαθούμε και να πούμε και μερικά πράγματα σεβόμενοι και... Ο συμπολίτης, πριν το Σαββίδι, ήταν εδραιωμένος στην τετράδα. Έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι είναι έτσι. Πριν τον Σαββίδι ήταν εδραιωμένος στην τετράδα. Δεν αφισβητούνταν και πολύ η τέταρτη θέση.
χωρίς να αφισβητήσει ποτέ αυτό στην τριάδα. Σωστά. Είναι το περιβόητο, πετάμε εμείς τη φανέλα και βγαίνουμε τέταρτη. Πάντε λίγο τα χρόνια πίσω, σκεφτείτε πώς απαντούσατε τότε στους φίλους σας, τι τους λέγατε όταν σας λέγανε εκείνο το περιβόητο, εμείς θα βγούμε στην τετράδα τη φανέλα να πετάξουμε. Ξεκαρδιζόμουνα. Εγώ ξεκαρδιζόμουνα. Όχι για την πεντάδα, για την τετράδα. Ξεκαρδιζόμουνα. Όταν τα παοξάκια με λέγανε εμείς τη φανέλα να πετάξουμε, θα βγούμε τέταρτη. Δεν του ζήλευα. Δεν του ζήλευα. Δεν έλεγα πω ρε φίλε, μακάρι να ήμουν σαν αυτούς. Δεν ξέρω εσείς τι αισθανόσασταν τότε. Στην προσαβίδη εποχή, ξαναλέω, χωρίς να χρειάζεται να λέμε πάρα πολλά, νομίζω ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα και μιλάμε με ανθρώπους που της γενιάς μου. Εγώ δεν ζήλευα τον ΠΑΟΚ της προσαβίδης εποχής που έβγαινε μονίμως στην τετράδα. Όχι πεντάδα, τετράδα, ακόμα καλύτερα. Εγώ προσωπικά γελούσα και έπιανα και την κοιλιά μου από τα γέλια. Νομίζω ότι το ίδιο κάνατε κι εσείς. Ρε Χάτζη, έχουμε 2026, ακόμα μιλάμε για γάμα, ήταν νικές συλλαλητήρια, φύγε, πουλα κλπ. Πόσο κατάντια, ρε, πόσο. Εγώ και οι άλλοι δίπλα έχουν ξεφύγει και το μόνο που εύχονται είναι μακάρι να μείνω Καρυπίδης. Ιωάννης, πολύ έτσι, ουσιαστικός. Τις δηλώσεις του Γιωργούτσου στη Γαλαμάτα έχω την εντύπωση τις κάνει σχεδόν κάθε χρόνο. Τις δηλώσεις του Γιωργούτσου στη Γαλαμάτα έχω την εντύπωση τις κάνει σχεδόν κάθε χρόνο. Ποιος ο Θοδωρός Καρυπίδης, δεν ξέρω τώρα τι λες. Εντάξει, ο Γιωργούτσος είναι ένας δημοσιογράφος, το παιδί του Πρασά. Ο Πρασάς είναι φωνητός του Καρυπίδη. Δεν ξέρω. Λες να αλλάξει το φορμά του χρόνου. Τι να σε πω, ρε φίλε. Το φορμά είχε αλλάξει πριν 2 χρόνια. Νομίζω. Όχι νομίζω, ξεκάθαρα είχε γίνει με στόχευση τον Άρη. Ένα χρόνο μετά πήγαμε εμείς να το εκμεταλλευτούμε αυτό. Αν δεν μπόρεσε να γίνει πράξη, ο Όφη τελείωσε την μπουγάδα μέσα του κυπέλου. Τώρα αν αλλάξει το φορμάτ, εγώ το φορμάτ θα το άλλαζα. Ή θα άλλαζα το φορμάτ. Ή θα έκανα το... Την πιο μίνιμουμ αλλαγή που μπορούσα να κάνω είναι να γίνει ο τελικός του κυπέλου μετά το 5-8. Είναι το πιο light, η πιο light αλλαγή που μπορούσα να κάνω. Θα προσπαθούσα να το αλλάξω το φορματάλι, ίσως όχι όμως το 1-6 που πήγαινε, που ήταν η κατάσταση. Τώρα πόσες είναι οι ομάδες, επειδή μου, 14 είναι οι ομάδες. Μπορεί να έκανα 1-5. Ναι, 1-5. Τώρα θα μου πεις 1-5 άμα κάνεις. Μετά, τι να κάνεις, από το 6 μέχρι το 14, 8 ομάδες θα κάνεις ολόκληρο πρωτάθλημα κάνεις μετά. Υπάρχει εκεί, είναι πολύ μεγάλο. Μετά να κάνεις ένα μεσαίο γκρουπ χωρίς λόγο. Ίσως να επαναφέραν το 1-6 όπως ήταν. Και αν δεν, γιατί και το 1-6 είχε, έμπαζε. Βέβαια αυτοί δεν το άλλαξαν γιατί έμπαζε, άλλαξαν γιατί συγκεκριμένο για τον Άρη ήταν. Αλλά που και πάλι εκείνη η αλλαγή του φορμάτ, τώρα άντε να μην σκεφτώ δυνατά. Να μην σκεφτώ δυνατά. Δεν θέλω να σκεφτώ δυνατά. Ένα 7-7-14 Χάτζη ή χωρίς play-offs. Κοίταξε, τα πολύ μεγάλα πρωταθλήματα, τα 7 μεγάλα πρωταθλήματα δεν έχουν play-offs. Η Ελλάδα έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα προόδου, αλλά δεν έχει μπει σε αυτή τη φάση το να έχει πρωτάθλημα χωρίς play-offs. Αν θα έκανα κάτι πιο έτσι light, ήταν να άλλαζα την ημερομηνία του τελικού του κυπέλου τουλάχιστον. Δηλαδή να άφηνα το format έτσι όπως είναι, αλλά να άλλαζα σαν ελληνικό ποδόσφαιρο έτσι. Να άλλαζα την ημερομηνία του τελικού του κυπέλου ώστε να μην ξεθοριάζανε το 5-8 και η προσπάθεια για να βγει στην 5η θέση και η αξιοπιστία των αγώνων, έτσι.
Γιατί πλέον και η αξιοπιστία των αγώνων, εντάξει, μην γελιόμαστε, προσβάλλεται. Γιατί υπάρχει και μια διακίνηση χρήματος, ξέρεις, κάθε αγώνας έχει και background οικονομικό. Κάποιοι παίζουν τα λεφτά τους σε τέτοιο. Οπότε υπάρχει, ρε παιδί μου, αλλίωση αποτελέσματος, αλλίωση συνθήκων. Άλλος είναι ο παίκτης του στοιχήματος να ξέρει π.χ. ότι θα παίξει κάποιος με στόχο απόλυτο και κυνηγάει το στόχο, και άλλο να ξέρει ότι είναι αδιάφορο το παιχνίδι. Πώς θα γίνει τώρα. Οπότε ίσως να μην πήγαινα σε πολύ μεγάλες και δραστικές αλλαγές. Το 1-5 θα ήταν καλό, αλλά μετά υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Ήταν πολλές οι ομάδες για να κάνεις ένα δεύτερο γκρουπ. 9 ομάδων, εντάξει, πάρα πολλές. Εκτός αν τις 9 ομάδες τις κάνανε δια 2 τους βαθμούς και μετά και ο έκτος ξαφνικά κινδύνευε. Αλλά όχι, άδικο το θεωρώ και αστείο. Αυτό θα έκανα. Θα άλλαζα απλά την ημερομηνία του τελικού. Αυτό θα έκανα. Αν ήμουνα, όχι ως Αριανός, δεν μίλα τώρα ως Αριανός. Ως Αριανός θα έκανα το 1-6. Το 1-6, σιγουράτζα. Σιγουράτζα, θα είναι η ομάδα μας στην εξάδα. Το λοιμότε άλλο που θα είναι στην εξάδα. Θα είμαστε οι 5 και ένα ακόμα κάποιο λοιμό. Θα βρεις κατά τον τρόπο να τον περάσω ακόμα και αν δεν τον είχα περάσει στις κανονικές ζώνες. Δεν μιλάω ως Αριανός, έτσι. Ως Αριανός μας συμφέρει το 1-6. Αλλά σαν φορμάτ γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, χωρίς να έχω το συναισθηματικό, το συμφέρον στο λόγο, θεωρώ ότι το 1-4 είναι το σωστότερο ποδοσφαιρικά, αλλά με τον τελικό πίσω. Αν μιλούσα, ξαναλέω, σαν Αριανός και τι με συμφέρει, θα έλεγα να επαναφέρουμε το 1-6 και τελειώσαμε. Αλλά δεν τοποθετούμε σύμφωνα με το συμφέρον το οπαδικό μου. Στην εκπομπή της Νόβα λέει δεν έδειξαν, φυσικά δεν έδειξαν, τι να δείξουν. Ο πέμπτος και ο έκτος μπαρά στην έδρα του πέμπτου, αν η διαφορά είναι πάνω από 10 βαθμούς, καλά παιχνίδια διάφορο. Α, κάνει και τέτοια κόλπα. Καλημέρα Δημήτρη, ο νικητής του 5-8 θα πρέπει να παίζει τον τελευταίο του 1-4 στην περίπτωση που το γκρουπ το 5-8 δεν δίνει εισιτήριο όπως φέτος. Α. Γιατί όμως δεν φύγει τον 1-4, τον τέταρτο να τον βάζει να παίξει τέτοιο αγώνα. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Εγώ είμαι βέβαια υπέρ το χωρίς play-off, έτσι, αλλά πράγμα δεν μπορεί η Ελλάδα να αντέξει. Καλημέρα Δημήτρη, η ανεκτικότητα και η στρογγυλοποίηση των πάντων υπέρ του Θόδωρου Καρυπίδη από τους συναριανούς είναι εκπληκτική. Έτσι φίλε μου, δεν πας πουθενά, λέω Θάνος. Κοιτάξτε, αυτό γινόταν 10 χρόνια, Θάνο, σε μέγιστο βαθμό. Σήμερα δεν γίνεται αυτό, τουλάχιστον από τον όγκο του κόσμου. Μιλάω, να ακούσεις τι λέω, έτσι, από τον όγκο του κόσμου, από την πλειοψηφία του κόσμου. Δεν μιλάω, ό,τι λέω θα ακούσει, έτσι, Θάνο. Από την πλειοψηφία του κόσμου δεν γίνεται πλέον αυτό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι οπαδοί ή οτιδήποτε άλλο που ακόμα, μειοψηφία είναι όσον αφορά τους φιλάθλους, που ακόμα έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Άλλο δικαίωμά τους είναι να τους κράξουμε. Τι να κάνουμε, ότι κάνανε και αυτοί που μας κράζανε και μας στοχοποιούσαν και μας βγάλανε και δεν είμαστε Κεριανοί. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ό,τι ακριβώς θέλει. Καλημέρα Δημήτρη. Η καθημερινή αναφορά στη Β' και τη Γ' μετά από 8 χρόνια από πάρα πολλούς Αριανούς δημοσιογράφους σε αναλύσεις, συζητήσεις, φανερώνει τη φοβική στάση και αντιμετώπιση προς την ομάδα. Καλά, Αντώνη. Καλώς ήρθες στο κλαμπ. Στην ΑΕΚ, πολύ σπάνια σχεδόν ποτέ δεν αναφέρονται στα χρόνια της απουσίας του. Λέρε, φίλε, αυτό έλειπε. Εμείς το έχουμε καραμέλα. Μας έχει σφινωθεί στο μυαλό, μας έχει αφήσει ψυχολογικά. Γιατί άραγε. Γιατί έτσι μας συμφέρει, εσύ, Αντώνη. Γιατί άραγε. Γιατί έτσι υπερθεματίζουμε αυτούς που θέλουμε να υπερθεματίσουμε. Αντώνη. Πάντως, βλέπω μηνύματα τα οποία πραγματικά αντικατοπτρίζεται πραγματικά η αλλαγή κατάστασης. Και με κάνει μια εντύπωση. Μίτσο με το σταυρό στο χέρι, μεγάλες επιτακτικές
Αλλαγές δεν είναι εφικτές στην Ελλάδα, φίλοι μου. Οι απέναντι με μια θεωρητική απειλή ότι θα κόψουν τη χώρα στα δύο άλλαξαν την ιστορία τους, καθώς η πολιτεία έβγαλε νομοθέτημα για να μην πέσουν η κατηγορία. Καλός ή κακός, κακός η άποψή μου, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή στο κράτος που ζούμε. Αν η πολιτεία δεν νιώσει τέτοιου είδους πίεση, η λύση δεν θα μας δώσει. Τι εποχή και εκείνη, ρε Δημήτρη, τι εποχή και εκείνη που όταν μπήκα στα site τα δικά μας, τα κιτρινόμαυρα όλα, διάβασα την είδηση και όχι μόνο στα κιτρινόμαυρα, σε όλα τα site. Όταν μπήκα στα site εκείνη τη μέρα και είδα, έπαθα δύο πράγματα, τι μέρα και εκείνη. Όταν είδα ότι είμαστε μια ανάσα που το να σωθεί η ΚΑΕ, περνώντας και αυτή στα χέρια του Θόδωρου Καρυπίδη. Βέβαια το σοκ ήταν κάτω στα σχόλια που λέγανε φίλοι της ομάδος, προτρέπανε τον Θόδωρο Καρυπίδη να πάρει την ΚΑΕ να τη σώσει και αυτήν. Φίλε, πραγματικά πολλά λεπτά έμεινα παγωμένος μπροστά στην οθόνη εκείνη την ημέρα. Και προσπαθούσα να βάλω στη τάξη και σε σειρά τις σκέψεις μου και να πω να ερμηνεύσω αυτά που βλέπω. Όχι την πρόθεση της είδησης, που η είδηση ήταν της πλάκας, τελικά αποδέχτηκε, αλλά το πώς αντιμετωπίστηκε από κομμάτι του των φίλων της ομάδας. Εκείνο με σόκαρε. Όχι η είδηση αυτή καθ' αυτή, που ούτως ή άλλως ήταν και μια είδηση η οποία δεν είχε καμία υπόσταση. Αλλά πραγματικά με είχε σοκάρει το πώς υποδέχτηκε κομμάτι του κόσμου μας εκείνη την είδηση. Πραγματικά. Φυσικά να μου πεις, έχω σοκαριστεί πάρα πολλές φορές από το πώς υποδέχονται πράγματα γενικότερα ο κόσμος, αλλά anyway. Εσύ δεν μου λες τώρα αυτά τα... Μη τα... Εσύ, Δημήτρη.

λόγω αυτές τις εξελίξεις που λες, ελπίζω να μην έρθουν ποτέ λόγω αλλαγής, λόγω του να γίνει αυτό, περίμενε. Περίμενε λίγο, ρε Δημήτρη. Αχ, παρά 8 είναι. Α, εντάξει τότε. Να, αυτό εδώ πέρα, ας πούμε. Το... Περιμένω να συμβεί, Δημήτρη. Ένα ρε πουλάκι μου. Πολλές διαφημίσεις μαζί δεν γίνεται. Να, αυτό εδώ, ας πούμε. Ή να γίνει αυτό και να μην γίνει αυτό που λες και να πάμε σε άλλες καταστάσεις, ή αν δεν γίνει αυτό που λέει η Λένα Παπαδοπούλου και ζήσουμε αυτό που έρχεται, τότε θα έρθει επίσημα η ώρα. Πιο επίσημα πεθαίνεις, που θα πέσουν οι μάσκες και πλέον δεν θα υπάρχουν πλευρές, θέλω να πιστεύω. Τώρα βέβαια μπορεί να μου πεις ότι θα υπάρχουν πάλι πλευρές, αλλά αν υπάρχουν και τότε πλευρές, να πω ρε Δημήτρη. Άρα ή να γίνει αυτό που

ή όταν θα δούμε μπροστά μας πράγματα και θάματα και θα ακούσουν τα αυτιά μας πράγματα που εγώ προσωπικά δεν θα εκπλαγώ, αλλά θα εκπλαγούν κάποιοι. Δεν ξέρω ούτε αυτοί θα εκπλαγούν, ή μάλλον θα κάνουν πως θα εκπλαγούν. Τότε ξανά μανά, ας πούμε, θα μετρηθούμε γύρω από την... θα μετρηθούμε γύρω από την... τις θέσεις που θα πάρει ο καθένας. Δεν νομίζω όμως ότι θα έχουμε κάποιο... κάποια διάσταση, κάποια διαφωνία. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα έχουμε διαφωνία. Η στιγμή όταν περνάει, αλλά μπορεί να γίνει αυτό που το Λενάκι λέει και να πάνε όλα κατευχήν.

Ο Πέτρος λέει, καλημέρα που έδεσα. Πρέπει στο ποδόσφαιρο να υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και νοιάζονται πραγματικά την ομάδα και να δημιουργήσουν σε ένα με δύο χρόνια μια ομάδα ανταγωνιστική με απαιτήσεις να μπαίνει στο γήπεδο και να την τρέμουν όλοι. Όπως στη σεζόν 19, 20, 20, 21, 21, 22. Σε αυτά τα τρία χρόνια μας τρέμαν όλοι. Ρε Πέτρο. Μας τρέμαν όλοι σε αυτά τα τρία χρόνια.

0: Το πιθανότερο άνθρωπο είναι να μείνει. Να μείνει ο άνθρωπος αυτός στον Άρη. Και τι προτείνεις να κάνει ο κόσμος του Άρη, λέει, εγώ που θα πάω Διορκίας τι θα είμαι? Θα είσαι, θα κάνεις το σωστό. Τι να είσαι. Και δεν θα κριθείς από το τι θα είσαι, από την κίνησή σου να πάρεις Διορκίας. Κρίνεται ο καθένας με την πορεία του στην ομάδα τόσο χρόνων. Εσύ προσωπικά έχεις κριθεί από τότε που γεννήθηκες. Και είναι ντροπή να λέμε κάτι άλλο από το ότι έχεις παθολογική αρρώστια με την ομάδα. Είναι ντροπή να λέει κάποιος κάτι διαφορετικό για σένα, Πασχάλη. Πέρα από την παθολογική αγάπη που έχεις την ομάδα. Και το έχει δει οποιοδήποτε αυτό σε έχει ζήσει από τότε που γεννήθηκες. Και προφανώς ότι θα πάρεις Διορκίας θα είναι μια ακόμα κρίση και πράξη της ατελείωτης τρέλας που έχεις στην ομάδα. Απλά στη συνέχεια της κουβέντας, αυτός που δεν θα πάρει Διορκίας δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι Άρης. Δεν το πάω εκεί εγώ, ίσως αυτή να είναι η διαφορά μας. Εγώ γενικά, όχι τώρα με την κουβέντα που μας απασχολεί, γενικά έχω αυτή την φιλοσοφία. Όσο υπέρμαχος είμαι για το Διορκίας, αλλά τόσο και λιγότερο επιθετικός είμαι σε αυτόν που δεν μπαίνει. Αυτή είναι η γενική μου τοποθέτηση, ανεξαρτήτων προέδρων και καταστάσεων. Έτσι, για να καταλάβουμε. Δεν, όσο με μανία μπορώ να επιχειρηματολογήσω να πάρεις Διορκίας, τόσο σε καμιά περίπτωση δεν θα κουνήσω το δάχτυλο σε κανέναν, μα κανέναν δεν έχω κουνήσει την δάχτυλο ποτέ στη ζωή μου 40 χρόνια που ασχολούμαι με τον Άρη. Γιατί ρε φίλε δεν πήρες Διορκίας, να το απευθύνω τέτοιο λόγο και να το αφισβητήσω την αδιανοσύνη. Σε καμιά περίπτωση με κανέναν πρόεδρο ποτέ τον ποτόν. Άμα τον πάρουμε να πάμε στη διαδικασία να κρίνουμε την αδιανοσύνη με την παρουσία στο γήπεδο, τότε θα το έλεγα αυτό λίγο πολύ επιλεκτικό. Γιατί άλλος μπορεί να είναι στη Γερμανία π.χ. τώρα θα μου πεις δεν μιλάμε για αυτούς. Η αγάπη για την ομάδα δεν μειώνεται από την αν κάποια στιγμή επιλέξεις να μην πας στο γήπεδο. Για τους δικούς του δεκάδες λόγους που μπορεί να έχεις. Είτε οικονομικούς, είτε επαγγελματικούς, είτε συναισθηματικούς, κάτι σε χάλασε. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία να την πάω την κουβέντα πέρα από αυτό που θέτεις για τον εαυτό σου. Σχολιάζω αυτό που θέτεις. Εσύ τι να είσαι εσύ ρε Πασχάλη, τι είναι ερώτηση είναι αυτή? Και προφανώς θα είσαι ένας άνθρωπος που θα κάνει πράξη αυτό που έκανε, που κάνει από μικρό παιδί. Και έχει σαν γνώμονα την παθολογική του αγάπη για την ομάδα. Φυσικά και δεν το καταλαβαίνω αυτό την ερώτηση και θα μπορούσε να και άλλη απάντηση δηλαδή έτσι. Καλημέρα, έτσι θα πάει η κουβέντα εάν μείνει εσύ που πας και εσύ που δεν πας και μεταξύ μας μπάχαλο. Μπορεί και αυτό. Γι' αυτό και μόνο πρέπει να αλλάξει χέρια. Λέει 9 στους 10 που ξέρω εγώ δεν θα πάνε στο κήπεδο. Λέει ο Οδυσσέας. Δεν είναι κάτι που είναι ευχάριστο σαν εξέλιξη. Αλλά αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση, τη δυσάρεστη συνθήκη δεν θα πάει το βλέμμα μου στον κόσμο, αλλά στον επέτειο της κατάστασης αυτής, στον πραγματικό επέτειο που είναι η ίδια, που είναι η ίδια η ομάδα ουσιαστικά, δηλαδή οι άνθρωποι που έχουν το προϊόν. Δεν έχει να κάνει τώρα με την κατάσταση σημερινή, Πασχάλη, το ξέρεις τουλάχιστον. Δεν το προσωποποιώ. Γενικά είναι... Για τη μάζα τώρα μιλάμε έτσι, για τον πολύ για τον όγκο. Γιατί πάντα η μάζα και ο όγκος, το κόσμο είναι αυτός που γεμίζει το γήπεδο. Τώρα, κάποιο μίνιμουμ κόσμου, αριθμό μίνιμουμ που έχουν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες έχουν ένα μίνιμουμ αριθμό κόσμου που θα είναι στο γήπεδο και η ομάδα να μην αγωνίζεται σε καμιά κατηγορία, όχι να είναι η Β, η Γ, η Δ, η Εθνική. Κάτι να πάρουμε και ένα φίλο που περιμένει. Ο Κοσμάς επιμένει, περιμένετε λίγο.
1: Καλημέρα.
0: Ωραία. Άντε να κλείσουμε 10-1 είναι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα στα γρήγορα απλά για να μην σε καθυστερήσω. Θα σου πω λοιπόν για αυτό που λες ακριβώς ότι στο εξωτερικό γιατί οι ομάδες, γιατί οι οπαδοί συνεχίζουν να ακολουθούν ακόμα και στη Β και στη Γ, άμα πέσει μια ομάδα και αγοράζουν και sold out τα εισιτήρια. γιατί απλά έχουν να πάνε να δουν κάτι ακόμα και στη Β' Εθνική και στη Γ' Εθνική. Έχουν κάτι να δουν. Δεν θα πάνε απλά να σπάσουν τα νεύρα τους. Καλημέρα.
0: Τα είπες όλα. Καλημέρα. Και είναι μια συζήτηση στην οποία την ξεκινάω πάρα πολλές φορές λέγοντάς σας πραγματικά, αλλά δεν την τελειώνω. Και ο Κοσμάς τώρα αυτό που είπε έχει πολύ βάση. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όποια έτσι, τις όποιες εκπομπές έχετε ακούσει τόσα χρόνια από εδώ πέρα με επικριτική διάθεση για την παρούσα διοίκηση δεν είναι αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων του στη βαθμολογία του πρωταθλήματος. Το έχω διευκρινίσει δεκάδες φορές. Άρα κατά συνέπεια κατά αυτή ακόμα και ο υποβιβασμός, ένας τυχόν υποβιβασμός, αυτό καθ' αυτό είναι στενάχωρος σε διαλύ για την αγωνιστική ανικανότητα, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να έχεις ένα τρομερά ακμαίο ηθικό και διάθεσης να πας στο γήπεδο αν η ομάδα σε καλύπτει για όλα τα άλλα, για όλα τα άλλα, αλλά δεν έχει απλά τα χρήματα να πάρει ακριβούς και καλούς παίχτες και δεν μπορεί να τα καταφέρει. Υπάρχει μια περίπτωση να πηγαίνεις με λύσα στο γήπεδο και πιο πολύ από ό,τι αν είσαι ομάδα του Champions League. Δυστυχώς για τον Άρη, το πρόβλημα δεν είναι ότι απλά δεν έχει κάποια χρήματα να κάνει καλύτερη ομάδα. Δυστυχώς για τον Άρη, το πρόβλημα είναι πολύ πιο βαθύ για τον Άρη του Θόδωρου Γαρυπίδη. Δεν μπορώ να πούμε τίποτα άλλο. Φτάνει τόσο. Αυτά. Να είστε καλά. Τώρα εδώ πέρα, να συναρμολογηθούμε λίγο. Εδώ είμαστε εμείς, δεν φεύγουμε. Δεν φεύγουμε εννοώ γενικότερα, έτσι. Μην νομίζετε ότι δεν θα φύγουμε τώρα. Καλά, πολλοί θα θέλανε να είχα φύγει. Οχο, κόσμος και κοσμάκης θα ήθελε να γλιτώσει από την εκνευριστική μου φωνή. Πω, σίγουρα. Ειδικά κάτι χρονιές, 21, 22, 23, 24, πω. Κάποια στιγμή άρχισα να αφισβητώ και εγώ τον εαυτό μου πόσο Άρης είμαι. Πήγαινα στον καθρέφτη και έλεγα ρε, εσύ μπας και έχουν δίκιο. Μπας και έχεις φάει καμιά μετάλλαξη και δεν αγαπάς τόσο την ομάδα. Ξέρετε, τα καταφέρανε μερικοί, με κάνανε να αναρωτιέμαι. Λοιπόν, αυτά.
2: Weekly Edition από το grtimes.gr.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά ιρανικών σκαφών. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά ταχύπλοα στα στενά. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει, ανέφερε, διαψεύδει τις επιθέσεις στο Ιράν. Από την πλευρά τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν επιθέσεις στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζέιρα. Το Αμπου Ντάμπι έκανε λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμήνυσε ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης. Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου πάνω από τα 113 δολάρια αυτή την ώρα το Brent. Συνεδρίασε το Eurogroup να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια, τόνισε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Κυριάκος Πιερακάκης. Οι συνολικές προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομικών. Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία αντέδρασε κηρύσσοντας δική της 24ωρη μονοήμερη κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Δεν είναι σοβαρό να αναμένεται κανείς να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο Ζελένσκι. Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά αντίπεινα σε περίπτωση παραβίασης. Στην εσωτερική επικαιρότητα, ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός των εκτροπών, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλώντας στον Α. Αναφερόμενος στην παρέτηση Καστανίδη, επισήμανε πως η θέσπιση ανώτατου ορίου θητιών ήταν απόφαση του συνεδρίου. Δεν με ήθελαν στο κόμμα, απάντησε ο Χάρης Καστανίδης μιλώντας στο Sky και είπε ότι θα συνεχίσει μόνος του την πολιτική του διαδρομή. Καταγγελία για ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν 297.000 ευρώ. Την καταγγελία έκανε εχθές στην αστυνομία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όταν διαπίστωσε μία τρύπα στον τοίχο του γραφείου από το λεβιτοστάσιο διπλανής πολυκατοικίας. Φαίνεται πως η διάρρηξη έγινε στη διάρκεια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Αγωνία για το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Στόχος να αποσαφινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εσταλεί επιστολή και στην Fraport από την οποία ζητήθηκε ενημέρωση για τους όρους συνεργασίας με τη Ryanair. Ανοίγει η σιδηροδρομική γραμμή Έδεσας Φλόρινας μετά από 3 χρόνια. Σήμερα στις 11 το πρωί το δοκιμαστικό δρομολόγιο, παρουσία του Υφυπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Καλοκαιρία θα επικρατήσει και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης, όπου είναι πιθανό να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Μεταβλητή ασθενής η άνεμη και η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
6: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
18: Στο House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
19: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
22: Γιώργη.
23: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
28: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
29: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
30: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
31: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
30: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
31: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
30: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
31: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
32: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
21: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
33: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
34: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
35: Digital Markt.
34: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Είναι το 10 το καλό και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Στα 23 λεπτά και μετά από τις 10. Τρίτη σήμερα 5 του Μάη με όλη την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα όπως κάνουμε καθημερινά. Για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο και όλες εσείς φυσικά θα πάμε παρέα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099, ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο δεύτερος, το ποστάρισμα της εκπομπής που το βρίσκεται σελίδα του Yellow Radio 101 και 7 στο Facebook.

μπορείτε να αφήνετε τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, ερωτήσεις σας. Με την υποστήριξη της Digital Markt. Όταν μιλάμε για Digital Markt, μιλάμε για κορυφή σε θέματα τεχνολογίας. Μιλάμε για το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη, το οποίο βρίσκεται Ανδρέα Παπαδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Μαζί με service laptop, tablet, σταθερών υπολογιστών, παιχνιδοκονσόλες και πάρα πολλές επιλογές για αγορές. Powerbank, θήκες κινητών, μεμβράνες, πληκτρολόγια, ηχεία, ακουστικά, τα πάντα. Με την εγγύηση και την ποιότητα της Digital Markt και για τους ακροατές εκπομπής πάντα κάνει κάτι καλύτερο. Και μπαίνετε και στο www.digitalmarkt για να μάθετε περισσότερα. Οι αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal πάντα δίπλα μας στην καθημερινότητά μας για να μας προσφέρουν ποιότητα, ζεστασιά και θαλπορή στα σπίτια μας. Με ενεργειακή κλάση Α3+, ζεστό νερό χρήσης, αθόρυβη λειτουργία, ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, γιατί μόνο καφέ δεν κάνουν, επί της ουσίας, για να τα λέμε κιόλα. Με νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32, R290, πιστοποίηση Eurovent και εντάσσονται φυσικά στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Όλα αυτά χάρη στον όμιλο Τουρνικιώτη.

Και φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα, το οποίο σήμερα βέβαια δεν θα το βρείτε ανοιχτό. Γιατί μία τρίτη θέλει και η Αναστασία Ιμπέκα, σε της καρδιάς μας, λίγο να ξεκουράζεται. Όλες οι υπόλοιπες μέρες όμως, η κουζίνα λειτουργεί της 9.30 μέχρι τις 11.30, πλην της Κυριακής που κλείνουμε 7 και 4, για να σας προσφέρει πολύ ωραίες γεύσεις σε θαλασσινά κρεατικά πιάτα μέρας. Και τώρα που ανοίγει ο καιρός, νομίζω ότι είναι και η ιδανική ευκαιρία να πάτε εκεί στο παρκάκι, Μεσακίδου 22, απέναντι το παρκάκι, για να απολαύσετε όλες αυτές τις ωραίες γεύσεις.

Έχουμε να πούμε πραγματάκια μπόλικα και σήμερα. Και είμαι εδώ και για να απαντήσω σε ερωτήσεις σας και για να δώσουμε και το όποιο ρεπορτάζ υπάρχει και για να συμφωνήσουμε και για να διαφωνήσουμε.

Προφανώς και τα περισσότερα μηνύματα που έχουν έρθει μέχρι στιγμής έχουν να κάνουμε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, στο οποίο επίσης δεν είναι ότι θα αναφερθούμε. Και αναφέρομαι σε όλη την κουβέντα που έχει προκύψει από χθες, ότι έχει να κάνει με τον Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Θα αναφερθούμε και στην όλη συζήτηση που υπάρχει σε ό,τι έχει να κάνει με το δικτυσιακό, με την ΠΑΕ, με τον ερασιτέχνη, όλο αυτό. Θα μιλήσουμε εννοείται και για το αγωνιστικό. Για όσους τους ενδιαφέρει να ακούσουν για το αγωνιστικό, οφείλουμε να αναφερθούμε και σε αυτούς. Και να απευθυνθούμε και σε αυτούς.

όταν υπάρχει όλο αυτό το κλίμα και όλη αυτή η προβληματική κατάσταση, για δεδομένο ο Άρης διανύει αυτή τη στιγμή προβληματική κατάσταση. Μια προβληματική κατάσταση που αναδεικνύει ακόμα περισσότερο την ανάγκη του να αλλάξει, γιατί προκειμένου να επέλθει μια ηρεμία αυτή τη στιγμή σε όλο τον κεντρικό μαύρο οργανισμό, και μιλάω για όλο τον Άρη, έτσι, δεν μιλάω μόνο για τον ποδοσφαιρικό τμήμα, μιλάμε για όλο τον, το ιδανικό αυτή τη στιγμή και η πιο ριζική λύση, να το πω έτσι, δεν είναι λύση δεν είναι να πάει να κάνει ο Άρης μια καλή ομάδα απλά και να κάνει 5-6 νίκες και να τις κάνει στο ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Δεν είναι αυτή η λύση έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα πλέον. Η λύση είναι μία και την ξέρουμε όλοι και την θέλουμε όλοι και τη φωνάζουμε όλοι. Απλά ορισμένες φορές, αν δεν βάλεις μέσα ίσως τη φωνή, την αγανάκτηση και ίσως ύβρις, ορισμένοι νομίζουν ότι δεν μπορεί να μην τη θέλουν κάποιοι την αλλαγή. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια κοινή παραδοχή. Είναι ξεκάθαρη, το ξέρουμε όλοι. Όταν υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, είναι φυσιολογικό όταν προκύπτουν ζητήματα ή δημοσιεύματα, όπως θες, αυτό το οποίο υπήρξε για τον Αλφάρελα, όλο αυτό το πράγμα να ενισχύεται ακόμα περισσότερο. Υπήρξε λοιπόν χθες το δημοσίευμα αυτό, νομίζω το Μετρό Σπορτ να το γράψει. Αναμενόμενο, θα πεις. Ότι ο Αλφαρέλα έκανε προσφυγή, κάτι το οποίο ο Άρης διαψεύδει κατηγορηματικά μέσω διαρροής του χθες το απόγευμα. Και μάλιστα και ο παίκτης, παιδιά, να ξέρετε ότι είναι στις προπονήσεις κανονικά. Δεν είναι ότι προπονείται μόνο του οτιδήποτε άλλο. Γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως αυτό γίνεται. Ο Αλφαρέλα κανονικά συμμετέχει στις προπονήσεις. Και ο Άρης διαψεύδει το ότι ο παίκτης έκανε προσφυγή. Που πλέον δεν υπάρχει προσφυγή, έτσι όπως την ξέρουμε. Κάπως αλλιώς είναι. Είναι άλλο χαρτί, νομίζω πως είναι εντολή πληρωμής, κάπως αλλιώς είναι. Προσφυγή μας έχει μείνει όρος από παλιά. Το θέμα βέβαια τον Αλφαρέλα δεν είναι μόνο το αν έκανε τελικά προσφυγή, που ο Άρης λέει ότι δεν έκανε. Αν ο ποδοσφαιριστής έχει διαφορετική άποψη, ας γίνει να το δηλώσει. Ένα το κρατούμενο εδώ. Το θέμα βέβαια τον Αλφαρέλα, και αυτό για το οποίο δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση, και θα πρέπει κάποια στιγμή, θεωρώ εγώ, να υπάρξει μια απάντηση, είναι το εξής. Γιατί φυσιολογικά δημιουργείται η απορία στον κόσμο για το τι γίνεται με τον Αλφαρέλα, από τη στιγμή που βλέπει τον τελευταίο μήνα τον ποδοσφαιριστή να έχει παραγωνιστεί, να μην είναι καν σε αποστολές, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, χωρίς να έχει κάποιο τραυματισμό, χωρίς να έχει το οτιδήποτε. Ο Αλφαρέλα έχει να παίξει τις 14 Μαρτίου. Ναι, τις 14 Μαρτίου. Δηλαδή κάτι λιγότερο, κοντά δύο μήνες πες. Από το παιχνίδι με τον Πασεραϊκό στις Σέρες, που τον έχει βάλει μάλιστα ο Γρηγορίου βασικό κιόλας. Πίσω από τον Μωρόν. Όχι, ψέματα. Ναι, πίσω από τον Μωρόν. Δεν πήγε καλά στο αγωνιστικό πλάνο αυτό. Ήταν δύο σερμάς που ο Γρηγορίου πήγαινε με δύο επιθετικούς επιτσουσίας που δεν του βγήκε καθόλου. Άλλη κουβέντα αυτή. Θα πάμε μετά στα αγωνιστικά. Και από τότε δεν τον έχουμε ξαναδεί. Και άντε περνάει ένα μάτς, λες ok, περνάνε δύο μάτς, λες ok, περνάνε τρία μάτς, λες ok. Λες κάτι γίνεται. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια τοποθέτηση σε τι γίνεται με τον Αλφαρέλα, γιατί ξαφνικά το να κάνεις μια υπόθεση ή μια προσέγγιση να πεις ότι δεν είναι στο πλάνο του προπονητή, ωραία. Εντάξει. Ας ρωτηθεί λοιπόν ο προπονητής την Κυριακή για τον Αλφαρέλα. Δεν πρέπει. Γιατί θα πει κάποιος, αυτή τη στιγμή έχει σημασία γιατί δεν παίζει ο Αλφαρέλα. Έχουμε τόσα άλλα προβλήματα. Δυστυχώς όμως είμαστε σε μια κατάσταση που κάνουμε την τρίχα τριχιά. Το πρόβλημά μας, που υπό άλλες συνθήκες, και αν ο Άρης τώρα ήταν δευτεροτρίτος, δεν θα μας ένοιαζε καν αν ο Αλφαρέλα έπαιζε ή όχι. Δεν μας ενδιαφέρει. Γιατί θα ήμασταν σε μια άλλη κατάσταση. Θα ήμασταν σε μια πολύ πιο ευχάριστη συγκυρία. Σε μια πολύ πιο ευχάριστη θέση. Και δεν θα μας ενδιέφερε τι γίνεται με τον Χ. Αλφαρέλα. Όταν όμως είναι το κλίμα τόσο τεταμένο, όταν ο κόσμος είναι στην τζίτα με όλη αυτή την κατάσταση, προφανώς ένα θέμα το οποίο δεν είναι αμάν και τι, το γιατί δεν παίζει ο Αλφαρέλα, προφανώς θα παίρνει πολύ μεγαλύτερη διάσταση από αυτή που πραγματικά του αναλογεί.

Το μπαν το οποίο μου στέλνετε τώρα βέβαια αρκετοί. Όπως, δεν είναι τωρινό, γιατί μου στέλνετε ένα μπαν το οποίο βγήκε 31 Μαρτίου. Και ορισμένοι το είδα, το ανεβάζανε και στα social media, λες και ανακαλύψαν Αμερική ξαφνικά. Το μπαν και τότε είχε ψιλογίνει γνωστό. Όχι ψιλογίνει, είχε γίνει γνωστό. Ορισμένοι τώρα ανακάλυψαν ότι υπάρχει το μπαν. 31 Μαρτίου είναι το ένα, 31 Μαρτίου είναι το άλλο. Το μπαν εκείνο, τουλάχιστον όπως λένε πληροφορίες, γιατί μέσα στη FIFA δεν δουλεύω, για να πάω και να δω αυτή τη στιγμή τα χαρτιά τι λένε στην προκειμένη περίπτωση. Το μπαν εκείνο λοιπόν, όπως και τότε είχαμε πει, ανέφεραν πληροφορίες, αφορούσε διαφορές του Άρη με μάνατζερ και όχι με ποδοσφαιριστή.

για το οποίο τότε ξέφραζα στην ομάδα την σιγουριά και την ηρεμία ότι παιδιά θα λυθεί, δεν είναι τίποτα. Είναι μια δικαστική διαφορά που έχουμε με ένα μάνατζερ. Γιατί εκείνο το μπαν που μου έχετε στείλει και από χθες μου στείλατε κάποιοι, χθες το βράδυ, δεν είναι τωρινό. Πρέπει 31 Μαρτίου εκείνο το μπαν. Και το είχαμε αναφέρει και τότε. Χωρίς να λέω να είμαστε εγώ ο Σανλής, ο Δασκάλου, Τσαλτίδης, ο Γκάλης, Παντελίδης, όλοι οι ρεπόρτερ, δεν μπορούμε να είμαστε μέσα στη FIFA για να μπούμε και να δούμε τι ακριβώς αναφέρει και ποιες είναι οι λεπτομέρειες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι κανένας δημοσιογράφος δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εμείς μεταφέρουμε τις πληροφορίες που έχουμε πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. Όλα αυτά βέβαια ενισχύουν την κοινή γνώμη που λέει ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή αλλαγή στην ομάδα. Για να επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα. Όχι για να επιστρέψουμε, για να πάμε σε μια κανονικότητα. Για μια ομάδα βέβαια που μην το ξεχνάμε, παίρνει τις αδειοδοτήσεις της κάθε χρόνο. Δεν έχει θέμα με αδειοδότηση ο Άρης μέχρι στιγμής όλα αυτά τα χρόνια ποτέ. Και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παίρνει πράσινο φως κάθε 3 μήνες στους ελέγχους που γίνονται. Το οποίο δείχνει ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Εγώ σας λέω ότι γίνεται μέχρι στιγμής. Οπότε και αυτό είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να το βάζουμε στο τραπέζι όποτε προσεγγίζουμε τέτοιες καταστάσεις ή όποτε μπορεί να βγαίνει κάτι προς τα έξω. Όπως ας πούμε αυτό που βγήκε με τα περί προσφυγής του Αλφαρέλα, τα οποία επαναλαμβάνω, ο Άρης διαψεύδει.

0: I can't get no sleep. I can't get no sleep.
1: Και Αντώνη μου, θα ξαναπώ το εξής, ότι και τότε που υπήρχε το μπαν, το είχαμε πει και είχαμε πει ότι είναι διαφορές, γιατί είχε βγει και τότε, ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Το θυμάστε. Είχε βγει και τότε και το έχουν πει ότι είναι διαφορές που είχε πει ο Άρης ότι έχει με έναν μάνατζερ και το θέμα θα λυθεί. Και όπως λέει σωστά και ο φίλος ο Πάνος, ο κόσμος δεν είναι στα κάγκελα επειδή δεν παίζει ο Αλφαρέλα, λέει. Αλλά για τον Μπαν, λέει, αν είναι fake είδηση, λέει, γιατί δεν κινήθηκε νομικά. Εκεί να σου πω τώρα κάτι, κάθε φορά θα κινήσει νομικά και κάποιον, δεν ξέρω αν θα το κάνει, μπορεί να το κάνει. Αυτό το οποίο βγήκε, παιδιά, από τον Άρη ως διαρροή είναι ότι τον Μπαν δεν ισχύει. Ότι τον Μπαν, λέω, δεν ισχύει, ότι δεν ισχύουν τα περί προσφυγής Αλφαρέλα. Και αυτό το οποίο ξέρω και εγώ, μπορώ να σε μεταφέρω σίγουρα ρεπορταζιακά, είναι ότι Αλφαρέλα είναι όλο αυτό το διάστημα κανονικά προπονής και προπονείται. Και χθες δηλαδή που οι περισσότεροι κάναν από θεραπεία, δεν είναι ότι ο Αλφαρέλα προπονήθηκε μόνος του. Κανονικά προπονείται με την ομάδα. Έκανε, μπήκε στην τακτική που έγινε, που έκαναν όσοι έπαιξαν λίγο με τον Όφη ή όσοι δεν έπαιξαν καθόλου με τον Όφη, μπήκε και έκανε το παιδί. Ξαναλέω ότι εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δεν θα δίναμε τόση βάση στον κάθε Αλφαρέλα. Είναι όμως τέτοια η κατάσταση και τέτοιο το κλίμα που φυσιολογικά, εγώ θα πω, και ο κόσμος ασχολείται παραπάνω με θέματα με τα οποία δεν θα ασχολιόταν υπό άλλες συνθήκες. Και όλα αυτά είναι που ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ανάγκη της αλλαγής, την ανάγκη της διάδοξης κατάστασης στο διοκτησιακό, μαζί με πολλά ακόμα τα οποία υπάρχουν. Τα έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές. Με την προϋπόθεση όμως ότι θα βρεθεί κάποιος για να αναλάβει την ομάδα. Το πρώτο σημαντικό δεδομένο πάντα που πρέπει να βάζουμε σε αυτή τη συζήτηση δεν είναι το να φύγει ο Καρυπίδης. Το θέμα είναι να βρεθεί κάποιος που θα αναλάβει την ομάδα. Να βρεθεί αυτός ο ένας που θα πει το ναι και θα πει ναι, αναλαμβάνω. Και για να το πάω, ας πούμε, και πιο κοντά σε αυτό το οποίο αναφέραμε το τελευταίο διάστημα. Σε αυτό που λέμε ότι κάτι κινείται, φαίνεται ότι κάτι υπάρχει. Το κάτι κινείται και το κάτι υπάρχει. Ορισμένοι το πήρατε και το τεντώσατε και το πιάσατε ως δεδομένο. Εμείς ποτέ δεν το παρουσιάσαμε ως δεδομένο. Ούτε εγώ, ούτε ο Δημήτρης, ούτε ο Χρήστος, ούτε ο Γιάννης, ούτε κανένας. Κάτι πιθανό, ναι, κάτι δεδομένο, όχι. Αν από το πιθανό δεν πάμε στο δεδομένο, δεν μπορούμε να μιλάμε επί της ουσίας και για την επόμενη μέρα της ομάδας. Με μια νέα κατάσταση, γιατί η ομάδα θα έχει πάντα επόμενη μέρα και αν δεν βρεθεί κάποιος, η επόμενη μέρα θα είναι με αυτό που είναι η δισοτιμόνη της ομάδας. Αυτός είναι. Δεν έχουμε άλλον αυτή τη στιγμή. Και το να λες ότι αυτός είναι δεν σημαίνει ότι παίρνεις το μέρος του. Το να λες ότι αυτός είναι αναφέρει την πραγματικότητα. Αυτός είναι. Με αυτό θα συνεχίσει η ομάδα, ρε παιδιά. Εάν δεν βρεθεί κάποιος εν τέλει. Δεν θέλω να ξαναπάω σε επιτροπές σωτηρίας και σε διοίκηση πρωτοδικείου. Αλήθεια σας το λέω. Δεν θέλω και δεν θέλω ούτε εσείς το θέλετε. Γιατί με αυτές τις διοικήσεις πρωτοδικείου και τις επιτροπές σωτηρίας πέσαμε. Και προσπαθώντας να μπούμε στα άρθρα. Με αυτά πέσαμε. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος πλέον δεν έχει το λαϊκό αίρισμα. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ο ορισμός της οργάνωσης. Δεν είναι ο ορισμός της οργάνωσης και το θέτω ευγενικά. Το ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας πλέον που τρέφει ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει σε αυτά τα πράγματα. Αλλά αν δεν βρεθεί κάποιος, με αυτόν θα συνεχίσει η ομάδα μέχρι να βρεθεί κάποιος άλλος. Και εγώ το πιστεύω, να ξέρετε. Το πιστεύω ότι θα έρθει η ώρα που θα αλλάξει η κατάσταση στο διοκτησιακό της ΠΑΕ. Θα είναι σε 10 μέρες, θα είναι σε έναν μήνα, θα είναι σε 2 μήνες, θα είναι σε 3 μήνες. Δεν ξέρω πότε θα είναι, αλλά θα έρθει η ώρα που θα αλλάξει η κατάσταση. Διότι μετά την αλλαγή στο μπάσκετ και μετά την αλλαγή και στον ερασιτέχνη, θεωρώ ότι όλο αυτό με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα συμπαρασύρει και το ποδόσφαιρο. Ειδικά όταν πλέον είμαστε σε μια φάση όπου σε μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλη φορά, και ας το έχω τονίσει πολλές φορές αυτό, η επιχειρηματική πιάτσα της Ελλάδος, γιατί δεν μιλάμε τώρα, μιλάμε για το μεγάλο, για το highway της επιχειρηματικής πιάτσας, δεν μιλάμε τώρα για τα στενά της επιχειρηματικής πιάτσας, μιλάμε για τη λεωφόρο, μου ήρθε η λέξη ελληνικά, λοιπόν, είναι που έχουμε κάνει και Αγγλία. Ξέρουν ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή ο οργανισμός Άρης, δεν λέω απαραίτητα ο Καρυπίδης, ο οργανισμός Άρης περιμένει κάποιον να έρθει να λάβει την ομάδα. Κάποιον ισχυρό που αν εμφανιστεί και το δηλώσει επίσημα, είναι δεδομένο θα την πάρει την ομάδα στα χέρια του. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Θέλει δεν θέλει ο Καρυπίδης. Γιατί θα αναγκαστεί στο τέλος, επειδή είχαμε αυτή την κουβέντα και με τον Μιχάλη το Λεάνη χθες. Θέλει ή δεν θέλει ο Καρυπίδης. Για μένα όχι το τελευταίο προπύργιο. Το αν θέλει τελικά ο Καρυπίδης ή όχι να δώσει τον Άρη, θα φανεί από το πώς θα διαχειριστεί το θέμα με το χαρτί το οποίο έχει ζητήσει ο ερασιτέχνης και του έχει στείλει για να υπογράψει. Χαρτί, χαρτιά. Γιατί αν δεν το κάνει, τότε σημαίνει δύο πράγματα αυτό. Ή ότι δεν θέλει να φύγει, ή ότι έχει ο ίδιος κάτι στα χέρια του το οποίο τρέχει σε ό,τι έχει να κάνει με τη διάδοχη μέρα του ποδοσφαιρικού τμήματος και γι' αυτό δεν το στέλνει. Αλλά και πάλι μπορείς να το στείλεις ως μια ένδειξη καλής θέλησης.
2: Να σε έπεσε ο καναπτήρας.
1: Λοιπόν, έπεσε ο καναπτήρας κάτω. Ακούστηκε. Αν δεν το κάνει, τότε αυτοί είναι οι δύο δρόμοι. Όπως επίσης θα πρέπει, όπως έχουμε πει πολλές φορές πάλι, να βγει και να μιλήσει. Να τοποθετηθεί. Και για τη φετινή χρονιά, αλλά και για όλη αυτή την κουβέντα που γίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι μέλος μιας μεγάλης ευρύτερης οικογένειας. Ο Θόδωρος Καρυπίδης. Και θα πρέπει ως ένα δείγμα καλής θέλησης να λειτουργήσει προς το θέλω της οικογένειας. Προφανώς και είναι ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΑΡΙΣ. Προφανώς και είναι στα χέρια του η ομάδα και η εταιρεία και έχει και την ευθύνη μαζί με την αδελφή του. Αλλά όλο αυτό είναι κομμάτι μιας ευρύτερης οικογένειας, η οποία αυτή τη στιγμή του έχει στείλει ένα μήνυμα. Ο κόσμος με το δικό του τρόπο, ο ερασιτέχνης με το δικό του τρόπο. Και θα πρέπει να δείξει αυτή την καλή θέληση υπογράφοντας συγκεκριμένο χαρτί. Το χαρτί αυτό δεν σημαίνει ότι παραιτείται από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Έχουμε εξηγήσει πολλές φορές σημαίνει αυτό το χαρτί και έχετε ακούσει τι είναι αυτό το χαρτί. Αυτή η περίφημη αξιοδότηση, να το πω έτσι. Με την οποία θα δηλώνει και γραπτός ότι ναι, εγώ είμαι θετικός στο να πουλήσω την ομάδα. Πάντα όμως βέβαια στην κατάλληλη τιμή. Και όχι με 5-10 εκατομμύρια ευρώ όπως ονειρεύονται ορισμένοι. Το έχει πει πολύ σωστά και πάντα θα επικαλούμε τα λόγια σε αυτό το κομμάτι. Σε πολλά πράγματα διαφωνούσαμε με τον Σαριόγλου. Ο Άρης δεν είναι περίπτωση να πουληθεί με 5 δραχμές και είχε δίκιο. Ο Άρης είναι ένα μεγάλο μπραντ. Θα πρέπει να πουληθεί με ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό. Δίπλα τώρα 60-70 εκατομμύρια. Εντάξει, προς Θεού όχι. Για το Θεό όχι. Και γενικότερα έχουμε μπει σε έναν Μάιο, του οποίου νομίζω το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο, πιθανόν να καθορίσει πολλά σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα. Και το αν αυτή θα μας βρει με μια άλλη κατάσταση ή αν θα συνεχίσουμε τουλάχιστον μέχρι νεοτέρας με την υπάρχουσα κατάσταση. Και επειδή ακούσατε χθες και από τον Γιάννη εδώ πέρα στην εκπομπή του Γιάννη το μεσημέρι για αυτή την πιθανότητα συνέντευξης τύπου από τον ερασιτέχνη, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει κλειδώσει ότι θα γίνει. Η σκέψη υπάρχει και σωστά το ανέφερε ο Γιάννης, εννοείται, και ακούσατε και το ρεπορτάζ από τον Γιάννη. Η σκέψη υπάρχει, ακόμα δεν έχει κλειδώσει. Αν θα γίνει ή όχι. Πρέπει να γίνουν μια σειρά από πράγματα, ίσως και μέσα σε επόμενες μέρες, δεν ξέρω. Για να οδηγήσουν τους ανθρώπους του ερασιτέχνη αυτή τη στιγμή στην απόφαση ή να μιλήσουν τώρα ή να μιλήσουν πιο μετά. Το ότι κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν και αυτοί πρέπει να μιλήσουν. Αυτό είναι δεδομένο. Για μένα. Κάποιος μπορεί να πει ότι δεν θέλει να τους ακούσει. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι να μιλήσουν, έχοντας να πούν και κάτι. Κάτι ουσιώδες. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή, τον οποίο αφουγκράζονται και άνθρωποι του ερασιτέχνη, αφουγκραζόμαστε και εμείς εννοείται γιατί έχουμε την καθημερινή τριβή και επαφή μαζί σας, περιμένει από κάποιον να ακούσει κάτι. Πέρα τον ακούει κάθε μέρα τους ρεπόρτερ που παραθέτουν το όποιο ρεπορτάζ έχει ο καθένας. Και να ξέρετε ότι και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε κάτι. Δεν είστε μόνο εσείς. Και εμείς περιμένουμε να ακούσουμε κάτι πάνω σε ένα θέμα για το οποίο δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα από καμία πλευρά. Και αναφέρομαι φυσικά στο διεκτησιακό, ούτε από τον ερασιτέχνη, ούτε από την ΠΑΕ. Οπότε, όπως και εσείς περιμένετε μεγάλο ενδιαφέρον, να ξέρετε ότι και εμείς περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε από επίσημα χείλη κάποια πράγματα. Και θα πρέπει να ακούσουμε κάποια πράγματα από επίσημα χείλη. Αλλά, όταν θα βγουν να μιλήσουν αυτά τα επίσημα χείλη, είτε είναι του ερασιτέχνη, είτε είναι της ΠΑΕ, που για μένα και η μία πλευρά και η άλλη πρέπει να δώσουν συνέντευξη τύπου μέσα στο Μάιο. Και ίσως θα έλεγα και πριν, εγώ θα έλεγα και πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν έχει νόημα να περιμένω κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί. Δηλαδή αυτά τα τρία παιχνίδια δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω. Αυτά τα τρία παιχνίδια είναι παρενθέσεις μέσα σε μια γενικότερη κατάσταση που δεν ασχολείται με το αγωνιστικό. Προφανώς και υπάρχει συζήτηση για την επόμενη μέρα με την τωρινή κατάσταση. Προφανώς υπάρχει ένα σχεδιασμό που τρέχει, σκέψεις που γίνονται, αποφάσεις που λαμβάνονται. Και θα τα μεταφέρουμε και αυτά και θα τα πούμε και αυτά και σήμερα και τις επόμενες μέρες. Αλλά φυσιολογικά όλοι αυτή τη στιγμή, όλοι, πρώτα κοιτάνε το διοκτησιακό, την επόμενη μέρα της ομάδας και μετά κοιτάνε οτιδήποτε.

Είναι η ομάδα μας. Παίζει, θα πάμε να τη δούμε. Θα κάτσουμε, θα ασχοληθούμε, ναι. Θα μιλήσουμε και για μπάλα, ναι. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν να μιλήσουν για μπάλα, υπάρχουν εκείνοι που δεν θέλουν. Δεν μπορούν όμως εκείνοι που δεν θέλουν να αποκλείουν εκείνους που θέλουν να μιλήσουν για μπάλα. Και το αντίστροφο βέβαια. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση δυστυχώς μας έχει βάλει και σε μια φάση να πλακωνόμαστε μεταξύ μας. Να μαλώνουμε αργιανός μαργιανό. Να διαφωνούμε. Ενώ στην πραγματικότητα μαλώνουμε και διαφωνούμε για κάτι το οποίο μας ενώνει. Το να διαφωνούμε είναι θεμητό, το να μαλώνουμε είναι το πρόβλημα. Και είναι και αυτός ακόμη ένας λόγος που καθιστά αναγκαία την αλλαγή στο ποδόσφαιρο. Γιατί φαγωνόμαστε μεταξύ μας. Και για μένα αυτό, να ξέρετε, είναι το πιο στενάχωρο από όλα. Το να διαφωνούμε είναι λογικό. Πάντα πρέπει να υπάρχει διαφωνία. Εννοείται πρέπει να υπάρχει διαφωνία. Το να μαλώνουμε είναι το χειρότερο. Βλέπω μηνύματα αργιανών να έρχονται και εδώ πέρα στην εκπομπή πολλές φορές που να δείχνουν οι μεν με το δάχτυλο τους δε. Και γίνεται και τις δύο πλευρές, να ξέρετε. Γιατί εγώ δεν πάω με αυτό που με βολεύει. Εγώ τα βλέπω και τα καταγράφω όλα μέχρι το σημείο που δεν ξεφεύγουν. Άμα ξεφεύγουν επί προσωπικού ή σε άλλα ζητήματα, δεν ασχολούμαι.

Είναι λοιπόν το μεγαλύτερο κρίμα από όλα, να ξέρετε. Δεν είναι εύκολο να τα αποφύγουμε, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι και αυτός ακόμα ένας λόγος που πρέπει να αλλάξει η κατάσταση. Αλλά η κατάσταση, παιδιά, θα αλλάξει. Γιατί αντιλαμβάνομαι την τρέλα σας, την αγωνία σας, όλοι την έχουμε. Η κατάσταση θα αλλάξει μόνο αν βρεθεί κάποιος άλλος. Αυτό που με λυπεί περισσότερο, γιατί είναι το πιο αυτονόητο, είναι το αυτονόητο και είναι το λογικό και είναι αυτό που είναι μπροστά μας αυτή τη στιγμή, είναι ότι ορισμένοι δεν μπορούν να δεχθούν ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει χρονιά με τον Καρυπίδη. Η επόμενη. Αν όμως δεν βρεθεί κάποιος, με ποιο θα ξεκινήσει? Και όταν κάνω αυτή την ερώτηση, απάντηση δεν παίρνω. Και δεν το λέμε αυτό για να πάρουμε την πλευρά του Καρυπίδη, είναι η πλευρά της λογικής. Πάντα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα ενδεχόμενα. Αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος. Αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος, θα κάνουμε. Να το κλείσουμε? Δεν μπορείς να το κλείσεις. Πρέπει να συνεχίσεις. Πρέπει να συνεχίσεις αναγκαστικά. Το πώς θα συνεχίσεις είναι σίγουρα μια κατάσταση που τους περισσότερους δεν τους αρέσει, αλλά η ομάδα πρέπει να έχει συνέχεια. Γιατί δεν ακούω λύσεις. Το κάνουμε πολύ πολύπλοκο, ενώ είναι πάρα πολύ απλό. Το μπερδεύουμε πάρα πολύ μέσα στην τρέλα μας, μέσα στο θυμικό μας, μέσα στην απογοήτευσή μας, μέσα στην ανάγκη να δούμε ένα όραμα και στο ποδόσφαιρο. Το μπερδεύουμε πάρα πολύ. Είναι σαν να παίρνεις 3 κορδόνια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα κάνεις κόμπο. Δεν χρειάζεται. Είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να γίνει. Όχι το τι πρέπει να γίνει, το τι μπορεί να γίνει. Θα βρεθεί κάποιος να πάρει την ΠΑΕ. Τέλεια. Προχωράμε στην επόμενη μέρα. Δεν θα βρεθεί κάποιος να πάρει την ΠΑΕ. Ωραία, προχωράμε τον Καρυπίδη. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί, δεν υπάρχει... γιατί για να φύγει κάποιος πρέπει να έρθει κάποιος άλλος. Μαζεύω τώρα κουβέντες ωρών που έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα. Ωρών, ατελείωτων εκπομπών. Σε μία απλή πρόταση που δεν μου παίρνει 15 δευτερόλεπτα να την παραθέσω. Θα βρεθεί κάποιος όταν αναλάβει την ΠΑΕ. Ωραία, τελειώσαμε. Πάμε στην επόμενη μέρα. Δεν θα βρεθεί. Ωραία, μέχρι να βρεθεί προχωράμε με την υπάρχουσα κατάσταση. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο να το δεχτείτε. Και σας καταλαβαίνω και δεν έχετε και άδικο. Γιατί δεν σας γεμίζει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Ο Σάρης. Και θα απαντήσει κάποιος, όπως πολλές φορές έχει γίνει και με παιδιά που μιλάμε πολλούς από εσάς και στο Messenger και εδώ πέρα. Το καταλαβαίνεις, Νίκο, μου λένε ότι δεν θα έχει κόσμο στο γήπεδο του χρόνου. Δεν είναι όμως αυτή η απάντηση για μια ουσιαστική λύση. Προφανώς και ο κόσμος δεν θα πάει τόσο μαζικά το χρόνο στο γήπεδο. Λογικό. Θα υπάρχουν και εκείνοι που θα πηγαίνουν, βέβαια. Αλλά δεν θα είναι η εικόνα που θα θέλουμε να βλέπουμε. Αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν είναι εύκολο να το δεχτείτε, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Εάν το

τονίζω, δεν βρεθεί κάποιο άλλο. Γιατί είμαστε σε μέρες ακόμα που, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα και την προηγούμενη εβδομάδα, φαίνεται ότι κάτι κινείται, κάτι γίνεται, αλλά δεν έχει τελειώσει. Και δεν ξέρουμε προς ποια κατεύθυνση θα τελειώσει. Επαναλαμβάνοντας ξανά την αίσθηση που έχω ότι με τον ένα ή άλλο τρόπο κάποια στιγμή η αλλαγή θα έρθει και στο ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι αισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να βγαίνω κάθε μέρα με ένα χαμόγελο διάπλατο. Γιατί είδα ότι φτάσαμε σε σημείο ερμηνείας ή διάβασμα των εκφράσεων του προσώπου της φωνής. Το χώρο της φωνής. Δεν μιλάς το ίδιο όπως μιλούσες την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν χαμογελάς όπως χαμογελούσες την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα σημαίνει ότι δεν πάμε πουθενά. Δεν ξέρετε, παιδιά, ο καθένας τι μπορεί να έχει στο μυαλό του και να κουβαλάει και πώς βγαίνει να μιλάει. Προφανώς, ό,τι και αν γίνεται στη δικιά μας καθημερινότητα εδώ πέρα, πρέπει να βγαίνουμε με ενέργεια, στεντόρια φωνή, εδώ στο YouTube, παντού να μιλάμε. Δεν ξέρετε πώς ο καθένας τι κουβαλάει. Ό,τι ίσχυε την προηγούμενη εβδομάδα, ό,τι ίσχυε την προηγούμενη, ισχύει και τώρα. Αυτό είναι. Δεν παρουσιάσαμε ποτέ κάτι τελειωμένο. Παρουσιάσαμε κάτι το οποίο φαίνεται ότι κινείται, είναι πιθανό, δεν είναι τελειωμένο όμως. Και περιμένω να δούμε πού θα κάτσει μπίλια. Ζάχο, έχω απαντήσει στην ερώτηση που μου κάνεις 500.000 φορές. Δεν μπορώ να απαντάω πάλι το αν με συμφέρει με αυτή η κατάσταση ή όχι. Προφανώς και δεν με συμφέρει. Εκτός αν δεν το έχεις ακούσει, αν και επειδή πιστεύω ότι κάθε μέρα ακούς. Παρόλο δεν μπορώ να τρελαίνεις και για μένα ιδιαίτερα. Εντάξει. Το έχω απαντήσει 1.500 φορές αυτό το πράγμα και το έχουμε απαντήσει όλοι οι συνάδελφοι νομίζω σχεδόν. Ότι δεν μας συμφέρει αυτή η κατάσταση. Μ' αρέσει εμένα, πιστεύετε τώρα να βγαίνω τρίτη πρωί και να συζητάμε πάλι αυτά τα πράγματα. Μου είναι ευχάριστο, πιστεύετε, καθόλου σας πληροφορώ. Καθόλου ευχάριστο δεν μου είναι. Γι' αυτό θέλω κι εγώ μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά δεν φτάνει να μην μου είναι εμένα ευχάριστο, να μην είναι σε εσάς ή να μην αντέχουμε άλλο, να έχουμε σκάσει το ένα το άλλο. Πρέπει να βρεθεί αυτός που θα πει τον ένα να λάβει την ομάδα. Μόνο έτσι θα γίνει, παιδιά, η αλλαγή. Σας λέω, κάνουμε κάτι που είναι απλό, ξεκάθαρο. Είναι αυτό που πολλές φορές κάνουμε και με το ποδόσφαιρο. Και μου το έλεγε ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου πάντα, που είχε παίξει και μπάλα, ρε παιδί μου, μικρός. Και ένιωθε, ρε παιδί μου. Λέει, το ποδόσφαιρο μου λέει είναι απλό, λέει. Πλέον, λέει, το έχουν κάνει πάρα πολύ σύνθετο. Τα πράγματα λοιπόν και σε αυτό το θέμα είναι απλά. Εμείς τα κάνουμε σύνθετα. Υπάρχει κάποιος να λάβει? Τέλεια. Δεν υπάρχει κάποιος να λάβει. Συνεχίζουμε αυτή την κατάσταση μέχρι να βρεθεί κάποιος να λάβει. Το μαγαζί δεν θα κλείσει. Γίνονται κινήσεις από τον ερασιτέχνη και προσπάθειες και συζητήσεις και επαφές για να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που υπάρχει τέτοια κινητικότητα σε αυτό το θέμα και τέτοιες επαφές σε τέτοιο επίπεδο. Ναι. Είναι μια διαδικασία που κρατάει 6 μήνες και δεν έχει γίνει ποτέ ξανά με τον τρόπο που γίνεται αυτή τη φορά. Και εμένα αυτό μου δημιουργεί την αισιοδοξία ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η αλλαγή. Γιατί δεν είναι μόνο οι προσπάθειες που κάνει ο ερασιτέχνης, είναι ότι το ξέρει πιάτσα. Ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση στον Άρη. Και είναι και η πίεση, πολύ μεγαλύτερη πίεση, γιατί λέτε πολλές φορές πιέστε τον Καρυπίδη. Ο Καρυπίδης ξέρει ποια είναι η θέση του αυτή τη στιγμή. Μπορεί βέβαια να το βρει μια δική του λογική. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, δεν ξέρω. Μπορεί να το βρει μια δική του λογική, ότι εγώ έχω αδικηθεί, εγώ δέχομαι άδικη κριτική. Και το βλέπουμε με ένα δικό τρόπο. Αν το κάνει έτσι, είναι προφανώς λάθος. Πιστεύω όμως ότι έχει μέσα του, ακόμα και αν δεν το έχει παραδεχθεί δημόσια, ανοιχτά, στο δικό του κύκλο, έστω σας λέω, μέσα του ξέρει ότι είναι μια κατάσταση πλέον την η οποία δεν τον σηκώνει. Αλλά το να φύγει θα πρέπει να γίνει με τον τρόπο που πρέπει. Να βρεθεί κάποιος, να πάει να μιλήσει μαζί του, να κάτσουν να πραγματευτούν, να δουν τα νούμερα. Να πάρει κάποιος πλήρη εικόνα της ΠΑΕ, να μπουν στην τελική συζήτηση, τόσα δίνω και προχωράμε. Να πει ο Καρυπίδης ναι, τα παίρνω ή ναι, θέλω κάτι παραπάνω και να τα βρουν κάπου στη μέση. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση στην ομάδα. Όχι να πούμε να πει ο Καρυπίδης φεύγω και να φύγει. Μετά τι θα κάνουμε? Ο Άρης δεν είναι τμήμα του ερασιτέχνη όπως ήταν το 15. Που είχαμε έφορο τότε. Τότε είχαμε έφορο. Και αλλάζαμε τους εφόρους.
Καλαϊτζίδης, Γαλανός, Καρυπίδης κτλ. Με τις μπανάνες. Τις περίφημες μπανάνες του Γαλανού. Ο Άρης είναι μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Εδώ και 8 χρόνια ξανά. Όχι 8, παραπάνω. 10 χρόνια. Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι τμήμα του ερασιτέχνη. Μια εταιρεία λοιπόν θα πουληθεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Και όχι με το φύγε σέλα όπως γινόταν τότε με τον όστιμα του ερασιτέχνη ή όπως κάναμε νωρίτερα με τις επιτροπές σωτηρίας πρωτοδικείου που πήγαινε έρχονταν. Πέρα δόθε, πέρα δόθε. Ένα, δύο, τρία. Τα πράγματα είναι απλά, ρε παιδιά. Ούτε να μαλώνουμε μεταξύ μας χρειάζεται, ούτε να σκοτωνόμαστε χρειάζεται. Είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα και όλο αυτό που ζούμε βέβαια αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο, συν πολλούς άλλους, πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αλλά πρέπει να υπάρξει αλλαγή με τον τρόπο που πρέπει. Και όχι με το φύγει, έλα. Και διανύουμε ένα Μάη ο οποίος είναι σημαντικός. Μπορεί βασικά να το θέσω καλύτερα, μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός. Είτε προς τη μία, είτε προς την άλλη κατεύθυνση.

Για να σταματήσουμε να κάνουμε και αυτές τις συζητήσεις, να σταματήσουμε να βλέπουμε τα μπαν και τα μαν και τα σαμ και τα μαν. Γιατί και για τον μπαν, για να το κλείσω, γιατί από τον μπαν ξεκίνησε η κουβέντα, που τον μπαν της 31ης Μαρτίου, όπως έλεγα τον Άρη τότε, έχει να κάνει με managers. Και τον μπαν εκείνο από τις 31 Μαρτίου, ενώ είναι 3 του Μάη αυτή τη στιγμή, πόσο είναι, 3, γιατί είχα αυτή το ρολόι μου, 5 του Μάη, θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί. Προφανώς και θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί. Γιατί από ό,τι κατάλαβα υπάρχει ακόμα. Πάνω. Στο site της FIFA. Θα έπρεπε να το έχει κάνει, να το έχει τακτοποιήσει. Εκτός αν είναι τυπικό διαδικαστικό το ζήτημα, οπότε οκ. Okay. Αλλά αν ήταν καλύτερα τα πράγματα, δεν ασχολιόμασταν με αυτά αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα γιατί ξεφύγαμε κιόλας λίγο. Θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα, έχω να διαβάσω και πολλά μηνύματα. Έτσι το πάμε σήμερα. Εσείς θα στέλνετε τα μηνύματά σου στο Viber και στο ποστάρισμα της εκπομπής. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα, αφού ακούσουμε πρώτα και δελτίο ειδήσεων από το GR Times.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση του στο δρόμο και θα την επιτρέπει μόνο σε πεζόδρομους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν, τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά Ιρανικών σκαφών. Σε ανάρτησή του ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 Ιρανικά ταχύπλοα στα στενά. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει, ανέφερε. Διαψεύδει τις επιθέσεις στο Ιράν. Από την πλευρά του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατήγγειλαν επιθέσεις στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζέιρα. Το Αμπου Ντάμπι έκανε λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμήνυσε ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης. Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, πάνω από τα 113 δολάρια αυτή την ώρα το Brent. Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία αντέδρασε κηρύσσοντας δική της 24ωρη μονοήμερη κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο Ζελένσκι. Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά αντίπεινα σε περίπτωση παραβίασης. Ανάσα 200 εκατομμυρίων ευρώ για καύσιμα και ενέργεια παρατείνονται Fuel Pass και Diesel. Έκτακτες παρεμβάσεις δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αναχέτηση των αυξήσεων στα καύσιμα, με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να επεκτείνεται και τον Ιούνιο και το Fuel Pass να συνεχίζεται ως τον Ιούλιο. Στο τραπέζι και η ενεργοποίηση του Power Pass για το ρεύμα. Καταγγελία για ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν 297.000 ευρώ. Την καταγγελία έκανε στην αστυνομία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όταν διαπίστωσε μία τρύπα στον τοίχο του γραφείου του από λεβιτοστάσιο διπλανής πολυκατοικίας. Φαίνεται πως η διάρρηξη έγινε στη διάρκεια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Αγωνία για το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Στόχος να αποσαφινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Έσταλλε επιστολή και στην Fraport, από την οποία ζητήθηκε ενημέρωση για τους όρους συνεργασίας με τη Ryanair. Τραγωδία στην Καβάλα. Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα σε τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο. Ο ένστολος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας, έχοντας δώσει τέλος στη ζωή του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Καλοκαιρία θα επικρατήσει και σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπου είναι πιθανό να βρέξει. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις από το απόγευμα. Μεταβλητή ασθενής η άνεμη και η μέγιστη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
4: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Fairy Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
12: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
19: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
22: Smart Finance.
21: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
22: Smart Finance.
21: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
22: Smart Finance.
21: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 9. 900.
28: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Lease Access.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
3: Digital Markt.
2: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
5: GPS και βυθώματο έχεις?
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
5: GPS λογικό έχεις?
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 107, το 10 το καλό. Έχουμε άλλα 40-45 λεπτάκια που θα πάμε παρέα. Με τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω όλα γιατί είναι πολλά, είναι η αλήθεια.

Εντάξει, βλέπω τώρα μια ανάρτηση. Την είχε ανεφώσει ο Πλιάκος. Από ένα άρθρο που λέει τραυματίστηκε διαιτητής και τον αντικατέστησε δημοσιογράφος είναι ψαχαΐας. Δεν γίνονται αυτά.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω λοιπόν, αφού τακτοποιήσαμε και κάτι.
1: Το έχουμε φτιάξει αυτό. Εντάξει, είμαστε ωραία. Εντάξει, ωραία, συνεχίσω δηλαδή. Μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα.
0: Θα πω και κάποια αγωνιστικά συνέχεια, αλλά θέλω να διαβάσω κάποια μηνύματα γιατί είναι πάρα πολλά. Θα ξεκινήσω από το φίλο το Βασίλη. Ο οποίος έχει κάνει μια μακροσκελέστατη εδώ πέρα. Αυτό γίνεται.
1: Ωραία σελίδα σε εφημερίδα γίνεται. Βασίλη μου, πολύ, πολύ μικρό σχόλιο έχει γράψει. Λοιπόν,
0: τι λες ρε Παπαδόπουλε.
1: Όταν βλέπεις κάποιον να σε προσφωνεί με το επίθετο, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά τώρα. Καταλαβαίνεις τι θα ακολουθήσει βασικά. Το ερώτημα λέει δεν είναι λέει γιατί 31 Μαρτίου τον μπαν. Λέει το ερώτημα λέει είναι γιατί υπάρχει τον μπαν ακόμα. Νομίζω ότι αυτό το τόνισα και εγώ νωρίτερα. Αν άκουγες την εκπομπή, προφανώς την ακούς για να γράψεις τα ταμποράφεις. Ότι θα έπρεπε να έχει τακτοποιηθεί ήδη. Με μια απλή έρευνα, άγνωστη λέξη βέβαια για ρεπόρτερ του Άρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Εσύ στη σελίδα της FIFA το βλέπεις. Και άρχισε πάλι το λιβάνισμα ότι όλα είναι τακτοποιημένα. Όταν μια ΠΑΕ αδειοδοτείται, προφανώς αυτό σου δείχνει ότι όλα είναι ρυθμισμένα. Επίσης, έχετε όλοι, όχι όλοι, αρκετοί την εντύπωση ότι όλες οι ομάδες πλην του Άρη δεν έχουν ούτε μία εκκρεμότητα. Ότι είναι όλοι στο μηδέν και ότι ο Άρης μόνο έχει, ρε παιδί μου, ρυθμισμένα κάποια πράγματα. Συγγνώμη, αλλά δεν έχετε καλή εικόνα και δεν έχετε και πολύ μεγάλη εικόνα, βέβαια, προφανώς, το πώς κινείται και το πώς λειτουργεί μια ποδοσφαιρική ομάδα. Άλλο τα χρέη και άλλο οι ρυθμισμένες οφειλές που υπάρχουν και πληρώνονται. Εμείς μιλάμε για τώρα, μετά δεν ξέρω. Μπορεί να σε ένα μήνα να μην μπορεί ο Άρης να πληρώσει π.χ. τη δόση του Ράτσιτς. Και τότε θα υπάρχει θέμα προφανώς. Και πολλές ομάδες επίσης, Βασίλη μου, θα σου πω ότι έχουν δόσεις όπως έχει και ο Άρης. Λοιπόν, στο άλλο που λες, γιατί δεν παίρνει να φάει ένα τηλέφωνο και το μάνατζερ να το ρωτήσει. Θα σου κάνω τη χάρη και θα τον πάρω, δεν έχω θέμα. Θέμα να το σηκώσουν κιόλας. Το φυσικά θα προπονείται κανονικά, Αλφαρέλα, μην το θεωρείς πάντα δεδομένο. Σε πολλές ομάδες που πάνε στα άκρα με τους ποδοσφαιριστές, τους αφήνουν εκτός προπονήσεων, το προσπερνάω και αυτό. Αν θα κάνουμε επιτέλους ένα ρεπορτάζ, γιατί ο Καρυπίδης δίνει την αξιοδότηση. Αναφέρθηκα εκτενώς και στο συγκεκριμένο ζήτημα, Βασίλη μου, νωρίτερα, αν άκουγες την εκπομπή, εκτός αν σε συμφέρει να παίρνεις και να αναφέρεσαι μόνο σε αυτά τα οποία σε βολεύουν. Και το είπα και πριν και το λέω και τώρα ότι, και το είπαμε και στις προηγούμενες μέρες, ότι προφανώς η αξιοδότηση, παιδιά, δεν είναι το χαρτί πάνω στο ΚΕΠ για να το υπογράψουμε. Η αξιοδότηση είναι κάτι που πρέπει να το μελετήσουν δικηγόροι, γιατί είναι πολυσέλιδο. Και όπως είπα και πριν, Βασίλη μου, αν δεν το υπογράψει, τότε δεν προχωράει σε μια κίνηση καλής θέλησης. Όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, Βασίλη μου, μπορεί να έχω για σήμερα, τότε θα αρχίσουμε να μιλάμε και διαφορετικά κι εμείς. Γιατί τότε δεν θα δείξει καλή θέληση. Και δεν θα δείξει ότι ασπάζεται ή δέχεται το γενικότερο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην οικογένεια που λέγεται Άρης. Για την τρομολαγνία, για πρωτοδικία κτλ. Αυτά όμως οδήγησαν εκεί που σε οδήγησαν. Και εγώ δεν θέλω, Βασίλη μου, να τα ξαναδώ στον Άρη. Εκτός αν θες εσύ και το όνειρό σου για τον Άρη αυτή τη στιγμή είναι να φύγει ο Καρυπίδης και να αναλάβει μια διοίκηση πρωτοδικίου. Εγώ δεν θέλω να το δω αυτό το πράγμα, ξέρεις. Εγώ θέλω να δω έναν ισχυρό, ένα κυμπάρι. Έναν άνθρωπο με ένα πορτοφόλι που δεν θα κλείνει από τα χαρτονομίσματα μέσα να αναλάβει την ομάδα. Και το ίδιο θες και εσύ. Το ίδιο πράγμα θέλουμε στο τέλος ημέρας, να ξέρεις, Βασίλη μου.

Τουλάχιστον στο δίνω να ξέρεις, και σε σένα και στον Αντώνη από κάτω και στο Γιάννη που γράφει και αυτός. Σχόλια που έχουμε διαβάσει πάρα πολλές φορές, είναι η αλήθεια. Το ότι εσείς τουλάχιστον γράφετε με το όνομά σας. Εσείς γράφετε με το όνομά σας, γράφετε επώνυμα, γράφετε με φωτογραφία του προσώπου σας στα social media, σε αντίθεση με άλλους που κρύβονται πίσω από nicknames, χρησιμοποιούν το όνομα του Άρη και έχουν φωτογραφίες κάτι άσχετα, κάτι ό,τι να είναι. Ξεκίνησα από τα σκληρά για να πάω μετά στα υπόλοιπα. Ο Κυριάκος, 25 ευρώ στη 2 με τον Όφη, σε αδιάφορο μάτς, όταν εδώ και μήνες υπάρχει το κλίμα το οποίο υπάρχει. Σε άλλο κόσμο λέει, κάνε μας τη χάρη και κάνε αυτό που πρέπει για να αφήσει κάτι θετικό πίσω. Το 25 ευρώ στη 2 και για μένα υπερβολή, να σου πω την αλήθεια. Έτσι πως είναι το κλίμα τώρα και η κατάσταση. Deep into the human heart. Ο Σουμπάρες λέει, δεν είναι αλήθεια λέει ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι. Ρε, ενδιαφερόμενοι υπάρχουν. Το θέμα είναι να πει κάποιος το ναι. Οι ενδιαφερόμενοι υπάρχουν. Άτομα τα οποία τους ελκύει το project του Άρη υπάρχουν. Το ναι δεν έχει πει κάποιος. Εκεί είναι το θέμα. Τώρα όσον αφορά αυτό που αναφέρεις πιο πάνω, Γιάννη, άστο, μην ανοίξεις τώρα το στόμα μου. Άστο. Και εγώ δεν σου παρουσιάζω δεδομένο στάνταρ ότι ο Αλφαρέλα ποτέ δεν έκανε προσφυγικό. Σου λέω τι λέει ο Άρης, ότι δεν έχει κάνει ποτέ προσφυγικό ο Αλφαρέλα, και σου λέω αυτό που ξέρω, ότι ο Αλφαρέλα προπονείται κανονικά. Από εκεί και πέρα, αν ο Αλφαρέλα διαφωνεί, ας βγει να το πει. Αν ο μάνατζερ του θεωρεί ότι έχει γίνει, ας βγει να το πει. Ότι δεν ισχύει αυτό που λέει ο Άρης και ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα.

Λευτέρη, στείλ το μου και στο Messenger αυτό που μου έστειλες. Στείλ το μου. Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα Νίκο, Χρυσός Ανέστη αληθώς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι, αλλά δεν με ενδιαφέρει αν παίζει ή όχι ο Αλφαρέλα ή ο κάθε Αλφαρέλα. Με νοιάζει αν θα βρεθεί άνθρωπος να πάρει την ομάδα. Που φαίνεται μέχρι τώρα ότι δεν υπάρχει και αν θα βγάλει επιτέλους κανένα πιτσιρικά της Ακαδημίας. Καλά, σε βρεθεί κάποιος να πάρει την ομάδα και μετά βλέπουμε και τις Ακαδημίες. Αλλά αυτό που λέει ο Αλέξανδρος είναι και ουσία. Το θέμα είναι, παιδιά, τι γίνεται με τον Αλφαρέλα. Απλά το θέμα με τον Αλφαρέλα, όπως έχει προκύψει. Και η όλη κουβέντα ενισχύει περισσότερο όλο αυτό το οποίο υπάρχει ως κλίμα σωστά, ότι πρέπει να πάμε σε μια αλλαγή. Ο Στέριος λέει από Αλεξανδρούπολη: θα κερδίσω 60 εκατομμύρια στο Euro Jackpot και αύριο θα έχουμε αλλαγή σκητάλης. Δεν φτάνουν, αδελφέ, 60 εκατομμύρια. Όχι για να αγοράσει, για να αγοράσει φτάνουν. Δεν πρέπει να βάζει όμως μετά τα επόμενα χρόνια. Θα σου τελειώσω κάποια στιγμή, εκτός αν τα επενδύσεις σωστά. Παρεμπιπτόντως, είσαι κορυφαίος σαντέκ και μας έφερε στο καλοκαίρι μέχρι τα όνειρά μας να πάρουν εκδίκηση. Μακάρι, Στέριο, μακάρι να γίνει και αυτό.

Ο Παναγιώτης μαζεύονται πολλά. Ναι, εσένα έλεγα, Λευτέρη. Πόσες μέρες χρειάζεται για να... Γιατί δεν μπορώ να το δω καθαρά από δώρα. Γι' αυτό στείλ το μου λίγο στο Messenger. Δεν ξέρω γιατί μου το κάνει πολύ καλά εδώ πέρα. Πόσες μέρες χρειάζονται για να υπογραφεί μια άτυπη αξιοδότηση του εραστέχνη για πρώτη επαφή με ενδεχόμενους επενδυτές. Δεν θέλει να πουλήσει και αν λέει γιατί ο Άρης είναι μια τεράστια επιχειρηματική ασπέδα για τον ίδιο. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό πλέον, Παναγιώτη. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα. Δεν είναι... Ο Άρης πλέον δεν είναι για τον Καρυπίδη ασπίδα που ήταν κάποτε. Γιατί ήταν ο Άρης ασπίδα για τον Καρυπίδη όσο είχε το λαϊκό αίρισμα που το είχε. Δεν σου λέω το 100%, αλλά το είχε σαν ποστό. Εγώ σου λέω 70, 30, 60, 40. Αλλά όσο πράγματα τα χρόνια αυτό μειώνεται. Πήγαμε στο 50-50, 40-60, 30-70, 20-80 και πλέον έχουμε πάει στο 0%. Εκεί είμαστε. Στο 0% είμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Ο Ηρακλής λέει μόνο για ποδοσφαιρικό ρόστερ μιλής γιατί δεν ενδιαφέρει πολύ τους κανέναν. Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν άλλοι που τους ενδιαφέρει πάρα πολύ, να ξέρεις. Τόσο καιρό, ο Αλφαρέλα τόσο καιρό γιατί δεν παίζει. Ο Γαλανόπουλος γιατί δεν παίζει. Ο Μωρόν γιατί δεν παίζει. Ο Μωρόν είχε όντως μια έωση την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν είναι θέμα οικονομικό του Μωρόν, παιδιά. Δηλαδή, άμα βγάλουμε τώρα, δηλαδή, να μου πείτε για τον Αλφαρέλα, επειδή υπάρχει και αυτή το δημοσίευμα για προσφυγή, άντε να πω ότι να δημιουργηθεί το speculation για τα χρήματα. Να δημιουργηθεί το speculation για τα χρήματα. Τώρα ξαφνικά Μωρόν γιατί δεν παίζει. Ο Μωρόν δεν κουνιέται όλη τη χρονιά εντωμεταξύ. Τώρα θα μας πειρήσει γιατί δεν παίζει ο Μωρόν. Για τον μπαν είπαμε, εντάξει, οκ. Okay. Εκεί πέφτει η κατάσταση. Το να μην λέτε, λέει, δημόσια τι γίνεται δεν είναι προστασία επικοινωνιακή. Δεν, παιδιά, δεν λέμε δημόσια τι γίνεται. Γιατί όταν βγήκε τον μπαν 30 Μαρτίου δεν είχαμε πει. Αυτό το οποίο έβγαινε και ως ρεπορτάζ. Είναι προστασία σε αυτόν, λέει, που δεν θέλει να φύγει. Για ποιο λόγο ακριβώς. Έχει έρθει ο Κέρκες. Τα έχουμε πει, ρε Ηρακλή, αυτά. Τα έχουμε πει. Και διαφωνήσαμε κιόλας και εγώ είπα και εδώ πέρα για τον Κέρκες ότι είναι λάθος. Θες να κάνεις έξι περίτσι, φέρε κάποιον άλλο, μην φέρνεις τον ίδιο. Είναι όλα αυτά, παιδιά. Γιατί στο τέλος καταλήγουμε όλοι σε ίδιο συμπέρασμα. Όλα αυτά οδηγούν στην ανάγκη για αλλαγή. Όλα. Αλλά για να υπάρξει αλλαγή πρέπει να βρεθεί και κάποιος άλλος. Α, τα περισσότερα, μου γράφει ο Ηρακλής, τα περισσότερα από αυτά που ανέφερες, λέει, στο μήνυμα σου, πριν. Τα περισσότερα τα ανέφερες, λέει, οπότε μπράβο σου. Να είσαι καλά, Ηρακλή. Να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος, κανείς δεν περισσεύει μας όλοι Άρης, όποιος κουράσει και σκάτσει πίσω, χωρίς να μιλάει, όσο και αν είναι δύσκολο. Άρης μέχρι να πάρουν τα όνειρά μας εκδίκηση και κάτι για τον Καρυπίδη δεν μπορώ να το διαβάσω. Δεν υπάρχει στο μυαλό του Αριανού, λέει ο Ζαχαρέας, ότι η ομάδα παραπάει του χρόνου με Καρυπίδη. Αν γίνει τα πράγματα πλέον, γίνεται πολύ επικίνδυνα για το σύλλογο. Το θέμα πλέον είναι πολιτικό, ας κινητοποιηθούν αυτοί που πρέπει. Ο Ηλίας είναι ξεκάθαρο ότι ο Καρυπίδης παίζει με την Πάρτη μας. 15 ευρώ στο πέταλο, σε αδιάφορο μάτς. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι μας θέλει απέναντί του και θέλει σκόπιμα να απαξιωθεί το προϊόν και να μην έρθει αγοραστής. Και να μην πουλήσει. Για να κάνει τις δουλειές του. Δεν μπορεί, παιδιά, ο Καρυπίδης να αξιοποιήσει τον Άρη ως μπραντ όσο είναι η κατάσταση αυτή εις βάρος του. Να το ξέρετε. Αν δεν δώσει αυτό το χαρτί, δεν έδειξε ότι θέλει να πουλήσει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αντώνη προφανώς και θα είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο αυτό. Εκτός αν έχει αυτός κάτι στα χέρια του, κάτι που τρέχει σε ό,τι έχει να κάνει με επενδυτή και δεν το δίνει για αυτό το λόγο. Που και πάλι μπορεί να το δώσει, εγώ σου λέω. Ο Αλέξανδρος μίλα για build-up μέχρι να σβήσει ο ήλιος, πάμε δυνατά. Να βλέπετε, υπάρχει και η άποψη. Μην νομίζετε ορισμένοι ότι είστε μόνο η δική σας άποψη, υπάρχει και η άλλη. Ο πατέρας, λέει, 82 χρόνων, πρώην αθλητικογράφος, άντε ρε, το εμπέδωσε και λέει πουλάμε, δεν ξεπουλάμε, προχώρα στα αγωνιστικά, θα πάω στα αγωνιστικά σε λίγο. Απλά θέλω να διαβάσω όσο να δω περισσότερα μηνύματα μπορώ. Το γεγονός ότι πάμε σε μικρό budget, λέει ο Ιωάννης, και του χρόνου και περιμένοντας λεφτά από Διαντί και Μόντσο, σημαίνει, Νίκο, ότι έχουν γίνει τέρατα. Όχι, δεν έχουν γίνει τέρατα. Προφανώς και ανοίχτηκες φέτος και δεν σου βγήκε. Το άνοιγμα του Άρη, παιδιά, φέτος είναι από το καλοκαίρι που πόνταρε στην Ευρώπη και τα έκανε μαντέρα από την πρώτη στιγμή. Το να υπάρχει άνοιγμα, να ξέρετε, είναι λογικό. Σε όλες τις ομάδες υπάρχει άνοιγμα, δεν υπάρχει μόνο σε εμάς. Λανθασμένα έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στις υπόλοιπες εταιρείες είναι μηδέν και σε εμάς, ας πούμε, υπάρχει άνοιγμα. Προφανώς όμως το γεγονός ότι φέτος μπήκαν πολλά λεφτά και δεν σου βγήκε καθόλου και δεν πήρες και πίσω,
από την Ευρώπη, εγώ σου λέω, προφανώς σε οδηγεί σε μια κατάσταση του την επόμενη χρονιά να πας πιο μαζεμένα. Εσύ, σαν δημοσιογράφος, λέει, έχεις πληροφορίες ότι έχει βάλει τους γκουρούς και τους λογιστές για να προχωρήσει η αξιοδότηση? Όχι, δεν το έχω αυτό. Αλλά επειδή μιλάω με δικηγόρους, έχω φίλους δικηγόρους, μου έχουν εξηγήσει ότι τέτοια χαρτιά δεν είναι ότι το παίρνεις, το υπογράφεις και το στέλνεις πίσω. Τέτοια χαρτιά απαιτούν μελέτη. Αλλά αν δεν το στείλει και αν δεν, και αν δει και ότι ο εραστέχνης δεν έχει ανταπόκριση σε αυτά τα οποία ζητάει από τον Καρυπίδη, προφανώς ο εραστέχνης θα πρέπει να λειτουργήσει διαφορετικά σε κάποια φάση, λέω εγώ. Δεν θα πρέπει. Και όλοι μας θα έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν θα την έχουμε. Φυσιολογικά θα την έχουμε. Αν ζητάει τα κέρατά του και υπάρχει τεράστιο άνοιγμα, ότι αν εμφανιστεί κάποιος θα προχωρήσει. Αν εμφανιστεί κάποιος επίσημα, Ιωάννη, εγώ πιστεύω με τον άλλον τρόπο θα γίνει. Για τον Τεχέρο που η πάσα του με τον Μπουμπί και αλλαγή και συγκεντρώνει όλη την εικόνα, για αυτό έτσι υπόθηκε κάτι. Ο Γιάννης μας επαναφέρει στο, μας επαναφέρει στο φουλ αγωνιστικό. Λοιπόν, ποιος Γιάννης είναι, όχι ο δικός μου Γιάννης. Α, ωραία, άλλος Γιάννης είναι. Ο Τεχέρο είναι. Άστο. Είναι και αυτός, τον πίστεψα πολύ, αλλά δεν. Την καλημέρα μου και στον Οδυσσέα που στέλνει, παιδιά, όσο μπορείτε λίγο πιο συνοπτικά τα μηνύματά σας και μαζεμένα, γιατί στέλνετε ορισμένη κατεβατά όλο, και καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε πολλά, να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις, αγανάκτηση, εκνευρισμό, νεύρα, λίγο πιο μαζεμένα για να μπορώ να τα διαβάζω κιόλας. Θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολη και πολύπλοκη κατάσταση πλέον. Ο Καρυπίδης που ό,τι φαίνεται είναι ιδιαίτερα να πουλήσει, τουλάχιστον να πουλήσει με πίεση χρονική. Ειδικότερα δεν θέλει πλέον εμπλεκόμενο αστρίτου σε αυτή την πόλη στον ΑΣΥΓΜΑ. Για να μην γίνονται όλα ανοιχτά και ξεκάθαρα, γι' αυτό δεν δίνουν και αξιοδότηση άλλωστε. Μα ο ΑΣΥΓΜΑ δεν είναι εδώ πέρα για να ρυθμίσει τον deal. Ο ΑΣΥΓΜΑ είναι εδώ πέρα για να βγει και να κάνει αυτό που από ό,τι φαίνεται δεν κάνει ο Καρυπίδης. Να βγει να ψάξει, που ψάχνει ήδη, αλλά να το κάνει και με ένα ακόμα χαρτί στα χέρια του. Και αν βρεθεί κάποιο που πει και έρθει σε μένα, α πούμε, ερασιτέχνη, ο Σίμος ο Ευαζίδης, και μου πει: έχουμε, αυτή είναι η έκθεση βιωσιμότητας Deloitte, αυτό είναι ένα χαρτί που μας έχει δώσει ο Θόδωρος Καρυπίδης, που είναι πρόθυμος να πουλήσει. Θες να πας να μιλήσεις μαζί του και μετά θα πάει ο Νίκος ο Βαδόπουλος, ο Ελληνοκύπριος εφοπλιστής, να μιλήσει μαζί του και θα τα βρει αυτός. Ο εραστέχνης δεν θα μπλεχτεί μετά. Ο εραστέχνης σταματάει η δουλειά του εκεί. Μετά είναι στον Ελληνοκύπριο επενδυτή και στον Θόδωρο Καρυπίδη. Το τι θα κάνουν και το πώς θα τα βρούνε. Καλημέρα και στον αδελφό μου τον Πασχάλη. Μην τους δίνεις λέει τίποτα. Λέει καλημέρα. Σε ποιους ρε. Γιατί Γιώργο, ξέρω τι θα μου πει. Και χαίρομαι που το λες με όλο το σεβασμό. Ξέρω τι θα μου πει. Αυτά πρέπει να ξέρεις που να τα ρωτάς. Ξέρω την απάντηση από πριν. Ευχαριστώ Λευτέρη, θα το δω μετά. Να είσαι καλά ρε. Θα το δω μετά. Ο Δημήτρης λέει αφήστε τον παιχταρά τον Γκέλ και ζήσυχο. Άστα να πάνε. Την καλημέρα μου και στον Ιγκόρ από Ολλανδία. Ξεκάθαρα δημιουργούν οι άλλοι αναστάτωση στον άρατο πουθενά κάθε φορά. Κάνουν το κουνούπι δεινόσαυρο και γι' αυτό εγώ προσωπικά σταμάτησα να τους ακούω εδώ και σχεδόν 3 χρόνια. Οι δικοί μας ακούν εκεί τις αυτά που λένε λέει και τα παίζουν λέει εδώ μετά λέει. Μην ακούτε αυτούς που μίσουν την ομάδα μας και θα συχάσουμε όλοι. Ο Νίκος, να δεις που κάποιος θα μας βρει και επενδυτή λέει και θα έχει λέει και σουίτα σαν οπαδός. Καλά, ας τον βρει και μετά συζητάμε και τη σουίτα. Ας τον βρει. Ο Μάρς, καλημέρα ΑΣΥΓΜΑ. Καλό θα ήταν να κατανοήσει ότι όλο το βάρος πρέπει να το ρίξει στην εγγραφή των μελών. Πρώτος στόχος 20.000 μέλη. Από εκεί και μετά έχει ένα πολύ δυνατό μοχλό πίεσης παράλληλα με τις συζητήσεις με τον Καρυπίδη. Να πιέσει η κυβέρνηση να βρεθεί μια σωστή και βιώσιμη λύση για την ομάδα. Δεν υπογράφει γιατί προφανώς υπάρχουν ατασταλίες στα οικονομικά. Δεν νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που ακόμα δεν υπογράφει. Η λύση είναι ορκωτοί λογιστές, οι οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι δεν έχουν ανάμειξη, Μάρξ, όλη η κατάσταση που λες. Έχουν ανάμειξη, δεν έχουν καμία ανάμειξη. Οι οργανωμένοι περιμένουν και αυτοί με αγωνία και με την αγάπη του για την ομάδα. Καμία ανάμειξη δεν έχουν τα παιδιά. Περιμένουν και αυτοί. Τι να κάνουν. Επίσης έχω την αίσθηση ότι δεν θα αφήσει τον Καρυπίδη μαζί του συστήματος λέει να πουλήσει.
Άσε τώρα, εντάξει, αυτά έχει την αίσθηση. Αυτό δεν είναι τώρα, άστο. Οι ομάδες, οι άλλες, θα σου πω ότι σίγουρα δεν θέλουν ο Άρης να βρει κάποιον πιο ισχυρό του Γκαρυπίδη, γιατί δεν θέλουν η πίτα που είναι μοιρασμένη στα 4 να μοιραστεί στα 5. Αυτό μπορώ να σου το πω, ναι. Έτσι να το διαβάσω, ναι. Τώρα αυτά με εξυπηρετήσει είναι χαζομάρι. Τι εξυπηρετήσει. Κανένα δεν πέρασε φέτο το Βικελίδη. Ποια είναι η εξυπηρέτηση, εκτό αν εννοεί βαθμολογικέ εξυπηρετήσει. Ποια είναι η εξυπηρέτηση. Κανένα του δεν πέρασε φέτο από το Βικελίδη. Ούτε ένα. Βέβαια δεν κερδίσαμε και κανέναν. Δηλαδή η συγκομιδή μα στα ντέρμπι είναι τραγική. Κανένα δεν πέρασε το Βικελίδη. Καλημέρα και στον Αντώνη που λέει αυτό με την ελληνική προεπαιδευτή. Σταμάτω, σε παρακαλώ, γιατί θα τρακάρουμε.

Ο Γιάννης με ρωτάει αν ο Ρόζ έκλεισε στην Καλαμάτα. Όχι, δεν έκλεισε στην Καλαμάτα. Γράφηκε χθες από το site του Γεωργούτζου, το Sports Onoto. Αναπαράχθηκε από ό,τι είδα και από κάποια αθηναϊκά. Δεν έχει κλείσει, που το έψαξα εγώ λίγο. Γιατί συμφωνώ με τον Βασίλη, δεν κάνουμε έρευνα. Τον φίλο που έστειλε το μήνυμα, την καλημέρα μου και πάλι και την αγάπη μου. Δεν έχει κλείσει ακόμα στην Καλαμάτα. Το ότι η Καλαμάτα ενδιαφέρεται για αυτόν το ξέρει. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ρόζ έχει και προτάσεις από Κύπρο. Βλέπει και το ενδεχόμενο μήπως πάει η Γαλλία. Ιδανικά θα ήθελα να μείνει Βόρεια Ελλάδα για οικογενειακούς λόγους, για τα παιδιά του εδώ με το σχολείο κτλ. Το ότι θα φύγει, θα φύγει. Εντάξει, λογικό είναι αυτό. Δύσκολα βλέπω ο Ρόζ να μένει. Αλλά στην Καλαμάτα ακόμα δεν έχει κλείσει. Εντάξει, τώρα λόγω των καλών σχέσεων που είχε ο Καρυπίδης με τον Μπρασά, το να πάνε κάποιοι παίκτες του Άρη στην Καλαμάτα δεν μπορεί να το αποκλείσουν, να σου πω την αλήθεια. Πάντως ο Ρόζ μέχρι στιγμής, σε σχέση με τον Σούντμπεργκ και τον Άλβαρο, τους άλλους δύο στόπερ που φέραμε φέτος, και δεν πήγε πάρα πολύ καλά με κανένα από τους δύο. Με τον Σούντμπεργκ, βέβαια, εγώ περίμενα ότι θα πάει γιατί είχε σταθεί καλά, αλλά μετά το έχασε και αυτός. Έφταιξε ίσως και ο τραυματισμός του που τον άφησε εκτός για δύο μήνες. Εντάξει, καλά έχει σταθεί ο Ρόζ σε σχέση με αυτούς τους δύο φέτος. Καλύτερα να το θέσω διαφορετικά τη φετινή σεζόν. Σαφώς, βέβαια, δεν μπορείς να πας με τον Ρόζ του χρόνου, αυτό εννοείται. Όπως και με τον Φαμπιάνο, βασικό δεν μπορείς να πας του χρόνου. Και γι' αυτό θα πας για τουλάχιστον δύο κεντρικούς αμυντικούς την επόμενη χρονιά. Τώρα όσον αφορά τα αγωνιστικά, γιατί πιαστήκαμε, κάναμε λίγο ψυχανάλυση και εγώ την είχα ανάγκη και εσείς την είχατε ανάγκη, να κάνουμε έτσι λίγο ψυχανάλυση, λίγο κουβέντα γύρω από το όλο θέμα. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, γιατί υπάρχει και ένα μάτς την Κυριακή, okay. Είναι ναι μεν αδιάφορα, αλλά ο Άρης, το έχουμε πάρα πολλές φορές, πρέπει να τερματίσει, ενώ συνεχίζουν να πέφτουν αναπτύχες κάτω. Πρέπει να τερματίσει στην πέμπτη θέση, πάση θυσία. Για το γόητρο, για το γόητρο, ναι. Όχι ότι θα αλλάξει αυτό κάτι στην εικόνα που έχουμε για τη χρονιά. Αποτυχημένη χρονιά. Αφήστε. Δεν συζητιέται αυτό. Και μας έχει βγει η ψυχή κιόλας. Όχι απλά αποτυχημένη, μας έχει βγει η ψυχή. Θέλει λοιπόν την νίκη και την επόμενη Κυριακή, έχοντας μέχρι στιγμής σχεδόν το απόλυτο στα play-off. Και σε αυτές τις τρεις πρώτες αγωνιστικές, σε αυτόν τον πρώτο γύρο των play-off, ο Άρης έχει τους περισσότερους βαθμούς. 6 έχει, 7, συγγνώμη, διορθώνω, 7. Που είναι περισσότεροι από τους βαθμούς που έχει ο Όφη και ο Λεβαδιακός. Ο Λεβαδιακός έχει 4, ο Όφη έχει 4 και ο Βόλος έχει 1. Και με αυτόν τον τρόπο έχεις μειώσει και σχετικά γρήγορα τη διαφορά του Λεβαδιακού στους 3 βαθμούς και είναι το χειρότερο που θες μέχρι το μεταξύ παιχνίδι 17 Μαΐου, δηλαδή τη μεθεπόμενη Κυριακή. Πρέπει να συνεχίσεις βέβαια έτσι, πρέπει να πάρεις και το μάτς με τον Όφη την επόμενη Κυριακή στο Βικελίδης. Εκεί όπου δεν θα έχει ο Γρηγορίου τον Καντεβέρε, και είναι απόλυτα Καντεβέρε γιατί είναι πολύ καλά τον τελευταίο μήνα. Μην το ματιάξουμε, δηλαδή δεν έχει βγάλει και τραυματισμό, δόξα τω Θεώ. Είναι πολύ καλά ο Καντεβέρε. Δεν θα τον έχεις όμως. Και θα πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη, με δεδομένο ότι ο Αλφαρέλα δεν υπάρχει στις αποστολές της ομάδας στο τελευταίο διάστημα. Και είναι ένα θέμα πλέον αυτό. Άντε μια, άντε δύο, άντε τρεις, λες πακέρχεται, άντε έχεις τρεις επιθετικούς, ναι. Τώρα που έλειπε, ας πούμε, ο Μωρόν, με τον Όφη δεν υπήρχε λόγος να μην τον πάρει. Δεν τον πήρε όμως παρόλα αυτά. Οπότε είναι ένα θέμα εδώ πέρα το οποίο δημιουργείται. Και όσο δεν απαντιέται, θεωρείται ως θέμα. Το πρώτο καταλάβουν και στον Άρη. Όχι ότι είναι το πρωταρχικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, άλλα μας καίνε περισσότερο, αλλά είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά διωγγώνεται επειδή είναι όλη η κατάσταση έτσι. Οπότε θα πρέπει να διαλέξει τον Γκουαμέ ή τον Μωρόν, ο οποίος Μωρόν έκανε χθες ατομικό μαζί με τον Μεντίλη. Λογικά θα είναι διαθέσιμο για το μάτι της Κυριακής. Αν ο Μεντίλη είναι καλά, θα είναι και στην εντεκάδα. Τώρα για τον Μωρόν δεν βάζω το χέρι μου στο φωτιά, γιατί φαίνεται συνειδητά ο Γρηγορίου τον έχει αφήσει εκτός εντεκάδας και καλά τον έχει κάνει κιόλας, γιατί δεν είναι καλά ο Μωρόν. Δηλαδή το τραβήξαμε παραπάνω από όσο έπρεπε με τον Αδαλουσιανό, ενώ φέτος δεν είναι η χρονιά του. Και όταν πιέζεις κάτι που δεν αποδίδει, το κάνει χειρότερο και για τον παίχτη και για σένα. Και ορθώς με βάση την εικόνα και του Καντεβέρ έχει γίνει αυτή η αλλαγή στο πλάνο με τον Μωρό να μείνει στον πάγκο και τον Καντεβέρ να είναι σταθερά βασικός. Θεωρητικά, γιατί ακόμα δεν έχουμε εικόνα, από αύριο θα έχουμε που θα επιστρέψει η ομάδα στις προπονήσεις. Ο Κουαμέ έχει ένα προβάδισμα για να πάρει θέση στην 11η. Για να το δούμε και αυτόν ως βασικό μετά. Κάμποσο καιρό είναι η αλήθεια. Όχι πάρα πολύ. Κάμποσο καιρό. Μία απουσία δεδομένη και του Διούδη, ο οποίος χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς. Γιατί χτύπησε το μικρό δάχτυλο του χεριού του. Το πέμπτο μετά. Πώς λέγεται αυτό εντωμεταξύ, ιατρικά.
Τώρα τον ξεχνάω τον όρο. Κάτσε να τον δω. Περίμενε. Ένα λεπτάκι. Στο μετακάρπιο. Το μικρό δάχτυλο του χεριού. Χάνεται πολύ από σεζόν. Εντάξει, έτσι αλλιώς δεν ήταν βασικό ο Διούδης. Και με τον Αθανασιάδη θα βγει η χρονιά. Αυτό ήταν το πλάνο. Εκτός αν αποφάσισε ο Γρηγόρη να δώσει μια ευκαιρία έτσι λίγο πάλι στο Σοκράτη να παίξει. Δεν θα μπορέσει ο Σοκράτης να παίξει μέχρι το τέλος σεζόν. Οπότε τελειώνει η σεζόν για αυτόν με τις 12 συμμετοχές που έχει καταγράψει μέχρι ένα σημείο μες στη χρονιά. Τελευταία φορά που έπαιξε ο Διούδης, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη Λάρισα. Τραγωδία εμφάνισε εκείνη. Που πάλι ήταν από τους λίγους διασωθέντες εκείνο το μάτσο ο Δίου. Και μετά δίκαια, αυτό οφείλω να το παραδεχτούμε, του πήρε τη θέση ο Αθανασιάδης κατά τα δοκάρια. Έχεις δηλαδή κάποιες απουσίες, ο Χόγκλα που κι αυτός δύσκολο να ξαναπαίξει, ο Διούδης που δεν θα ξαναπαίξει, ο Καντεβέρε που δεν θα παίξει σίγουρα την Κυριακή. Θα δούμε τώρα, προφανώς θα επιστρέψει μετά. Έχεις κάποιες απουσίες, κάποια θέματα. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί ο Γρηγορίου από αύριο που θα ξεκινήσει και η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής 5 η ώρα με τον Όφη. Για τον φίλο τον Κανένα που έστειλε μήνυμα και λέει κλείσε τον Αθανασιάδη. Με τον Αθανασιάδη υπάρχει απόσταση. Και δεν το βλέπω εύκολο αυτή τη στιγμή με τα τωρινά δεδομένα να μείνει, να σου πω την αλήθεια. Δεν το βλέπω εύκολο. Δηλαδή αν μου έλεγες τώρα δώσε ποσοστά, θα σου έλεγα 40-60 να φύγει ο Αθανασιάδης. Δεν ξέρω πού να πάει, αλλά θα το έβαζα εκεί. Πάντα κρατάω μικρό καλάθι, γιατί είναι ακόμα νωρίς και είναι ακόμα Μάιος. Αρχές Μαΐου είμαστε. Και αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά αυτή τη στιγμή το να μείνει ο Αθανασιάδης το δίνω 40-60 να φύγει. Το δίνω 40% πιθανώς βασικά να μείνει. Το οποίο αν επιβεβαιωθεί ή αν πάει στο 100% μέσα στο επόμενο διάστημα, σημαίνει ότι ο Άρης θα πρέπει να ψάξει τερματοφύλακα το επόμενο καλοκαίρι. Με δεδομένο ότι ο Διούδης έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και το βλέπω δύσκολο να φεύγει. Και δεν χρειάζεται νομίζω να φύγει κιόλας από την ομάδα, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να σταθεί και ως βασικός και σου δίνει και ένα ποιοτικό βάθος εφόσον πας σε μια πρώτη επιλογή τερματοφύλακα την επόμενη σεζόν. Σε περίπτωση, επαναλαμβάνω πάντα, που δεν μείνει ο Αθανασιάδης, που αυτή τη στιγμή φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο με ένα 40-60 να φύγει τον Ιζό. Ο Αντώνης λέει, όλα τα μεγάλα deals κάνε λίγο πριν γίνουν, βλέπε μπάσκετ. Συμφωνώ.

Ο Κώστας. Θα το διαβάσω στον αέρα, δεν έχω θέμα. Γιατί μου λες, αν δεν θες, μην το διαβάζεις. Λέει, ακούγεται ότι ο Αθανασιάδης ζήτησε κοντά σε 400 χιλιάρικα. Λέει, και ότι φυσικά δεν τα δίνει ο Καρυπίδης και ότι τελικά κλείνει στον Ηρακλή. Κοίτα στον Ηρακλή, που πριν ένα μήνα κάποιοι λέγανε ότι έχει κλείσει, είναι τελειωμένο κτλ. Δεν είχε κλείσει και σου το είχα πει και τότε. Το ξέρω, τελειωμένο. Μέχρι και πριν λίγες μέρες που έκανα το τελευταίο τσέκ, εγώ να σου πω την αλήθεια, κλεισμένος ακόμα τον Ηρακλή δεν ήταν. Γενικά ο Αθανασιάδης ψάχνει ένα τελευταίο καλό συμβόλαιο. Τώρα αυτό να το βρει στον Ηρακλή δεν νομίζω. Γιατί ο Ηρακλής τον έχει πάει μέχρι τα 2.40 αυτή τη στιγμή. Και ο Άρης όμως θα σου πω ότι δεν του δίνει αυτά που τον αλογούν μετά τη χρονιά που έκανε. Γι' αυτό υπάρχει και η απόσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όταν ψήφισα τον Αθανασιάδη, την έχω πει, θεωρώ ότι και για αγωνιστικούς λόγους και για επικοινωνιακούς λόγους πρέπει να μείνει. Προφανώς όχι ούτε τόσο μεγάλο μετάστρα. Αλλά το να πάρει κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία παίρνει φέτος και ως μια επιβράβευση για τη χρονιά που έκανε, νομίζω ότι θα ήταν το λογικό. Τώρα για το 400 δεν έχω ακριβή εικόνα. Αλλά σίγουρα παραπάνω από αυτά που παίρνει φέτος, που νομίζω ο Αθανασιάδης φέτος είναι 300 χιλιάρικα. Κάπου εκεί είναι, 300 χιλιάρικα είναι.

Ο Αναστάσης διαφωνεί με τα μηνύματα που ήρθαν για τις τιμές. Εμείς λέει που πήγαμε τα διαρκείας, λέει τι είμαστε, λέει. Θέλετε, λέει, απάτη στο γήπεδο με 10 ευρώ, δικαιολογίες τελείωσαν. Θέλετε να έρθετε, ελάτε. Δεν θέλετε, λέει, μας κουράσατε. Ελάτε, λέει, και κράσει τον καρπίδι, αλλά ελάτε, αφήστε τη δικαιολογία της τιμής. Κοίτα, Αναστάση, θα σου πω κάτι. Η τιμή είναι λίγο too much πλέον για το κλίμα. Εγώ δεν σου λέω βάλει γενική σου 10 ευρώ. Αλλά πιάσε το vibe και δείξε ότι το αντιλαμβάνεσαι. Προφανώς και εσύ ως κάτοχος διαρκείας μπορείς να βγεις και να πεις, αλλά άλλο τα διαρκείας, άλλο τα εισιτήρια πόρτας. Θα μπορούσε, εγώ λέω, να τσίχει λίγο πιο χαμηλές τιμές. Θα μπορούσε. Λόγω της όλης κατάστασης. Εσύ πήρες το διαρκείας για τους λόγους που το πήρες, Αναστάση, μου λες γιατί να παίρνω εγώ διαρκείας. Θα σου πει και αυτός εταιρικά ότι δεν κοιτάω το ποια είναι η κατάσταση. Κοιτάω αυτή τη στιγμή το πρωτόκολλο, τη σκαλέτα που έχω σε ό,τι έχει να κάνει με τις τιμές. Και βάζω, ας πούμε, αυτές τις τιμές. Σε άλλες περιπτώσεις όμως έχει δείξει ότι αντιλαμβάνεται και τι έχει χαμηλώσει. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, ό,τι και να κάνει, λάθος θα είναι. Δεδομένα. Και σε σένα το λέω, να φτάσουμε και να το καταλάβεις. Γιατί και εσύ αργιανός είσαι και προβληματίζεσαι και στεναχωριέσαι. Στο τέλος θα αρρωστήσουμε. Καλά το είχε πει μια ψυχή. Αρρωστήσουμε. Χαλιά τη υγεία μας. Τι παξίλο. Μόνο αυτό έχει μείνει. Μακριά. Λοιπόν.

Ο Γιώργος λέει ότι ο Θανασιάδης ποτέ δεν έκανε το ίδιο καλή χρονιά συνεχόμενη σε καμιά ομάδα. Λέει πάντα τη δεύτερη χρονιά είναι κατώτερος της πρώτης. Καλά, εντάξει, αυτό σήμερα όμως είναι νόμος.

Καλημέρα και στον Πέτρο από τον Ντάρμσταντ. Στο πρώτο μήνυμα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια να σου απαντήσω. Τα ποσά που αναφέρεται, λέει, δημοσιογράφοι και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών είναι τα καθαρά ή τα μεικτά. Επειδή λέει εδώ στη Γερμανία, λέει, ένα ποσό αναφέρονται πάντα σε μεικτά. Είτε συμβόλαια είτε μισθό. Εγώ σου αναφέρω καθαρά αυτά που παίρνει ο ποδοσφαιριστής τσέπη. Με το μεικτό ανεβαίνουμε. Εγώ σου λέω καθαρά πόσα δηλαδή θα έχει τσέπη, περίπου τόσα. Και πάντα τώρα είναι λίγο στο give or take. Κάποιες φορές πρέπει να είναι και ακριβώς. Γιατί στο λογιστήριο δεν είμαστε. Δεν είναι τα μάτια μας πάνω από τα χαρτιά. Γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση στο λογιστήριο και τα βλέπουμε όλα. Δεν τα βλέπουμε όλα προφανώς. Άλλα πράγματα βγαίνουν μέσα το ρεπορτάζ, αλλά δεν βγαίνουν. Για άλλους παίκτες μπορώ να σου πω, για άλλους δεν μπορώ να σου πω γιατί δεν έχω ακριβή εικόνα. Και πάω στο give or take. Καλημέρα και στον Κυριάκο από το Βούπερταλ, Άρης Βλάβη.

Κάτω από 200 δεν παίρνει Κώστα ο Αθανασιάδης. Λέω Κώστα, μου φάνηκε τρελό το νούμερο και ειδικά να τα δώσω μονεβασιώτης για τα 240. Τα 300 ώρα θα τα δώσω. Ο μονεβασιώτης, ο οποίος μηνύματα έχουν έρθει γιατί φέρνει ο μονεβασιώτης το ματσάρι, εμείς ποιον φέρνουμε και τα λοιπά. Ή κάποιοι που μου λένε για το μονεβασιώτη, λέγανε, βασικά δεν βλέπω να λένε και πολλούς. Δεν ξέρω αν ισχύει, μεταφέρθηκε κάτι. Δεν το ψάξα εγώ. Ότι επειδή τελείωσε νωρίτερα η χρονιά, πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο χρονιά σε Β' Εθνική, κάτι συμβάσεις σταμάτησαν για να μην πληρώνονται στο μεσοδιάστημα και θα ενεργοποιηθούν πάλι από τον Ιούλιο-Αύγουστο. Δεν μπορείς να το πεις και σοβαρή λειτουργία ομάδας. Αυτό εάν ισχύει, το τονίζω, έτσι δεν βάζω χέρι. Εάν ισχύει. Αλλά έτσι πήρε τα αυτή μου. Από 2-3 πλευρές. Και δεν το έψαξα, μόνο του μου ήρθε. Και δεν το λέω για να δείξω πως είναι ορισμένοι. Α, όχι, δεν λέω ότι ο Καρυπίδης είναι ο κατάλληλος. Προφανώς και αυτή τη στιγμή δεν είναι ο κατάλληλος και το ξέρουμε όλοι. Το ξεπερνάμε αυτό το πράγμα. Γιατί άλλα λέμε, άλλα καταλαβαίνετε ορισμένοι. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Δεν είναι πάντα. Ο Πομπός είναι και ο δέκτης. Ο Πομπός μπορεί να τα λέει μια χαρά, ο δέκτης να μην τα πιάνει. Anyway. Κάποιοι ζητούσαν τον Μονεβασιώτη. Και λέγανε να χθεί Μονεβασιώτη στον Άρη. Ευτυχώς δεν βλέπω να τον ζητάνε ακόμα. Μονεβασιώτης που λέει: αν δεν πουλήσουμε διαρκές, εγώ σηκώνομαι και φεύγω. Και αν ισχύει αυτό με τις συμβάσεις επίσης. Το οποίο πήρε ταυτί μου. Γενικότερα. Σταμάτησε και θα τις ενεργοποιήσει ξανά το Μάιο, γιατί τώρα δεν έχουμε τίποτα. Το Μάιο τον Ιούλιο ξαναξεκινάει η χρονιά. Ο Πέτρος, από ό,τι φαίνεται, σε ξύλο με πάμε το καλοκαίρι, 15 πλάς μεταγραφές. Καλημέρα. 10 θα κάνει σίγουρα. Ο Κυριάκος ρωτάει αν μείνει ο Καρυπίδης πόσο θα πει στο μπάτζετ. Σίγουρα δεν θα είναι το ίδιο με φέτος. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό αντιλαμβάνομαι και τις επαφές που κάνει. Θέλει να το ρίξει. Για μένα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και κακό αυτό. Γιατί γενικότερα γίνονται λάθη, τουλάχιστον θα μην κοστίζουν και πολύ. Και πατάω πάνω σε αυτό που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης με μικρότερο μπάτζετ που έτυχε περισσότερα πράγματα. Όταν αρχίσαμε να ρίχνουμε λεφτά, τα κάναμε μαντάρα. Θα μου πεις, και είναι λύση αυτό να κόβεις τα λεφτά? Όχι. Αλλά προφανώς δεν ξέρεις να διαχειριστείς τα πολλά τα λεφτά. Και ήσουν καλύτερος όταν διαχειριζόσουν λιγότερα. Και υπάρχουν πολλές αποδείξεις γενικότερα στο παγκόσμιο

δώσω ότι δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά. Πρέπει να υπάρχει και ποδοσφαιρική τεχνογνωσία. Ο Άρης δεν έχει ποδοσφαιρική τεχνογνωσία. Ο Άρης δεν έχει ποδοσφαιρικό πλάνο. Ή αν είχε μέχρι το 22, μετά γκρεμίστηκε. Γι' αυτό η τελευταία τετραετία κυλάει με διαρκή λάθη, κάποια σωστά στα ενδιάμεσα, και η φετινή χρονιά δεν είναι μια μεμονωμένη κακή χρονιά. Είναι η κορύφωση των λαθών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Σε διάφορα μέτωπα. Και φυσιολογικά, όταν υπάρχει αυτή η επανάληψη, δεν είσαι και αισιόδοξο ότι μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα.

0: Ο Γιάννης Δασκάλο ετοιμάζεται να έρθει. Με την πιο πρόσφατη οικονομική ανάλυση της ΚΑΕ Άρης. Και να σας την παρουσιάσει. Την αφήνω λοιπόν για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Την αφήνω λοιπόν στα έμπιστα χέρια του. Ευχαριστούμε πολύ Digital Mart, τα τηλέφωνα θερμότητας Medium Thermal και το μεζοδοπολείο Μόστρα που ήταν μαζί μας και σήμερα. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που ήσταν και σήμερα εδώ, είτε συμφωνώντας, είτε διαφωνώντας λογικά, είτε διαφωνώντας στα άκρα. Είναι η αλήθεια πως μπορεί να έγινε με ορισμένους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην Τρίτη, σας εύχομαι. Και τη λειτουργήσουν από GR Times, διαφημίσεις, ο κύριος Δασκάλου θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 2.
1: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά ιρανικών σκαφών. Σε αναρτησή του ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά ταχύπλοα στα στενά. Είναι ότι τους έχει απομείνει, ανέφερε, διαψεύδει τις επιθέσεις στο Ιράν. Από την πλευρά του, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατήγγειλαν επιθέσεις στο πετρελαϊκό λιμάνι της Φουτζέιρα. Το Αμπού Ντάμπι έκανε λόγο για επικίνδυνη κλιμάκωση και διαμήνυσε ότι διατηρεί το δικαίωμα απάντησης. Νέο άλμα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, πάνω από τα 113 δολάρια το Brent. Η Ρωσία ανακοίνωσε κατάπαυση του πυρός 8 και 9 Μαΐου στο πλαίσιο των τιμητικών εκδηλώσεων για την νίκη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ουκρανία αντέδρασε κηρύσσοντας δική της 24ωρη μονοήμερη κατάπαυση του πυρός από σήμερα τα μεσάνυχτα. Δεν είναι σοβαρό να αναμένει κανείς να τηρηθεί κατάπαυση του πυρός για να γιορτάσει ο ρωσικός στρατός, δήλωσε ο Ζελένσκι. Η Μόσχα προειδοποιεί για μαζικά αντίπεινα σε περίπτωση παραβίασης. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση του στον δρόμο και θα την επιτρέπει μόνο σε πεζόδρομους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Ανάσα 200 εκατομμυρίων ευρώ για καύσιμα και ενέργεια. Έκτακτες παρεμβάσεις δρομολογεί το Οικονομικό Επιτελείο για την αναχέτηση των αυξήσεων στα καύσιμα, με την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης να επεκτείνεται τον Ιούνιο και το Fuel Pass να συνεχίζεται έως τον Ιούλιο. Στο τραπέζι και η ενεργοποίηση του Power Pass για το ρεύμα. Καταγγελία για ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν το χρηματοκιβώτιο και αφαίρεσαν 297.000 ευρώ. Την καταγγελία έκανε εχθές την αστυνομία ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης όταν διαπίστωσε μία τρύπα στον τοίχο του γραφείου από το λεβιτοστάσιο διπλανής πολυκατοικίας. Φαίνεται πως η διάρρηξη έγινε στη διάρκεια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Αγωνία για το μέλλον της Ryanair στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η διαδικτυακή σύσκεψη με μέλη της διοίκησης της Ryanair έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης. Στόχος να αποσαφινιστούν οι προθέσεις της εταιρείας για το μέλλον της στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Εστάλει επιστολή και στην Fraport από την οποία ζητήθηκε ενημέρωση για τους όρους συνεργασίας της με τη Ryanair. Τραγωδία στην Καβάλα. Αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο τμήμα με το υπηρεσιακό του όπλο. Ο ένστολος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας έχοντας δώσει τέλος στη ζωή του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η προανάκριση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Έρχεται ισχυρό κύμα ζέστης και σκόνη. Σε καλοκαιρινό κλειό εισέρχεται η χώρα το επόμενο διήμερο, με τον υδράργυρο να κάνει άλμα πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με έντονη μεταφορά σκόνης και λασποβροχές. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία.
3: θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρι.
13: Με το στόμα γεμάτο.
14: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Λεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
15: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Έκτακτη είδηση.
17: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
16: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
17: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
16: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
17: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
16: www.ergopavlatel.gr.
17: Ergo. Τέλεια νέα.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος, εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και ejectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
16: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
17: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
18: GPS και βυθώματο έχεις.
17: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
18: GPS λόγιο έχεις.
17: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
18: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
17: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
18: Μεϊμάρης.
19: Δάσκαλε, δάσκαλε.
20: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
21: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
22: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
23: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά μονοτικά,
22: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
23: λέβητες και σόπες πέλε, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
22: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα pellet και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
23: Neoskal. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310-767-900.
22: Neoskal και όλα καλά.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρουν με πολύ χαρά και πολύ αγάπη η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με έδρα σε 3 διαφορετικές χώρες, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, η Επίδοσης. 40 χρόνια συνυπογράφει τις επιτυχίες ιδιωτών και επιχειρήσεων. Κάντε σήμερα το τηλεφώνημά σας σε ένα σύμβουλο της Επίδοσης και θα βρείτε αμέσως πολλές απαντήσεις. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος. Από γλυκές, καθημερινές, όμορφες απολαύσεις που εδώ και 50 χρόνια απολαμβάνουμε καθημερινά σε ένα από τα 10 ζαχαροπλαστεία Αμίλτος στην πόλη, μέχρι τα υπέροχα catering των ζαχαροπλαστείων Αμίλτος και οτιδήποτε θέλετε να δημιουργήσετε για αγαπημένο σας πρόσωπα και για μοναδικές σας στιγμές. Εκεί, τι λέμε εδώ και 50 χρόνια, ραντεβού στο Μίλτο. Όπως και για τα κουφώματα, λέμε ραντεβού στο Aluplast Showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά. Γιατί Aluplast και αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, υπόσχονται πραγματικά όλες τις έξυπνες λύσεις που θέλετε να βρείτε. Πρωτοποριακές λύσεις για κουφώματα και αποπιστοποιημένους κατασκευαστές, με καινοτόμες τεχνολογίες, με θερμομόνωση, ασφάλεια και φυσικά πολύ πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευής. Δίπλα μας είναι και η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών που διασφαλίζουν την ομαλότητα της επιχείρησής σας με εξειδίκευση, με τεχνογνωσία, με αμεσότητα, απευθυνότητα και φυσικά με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές αγοράς. Στη Σόλωνος 88 είναι η Smart Finance και σας περιμένει. Πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά. Καλή ακρόαση εύχομαι σε όλες και σε όλους. Παρακαλώ πολύ. Πέρασε στο φτωχικό μας και σήμερα. Να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη για τον κατεστραμμένο λαιμό λόγω μια ασίωση που με ταλαιπωρεί. Έτσι είναι αυτά. Από τους 22-23 πάσους 8-7 βρέχει και έχει ήλιο μαζί. Ντύνεσαι, ζεσταίνεσαι, υδρώνεις, ξεντύνεσαι, κρυώνεις, αρρωσταίνεις. Είναι μια εποχή τρέλας. Την ζούμε. Πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω με γρήπες και ιώσεις. Θα κάνω μεγάλη προσπάθεια για να είμαι όσο το δυνατόν πιο εντάξει απέναντί σας ό,τι αφορά την ακρόαση, παρά τα χάλια μου.

έχουμε ετοιμάσει ενδιαφέροντα πραγματάκια σήμερα για εσάς. Παρά το γεγονός ότι η επικαιρότητα γενικότερα δεν ευνοεί, αγωνιστική δράση έντονη δεν υπάρχει και είμαστε σε φάση αναμονής της ολοκλήρωσης της ποδοσφαιρικής περίοδου, αλλά και εννοείται της έναρξης των play-off για την ομάδα μπάσκετ του Άρη.

Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνουμε μια πολύ όμορφη βόλτα. Θα μεταφερθούμε στην Ισπανία, στο πάντα όμορφο, πάντα φιλόξενο Μπιλμπάο, για να συνομιλήσουμε με τον καλό μας φίλο, τον παλιόφιλο, τον πρώην αρχηγό της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Συνέδεσε το όνομά του με σπουδαίους τίτλους, με Προύσες, με το τελικό των απλήρωτων, με το Τωρίνο, με το εντυπωσιακό πρωτάθλημα το τελευταίο του Άρη το 91, με τις μεγάλες ανατροπές στα play-off. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, κοντά μας ο Ντίνος Αγγελίδης για μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα μπασκετοκουβέντα. Που νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον, γιατί θα μιλήσουμε, εντάξει, θα ακουμπήσουμε και λιγάκι το χθες, δεν γίνεται αυτό, αλλά και το σήμερα, αλλά και το αύριο του μπασκετικού Άρη. Πριν από λίγη ώρα η ΚΑΕ γνωστοποίησε λεπτομέρειες σχετικά με την οικονομική κατάσταση και τα δρόμενα της ΚΑΕ για το πρώτο τρίμηνο ουσιαστικά του 2026. Για να γνωρίζουμε, για να γνωρίζετε, θα τα αναλύσουμε εδώ, θα τα δούμε με την ησυχία μας. Νομίζω ότι δείχνουν αρκετά πράγματα για την καινούργια εποχή στην οποία έχει μπει η ΚΑΕ Άρης. Ό,τι ρεπορτάζ υπάρχει, ό,τι επικαιρότητα υπάρχει και αφορά την κυτρινόμαυρη και μη πραγματικότητα, εμείς θα προσπαθήσουμε εδώ να το αγγίξουμε και να το μεταφέρουμε σε εσάς. Ζητάμε την επικοινωνία με εσάς μέσω μηνυμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό Viber του Yellow Radio για τα μηνύματά σας και την επικοινωνία με την εκπομπή. Μπορείτε να σημειώνετε ό,τι σας επιθυμείτε κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Ταυτόχρονα έχετε την δυνατότητα να μας παρακολουθείτε ζωντανά και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube, εκεί όπου μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να παρακολουθείτε και πρωτογενές αποκλειστικό δημοσιογραφικό υλικό των ανθρώπων του Yellow, των δημοσιογράφων του, πέρα από τις εκπομπές που μπορείτε να τις ξαναβλέπετε από εκεί. Να τις ακούτε μάλλον. Φίλε μου Νικόλα, να κάνω μια ανάλυση αν περάσουμε την ΑΕΚ στο μπάσκετ μετά με ποιον παίζουμε. Η ΑΕΚ τερμάτισε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Εμείς τερματίσαμε στην πέμπτη, άρα θα διασταυρώσουμε τα ξύφη μας και αυτός που θα περάσει στην ημιτελική φάση θα συναντηθεί με τον πρώτο πόρο στη βαθμολογία, Ολυμπιακό, και αίτητο φέτος Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Την ΑΕΚ θα τη δούμε και θα την αναλύσουμε. Έχει και μπροστά της και το Final Four του Basketball Champions League που γίνεται στην Βαρκελόνη, στην έδρα της Μπανταλώνα. Οπότε την ξέρουν καλά οι άνθρωποι της ομάδας, αλλά θα την δουν άλλη μια φορά εκεί, θα την δούμε κι εμείς και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για έναν πάρα πάρα πολύ αξιόλογο και ποιοτικό αντίπαλο, όπως είναι η ομάδα του Dragan Sekota. Φίλε μου καλέ Κώστα, το όνομα του Ντίνου Αγγελίδη, το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, δεν το θυμάται ούτε καλά καλά ο ίδιος, ούτε σίγουρα οι φίλοι του ΠΑΟΚ, και σίγουρα πρέπει να το βγάλουμε και εμείς από το μυαλό μας, γιατί τα 10 χρόνια που πέρασε στην ομάδα του Άρη, τα όσα έζησε με την ομάδα του Άρη και τα όσα προσέφερε ο ίδιος στην ομάδα του Άρη, τα περισσότερα είναι γνωστά, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά άγνωστα και αθέατα. Νομίζω ότι είναι αυτά που πρέπει να συνδεθούν με το όνομα του Ντίνου Αγγελίδη και να τον υποδεχόμαστε, αλλά και να τον μεταχειριζόμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό αρχηγό, σε έναν παίκτη που αγάπησε και αγαπά την ομάδα και σε έναν παίκτη του οποίου το όνομα δεν θα θυμίζει το ότι πέρασε από τον ΠΑΟΚ
3,5 μήνες και έφυγε. Αλλά το ότι σήκωσε το κύπελο της Προύσας στα χέρια του, σήκωσε το κύπελο και το πήρε και σπίτι του, τον τελικό των απλήρωτων που τα παιδιά μαζεύονταν μεταξύ και βάζανε λεφτά για να συνεχίσουν και πείσανε 2-3 ξένους να παραμείνουν στην ομάδα για να μπορέσουν να τη βγάλουν τη χρονιά. Και φυσικά για το κλέψιμο στην πάσα του Μπάρλο που οδήγησε το τρίπο του Γιαννάκη και το 3-2 στα play-off που φέρω και το τελευταίο πρωτάθλημα με τον goal foul του Sellers για το 4-2. Για το καλάθι που έβαλε στο buzzer beater τα Χριστούγεννα του 95 και κάναμε καλά Χριστούγεννα εμείς και κάποιοι άλλοι κλαίγανε εδώ δίπλα μας. Και γενικά υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα για τα οποία μπορεί και πρέπει να θυμάσαι τον Ντίνο Αγγελίδη που η φυγή του από τον Άρη νομίζω ήταν και μονόδρομος από ένα σημείο και μετά, αλλά και αυτή η απόφασή του να πεταχτεί μια βόλτα στους γείτονες δεν νομίζω ότι πρέπει να επηρεάζει την κρίση μας για αυτόν. Άποψή μου εννοείται, έτσι. Την αγάπη μου στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού και στον υπέροχο τον Αργύρη, ο οποίος πάντα με πολύ χαρά υποδέχεται την εκπομπή, την παρακολουθεί, και το εύχομαι και εγώ να είναι καλά και καλή συνέχεια και καλή ακρόαση. Και ο φιλαράκος μου ο Θεόφιλος είναι εδώ, πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνει.

0: Καλώ στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος δηλώνει και αυτός το παρόν στην εκπομπή. Είναι πολύ ωραίο, ξέρετε, για εμάς που είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα, να έχουμε καθημερινά ανθρώπους οι οποίοι μας δείχνουν εμπιστοσύνη, αγάπη και ενδιαφέρον. Και είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε πολλές φορές. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά τουλάχιστον εγώ έτσι το αισθάνομαι. Να σας κρατάμε συντροφιά με καλό ραδιόφωνο και όσο δυνατόν πιο ποιοτική ενημέρωση. Ο καθένας από την πλευρά του στην εκπομπή του και ειδικά εδώ σε τούτη τη γωνίτσα που μου έχουν εμπιστευτεί οι άνθρωποι του γέλου. Γιώργο, λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ που ακόμα στην πόλη υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουν και δεν μπορούν και δεν θέλουν να τιμήσουν μνήμες, να μάθουν από λάθη και να αλλάξουν πορεία και χαρακτήρα. Δεν θέλω να αναφερθώ παραπάνω στα όσα έγιναν χθες στην περιοχή στην Αγίου Δημητρίου, εκεί στις εγκαταστάσεις του Ηρακλή. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ που μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία και δεν θέλω να τα σχολιάζω. Παναγιώτης μιλάει και αυτός για τον καιρό που ξεγελιέσαι και αρρωσταίνεις. Α, ναι, ήθελα, Νίκο, με την ευκαιρία οριστικά το δεύτερο παιχνίδι των play-off. Ξεκινάμε τη σειρά στο match ΑΕΚ Άρης που θα γίνει στις 13 του μήνα στην Αθήνα. Το Άρης ΑΕΚ, παιδιά, που θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου στο Παλέ. Η ώρα έναρξης του δεύτερου αγώνα των play-off με την ΑΕΚ είναι οριστικά 5:30. Κυριακή 17 Μαΐου, Άρης ΑΕΚ στις 5:30. Είναι η οριστική ενημέρωση που είχε η ΚΑΕ Άρης από την κρατική τηλεόραση που έχει τα δικαιώματα του αγώνα. Να το ο Ντίνος Αγγελίδης, που μια καλή φίλη της εκπομπής λέει ότι είναι μεγάλος έρωτας νεανικών χρόνων. Εντάξει, ήταν παιδαράς ο Ντίνος τώρα, μην λέμε χαζά. Και πέρα από παιδαράς ήταν και πολύ τυχερός, γιατί είχα την ευκαιρία να γνωρίζω και από πολύ μικρή και τη σύζυγό του, την μετέπειτα, με την οποία έχουν κάνει και μια πολύ ωραία οικογένεια, με δύο υπέροχα παιδάκια δίδυμα στα 17 τους, και να ζουν μια χαρά ευτυχισμένοι εκεί στην Ισπανία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πεταχτούμε μια βόλτα. Θέλω να ξέρετε το εξής. Δεν ξέρω αν σας αρέσουν τα ταξίδια, αν είχατε τη δυνατότητα στη ζωή σας να ταξιδέψετε, αν, εντάξει, όλα είναι θέμα και οικονομικά φυσικά, και θέμα χρόνου και θέμα υποχρεώσεων, αλλά τα ταξίδια είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερός, γιατί η ομάδα του Άρη μου είχε δώσει την δυνατότητα, ακολουθώντας την δημοσιογραφικά, να ταξιδέψω σε μέρη τα οποία δεν πίστευα ότι ποτέ θα δω. Και ένα από τα μέρη που μου έμειναν πραγματικά χαραγμένο στο μυαλό μου είναι το Μπιλμπάο, αυτή η πανέμορφη πόλη. Αυτό είναι η μεγαλύτερη πόλη στη χώρα των Βάσκων, με έναν εκεί στο βορρά της Ισπανίας, με έναν υπέροχο πολιτισμό σε όλα τους, πανέμορφη, πεντακάθαρη, με το μουσείο του Γκούγκενχάιμ, με την Κάσκο Βιέχο, με το Μερκάδο Ντε Λα Ριμπέρα, με την Πλάθα Νουέβα. Λέω και πλάθα, δεν λέω πλάζα, γιατί με ακούει ένας Ισπανόφωνος τώρα. Και εννοείται ότι υπάρχει και ένα ακόμα υπέροχο αξιοθέατο. Να ξέρετε ότι η πόλη του Μπιλμπάου έχει και την Ατλέτικ Μπιλμπάου, την ποδοσφαιρική ομάδα, και μια πάρα πολύ καλή, υπέροχη ομάδα μπασκετική που λέγεται Μπιλμπάου. Είναι κλασική, έχουν δουλέψει εκεί και πολλοί Έλληνες, και ο Φώτης ο Κατσικάρης, και έχουν περάσει και παιδιά από την Ελλάδα. Εκεί στην οδό Ενάο Καλέα, να ξέρετε ότι υπάρχει τον Γκρεκοτσίνα. Υπάρχει ένα εστιατόριο το οποίο είναι ελληνικό το οποίο είναι μαγικό, το έχουν αγκαλιάσει όλοι οι Βάσκοι με πολύ αγάπη και εκεί αν πάτε θα βρείτε τον πιο υπέροχο υπεύθυνο εστιατόριο και σίγουρα τον πιο ψηλό που μπορείτε να βρείτε. Τον Τίνο τον Αγγελίδη που τον έχουμε τώρα στη γραμμή μας και με πολύ αγάπη τον καλημερίζουμε, καλησπερίζουμε από Ελλάδα. Ντινάρα μου!
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας, η Χριστός Ανέστη, αν και έχει περάσει.
0: Αληθώς Ανέστη, Ντινάρα μου, αληθώς.
1: Αλλά χρόνια πολλά σε όλους μας.
0: Ντίνο μου, γλυκέ μου, Ντίνο, πώς είσαι?
1: Εγώ εδώ, στη ρουτίνα μου, την καθημερινή. Ετοιμάζουμε να κατεβώ στο μαγαζί, όπως προανέφερες, πράγματι είμαστε, κοντεύουμε 10 χρόνια τώρα τον Οκτώβρη. Περνάει ο καιρός
0: πάρα πολύ γρήγορα, Ρεντίνο. 10 χρόνια, φοβερό.
1: 10 χρόνια και 10 χρόνια σε μια αλλαγή ζωής που τώρα που αν με ρωτήσεις να κάνω απολογισμό θεωρώ ότι ήταν από τις καλύτερες κινήσεις και αποφάσεις που είχα πάρει εγώ και η οικογένειά μου μαζί με τον κουνιάδο μου να αλλάξουμε τις ζωές μας. Λόγω του ότι αναγκαστήκαμε πριν χρόνια, η οικονομική κρίση δεν άφηνε την εστία στην Ελλάδα να ευημερήσει. Οπότε από καθαρή ανάγκη κάναμε αυτό το άλμα στο κενό και βρεθήκαμε σε αυτή την πανέμορφη πόλη που πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μετανιώνω λεπτό που ήρθαμε εδώ.
0: Έχετε το υπόψη ότι έχει αρχίσει τα τελευταία κανένα 2 χρόνια ειδικά να μας καψουρεύει εμάς ο Αριανούς στον Μπιλμπάο, ειδικά τους μπασκετικούς. Έχουμε αρχίσει να αγαπάμε λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιος λόγος μάλλον εκεί στην ατμόσφαιρα, κάτι πλανάτε.
1: Το γνωρίζω και το φαντάζομαι. Εγώ έτσι κατάφερε η αθλητική συγκυρία φέτος. Ξαναείδαμε να συμμετάσχουν οι ίδιες ομάδες οι περσινές στο τελικό μπάσκετ που πέρσι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να το πάρει. Πέρσι η αλήθεια είναι ότι εγώ είχα μια σχέση με τον Μάρβιν τον Τζόουνς.
0: Ναι, που έπαιζε και στον ΠΑΟΚ βέβαια.
1: Έπαιζε τότε στο Μπιλμπάο και ήταν καθημερινός μου πελάτης, πολλοί φίλοι. Και αφού κατακτήσαν το περσινό κύπελο μου υποσχέθηκε ότι θα ερχόταν στο μαγαζί μου για να φωτογραφηθούμε μαζί με το κύπελο, κάτι το οποίο βεβαίως οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ το πήραν στραβά για ένα δίμηνο περίπου πέρσι.
0: Εντάξει ρε Ντίνο, και εσύ
1: φέτος ήλπιζα ότι με τα νέα που μάθαμε ότι θα ξανααντιμετωπίσουν οι ίδιες ομάδες,
0: ναι.
1: Θα ξαναδικήσουν τις τύχες τους. Εγώ περίμενα φέτος να έρθουν όπως ήρθαν πέρυσι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, να έρθουν στο μαγαζί μου, να γκρινιάξουν λίγο εξαίρεση για τα περσινά, αλλά τελικά φέτος δεν πέρασε κανένας, μάλλον με φοβηθήκανε.
0: Καλά και εσύ, Ρεντίνο, τους έχεις κεράσει φαρμάκι τώρα. Είναι να δω να τρώει.
1: Δεν νομίζω είναι αυτό. Είναι το ότι
0: ναι, δεν είναι αυτό.
1: Με χαρακτηρίζουν μάλλον μαύρο πρόβατο.
0: Μαύρο πρόβατο είσαι γιατί είχες κλέψει την μπάλα από τον Μπάρλο, την πάσαρε στον Γκάλι, την πάσαρε στον Γιαννάκη. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και γενικώς πολλές κηδείες. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Μερικά πράγματα είναι πολύ πίσω στο παρελθόν και ελπίζω, όχι ότι δεν ήταν ωραίες στιγμές προσωπικές και σημαντικές στην καριέρα μας. Αλλά όσο αφορά τη στεναχώρια που αναφέρουμε τώρα μεταξύ σοβαρού και αστείου, νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες ώστε να μην έχει κανένας αποθυμένο πλέον.
0: Εμείς που είμαστε εδώ και τα ζούμε, πίστεψέ με, δεν είναι πολύ έτσι τα πράγματα. Εσύ είσαι μακριά, τώρα αναπνέεις άλλον αέρα. Φέτος δεν θα στο φέρουν το κύπελο οι φίλοι της ομάδας της
1: Μπιλμπάου?
0: Δεν έχεις πελάτη?
1: Φέτος η αλήθεια, Γιάννη μου, ανοίξαμε τον Αύγουστο τον περσινό ένα μικρό μαγαζί στο Σαραντέρ, μια πόλη στα 100 χιλιόμετρα.
0: Και άλλο μαγαζί?
1: Ναι, ένα μικρό.
0: Μπράβο,
1: οπότε η προσοχή μας ήταν στο 110% σε αυτά τα δύο μαγαζιά για να ανοίξει. Τώρα το πρώτο καλοκαίρι που θα περάσουμε είναι προπυλών. Οπότε εγώ δεν ασχολήθηκα πολύ φέτος με τα παιχνίδια που είτε της Ευρωλίγας είτε αυτά που έπαιξε ο ΠΑΟ και το Μπιλμπάο. Είχα βέβαια πάντα τον γιο μου ο οποίος συμμετάσχει στους εφήβους εκεί στο Μπιλμπάο για να μαθαίνω νέα, αλλά ούτε όπως σου ανέφερα πριν δεν είχαμε πολλές επισκέψεις στο μαγαζί μας από Έλληνες. Κάποιοι ήρθαν βεβαίως και είχαμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε λίγο. Αυτό που μπορώ να σου καταθέσω καθαρά αγωνιστικά, και αυτό είναι το κρίμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα τον ΠΑΟΚ να έρθει πιο διαβασμένος φέτος. Ήξερε πώς είναι ένας διπλός τελικός. Αλλά για μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι, αν εξαιρείς το πρώτο δεκάλεπτο, πάλι φάνηκε ότι δεν πίστευε στη νίκη του. Δεν ήταν σαν είχε παραδοθεί από το ημίχρονο. Δεν είχε το τσαγανό, δεν είχε τουλάχιστον οπτικά σε μένα που είμαι μπασκετικός, δεν είδα στα μάτια αυτή την δίψα για την νίκη, όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν τους πολύ πάνε οι τελικοί στο μπάσκετ σαν ομάδα γενικότερα, αλλά έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ ελπίζα πάντως να περάσουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα, να τηρηθεί η παράδοση με το κύπελο. Και αν το φέρε και ο Χλίναρσον ο ψηλός, να του έλεγες και δύο λόγια για τον Άρη. Ξέρεις, εκεί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ο Άρης, δεν πας εκεί λίγο. Να τον ψήσεις κι εσύ. Είναι πολύ καλός ο ψηλός, δεν ξέρω αν τον έχεις προσέξει. Είναι κλασικός παίκτης της δικής σου εποχής που το post το δούλευε όμορφα, ξέρεις. Όχι full τρίποντο και run and gun πάνω κάτω και ψηλά απλά να ανεβοκατεβαίνουν.
1: Είναι κάτι το οποίο ναι, πάει μαζί με τον καιρό τώρα, έτσι πώς έχει εξελιχθεί το μπάσκετ ψηλά. Που έχουν κινήσει κοντά στο καλάθι σπανεύουν πλέον.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, είναι ενδιαφέρον. Αν και εγώ προσωπικά δεν έχω μεγάλη εικόνα. Χαίρομαι που τα πράγματα εξελίσσονται. Χαίρομαι επίσης, μια και μιλάμε για τον Άρη λίγο, το ότι βλέπω ότι τα πράγματα τουλάχιστον διοικητικά αρχίζουν και βρίσκουν τον δρόμο τους. Κάτι που με ευχαριστεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο Άρης που ανέκαθεν ήταν και είναι γωνιακό μαγαζί, επιτέλους βρίσκει μια διοικητική ηρεμία η οποία του επιτρέπει να χτίσει προς το μέλλον και νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Mm-hmm.
0: Αναφέρθηκε στον Άρη, ο οποίος φυσικά έχει έναν μεγαλομέτωχο με μεγάλο οικονομικό εύρος, τα πράγματα έχουν μπει σε μια σειρά, δεν υπάρχουν χρέη, υπάρχει λειτουργία, έχει αρχίσει και εκπονείται ένα πλάνο για να πάει ο Άρης μπροστά, πήρε τις ακαδημίες από τον ΑΣ, θέλει να επενδύσει στο γήπεδο, να το διορθώσει μέχρι να μπορέσει να κάνει κάτι άλλο δικό του. Προχθές δεν ξέρω αν είχες το χρόνο να δεις την παρουσία του Αντετοκούμπο, του Νίκου Τουγκάλη στο Παλέ που ήταν μια γιορτή. Δεν ξέρω αν έφτασαν αυτές οι ωραίες εικόνες.
1: Εννοείται και είδα μερικά πλάνα. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η ιδιαίτερα φιλική και θερμίζει η σχέση του Γιάννη μαζί με τον σύλλογό μας. Πού να δούμε, που ξέρεις, όλα είναι εφικτά. Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βαθιές ρίζες στην Ελλάδα και νομίζω ότι ο Άρης του ταιριάζει.
0: Έζησες στιγμές οι οποίες νομίζω ότι διαμόρφωσαν και το χαρακτήρα σου. Γιατί αυτή η απόφαση που πήρες με την οικογένειά σου να πάτε στο Μπιλμπάο σε μια εβδομάδα μέσα από ένα ταξίδι με τον κουνιάδο σου, νομίζω ξεκίνησαν όλα αυτά. Με τον κουμπάρο σου, με ποιον ήταν?
1: Ακριβώς. Ήταν ένα ταξίδι αστραπής, το οποίο ουσιαστικά δεν ήταν προγραμματισμένο να πω και να ταξιδέψω εγώ. Και από καθαρή σύμπτωση βρεθήκαμε την κατάλληλη στιγμή, αυτό που ανέφερα και πριν, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για το χώρο της εστίασης στην Ελλάδα, από ό,τι θυμάσαι τελειώνοντας την καριέρα μου στον Άρη.
0: Πάρα πολύ καλή δουλειά είχατε, αλλά δυστυχώς σας πρόλαβαν οι εξελίξεις.
1: Ακριβώς, ήμασταν χρόνια στην Αθήνα πάλι στο χώρο της εστίασης πολύ καλά, μέχρι που έφτασε η οικονομική κρίση του 2014, η οποία δεν έδωσε και πολλά περιθώρια.
0: Βέβαια και οι συγκυρίες ήταν...
1: Και έχω μάθει να παλεύω τα δύσκολα, δεν μου αρέσει να παραδίδουμε εύκολα. Δεν το έκανα ούτε όταν έπαιζα σε δύσκολες εποχές, θυμάσαι την εποχή που ήμασταν.
0: Σαφώς.
1: 13 μήνες απλήρωτοι και παλεύαμε να κρατήσουμε το σπίτι ενωμένο.
0: Υπήρχε το ταμείο στο backside και από τον κουμπαρά εκείνον έβγαιναν τα της ομάδας γενικώς.
1: Με την ίδια φιλοσοφία και την ίδια λογική είπα ότι όχι, ο κόσμος είναι μικρός, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Οι τύχεις μας μπορούν να βελτιωθούν και αλλού και κάπως έτσι καθαρά συμπτωματικά βρεθήκαμε εδώ στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ήταν και θέλημα Θεού, γιατί βρήκες εκεί άνθρωπο που ήταν ο ιδιοκτήτης Γερμανός. Εσύ λόγω της μαμάς είναι μητρική σου γλώσσα τα γερμανικά, έπαιξες μπαλίτσα κατευθείαν. Δηλαδή,
1: έγινε... Οι όμορφες λεπτομέρειες, Γιάννη μου, ναι. Που μερικές φορές σε κάνουν αναρωτιέσαι μήπως είναι μερικά πράγματα γραφτά.
0: Γραφτό ήταν. Είναι γραφτό κάποια στιγμή πιστεύεις να δούμε τον Άρη ξανά να πρωταγωνιστεί στο ανώτερο επίπεδο? Ξέρεις, ο κόσμος έχει μεγάλη ανυπομονησία. Όσοι ζήσαμε εκείνη την εποχή που έζησες και εσύ σαν παίκτης, διψάμε, θέλουμε οι νεότεροι ακόμα περισσότερο.
1: Νομίζω, Γιάννη μου, είναι μονόδρομος. Είναι μονόδρομος, γιατί όπως σου ανέφερα πριν, ανέκαθεν το brand name του Άρη, έτσι πως χτίστηκε, έτσι πως εγώ, φαντάσου τώρα, 35 χρόνια σχεδόν έχουν περάσει από τότε που πανηγύριζα με τα κύπελα μέσα στο παλέ. Τώρα είμαι 25 χρόνια περίπου εκτός ενεργείας δράσης και ακόμα με σταματάει κόσμος που μου θυμίζει αυτές τις στιγμές. Οπότε αυτά που κατάφερε ο σύλλογος μας δεν είναι λίγα. Το brand name λοιπόν είναι στα πολύ ψηλά, στα πρώτα ονόματα του παγκοσμίου μπάσκετ. Mm-hmm. Οπότε τώρα που έχουμε αυτή την διοικητική ηρεμία με το μεγάλο επενδυτή από την Κίνα, με όλες αυτές τις επαφές, εννοείται, θεωρώ, δεν μπορώ να φανταστώ να το βλέπει ο ίδιος ο επενδυτής διαφορετικά. Εννοείται ότι έχει πλάνο να πρωταγωνιστήσει ο Άρης. Απλά θέλει χρόνο, θέλει στρατηγική, θέλει υπομονή, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μέσα σε ένα και δύο χρόνια. Έχει δρόμο ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι στην επόμενη πενταετία ο Άρης θα ακουστεί ξανά και θα πρωταγωνιστεί στα πρωτοσέλιδα.
0: Ναι, και ξέρεις πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει, γιατί και το ποδόσφαιρο δεν έχει δώσει τίτλο και το μπάσκετ πλέον είναι 22 χρόνια μακριά από τους τίτλους και ο κόσμος διψάει, Ντίνο, διψάει πάρα πολύ. Εμείς είμαστε τυχεροί που ζήσαμε πράγματα πρωτόγνωρα και μοναδικά, αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να κρατηθεί μόνο από αναμνήσεις.
1: Πολύ ωραία συγκυρία. Πολύ ωραία συγκυρία. Mm. Γιατί μην ξεχνάμε και το ανάποδο φαινόμενο. Όταν ο Έλληνας φίλαθλος δεν ήξερε από μπάσκετ και το 87 με την εθνική, σε πάω τώρα.
0: Ναι,
1: βέβαια. Το χρυσό. Το οποίο χρυσό κατακτήθηκε όχι. Για τον απλό φιλάθλο κατακτήθηκε μία νύχτα ξαφνικά από το πουθενά. Ενώ άμα ρωτήσεις, ας πούμε, τα στελέχη των εθνικών ομάδων πριν. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα χτίστηκε για 10 χρόνια. 10 χρόνια δύσκολου δρόμου, με αποκλεισμούς, με αποτυχίες, βήμα-βήμα για να μπορέσει να χτιστεί μια ομάδα η οποία συγκυριακά ήταν από τις καλύτερες εθνικές που ποτέ καταρτήθηκε. Mm-hmm. Και καταφέραμε και φτάσαμε στο στόχο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει τώρα για τον Άρη μας. Ο Άρης πέρασε αυτή την εποχή. Πέρασε και το ενδιαφέρον του φιλάθλου κόσμου, ενώ ήταν πρωταθλητής σε δεκαετία 80-90, χόρτασε τίτλους, το ενδιαφέρον έπεσε. Τώρα που οι τίτλοι λείπουν και το ενδιαφέρον του κόσμου και η ανάγκη είναι αυτή που ανέφερες πριν, η δίψα πλέον ξεχυλίζει. Μια χαρά συγκυρία είναι που μέσα σε αυτό το περιβάλλον βρέθηκε και ένας σοβαρός άνθρωπος που ανέλαβε τα τιμόνια του συλλόγου. Και ελπίζω, όπως το λένε, να το συνεχίσει αυτό, να μείνει κοντά, ναι, μαζί με τα σοβαρά παιδιά που αυτή τη στιγμή θελεχών το πασχετικό τμήμα του Άρη, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζω.
0: Ο Νίκος Ζήσης υπήρξε και πελάτης στο μαγαζί, το γνωρίζει και προσωπικά.
1: Ο Νίκος ξέρουμε πολύ καλά, εσύ και εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά τι χαρακτήρες και τι άνθρωπος είναι. Είναι και πασχετικός βαθιά, είναι από τους καλύτερους παίκτες που περάσανε ποτέ. Οπότε εγώ αισθάνομαι ότι είναι σε καλά χέρια για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Άρης, και οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος.
0: Σε κάνει να αισθάνεσαι ακόμα πιο αισιόδοξος, επειδή ζεις και σε μια χώρα που οι υποδομές, οι ακαδημίες είναι κάτι πολύ σπουδαίο, πολύ σημαντικό. Ότι η ΚΑΕ Άρης από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν: θέλω τις ακαδημίες εγώ για να τις τρέξω εγώ, με προγραμματισμό, με επένδυση, με οργάνωση. Είναι κάτι για σένα που δείχνει ότι είναι μια επένδυση που ήρθε για να μείνει αυτή η κατάσταση?
1: Βεβαίως, εγώ το βλέπω σε πολλούς συλλόγους. Τώρα μιλάμε για τον Άρη, να σου μιλήσω για το Sporting, τον σύλλογο που ξεκίνησε στο Πατήσιο.
0: Σωστό.
1: Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή και το Sporting σε πολύ χαμηλότερη κατηγορία. Γνωρίζοντας, το μυστικό είναι αν τα παιδιά, αν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις γειτονιές μας, να τις ξαναγεμίσουμε τις μπασκέτες που είναι παντού στημένες στην Ελλάδα από την δεκαετία του 80 και του 90, αν τις ξαναγεμίσουμε με παιδιά που παίζουν, θα ξαναβρεθούν τα ταλέντα, θα ξαναεπιστρέψουν οι φίλοι οι αθλητές στους συλλόγους, και αυτό το πράγμα βοηθάει το να διατηρείται το ελληνικό μπάσκετ παγκοσμίως στο υψηλότερο επίπεδο.
0: Έχεις έναν γιο, είναι 17 τώρα ο μικρός, έτσι?
1: Τα κλείνει τον Ιούνιο, ναι.
0: Τι ύψος έχει το παλικαράκι αυτό?
1: Κοντεύει τα 2 μέτρα.
0: Κοντεύει τα 2 μέτρα. Πώς τον βλέπεις, το έχει?
1: Έχει πολλά πράγματα τα οποία είναι πολύ βασικά για έναν αθλητή, ειδικά στον χώρο του μπάσκετ. Έχει την πειθαρχία, έχει τη δύναμη, έχει το τσαγανό, έχει την ψυχολογία. Ξέρει πολύ καλά ότι θέλει πολλή δουλειά και πολύ κόπο και πολύ στεναχώρια για να κάνει τα βήματα μπροστά. Αυτό που του λείπει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εν μέρη και ο τρόπος με τον οποίο παίζει το μπάσκετ σήμερα εποχή, είναι ψηλόπαιδη για την ομάδα του, δεν είναι ψηλόπαιδη για το μέσο όρο του σύγχρονου μπάσκετ. Δύο μέτρα, τα περισσότερα γκάρ σήμερα είναι δύο μέτρα. Αλλά στην ομάδα του εδώ στο Μπιλμπάο είναι από τα ψηλά παιδιά, οπότε του δόθηκε και του δίνεται ο ρόλος του ψηλού κοντά στο καλάθι.
0: Η μπάλα δεν του δίνεται όμως καθόλου.
1: Και δυστυχώς πάει χέρι-χέρι με το σύγχρονο μπάσκετ που παίζεται κυρίως περιφερειακά, ότι ακουμπάει πολύ σπάνια την μπάλα. Οπότε είναι ένα κομμάτι το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε, ξέρεις.
0: Κοίταξε όμως να σου πω κάτι.
1: Και βήμα με βήμα.
0: Θέλει
1: πρέπει
0: δουλειά.
1: Να καταλάβει ότι δεν υπάρχουν πλέον ψηλοί κοντοί. Είναι δύσκολο βέβαια αυτό, γιατί δεν μπορεί να πας κόντρα στις επιθυμίες και τα σχέδια μιας ομάδας ή ενός προπονητή. Αλλά η αλήθεια είναι πρέπει να δουλέψει περισσότερο σαν περιφερειακός εισαγωγικά και λιγότερο σαν ψηλός, άμα θέλει να έχει τύχη στην καταφέρεια.
0: Εσύ όμως, νομίζω όμως ότι και στο σύγχρονο μπάσκετ θα είχες πολύ καλή θέση, γιατί ήσουν από τους πρώτους ψηλούς του παραδοσιακού τότε μπάσκετ που σούταρε και σούταρε πολύ καλά. Σούταρε με ποσοστά περιφερειακού. Οπότε το σουτ είναι κάτι, ένα βασικό απαραίτητο στοιχείο, άσχετα αν και εμένα το μπάσκετ του τριπόντου κάποιες φορές μου είναι αποκρουστικό.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σου, είναι πολύ σημαντικό. Γενικά το μπάσκετ πλέον, γιατί έχει γίνει και πολύ πιο γρήγορο, οπότε οι επιλογές που έχεις για να κάνεις πολλά συστήματα και πολλές επιλογές δεν έχεις, είναι μερικά βασικά. Και το πιο βασικό είναι ότι όταν έχεις την τεχνική κατάρτιση, να σου τέρνεις καλά, να τριπλάρεις καλά, να έχεις δηλαδή ουσιαστικά αυτό που λέμε ένας εναντίον ενός, τότε ό,τι και να φανταστεί το μυαλό σου, γιατί αυτό είναι δεδομένο, ότι όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο, το μυαλό σου σκέφτεται μπασκετικά. Βλέπεις σε κλάσματα δευτερολέπτου τις αντιδράσεις του αντιπάλου σου και προσαρμόζεις επιθετικά ανάλογα. Οπότε, εάν έχεις την τεχνική κατάρτιση για να κάνεις πράξη αυτά που σκέφτεται το μυαλό σου, νομίζω ότι το μπάσκετ είναι ένα πάρα πολύ εύκολο άθλημα. Mm-hmm. Και εκεί είναι και το μυστικό. Όπως είπαμε πριν, ένας ψηλός πρέπει να ξέρει να σουτάρει και τρίποτα και να μπορεί να αντιμετωπίσει το ένα στην με ένα κοντότερο αμυντικό να το μαρκάρει. Οπότε είναι πολύ πιο πώς να το πω, πολυσύνθετο ένας ρόλος και τεχνική κατάρτιση ενός μπασκετμπολίστα σήμερα σε σύγκριση με την εποχή μου που εγώ δεν χρειαζόταν να είμαι τόσο καλά καταρτημένος για να μπορώ να παίξω σαν περιφερειακός. Αυτοί που το κάνανε την εποχή μου ήταν και οι αστέρες. Θυμάσαι ότι ο Τόνι Κούκοτς πολλές φορές ήταν.
0: Σούπερ.
1: Ήμασταν και πάνω κάτω ίσως υψής.
0: Σούπερ.
1: Αλλά ο Τόνι είχε αυτή τη δυνατότητα να παίζει και έξω και κοντά και μακριά από το καλάθι. Οπότε αυτή έκανε και τη διαφορά.
0: Ήταν και κάποιοι άλλοι παίκτες. Δηλαδή ο Φάνης που ήταν. Ο Φάνης, ο Χριστοδούλο, ο οποίος έπαιζε και κοντά και μακριά, ασχετά ήταν πιο τριάρι.
1: Φάνης ήταν άλλο φαινόμενο. Ο Φάνης ήταν Φάνης. Για μένα ο Φάνης ήταν μοναδικός.
0: Σωστό. Σωστό. Και από αυτούς που παίζανε καλά το ένας εναντίον ενός, υστερούσε λίγο, αλλά και ο Νίκος ο Γκάλης ήταν καλός, έτσι.
1: Εντάξει, ο Νίκος, η δουλειά του ήταν.
0: Ένας εναντίον τριών, τεσσάρων.
1: Ακριβώς. Όχι, εγώ πρέπει να σου πω και το ξέρεις πολύ καλά, το έχω δηλώσει άλλωστε πολλές φορές σε μεταξύ μας κουβέντες.
0: Σωστό.
1: Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός που είχα από συγκυρία την τύχη να συμμετάσχω και να παραβρίσκουμε δίπλα σε
0: τέρατα. Ιερά τέρατα. Ο Γκάλης, ο Παναγιώτης, ο Γιαννάκης, τον οποίο είναι και δωμάτιο. Και
1: πολλοί άλλοι, και πολλοί άλλοι, γιατί αδικούμε πολύ κόσμο τώρα.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Αδικούμε πάρα πολύ κόσμο. Αλλά το αφήνουμε εκεί.
0: Και ο Πίξη, καλός ήταν που τον είχε και προπονητή. Καλός ήταν και ο Πίξη.
1: Όχι, και ξέρεις, ήταν μεγάλο μάθημα. Σε πολλά πράγματα. Έτσι, πολλά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, είναι μια πορεία η οποία όσο την αναλογίζουμε, μόνο θετικά.
0: Πρέπει να νιώθεις πραγματικά τυχερός, Ντίνο. Ειλικρινά σου μιλάω. Ήταν μια συγκυρία που πολλοί θα ήθελαν να τη ζήσουν και πρέπει να νιώθεις τυχερός. Παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισες, νομίζω ότι το ταμείο πάντα θα είναι συν από την παρουσίαση στον Άρη.
1: Αυτά πάνε χέρι-χέρι, Γιάννη, τα ξέρεις. Με όποιον αθλητή και να μιλήσεις, σε οποιοδήποτε άθλημα υπάρχουν οι καλές και οι κακές στιγμές στην σταδρομία. Αλίμονο όμως άμα κρατάμε τις κακές. Δεν ζούμε τη ζωή μας για αυτές. Δεν ζούμε τις ζωές μας για κακές στιγμές.
0: Σωστό.
1: Τις ζούμε να θυμόμαστε τις καλές. Και εγώ θυμάμαι, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλές.
0: Έτσι, μπράβο. Και έχεις και μια κόρη, η οποία είναι φυσικά διδυμάκια με τα παιδιά σου. Το κορίτσι με τι ασχολείται?
1: Με το κρεβάτι της και την εφηβεία της.
0: Σοβαρά μιλάς?
1: Όπως όλα τα κοριτσάκια στην ηλικία της. Δεν θέλω να κάνουν τίποτα, αφήστε με ήσυχο, τα ξέρεις τώρα. Έχω καμία τύχη τα πατέρας εγώ. Ό,τι και να πω,

0: θα έρθει το Σεπτέμβριο.
1: Ρωτάει ο Λυπηρίδης και ανησυχεί, να ξέρεις. Δεν είναι τίποτα. Για μας, άσε μας.
0: Το ξέρω, να έρθει, αλλά αυτός με τα δικά του δυσκολεύεται.
1: Δινάρα, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Εύχομαι τα καλύτερα για τη φαμίλια σου. Πολλά φιλιά.
0: Και ξανά χαιρετισμούς. Και...
1: να είσαι καλά, Δινάρα μου. Πολλά φιλιά. Πολλά, πολλά φιλιά. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Εντάξει, είναι... ο Ντίνος είναι φίλος. Έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα εντός και εκτός γηπέδου και σαν δημοσιογράφος εγώ, αλλά και φιλικά. Δηλαδή, έζησα πολλά πράγματα από τη ζωή του Ντίνου. Πολύ σημαντικός. Πολύ τυχερός. Όποιος έχει σταθεί στο πλευρό του Γκάλη και του Γιαννάκη και του Σούμποντιτς και έχει γαλουχηθεί σαν χαρακτήρας, αποδείχθηκε πολύ άξιος και στην συνέχεια, στην μετά Γκάλη αλλά και τη μετά Γιαννάκη εποχή, την εποχή του που ο ίδιος ο Παναγιώτης Ολιαδέλης, όλα τα υπόλοιπα παιδιά, να μην τα αναφέρω τώρα ονομαστικά, ο Σιούτης, Ξανθόπουλος, Μπόνι, Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ, Τσάλς, όλοι αυτοί οι απίστευτοι τύποι μας έδωσαν πολύ μεγάλες χαρές. Ο Νάσο Γαλακτερός, ο Ζάρκο Πάσπαλης για τον αλής του μνήμης τελικό των απλήρωτων. Όμορφα πράγματα, τα κάνουμε. Μπορεί να πέσε λίγο έξω το ταμείο του Ντίνου το... στη διάρκεια των τελικών εκεί που Μπιλμπάο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος δεν μετανιώνει για μια υπέροχη απόφαση που πήρε. Να είναι καλά το παιδί. Καλός μας φίλος. Πότε είναι καλή περίοδος να πάτε στη χώρα των Βάσκων, Άκη? Γενικά είναι μια πολύ βροχερή χώρα και ένας πολύ βροχερός τόπος. Είναι, μπορώ να σου το πω γιατί το ξέρω, ιδανικός ο Σεπτέμβρης, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Ιδανική και η Άνοιξη. Είναι δύο πολύ ιδανικές εποχές για να πας στο Μπιλμπάο. Αλλά γενικά να ξέρεις ότι μιλάμε για μια πόλη πανέμορφη, πεντακάθαρη, με πολύ βαθιά κουλτούρα, αθλητική, κοινωνική, άνθρωποι ευγενικοί, άνθρωποι ήσυχοι. Είναι ένα περιβάλλον πραγματικά ιδανικό και επιχειρηματικά υποστηρίζει πάρα πάρα πάρα πολύ τον κόσμο. Μπόλικη αγάπη από τον φίλο τον Αργύρη στον Ντίνο τον Αγγελίδη. Λέει, δεν τα ακούς αυτά κάθε μέρα από ανθρώπους που τίμησαν τη φανέλα και το σύλλογο και ας έχουν περάσει χρόνια. Ο φίλος ο Στέργιος από την Αλεξανδρούπολη στέλνει την αγάπη του και παραμένει αισιόδοξο ότι το σύμπαν θα συνωμοτήσει ώστε να πάρει αυτός ο πολύπαθος λαός του Άρη αυτό που ονειρεύεται και αξίζει. Στέργιο μου, αυτό ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι μας. Απλά πέρα από ευχές πρέπει να γίνουν και πράξεις από όλους και κυρίως από τους θεσμούς. Πολύ και αγάπη στον φίλο τον Χάρη και στον φίλο τον Ιγκόρ, ο οποίος στέλνει αγάπη στον Τίνο τον Αγγελίδη και ένα τραγούδι για την αυτοκρατορία μέσα από τα υπέροχα τραγουδάκια τα οποία διαφημίζει και ο Yellow Radio. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι επιτέλους ήρθε ο Ντίνος να μας πει τελικά αν τάισε τους δίπλα μελιτζάνες παπουτσάκι. Γιατί συγκεκριμένα μελιτζάνες παπουτσάκι? Επειδή είναι μεσογειακή κουζίνα λες τώρα, έτσι? Ελπίζω να μην κρύβει κάτι, κάποιο υπονοούμενο αυτό που γράφεις, αλήτη, να ξέρεις. Αν πάτε πάντως πραγματικά στο Μπιλμπάο, θα επισκεφτείτε οπωσδήποτε τον Γκρεκοτσίνα. Είναι εκπληκτικό εστιατόριο. Και η φιλοξενία του Ντίνου θα είναι κάτι παραπάνω από ζεστή, σας το υπογράφω αυτό. Δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες σε αυτή την πόλη, καμιά κοσαριά αν έχουν και ένα σύλλογο εκεί. Δεν είναι... είναι πολύ ιδιαίτερο το μέρος, πάρα πολύ όμορφο, τρομερά τοπία και εκεί κοντά είναι και να πάτε και μια βόλτα στο Σαν Σεμπαστιάν με τα υπέροχα κρασιά του, τρομερή φύση. Γενικά είναι ένα ταξίδι που αξίζει τον κόπο να το κάνετε. Και μπορείτε να το παντρέψετε και με την αθλητική κουλτούρα που έχει το Μπιλμπάο, γιατί όντως υπάρχει η Ατλέτικο Μπιλμπάο και φυσικά η αγαπημένη ομάδα του μπάσκετ του Μπιλμπάο, οι οποίες έχουν και το τοπικό στοιχείο, γιατί υπάρχουν διαφορές. Οι Βάσκοι έχουν μια διαφορετική νοοτροπία και φιλοσοφία και πολλές κοινωνικές διαφορές με την υπόλοιπη Ισπανία. Τα γνωρίζετε αυτά. Υποστηρίζουν με πολύ μεγάλη θέρμη τις ομάδες τους, πάρα πολύ αγάπη. Και είναι πολύ έντονο το να βρεθεί σε ένα μάτς, είτε εγώ παλιά είχα περάσει από το Σαν Μαμές, είτε της Athletic Bilbao στο καινούργιο της γήπεδο, είτε φυσικά της ομάδας

0: μπάσκετ του Μπιλμπάου. Να το συνδυάσετε λοιπόν και με ένα παιχνίδι μπασκετικό ή ποδοσφαιρικό δεν θα ήταν καθόλου άσχημα. Μετά το Φάνη, ο Ντίνος, ο Αγγελίδης και ο Οικονόμου ήταν τα πρώτα τεσσάρια που... Γιατί έφυγε το μήνυμα, διαγράφηκε. Το διέγραψες ρε Χαμπίτη το μήνυμα, πάνω που το διάβαζα. Το διέγραψε το μήνυμα ο φίλος. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μιλάμε με κάποιους ανθρώπους καθημερινά με τους οποίους δεν έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε συχνά και νομίζω ότι βοηθά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολύ έντονη επικαιρότητα και δισογραφία, οπότε καλό είναι να έχουμε και μια επαφή με σημαντικούς ανθρώπους της ιστορίας του Άρη γενικότερα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση του μπασκετικού Άρη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε και άλλο μπασκετικό ρεπορτάζ και θα έχουμε και μια μικρή ανάλυση των... μια οικονομική ανάλυση από αυτά τα στοιχεία που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον δημοσιοποίησε η ΚΑΕ και θα τα δούμε λιγάκι για το πόσο σημαντικά είναι όχι μόνο σαν αριθμοί αλλά και τι κρύβουν από πίσω. Θα πάμε να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων μέχρι αυτήν την ώρα με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times και την συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου στο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε το χορηγό της ώρας και εννοείται φυσικά ότι θα τιμήσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εσείς μην ξεχνάτε ότι την εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που εδώ και 50 χρόνια ομορφαίνουν και γλυκαίνουν τις στιγμές μας παρουσιάζοντας και παραδίδοντας ωραίες αναμνήσεις στους Θεσσαλονικείς, 10 καταστήματα Μίλτος. Η Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση, εγγύηση στα ακουφώματα PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι με ένα τρομερό δίκτυο επαγγελματιών. Ό,τι υπάρχει για ακούφωμα υπάρχει ονοματεπώνυμο Άλλοπλαστ και αδερφή Δερβίση. Και φυσικά η Smart Finance, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών, η οποία μας δίνει την δυνατότητα να βρίσκουμε γρήγορες, άμεσες λύσεις, αποτελεσματικές, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Κάντε υπομονή, αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε, έχουμε ακόμα μια ραδιοφωνική ώρα μπροστά μας και σκοπεύουμε να την εκμεταλλευτούμε. Προς το παρόν, ό,τι σας είπαμε για το break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε ταντωμένο σκηνία και χειρία στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλων στα στενά. Διαψεύδει η Τεχεράνη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Νότια Κορέα ανέφεραν επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούζ. Αφόρητη για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτηρίζει την κατάσταση στο στενό ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, προσθέτοντας μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν έχει καν αρχίσει. Για αδικαιολόγητες και απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει, τόνισε από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός. Στο Άμαν της Ιορδανίας μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αυριανή Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Άμπου Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία στη Μαρφίν, τιμώντας τη μνήμη των τριών θυμάτων. Η απώλειά τους λειτουργεί ως υπενθύμηση των συνεπειών που μπορεί να έχει το μίσος και η ακραία ρητορική. Χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την ομαλότητα, σημειώνει. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση του στο δρόμο και θα την επιτρέπει μόνο σε πεζόδρομους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μυστήριο με ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν τρύπα από το λεβιτοστάσιο διπλανής οικοδομής. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε στην αστυνομία διάρρηξη χρηματοκιβωτίου και αφαίρεση περίπου 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το ποσό, ούτε το χρηματοκιβώτιο, δήλωσε σήμερα ο συνιδιοκτήτης κ. Προγιόπουλος. Δοκιμαστικό δρομολόγιο σήμερα στη σιδηροδρομική γραμμή Έδεσας Φλόρινας για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Από τα τέλη Μαΐου ξεκινούν τα εμπορικά δρομολόγια, όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Τραγωδία στο αστυνομικό Μέγαρο Καβάλας. Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ λίγο μετά το τέλος της υπηρεσίας του εντός της αστυνομικής διεύθυνσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Έρχεται ισχυρό κύμα ζέστης και σκόνη. Σε καλοκαιρινό κλειό εισέρχεται η χώρα το επόμενο διήμερο, με τον υδράργυρο να κάνει άλμα πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το φαινόμενο θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με έντονη μεταφορά σκόνης και λασποβροχές. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
5: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή, 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
7: Smart Finance.
6: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
7: Smart Finance.
6: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
7: Smart Finance.
6: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Το βάλε! Το βάλε! Αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τίποτα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος, εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Lease Access.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
21: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Με όποιον δάσκαλο καθίσει» στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Smart Finance και η Aluplast αδερφή Δερβίση.

λίγο ρεπορταζάκι που αφορά την ΚΑΕ Άρης και θα επικεντρώσουμε λίγο στην σημασία των στοιχείων που δημοσιοποίησε η ΚΑΕ Άρης για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ωραίο να συμβαίνει, γιατί είναι ένα μικρό αποτύπωμα, ένας μικρός, αν θέλετε, λογαριασμός που κρατά η διοίκηση μιας ομάδας, και με αυτόν τον τρόπο θέλει να ενημερώνει σε γενικές γραμμές τον κόσμο της το τι ακριβώς συμβαίνει στα εσωτερικά της ΚΑΕ, πέρα από το παρκέ και τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Αυτό φυσικά δεν είναι μόνο μια ωραία κίνηση, είναι μια υποχρέωση κάθε ανώνυμης εταιρείας, και ειδικά μια καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας όπως αυτή που λέγεται Άρης, που έχει κόσμο που ακολουθεί, που πληρώνει εισιτήρια διαρκείας, που υποστηρίζει και που αποτελεί το καύσιμο για την δυναμική που αναπτύσσεται για όλα αυτά που θα ακούσετε σε λίγο. Ο καθρέφτης λοιπόν του Άρη για το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι αρχικά, μετά την πλήρη εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του 25, οι οφειλές της ΚΑΕ παραμένουν μηδενικές, και νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτα αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, αλλά για τυπικούς λόγους καλά κάνει η ΚΑΕ Άρης και το αναφέρει. Δεν δημιουργήθηκαν χρέη επισία, όχι, πληρώθηκαν αυτά που υπήρχαν. Σε αυτό το διάστημα είχαμε 3 sold out με Παναθηναϊκό, Νεπτούνας και Πανιόνιο, κάτι το οποίο δεν το θεωρώ κανένα πολύ μεγάλο επίτευγμα, ούτε το θεωρώ τόσο πολύ σημαντικό, όσο θεωρώ το επόμενο στοιχείο πολύ σημαντικό, ότι το γήπεδο βάσει της διάθεσης των εισιτηρίων είχε 86% πληρότητα. Πολύ σημαντικό το ποσοστό. Μακάρι να πατήσει το εννιαράκι του χρόνου και να μείνει εκεί. Ο Άρης είναι το νούμερο 2 στην Ευρωλίγα και το EuroCup, αναφορικά με τις αλληλεπιδράσεις στα social media ανακόλουθο. Μην το προσπερνάμε αυτό το στοιχείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά στον χώρο τον εμπορικό, της διαφήμισης, του marketing, τα social media. Το αντιλαμβάνεστε, είναι μια νέα εποχή. Και αυτό το στοιχείο, το στατιστικό, που φυσικά αποτυπώνεται και μέσα από αριθμούς, που λογικά δεν αναφέρονται τώρα γιατί δεν χρειάζεται μια λεπτομερής ανάλυση, τι δείχνει? Δείχνει μια δυναμική, και είναι αυτό που κεντρίζει την προσοχή και αποτελεί όπλο στη φαρέτρα κάθε σοβαρού εμπορικού τμήματος και τμήματος marketing, για να μπορέσει να προχωρήσει, να κλείσει συμφωνίες και να δείξει ότι μια χορηγική συνεργασία με την ΚΑΕ Άρης είναι και υποφελής και πάρα πάρα πολύ δημοφιλής. Αυτό είναι κάτι, να ξέρετε, το οποίο μετρά πάρα πολύ και ενδιαφέρει πάρα πολύ και την ίδια την Ευρωλίγκα. Τρεις μεγάλες χορηγικές συμφωνίες με Uber, με Coca-Cola και Ίμπουρι. Τα ονόματα των συμφωνιών αυτών που ήρθαν να συνεργαστούν με την ΚΑΕ Άρης δείχνουν και την νέα τάξη πραγμάτων, τη νέα δυναμική που αναπτύσσεται, αλλά και αυτά που έρχονται, γιατί να είστε σίγουροι ότι με την ολοκλήρωση της φετινής αγωνιστικής περίοδου, αλλά και με την ολοκλήρωση διαφόρων συμβάσεων που υπάρχουν και παρέλαβε η νυν διοίκηση, θα υπάρξουν νέες αναπροσαρμοσμένες και με βάση την καινούργια δυναμική, και βέβαια πολύ πιο υποφελής για την ΚΑΕ Άρης. Ενίσχυση, εδώ πάμε τώρα από εδώ και πέρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, πάμε στα πραγματικά πολύ σοβαρά πεπραγμένα, που είναι η ενίσχυση της συνεργασίας με τον ΑΣ Άρης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο μεγαλομέτοχος και η οικονομική ουσιαστικά διευθύντριά του γνώρισαν τους ανθρώπους του ΑΣ Άρης, σε αναστράφηκαν μαζί τους, είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν και να δουν πράγματα
σε ό,τι αφορά τον τρόπο που σκέπτονται και τον τρόπο που δρούν διοικητικά, και νομίζω ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφει ανάμεσα στην ΚΑΕ Άρης και τον ΑΣ Άρης, μετά από διαβουλεύσεις, συζητήσεις, διαφωνίες που προέκυψαν, αλλά τελικά επήλθε η συμφωνία γιατί υπήρχαν αμοιβαία αισθήματα και διάθεση συνεργασίας. Το μνημόνιο συνεργασίας λοιπόν μεταξύ της ΚΑΕ Άρης και του ΑΣ Άρης αποτελεί πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα, αποτελεί συνδετικό κρίκο και εγγυάται και την καλή, και την καλή συνεργασία, αλλά και την εύρυθμη λειτουργία του ΑΣ, που στο βαθμό που αναλογεί στην ΚΑΕ Άρης μπορεί και περιμένει συγκεκριμένα έσοδα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να μπορεί να είναι συνεπή σε πολύ πολύ σοβαρές υποχρεώσεις που υπάρχουν στον ΑΣ Άρης. Πολύ σημαντικό λοιπόν το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε ανάμεσα στον ΑΣ και την ΚΑΕ Άρης, όπως είναι και πάρα πάρα πολύ σημαντικό ότι μέσα σε αυτό το μνημόνιο περιλαμβάνεται και η ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ του Άρη από το καλοκαίρι, από τις ηλικίες των 12 ετών και άνω. Τα παιδιά που έτρεχαν τα τελευταία χρόνια την Ακαδημία, ενισχύοντάς την με ιδίους πόρους οικονομικά, τα οποία τιμήθηκαν και στο τελευταίο μάτς με τον Πανιόνιο, όχι όλα τα μέλη αλλά κάποια από αυτά, έγινε μια καλή δουλειά σε αντίξωες συνθήκες. Είναι μεγάλη ευτυχία για τον Άρη να διαθέτει ανθρώπους που χρηματοδοτούν και χρηματοδότησαν τις ακαδημίες μπάσκετ, που δεν είναι κάτι φανταχτερό, κάτι φαντεζή, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα προβεβλημένο, η αλήθεια είναι, αλλά κατάφεραν και δημιούργησαν πολύ συγκεκριμένα στάνταρ τα οποία θα τα πάρει από το σημείο αυτό, το πολύ καλό σημείο αλήθεια που τα αφήνουν, και η ΚΑΕ Άρης θέλει να τα εκτινάξει, να τα βάλει σε άλλα πολύ επαγγελματικά επίπεδα. Και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό και για το παρόν και για το μέλλον του Άρη, γιατί δείχνει και ένα πολύ συγκεκριμένο σκεπτικό της νέας ιδιοκτησίας και του μεγαλομετόχου, ότι εδώ έχουμε έρθει για να φτιάξουμε, να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε και από εκεί και πέρα να μεγαλώσουμε τον Άρη σε όλα τα επίπεδα. Ποιος δεν θα ήθελε άλλωστε να υπάρχουν καινούργιες υποδομές, να υπάρξει μια ακαδημία που θα είναι πάρα πολύ δραστήρια, που θα μπορεί να τροφοδοτεί με τα χρόνια την ανδρική ομάδα με καλούς παίκτες και που θα δίνει και ένα διαφορετικό στίγμα, δημιουργώντας και χαρακτήρες και καλούς παίκτες, πρώτα απ' όλα καλούς χαρακτήρες και βέβαια καινούργια αριανάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου αυτό και δεν πρέπει να το προσπερνούμε ως στοιχείο από αυτά που παραθέτει για τα πεπραγμένα η ΚΑΕ Άρης για το πρώτο τρίμηνο του 26. Και φυσικά η έναρξη της τεχνικής μελέτης για τον Nick Gallis Hall. Τώρα αυτό το τελευταίο είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Την προσεχή Παρασκευή, προς τα τέλη της εβδομάδας εν πάση περιπτώσει, θα έχουμε την δυνατότητα, όπως κάνουμε παραδοσιακά μια φορά το περίπου τον μήνα, να συναντηθούμε και να συζητήσουμε οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Άρη, τους ανθρώπους της διοίκησης και τον GM της ομάδας, σε μια ενημερωτική κουβέντα, ανταλλαγή απόψεων και κάποιων πραγμάτων για τα οποία θα γίνουμε σοφότεροι ως προς την εξέλιξή τους. Η έναρξη της τεχνικής μελέτης για τον Nick Gallis Hall είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Από την πλευρά της, στο τεχνικό κομμάτι, η ΚΑΕ Άρης έχει κάνει όλες τις απαραίτητες κινήσεις για να γνωρίζει τι γίνεται, τι θέλει και πώς μπορεί να το πετύχει, και τη συνάρτηση κόστους αλλά και χρόνου παράδοσης των εργασιών για για το μαζικό, το ολικό lifting του παλέ. Εκεί βέβαια εμπλέκονται, δεν είναι μόνο η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού εμπλεκόμενη, δεν είναι μόνο ο Υφυπουργός Αθλητισμού ο κύριος Βούρτης εμπλεκόμενος, εμπλέκεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εμπλέκονται τα ΕΑΚ και γενικότερα είναι μια
διαδικασία η οποία έχει πολλές παραμέτρους. Η ΚΑΕΑΡΙΣ αυτό που κάνει είναι να έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και να προσπαθεί μέσα στο Μάιο, όπως άλλωστε αρχικά είχε ενημερωθεί ότι θα συμβεί, θα οριστικοποιηθεί και θα υπάρξει μια συμφωνία για την έναρξη των έργων και για τη χρηματοδότηση αλλά και για όλο το υπόλοιπο κομμάτι το τεχνικό. Και από εκεί και πέρα ελπίζω και εύχομαι όλοι οι φορείς που είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την συμφωνία για το παλέ μεταξύ της πολιτείας και της ΚΑΕΑΡΙΣ θα δράσουν γρήγορα και θα μπορέσει ο Άρης να κερδίσει το χρόνο για να ξεκινήσει έγκαιρα μέσα στον Μάιο, τέλη Μαΐου, όποτε τελειώσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας της Τάργα, για να μπορέσει το παλέ να είναι έτοιμο με τις καινούργιες αλλαγές που θέλουν να γίνουν, που είναι πολύ σημαντικές για την καινούργια χρονιά του Άρη, που δεν θα είναι μεταβατική, θα είναι πολύ ανεβασμένος ο αγωνιστικός πύχης, να μπορέσει και το παλέ να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του κόσμου, όχι μόνο από τη χωρητικότητα του γηπέδου που θα αυξηθεί κατά περίπου 1.200 με 1.500 θέσεις, αλλά να μπορέσει να είναι το παλέ και βιώσιμο, να προσφέρει και έσοδα στην ΚΑΕ, να εξυγχρονιστεί και να γίνει πιο εύκολα προσβάσιμο και πιο ευχάριστο για όλους τους φίλους της ομάδας που θα το επισκέπτονται στα παιχνίδια του Άρη. Και βέβαια η λογική είναι όχι μόνο στα παιχνίδια του Άρη, θα δημιουργηθούν υποδομές και έργα για να μπορεί κάποιος να πάει να φάει στο παλέ, να πιει ένα καφέ, να ψωνίσει κάποια πράγματα. Είναι, θα γίνει ένα ολικό lifting. Περισσότερα ελπίζω να μάθουμε και να μπορέσουμε να σας μεταφέρουμε μετά τη συνάντηση που θα έχουμε όλοι οι δημοσιογράφοι, εκπρόσωποι του τύπου που ασχολούνται με το ρεπορτάζ της ΚΑΕ, στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση με τους ανθρώπους της ομάδας. Η συζήτηση για τη Φεράρι εδώ συνεχίζεται με πολύ χιούμορ από τον Κώστα. Λέει, εύχομαι να μην υπάρχει κανένα κομμένο τιμολόγιο leasing στο όνομα της ΚΑΕ όπως κάνανε κάποιοι στο παρελθόν. Να όχι φίλε. Να ξέρεις ότι ο κύριος Ιάου είναι κανονικός ιδιοκτήτης, κανονικός μεγαλομέτοχος και για τα προσωπικά του γούστα πληρώνει από την τσέπη που έχει για τα προσωπικά του γούστα. Υπάρχει άλλο πορτοφόλι, άλλος κουμπαράς, ο οποίος προορίζεται για την ΚΑΕΑΡΙΣ και δεν μπερδεύει τα πράγματα, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτά σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, τον απολογισμό των πεπραγμένων ουσιαστικά της ΚΑΕΑΡΙΣ για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τα τρία sold out με Παναθηναϊκό, Νεπτούνας και Πανιόνιο δεν νομίζω ότι αντικατοπτρίζουν την πραγματική δυναμική του κόσμου. Θεωρώ ότι από την καινούργια χρονιά τα sold out θα είναι πολύ πολύ περισσότερα, όπως αυξημένος πιστεύω ότι θα είναι και ο αριθμός των εισιτηρίων διαρκείας την επόμενη χρονιά. Να γίνει εκεί και μια πάρα πολύ καλή μελέτη και προετοιμασία από τους ανθρώπους της ΚΑΕ, ώστε όχι τόσο σε ό,τι αφορά τις τιμές, που πρέπει να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια για να συγκρατηθούν όσο το δυνατόν γίνεται σε επίπεδα που μπορεί ο κόσμος να αντέξει, αλλά το πιο σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι η ΚΑΕΑΡΙΣ να μπορέσει να εξασφαλίσει στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που θέλουν να, που έχουν εισιτήριο διαρκείας και θέλουν να αγοράσουν, να τους εξασφαλίσει έναν τρόπο όπου θα μπορούν να πληρώνουν και να τους διευκολύνει, γιατί όλοι το έχουμε ανάγκη αυτό και δεν είναι καθόλου εύκολο για μια μέση οικογένεια και για έναν μέσο αριανό να μπορεί να διαθέσει 300, 400, 500 ευρώ μέσα στο καλοκαίρι για να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Είναι δύσκολο πράγμα τα μετρητά, δυσέβρετο, και αυτό που έχει σημασία είναι να μπορέσει περισσότερος κόσμος να διευκολυνθεί και να έρθει στο γήπεδο.

Φίλε Αναστάση, ο κύριος Σιάου είναι πολίτης του κόσμου και η βάση του είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Αυτό που σίγουρα έχει αλλάξει και έχει μπει στη ζωή του είναι ο Άρης και η Θεσσαλονίκη. Και επειδή έρχονται ωραία πράγματα μπροστά, σίγουρα καλύτερα πράγματα από αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και αυτά που ζήσαμε φέτος, έρχονται καλύτερα, έρχονται μεγαλύτερα, και νομίζω ότι ο κύριος Σιάου θα είναι ακόμα περισσότερο παρόν και επιδραστικός, αν θέλεις, στην ΚΑΕ Άρης, της οποίας είναι μεγάλο μέτοχος. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό τώρα, επειδή ο καλός φίλος ο Αργύρης με ρωτάει για το Ρόνι Χάρελ. Ο Ρόνι Χάρελ είναι εντάξει και προπονείται κανονικά. Η ομάδα χθες πήρε ένα ρεπό γιατί προπονήθηκε και την Πορτομαγιά. Κανονικά δεν υπήρξε τριήμερο για κανέναν. Η ομάδα πήρε χθες ένα ρεπό και επέστρεψε στις προπονήσεις. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει την προπόνησή της που ξεκίνησε πριν από περίπου μια μισή ώρα. Ο Ρόνι είναι καλά, ο Ρόνι Χάρελ. Είναι μέσα, προπονείται κανονικά. Κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα στον αριστερό του αντίχειρα που ήταν πάρα πολύ πρισμένος, αλλά πλέον είναι μια χαρά και μπορεί και βγάζει κανονικά το πρόγραμμα. Ο Άντζουσιτς έχει ξεπεράσει το θέμα με τη μέση. Ο Στέλιος ο Πουλιανίτης, εντάξει, το πρόβλημα ούτως ή άλλως δεν του στέρισε τη συμμετοχή από κανένα μάτς. Μπόρεσε όμως λίγο να κουράρει το ταλαιπωρημένο του χέρι, το αριστερό και το βγαλμένο του δάχτυλο. Εκεί που ακόμα υπάρχει ένα μικρό θεματάκι αφορά τον Φόρεστερ, ο οποίος είχε αρκετά σοβαρό θέμα με τη μέση, αλλά πλέον αντιμετωπίζεται με φυσιοθεραπείες και συντηρητικά. Υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος, 8 ημέρες συγκεκριμένα, για το επόμενο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ στην Σαν Ελ Αρίνα για τα play-off, για την έναρξη των play-off. Όχι, δεν είπα κάτι, φίλε Απόστολε, δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο για την παρουσία του κυρίου Σιάου στη Θεσσαλονίκη. Απλά λέω ότι οι ανάγκες της ομάδας μεγαλώνουν και αυτό θα μεγαλώσει και την ανάγκη του ιδίου του κυρίου Σιάου και των συνεργατών του να είναι περισσότερο εδώ, και με φυσική παρουσία αλλά και με έργα. Εγώ έχω δηλώσει την αισιοδοξία μου ότι αυτό το πράγμα κάθε χρόνο θα πηγαίνει και καλύτερα, η επένδυση που γίνεται στην ΚΑΕ Άρης. Δεν κάνω διάφορους συσχετισμούς με το ποδόσφαιρο που είχαν γίνει ατυχώς. Νομίζω όμως ότι ο κύριος Σιάο κάθε χρόνο θα βλέπει ακόμα πιο σοβαρά τις προοπτικές και την επένδυσή του στην ΚΑΕ Άρης. Και όχι μόνο αυτός, αλλά και όλοι οι άμεσοι συνεργάτες του, εμφανείς ή αφανείς, και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό μόνο καλό μπορεί να είναι για την ομάδα. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ότι στο μάτσο με τον Πανίον έκανε πολύ ζέστη, κάτι πρέπει να γίνει με τα air-condition στο παλέ. Μιχάλη μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, άκου να σου πω τι γίνεται με το θέμα του Πανιωνίου και του παλέ και των air-condition. Αν θυμάσαι την εβδομάδα την προηγούμενη του αγώνα του Πανιωνίου, είχε πάρα πολύ άσχημο καιρό και αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες. Οπότε το παλέ ήταν ακόμα σε mode θέρμανσης, διότι έχει πάρα πολλούς αθλητές, είναι η ομάδα που προπονείται κλπ. Και όταν έχει έξω δροσιά και θερμοκρασίες κοντά στους 8, 9 και 10 βαθμούς, δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί η θέρμανση. Και για άλλους αθλητές που ασχολούνται σε άλλους χώρους του παλέ. Για να αλλάξει αυτό το πράγμα, δεν είναι όπως εμείς έχουμε στο σπίτι μας από το χειμερινό mode το πάμε στο καλοκαιρινό. Πρέπει να γίνει μια, να έρθει ο ψυκτικός, ο τεχνικός και να αλλάξει όλο το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο παλέ. Και δεν ήταν κάτι που μπορούσε να γίνει,
Οπότε επειδή, εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, δημόσιο είναι. Οι άνθρωποι του Παλέ είχαν πει ότι αμέσως μετά το μάτς του Πανιούνιου και εν ώψη Πάσχα θα γινόταν αυτή η αλλαγή για να λειτουργούν τα air condition. Αν νομίζεις πάντως, φίλε Μιχάλη, ότι στο μάτς του Πανιούνιου έκανε πάρα πολύ ζέστη, μάλλον δεν είχε τύχει να είσαι παρόν στην έκτακτη γενική συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, που κράτησε βέβαια πάρα πολύ λίγο, για να επικυρώσει το σώμα, δηλαδή όλοι εμείς που είμαστε μέλη του ΑΣΥΓΜΑ, την απόφαση για την αλλαγή και την έγκριση για την αλλαγή ιδιοκτησίας και τον ορχομό του κυρίου Σιάου. Τότε, εκείνο το κατά καλό καιρό που έβραζε το παλέ και μπήκε μέσα 3-4 χιλιάδες κόσμος χωρίς air condition, τότε ήταν πραγματικά σαν να έμπαινε σε σάουνα. Ο φίλος ο Κώστας τώρα λέει: καταρχήν να ευχηθούμε στον Κλάιμπερν περαστικά. Ο Κλάιμπερν αντιμετωπίζει ένα αρκετά σοβαρό θεματάκι υγείας. Έχει να κάνει με κολπική μαρμαργή, με την καρδιά του. Κάνει μια ειδική θεραπεία μακριά από τα παρκέ για 4 εβδομάδες. Η Μπαρτσελόνα έβγαλε ανακοίνωση χωρίς να αναφέρει τη φύση του τραυματισμού του, αλλά ήταν αρκετά σοβαρός ο λόγος. Εντάξει, τώρα το ότι ΚΑΕ, ΠΑΟ, Κλάιμπεν και λοιπά έχουν γίνει σχετισμοί, εγώ δεν αποκλείω τίποτα, αλλά εντάξει, όταν υπάρχει ένα θέμα υγείας στη μέση, δεν νομίζω ότι είναι παπάντζα για να δικαιολογήσουν κάποιοι την επίτευξη ή όχι αυτής της μεταγραφής. Καλέ μου φίλε Κώστα, ξέρω πως το λες και πως το σκέφτεσαι, αλλά... είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι αρκετά σοβαρά και πάνω από ομάδες, το θέμα της υγείας δηλαδή. Καλησπέρα Γιάννη, τώρα ακούω από το παρακάτω, καταλαβαίνει κανείς πολλά. Το αναλύσαμε φίλε Κώστα, νομίζω επαρκώς, για τα πεπραγμένα της διοίκησης ΚΑΕ. Ο φίλος εδώ ο Νίκος είχε πει κάτι για το μάτς. Ποιο παιχνίδι ποδοσφαιρικό έχει 17 Μαΐου, δεν θα έχουν τελειώσει μέχρι τότε? Παίζουμε με τον Λεβαδιακό εντός έδρας. Ο φίλος λέει για την Κυριακή, επειδή Κυριακή 17 παίζει το ποδόσφαιρο 5 ώρα και το μπάσκετ σίγουρα είναι 5.30 την Κυριακή 17 Μαΐου. Πάλι την ίδια ώρα θα παίξουν τα δύο αθλήματα. Καλό είναι οι άνθρωποι της ΠΑΕ να το δουν λιγάκι, να υπάρξει και μια συνεννόηση με αυτούς της ΚΑΕ, διότι εντάξει, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα να παίζει 5 ώρα ο Άρης με Λεβαδιακό και 5.30 η Άρης ΑΕΚ. Να μεταφερθεί λίγο νωρίτερα ή λίγο αργότερα το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, ή ακόμα και η μέρα, αν μπορεί να αλλάξει. Να τελειώνει αυτή η διαδικασία, ούτως ή άλλως ανούσια είναι και δεν κρίνει κάτι η πέμπτη θέση, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα. Δεν ψάχνει κανένας παραθαλάσσια σπίτια, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Γιάννη, την προηγούμενη εβδομάδα είχες πει ότι θεωρείς πως ο προπονητής έχει κλείσει. Μήπως έχεις περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με αυτό, αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο? Αυτό που είπα την προηγούμενη εβδομάδα, φίλε Μιχάλη, είναι ότι οι όποιες κινήσεις έχουν αρχίσει και γίνονται στο παρασκήνιο και μακριά από την καθημερινότητα της ομάδας για την επόμενη χρονιά, οι πληροφορίες μου λένε ότι γίνονται με την σύμφωνη γνώμη του προπονητή, ο οποίος του χρόνου θα ηγηθεί του Άρη. Αυτός ο προπονητής μπορεί να είναι ελεύθερος, μπορεί και να εργάζεται σε κάποια ομάδα και τη δεδομένη στιγμή απλά να έχει αποφασίσει ότι θα έρθει στον Άρη, χωρίς να έχει υπογράψει φυσικά, γιατί δεν έχει το δικαίωμα αν είναι σε άλλη ομάδα, και να υπάρχει μια κοινή, έτσι, ένας κοινός τόπος δράσης και σχεδίου για την υλοποίηση του αγωνιστικού σχεδιασμού. Κάποια περαιτέρω ενημέρωση δεν είχα σχετικά με το θέμα του προπονητή και δεν θα έχουμε μέχρι να ολοκληρωθεί φετινή χρονιά, και να ελπίζουμε ο Άρης να έχει τερματίσει στην ψηλότερη δυνατή θέση. Είπαμε ότι στην ΚΑΕ Άρης, και για θέματα ηθικά αλλά και για θέματα ουσίας, δεν θέλουν να αναφέρουν τίποτα όσο είναι σε εξέλιξη η προσπάθεια της ομάδας για τα play-off. Τίποτα δεν θέλουν να αναφέρουν για την επόμενη χρονιά από τις κινήσεις που γίνονται. Που γίνονται, και είναι πάρα πολύ έντονη κινητικότητα, Μιχάλη, του Άρη σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επόμενης χρονιάς.
Φίλε Σωτήρη, αν μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτηση που κάνεις, αναρωτιέμαι γιατί ήρθε να επενδύσει στον Άριο Σιάο, δεδομένου ότι κέρδος δεν πρόκειται να βγάλει, σε ίσα ζημία θα έχει, εκτός αν καταφέρει να ανεβάσει τόσο πολύ το brand και πουλήσει με κέρδος, αλλά δύσκολο το βλέπω. Σωτήρη, μιλάμε για φαντ επενδυτικά και για ένα μεγάλο επενδυτικό φαντ όπως είναι αυτό της οικογένειας Σιάο. Όταν έρχονται να επενδύσουν κάποιοι άνθρωποι σαν και αυτούς που έχουν ένα τεράστιο πορφόλιο επενδυτικό, δεν έρχονται με σκοπό το άμεσο κέρδος. Αυτό που γνωρίζω ότι είναι για να επενδύσει κάποιος κάπου πρέπει να δει την προοπτική. Βλέπει το κέρδος μακροπρόθεσμα και μακρόχρονα και όχι βραχυπρόθεσμα. Ο κύριος Σιάο και οι συνεργάτες του, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που εξετάστηκαν ανελιπώς, την παρότρινση ανθρώπων που είναι πολύ μεγάλα brand του χώρου, παγκόσμια όπως η οικογένεια Ντετοκούμπο, αλλά και της δυναμικής που αναπτύχθηκε μέσα από τις επαφές που είχαν γίνει πριν να αναλάβει την ομάδα, ο κύριος Σιάο και οι συνεργάτες του προφανώς και κατάλαβαν πως ο Άρης είναι ένα low risk, μια πολύ χαμηλού ρίσκου επένδυση και χαμηλού κόστους, θα τολμούσα να πω, επένδυση. Διότι ουσιαστικά ο κύριος Σιάο πλήρωσε τα χρέη των 2,5 εκατομμυρίων. Υπήρχε και κάποια τρέχοντα χρήματα που έπρεπε να δοθούν βάσει ως δανειοδότης είχαν δοθεί στην ομάδα. Το 1/3 περίπου το χρημάτων που έβαλε ο κύριος Ρουσιαμάνης, αλλά και τα χρήματα που είχε τοποθετήσει στην ΚΑΕ ο Αλφα Σιγμάρης. Επομένως ο κύριος Σιάο ήρθε και πήρε τον Άρη των 22 τίτλων της μεγάλης αυτής μπασκετικής κληρονομιάς, του πολύ ισχυρού brand name, τεράστιου κόσμου και παράδοσης που κουβάλα πίσω του, και μια ομάδα με παρόν, με αρχές και τότε τακτοποιημένες οφειλές και όχι ελεύθερες, μέσα από συμβάσεις δηλαδή, γνωστές, έδωσε γύρω στα 4-5 εκατομμύρια ουσιαστικά για να γίνει ο μεγαλομέτοχος και να περιέλθει στην ιδιοκτησία του, στην κατοχή του, το 90% των μετοχών. Άσχετα με τα αγωνιστικά και τα χρήματα που μπήκαν περαιτέρω, γιατί τα χρήματα που έχει βάλει το παιδικό φαν του κ. Σιάου στην ΚΑΕ ήδη είναι επταψήφιος ο αριθμός. Όχι επταψήφιος ο αριθμός. Δεν έχει οικονομική ανάγκη ο κύριος Σιάο. Θεωρεί ότι αυτή εδώ η επένδυση ο Άρης μπορεί να δημιουργήσει υπεραξία. Μπορεί να, με τα έσοδα που θα κάνει, να μην χρειάζεται να βάζει ο ίδιος χρήματα ή να χρειάζεται να βάζει τα χρήματα απλά για να γίνει διαφορά με την προηγούμενη χρονιά. Και εννοείται δε ότι κάποια στιγμή, εφόσον ο κύριος Σιάο, λέμε τώρα στο υποθετικό σενάριο, αποφασίσει να πουλήσει κάποιου, δύο είναι τα καλά. Πρώτον, ότι σίγουρα η επόμενη διοικητική κατάσταση ιδιοκτησιακή θα είναι πολύ αξιόπιστη, γιατί δεν μιλάμε για έναν τυχάρπαστο επενδυτή και ένα φαν που ήρθε απ' έξω και χτύπησε την πόρτα ή για κάποιον λάσκαρη. Μιλάμε για μεγάλης αξιοπιστίας φαν. Και από την άλλη πλευρά, σίγουρα θα έχει δημιουργηθεί πολύ μεγαλύτερη τιμή και κόστος στην μετοχή την μπασκετική του Άρη. Για αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι ο κύριος Σιάο επένδυσε χωρίς μεγάλο ρίσκο σε ένα πολύ μεγάλο αθλητικό μπραντ. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε όντως στις Ειρήνες που γιορτάζουν σήμερα. Για να τολμήσω να ρωτήσω πόσο σε ποσότητα υπολογίζεις το ρόστερ του Άρη τη νέα χρονιά, πόσοι ξένοι και Έλληνες. Γιώργο, αυτό που εγώ πιστεύω για έναν Άρη που θέλει να ανεβάσει τον πύχη, να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup, να προχωρήσει βαθιά στη διοργάνωση, αλλά και να είναι ομάδα τετράδας, τριάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να συμβεί κάτι τέτοιο με βάση τις απαιτήσεις της χρονιάς, τον αριθμό των αγώνων, τα ταξίδια αλλά και τους τραυματισμούς, θεωρώ ότι το ρόστερ της ομάδας πρέπει να είναι τουλάχιστον 14-15 παίκτες, για να μην πω και παραπάνω. Δηλαδή, αυτός ο αριθμός που λέω πρέπει να είναι μισή ξένοι, μισή Έλληνες. 15-16 παίκτες. Μαζί με τα παιδιά, το Μπουρλίδα και τους πιτσιρικάδες που θα μείνουν. Γιατί η χρονιά είναι μεγάλη, είναι δύσκολη, είναι απαιτητική και ο Άρης πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις παντού.
Την αλήθεια λέει τώρα, αν συμπέσουν πόσοι θα πάνε στο Άρης Λεβαδιακός. Ξενίκο, καλό το ερώτημα. Τι εννοείς με τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει περίπτωση κάτι να αλλάξει? Σε τι πράγμα, για τι πράγμα αναφέρεσαι φίλε μου Σάκη, για ποιο ακριβώς, σε ποια αποστροφή του λόγου είπα? Γιατί κάτι θυμάμαι ότι είπα για τα σημερινά δεδομένα, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια αποστροφή του λόγου μου. Σε παρακαλώ πολύ, θύμισέ μου για να σου εξηγήσω. Ποια είναι η πρώτη ομάδα σε αλληλεπιδράσεις στο EuroCup? Όχι στο, είναι στην Ευρωλίγκα φίλε Λαμπρό. Όταν λέει EuroCup εννοεί και Ευρωλίγκα μαζί. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι μία από τις ελληνικές, ή ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Αυτό δεν λέει η Καϊάρης. Νούμερο 2 στην Ευρωλίγα και το EuroCup. Α, για το EuroCup λέει, ναι. Ποια άλλη ομάδα θα μπορούσε να είναι? Κάποια Τούρκικη όπως η Μπεσίκτας, που είναι δημοφιλής, λαοφιλής και με πολύ κόσμο. Αυτό σκέφτομαι.

Είναι ελεύθερος, λέει ο φίλος ο Σταύρος, για το θέμα του προπονητή. Ο Σταύρος που μου έχει στείλει πολλά μηνύματα και όλα υπονοούν τον Βασίλη Σπανούλη. Κάτι θα ξέρεις παραπάνω από μένα, ρε Σταυράκο. Μακάρι, λέω εγώ. Ήμουν, λέει, σε εκείνη τη συνέντευξη του ΑΣ, μπήκα και τρόμαξα από τη συζήτηση, γιατί έχουμε και μια ηλικία. Ναι, είδες, φίλε. Δεν είμαστε για τέτοια. Παιδιά, όχι, δεν έχω πρόβλημα να το διαβάσω. Αν παίζει το όνομα του Gordon Herbert. Νομίζω ότι ο Gordon Herbert αποσύρθηκε λίγο διακριτικά και από την Bayern και από τους πάγκους γενικότερα, λόγω προβλήματος υγείας. Ήταν ο Gordon Herbert, είχε θεματάκια και παλιότερα. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Δεν μπορώ να... Πρώτη φορά ακούω το όνομά του για εμπλοκή με τον Άρη και λοιπά, όπως λες, αλλά δεν νομίζω να είναι ο Herbert ο επόμενος προπονητής του Άρη, κυρίως γιατί πρόκειται για έναν άνθρωπο με αρκετά επιβαρημένο κορμί και θέματα υγείας. Γιώργο, εντάξει, το παλιό γήπεδο, το ότι δεν έχεις ένα σύγχρονο καινούριο γήπεδο, σίγουρα είναι ανασταλτικός παράγοντας. Βλέπεις και όλα τα μάτς και βλέπεις και τις καινούριες προηγμένες ομάδες. Άσε τις μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας, να πάμε στην Κλουζ, που έχει ένα καινούριο ωραίο γήπεδο που δίνει άλλη δυναμική. Βέβαια, η Κλουζ έχει από πίσω της και την Τρανσάλβια, μια τράπεζα μεγάλη. Τρανσιλβάνια, πώς τη λένε, μια τράπεζα που είναι ο βασικός χορηγός και χρηματοδότης της. Είναι μεγάλο το project και νομίζω ότι είναι πολύ δυνατό σε περίοπτη θέση στα πλάνα του μεγάλου μετόχου. Αν υπάρχει περίπτωση επιστροφή στο Λιόπουλου, φίλε Χρήστο, κλειστό 3-4 έχει με τον Παναθηναϊκό. Πολλά θα εξαρτηθούν από τον προπονητή που θα έχει του χρόνου ο Παναθηναϊκός. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Αταμάν στο τέλος της χρονιάς αυτής, ό,τι και να γίνει, θα χαιρετήσει. Αλλά εξαρτάται πάντα από το τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός και κυρίως τι θα αποφασίσει ο καινούριος προπονητής ή ο υπάρχον προπονητής. Δεν έχει τρομερή εκτίμηση στον Τολιόπουλο Αταμάν, πάντως. Επίσης, σχετικά με την επένδυση, παιδιά, ξεχνάω ότι ο κύριος Σιάου μπορεί να αρχίσει να φέρνει και άλλα φαντ για να πάρουν ποσοστό και αυτό το αποφέρει άμεσο κέρδος έναντι της επένδυσής του. Δεν μπορώ να μπω, Χρήστο, στα επενδυτικά γιατί δεν τα γνωρίζω καθόλου, παλικάρι μου. Αλλά ναι, πολύ πιθανόν. Το ρωτάω, λέει, γιατί χωρίς προπονητή δύσκολο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος τη του ζήσει με παίκτες, μάνατζερ κλπ. Τέτοια περίοδο. Μιχάλη, πάρα πολύ γρήγορα και μπροστά οι προετοιμασίες. Πάρα πολύ καλά πηγαίνουν. Υπάρχει οργασμός δουλειάς για το χτίσιμο της ομάδας νέας χρονιάς. Απλά είπαμε ότι είναι διαφορετική η προσέγγιση και το επικοινωνιακό. Γιάννη, τη διαφορά μεταξύ ημών και των απέναντι για του χρόνου θα την κάνουν οι ξένοι. Θα ρω, η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει. Μην το λες αυτό, Χαμπίτο. Και γήπεδο έχει και έσοδα έχει και αρκετά δυνατό μεγάλο μέτοχο έχει και καλές χορηγίες κάνει και νομίζω ότι θα μπορέσει να ακολουθήσει. Θα είναι άμεσος αντίπαλος του Άρη. Ναι, Γιώργο, σχολίασε για τον Τολιόπουλο ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον αποδεσμεύσει, ο Άρης σίγουρα θα μπει στην κουβέντα. Και ξέρω ότι θα ήθελε πολύ και ο ίδιος ο Τολιόπουλος να μπει και ο Άρης στην κουβέντα, αν αποδεσμευτεί από τον Παναθηναϊκό. Ο Χρήστος Γκάλης έλεγε χθες ότι οι μικροί θα δοθούν δανεικοί για να πάρουν χρόνο. Είναι μια λογική σκέψη αυτή. Ο Νίκος ο Ζήσης και φέτος το είχε προτείνει και συζητήσει με τους εκπροσώπους των παικτών, αλλά ξέρετε ότι δεν συμβαίνει πάντα έτσι. Πολλές φορές τα ίδια τα παιδιά αυτά σου λέει: εγώ προτιμώ να είμαι 15ο στον Άρη και να παίζω αλλαγή και λίγο και να προπονούμε την ομάδα παρά να πάω να παίξω Α2. Και ο Νίκος ο Ζήτης είναι θειασότης των δανεισμών, από την άποψη ότι είναι καλό κάποια παιδιά να παίρνουν χρόνο και σε δύσκολα προαθλήματα όπως η Α2 για να ψηθούν αγωνιστικά. Αλλά αυτό είναι κάτι που επαναλαμβάνω: το ποιος θα δοθεί δανεικός θα το αποφασίσει ο νέος προπονητής. Ναι, Σάκη, τώρα το θυμήθηκα, για, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα για την πέμπτη θέση που δεν δίνει η Ευρώπη, έλεγα.
υπάρχει μία... αν έχεις διαβάσει και εσύ στην ατμόσφαιρα ότι μπορεί κάτι να αλλάξει με τον Όφη. Βέβαια οι άνθρωποι του Όφη λένε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίξουμε Ευρώπη εμείς. Γι' αυτό λέω ότι αν με τα σημερινά δεδομένα ο Όφη είναι Ευρώπη. Αν κάτι αλλάξει και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ή οτιδήποτε άλλο λόγω προβλημάτων ή άλλων θεμάτων, τότε ίσως η πέμπτη θέση να δίνει κάτι. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι, αλλά κάποια ρεπορτάζ το άφησαν να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει θέμα.

για την Αρμάνη, για διάφορες άλλες ομάδες, οι οποίες είναι 8 στον αριθμό, αλλά αυτό που λέω είναι ότι είναι πολλά πράγματα ακόμη ρευστά για τα επόμενα χρόνια του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι Ευρωλίγκα και Eurocup, τουλάχιστον για τα επόμενα 1 με 2 χρόνια, συνεχίζουν στο ίδιο μοτίβο, με τον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Και αυτό είναι κάτι που ο Άρης το ενστερνίζεται, το ξέρει και θέλει να βρει την επιτυχία και την ευρωπαϊκή του, αν θέλεις, εξέλιξη μέσα από το Eurocup. Αν μπορούν να συνυπάρξουν Μίτρουλον και το Λιόπουλο στην ομάδα, είχαν αποδείξει ότι μπορούν να συνυπάρξουν, φυσικά. Αν υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, νομίζω ότι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συνυπάρξουν, φίλε Βαγγέλη, με σωστή χρησιμοποίηση και με τα σωστά στοιχεία γύρω, διαφοροποιημένα στοιχεία περιφερειακά. Είπαμε, μέγεθος και δύναμη πρέπει να βάλει ο Άρης και θέλει να βάλει. Ναι, φίλε μου Θάνο, ναι, το παλέτο αγαπάμε είναι όντως σαν το Κολοσσέο, ότι σαν βαρέλι χωρίς πάντα που σε καταπίνει, ότι έχει ένα ενεργειακό πεδίο μοναδικό. Όλα αυτά, ναι, επί 100. Απλά υπάρχουν και οι παλιές ανάγκες, υπάρχουν και καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις, τις οποίες δυστυχώς ένα γήπεδο 60 φεύγα ετών δεν μπορεί να ικανοποιήσει. Όσο και αν το παλέ, είναι ένας τόπος ονείρων για εμάς. Και ταυτόχρονα ξέρεις ότι όταν κάποιοι έχουν σε ένα ομαδικό άθλημα το βλέπω σαν τόπο ονείρων, κάποιοι το βλέπω σαν τόπο εφιαλτών. Ο Πουλίδας έκανε καλά παιχνίδια με τα Μπεύκα, τον παρακολουθούσε όλη τη χρονιά, λέει ο Θωμάς. Βοηθάει πολύ παιδιά, να ξέρετε, τα νέα παιδιά. Το αν θα λάβει ο Άρης του χρόνου στα Μαυροσκούφια είναι απόφαση προπονητή ή ΚΑΕ. Τα τουρνουά, φίλε, τα φιλικά προετοιμασίας, όπως είναι τα Μαυροσκούφια, τα επιλέγει ο προπονητής σε συνεργασία με τον GM. Και ανάλογα με την προετοιμασία που θα κάνει, πώς θέλει να την κάνει, πού θα συμμετέχει, αν θέλει να πάει στο εξωτερικό, σε άλλα τουρνουά ή οτιδήποτε, το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων προσαρμόζεται πάντα από τον προπονητή και τον GM. Χρήστο, δεν ξέρω, φίλε. Μπορεί να μην είναι τόσο εμπορική, ειδικά στο μπάσκετ, σε αυτό που με ρωτάς από την επανομή. Τελικά και ο κακός δαίμονας η Μπιλμπάο θα παίξει Eurocup, φαντάσου, όμιλο με τους δίπλα. Αν παίξεις όμιλο με εμάς, κανόνισε τραπέζι στον Τινάρα. Θα το κλείσουμε όλο το Γκρεκοτσίνα και θα πάμε. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο τραπέζι για ακροατές του Yellow, που θα ακολουθήσουν την ομάδα αν παίξουμε Άρης Μπιλμπάο στο Eurocup, και όταν θα παίξουμε στο Μπιλμπάο θα κλείσουμε τραπέζι για όλοι να πάμε Γκρεκοτσίνα. Καλησπέρα, τώρα που είπες τουρνουά, υπάρχει περίπτωση να επανέλθει το τουρνουά Νίκος Γκάλης? Οπωσδήποτε είναι στα πλάνα και στα σχέδια. Για μένα είναι και μια αναγκαιότητα και κάτι που πρέπει να το επιδιώξει η ΚΑΕΑΡΙΣ και να το βάλει και στο καλεντάρι και της ΕΟΚ και της ΦΥΜΠΑ, αν θέλεις. Ενώ της Ευρωλίγκας. Να είναι ένα επίσημο τουρνουά δηλαδή, στο οποίο θα μπορούν να συμμετέχουν πολύ μεγάλες ομάδες για να τιμηθεί ο Νίκ. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος, γιατί είπαμε, φέτος είναι όλα ρευστά και το τι ακριβώς θα γίνει με το παλέ και το αν θα γίνουν τα έργα, θα ξεκινήσουν, πότε, πώς θα ολοκληρωθούν κλπ. Το βλέπω λίγο δύσκολο για φέτος. Ρε Γιάννε, μα φύγει ο Ταμάν, γιατί βλέπω σπανούλη στον Παναθηναϊκό, ούτε μία στο δισεκατομμύριο να ξέρεις, ούτε μία στο δις. Ούτε μία στο δις, φίλε Γιώργο, να ξέρεις. Δεν πρόκειται να πάει ούτε ο Σπανούλης στον Παναθηναϊκό, ούτε ο Παναθηναϊκός να ζητήσει από τους Σπανούλη να συνεργαστεί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έχει πάρα πολλές προτάσεις, πολύ πολύ καλές οικονομικά και με πολύ καλές προοπτικές από την Ευρωλίγκα ο Σπανούλης. Μια από τις πολύ δυνατές προτάσεις αφορά την Αρμάνι Μιλάνο, να ξέρεις. Αλλά γενικά παίζει για 5-6 ομάδες Ευρωλίγκας ο Σπανούλης. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους χορηγούς.

0: μας, την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης, με έναν σύμβουλο να σας περιμένει σήμερα να κλείσετε το ραντεβού για την επόμενη μέρα και να ενημερωθείτε δωρεάν για πολλά πράγματα. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν και ομορφαίνουν τις ζωές μας και κάνουν και τις στιγμές μας πολύ πιο σημαντικές με το υπέροχο catering που υπάρχει και καλύπτουν γενικά όλες τις γκάμες και τις ανάγκες σας σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Κοντά μας η Alloplast και η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Alloplast Ελλάδα και Κύπρο. Στη Δημοκρίτου 12 είναι το showroom, ένας εκπληκτικός πρωτοπολιακός πολυχώρος. Να τον επισκεφτείτε και να καταλάβετε τι ακριβώς σημαίνει η Alloplast και ποια τα ωφέλη κάνοντας αυτή την επιλογή. Με την υπογραφή της οικογένειας Δερβίση πάντα. Κοντά μας και η Smart Finance. Με εξειδίκευση και τεχνογνωσία, με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα, με διαρκή ενημέρωση και υπευθυνότητα, η εξειδικευμένη αυτή ομάδα λογιστών εστιάζει στην καινοτομία και σας παρέχει ποιοτικές, λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Πρώτο καλός ο Θεός, μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Σας αφήνω στα σίγουρα χέρια της εκπομπής Yellow News, στα σίγουρα και στιβαρά χέρια του Δημήτρη Σαλή και του Χρήστου Γκάλη. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων με την, από το GR Times, με την συνάδελφο τη Χριστίνα Στεφανίδου στην εκφώνηση του Δελτίου. Αμέσως μετά θα παίξουν τα διαφημιστικά μηνύματα και φυσικά θα παίξουν και όλα αυτά που χρειάζεται για τις χορηγικές μας υποχρεώσεις. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ακολουθούν οι τίτλοι ειδήσεων από GR Times. Να είστε καλά. Εύχομαι σε όλες και σε όλους ένα πανέμορφο μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Σε τεντωμένο σκηνή εκεχηρία στη Μέση Ανατολή προκαλεί το Ιράν. Η κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφόρητη και ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλων στα στενά, το διαψεύδει η Τεχεράνη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Νότια Κορέα ανέφεραν επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Για δικαιολόγητες και απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει, τόνισε από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός. Στο Αμάν της Ιορδανίας μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αυριανή Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Αμπου Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent πάνω από τα $113 το βαρέλι. Η πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία στην Ιαπωνία μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Φορτίο ρωσικού αργού έφτασε εχθές στη χώρα. Για ασταθή κατάσταση και αβέβαιο μέλλον έκανε λόγο ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας. Προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο ανακατανομής καυσίμων αεροσκαφών, είπε. Άθικτα τα πυρηνικά του Ιράν παρά τις επιθέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Οι αξιολογήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες ακόμη και μετά από 2 μήνες πολέμου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία στη Μαρφίν, τιμώντας τη μνήμη των 3 θυμάτων. Η απώλειά τους λειτουργεί ως υπενθύμηση των συνεπειών που μπορεί να έχει το μίσος και η ακραία ρητορική. Χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την ομαλότητα, σημειώνει. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους στο δρόμο και θα την επιτρέπει μόνο σε πεζόδρομους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μυστήριο με ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν τρύπα από το λεβιτοστάσιο διπλανής οικοδομής. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε στην αστυνομία διάρρηξη χρηματοκιβωτίου και αφαίρεση περίπου 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το ποσό ούτε χρηματοκιβώτιο, δήλωσε σήμερα ο συνιδιοκτήτης κύριος Προγιόπουλος. Στις Ράγες για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια το τρένο της γραμμής Έδεσας Φλόρινας. Σήμερα έγινε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Από τέλη Μαΐου θα μπει σε εμπορική τροχιά. Τραγωδία στο αστυνομικό Μέγαρο Καβάλας. Αστυνομικός έπεσε, εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ, λίγο μετά το τέλος της υπηρεσίας του, εντός της αστυνομικής διεύθυνσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Με το σώμα γεμάτο.
12: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
20: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
21: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
22: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
21: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
22: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
21: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
22: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
21: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε εμείς η νέα γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σοπαρε, φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος, εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
15: Και injectionservice.gr.
14: Lease Access.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
18: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
19: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
20: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης, σας κρατούν συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όσα υπάρχουν να σχολιάσουμε και σήμερα για την ομάδα μας, για τον Άρη, για όσα συμβαίνουν, για όσα θέλουμε να συμβούν, για όσα περιμένουμε, για όσα γίνονται τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Σύλλογο. Γενικότερα μια κουβέντα έτσι με φόντο το μέλλον. Είμαστε 5 Μαΐου, δεν έχει τελειώσει ακόμα αγωνιστικά η σεζόν, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ. Δεν υπάρχει όμως κάτι έτσι, κάποιο ιδιαίτερο στόχο. Στο μπάσκετ ο Άρης θα διεκδικήσει, θα παλέψει για να μπει στην πρώτη τετράδα, κόντρα στην ΑΕΚ. Τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη συγκεκριμένα, οπότε έχουμε χρόνο μπροστά μας. Για τον ποδοσφαιρικό Άρη υπάρχουν 3 παιχνίδια ακόμη, τα οποία θα γίνουν σε μία εβδομάδα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, τα οποία όμως δεν έχουν απτό αποτέλεσμα, δεν έχουν κάτι να δώσουν στο τέλος τους πέραν από την κατάκτηση της πέμπτης θέσης. Για το ονόρε να πω έτσι, να τερματίσεις πέμπτος, να πεις ότι τερμάτισα πέμπτος. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου δώσουν αυτά τα 3 τελευταία παιχνίδια τα οποία μένουν στην ολοκλήρωση της σεζόν. Με τον Όφη μέσα, τον Βόλο έξω και τον Λεβαδιακό μέσα, τα 3 παιχνίδια τα οποία απομένουν. Το μετά είναι που απασχολεί τους πάντες. Το μετά είναι που μας προβληματίζει, μας βάζει στη διαδικασία της σκέψης, των συζητήσεων, της κουβέντας την οποία κάνουμε όλο αυτό το διάστημα γενικότερα, περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι μπορεί να συμβεί στη μία περίπτωση, τι μπορεί να συμβεί στην άλλη περίπτωση. Γενικότερα είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία γενικώς όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μπασκετικός Άρης σήμερα έβγαλε και μια ενημέρωση όσον αφορά τα πεπραγμένα των τελευταίων μηνών, όπως συνηθίζει να κάνει από τη στιγμή που ανέλαβαν την ομάδα, από τη στιγμή που ανέλαβαν την ομάδα ο Σιάο με τους συνεργάτες του. Συνηθίζουν έτσι να δίνουν αυτή την εικόνα κάθε τριμήνου, ποιοι ήταν οι στόχοι δηλαδή και το τι πέτυχε σε κάθε περίπτωση. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι και εκεί η επόμενη μέρα είναι περισσότερο στο μυαλό μας. Την επόμενη μέρα όλοι μας σκεφτόμαστε, αναζητούμε, ψάχνουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η επόμενη μέρα της ομάδας, τι περιμένουμε από αυτήν, τι θέλουμε να δούμε από τον Άρη της επόμενης σεζόν. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε, κάντε ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει, subscribe προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας σε κάθε περίπτωση για όποια live έχουμε, είτε εκπομπών είτε κάποιες συνεντεύξεις και γενικότερα εκπομπές τις οποίες θα τις πυκνώσουμε το επόμενο διάστημα. Ήδη ο Χρήστος έκανε μία ακόμη σήμερα την οποία θα τη δείτε τις επόμενες ημέρες μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, γενικότερα κυρίως από την επόμενη σεζόν. Θα μπούμε δυναμικά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα είμαστε λίγο σε δοκιμαστική φάση μέχρι να μπορέσουμε έτσι να το φτιάξουμε όπως ακριβώς θέλουμε σε κάθε περίπτωση. Βλέπετε, ας πούμε, και στο live των εκπομπών ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάποια διαφορετικά πράγματα. Προσπαθούμε έτσι να παρουσιάσουμε κάτι διαφορετικό σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247. Προσφέρει ασφάλεια σε σπίτια και επιχειρήσεις με έμπειρο προσωπικό, το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-4455, 6981-33-4455, email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα και παράδοσης express. Έχει βραβευτεί τα προηγούμενα χρόνια στο νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, μεταφράσεις και επικυρώσεις, με πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Το τηλέφωνο είναι 2310-52-55-85, επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85 και το email επικοινωνίας info@μεταφρασεις24.gr, η χορηγή και της σημερινής εκπομπής μας. Τους ευχαριστούμε που είναι μαζί μας, μας στηρίζουν σε κάθε περίπτωση.
Καλά κάνεις και τα επισημαίνεις, Παναγιώτη μου, τα... αυτά που είδες και θεωρείς ότι δεν ήταν όπως έπρεπε και γενικότερα να τα διορθώσουμε. Καλά κάνεις. Θέλει δουλίτσα, δεν είναι τόσο απλό. Το έχουμε ξαναπεί. Θέλει δουλίτσα, θέλει να κάνουμε κάποια πράγματα. Αυτά δοκιμαστικά είναι τώρα. Κάνουμε δοκιμαστικά προκειμένου να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό. Καλά κάνεις και τα λες. Και κάποιος άλλος, αν δει οτιδήποτε που δεν το αρέσει, μπορεί να το στείλει. Όλα θα γίνουν. Απλά καταλαβαίνεις, Παναγιώτη μου, ότι είναι το πρώτο. Είναι κάτι καινούριο και για μας. Τώρα προσπαθούμε έτσι να το στρώσουμε, να το φτιάξουμε, να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Καλά κάνεις. Έτσι και σχολιάζεις. Και όποιος άλλος έχει δει κάτι και θέλει να σχολιάσει, μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Τα βλέπουμε και τα μεταφέρουμε. Τους ανθρώπους οι οποίοι το δουλεύουν το εγχείρημα στο τεχνικό του κομμάτι σε κάθε περίπτωση. Τώρα πάμε λίγο να ξεκινήσουμε με τα θέματά μας. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Θα ξεκινήσω λίγο με τον ποδοσφαιρικό Άρη και θα πάμε μετά στον μπασκετικό. Πρώτη ώρα θα πούμε για ποδοσφαιρικό. Δεύτερη ώρα θα έχουμε κάποια πράγματα για τον μπασκετικό. Προσπαθώ και μια συνέντευξη. Δεν με βοήθησε η κινητή τηλεφωνία. Αν με βοηθήσει λίγο αργότερα, μπορεί να έχουμε και έναν καλεσμένο. Γι' αυτό δεν τον ανακοινώνω ακόμη. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε κάτω από τις εκπομπές σελίδα του Yellow Radio στο Facebook. Είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-51-20-99. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Αρχικά θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το θέμα με τον Αλφαρέλα. Το πώς βγήκε χθες για το κομμάτι της προσφυγής, αν έγινε προσφυγή. Η Πάγιαρας λέει δεν έγινε προσφυγή από τη δική της πλευρά. Να πω ότι προσφυγή επίσημη του Αλφαρέλα δεν έχει γίνει. Υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο το στέλνουν παίκτες, προπονητές, αθλητές, μάνατζερ ή οτιδήποτε. Όταν δεν γίνει κάποια πληρωμή και περάσει ένα χρονικό διάστημα, μπορεί να στείλει ένα έγγραφο που ενημερώνει ότι αν δεν, τότε θα προχωρήσω σε κίνηση προσφυγής. Αυτό έχει γίνει. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο παίκτης πλέον έχει μπει στο περιθώριο, μπορούμε να πούμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, ούτε είναι ο πρώτος παίκτης ο οποίος στέλνει για οποιοδήποτε λόγο, και όχι μόνο στην ομάδα του, αλλά γενικότερα έτσι, για οποιοδήποτε λόγο καθυστέρησης, να στείλει έγγραφο και να πει πλήρωσέ με, αλλιώς κινούμε. Μπορώ να θα κινηθώ μάλλον δικαστικά. Προσφυγή επίσημη δεν έχει γίνει. Βέβαια το έγγραφο αυτό από μόνο του είναι προειδοποίηση προσφυγής. Δεν ξέρω το και πώς λέγεται ακριβώς το έγγραφο αυτό. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και αυτός ο νόμος που δεν έπαιζε και σας είχα πει ότι δεν θα τον δούμε να παίζει έτσι κι αλλιώς μέχρι το καλοκαίρι τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να πω κάτι. Έχει ο παίκτης και ο κάθε παίκτης το δικαίωμα όταν δεν πληρωθεί στην ώρα του να κινηθεί και να κάνει και να διεκδικήσει τα χρήματά του. Ξαναλέω, ούτε ο πρώτος είναι, ούτε ο τελευταίος. Και μιλάω και για τον τωρινό Άρη, έτσι, δεν λέω μόνο για το παρελθόν. Και τον τωρινό Άρη. Και άλλοι παίκτες έχουν κινηθεί, και άλλοι παίκτες έχουν στείλει έγγραφα ή οτιδήποτε. Να σας πω ότι μέσα στη χρονιά, τουλάχιστον άλλοι τρεις παίκτες έστειλαν έγγραφα προκειμένου να πληρωθούν. Έστειλαν τα έγγραφα, πληρώθηκαν, δεν προχώρησαν σε διαδικασία προσφυγής. Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες τις οποίες χρωστάς δόσεις για παίκτες που έχεις πάρει. Και από την ομάδα που είχαμε πάρει το Μανού, δεν τη θυμάμαι ποια είναι η ομάδα, είχε έρθει έγγραφο. Όχι Ράγιο Βαγιακάνο, ποια ήταν η ομάδα, τώρα κόλλησα. Και από την ομάδα πάντως του Μανού είχε έρθει έγγραφο. Και από την ομάδα του Ράτσιτς πρόσφατα είχε έρθει χαρτί, Σασουόλο, αυτή τη θυμάμαι, για την πληρωμή. Και γενικότερα είναι μια διαδικασία που ακολουθείται από ομάδες, από παίκτες, ψυχών. Ευχαριστώ τον φίλο μου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί. Δεν είναι τυχόν. Ευχαριστώ και τον φίλο του Δημήτρη. Sporting τυχόν. Είναι πράγματα λοιπόν που έχουν συμβεί και θα ξανασυμβούν. Επειδή υπάρχει κουβέντα γιατί τώρα αυτό δεν μας το λέγατε ή δεν μας λέγατε το άλλο, παιδιά. Πράγματα τα οποία γίνονται σε μια ομάδα. Δεν είναι, δηλαδή, επειδή βγήκε τώρα και λέει με κάποιο τρόπο η ομάδα, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης, προσπαθεί από τη δική του πλευρά να είναι καλυμμένος σε κάθε περίπτωση. Πώς μπορεί να είναι καλυμμένος? Παίρνει το έγγραφο, πληρώνει, αποσύρεται η προσφυγή. Επειδή αποσύρεται το χαρτί. Επειδή υπάρχει μια προσφυγή, η οποία φαίνεται στο section του Άρη στη FIBA, στη FIFA, συγγνώμη, σας είχα πει ότι αυτή η προσφυγή, σύμφωνα με αυτά που λέει ο Άρης και επιβεβαιώνεται, είναι από μάνατζερ για καθυστέρηση πληρωμής. Και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πρώτη φορά.
Και αυτό είναι κάτι που δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Και δεν είναι και η μοναδική ομάδα στον πλανήτη στην οποία συμβαίνει. Απλά εμείς, όχι, δεν τον έχει διώξει, παιδιά, εδώ είναι ο Αλφαρέλα. Μην μπερδεύεστε. Δεν έχει φύγει ο Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα είναι εδώ. Κανονικά. Δεν παίζει. Απλά μην μπερδεύεστε. Δεν παίζει. Δεν παίζει. Έπαιξε τελευταίο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, αν το θυμάμαι σωστά. Με τον Πανσεραϊκό. Ξέρω ότι θέλετε να ακούσετε ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, δεν έχει αυτό, δεν έχει εκείνο. Για μένα, επειδή τα έχω ξαναπεί αυτά και στο παρελθόν, δεν είναι για μένα αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όσο κουφό και αν σας ακούγεται, δεν είναι αυτό το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο γενικότερος τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε και συνεχίζει να λειτουργεί ο Καρυπίδης μέσα στην ομάδα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ομάδα είναι αυτό. Και καθυστερήσεις υπάρχουν και πώς το λένε, προστριβές υπάρχουν και με παίκτες και με μάνατζερ και με ομάδες, με τα πάντα. Αυτά είναι, ξαναλέω, πράγματα που έχουν γίνει και στο παρελθόν και τα προηγούμενα χρόνια. Όχι τώρα, έτσι, και τα προηγούμενα χρόνια. Καλά, το να πει κάποιος ιδιοκτήτης, κάποιος πρόεδρος, μην παίζει, να μην παίξει ο τάδε παίκτης, παιδιά, συγγνώμη τώρα, και αυτό δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Τώρα είμαστε και εμείς σαν να πέφτουμε λίγο από το φεγγάρι. Σαν να πέφτουμε λίγο από τον ουρανό, επειδή δεν θέλουμε, επειδή θέλουμε να έρθει κάτι καλύτερο. Επειδή δεν θέλουμε πλέον τον Καρυπίδη. Θέλουμε κάτι καλύτερο, θέλουμε κάτι μεγαλύτερο. Θέλουμε κάτι πιο σοβαρό, θέλουμε κάτι. Ό,τι θέλετε, πέστε το στην ομάδα. Οτιδήποτε ακούμε είναι για τρέλα. Θα πω κάτι. Αυτή τη στιγμή για μένα το πιο βασικό είναι το πώς μπορεί να βρεθεί κάποιος να έρθει να πάρει την ομάδα. Αυτό για μένα είναι το πιο βασικό. Το πώς θα γίνει, το έχουμε περιγράψει, το έχουμε πει και άλλες φορές. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό. Το πιο βασικό, μάλλον ένα ακόμη πολύ βασικό, είναι να δώσει αυτό το έγγραφο, το οποίο το λέμε εδώ και πόσες μέρες και κάποιοι το παρουσιάζουν σαν γεγονός ότι το είπανε χθες, υπόθηκε, λέει, και δεν μας το λέτε τόσο καιρό. Από εμάς έχει υποθεί. Το θέμα με το έγγραφο, αυτό έγγραφο. Πώς να σου το πω ακριβώς. Είναι μία. Η Deloitte κάνει μια έκθεση βιωσιμότητας. Αυτό ούτε τα έγγραφα, ούτε τα οικονομικά, ούτε οτιδήποτε άλλο παρουσιάζει. Κάνει μια έκθεση βιωσιμότητας και σε αυτή την έκθεση βιωσιμότητας, βάζοντας και αυτό το έγγραφο μέσα, υπογράφοντας μάλλον και αυτό το έγγραφο, ουσιαστικά μπορεί να το παρουσιάσεις σε κάποιον υποψήφιο επενδυτή. Για να ξέρουμε, σε κάποιον υποψήφιο αγοραστή, να το πω, μην το λέω τη λέξη επενδυτή, γιατί μπορεί να μην ακούγεται ωραία. Υποψήφιο αγοραστή της ομάδας. Αυτό είναι. Δηλαδή, παρουσιάζεις ένα έγγραφο που έχεις και αυτό το έγγραφο. Δηλαδή, έχεις την έκθεση βιωσιμότητας, το γήπεδο, όλα τα υπόλοιπα τα οποία έχεις βάλει μέσα σε αυτή την έκθεση. Δεν είναι έλεγχος οικονομικός. Επειδή, ξαναλέω, το έχουμε μπερδέψει. Δεν είναι έλεγχος οικονομικός που τον κάλεσε κάποιος. Έτσι, έκανε κάποιος έλεγχο οικονομικό στην Παϊάρης. Και ό,τι στοιχεία υπάρχουν μέσα είναι αυτά που έχει πει, έχει δώσει η Παϊάρης. Και από εκεί και πέρα, αν έρθει κάποιος, αν ενδιαφερθεί κάποιος, θα μπουν στη διαδικασία της διαχείρισης. Ξαναλέω, τέτοια πράγματα έχουν γίνει και στο παρελθόν και πολλά. Εγώ σας έχω πει περιπτώσεις με πληρωμές, με καθυστερήσεις, με πληρωμές σε κάποιους και όχι σε κάποιους άλλους. Παιδιά, επειδή ξαναλέω, κάποιοι νομίζουν ότι πέσατε τώρα από τον ουρανό και ακούτε πράγματα και υπόθηκε αυτό, υπόθηκε εκείνο. Έχουν υποθεί πράγματα εδώ και χρόνια, αυτά τα 8 χρόνια που είμαστε δύο στην Αλφα Εθνική, έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Κατά καιρούς. Απλά, ξαναλέω, πώς το λένε, είμαστε σε μια φάση που ό,τι και να ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή, τελείωσε, αυτό υπόθηκε, το είπε, πω, τι υπόθηκε, τι ακούσαμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι και να έρθει στα αυτιά μας, ό,τι και να ακούσουμε αυτή τη στιγμή, νομίζουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα στον πλανήτη. Για μένα λοιπόν το πιο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να βρεθεί ο ενδιαφερόμενος. Να βάλει την υπογραφή σε αυτό το χαρτί η Ειρήνη Καρυπίδη, γιατί εκείνη θα το υπογράψει. Εκείνη είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος. Και ουσιαστικά από εκεί και πέρα, με όσους έχουν γίνει επαφές ή με όσους θα γίνουν επαφές, να πάρουν αυτή την έκθεση βιωσιμότητας, να την έχουν στα χέρια τους, να την έχουν, ξαναλέω, στα χέρια τους και να μπορεί να προχωρήσει. Να μπορεί να προχωρήσει η ομάδα σε κάθε περίπτωση. Τι εννοώ να προχωρήσει? Αν βρεθεί κάποιος να πάμε στην επόμενη μέρα,
να μπει στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και να υπάρξει και πίεση και πολύ μεγάλη και από όλους εμάς και από τον ερασιτέχνη, από όλους, όταν υπάρξει κάποιος που πραγματικά θα πει: Γεια σας, ήρθα, θέλω να πάρω την ομάδα. Και του πει ο Καρυπίδης: Δώσε μου 30 και πλήρωσε και τα χρέη, ξέρω εγώ πόσα ακόμη είναι. Αλλά 20. Λέω ένα ποσό έτσι. Δεν τα ξέρω ακριβώς πόσα είναι. Έτσι. Αυτό είναι. Σε αυτή τη φάση είμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει, θα μένουμε στη διαδικασία. Ναι, είπε, δεν είπε, πουλάει, δεν πουλάει. Στην ανακοίνωση που είχε βγάλει, μια τελευταία ανακοίνωση που θυμάμαι που είχε βγάλει, η Παϊάρης, είχε υποθεί ότι όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχουν οι τρόποι, οι γνωστοί, πώς το λένε, θεσμικά, είτε, και το έχουμε πει, παιδιά, οι τρόποι είναι δύο. Είτε μέσω, είτε κατευθείαν στην ΠΑΕ. Γεια σας, είμαι ο Τάδε, θέλω να αγοράσω την ομάδα, τι και πώς. Είτε πηγαίνοντας στον ερασιτέχνη και μέσα από εκεί να παρουσιαστεί η πρόταση. Δύο είναι. Δύο είναι οι δρόμοι. Αυτοί είναι οι δρόμοι για να πάμε στο αποτέλεσμα. Και να έχουμε κάποιον ο οποίος, παιδιά, πρώτα πρέπει να έχουμε κάποιον ο οποίος ενδιαφέρεται. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω? Αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Να έχουμε κάποιον ο οποίος λέει ότι ενδιαφέρομαι. Να μπω στη διαδικασία, να συζητήσω. Και από εκεί και μετά πάμε στο κομμάτι τόσα δίνω, πόσα θες και να γίνει διαπραγμάτευση. Και ξαναλέω, εκεί αν ακουστούν και τρελά πράγματα, να πιέσουμε κιόλας. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που οτιδήποτε ακούμε, οτιδήποτε έρχεται στα αυτιά μας, νομίζουμε ότι είναι κάτι που είναι πρωτοφανές, γίνεται πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Είναι κάτι απίθανο. Επειδή τα ακούμε και με τον τρόπο που τα ακούμε και δεν προχωράει πραγματικά, και δεν προχωράμε πραγματικά στην ουσία καθόλου. Καθόλου δεν προχωράει στην ουσία. Παιδιά, την ομάδα την πήρε τζάμπα και τα λοιπά. Την ομάδα την πήρε τζάμπα όντας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έγινε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, μάλλον έγινε μια δημιουργία εταιρείας με μετοχικό κεφάλαιο, πλήρωσε και πήρε την εταιρεία. Πήρε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τώρα, ξαναλέω, επειδή είναι εύκολο να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Πήρε κάτι, έχει κάτι, συν, πλην, πόσα δίνεις, τόσα είναι τα χρέη, να τα χαρτιά, να γίνει έλεγχος. Γιατί αν μπει κάποιος στη διαδικασία, παιδιά, να αγοράσει την ομάδα, τότε θα γίνει πραγματικός έλεγχος. Δεν μπορεί χωρίς να γίνει έλεγχος να πάρει κάποιος την ομάδα. Και αυτά που ακούω, έδινε 20 ο ένας και έδινε 30 ο άλλος, είναι για γέλια. Για γέλια. Και όποιος τα λέει αυτά. Χωρίς δηλαδή να κάνει έλεγχο κάποιος σε μια εταιρεία ανώνυμη που ακούγεται πέραν των ισολογισμών ότι υπάρχουν. Λέει, α, δίνω 20 να την αγοράσω. Χωρίς να ξέρει το τι και το πώς της εταιρείας. Αυτό με συγχωρείτε, αλλά γελάω. Όποιος τα λέει αυτά είναι για γέλια. Είναι για γέλια. Και είναι απλά όλο αυτό που αναπαράγεται για να γίνεται, πώς το λένε, ο κύκλος και να πηγαίνουμε, ναι, ήρθαν, όπως τα έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Ήρθε ο Τάδε, ήρθε ο Δίνα, αυτός ενδιαφέρθηκε, ο άλλος ενδιαφέρθηκε, εκείνος έκανε πρόταση, ο άλλος έκανε πρόταση, εκατομμύρια, δεν θέλει ο Καρυπίδης να πουλήσει. Αέναη συζήτηση. Ένας κύκλος ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Γιατί δεν οδηγεί πουθενά? Γιατί επίσημα κανένας δεν βγήκε να πει: Ήρθα να πάρω τον Άρη. Ή κανένας δεν βγήκε να δώσει την ενημέρωση μέσω κάποιου, ένας δικηγόρος να βγάλει μια ανακοίνωση, οτιδήποτε, και να πει: Ναι, εγώ ενδιαφέρθηκα να πάρω τον Άρη. Θα πει κάποιος: Μα αν δεν προχωρήσω, δεν το βγάζω για να μην δείξω αδυναμία. Με συγχωρείτε, παιδιά, αλλά υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας για να το επικοινωνήσεις πραγματικά. Διάβλοι επικοινωνίας πραγματικά να το επικοινωνήσεις, αν όντως ενδιαφέρθηκες ή όχι. Τώρα, ξέρω ότι είναι επαναλαμβανόμενα, τα έχω ξαναπεί, αλλά είναι μια κατάσταση που πραγματικά πηγαίνει στο ίδιο, στον ίδιο δρόμο. Στα λόγια έχουν πει: Ναι, πουλάμε, αν έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα. Στα λόγια. Ας υπογράψουν και αυτό το έγγραφο, και από εκεί και πέρα είναι θέμα του ενδιαφέροντος από την άλλη πλευρά. Όποια και αν είναι αυτή η άλλη πλευρά. Είτε αυτοί που έχουν πλησιάσει οι άνθρωποι του ερασιτέχνη, είτε κάποιος από μόνο, οτιδήποτε, είτε κάποιος ο οποίος θα έρθει με άλλο τρόπο, με πίεση και από αλλού. Και να πω και κάτι άλλο. Μια εταιρεία, παιδιά, τώρα, συγγνώμη, αλλά μια εταιρεία η οποία έχει χρέη, την αγοράζει κάποιος και με τα χρέη της. Πόσο την αξιολογώ την εταιρεία? Την αξιολογώ 5. Πόσα χρέη έχει? 6.
Δεν με συμφέρει να την πάρω. Έχει 5, την παίρνω χωρίς να δώσω τίποτα, αφού πιστεύω ότι η αξία της είναι 5. Αν πιστεύω ότι η αξία της είναι 10 και έχει 6 χρέη, δίνω 4 και αναλαμβάνω και τα χρέη. Ή τα πληρώνεις εσύ τα χρέη και σου δίνω 10. Μου τη δίνεις καθαρή και σου δίνω 10. Δηλαδή, κάπως έτσι γίνεται, ρε παιδιά, στις εταιρείες. Στις εταιρείες κάπως έτσι γίνεται. Με την πλευρά Καρυπίδη, με την Ειρήνη Καρυπίδη, με την ίδια δεν έχω καταφέρει να μιλήσω. Έχω μιλήσει με το περιβάλλον τους και μου έχουν πει αυτό που σας είχα πει και πριν από 5-6 μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Ότι προτίθεται να το υπογράψει το χαρτί και σε αυτό σταματάει. Δεν λέει ότι δεν το υπογράφω. Αν πει ότι δεν το υπογράφω, τότε ο ΑΣ είναι αυτός που θα βγει, παιδιά, και θα μας ενημερώσει. Δεν σας ενημερώσω εγώ. Ο ΑΣ θα βγει και θα ενημερώσει. Και γι' αυτό σας είχαμε πει και χθες την πληροφορία ότι μπορεί να γίνει συνέντευξη τύπου, στην οποία θα παρουσιάσουν και θα πούν το τι έχει γίνει. Και καλώς θα γίνει έτσι για μένα. Είμαστε πραγματικά σε φάση που πρέπει να ξέρει ο κόσμος, γιατί έχουμε μπερδευτεί πάρα πολύ με όλα αυτά τα ονόματα, την ονοματολογία, την επενδυτολογία, ο ΤΑΔΕ, ο ΔΥΝΑ, τα αεροπλάνα, τα πλοία, μην τα ξαναλέω τα ίδια. Με όλη αυτή την κατάσταση, όλοι στο μυαλό τους είχαν, ο ερασιτέχνης έκανε κάτι. Κάτι έκανε ο ερασιτέχνης, κάπως κινήθηκε ο ερασιτέχνης, κάπου πήγε. Εμένα αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν αυτά τα δύο. Εσύ τώρα, επειδή έχουμε και κάποιους εγκεφάλους εδώ μέσα, οι οποίοι είναι σε άλλο μου, τώρα νομίζω ότι θα μπουν εδώ και θα δημιουργήσουν κλίμα λέγοντας τα δικά τους. Αλλού να πάτε να δημιουργήσετε κλίμα και να λέτε τα δικά σας. Αφήστε τις εξυπνάδες τώρα με ονόματα, χωρίς να υπάρχετε ο καθένας τώρα έξυπνος να μπει να πει την εξυπνάδα του. Γιατί τα λέω λοιπόν όλα αυτά? Γιατί λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό για να σταματήσουμε να συζητάμε το οτιδήποτε άλλο? Γιατί αν δοθεί και δεν υπάρξει κάποιος να ενδιαφερθεί πραγματικά, ή υπάρξει αλλά γίνει, υπάρξει κόλλημα από την άλλη πλευρά, πίεση ή ζητήσει πολλά ή οτιδήποτε, ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, καταλαβαίνετε που θα φτάσουμε μετά. Μετά θα φτάσουμε στην κουβέντα ότι, παιδιά, εδώ είναι ο δρόμος. Ο δρόμος είναι εδώ. Όσο δεν υπάρχει κάποιος επίσημα και είναι μόνο θεωρίες, ιστορίες, εγώ έτσι, εγώ αλλιώς, έμαθα, άκουσα, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και αυτό, παρότι κάποιοι εδώ το αμφισβητούν, ξυπνητζίδες άσχετοι, οι οποίοι παρασύρονται από διάφορους άλλους ξυπνητζίδες του Facebook, είναι υπέρ του. Όσο δεν γίνεται κάτι πραγματικά, όσο δεν εμφανίζεται κάποιος πραγματικά να πει ναι, αυτός ενδιαφέρθηκε κτλ. Κτλ. Είμαι εγώ, είναι αυτός, έκανε πρόταση, τόσα. Δεν οδηγεί πουθενά όλο αυτό. Δεν οδηγεί πουθενά. Είναι μια, πώς το λένε, αένα η κατάσταση και μένουμε στο ίδιο σημείο. Ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ακριβώς στο ίδιο σημείο. Εφόσον λοιπόν στα λόγια το έχει πει, να το κάνει και στην πράξη και να δούμε από εκεί και πέρα τι θα γίνει. Όταν λέει ο Καρυπίδης ότι είμαστε εδώ, αν κάποιος ενδιαφέρεται, ξέρει το δρόμο, να κάνει την πρόταση, πώς αλλιώς πρέπει να πει, ρε παιδιά, αν πουλάει ή όχι? Εγώ αυτό λίγο θέλω να το καταλάβω. Τι πρέπει να κάνει, δηλαδή να βγει στο δρόμο και να πει ναι, πουλάω? Να φωνάξει στο δρόμο και να πει πουλάω? Διαβάσει την τελευταία ανακοίνωση, εσύ Γιώργο, διάβασε την τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε η Παϊάρης. Δες τι λέει στο τέλος. Δες τι λέει στο τέλος, διάβασε το τι λέει. Πώς πρέπει, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω, δεν λέει ότι πουλάει. Πώς πρέπει να το πει δηλαδή? Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς πρέπει να το αναφέρει? Άκουσε, οι εξυπνάδες για τους ακροατές και πώς χαρακτηρίζονται και πώς δεν χαρακτηρίζονται, άστο σε μένα. Δεν λέω ούτε για κάποιον ο οποίος έχει άλλη άποψη από μένα, μπορεί να έχει ό,τι άποψη θέλει. Αυτός ο οποίος θέλει να το παίξει έξυπνος και να κάνει και να πει και να σπεκουλάρει εναντίον μου, συγγνώμη, αλλά δεν τον θέλω για ακροατή μου. Κακό είναι που δεν τον θέλω? Ή είμαι κακός που δεν τον θέλω? Έτσι να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Για να μην μπερδευόμαστε, ξαναλέω.
Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Ό,τι άποψη θέλει μπορεί να έχει ο καθένας. Εντάξει τώρα, παιδιά, για τις τιμές των εισιτηρίων που ψάχνετε να βρείτε, τις τιμές των εισιτηρίων, πόσο είναι τα εισιτήρια και τι ζητάει και τι δεν ζητάει. Μα αυτό λέμε, ρε παιδιά, να ενδιαφερθεί κάποιος επίσημα. Τι εννοούμε, ρε παιδιά, να ενδιαφερθεί κάποιος επίσημα? Να μπει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Έτσι δεν γίνεται. Και για να μπω στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, θα κάνω έλεγχο πρώτα. Εσείς, δεν πρέπει να κάνω έλεγχο? Δεν πρέπει να γίνει έλεγχος? Δεν πρέπει κάποιος να μπει να ελέγξει τα οικονομικά μιας εταιρείας πριν την αγοράσει? Γι' αυτό σας λέω, μη χάνεσαι σε αυτές τις κουβέντες, έδωσε τόσα, δίνει τόσα, ζητάει τόσα και το παρακάτω. Μη χάνεσαι σε αυτές τις κουβέντες, γιατί αυτές τις κουβέντες δεν οδηγούν πουθενά. Δεν οδηγούν πουθενά αυτές οι κουβέντες. Δεν οδηγούν, γιατί, ξαναλέω, κανείς δεν έκανε πρόταση χωρίς να έχει κάνει έλεγχο στα οικονομικά μιας ανώνυμης εταιρείας πριν την αγοράσει. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία. Μια ανώνυμη εταιρεία. Πριν την αγοράσει, κάνει σίγουρα έλεγχο στα οικονομικά της. Ξανά τώρα για τις τιμές και τι τιμές έβαλε. Τι ψάχνει στις τιμές, ψάχνει να βρείτε τώρα? Τώρα δηλαδή ψάχνει να δείτε αν υπάρχει λογική? Τα έχουμε πει και αυτά, παρότι κάποιοι το αμφισβητούν, πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Γι' αυτό λέω, ρε παιδιά, ότι να υπογράψει για να τελειώνει και αυτό. Να μην υπάρχει αυτό το δεν. Και να δημιουργείται, ξέρω εγώ, αυτό το σύννεφο ότι ναι, να δεν θέλει, αφού δεν υπογράφει το χαρτί. Διευκρινίζω ξανά τι είναι το χαρτί. Το χαρτί είναι ότι. Εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όποιος έχει να εκδηλώσει ενδιαφέρον εδώ. Πάλι πρέπει να γίνει όλη η διαδικασία. Να εμφανιστεί, να κάνει διαπραγμάτευση μαζί του, να κάνει έλεγχο. Να. Αυτά είναι άλλα. Γιατί και εδώ, και σε αυτό είχαμε. Είχαν μπει, πώς το λένε, στα γραφεία και ελέγχουν. Τεράστιος έλεγχος και έλεγχος από εδώ. Μπέρδεψαν την έκθεση της Deloitte, την έκθεση βιωσιμότητας. Την έκαναν έλεγχο. Ότι κάποιος ελέγχει τα οικονομικά της εταιρείας. Τον έλεγχο βιωσιμότητας τον έκαναν έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας. Εντάξει. Okay. Καλά, φυσικά, παιδιά, έλεγχο στα οικονομικά. Αν με κάποιον αυτή τη στιγμή συζητάει ο Καρυπίδης για να πουλήσει, φυσικά μπορεί να γίνεται έλεγχο στα οικονομικά της εταιρείας. Πρέπει να δοθεί το OK, βέβαια, από εκεί, έτσι. Από εκεί πρέπει να δοθεί το OK. Δεν μπορεί κάποιος να μπει να ελέγξει τα οικονομικά της εταιρείας, κανονικά να τα ελέγξει, έτσι. Όχι να δει αυτά που φαίνονται, που μπορούμε να δούμε κι εμείς. Κανονικά, για να κάνει κάποιος έλεγχο, θα πάρει την άδεια της ΠΑΕΑΡΙΣ, θα μπουν σε διαδικασία διαπραγμάτευση, δεν το πούν σε εμάς. Δεν θα βγουν να μας πούν, α, έγινε έτσι. Μέχρι εκεί. Αυτό. Δεν είναι... Πάντων, μέχρι εκεί είναι η γνώση αυτών τα οποία περιγράφουμε. Τώρα... Ο ΑΣ είχε και χθες ένα διοικητικό συμβούλιο, όπως κάνει συχνά πυχνά διοικητικό συμβούλιο. Για αυτό που έχουμε πει για την πιθανότητα να γίνει συνέντευξη τύπου θα γίνει αν κάποια πράγματα που περιμένει ο ΑΣ, και δεν είναι μόνο, ξαναλέω, το χαρτί, κάποια πράγματα που περιμένει ο ΑΣ δεν γίνουν μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό οριζόντα. Εγώ τοποθετώ την πιθανότητα γενική συνέντευξη τύπου την επόμενη εβδομάδα. Χωρίς να δίνω με ακρίβεια από αυτά τα οποία έχω καταφέρει να συγκεντρώσω, έτσι. Δεν μου έχουν πει ακριβώς ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει αλλιώς. Από αυτά που έχω καταφέρει να συγκεντρώσω, είμαστε εκεί. Δεν συμφωνώ και τι να πω. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Σήμερα τον μάθατε τον Καρυπίδη. Τι να πω για τις τιμές. Έχει κάνει και έχει κάνει πόσες φορές την ίδια κία, τώρα μην την πω τη λέξη. Όταν λέω για αυτό, τι να σχολιάσω δηλαδή, ότι έβαλε ακριβές τιμές για το παιχνίδι με τον Βόλο, με τον Όφη. Έβαλε ακριβές τιμές. Και δηλαδή αν έβαζε 10 ευρώ, πιστεύω θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο. Δεν είναι, παιδιά, αυτό για μένα, για τη φετινή χρονιά έχει κλείσει. Τέλος, τέλειωσε. Τέλειωσε. Θα έχει με τον Όφη πόσους θα έχει τώρα την Κυριακή, και με τον Λεβαδιακό θα είμαστε εμείς και εμείς στο γήπεδο. Οι δημοσιογράφοι θα πάμε αναγκαστικά, και όσοι θελήσουν ακόμη να πάνε, έχει τον μπάσκετ σχεδόν την ίδια ώρα. Για μένα είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μου. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένω να δω. Δεν υπάρχει κάτι να περιμένω να δω. Τι να σχολιάσω δηλαδή, ότι έβαλε τις ίδιες τιμές που είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι? Δεν υπάρχει, δεν. Δεν.
Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι θα βγει να πει ο Αλφα-Σινκ, παιδιά. Συγγνώμη, πάλι εδώ πάλι προκαταβάλουμε. Πάλι έχουμε και αυτή την, πώς λένε, τη μαντική ικανότητα. Να προκαταβάλουμε και τι θα υποθεί. Περιμένουμε να δούμε. Περιμένουμε να δούμε. Δεν είναι θέμα ότι δεν πάει ο κόσμος στο γήπεδο και τα λοιπά, γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια. Έτσι, αυτό νομίζω το έχει καταλάβει ο καθένας και ο ίδιος έχει καταλάβει. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έτσι. Ξεκάθαρα. Τι είπανε, ότι ξέρουμε εμείς και δεν το λέμε. Εντάξει. Άμα κάποιος είπε αυτό το πράγμα, συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ σας είπα, και όταν βγαίναν και τα ονόματα και όλα τα υπόλοιπα, σας είπα τι είμαι σε θέση να γνωρίζω όσον αφορά την προσπάθεια του ΑΣ. Τα έλεγα και όταν βγαίνανε οι εκατομμυριούχοι και κάναν σειρά και έλεγε θα μας πάρει αυτός, θα μας πάρει εκείνος, ο Τάδε, ο Δίνα, ο οδηγός της φόρμουλα με τα πετρέλαια, όχι ο άλλος με τα αεροπλάνα, όχι ο άλλος με τα πλοία, όχι ο άλλος με τα καράβια, με τα οτιδήποτε. Και τότε που βγαίνανε αυτά σας έλεγα πώς έχουν τα δεδομένα πραγματικά και δεν σας άρεσε κιόλας. Κάποιοι ήσασταν και επιθετικοί, μορμούσατε κιόλας. Λέγατε γιατί τα λες έτσι, γιατί δεν μας λες, γιατί τα κρύβεις, γιατί το πνίγεται, θέλετε τον Καρυπίδη. Τι γνωστή ιστορία αυτή. Θέλουμε τον Καρυπίδη εμείς. Ναι, ξυπνάμε και κοιμόμαστε και λέμε, άντε Καρυπίδη, κάτσε εδώ να κάνεις ό,τι είναι να κάνεις. Δεν απλά ξέρεις τι, επειδή δεν είναι έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο, δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται κανένας. Εννοώ για την ώρα του τελευταίου παιχνιδιού, έτσι που είναι η ίδια ώρα το ποδόσφαιρο, ίδια το μπάσκετ. Σε καμία άλλη ομάδα δεν συμβαίνει αυτό. Σε καμία άλλη ομάδα δεν συμβαίνει αυτό. Απλά πράγματα. Εμείς είμαστε όπως είμαστε, δεν ασχολούμαστε κι εμείς, γιατί άντε και ασχοληθήκαμε, τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Θα αλλάξει κάτι. Το κάνουν αρκετές φορές, το ξέρω. Ρε. Το κάνουν και πότε το είχαν κάνει πάλι που τρέχαμε να φύγουμε από το Χαριλάου για να πάμε στο Παλέ να δούμε, προλάβουμε δεύτερο ημίχρονο. Δεν θυμάμαι πότε ήταν τώρα, έχει κανένα δίμηνο. Το Μαρούσι νομίζω παίζαμε στο μπάσκετ. Φύγαμε με το που τελείωσε το μάτς για να προλάβουμε να δούμε το δεύτερο ημίχρονο στο μπάσκετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Τώρα, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο έλεγα. Έχεις μπροστά σου, τώρα έχουμε μπροστά μας ένα δρόμο. Ποιος είναι ο δρόμος? Ο δρόμος είναι να δούμε αρχικά αν υπάρχει κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται. Να υπογραφεί αυτό το χαρτί για να μην υπάρχει αυτή η σκιά ότι κάποιος δεν δίνει αυτό το χαρτί, άρα γι' αυτό δεν έρχεται. Με τον Ατρόμητο, με τα δύο πέναλτι. Δεν θυμάμαι να πιω μάτσα. Θυμάμαι ότι πήγαμε να δούμε με το Μαρούσι μετά. Αυτό θυμάμαι. Πρόλαβα το δεύτερο ημίχρονο. Για να φύγει λοιπόν αυτή η σκιά που υπάρχει ότι να, ορίστε, αυτό δεν γίνεται. Άρα, που ξαναλέω, το πιο σημαντικό είναι όντως να υπάρχει κάποιος. Σας τα είπα και χθες για τις πόρτες που έχουν χτυπήσει, για τις επαφές που έχουν κάνει, για τις απαντήσεις που έχουν πάρει. Θα τα πούν οι ίδιοι περισσότερο. Έτσι. Εγώ τώρα. Δεν είναι... Και αυτό δεν είναι ωραίο που κάνουμε καμιά φορά. Και το λέω και στους ανθρώπους τώρα στη τέχνη, ότι βγαίνουμε εμείς και τους υποκαθιστούμε ορισμένες φορές να λέμε εμείς τι και πώς. Εκείνοι πρέπει να τα πούν. Εκείνοι πρέπει να πούν. Το ιδεατό σε κάθε περίπτωση θα ήταν όλα αυτά να γινόταν χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία και όλος αυτός ο σασυρμάς. Να γινόταν δηλαδή τα πράγματα χωρίς να χανόμαστε σε ανούσιες συζητήσεις. Αλλά το ξαναλέω, ρε παιδιά, έχουν βρει τις δικαιολογίες, έχουν βρει τη δικαιολογία ότι να, εδώ γίνεται έτσι, γίνεται αλλιώς και τα λοιπά και παίζουν και με αυτό. Παίζουν με τα νεύρα μας, παίζουν με την αγάπη μας για την ομάδα, με την ανάγκη να ακούσουμε κάτι. Παίζουν. Μας κοροϊδεύουν. Απλά πράγματα. Μας έχουν και μας κοροϊδεύουν. Σου λέει τι να πούνε αυτοί τώρα, ποιος. Άσους τώρα, πέτα τους ονόματα, λέγε τους το ένα, λέγε τους το άλλο. Και να σας πω και κάτι, αυτοί που είναι εκτός της οικογένειας του Άρη δεν με ενδιαφέρουν και πολύ. Αυτοί είναι δικαίωμά τους. Αυτοί όμως που είναι εντός της οικογένειας του Άρη
Και δεν θέλω τώρα να πω, τα ξέρετε τα τι και τα πόσα, δεν θέλω να τα πω πάλι. Έτσι, αυτοί που είναι λοιπόν εντός της οικογένειας του Άρη, πρέπει να είναι πολύ πιο προσεκτικοί, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο. Δηλαδή, εμάς μας κατηγορείτε, εμένα δηλαδή, ας πούμε, με κατηγορείτε που λέω καμιά φορά ότι είμαι αισιόδοξο ότι κάτι θα εμφανιστεί στην ομάδα, αν και πώς. Βάζω τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο, στην Ερασιτέχνη, στην ΚΑΕ κτλ. Και λέω ότι πιστεύω ότι τώρα είναι ο χρόνος. Πριν από ένα χρόνο δεν έλεγα τα ίδια. Τα έχω ξαναπεί. Τώρα πιστεύω ότι είναι ο χρόνος για να μπορεί να εμφανιστεί κάτι. Αυτή την αισιοδοξία λοιπόν που λέω εγώ ότι έχω μέσα μου, πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, την πήρατε. Εδώ υπάρχουν άλλοι οποίοι βγαίναν και λέγανε συγκεκριμένα πράγματα. Ο Τάδε, ο Δίνα έρχεται, κάνει και κλίμα, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι, ξαναλέω, τις οικογένειες του Άρη. Αυτή είναι απαράδεκτη για μένα. Αυτή είναι απαράδεκτη. Δεν βοηθάνε σε τίποτα. Μόνο κακό κάνουν. Δεν βοηθάνε σε τίποτα. Βοηθάνε στο να γινόμαστε, είμαστε μπάχαλο επί 10, να γινόμαστε επί 11. Αυτό βοηθάνε. Σε τίποτα άλλο δεν βοηθάνε. Όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο τετράμινο. Καμία ουσιαστική βοήθεια. Καμία ουσιαστική βοήθεια. Λοιπόν. Τώρα, παιδιά, να σας πω κάτι και μην μου στέλνει τώρα τι λέει ο ένας. Ο καθένας τώρα μπορεί να έχει την άποψή του. Τώρα κάποιες ξεχασμένες τώρα από το Θεό, οι οποίες έχουν... δεν θέλω να ασχολούμαι τώρα, παιδιά. Έχουμε πραγματικά να ασχοληθούμε πραγματικά με κάποια πράγματα και να μην μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία. Τώρα το ποιος είναι ποιος και το τι κάνει ο καθένας μας κρίνεται. Και έχει το δικαίωμα φυσικά να μας κρίνεται. Όχι το δικαίωμα, και την υποχρέωση να μας κρίνεται και να αποφασίζετε τι θέλετε να ακούσετε, πώς θέλετε να το ακούσετε. Κάποια μπορεί να σας αρέσουν, κάποια άλλα να μην σας αρέσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Τι είναι αυτό τώρα που μου έστειλε κάποιος. Ισχύει. Πού γράφτηκε, για στείλτε το μου ρε παιδιά να το... Εσύ που έγραψες για κάποιον πρώην παίκτη του Άρη. Εσύ like Mike. Πού είδες, αν είδες κάτι στείλ το ρε φίλε. Μάλιστα. Έφυγε από τη ζωή ο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Εντάξει. Είναι παίκτης. Είχε δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα. Δηλαδή τον έχουμε στο μυαλό μας. Το Ζιζάνι όπως ήταν και το παρατσούκλι του. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν στην ομάδα όταν πήραμε το κύπελο Κόρατς μέσα στην Τουρκία, στο διπλό τελικό τότε με την Τόφας Μπούρσα. Τον έχουμε στο μυαλό μας. Εντάξει, τρομερός παίκτης. Εγώ δηλαδή από τα πιο σύγχρονα σέντερ της εποχής. Επίσημη ανακοίνωση ομοσπονδία του Πουέρτο Ρίκο στο Twitter. Ευχαριστώ ρε like, το βρήκα. Το βρήκα κι εγώ. Πραγματικά δεν. Σύγχρονο σέντερ, δηλαδή εκείνη την εποχή σύγχρονο σέντερ και με σούτ από μακριά και έκανε ένα δίδυμο εκείνη τη χρονιά με τον άλλον το Σάκλεφορτ, τρομερό, 62 ετών, νέος. Έφυγε σε ηλικία λοιπόν 62 ετών, ελαφρύνανε το χώμα από τον σκεπάσει, ξαναλέω παίχτης. Είχε γράψει γράμμα, ναι, Κρίς, πού το θυμήθηκες εσύ. Είχε γράψει γράμμα όντως στους φίλους του Άρη τότε που νομίζω στο κύπελο δεν ήτανε. Είχε φύγει ήδη τώρα, ξέρεις, έχουν περάσει και χρόνια και δεν το 98 το κύπελο νομίζω δεν ήταν. Είχε ξεκινήσει τη χρονιά, ο Σοκ πρώτα είχε φύγει και μετά είχε φύγει και αυτός, αν προσπαθώ να το θυμηθώ. Κάπως έτσι να έρθει στο μυαλό μου. Ήτανε στην ομάδα σου, ξεκίνημα και τη χρονιά σίγουρα. Ο Ορτίς νομίζω ότι είχε φύγει πριν τον τελικό, δεν ήταν στον τελικό. Έπαιξε την ομάδα 1,5 χρόνο ο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Τον είχε φέρει ο Σαμολαδάς, ο Ζαφίρης, ο αείμνηστος Ζαφίρης Σαμολαδάς, ο τρελός χορηγός, παικτάρα πραγματική. Είχε το καρκίνο για τα τελευταία χρόνια, ταλαιπωρήθηκε. Το θυμάμαι και πριν από 2-3 χρόνια που υπήρξε ενημέρωση για την ταλαιπωρία την οποία πέρασε. Αιωνία του πραγματικά η μνήμη. Τον έχουμε έτσι σίγουρα πολύ ψηλά στο μυαλό μας. Πάρα πολύ ψηλά στο μυαλό μας, γιατί είναι ένας από τους παίκτες που έχουν κατακτήσει τίτλο με την ομάδα. Ένα από τους πιο έτσι και με τον τρόπο που κατακτήθηκε, εννοώ το κύπελο Κόρατς, έχοντας χάσει στο Παλέ και δίνοντας δεύτερο παιχνίδι μέσα στην Τουρκία σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, σε μια κερκίδα που ήταν όπως ήταν. Πού. Εντάξει. Α δούμε τώρα αν θα μπορέσουμε και σήμερα. Αλλιώς αύριο σίγουρα θα βγάλουμε έτσι και κάποιον συμπαίκτη από εκείνη την εποχή. Είχαμε λίγο νωρίτερα, δεν το ξέραμε. Είχαμε τον Τίνο τον Αγγελίδη, που φυσικά ήταν συμπαίκτες οι δυο τους στον Άρη και τον γνώριζε πολύ καλά. Δεν είχε βγει η είδηση, βγήκε λίγο αργότερα. Σίγουρα ο Τίνος θα τη σχολίαζε την είδηση, το θυμόταν. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ήτανε σύγχρονο σέντερ. Δεν ήταν το σέντερ εκείνο που θυμόμαστε. Ο παίκτης, ο μέσα εισαγωγικά κατσαπλιάς κάτω το καλάθι που θα πάρει την μπάλα και θα βάλει ένα καλάθι, να πάρει ένα rebound κτλ. Όπως ήταν εκείνη την εποχή περισσότεροι σέντερ. Ήτανε σύγχρονο σέντερ. Έπαιρνε την μπάλα, την κατέβαζε. Εντάξει. Ήτανε άλλη φάση. Άλλη φάση συγκεκριμένως. Και είχε κάνει και τρομερό παιχνίδι μέσα στην Τουρκία με την Τόφας. Τρομερό παιχνίδι ο Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Ένας ακόμη, νομίζω και ο Σάκλεφορτ έχει φύγει από την. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, και τεσάρι και πεντάρι. Τότε που παίζανε ο Σάκλεφορτ μαζί, έπαιζε τεσάρι. Επειδή είχε και την ευκαιρία έτσι να σουτάρει και από λίγο πιο μακριά. Ξαναλέω, για εκείνη την εποχή δεν ήταν. Ακόμα και τα τεσάρια δεν σουτάραν από πολύ μακριά εκείνη την εποχή. Για θυμηθείτε έτσι μεγαλύτερη σε ηλικία. Δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο. Ψηλή ήταν. Ψηλή. Κυρίως κάτω το καλάθι. Λίγοι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα από μακριά

0: να προσφέρουν πράγματα. Λίγοι. Αυτά λοιπόν και για τον Χωσέ Πικονόβη. Θα το δούμε και με τον Χρήστο στη συνέχεια. Τον θυμάται καλύτερα. Γιατί ασχολιόταν με τον μπασκετικό ρεπορτάζ. Εγώ πιο πολύ ποδοσφαιρικός. Φυσικά τον, δεν ήμουνα και δημοσιογράφος τότε. Ο παδός φίλαθλος ήμουν ακόμα. Πήγαινα στο γήπεδο. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και θα επιστρέψουμε στην συνέχεια για να συνεχίσουμε με όλα τα θέματα και με τον μπασκετικό Άρη. Στο τελευταίο κομμάτι θα διαβάσουμε και θα σχολιάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Μπορείτε πάντα να τα στέλνετε είτε κάτω από το post της εκπομπής, είτε το Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, είτε και στο chat εκεί, ό,τι πάρει το μάτι μας, να το διαβάσουμε, να το σχολιάσουμε. Πάμε στο διάλειμμα, ακόμα το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Σε τεντωμένο σχοινία και χειρία στη Μέση Ανατολή προκαλεί το Ιράν. Η κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφόρητη και ακόμη δεν έχουμε καν αρχίσει, λέει ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ο Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά Ιρανικών ταχύπλοιων στα στενά, το διαψεύδει η Τεχεράνη. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Νότια Κορέα ανέφεραν επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Για δικαιολόγητες και απαράδεκτες επιθέσεις έκανε λόγο ο Γάλλος πρόεδρος. Αυτή η κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει, τόνισε από την πλευρά του ο Βρετανός πρωθυπουργός. Στο Αμάν της Ιορδανίας μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αυριανή Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Θα πραγματοποιήσει ενδιάμεση στάση στο Αμπού Ντάμπι, όπου σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αφήκτα τα πυρηνικά του Ιράν παρά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Οι αξιολογήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητες, ακόμη και μετά από 2 μήνες πολέμου, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή, πρώτη φορά έπειτα από 27 χρόνια. Φέτος συμπληρώνονται 35 χρόνια πατριαρχικής διακονίας του κύριου Βαρθολομαίου και 65 χρόνια ιερατικής πορείας. Στο επικέντρο της ομιλίας του, ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία στη Μαρφίν, τιμώντας τη μνήμη των 3 θυμάτων. Η απώλειά τους λειτουργεί ως υπενθύμηση των συνεπειών που μπορεί να έχει το μίσος και η ακραία ρητορική. Χρέος μας είναι να μην τους ξεχάσουμε και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την ομαλότητα, σημειώνει. Φρένο στα ηλεκτρικά πατίνια για ανήλικους επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση. Νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση του στο δρόμο και θα την επιτρέπει μόνο σε πεζόδρομους, προανήγγειλε μιλώντας στο Μέγκα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μυστήριο με ρυφηφή σε μεσητικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν τρύπα από το λεβιτοστάσιο διπλανής οικοδομής. Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε στην αστυνομία διάρρηξη χρηματοκιβωτίου και αφαίρεση περίπου 300.000 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτό το ποσό ούτε χρηματοκιβώτιο, δήλωσε σήμερα ο συνιδιοκτήτης κύριος Προγιόπουλος. Στις Ράγες για πρώτη φορά έπειτα από 3 χρόνια το τρένο της γραμμής Έδεσας Φλόρινας. Σήμερα έγινε το πρώτο δοκιμαστικό δρομολόγιο παρουσία του Υφυπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Από τέλη Μαΐου θα μπει σε εμπορική λειτουργία. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
3: Τίποτα! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Παρακαλώ.
7: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
6: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
7: Ποιος?
6: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
7: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
6: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
8: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγεί σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
11: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθόματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγιο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ Μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7 και μέχρι στον Γκάλι πλέον στην παρέα μας. Δώσαμε νωρίτερα την είδηση με την απώλεια του Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ, οπότε Χρήστο, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, έχουμε έναν πρώην συμπαίχτη του και είχαν πολύ καλές σχέσεις. Έχουμε στη γραμμή τον Γιώργο Χρυσανθόπουλο. Γιώργο, καλησπέρα από το Yellow Radio για ακόμη μια φορά.
2: Καλησπέρα, Χρήστο. Δυστυχώς σήμερα θα συνομιλήσουμε για ένα τυχές, τι να πω, περιστατικό. Είχαμε την απώλεια, από ό,τι πληροφορήθηκε και εγώ, του Χωσέ, του Πικουλίνο Ορτίθ. Τι να πω.
1: Ένας πολύ καλός παίχτης, γιατί... ένας μεγάλος παίχτης. Τον έζησες από κοντά, τον έζησες μέσα στα αποδυτήρια της ομάδας, ζήσατε μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Άρη, αγωνιζόμενοι και οι δύο στον Άρη, αλλά εσύ έχεις κάποιο λόγο, γιατί το ζούσες και εκτός παρκέ, είχατε καλές σχέσεις, είχατε φιλικές σχέσεις.
2: Καταρχήν, παρέα. Θέλω να πω συλληπιτήρια στην οικογένειά του και τους κύριους του. Δεύτερο κομμάτι είναι ότι πρόκειται για μια μεγάλη προσωπικότητα στο παγκόσμιο μπάσκετ. Άφησε το στίγμα του σε όποια χώρα και αν αγωνίστηκε. Στο Πορτορίκο το λατρεύαν όπως λατρεύουμε εμείς τον Νίκο Γκάλι. Ήταν γνωστό σε όλους. Είχε πάθος με τον μπάσκετ. Ξέρω από τις συζητήσεις που κάναμε ότι τελείωνε η σεζόν η αγωνιστική στην Ευρώπη, πήγαινε έπαιζε στο Πορτορίκο, που το Πορτορίκο πάει ανάποδα της αγωνιστικής υποχρεώσης στο τοπικό πρωτάθλημα, στο δικό του πρωτάθλημα. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλους τους συμπαίκτες του. Αγαπούσε τις ομάδες που έπαιζε, προσπαθούσε για το καλύτερο, βοηθούσε. Δεν είναι μόνο τα καλύτερα που έχω να θυμάμαι από τον Πικουλίν. Και όντως κάναμε και παρέα και έξω από το γήπεδο, σε καφέ, σε φαγητά.
1: Ήταν ένας μεγάλος αθλητής και δεν το καταλάβαινες μόνο βλέποντάς τον στο γήπεδο, αλλά βλέποντας και το βιογραφικό του, το παλμάρι του. Έχει αγωνιστεί σε NBA, έχει αγωνιστεί και στην Μπαρτσελόνα και στην Ρεάλ, που μιλάμε τότε ήταν υπερδυνάμεις και για να παίξει σε αυτές, γιατί υπήρχε περιορισμός στους ξένους, έπρεπε να είσαι ο παιχταράς. Και σχεδόν σε κάθε ομάδα που είχε παίξει είχε κατακτήσει και τίτλο.
2: Όχι, είχε αφήσει το στίγμα του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και στο NBA που αγωνίστηκε, αλλά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπως ανέφερε και στις ομάδες. Η αλήθεια είναι αυτή, δεν υπήρχε η πληθώρα των ξένων παιχτών όπως υπάρχει τώρα. Τότε ήταν 2-3 το πολύ ξένοι να αγωνίζονται και για να τον καλούν για να καλύπτει τη μία από τις τρεις θέσεις, δύο θέσεις των ξένων, κάτι σήμαινε αυτό. Ακόμα και στην Ελλάδα σε όσες ομάδες και αν έπαιξε, γιατί έπαιξε σε αρκετές.
1: Έπαιξε.
2: Μου διαφεύγει λίγο και ο αριθμός των ομάδων που έχει παίξει.
0: Ήρθε πρώτα στη Λάρισα, μετά πήγε στο Ηράκλειο, μετά στον Άρη.
1: Πρώτο στον Άρη, μετά στο Ηράκλειο.
0: Όχι, όχι, Λάρισα, Ηράκλειο και Άρη. Και μετά ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ λόγω ενός ζητήματος που είχε, δεν έπαιξε ποτέ. Υπέγραψε, αλλά δεν έπαιξε ποτέ.
1: Ναι, στην Dream Team που είχε κάνει ο τέτοιος.
2: Έχει μεγάλη καριέρα, δηλαδή μιλάμε για ένα αθλητή παγκόσμιας ευέλειας. Τι να πω. Εγώ πάντως έχω να πω 2-3 περιστατικά που είχα με τον Χωσέ. Ένα ήταν ότι το καλοκαίρι που γύρισα μετά έναν δανεισμό που είχα στην ομάδα του Παπάγου, τον βρήκα και το λέω, ρε Χωσέ, λίγο έχεις λίγο κυλίτσα. Λέει, αδερφέ, λέει, Πορτορίκο, καταλαβαίνεις καλοκαίρι. Εντάξει, τον πήρασα βέβαια. Και ένα άλλο γεγονός είναι ότι με είχε προσκαλέσει και είναι και κάτι που το μετάνιωσα, που δεν το έκανα. Με είχε προσκαλέσει να πάω στο Πορτορίκο και μου λέει, εδώ θα πάμε στο Κότερο, σε Τζαμάικα, σε Πορτορίκο, σε Δομίνικο. Δηλαδή ταξίδι ζωής, πώς να το πω. Και το μετάνιωσα που δεν πήγα.
1: Δεν πήγες, δεν πήγες.
2: Ναι, ναι. Δεν σου τι να λέμε τώρα. Αυτά είναι ωραία να τα θυμόμαστε. Καλό θα ήταν να μην είχαμε.
1: Εγώ θυμάμαι το αμάξι του. Ήταν ένα Μιτσουμπίσι τεράστιο. Το θυμάσαι? Με πινακίδες, με πινακίδες Ανδώρας. Με πινακίδες Ανδώρας.
2: Προφανώς τις είχε από την Ισπανία.
1: Ναι, το είχε από την Ισπανία. Αλλά ήταν ένα αυτοκίνητο τεράστιο, το οποίο πραγματικά ξεχώριζε στους ελληνικούς δρόμους, γιατί δεν είχαμε τόσο μεγάλα αυτοκίνητα. Δεν είχαμε τόσο μεγάλο αυτοκίνητο.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε η πληθώρα των αυτοκινήτων που υπάρχει τώρα. Είχε και αυτό ακόμα και έδειχνε το μέγεθος ποιος ήταν. γιατί και από αυτό μπορεί να καταλάβεις τι και πώς. Νομίζω ότι όποιον και αν συνομιλήσετε σήμερα, αν έχετε κάποιον ακόμα ομιλητή, θα σας πει τα καλύτερα, θα βρεθεί κάποιος να πει κάτι που...
1: Στην παρέα ήταν η καρδιά της παρέας. Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Σας αγαπούσε εσάς που ήσασταν νεότεροι. Σας πρόσεχε, σας βοηθούσε.
2: Έτσι ακριβώς. Και ήταν πρόθυμος για τα πάντα. Και ήταν και παίκτης της ομάδας, να ξέρεις. Δεν κοιτούσε τα προσωπικά του νούμερα, όπως πολλοί ξένοι το κάνουν. Κοιτούσε να είναι εκεί παντού. Στα rebound, στην άμυνα, στο σκορ, όταν μπορούσε, στις πάσες. Ακόμα και στον πάγκο που καθόταν, θα βοηθούσε.
1: Και θυμάμαι το άλλο το χαρακτηριστικό, ότι ήταν και πάρα πολύ δυνατός. Δηλαδή δεν τραυματιζόταν εύκολα.
2: Όχι, όχι. Είχε παρουσίαση εγώ, αφού σου λέω τελείωνε το ελληνικό πρωτάθλημα και μετά το ελληνικό πρωτάθλημα πήγαινε στο Πέρτο Ρίγκο και κατευθείαν έπαιζε αγωνιστική σεζόν. Τρεις μήνες υπέγραφε συμβόλαιο στο Πέρτο Ρίγκο για να ξαναγωνιστεί. Είχε τρέλα αρρώστη και εννοείται την εθνική ομάδα την είχε πάνω απ' όλα. Δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει, να διανοηθεί ότι δεν θα συμμετέχει στην εθνική ομάδα της χώρας στο Πέρτο Ρίγκο. Ήταν ο αρχηγός, εντάξει. Ναι. Σας λέω, είναι προσωπικότητα όπως
1: μεγάλη στο
2: τον Νίκο Γκάλι στην Ελλάδα, έτσι ήταν στο Πέρτο Ρίκο.
1: Έγινε ο Γιώργος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διέθεσε. Συγγνώμη που εντάξει, έπρεπε να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω για να θυμηθούμε μια τόσο δυσάρεστη είδηση. Λοιπόν, αλλά εντάξει, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ζει πάντα στη μνήμη μας. Είναι ένας παίκτης με τον οποίο πανηγυρίσατε και πανηγυρίσαμε και εμείς μαζί σας μεγάλες στιγμές στο μπάσκετ του Άρη.
2: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους κύριους πάλι.
1: Έγινε. Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν,
0: αυτός ήταν ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος, συμπαίκτης του μεγάλου Χωσέ Πικουλίνο Ορτίθ. Ένας παίκτη ο οποίος, εντάξει, ξέρεις, θυμάσαι ρε παιδί μου, έπαιξε στον Άρη μια τόσο σημαδιακή χρονιά, το 96-97, δηλαδή τη χρονιά η οποία κατέληξε στην κατάκτηση του κυπέλου Κόλατς και τον τρόπο με τον οποίο το πήραμε. Να θυμηθούμε το τι είχε κάνει στον ημιτελικό στο Τρεβίζο, που ήταν από τους βασικούς εκεί και με την τάπα στο τέλος που κράτησε το παιχνίδι και πήγε τότε, θυμάσαι, στην παράταση για να πάρουμε την πρόκριση. Είναι πράγματα τα οποία τα έχεις στη μνήμη σου. Με ήταν, θυμάσαι, είχαμε κερδίσει εδώ 4 πόντους, χάσαμε και 4 πόντους, πήγε παράταση, μειώθηκε η διαφορά εκεί, είχε δώσει μια τάπα και στο τέλος. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα θυμάσαι στο μυαλό σου, σου έρχεται στο μυαλό, στη μνήμη ο συγκεκριμένος παίκτης και πέραν από το όταν παιχταράς. Δεν το συζητάμε, δηλαδή ήταν ένας παίχτης που ξεχώριζε και για την εποχή του κιόλας πολύ σύγχρονος, ψηλός. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν και, πώς να το πω, οι στιγμές, ο δεύτερος τελικός στην Προύσα που είχε βάλει 25 πόντους, πόσους είχε βάλει, ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα ξεχάσεις.
1: Ναι, είχε κάνει
0: ξεχάσει
1: στο παιχνίδι και στον τελικό στην Προύσα και στους δύο ημιτελικούς με την Μπενετών.
0: Έτσι.
1: Και στους δύο. Και ιδιαίτερα είχε κάνει, βέβαια, εντάξει, στο ξεκίνημα γίνεται του παιχνιδιού, στο οποίο όλοι μνημονεύουν, νομίζω ότι για 20 λεπτά, για 18 λεπτά, ξέρω, πρέπει να το δω, ο Άρης ήταν 100% ευστοχία. Δηλαδή σε κάποια στιγμή ο Χωσέ, που το είχε δει γιατί ήταν και πολύ έξυπνος, έπαιρνε την μπάλα, την πετούσε και όπως και την πετούσε, από όποια θέση και την πετούσε, πετύχαινε καλάθι.
0: Και πώς έτυχε σήμερα να έχουμε νωρίτερα τον αρχηγό εκείνης της ομάδας, τον καλεσμένο Γιάννη Σοδασκάλου, δηλαδή τον Τίνο τον Αγγελίδη, έτσι δηλαδή.
1: Να, ο φίλος μας ο Θανάσης από την Αυστρία, θυμάται, λέει, ένα παντζέρο μακρύ, ναι, ένα παντζέρο intercooler ήταν, χρώμα μπλε ασημή ακριβώς. Κλαίω, λέει, γιατί πραγματικά, λέει, τον έζησα από κοντά. Είμαι χαρούμενος που τον έζησα από κοντά.
0: Πάντως, εκείνο το δίδυμο που είχαμε εκείνη τη χρονιά, ναι. Ορτίθ Σάκ και οι δύο έχουν φύγει από τη ζωή. Ο Τσαρλς Σάκλεφορ το 17, έχει 8 χρόνια που έφυγε και κάτι, 9 χρόνια συγγνώμη και κάτι που έφυγε από την ζωή, 27 Ιανουαρίου του 2017. Ακόμη νεότερος η ηλικία ο Τσαρλς Σάκλεφορ. Και τώρα έφυγε και ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Μεγάλος παίχτης. Μεγάλος παίχτης, μεγάλη παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όντως, αυτό που είπε ο Γιώργος, ο Χρυσανθόπουλος έχει δίκιο, ότι στο Πουέρτο Ρίκο λατρεύονταν σαν θεός και ο ίδιος πάντα δεν παρέλειπε να βοηθάει και την εθνική ομάδα της χώρας του. Δεν είπε ποτέ όχι. μέση μέχρι σε προχωρημένη ηλικία. Εντάξει, ήταν από τους λίγους. Τώρα βέβαια έχουν, το NBA έχει αρκετούς Πορτορικάνους παίκτες, αλλά τότε οι παίκτες που είχαν παίξει με επιτυχία στο NBA ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Ένας εξ αυτών ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίτε, ο οποίος είχε κάνει καριέρα και στους Utah Jazz και στους Nuggets, δεν θυμάμαι σε
0: τι. Utah Jazz, περίμενα να σας πω. Είχε παίξει με Ατλέτικο Ντε Σεν Ζερμέν από το 80 στο 91 στην πατρίδα του, έτσι. Μέχρι το 91, μάλλον πήγε, ξανά έφυγε. Ενδιάμεσα, 87-88 είχε πάει στην Σαραγώσα. 88-90 Utah Jazz, NBA. 90 Real Madrid. 90-92 Μπαρσελόνα, δηλαδή τη Real πήγε στην Μπαρσελόνα. 92-93 Ανδόρα. 93-94 Ουνικάχα Πότι. Ουνικάχα Μάλαγα, με λογικά είναι αυτή.
1: Ναι.
0: 94-95 Ατλέτικο Ντε Σεν Ζερμέν πήγε, είναι στην πατρίδα του, έτσι, έφυγε και το καλοκαίρι πήγε. Και μετά ήρθε στο Γυμναστικό Λάρισας το 94-95. Η πρώτη ομάδα που τον έφερε στην Ελλάδα ήταν ο Γυμναστικός Λάρισας, όχι Ολύμπια, ο Γυμναστικός Λάρισας. 95-96 στο Ηράκλειο. 96-97 στον Άρη. Και στον Άρη έφυγε, μετά πήγε πάλι στην πατρίδα του, έπαιξε στην Κουιακέρες Ντε Μαργαρίτα. Γύρισε πάλι στον Άρη το καλοκαίρι. Έμεινε μέχρι τον Δεκέμβριο, νομίζω, Γενάρη. Ναι. Δεν ήταν στον τελικό του κυπέλου.
1: Όχι,
0: είχε φύγει. Ο Σοκ πρώτα είχε φύγει και μετά είχε φύγει και αυτός από εκείνη την ομάδα. Και δεν είχε παίξει στον τελικό του κυπέλου. Δηλαδή έναν τίτλο κατέκτησε με τον Άρη. Το κύπελο Κόρα τη σεζόν 1997. Και μετά τον Άρη επέστρεψε στην πατρίδα του. Ξαναλέω, είχε υπογράψει για λίγο στον ΠΑΟΚ, αλλά δεν έπαιξε ποτέ λόγω ενός ζητήματος που είχε τότε.
1: Τον είχαν φέρει σε Dream Team που έκανε τότε
0: ο Πατατούδης. Τι ζούμενο, ρε. Τι είσαι και ογούμενο. Με τον Μπάστα μπερδεύει, ο Πατατούδη, ρε.
1: Α, ο Πατατούδη. Ο Πατατούδη
0: πήγε πάρει και τον μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Και τον Λιαδέλ είχε πάρει.
1: Και τον Λιαδέλ και τον Σιγάλα και τον. Πώς θα το πούμε. Το Φλεβαράκι προπονητή.
0: Ναι, είχε κάνει. Είχε κάνει προσπάθεια τότε, αλλά ξαναλέω δεν έπαιξε ποτέ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Δεν το αφήνουμε εδώ αύριο.
1: Θα έχουμε πάλι ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
0: Και ένα και δύο καλεσμένους θα έχουμε αύριο. Ναι. Έτσι να μας θυμίσουν ιστορίες για τον μεγάλο αυτό παίκτη, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Άρη. Ξαναλέω, και τον θυμόμαστε κιόλας γιατί έφερε και τίτλο. Αυτούς που φέρνουν και τίτλο, και μάλιστα όταν λέμε έφερε τίτλο, τον έφερε έτσι. Ο ίδιος τον έφερε. Ήταν από τους βασικούς, ναι, πολύ βασικούς πρωταγωνιστές της επιτυχίας της ομάδας. Θυμάστε τότε μέσα στην Τουρκία. Με το καλάθι του Λιαδέλη που ξεκίνησε εκεί ο Λιαδέλη στα δικά του και άρχισαν να πέφτουν τα κοντάρια από τις σημαίες από τους Τούρκους μέσα στο γήπεδο. Εκεί ο Ορτίθ δίπλα του. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ωραίες, πολύ ωραίες.
1: Πολλά, πολλά ωραία πράγματα.
0: Στιγμές για την, πολλά, για και την ομάδα μας.
1: Με χαρούμενη στιγμές θα μείνει στη μνήμη μας.
0: Έτσι θα τον θυμόμαστε.
1: Και έτσι του αρμοζητή ήταν μεγάλος αθλητής. Λοιπόν, πάμε λίγο στο σήμερα, εκεί όπου η ομάδα συνεχίζει την προετοιμασία της. Κανονικά ο Χάλλ, το είπαμε από χθες. Ατομικό ο Φόρεστερ, όχι ακριβώς ατομικό, δεν είναι μόνο ατομικό πρόγραμμα γύμνασης αλλά και φυσιοθεραπείας. Θα παίξει, θα προλάβει, απλώς από τη στιγμή που δεν υπάρχει πίεση του χρόνου, δεν υπάρχει κανένας λόγος δεν υπάρχει πίεση του χρόνου όσον αφορά για το θέμα του αγώνα με την ΑΕΚ. Έχουμε μέρες μπροστά, οπότε θα προλάβει και ο Φόρεστερ να μπει στις προπονήσεις της ομάδας. Η ομάδα κάνει την προετοιμασία της. Εντάξει. Θέλει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια με τις Ζαβαντές έδρας κόντρα στην ΑΕΚ να τερματίσει μέσα στην πρώτη τετράδα. Δύσκολο, αλλά ούτως ή άλλως η φετινή χρονιά ήταν αυτό που λέγαμε τόσο πολλά χρόνια μεταβατική, ήταν ιδιαίτερη, ήταν γενικότερα οι αγωνιστικοί στόχοι είχαν περάσει σε δεύτερη μοίρα από του χρόνου όπου θα στηθεί μια ομάδα δυνατή με budget για να πρωταγωνιστήσει σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, θα μπορέσουμε να έχουμε απαιτήσεις. Φέτος δεν έγιναν πολύ πρόχειρα, πολύ γρήγορα πολλά πράγματα. Η ομάδα δεν πέτυχε αυτό που θα θέλαμε. Τώρα, κατά πόσο αυτή η ομάδα ήταν χτισμένη για να πετύχει ή απλώς για να παίξει και να κάνει κάτι περισσότερο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, είναι μια κουβέντα την οποία μεγάλη θα την κάνουμε και θα την αναλύσουμε το καλοκαίρι. Λοιπόν, η ομάδα τώρα παίζει με την ΑΕΚ όσον αφορά για την τελευταία της ζαριά για την είσοδο στην τετράδα. Εάν το πετύχει, προχωράει, γιατί όχι να κατακτήσει και την τρίτη θέση. Εάν όχι, τότε τελειώνει η φετινή μεταβατική χρονιά και αρχίζει να προετοιμάζεται για την επόμενη, εκεί όπου έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις, έχει ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Ο Ζήσης κάνει τον δικό του προγραμματισμό όσον αφορά τα αγωνιστικά. Οι διοικούντες, ο Διακογιάννης και ο Αντωνιάδης, κάνουν τον δικό τους προγραμματισμό όσον αφορά για την επόμενη χρονιά. Το γήπεδο, να σας τα λέω τώρα, θα σας τα πω και βέβαια με περισσότερες λεπτομέρειες. Το γήπεδο είναι αυτό που τους απασχολεί το τελευταίο διάστημα, να τρέξουν κάποιες εργασίες με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων και οι μεγάλες να προγραμματιστούν και να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, προκειμένου να προλάβουν να ολοκληρωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το πρωτάθλημα μπορεί, ή μάλλον αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας σε Ελλάδα και Ευρώπη, μπορεί να ξεκινάνε αρχές Οκτωβρίου ή τέλη Σεπτεμβρίου. Τα δύο τελευταία χρόνια αρχίζει το EuroCup. Αλλά μην ξεχνάτε το εξής, ότι η ομάδα πρέπει τον τελευταίο μήνα προετοιμασίας της να είναι στο γήπεδο στο οποίο αγωνίζεται για να κάνουν προπόνηση παίκτες. Δεν μπορείς μέχρι την τελευταία στιγμή να είσαι σε δανεικό γήπεδο και μετά να έρχεσαι και να παίζεις εντός έδρας αγώνα σε ένα γήπεδο το οποίο τυπικά θα είσαι γηπεδούχος, ουσιαστικά θα είσαι και εσύ φιλοξενούμενος. Να ξέρετε ότι, και το ξέρει ο Ζήσης αυτό και το έχει πει και στους ανθρώπους του Άρη, ότι παιδιά, το τελευταίο στάδιο προετοιμασία στα φιλικά παιχνίδια του Άρη, οι τελευταίες προπονήσεις πρέπει να γίνουν στο Παλέντε Σπορ. Άρα, γιατί το λέω αυτό, μην φανταζεστε ότι επειδή ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη και άντε μέχρι τότε έχουν περιθώριο για να φτιάξουν ό,τι είναι να φτιάξουν το γήπεδο. Όχι. Αρχές με μέσα Σεπτεμβρίου η ομάδα πρέπει να μπει στο παρκέ και να κάνει προπονήσεις κανονικά για να γνωρίσει το γήπεδο και να είναι το γήπεδό της, η έδρα της. Είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για τους περιφερειακούς, οι οποίοι παίρνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των μακρινών σουτ. Και αν κάνεις αλλαγές όπως θα γίνουν στο παρκέ ή και στα καλάθια, παιδιά, είναι καινούργιο γήπεδο. Ακόμα και αυτοί που είναι φετινή χρονιά και θα μείνουν του χρόνου, και αυτοί πρέπει να μπουν στο γήπεδο νωρίς για να το γνωρίσουν. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες μπασκετικές.
0: Εντάξει, θα δούμε αυτά τώρα. Είναι, εντάξει, το κομμάτι γήπεδο είναι,
1: είναι κάτι το οποίο, παιδιά, το τρέχουνε και ήδη ακόμα δεν ξέρουν το ποσοστό επιτυχίας, γιατί το χρονικό διάστημα είναι μικρό. Πλέον, να σας πω την αλήθεια, επειδή το λένε, οι ίδιοι το λένε όλο ένα και συχνότερα, ότι αφού δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, ο ιδιοκτήτης δεν έχει οικονομικό πρόβλημα, να το πάρουνε για να μπορέσουν να κάνουν αυτά που θέλουνε, γιατί είναι και η γραφειοκρατία που συναντάνε και άλλες αντικειμενικές δυσκολίες. Το γήπεδο θέλουν χώρους, να δημιουργήσουν εμπορικούς χώρους. Υπογράφουν, αν δεν έχουν υπογράψει, υπογράφουν συμβόλαιο με μεγάλη εταιρεία αθλητική. Η μπουτίκ που έχουμε είναι πολύ μικρή. Φανταστείτε τώρα, ο χώρος εκείνος φιλοξενεί δύο μπουτίκ. Και την μπουτίκ της Καϊάρης και την μπουτίκ με προϊόντα με την υπογραφή του Νίκου Γκάλη. Θέλω να φέρουν και άλλες μάρκες μπουτίκ μέσα. Αλλά ο χώρος ήταν μικρός. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι μια μεγάλη ομάδα πρέπει να έχει μεγαλύτερη μπουτίκ και φυσικά πολλά προϊόντα περισσότερα να διαθέσει. Τώρα, να, τον πρώτο χρόνο λίγο το αφήσαν αυτό το εμπορικό, τώρα το πιάνουν, θα ασχοληθούν και δεν τους το είχα, αλλά τους δίνω ένα μπράβο, τους βγάζω το καπέλο, διότι υπογράψαν μια πολύ καλή συμφωνία με μια πολύ μεγάλη αθλητική εταιρεία. Αν έχουν πέσει, δεν ξέρω αν έχουν πέσει, αν έχουν πέσει οι υπογραφές, να ξέρετε, θα σας πω αύριο και το όνομα. Και θα έχουν και πολύ υλικό να δώσουν. Και επιτέλους, γιατί έτσι εμείς του οικονομικού λίγο να... Γιατί τους είπα, προς στιγμή το ποδόσφαιρο σας κερδίζει κατά κράτος. Και τι εννοώ? Ότι αν πας σε έναν αγώνα ή μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, οι φανέλες ποδοσφαιρικές που βλέπεις, ακόμα και σε αγώνες μπάσκετ, είναι περισσότερες από τις φανέλες τις μπασκετικές. Αυτό είναι μια ήττα για το εμπορικό τμήμα της Καϊάρης. Βέβαια, δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί παραλάβανε πριν από ένα χρόνο. Υπήρχε συμβόλαιο που είχε γραμμένο με αθλητική εταιρεία. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα παρά να το ακολουθήσουν. Γιατί δεν έχει σημασία ποιος υπογράφει. Αυτός που εκπροσωπεί σήμερα την εταιρεία παίρνει την ευθύνη. Και αναγκαστικά τη συμφωνία αυτή την κληρονομεί αυτός που την λαμβάνει αύριο ή μεθαύριο. Οπότε δεν είχαν και πολλά πράγματα να κάνουν. Τώρα που είναι στο μηδέν, δηλαδή δεν έχουν κανένα συμβόλαιο, υπογράφουν συμβόλαιο, σχεδιάζουν, πάνε να πούνε θα κάνουμε μια μεγάλη μπουτίκ, παιδιά δεν υπάρχει χώρος. Μα δώστε μας εκείνο το χώρο, εκείνος ο χώρος ανήκει στη Γενική Γραμματεία. Τέτοιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και γι' αυτό πλέον σκέφτονται ότι για να τις ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες, πόσο είναι το κόστος του Palladium Sport, τόσο. Πάρτο να μπορούμε να τρέξουμε, να κάνουμε κι εμείς τις εργασίες, το ένα, το άλλο, χωρίς να υπολογίζουμε τίποτα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Βγάλε και ανακοίνωση για τον Ορτίθ.
1: Καϊάρης,
0: έβγαλε. Καϊάρης, για να την διαβάσω λίγο. Ενώ σήμερα έδωσε και την ενημέρωση για τα πεπραγμένα της, στο τελευταίο τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Η Καϊάρης.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. θα τα πω. Κάτσε να πούμε πρώτα την ανακοίνωση. Ένα τέλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του Άρη για 2 χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός Άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 στο 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία μεταξύ άλλων στο NBA και την Ευρωλίγα, το κύπελλο πρωταθλητριών. Θα πω εγώ, δεν ήταν Ευρωλίγα τότε, το κύπελλο πρωταθλητριών. Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Αυτή είναι η ανακοίνωση της Καϊάρης όσον αφορά την απώλεια του μεγάλου Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Νωρίτερα η Καϊάρης έδωσε τον απολογισμό, όπως κάνει κάθε τρίμηνο, περίπου παρουσιάζει τον απολογισμό του τι έγινε στο τελευταίο αυτό διάστημα, στο τρίμηνο από Γενάρη έως Μάρτιο. Μετά την πλήρη εξόφληση στο τέλος του 2025, οι φιλές ΣΚΑΕ παραμένουν μηδενικές. 3 sold out σε αυτό το διάστημα, Παναθηναϊκός, Νεπτούνας και Πανιώνιος. 86% πληρότητα γηπέδου βάσης διάθεσης των εισιτήριων. Νούμερο 2 στην Ευρωλίγα και το EuroCup αναφορικά, με τις αλληλεπιδράσεις στα social media ανακόλουθο. 3 μεγάλες χορηγικές συμφωνίες με Uber, Coca-Cola και Iberi. Ενίσχυση συνεργασίας με τον Αλφα Σίγμα Άρης, ανάληψη της Ακαδημίας Μπάσκετ από το καλοκαίρι και έναρξη τεχνικής μελέτης για τον Νικ Γκάλις Χολ. Αυτή είναι η αναφορά της Καϊάρης όσον αφορά τα πεπραγμένα του τριμήνου το οποίο μας πέρασε.
1: Τώρα αυτό γιατί το βγάλανε?
0: Το κάνουν συνεχώς, ρε. Κάθε τρίμηνο. Μα είπαν,
1: γιατί εμείς τους αξιολογούμε?
0: Όχι, λέει, βρε, ότι κάθε τρίμηνο κάνουμε απλά μια παρουσίαση.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό, τι επιτυχία της διοίκησης ήταν?
0: Δεν το βάζει για επιτυχία. Δεν το βάζει για επιτυχία, τα πεπραγμένα, ρε.
1: Τα πεπραγμένα.
0: Τι κάναμε το τελευταίο τρίμηνο?
1: Αν είναι τα πεπραγμένα, τότε τι μου βάζει όσον αφορά το ότι κάναμε 3 sold out?
0: Πεπραγμένο είναι και αυτό, εσύ.
1: Αυτή το κάνω.
0: 86% πληρώτη. Η ομάδα, βρε. Δεν λένε ότι τι κάναμε σαν διοίκηση, τι καταφέραμε. τι έγινε το τελευταίο τρίμηνο, πεπραγμένα. Έτσι είχαν κάνει και την προηγούμενη φορά.
1: Ανούσια πράγματα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Χωρίς ενδιαφέρον.
0: Είναι πράγματα, πώς θα λένε.
1: Χωρίς ενδιαφέρον.
0: Άκου, Χρήστο. Είναι πράγματα.
1: Τον κόσμο ένα τον
0: ενδιαφέρον. Νεωτεριστικά, τα οποία δεν μας λένε και πολλά. Η ουσία είναι τι γίνεται. Το γήπεδο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει για μένα το γήπεδο. Να τρέξει να γίνει το καλοκαίρι. Την επόμενη χρονιά να έχουμε το καινούργιο γήπεδο. Και φυσικά το κομμάτι της ομάδας. Ο προπονητής, τι προπονητή θα πάρουμε, τι παίκτη θα πάρουμε, τι ομάδα θα κάνουμε.
1: Τον ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Να μπαίνει μπάλα στο καλάθι.
0: Αυτό,
1: και είπα. Να έχει ο ίδιος εισιτήριο να μπορεί να το δει. Τελείωσε.
0: Και να έχει ένα καινούργιο γήπεδο. Και το γήπεδο τον ενδιαφέρει τον κόσμο. Να έχει ένα γήπεδο καλύτερο. Που θα χωράει περισσότερο κόσμο, που θα είναι πιο, πιο όμορφο, πιο.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν του το είχα. Να του πω. Ότι οι συνθήκες όσον αφορά παρακολούθηση ενός αγώνα βελτιώνεται. Δηλαδή, έχει καινούριες τουαλέτες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Γι' αυτό λέμε.
1: Έχεις
0: όσο το φτιάχνουν καλύτερα.
1: Και ηλικία να πάει να πιεις ένα νερό. Μπορείς να τα κάνεις καλύτερα. Να έχει θέρμανση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Θα τους βγάλω το καπέλο.
0: Εδώ πάντως οι φίλοι σου επιτίθενται. Λέει, τι είναι αυτά που λες, λέει, τι ανούσια. Είναι παρουσίαση πεπραγμένων. Δεν είπανε ότι πετύχαμε
1: γιατί
0: κάτι τέλο.
1: Δεν μου λες γιατί εσύ.
0: Κακό
1: δηλαδή,
0: είναι, λέει. Δεν είναι κακό, ρε παιδί μου.
1: Ανούσια πράγματα, χωρίς ουσία.
0: Δεν είναι κακό, ρε εσύ.
1: Δεν τους κρίνουμε εμείς. Εμείς τους κρίνουμε για δύο πράγματα. Το είπες.
0: Δεν το βγάζουμε.
1: Για να μπορέσω να πάω στο γήπεδο σαν άνθρωπος και να παρακολουθήσω την αγαπημένη μου ομάδα.
0: Και να είναι καλή ομάδα.
1: Και να είναι καλή ομάδα.
0: Δεν είναι κακό, Χρήστο. Καθόλου κακό δεν είναι πάντως. Έχουν κάνει μια πεπραγμένη παρουσίαση. Okay, τώρα αυτό. Αυτό να ήταν το πρόβλημά μας τώρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πέντε πράγματα όσον αφορά τα μηνύματά σας. Να τα διαβάσουμε, να δούμε έτσι τι μπορούμε να σχολιάσουμε. Εντάξει, τώρα εδώ αρκετοί αναφέρεστε στο κομμάτι η κυβέρνηση, τι πρέπει να κάνουμε, πώς πρέπει να πιέσουμε, πού πρέπει να πιέσουμε και τα λοιπά. Παιδιά, συμφωνώ. Σε όλα αυτά συμφωνώ. Σε όλα αυτά συμφωνώ. Και το πόσο μπορούμε να πιέσουμε, τι μπορούμε να πιέσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Έτσι, όλα αυτά είναι σημαντικά. Εδώ ένας φίλος λέει: ας παίξουμε, λέει, και μερικά πρώτα παιχνίδια στη Λάρισα. Αν δεν είναι έτοιμο το γήπεδο, αν θέλουμε σε ένα καλοκαίρι να γίνει, δεν θα το κάνουμε ποτέ. Εντάξει, παιδιά, τώρα. Θα τα δουν, θα τα κρίνουν, θα πάρουν τις αποφάσεις και θα κινηθούν όπως πρέπει. Θα κινηθούν όπως απαιτείται σε κάθε περίπτωση για να είναι τα πράγματα σωστά. Λοιπόν, εδώ. Στον οργανισμό, λέει, ποιο είναι το κομμάτι. Έχει το δω. Τον εβάζουν, λέει, για διαφάνεια. Πολύ σωστά κινούνται. Εντάξει, δεν λένε πάντως κάτι το οποίο.
1: Ρε,
0: δεν είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Δεν είπαν κάτι πράγμα.
1: Ποια είναι η διαφάνεια, γιατί σε βγάζει το τέτοιο να.
0: Ναι.
1: Έσοδα,
0: δεν είπαν
1: έξοδα,
0: κάποιο πράγμα το
1: οποίο.
0: Γιατί... Θα μαλώσουμε για αυτό το πράγμα τώρα. Υπάρχει λόγος.
1: Μα δεν καταλαβαίνουν τώρα. Γράφει ο καθένας τώρα.
0: Ναι, ρε, εσύ. Χριστό, άκουσε με, άκουσε με. Δεν χρειάζεται να λες.
1: Γίνω όμως αλής τώρα και βρίζω.
0: Δεν χρειάζεται ούτε να λες ότι είναι κάτι ανούσιο ή τίποτα.
1: Μα δεν καταλαβαίνουν τι λες. Δηλαδή τώρα, να σου πω κάτι. 85% έχει, λέει.
0: Πληρότητα το γήπεδο. Όχι, όχι, πληρότητα το γήπεδο. 86% είναι πληρότητα το γήπεδο. Άλλο είναι η αλληλεπίδραση, είναι το δεύτερο στο γύρο κάποιες. Δεύτερη στο γύρο κάποιες στην Ευρωλίγκα.
1: Ποια είναι η επιτυχία της αλληλεπίδρασης.
0: Τι εννοείς, ρε Χριστό? Ότι όταν ανεβαίνει ένα θέμα για τον Άρη είναι δεύτερο σε αλληλεπίδραση.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι. Ναι. Αυτό όμως πρέπει να το εισπράττει σε χρήμα. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να σου λέει ότι είμαστε δεύτεροι. Το θέμα είναι τι εισπράττει.
0: Γι' αυτό πήραμε, γκάλι μου, γι' αυτό ήρθε η Coca-Cola, γι' αυτό ήρθε η Μπέρι, γι' αυτό ήρθε η Ούμπερ. Αυτοί γιατί έρχονται, δεν βλέπουν όλα αυτά. Χριστό, άκου, άκου. Μην γυρίζει στο 80 που είμαστε εμείς.
1: Δεν γυρίζω στο
0: 80. Έχουν αλλάξει εποχές. Εμείς είμαστε μπαρμπάδες. Αλλάξαν οι εποχές. Από αυτά κρίνονται πολλά πράγματα.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Χαμπάρ δεν τα παίρνουμε εμείς αυτά.
1: Εμείς τα ξέρουμε αυτά. Απλώς αυτοί έχουν επιτυχία πάνω σε αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Το θέμα
0: άρα
1: είναι,
0: κακό είναι.
1: Ναι, το θέμα είναι αν θέλεις πραγματικά όλοι αυτοί που διψάνε για ενημέρωση και θέλουν να μάθουν για τη διαφάνεια. Λοιπόν, στη συνέντευξη τύπου να αναφερθούν αναλυτικότητα σε πράγματα.
0: Ρε,
1: δηλαδή
0: όχι.
1: Τώρα να μου βγάλει ότι είμαστε δεύτερη σε αλληλεπίδραση στο Eurocup, στα μέσα κοινωνική δικτύωση.
0: Και στην Ευρωλίγκα, όχι στο Eurocup.
1: Και Ευρωλίγκα. Εντάξει, κοίταξε. Ορισμένες ομάδες ποντάρουν πάνω στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κάποιες δεν ποντάρουν.
0: Μόνο ποντάρουμε κι εμείς.
1: Εμείς ποντάρουμε.
0: Κακό είναι?
1: Όχι, δεν είναι κακό.
0: Άρα γιατί. Όχι. Το απαξίωσε τελείως, λες, επειδή. Μα δεν είναι κακό. Κάνανε παρουσίαση πεπραγμένων.
1: Απλούστατα. Ναι.
0: Δεν το κάνανε. Ω, τι πετύχαμε, τι κάναμε. Παρουσίαση πεπραγμένων. Είναι θετικό. Αυτό τέλος. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Δεν χρειάζεται ούτε. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω κάτι παραπάνω. Αυτό. Λοιπόν, η επικοινωνική πολιτική, λέει εδώ ένας φίλος, είναι, παιδιά. Αυτό τώρα, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε κι εμείς. Τώρα μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Ξαναλέω, είναι νέας εποχής. Δεν είναι τόσο. Τα social media έχουν πάει σε άλλο επίπεδο πλέον. Άλλου έχουν ξεφύγει. Έχουν ξεφύγει. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε και στο Viber. Ο Αριστίδης. Γι' αυτό που πήγαινε, δεν είναι ακριβώς εξωδικού, είναι ένα χαρτί το οποίο κάπως λέγεται letter of notice of payment, κάπως έτσι λέγεται, τώρα και εγώ μπορώ το λέω και λάθος, έτσι μια αγγλική ονομασία έχει. Το στέλνεις, ρε παιδί μου, και λες ότι αν δεν με πληρώσεις μέχρι τότε, αυτό. Ο Γιώργος, μιλάμε λέει για διαδότηση, γιατί κανονικά λέει πάει στο και τελευταία στιγμή πληρώνει μέχρι τώρα, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα μπαν που πιστεύω τελευταία στιγμή θα πληρωθεί και αυτό. Γιώργο. Έτσι γίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα. Έτσι γίνεται. Ο Αντώνης, με όλα αυτά που συμβαίνουν, λέει, μου ήρθε στο μυαλό αυτό που κάποτε λέγανε για την εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ. Η ΑΕΚ την έκανε, λέει, και το επικοινώνησε. Για μας δεν θυμάμαι, λέει, όσο έγινε και μου διαφεύγει. Μπορείς να μας διαφωτίσεις, Αντώνη, σε τι πράγμα να σε διαφωτίσεις, εσύ δεν ξέρεις δηλαδή. Δεν έχεις δει ότι δεν έχει γίνει η εκαθάριση. Λόγω και του Ρησίου. Γιατί ο ερασιτέχνης Άρης είχε στην κατοχή του ακίνητο, συγγνώμη, η ΠΑΕ Άρης είχε στην κατοχή της ακίνητο και όλα ξεκίνησαν από. Εκεί είχαμε θέμα. Τώρα, μην πάμε πάλι εκεί την πώλησή του, όχι θα τα αγοράσει ο Καρυπίδης, είπαν πέσει τιμή, θα το πάρω και θα το κάνω. Ο ίδιος θα έχει πει, έτσι. Ο Φίλιππος, δεν είμαστε στο στάδιο, λέει, να έρθει κάποιος, τώρα είμαστε στο στάδιο να δείξει εμπράξη ότι θέλει να πουλήσει δίνοντας το έγγραφο. Η μπάλα στο δικό του γήπεδο αυτή τη στιγμή. Φίλιππε, δεν το είπα ότι πρέπει να το δώσει το έγγραφο. Πρέπει να το δώσει το έγγραφο. Για να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία ότι δεν. Στα λόγια το λέει. Να το δώσει και στην πράξη. Έτσι και εμείς, παιδιά, ξαναλέω, το έγγραφο αυτό δεν είναι μοιράζω τα οικονομικά στοιχεία, τα κάνω φεϊβολά. Το έγγραφο είναι πρώτο βήμα να το έχω μέσα στο φάκελο ως ένα ακόμη ατούρε, παιδί μου. Πώς να το πω. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο μέσα στο φάκελο. Σε αυτόν θα πάω στον ΤΑΔΕ να παρουσιάσω το πλάνο ΠΑΕ Άρης, να έχω και αυτό μέσα. Αυτό είναι. Ο Αλέξανδρος. Τον πάω, κλείνει μια χαρά τον πει. Αλέξανδρε, εσύ πάλι είσαι λίγο αλλού, με πιο πολλά χρέη και τα λοιπά. Άστο, είσαι λίγο αλλού. Αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Άστο. Ο Νίκος, ούτε υπήρχε, λέει, ούτε θα υπάρξει για φέτος, λέει, θέμα αγοράς, πάει για μένα. Επειδή, λέει, από τον κόσμο του άλλου, το 99% δεν τον θέλει τον Καρυπίδη, του χρόνου θα μας φουντάρει, λέει, και ίσως τότε να υπάρξει κάποιος ενδιαφερόμενος. Τι ωραίο, πούσε, μπράβο. Μπράβο. Και τις τιμές. Ο Νίκος, όλος ακούγονται, λέει, είναι μούφα, λέει, για μένα. Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι σήμερα που μιλάμε. Λοιπόν, πω ότι ακούγεται δυστυχώς. Με αυτό δεν θα πηγαίνει κανένας, λέει ο Ιορδάνης. Ο Ζαχαρίας, ο Αλφαρέλα, πήγε στον πάγο επειδή ζήτησε τα χρήματα, επειδή έστειλε το έγγραφο, ο Ζάχο. Ο Κωνσταντίνος. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος ο Καρυπίδης δίνει ονόματα δεξιά και αριστερά για να μην πουλήσει. Τι να σου πω κάτι, όταν βγήκαν κάποια πράγματα από το. Πώς το λένε, όταν βγήκαν κάποια πράγματα από το. Τότε από τον Ραπτόπουλο που τα έλεγε και τα λοιπά, σας έλεγα και εγώ ότι στο μυαλό μου είναι ότι μπορεί να τα είπε και ο ίδιος. Μπορεί να τα είπε και ο ίδιος.
1: Νομίζω σε μια εκπομπή τελευταία το είπε ο Ραπτόπουλος ότι μιλάει συνέχεια με τον Καρυπίδη.
0: Άκου. Εγώ προσωπικά, σαν Δημήτρης, ξέρω ότι μιλάει με τον Ραπτόπουλο. Το ξέρω.
1: Μα το λέει και ο
0: ίδιος. Άσε τι λέει ο Ραπτόπουλος. Ο Ραπτόπουλος λέει και 1100 παπάντζες τώρα. Άσε τον Ραπτόπουλο. Σου λέω το ξέρω ότι μιλάει. Εγώ. Έτσι. Εγώ ξέρω ότι μιλάει και γι' αυτό σας είπα τότε ότι μπορεί και ο ίδιος να το έδωσε. Εγώ το είπα. Λοιπόν. Τον κόσμο, λέει, μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, λέει, εδώ ένας φίλος, αλλά μπορεί να ενδιαφέρει τους χορηγούς. Τα social media τζάμπα διαφήμιση, προφανώς είναι σημαντικά. Του χρόνου δηλαδή, λένε, έχει 95% πληρότητα, δεν λειτουργεί η πέτη σε διαφημιστικό επίπεδο. Έχουν σημασία, λέει, ως διαφήμιση είτε ως προπαγάνδα όλα αυτά. Ο φίλος ο Γιώργος. Ναι, Γιώργος. Άσε, Γιώργο. Ο Αναστάσης πάλι διαμαρτυρία για τα εισιτήρια. Ας παίρναμε διαρκείας, λέει. Εμείς τι είμαστε, λέει, που πήραμε και στηρίξαμε την ομάδα. Όχι τον Καρυπίδη, την ομάδα. Και εμείς θέλουμε να φύγει, λέει ο φίλος ο Αναστάσης. Ο Αλέξανδρος. Αυτό το οποίο θέλει, λέει, ξέρει τον δρόμο. Δεν λέει τίποτα για τον ΑΣ, λέει όμως. Το να πάει κάποιος να διαπραγματευτεί με τον Καρυπίδη δεν έχει καμία αξιοπιστία. Και με ποιον θα διαπραγματευτεί, ρε, εσύ, Αλέξανδρε.
1: Αφού αυτός έχει το.
0: Αυτός, η εταιρεία δικιά του είναι. Δηλαδή όταν είναι δικιά μου η εταιρεία. Δεν ξέρω. Όταν είναι κάποιο δικιά του εταιρεία, με ποιον θα διαπραγματευτεί δηλαδή. Ακόμα και να πάει στον ερασιτέχνη πρώτα. Πάλι θα διαπραγματευτεί με, με τον Καρυπίδη. Ο Χάρης, ο κόσμος λέει δεν πάει στο γήπεδο γιατί η ομάδα αποπνέει μια αρρώστια χίλιες φορές να έρθει ο Σιαμάνης. Χάρη, άστα να έρθει ο Σιαμάνης. Ο Σιαμάνης πήγε μια χαρά στο μπάσκετ και βοήθησε και έκανε τα πάντα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ο Γιώργος, δεν συμβαίνει αυτό στις σοβαρές ομάδες, λέει, που έχουν σοβαρούς, όχι σε εμάς. Ναι, Γιώργο, έγινε. Ο Δημήτρης, ο Καρυπίδης θέλει να πουλήσει. Ναι, θέλει, λέει, η αδερφή του. Να. Σου είπαν ότι έκλεισε. Να τσεκάρω εγώ αν ισχυγιά σε Δημήτρη τι να τσεκάρω και τι να μην τσεκάρω. 100 πράγματα, 100 ονόματα διαφορετικά έχουμε ακούσει. Ο Λευτές να είναι ελαφρύ το χώμα. All time classic παίκτη του Άρη μας ο Ορτίθ. Ο Ιωάννης και εκείνος για τον Ορτίθ. Όπως και ο Οδυσσέας, τεράστιος παίκτης, καλό ταξίδι. Τουρκοφάγε Χωσέ. Ο Γρηγόρης, μετά τον έμεινε στο Roy Tarpley, θεωρώ ότι ο Χωσέ ήταν ο καλύτερος ξένος που είχαμε. Τον θυμάμαι, λέει, στο Μοντοπάσκετ του 90, που το Πόρτο Ρίκο πήρε την τέταρτη θέση. Ο φίλος ο Δημήτρης, έφυγαν δηλαδή, λέει, και οι δύο σέντερ που είχαμε τότε, οι δίδυμοι πύργοι, λέει, του αλυσμόνιου τελικού στην Προύσα, ο Τιθ και Σάκλεφορτ. Ο Κώστας, παικταράς, θηρίο ανίκητος και τεχνίτης, με αυτόν, λέει, ο Ξανθός θα έπαιρνε κούπα. Ο Θωμάς, να γίνει αναφορά, λέει, στην επίθεση που δέχτηκαν ανήλικοι αθλητές του Ηρακλή. Σταν Αργιανός βρέθηκα στο ίδιο γήπεδο με Ηρακλειδίζε στο Βόλε στη Μίκρα. Ναι, θα κάνω καζούρα ακόμη και θα βρίσω, όχι το επικροτώ, όπως και θα μου κάνουν καζούρα και θα με βρίσουν. Μέχρι εκεί. Αντίθετος, λέει, σε καμία μορφή βίας, και εδώ μιλάμε, λέει, για μικρά παιδιά. Ναι, το βίωσα και εγώ όταν δέχτηκαν επίθεση ανήλικοι της ομάδας Πόλο του Άρη με τον ίδιο τρόπο στο Ρεόκαστρο. Δεν ήμουν εκεί, αλλά αθλητής ήταν παιδί φιλικού μου ζευγαριού και μου μετέφεραν ό,τι έζησαν, λέει ο Θωμάς.
1: Νομίζω ότι ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση.
0: Ναι, από χθες έβγαλε σκληρή ανακοίνωση. Έτσι. Και ξεκαθαρίζει διάφορα πράγματα. Αφού δεν έγινε καθάριση, λέει, υφίσταται η παλιά ΠΑΕ. Να βγάλουμε την Μπένη Κονησιώτη. Παιδιά, αυτό με την αναβίωση της παλιάς ΠΑΕ, επειδή το έγραψε ένας λογαριασμός αστείο στο Facebook, μία που είναι άντρας και το παίζει γυναίκα και κάτι. Δηλαδή, έλεος. Σοβαρευτείτε λίγο. Να αναβιώσουμε την παλιά ΠΑΕ. Σοβαρευτείτε λίγο. Καινούριο βρήκαμε τώρα παραμυθάκι. Ο Νίκος και τον Κορονιό είχαν πάρει τότε, λέει, με μπάζερ 2,5 δις. Και θυμάμαι είχε βγει Λεροδόπουλος τότε και είχε πει ότι 8 θα βγει γιατί δεν έχει χημεία, λέει, και βγήκε αληθινός. Ο Όμηρος, τεράστιος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, στο τελικό κυπέλλου με την ΑΕΚ είχε βάλει τον θηριώδη Αλεξάνδερ μέσα στα καλάθια. Βέβαια. Στο τελικό κυπέλλου. Ο Στέλιος γιορτάζει, λέει, και η πρόεδρος σήμερα χρόνια της πολλά με υγεία και να μας κάνει το δώρο κέρασμα που περιμένουμε. Λέει ο Στέλιος. Ο Γιώργος, επειδή μπήκα, λέει. Νόμιζα, λέει, ότι όταν μιλάει ο Γκάλης τον κοιτάζει στα μάτια, αλλά έκανα λάθος. Δεν το κατάλαβα, Γιώργο, τι εννοείς. Ο Γιάννης, τη μεγάλη αθλητική εταιρεία, εννοείς την ΤΑΔΕ, λέει. Δεν θες να πεις όνομα εταιρείας, έτσι δεν είναι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, μα έχουν υπογράψει ακόμα.
0: Να, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή.
0: Να. Ο Αποστόλης, είναι δύσκολο να στείλει ένα στεφάνι καλά για τον Ορτή, δεν ξέρω γιατί είναι μακριά. Αποστόλη, δεν ξέρω τι είναι και τι δεν είναι.
1: Όχι τώρα, άμα θέλει, στεφάλι μπορεί να στείλει.
0: Ο Αντώνης, μπορεί για εμάς χρήστε να μην είναι τίποτα για τις εταιρείες, όμως που θέλουν να διαφημίζουν την εταιρεία τους, παίζει μεγάλο ρόλο.
1: Αυτά ρε παιδιά τα δείχνουν στις εταιρείες, δεν τα δείξουν σε εμάς.
0: Είμαστε στο marketing, λέει, του 2026. Ο Κώστας. Εντάξει τώρα, Κώστα, εσύ. Δεν λέει, ρε παιδιά, αν είμαστε ευχαριστημένοι ή δεν είμαστε ευχαριστημένοι, πώς είμαστε ευχαριστημένοι. Λέμε το τι θέλουμε εν ώψη τη επόμενη ζωή, τι είναι σημαντικό για μένα. Είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι γήπεδο. Πάρα πολύ σημαντικό. Όπως και οι επιλογές που θα γίνουν για προπονητή, παίκτες κτλ. Για την επόμενη σεζόν. Η ομάδα που θα κάνουμε.
1: Όχι μόνο, το 99,99%.
0: Αυτό νομίζω, αυτά είναι το α και το ω, όλα τα υπόλοιπα. Ο Χρήστος, είπες για θέρμανση.
1: Ναι, ναι, έχει θέρμανση.
0: Όχι θέρμανση, λέει εδώ ένας φίλος. Όχι θέρμανση.
1: Όχι θέρμανση.
0: Κοντεύουμε να πεθάνουμε από τη ζέστη στο παλέ.
1: Ναι. Και κρύο όταν έχει ζέστη.
0: Όχι θέρμανση. Ο Νίκος. Πόσες πιθανότητες έχει να είναι ο Σπανούλης. Παιδιά, πάλι επανερχόμαστε.
1: Παιδιά, επισήμως η ΚΑΕ Άρης το
0: έχουμε σχολιάσει. Η ΚΑΕ Άρης το διέψευσε και τώρα, ξανά. Ο Γιάννης, χαιρετισμούς από το Γιάννη της ΠΚ Νεάπολης.
1: Γεια σου, ρε Γιάννη.
0: Ανυπομονώ του χρόνου να φοράω κυτρινόμαυρη φανέλα τάδε εταιρείας.
1: Μπράβο.
0: Ο Γιώργος. Ωραία. Ο Στάφης. Ο Μανώλης εταιρεία NLE βγάζει μια τρίμηνη αναφορά. Έτσι γίνεται το 2026, λέει ο Μανώλης. Ο φίλος ο Δημήτρης. Επειδή δεν αρέσει, λέει, Χρήστος, εσένα, λέει, δεν σημαίνει πως

0: Τυχερός που είχα την ευκαιρία να δω το μεγάλο Χωσέ και να ζήσω μεγάλες στιγμές. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Νίκος λέει εδώ ένα όνομα εταιρείας. Παιδιά, και ο Χρήστος ξέρει όνομα εταιρείας, αλλά είπαμε, το σχολιάσαμε. Ο Θωμάς να κλείσει, λέει, deal. Εμφανίσεις, να τρελαθούμε. Ο Δημήτρης δεν έπαιξε το τελικό του κυπέλλου με την ΑΕΚ. Ήταν στο κύπελλο των απλήρωτων και είχε φύγει πριν τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Δεν είχε παίξει. Είπα για τον τελικό, ο φίλος που έστειλε το μήνυμα. Ναι, δεν έπαιξε το τελικό, όχι. Το είχαμε πει πριν. Ο Σοκ και ο Ορτίθ είχαν φύγει νωρίτερα. Ήταν εκείνη τη χρονιά στην ομάδα από το ξεκίνημα, αλλά είχαν φύγει, ήταν από αυτούς που έφυγαν νωρίτερα λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Τότε είχε στείλει και την επιστολή ο. Είχε στείλει και επιστολή στον κόσμο του Άρη, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την ομάδα ο Ορτίθ. Ευχαριστώ για όλα, Χωσέ Πεκταρά, Πεκτούρα, λέει ο Αριστοτέλης. Ο Ανδρέας, αδέρφια, λέει, ο Σπανούλης είναι σε προπονητικό επίπεδο το πιο hot όνομα στην Ευρώπη. Αν ερχόταν σε εμάς, λέει, έτσι όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή, θα έκανε πισωγύρισμα, ειδικά όταν θα τον διεκδικούσαν τα μεγαλύτερα ονόματα της Ευρωλίγκας. Κοίτα, είναι αυτή τη στιγμή ένας προπονητής ο οποίος, αν μια ομάδα Ευρωλίγκας ψαχτεί για προπονητή, είναι μέσα σε αυτούς που θα κοιτάξει. Εγώ το λέω έτσι. Ακούγεται για την Ντουμπάι, ακούγεται για την ΕΦΕΣ. Ομάδες που θα ψάξουν προπονητή την επόμενη σεζόν. Απλά όσο δεν τελειώνει η χρονιά, υπάρχει περίπτωση να ψάχνει προπονητή για την επόμενη χρονιά, Χρήστο. Και ο Παναθηναϊκός πολύ πιθανό, αλλά ακόμα και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αν δεν πάρει την Ευρωλίγκα, ναι, αν την πάρει, πιστεύω θα μείνει ο Αταμάν. Αν δεν την πάρει, μπορεί να ψάχνει. Ο Ολυμπιακός.
1: Και να πάρει το Σπανούλι.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, ότι καραμπόλες μπορεί να γίνουν. Ναι. Αρκετές ομάδες να ψάχνουν.
1: Εντάξει, το καλοκαίρι είναι μεγάλο τώρα.
0: Γιατί... Αν ψάξει η Μπαρτσελόνα, θα τον κοιτάξει.
1: Γιατί και η Φενέρα, άμα χάσει την Ευρωλίγκα, δεν θα έχει.
0: Εντάξει, Φενέρα το πήρε πέρσι, πάει και φέτος Final Four. Εντάξει. Σκέψα τα προηγούμενα χρόνια και πόσα λεφτά δίνανε στην Φενέρα και δεν κάνανε τίποτα. Τουλάχιστον με τον Γιασικεβίτσου ένα πήρανε και τώρα πάλι είναι φαβορή για να πάνε στο Final Four. Ο Ανδρέας. Αν το διαβάσαμε τον Ανδρέα. Ο Γιώργος λέει. Λέω, Γιώργος, αντιλαμβάνομαι ότι όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη μιλάνε ανεκτά για αλλαγή στο διεκτυπωσιακό της ΠΑΗ. Είναι αυτό που θέλετε ή υπάρχει κάτι που προσπαθείτε να βοηθήσετε? Αυτό που θέλουμε, Γιώργο. Αυτό νομίζω που θέλει όλος ο κόσμος. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο. Όλοι θέλουμε κάτι καλύτερο να έρθει στην ΠΑΗ Άρης. Δηλαδή, αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το αποδέχεται. Ακόμα και αυτός που λέει ότι δεν έχουμε τίποτα και τα λοιπά και να δούμε τι θα κάνουμε, και αυτός το καταλαβαίνει και το λέει. Νομίζω είναι οι πάντες. Κυριάκος τεράστιος Χωσέ. Έτσι ακριβώς. Πραγματικά τεράστιος. Πικουλίν Πεκταράς, λέει ο Στίβ. Εγώ. Εσύ το έγραψες, Διονύση? Του χρόνου. Το είπαμε αυτό για του χρόνου. Όντως εκείνη την εποχή λίγοι ψηλοί είχαν το σούτ απ' έξω, λέει, για τον Ορτίθ. Δεν ήταν το πιο συνηθισμένο να σουτάρουν από απ' έξω. Έτσι. Λέει εδώ Ζαρατούστρα, λέει το Γρηγορίου, ξένος με φιλοδοξίες. Λέει, όχι Παπαδόπουλο. Εντάξει. Εσύ τώρα πας πιο μακριά. Αν σε πώς θα τελείωνες, λέει ο Χωσέ. Ο Γιώργος είχε μαγικές κινήσεις με την μπάλα. Πεκταράς και παίξει με προσωπικότητα. Μπασκετικά ήταν στο ψηλότερο επίπεδο, αλλά και σαν ηγετική μορφή σου έβγαζε μια υπερηφάνεια. Όντως τον έχουμε πολύ ψηλά στη μνήμη μας και με την εκπληκτική εμφάνιση που είχε κάνει μέσα στην Τουρκία. Του είχε βάλει μέσα κατά 25 πόντους, είχε βάλει μέσα στην Τουρκία. Εμένα μου είχε μείνει, λέει, μια φάση που κατέβασε την μπάλα και κάρβωσε μόνος του, λέει. Και τέλος τα έκανε όλα μόνος του. Αυτό το είχε κάνει και ο. Αυτό το πρώτο το είχε κάνει ο Ρόι Τάρπλεϊ, αν το θυμάστε. Και μάλιστα πέρασε και την μπάλα πίσω από την πλάτη. Το θυμάστε, Χρήστο? Πήρε το rebound, ο Ρόι κατέβασε την μπάλα, την πέρασε πίσω από την πλάτη και κάρφωσε. Εντάξει τώρα. Εκείνη την εποχή ιδίως ήταν κάτι που δεν το βλέπες με τίποτα στους ψηλούς. Δεν το έβλεπες με τίποτα. Χωσέ Πεκτάρα, λέει ο Ντιέγκο, και ο Γιώργος, κρίμα. Ο φίλος ο Χρήστος για εταιρεία ένδεσης, λέει, έχει διαρρεύσει, λέει, από την προηγούμενη εβδομάδα. Κάτι έχει διαρρεύσει, παιδιά, αλλά το τι είναι ακριβώς.
1: Ποιος το είπε, που είναι η εταιρεία ένδεσης έχει διαρρεύσει από την προηγούμενη εβδομάδα?
0: Εσύ. Ο Βαγγέλης, είχαμε και ωραίο σύνθημα, λέει, Χώσε Χωσέ. Το είχαμε όντως. Χώσε Χωσέ. Ο Γρηγόρης, το 88-56 με τους διπλανούς είχε κάνει ο Ρόι. Ναι, με τον Μπαύ, 32 πόντους που είχαμε κερδίσει.

0: Ήταν, ήμασταν μαγκωμένοι, νομίζω δεύτερη αγωνιστική ήταν, ξεκίνημα χρονιά ήταν. Ήμασταν μαγκωμένοι γιατί είχε φύγει ο Γκάλης, τι γίνεται, πώς θα πάει η ομάδα κτλ.
1: Και ο Γκάλης παραμένει μεγαλύτερη νίκη επί του ΠΑΟΚ.
0: Νομίζω ναι. Έχει έρθει ο Τάρπλεϊ, δεύτερη, νομίζω δεύτερη αγωνιστική πριν, είναι τρίτη, κάπου αρχή ήταν πάντως. Με Γιατζόγλου στην ομάδα, προπονητή, πάμε στο γήπεδο, πίτα το παλέ και βλέπουμε τα μαγικά. Βλέπουμε τα μαγικά. 88-56. Μεγάλος. Ρόι. Ο Μιχάλης πάντως πριν μερικές μέρες λέει, υπόθηκε λέει από δημοσιογράφο ότι ο Άρης θα ξανακάνει προσπάθεια για τον Σπανούλη. Το είπαμε παιδιά, αλλά η ΚΑΕ Άρης μας έστειλε ξανά μήνυμα διάψευση όπως και την προηγούμενη φορά. Τι να πούμε τώρα.
1: Επειδή περιμένετε.
0: Ότι δεν άλλαξαν κάτι. Τα δεδομένα λείπουν.
1: Να τελειώσουν οι αγώνες.
0: Που σας είχαμε πει πριν από δύο μήνες.
1: Έχουμε και εμείς να πούμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Παίζει η ομάδα. Κακώς ξεκινήσαμε. Έπρεπε τώρα να μας πρίζετε τα σηκώτια. Αν θα μείνει ο Μίλησιτς ή θα φύγει. Κακώς άνοιξα τη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, περιμένετε για το θέμα του προπονητή. Να μιλάμε από τώρα για τον προπονητή. Μιλάμε για κάποιους παίκτες που είναι να πάρουν κάποιους νεαρούς. Όπως βλέπετε και εμάς τα χέρια είναι δεμένα.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε τώρα ένα δελτίο ειδήσεων και συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Σλαμάς, σας κρατάει στροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8, box to box με Ιάσον Αμίσχο. 8 με 10 για σένα έρθα πάλι με Μανώλη Ανδρεαδάκη, εκτάκτος σήμερα. Ο Σάκης έκανε χθες το πειρατικό. Σήμερα Μανώλης Ανδρεαδάκης, 8-10, σας κρατάει στροφιά. 10 με 12. Βούλγαρη Σφαγεία με Λεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη. Και σήμερα θα χορέψει με τους λύκους ο Αλέξανδρος Πόχος. Επιστρέφει 12 με 2 το βράδυ. Αλέξανδρος Πόχος χορεύοντας με τους λύκους. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν, εξαπολύει νέες απειλές. Η κατάσταση για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον αφόρητη, διεμήνυσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πλήγματα κατά ιρανικών ταχύπλων στα στενά του Ορμούζ. Παρά τις διαψεύσεις της Τεχεράνης, Εμιράτα και Νότια Κορέα καταγγέλουν επιθέσεις σε πλοία τους, προκαλώντας την έντονη αντίδραση Μακρόν και Στάρμερ, που ζητούν να σταματήσει αμέσως η επικίνδυνη κλιμάκωση. Στο Αμπουντάμπι μεταβαίνει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πριν συνεχίσει το ταξίδι του για το Αμάν της Ιορδανίας, όπου αύριο θα συμμετάσχει στην 5η τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας. Αλόβητα παραμένουν τα πυρηνικά του Ιράν παρά τις επιθέσεις. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, οι διεθνείς αξιολογήσεις δείχνουν ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει αμετάβλητο, ακόμη και μετά από 2 μήνες πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Στο βήμα της Βουλής μετά από 27 χρόνια ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σε μια ιστορική ομιλία για τα 35 χρόνια της Πατριαρχικής του Διακονίας, ο κ. Βαρθολομαίος έθεσε στο επίκεντρο την προστασία του περιβάλλοντος και την αξία του ανθρώπου, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία στη Μαρφίν, τιμώντας τη μνήμη των 3 θυμάτων. Η απώλειά τους λειτουργεί ως υπενθύμηση των συνεπειών που μπορεί να έχει το μίσος και η ακραία ρητορική. Χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την ομαλότητα, σημειώνει. Τέλος, τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους για τους ανηλίκους. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέπει τη χρήση τους από παιδιά μόνο σε πεζοδρόμους, σε μια προσπάθεια να μπει τάξη στην κυκλοφορία και να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια. Τρίλερ με την διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Θεσσαλονίκη. Οι δράστες άνοιξαν τρύπα από το λεβιτοστάσιο διπλανής οικοδομής. Όμως το ποσό της λίας παραμένει θολό. Ενώ οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 300.000 ευρώ από χρηματοκιβώτιο, ο συνιδιοκτήτης του γραφείου διέψευσε σήμερα την ύπαρξη τόσο του ποσού όσο και χρηματοκιβωτίου στο χώρο. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ για τον θάνατο του θηλυκού Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Ο Πουερτορικανός στάρ που άφησε το στίγμα του και στα ελληνικά γήπεδα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Το Πουερτορίκο χάνει έναν θρύλο, αναφέρει συγκινητική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας της χώρας του. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο geartimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. geartimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Στην Novibet το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
13: Στην Novibet όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info.
14: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Έκτακτη είδηση.
20: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
19: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
20: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
19: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
20: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
19: www.ergopavlatel.gr.
20: Έργο τέλεια νέα.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
6: GPS, λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
5: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάρις.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι άνοιξη, ναι. Αυτό είναι άνοιξη. Δηλαδή και το σημερινό, όπως και το εψεσινό, το λες άνοιξη. Άνοιξη, ξεάνοιξη, εγώ πρέπει να ετοιμάσω τα συμπράγκαλά μου και θα πούμε λίγο τα σχετικά και θα μπούμε σαν εκπομπή. Εγώ περιμένω τα μηνυματάκια σας, ήδη κάποιοι από ό,τι βλέπω έχετε στείλει. Πολύ πολύ ευχάριστο αυτό. Να δω και τι θεματάκια θα βάλω σήμερα, γιατί ήταν μέρα δύσκολη όλο το πρωί. Κοιμήθηκα και αργά και... Ναι, θα δω τι θα κάνω, θα βάλουμε θεματάκια, μόνο θα βρούμε, δεν θα βρούμε θεματάκια. Αφού και πάμε πολλές φορές, εμπνέομαι και χωρίς θέμα να έρθω, είμαι 30 θέματα να έρθω, κινούμαστε πάρα πολλές φορές με τη δική σας ατζέντα. Έτσι, βέβαια δεν είναι καλό αυτό, όταν έχεις θέματα ως προαγωγός, ως παραγωγός, να κινείσαι με την ατζέντα του ακροατή, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, μην χάνουμε χρόνο, γιατί τώρα ακούτε και πιο λίγοι. Σιγά σιγά μαζεύεστε. Μετά τις 4.30 μαζεύεστε. Λοιπόν, Viber, επικοινωνία 6936 512 099. Σε λίγο θα πω ποιος είναι ο σταθμός, ποια είναι η συχνότητα. Να βγάλω τα συμπράκαλά μου, άσε με λίγο ήσυχο, να πάρω και μια ανασούλα και τα λέμε.

Λοιπόν, Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs, εκπομπή Ασλαμολογίες, εδώ είμαι. Το είπα και νωρίτερα ότι είμαι εδώ πέρα, να σβήσω και την, είμαι εδώ τη Δευτέρα, γιατί πάει, πέρασε η Δευτέρα, είναι Τρίτη σήμερα. Τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ, τσαπ. Λοιπόν, Yellow Radio 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs, Ασλαμολογίες, και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα, άντε 4 και κάτι, άντε μέχρι τις 6 και κάτι, με τον φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά. Ασλαμολογίες, μια εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μια εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Επικοινωνία μαζί μου προς το παρόν μόνο βιμπερική, δηλαδή μόνο στο Viber, 6936 512 099. Επαναλαμβανάνω, 6936 512 099. Εννοείται και σήμερα κοντά μου το Μαγέρικο, με στηρίζει εδώ και πολλούς μήνες. Μαγέρικο με 12-13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Σάββατο ανοιχτά, μέχρι 2, 2 και 10, 2 και 4 εκεί, γιατί δεν μένει ούτε ψίχουλο. 23-10 η επικοινωνία, η τηλεφωνική με το Μαγέρικο, το οποίο βρίσκεται στη Λάμπρου Πορφύρα 5 στον ΤΕΠΟ. Επικοινωνία 23-10, 4-28-3-55 για παραγγελίες, κρατήσεις και ντελιβεριά σε ολάκερη την Ανατολική Σαλόνικα, καμιά φορά μέχρι και το κέντρο, αν είναι ικανή η παραγγελία.

Λοιπόν, θα το πω και αργότερα, εκτός κι αν εμφανιστούν. Έφαγα εψέ με το κλείσιμο, γιατί είχε μπει και ο Νίκος ο Σαπουρίδης και πιάσαμε λίγο κουβεντούλα με τον Νίκο, με το παλικάρι. Προς Θεού, δική μου ευθύνη. Εντάξει, όχι, okay, αλλά λίγο αποσυντώνησε η παρουσία του Νίκου. Ευχάριστα, οφείλω να πω. Είχαμε και το μάτς της Chelsea πάνω μου, το Chelsea Nottingham Forest. Παρεπιπτόντως, ποιος είναι, ποιος έστειλε εψέ από τα κίτρινο-μαύρα Γιάννητσα? Φώτη, φίλε, Φώτης είσαι, αδερφέ, που προέβλεψες 1-2. Και ήρθε τελικά 1-3. Νομίζω Φώτης. Αν θες κάνει μια σκασιά, να σε δω λιγάκι. Λοιπόν, έφαγα 2-3 μηνύματα, εκ των οποίων ένα ήταν του κανένας. Θα μου πεις τώρα, ο κανένας έστειλε μήνυμα? Ναι, εδώ γίνονται και αυτά. Στις ασλαμολογίες γίνονται και κάτι τέτοια σουρεάλ. Δηλαδή, στέλνει μηνύματα ο κανένας. Τι να κάνουμε, παιδιά, συμβαίνουν και αυτά. Γι' αυτό και είσαι ασλαμολογίες.

Λοιπόν, λέμε αντίο. Ξεκίνησα εψέ με αντίο σε μια μεγάλη μορφή του μπασκετικού Άρη, τον Στέργιο Μπουσβάρο. Είναι τόση η μοίρα να συνεχίσω σήμερα με αντίο στον μεγάλο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 62. Μου το είπε τώρα ο Δημήτρης στην είσοδο και το ξέχασα. Μεγάλος Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο Πορτορικάνος μπασκετμπολίστας, παικταράς και ευρωπαϊκό με τον Άρη και μεγάλη καριέρα σε Λάρισα, Ηράκλειο, Άρη και ευρωπαϊκό με τον Άρη, και εννοείται μεγάλη καριέρα με την εθνική ομάδα του Πορτορίκο. Περιμένω αναμνήσεις, εικόνες, αναμνήσεις, συγκινήσεις που έχεις εσύ που με ακούς από Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, άσχετα με το τι ομάδα υποστηρίζεις, γιατί αν αγαπάς το άθλημα, εννοείται αγαπάς και αυτούς που το έχουν υπηρετήσει, άσχετα με το ποια φανέλα έχουν φορέσει. Φυσικά περιμένω πολύ περισσότερο από τους οπαδούς των συλλόγων την φανέλα των οποίων φόρεσε ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Και βοήθησε με λίγο, υπήρχε ένα σύνθημα το οποίο έπαιζε με το όνομά του, με το Χωσέ, ή θυμάμαι λάθος? Αν κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που το σκεπάσει, τα συλληπιτήριά μας στους δικούς του, δεν θα ξεχαστεί ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Περιμένω αναμνήσεις, εικόνες, στιγμές. Αν ας πούμε κατευθείαν στέλνει ο Στέλιος, ας μου επιτρέψει ο Bruce 83 σήμερα, λόγω του ιδιαίτερου της περίστασης, να ξεκινήσω με το μήνυμα του Στέλιου, ο οποίος μου στέλνει και το επιθετό του άνθρωπος. Ανάποδο κάρφωμα ρε φίλε, σε Άρης Βάζελος. Και μου στέλνει και ένα, νομίζω ότι είναι, αυτό είναι μόνο το σύνθημα. Στέλιος, δεν πάει και λίγο παρακάτω κάτι? Σαν να θυμάμαι κάτι που είναι καμιά 6-7 λέξεις, κάτι τέτοιο. Αλλά ο Στέλιος μου λέει, ανάποδο κάρφωμα, ρε φίλε, σε Άρης Παναθηναϊκός, ζητώ συγγνώμη, από τους φίλους του Παναθηναϊκού, δεν το συνηθίζω αυτό, ζητώ συγγνώμη, δεν το κάνω για καμία ομάδα, δεν είναι στο ύφος μου και στο ήθος μου, έτσι, όπως δεν το έκανα ποτέ και για τον Άρη, όταν μου στείλαν κάποιοι σε άλλους σταθμούς. Εντάξει, αλλά τώρα είναι και λίγο light το παρατσούκλι του Παναθηναϊκού, γι' αυτό. Στέλιος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί, θα έχουν κάποιοι κάποιες άλλες αναμνήσεις, έντονες εικόνες και συναισθήματα που τους προκάλεσαν στιγμές με πρωταγωνιστή τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. 6-9-36-5-12-0-99. 6-9-36-5-12-0-99. Και κάποιο σύνθημα, νομίζω, για, δεν ξέρω, με αφορμή κάποια περίσταση υπήρξε κάποιο, ή ήταν κάποιο στάνταρ σύνθημα. Εδώ ο Στέλιος μου στέλνει ένα. Θα δω παρακάτω. Θα διαβάσω το Στέλιο. Πρώτο στο Στέλιο. Δεν τον κλέψω το Στέλιο. Δεν θα του πάρω τη δόξα. Να πω, ατόστηλε τώρα, το στείλανε ο Μπάμπης, ο Νίκος, η Γιάννα, η Κατερίνα, και να ξεχάσω το Στέλιο, ας πούμε. Προς Θεού. Λοιπόν, Bruce 83, πρώτος και καλύτερος. Και σήμερα είπα από εψέ ότι μοιάζει να έχει επανέλθει η καθιστική ατάξη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Αποχώρησαν από τον ΑΟΚ οι Στίκας, Συφναίος και Χρούστινετς. Περίμενε λίγο, Μπρους, Συφναίος δύο δεν είναι, Συφναίοι. Είναι αδέρφια, ξαδέρφια? Νομίζω ότι είναι δύο οι Συφναίοι. Ποιος από τους δύο? Είναι Συφναίος Μ και Συφναίος Β, ή κάνω λάθος? Τώρα ζητώ, αν κάνω λάθος, χίλια συγγνώμη, έτσι. Το τελευταίο που θέλω είναι να δικώ ειδικά αθλητές, και ειδικά αθλητές που παίζουν σε κατηγορίες
που δεν παίρνουν τα φώτα που τους αξίζει. Πώς κάνω λάθος εγώ? Θυμάμαι Συφναίος Μη, νομίζω και Συφναίος Β'. Αυτό, αν θέλεις, αλλιώς μην απαντάς. Αν κάνω λάθος, άστο, μην μπεις καθόλου στον κόπο. Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά, Bruce 83.

Και με τι κομμάτι θα μπορούσα να μπω σήμερα για να τιμήσω τη μνήμη του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ? Με τι κομμάτι θα μπορούσα να μπω? Από ποιον καλλιτέχνη, από ποιους καλλιτέχνες, από ποιο συγκρότημα για να τιμήσω τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ? Πάντα απαντά στο βιμπεράκι μου, έτσι, 6936 512 099.

0: Ειλικρινά ντρέπομαι, ειλικρινά θλίβομαι που ο μόνος που έχει πραγματικά φαϊνή ιδέα για το πώς να τιμήσω μουσικά σήμερα το Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ είναι το Αλεχάνδρο Ελπόχο. Ειλικρινά θλίβομαι, είναι ο μοναδικός. Θα μου πεις γιατί θλίβεσαι. Θλίβομαι ρε παιδιά, περίμενα να το στείλουνε αυτό που στέλνει το Ελπόχο τουλάχιστον άλλα 4 άτομα. Άλλοι 4 νοματέοι. Άντριδοι, γυναίκηδοι, γκέιδοι, δεν με νοιάζει. Ειλικρινά θλίβομαι. Όπως και οφείλω να υποκληθώ στον Στέλιος, ο οποίος για το σύνθημα δίνει και τον χαρακτήρα, τον τρόπο εκφοράς του συνθήματος για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Μου λέει τη φάση αυτή με το ανάποδο κάρφο με τον Παναθηναϊκό, το σύνθημα, το έστειλε πολύ νωρίς το σύνθημα, αυτό μαζί με το σύνθημα, μαζί με την φάση που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Χωσέ, Χωσέ. Αυτό μου στείλε σαν σύνθημα. Εγώ θυμάμαι ότι κάτι έπαιζε με το όνομά του και ότι υπήρξε και κάτι ακόμη. Δεν ξέρω, μήπως ήταν κάποια συγκεκριμένη περίσταση. Δηλαδή, σαν θυμάμαι κάτι, ένα σύνθημα με καμιά σύνολο, δηλαδή, πώς λέμε, Χωσέ, Χωσέ, ακόμη 4-5 λεξούλες. Τώρα, μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Προφανώς κάνω λάθος. Επανέρχεται ο Στέλιος και λέει το εξής. Αυτό το σύνθημα μακρόσυρτο επαναλαμβανόμενο απέναντι σε ΠΑΟΚ τότε που το παλέι ήταν μισό-μισό. Καλά, αυτό εξυπακούεται. Άλλα χρόνια, άλλα γούστα. Έτσι είναι Στέλιος. Έτσι είναι. Και άλλες συμπεριφορές αν θέλεις. Και πολύ πολύ λιγότερος κίνδυνος αν θέλεις. Υπήρχε κίνδυνος. Αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό. Για κάτι πολύ πολύ σοβαρό. Και μου το στέλνει τώρα πάλι το σύνθημα, όχι απλά Χωσέ Χωσέ. Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ. Στέλιος, έτσι καλά το είπα ή διαφορετικά? Γιατί μου το έχεις Χωσέ Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ. Μάλλον πάει όπως το είπα, έτσι. Αν πηγαίνει κάπως διαφορετικά, ή στείλε πάλι ή ας στείλει κάποιος άλλος. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής ο Στέλιος, τουλάχιστον με αφορμή την απώλεια του Πορτορικανού καλαθοσφαιριστή, κλέβει την παράσταση. Α, κάνει και μία μαγιά εδώ. Μου το στέλνεις, α, για να δω λιγάκι.
1: Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ.
0: Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ. Στέλιος, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ φίλε. Ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς. Το βάζω άλλη μια φορά παλίκαρε.
1: Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ, Χωσέ.
0: Παιδιά, είχε παίξει και στο NBA. Είχε παίξει, έτσι. Αν θυμάται, αν γνωρίζει κάποιος που είχε παίξει στο NBA. Επίσης, να πω κάτι για ΕΨΕ. Επειδή μίλησα μετά με έναν φίλο στη γειτονιά που άκουγε την εκπομπή, ο παδός του Άρεος. Δεν έχει σχέση αυτό, αλλά το λέω, και ο παδός του Άρεος, ας πούμε, ο άνθρωπος. Με αφορμή την πόλη που ψάχναμε για τον καιρό, την Αμερικανική πόλη, και βγήκε ο Νίκος στον αέρα, ο Σαπουρίδης, και μου είπε για Γιόγκιτς. Εγώ ξέρω ότι ο Γιόγκιτς είναι στους Νάγκετς. Απλά μπερδεύτηκα με τη σιγουριά που μου παρουσίασε την πόλη. Και λέω, μήπως τίποτα τώρα πριν 2-3 μέρες, 5 μέρες, πήγε στο Σικάγο και δεν το πήρα χαμπάρι. Και είναι και χαρακτηριστικό, εδώ το είχα κάνει αναφορά και με μεγάλη συγκίνηση. Σχεδόν είχα βουρκώσει στον αέρα. που είναι πιτσιρικάς ο Γιόγκιτς στην πατρίδα του, πρέπει να είναι εκεί 4 ετών, 5, και φοράει τι, χαμογελαστός, με μαλλί φράντζα αυτό το στάχι, και φοράει τι, είναι απίστευτο. Γνωστή φωτογραφία πλέον έχει κυκλοφορήσει, όποιος θέλει. Επιτέλους ένας ακόμη, πέρα από Ελπόχο, γιατί έκραξα, είναι ο Σωτήρης, κάτοικος νέων Μουδανίων, όχι παλαιών, νέων Μουδανίων. Καλησπέρα. Και μου λέει το συγκρότημα αυτό, Μάριε, αυτό το κομμάτι. Άντε τώρα μπορώ να το βάλω σε λίγο. Θα το βάλω. Έστειλε το ένας ακόμη. Γιατί μόνο με Ελπόχο, δηλαδή, ειλικρινά θα ήμουν... Εντάξει, θα νιώθα κάπως. Αντώνιο Ψηλό. Φήμες θέλουν τον Κάρι μετά την αποχώρησή του από τον Άρη να αναλαμβάνει τον Πας Γιάννενα, όπου στα Ιωάννινα εδρεύει γνωστός παραγωγός παύλα εκπαιδευτικός, όπου την προηγούμενη εβδομάδα βγήκαν σενάρια ότι αγοράζει το Yellow. 3 θαυμαστικά. Τυχαίο. Ρωτάει το Αντώνιο το Ψηλό με κεφαλαία γράμματα. Τυχαίο. 2 ερωτηματικά. Δηλαδή είναι αυτό που λένε, θέλω να γιάσω και ο διάολος δεν με αφήνει. Βγαίνουν προηγούμενη εβδομάδα φήμες ότι εκπαιδευτικός που εργάζεται στα Γιάννενα θα κάνει πρόταση για να αγοράσει το Yellow. Και τώρα φήμες θέλουν τον Κάρι μετά την αποχώρησή του από τον Άρη να αναλαμβάνει τον Μπας Γιάννενα. Αντώνιο Ψηλό, υποκλίνομαι. Αντώνιο Ψηλό, κλείνω το γόνι στην θεωρία σου. Τώρα, συνωμοσίας, ξεσυνωμοσίας, δεν ξέρω τι είναι, πάντως είναι. Είναι κάτι. Είναι κάτι. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφέ. Αυτή είναι η αλήθεια, αδερφέ. Και κάπου εδώ κι εγώ ετοιμάζομαι για να παίξω το κομματάκι το οποίο και θα αφιερώσω στην μνήμη του Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, πάντα περιμένοντας από σένα που ακούς αναμνήσεις, συγκεκριμένες στιγμές, συναισθήματα που σου δημιούργησαν αυτές, εικόνες που έχεις, αν είχες συνομιλήσει μαζί του, αν έχεις αυτόγραφό του, αν τον είχες αγγίξει, τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Το κομμάτι το οποίο είχα σκεφτεί και το είχα έτοιμο και φυσικά γρήγορα μου απάντησε ο Αλέξανδρος Πόχος και ο πιθανός επόμενος ιδιοκτήτης του Yellow Radio, και μου έστειλε και ο Σωτήρης, αριανός κάτοικος νέων Μουδανίων, φυσικά είναι αυτό.

0: Ναι, είπα 62 ετών, 63 ήταν ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και για NBA είναι Utah Jazz. Τώρα το διαβάζω εδώ πέρα. Δεν το θυμόμαι κάπου NBA, αλλά δεν θυμόμαι την ομάδα. Utah Jazz 88-90 και στη συνέχεια Real Madrid's, Μπαρτσελώνα και μετά στην Ελλάδα Γούσου Λάρισας, έτσι, Γούσου Λάρισας 94-95, Ηράκλειο 95-96 και Άρης 1996-1998. Και φυσικά ατελείωτη Αμερικανιά, εκείνη η φανέλα ήταν στο παγκόσμιο, στο Μουντομπάσκετ του 90, η εμφανισάρα του Πουερτορίκο με το λευκό αστέρι μέσα στο μπλε τρίγωνο και το διαγώνιο το υπόλοιπο κόκκινο, η Εντουάν, ατελείωτη Αμερικανιά, εντελώς τελείως Αμερικανιά.
1: Like a young man sees.
2: Angelita, she knows. Don't cry, Angelita. She's not that bad inside. She takes the medal she wears on a chain and presses the button.
0: Λοιπόν, φυσικά να πω ένα μεγάλο, μιλώντας για Πας Γιάννηνα, επειδή κάναμε αναφορά, ένα μεγάλο μπράβο και το χαίρομαι από την καρδιά μου για την άνοδο που πήρε ο Βίκος Ιωαννίνων. Πολύ πολύ μεγάλο μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Λατρεμένα Πας Γιάννηνα, λατρεμένη Ήπειρος. Τι όμορφο κομμάτι, χάρηκα πάρα πολύ, παιδιά. Είχα να παίξω πάρα πολύ καιρό το

Η Φωτεινή ήθιστε να μας συγκινεί με τα μηνύματά της, ήθιστε. Το ίδιο κάνει και σήμερα και είχε κάνει και ένα παραπλήσιο σχόλιο. Φωτεινή, για κάποιον, για ποιον το είχες κάνει? Για έναν, για ηθοποιό, για μουσικό ή για αθλητή? Δεν θυμάμαι, πριν κάνα διήμινο, τρίμηνο. Λέει η Φωτεινή, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα Φωτεινή. Άντερε, αυτός ο Αντρούκλας τόσο νέος γέμιζε το παλέ μόνος του. Πολύ μ' αρέσει αυτό. Γέμιζε το παλέ μόνος του. Τον θυμάμαι, είχε έρωτα με την κερκίδα. Πολύ πολύ μεγάλο μήνυμα από τη Φωτεινή. Η Φωτεινή πάντα στέλνει, σχεδόν πάντα, μεγάλα μηνύματα με πολλή ουσία, με πάρα πάρα πολύ λίγες λέξεις. Είναι κάτι το οποίο ζηλεύω. Σε ανθρώπους που λένε τόσο μα τόσο πολλά, με τόσα λίγα λόγια, πραγματικά τους ζηλεύω. Τον θυμάμαι, λέει, είχε έρωτα με την κερκίδα.

Λοιπόν, για πάμε τώρα, μια σχηνούμαστε έτσι λατινοαμερικάνικα σήμερα, να μπούμε σχετικά μουσικά. Παρακαλώ πάρα πάρα πολύ, σερέες, σερέα και σερέοι που ακούτε την εκπομπή, αν θέλετε, να ξέρετε, αν νιώσετε ότι δέχεστε επίθεση, καλύτερα να αλλάξετε συχνότητα για 1-1,5 λεπτό ή να κλείσετε το ραδιοφωνάκι σας για 1-1,5 λεπτό. Κατάλαβες, έτσι. Ακολουθεί μήνυμα του Γιώργος.

Τι λέει Πόρτο Σάλτε, τι, κάτι για Πόρτο Σάλτε λέει στην αρχή ή κάνω λάθος? Πούτο. Γιώργος λοιπόν, καλησπέρα Μάρια, καλησπέρα Γιώργος. Αν αυτός ο άνθρωπος, ο παππούς ο 89χρονος, έμπαινε στο ΕΦΚΑ εκεί στις Σέρες, θα ήταν έξω, θα έλεγε είμαι γιος του Καραμαλή, θα τον έβγαζαν την ίδια μέρα. Εκεί στις Σέρες σκοτώνουν ανθρώπους και είναι έξω λόγω των μπαμπά του Καραμαλή. Αφού ανήκουν σε άλλη χώρα και ανήκουν στη Βουλγαρία. Παιδιά, δεν τα υιοθετώ. Διαβάζω.

0: Το μήνυμα του ακροατή, δεν υιοθετώ τις θέσεις του.
1: Πού το.
0: Ματαρία ελ Μαρίκον. Τι σημαίνει αυτό, ματαρία, α, τα ματ. Τα ματ μάλλον εκεί στο Μεξικό, τι είναι αυτό που είναι. Έτσι όπως τα έκανε ο Καραμαλής, να έχουν ασυλία λέει και όχι νόμους. Και οι νόμοι να είναι μόνο για τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί ανήκουν σε άλλη χώρα και όχι στην Ελλάδα. Όταν θα φύγουν από τον μπαμπά τους στον Καραμαλή και αποφασίσουν να διώξουν την ασυλία και να έχουν νόμο όπως έχουμε Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, τότε θα τους λέμε Έλληνες. Μήνυμα ατελείωτα σκληρό. Ατελείωτα σκληρό, το έχω ξανατονίσει. Ο Γιώργος είναι ο ιδρυτής του αντισεραϊσμού. Πώς λέμε αντισημιτισμός, εδώ έχουμε αντισεραϊσμό σε έσχατο βαθμό.
2: Αποκλείεται.
0: Τι αποκλείεται ρε φίλε, το κομμάτι τόσο γρήγορα τελειώνει αυτό ρε παιδιά, δηλαδή τι ωραίο κομμάτι, κρίμα να τελειώνει γρήγορα.

0: Πάω στο μήνυμα του Τόμας. Θα έκανα μια αναφορά ούτως ή άλλως. Το μήνυμά σου, Τόμας, με προλαβαίνει. Σήμερα είμαστε όλοι Ηρακλείς, λέει ο Τόμας. Το έστειλε αυτό στις 4 και 31 πρώτα λεπτά. Σήμερα είμαστε όλοι Ηρακλείς. Και λέει τα εξής. Να γίνει αναφορά στην επίθεση που δέχτηκαν ανήλικοι αθλητές του Ηρακλή. Σαν Αριανός, βρέθηκα στο ίδιο γήπεδο με Ηρακλειδής στο βόλεϊ στην Μίκρα. Ναι, θα κάνω καζούρα. Ακόμα και θα βρίσω. Όχι το ότι το επικροτώ. Όπως και θα μου κάνουν καζούρα και θα με βρίσουν. Μέχρι εκεί. Αντίθετος, σε κάθε μορφή βίας. Και εδώ μιλάμε για μικρά παιδιά. Ναι, το βίωσα και εγώ όταν δέχτηκαν επίθεση ανήλικοι της ομάδας Πόλο του Άρη με τον ίδιο τρόπο στο Ωραιόκαστρο. Δεν ήμουν εκεί, αλλά αθλητής ήταν παιδί φιλικού μου ζευγαριού και μου μετέφεραν ό,τι έζησαν. Τόμας, ειλικρινά δεν θυμάμαι ποια φορά είναι, ποιο νούμερο είναι που γίνεται κάτι τέτοιο εκεί. Χορτατζίδες Κατσάνιο. Με αποθέωση εκείνη την περίπτωση από περίπου 3 χρόνια που ήταν και η αστυνομία απέναντι και έφυγε. Ήταν απέναντι. Και αν θυμάμαι καλά, πολιτικό όχημα της αστυνομίας έφυγε, έγινε η επίθεση και οι μηχανές αστυνομίας ήρθανε περίπου 1 ώρα μετά στο κέντρο, έτσι, στο Κατσάνιο, όπου ήταν κλεισμένοι μέσα στις τουαλέτες γονείς με τα παιδιά τους, κυρίως μητέρες. Με κορίτσια, με μικρά κορίτσια, αθλήτριες του Ηρακλή. Νομίζω πλέον ότι η αλητεία σε αυτή την πόλη περισσεύει. Αν θέλει η αστυνομία, ας κοιταχτεί στον εαυτό της, στον καθρέφτη, συγγνώμη. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, που πραγματικά δηλαδή πλέον έχω κουραστεί με τις δηλώσεις του, φαντάζομαι όχι μόνο εγώ. Άντε, οι δολοφόνοι του Καραϊβάζ κυκλοφορούν έξω. Κανονικά ανενόχλητοι. Ωραία. Ωραία. Το ωραία καταλαβαίνεις, Τόμας, πώς το λέω, έτσι. Και όλοι σας. Μην πει κάποιος αυτός τι λέει για τον άνθρωπο Θεός χωρέστον, ωραία. Άντε να πω ότι αυτό είναι κάτι πολύπλοκο, κάτι που πιστεύω η αστυνομία αν θέλει τα καθαρίζει όλα σε 2 λεπτά. Αλλά αυτή εδώ η μορφή βίας, στην πλέον απλή καθημερινότητα, νομίζω ξεπερνάει και τα όρια της αλητείας. Στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά της πόλης, όχι μεσάνυχτα, όχι ξημερώματα, να γίνεται τέτοια αλητεία με ανήλικα παιδιά και γονείς. Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, Μάριε.
0: Καλησπέρα. Φίλε, λίγο πιο δυνατά με το ζόρι σε ακούω εγώ.
1: Ναι, μ' ακούς τώρα.
0: Όχι, δεν μπορώ, κάτι δεν μιλάς, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δυνάμωσε λίγο, πάμε. Το όνομά σου αν θες.
1: Βαγγέλης.
0: Βαγγέλης. Ναι, Βαγγέλη, πάμε παγόρι μου.
1: Γι' αυτό το θέμα έχω τσακωθεί με φίλους μου και λέει μη τα τσουβαλιάζεις όλα. Δεν χρειάζεται καν να ρωτήσεις ποιοι το κάνανε αυτό. Πάει κατευθείαν το μυαλό σου.
0: Ναι, προφανώς. Τώρα να είναι οπαδί, ας πούμε, της Σπάρτης ή της Καλαμάτας ή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης, λίγο δύσκολο.
1: Όχι, από τον Άγιο Αθανάσιο είναι φανατική οπαδί του.
0: Κάτσε εδώ, μην γίνει παρεξήγηση. Εγώ δεν λέω όλοι αυτοί που εννοείς, όλοι είναι κακοί.
1: Ναι, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό...
0: Προς Θεού, έχω φίλους μια χαρά και ο καλύτερος μου φίλος, ένας από τους 2-3 καλύτερους είναι ΠΑΟΚ. Και τον ξέρετε όλοι και τον αγαπάτε κιόλας πολύ από εσάς. Αυτό μου είναι και λίγο παράδοξο, τέλος πάντων.
1: Όλοι έχουμε, αλλά αυτό κυριαρχεί μια πόλη, μια ομάδα. Γιατί όχι ότι δικαιολογείται, θα την πέφτανε μόνο στους Αριανούς. Τώρα, θέλουν και στους Ηρακλειδείς εδώ και χρόνια. Ισχύει αυτό από τα ραδιόφωνα, μια πόλη, μια ομάδα.
0: Ναι, όχι στο Κατσάνιο, δηλαδή είναι, Βαγγέλη, είναι, πρέπει να γίνεται τρίτη, τέταρτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια.
1: Ρε, κάθε μέρα
0: γίνεται. Εκείνη η βραδιά που σου λέω ήταν Σάββατο βράδυ που γνωστός μου είπε το περίφημο: καλά που δεν μπορούσε η γυναίκα μου, πήγε λέει τον μικρό σε ένα παιδικό πάρτι και πήγα εγώ την κόρη μας. Αλλιώς η γυναίκα μου δεν θα την έπαιρνε για πάντα την κόρη μου από το βόλεϊ του Ηρακλή.
1: Ρε, αυτοί άμα δούνε παιδάκι σε αναπηρικό καροτσάκι και να φοράει φανέλα του Άρη ή του Ηρακλή, θα του την πέσουνε.
0: Ξέρω φάση με οπαδό της ΣΑΕΚ σε αναπηρικό καροτσάκι στην περιοχή της Καμάρας, άμα την πω στον αέρα θα φρίξεις, άστο.
1: Δηλαδή,
0: επειδή το είπες και αυτό... δεν υπερβολή. Ναι.
1: Εγώ το είπα, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Είναι αδίστακτη.
0: Αν το πω στον αέρα, θα ξαπλώσει κόσμος. Ναι.
1: Ξέρουμε από που ξεκινάνε αυτά εδώ και 13-14 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά δεν μπορούμε να το αποδείξουμε. Τη στιγμή που όλοι οι πρώην ταξίαρχοι και τέτοια είναι σε μια ΠΑΕ, έτσι, ξέρουμε πολύ καλά. Ξέρουμε πολύ καλά. Δεν μπορούν τα παιδιά μας να κυκλοφορήσουμε. Η ρωσοτσετσένικη μαφία κάνει κουμάντο στην πόλη μας. Στην πόλη μας η ρωσοτσετσένικη μαφία. Αυτά ήθελα να είμαι εξοργισμένος, να ξυπνήσουν και οι Αριανοί και οι Ηρακλειδείς, γιατί δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Σφάζουνε, δέρνουν, κάνουν, ράνουν στο Πόλο, στο Κατσάνιο, εδώ, εκεί και τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι εκνευρισμένος.
0: Εντάξει, Βαγγέλης, έγινε αγόρι μου, έγινε Βαγγέλης, να είσαι καλά, καλό απόγευμα, γεια αγόρι μου, γεια.

Γιάννη Άκη Ζερμάνο, ρε, τι γίνεται με παιδιά, ποιος ρωτάει. Ναι, Γιάννη Μολότοφ λέγονται αυτοί, ρε, εσύ. Νομίζω Μεξικάνοι είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τους έχω δει live στην Ολλανδία, δεν θυμάμαι το. Νομίζω Μεξικάνοι είναι. Κατά 90% είναι Μεξικάνοι Μολότοφ. Τους είχαμε χαλεί ένα διάστημα στο προπροηγούμενο ραδιόφωνο, όταν έκανα νωρίς βράδυ. Μαζί με ένα παλικάρι, τον Γιώτη. Πολύ πολύ καλό παλικάρι παρεμπιπτόντως, απίθανο παιδί και τέρας σε μουσικές γνώσεις. Είναι και παραγωγός, ο παδός του ΠΑΟΚ. Μια χαρά παιδί. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι παδοί του κόσμου.

0: Να το, κάτι λέει για πρωτοσάλτε, δεν σου είπα εγώ. Λοιπόν, για να πάω στη γραμμούλα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία.
0: Καλησπέρα, παλικάρι μου.
1: Τι κάνουμε?
0: Παναγιώτη, ποιο. Θύμησε μου, Παναγιώτη.
1: Όχι.
0: Θύμησε μου το όνομα, ρε, που είσαι Άρης και Λίβερπουλ.
1: Όχι, καμιά σχέση για τα δυο.
0: Α.
1: Άρης είμαι, Λίβερπουλ δεν είμαι.
0: Α, έλα, πες μου το όνομα, ρε. Α, ξανακάλεσε. Yeah.

0: Όπα, καλό στον Κατσαρίνη. Γεια σου, χρόνια πολλά. Καλύτερα να βάλεις, λέει, το κύμα επειδή καλοκαίρι. Α, το λατρεύω το κύμα, δεν σχολιάζω. Χρόνια πολλά γιατί? Κατσαρίνη, συγγνώμη, σε μένα λες χρόνια πολλά? Σε ποιον? Γιατί χρόνια πολλά? Ναι, καλησπέρα.
1: Καλά, Ευθύμη σήμερα.
0: Έλα ρε Ευθύμη. Έλα ρε αλήτη. Ρε εσύ, κάποιοι αλλάζετε τη φωνή σας, ρε εσύ.
1: Όχι.
0: Ευθύμη, παλικάρι μου, είδα εκεί τις νταλίκες των Μετάλλικα, χαμός.
1: Τι να σε πω, τα ανατρέχιασα.
0: Γιατί, δεν γουστάρισε?
1: Όχι.
0: Γιατί κατουράν τους Maiden, γι' αυτό.
1: Καμιά Παναγιά.
0: Πενταπλάσιες νταλίκες, λέει, από τους Maiden θα έχουνε.
1: Τι?
0: Πιο μεγάλη μαγιά, αυτό.
1: Όσοι θα πάνε δεν θα βλέπουν κιόλας.
0: Άρε, ζηλεύεις, δε, όπω φίλε.
1: Τώρα, φίλε, τους είδα στα τουρίνια τους, τους είδα. Τώρα τι να πάω εδώ.
0: Ήσουν στη Ριζούπολη.
1: Βέβαια, με καλτ μαζί, βέβαια.
0: Με καλτ, μπράβο ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, με καλτ, είδαμε και καλτ.
0: Ναι, ναι, μπράβο, αυτό ήταν λαϊβάρα αυτό. Support opening act cult. Πω ρε φίλε.
1: Τότε να πάω εδώ, γέρασε κι αυτή.
0: Ναι, όντως.
1: Είμαστε έτοιμοι για 23 μήνους, φίλε.
0: Ναι, για μεϊντενάκια.
1: Εννοείται, φίλε, εννοείται. Με άνθρακς μαζί υπόψη, ναι.
0: Να σου πω κάτι. Άνετα πήγαινα, έβλεπα άνθραξ και έφευγα.
1: Γιατί? Επειδή είχα στους Maiden.
0: Δεν κάνω πλάκα. Στους Maiden, όπως λέει και ένας φίλος μου, θα ήμουν πίσω και θα έτρωγα σουβλάκια.
1: Σόπα, δεν είσαι, χαλαρώστε λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί? Γιατί δεν σας αρέσει πολύ το Dickinson γι' αυτό?
0: Δε, άντε, σαν τέτοιο είναι, ρε. Σαν κλασική μουσική με μπασοτύπανα και κιθάρες είναι.
1: Ό,τι και να πεις είναι το μεγαλύτερο συγκρότημα για μένα στον κόσμο, η Maiden. Στον κόσμο.
0: Στον
1: κόσμο.
0: Πα.
1: Γιατί πιένει, για σένα πιένει. Μετάλλικα παίζει ο Θρασάς σου Μετάλλικα.
0: Ντουράν.
1: Αχά λέω εγώ.
0: Η αχά, κάτσε καλά η αχά ρε φίλε.
1: Τους είδα ρε φίλε, και αχά είδα και Ντουράν μου ήταν Θεσσαλονίκη, τους είδαμε.
0: Α, ήσουνα
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν κάνω τα φίλε.
0: Τους είχα κάνει και συνέντευξη από το μπάρι. Πάρε λίγο για σένα μια εισαγωγή. Άνθραξ, πάνθραξ. Έλα, σ' ακούω, Ευθυμάκο μου.
1: Πήρα να πω, φίλε, έμαθα και τον μπασκεμπολίτη που έχω στον Άρη.
0: Για τον Πικουλίν
1: Ορτίθ. Ορτίθ, ρε φίλε, σαν χρόνια καπαλά.
0: Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ναι, 63 ετών, ναι.
1: Από
0: ναι.
1: Εκεί.
0: Καρκίνο.
1: Ωρε, φίλε.
0: Ναι, έχεις καμία στιγμή έντονη με Πικουλίν Ορτίθ?
1: Έχουμε στα ευρωπαϊκά που παίζαμε.
0: Ναι, όχι, λέω κάποια φάση, ας πούμε, μου είπε ένας φίλος ο Στέλιος, ένα ανάποδο κάρφωμα με Παναθηναϊκό. Λέει
1: πολύ. Αυτό, ναι, και αυτό μένει, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ενώ πιο στιγμή. Όχι, εντάξει, γενικά, γενικότερη εικόνα. Ναι.
1: Και το σχολείο έπεσε πολύ καλά, σου δίπλα δεν έπεσε καλά, εντάξει. Άλλο, εμείς άλλο δίπλα.
0: Ναι.
1: Καθώς λέω, ήταν παιχταράς, να σύνει αυτό το χρόνο που το σκεπάσει.
0: Εννοείται, ρε φίλε, εντάξει. Ναι.
1: Εννοείται, ρε φίλε, έχει καρκίνο,
0: Ναι.
1: Μόλις διάβασα ένα χρόνο καφέ, γι' αυτό.
0: Καλά, τι θα χαρίσουμε. Θα χαρίσουμε. Γενικά τώρα για κάτι, ακούσε άνθρωπο τώρα φεύγει, τώρα 63 ετών.
1: 63 ήταν,
0: Ναι.
1: Και εμείς από την πάνω τη γεια μας.
0: Και 63 τώρα παλίκαρο στο βουνό που λέει και εδώ πέρα η φωτεινή η κοπέλα, ναι, δίκιο έχει.
1: Άκουσε το μήνυμα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, θα βάλουμε κανένα Maiden να ακούσει, τι να κάνω.
0: Θα σου πετάξω κανένα Maiden, μετά τι να κάνω, εξαιτία σου γίνομαι, με παρασέρνει στο βούρκο, ρε φίλε, με παρασέρνει.
1: Ήταν ένα παλιό.
0: Ναι, προς το παρόν πάμε λίγο Anthrax με Public Enemy. Bring the noise!
1: Όχι ρε φίλε, όχι. Όχι, με αντισόσιαλ.
0: Θες αντισόσιαλ, Θα δούμε σε λίγο, θα δούμε. Το είχα βάλει πρόσφατα, γι' αυτό δεν βάζω αντισόσιαλ.
1: Εντάξει, τα λέμε.
0: Άντε γερά, Ευθυμάκο, να σε καλά, γερά.
1: Να σε καλά, γεια σου, γεια.
0: Είπα και νωρίτερα, περιμένω αναμνήσεις, στιγμές με Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Από όποια ομάδα θέλεις, στην οποία έπαιξε. Ναι, καλησπέρα.
2: Η Iron Maiden είναι η Liverpool του ροκ τραγουδιού.
0: Σ' αγαπώ.
2: Δεν μου ξεπατώσω αυτή τη στιγμή.
0: Φίλε, πιο δυνατά, Κυριάκο, δυνατά λίγο να ακούγεσαι, ρε.
2: Είναι εξωτερικό, γι' αυτό είσαι να ακούς.
0: Α, έξω είσαι, ναι. Θες να πεις ποια χώρα?
2: Είμαι στο κυτρινόμαυρο Βερολίνο, που είναι κυριολεκτικά κυτρινόμαυρο, έτσι.
0: Κυτρινόμαυρο Βερολίνο, άρα δεν είσαι... Ξέρεις, όποιος μου λέει, ήμουν τώρα 3 μέρες Γερμανία. Πού ήσουν? Βερολίνο. Όπα, λέω, δεν ήσουν Γερμανία, ήσουν Βερολίνο. Άλλο Γερμανία, άλλο Βερολίνο. Εντάξει. Οκ. Okay. Φίλε, περπατάω στο δρόμο και γελάω μόνος μου μετά από εκείνο για τον Ταλάρα.
2: Ξέρω ότι θα σ' άρεσε, γι' αυτό στο στυλάκι.
0: Φίλε, δηλαδή, με έβλεπε κόσμος προψέ, πρέπει να λέγανε ότι αυτός πάει, καθάρισε. Δηλαδή είναι για κανένα ίδρυμα.
2: Ή μήπως η Iron Maiden είναι η Boston Celtics του rock.
0: Πάπα, πακέτο, ξέρεις αυτό, Liverpool Celtics είναι εμετός μαζί.
2: Εντάξει, τους Celtics έχω μια μεγαλύτερη συμπάθεια από τους Liverpool.
0: Καλά, και εγώ λίγο θα τους δεχθώ, αλλά ειδικά ναι. στα 80's ήτανε Liverpool Celtics, παίζω αντιθεαματικό ποδόσφαιρο, αντιθεαματικό μπάσκετ και κερδίζω τα πάντα. Ναι, δηλαδή Celtics έχει τύχει να δω ολόκληρο αγώνα ένα κάρφωμα.
2: Αλλά σου άρεσε να βλέπεις McHale εκεί, McHale.
0: Όχι καθόλου. Μορφή, τον εκτιμώ, τον εκτιμούσα σαν μορφή. Εντάξει, Ιρλανδός.
2: Ουσιαστικά. Γι' αυτό, αυτό και μόνο, τελεία.
0: Ναι, Ιρλανδός που παίζει μπάσκετ, δηλαδή είναι και ανέκδοτο. Το λες και ανέκδοτο, ας πούμε.
2: Αυτό. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε
0: παραπάνω. Ναι. Εντάξει, ήταν πακέτο. Και ήταν, ξέρεις τι με στεναχωρούσε, πάρα πολλοί φίλοι μου Αριανοί ήταν Λίβερπουλ.
2: Κοίτα,
0: πάρα πολλοί στη γενιά μου και στην προηγούμενη και στην επόμενη, το οποίο θα το δικαιολογήσω λίγο όσο το έψαξα.
2: Από την τηλεόραση, ρε, από την τηλεόραση.
0: Ναι, σαφώς. Και από κάτι άλλο που μου το έχει πει Αριανός. Ο παδός της Λίβερπουλ, της γενιάς μου. Μας, δηλαδή, με σένα τι διαφορά έχω, 3 χρόνια.
2: 3 χρόνια...
0: Όχι, 5.
2: Μου έχουν καμιά κουσαριά, μου δεν εντάξει.
0: Α, τόσο πολύ έχουμε ρε εσύ.
2: Ναι.
0: Α, εντάξει. Α, sorry, συγγνώμη εγώ. Χίλια συγγνώμη ζητάω, παρασύρθηκα, ναι. Λοιπόν, μου το έχει πει Αριανός της γενιάς μου. Πρέπει λογικά κανά 2 χρόνια μικρότερος από μένα, της γενιάς μας, της γενιάς μου δηλαδή, λέει φίλε, γιατί θέλουμε και από κάπου να παίρνουμε χαρά. Το δικαιολογώ λίγο έτσι. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να έχω κάτι, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, έστω στην Αγγλία να παίρνω χαρά.
2: Ναι.
0: Μου το είπε τότε αυτό, όχι τώρα. Όχι τώρα, μου το είπε τότε.
2: Κανονικά όμως θα έπρεπε, είδες πως ξεκινάει η ανομαλία. Αν είναι της γενιάς σου,
0: ναι.
2: Δηλαδή ήταν 10 χρονών όταν η Λίτς άρωνε. 62 με 72, η Λίτς ναι. Ήταν η καλύτερη ομάδα
0: ναι.
2: του πλανήτη.
0: Ναι. Κοίταξε, πολλά παιδιά γινόταν τότε στα 15-18.
2: Δηλαδή αν γεννήθηκε το 50, το 55, το 58.
0: Ναι.
2: Εκεί. Και μόλις καταλάβαινε, έβλεπε μπάλα. Απλά δεν υπήρχε τηλεόραση τότε, ρεγά. Ναι.
0: Ναι.
2: Η τηλεόραση ήταν μετά από το 70 κάτι.
0: Μπράβο.
2: Να μεταδίδει.
0: Μπράβο. Ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό είναι.
2: Αν είχαμε τότε τηλεόραση, όλη η Ελλάδα θα ήταν Leeds.
0: Ναι, εννοείται.
2: Αν είχαμε τηλεόραση, όλη τότε η Ελλάδα θα ήταν Leeds. Λοιπόν, για Πικουλίν. Ναι. Έχω κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχω πάρει μαζί μου εκείνη τη θρηλυκή αφίσα, όποιος μπορεί να θυμηθεί ποιο περιοδικό την είχε βγάλει. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
0: Ελληνικό περιοδικό.
2: Η αφίσα που δείχνει όλους τους παίκτες του Άρη που έχουν καταβεί στο Κόρατς.
0: Περίμενε. Ελληνικά περιοδικά ήταν, είχε βγει πρώτα το Super Basket. Το Super Basket που, τα είχα όλα μετά το Τρίποντο.
2: Όχι. Ήταν μια ιδιωτική έκδοση Θεσσαλονίκης. Τώρα ημίχρονο λεγότανε. Όχι, ούτε ημίχρονο λεγότανε. Κάπως λεγότανε. Αυτό δεν μπορεί να μην βγει και...
0: Ποιο που έχει τους παίκτες του Άρη στην Προύσα.
2: Όχι. Είναι στο Αλεξάνδριο όλοι. Είναι όλη η ομάδα, ρε παιδί μου.
0: Η κλασική φωτογραφία της σεζόν που λέμε.
2: Τη σεζόν, αυτό ακριβώς.
0: Τη σεζόν, ναι.
2: Αλλά αυτό που μου έκανε... Ναι, με σειρές όμως, έτσι, με σειρές, όχι όλοι στην ίδια σειρά, ο ένας πίσω από τον άλλον, τρεις σειρές, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, τρεις σειρές, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο. Αυτή τη φωτογραφία πήρα, δεν μπόρεσα να πω στα αποδυτήρια...
0: Στους Ολυμπιακούς ποιους, της Αθήνας.
2: Ναι.
0: Mm-hmm.
2: Και την έδωσα σε κάποιον εθελοντήριο. Πάρτη να και δώσει να οπωσδήποτε στον Ορτίθ αυτή.
0: Για να σου υπογράψει.
2: Όχι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή ήταν και ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις ότι η πρόσβαση ήταν σχεδόν αδύνατη στα αποδυτήρια.
0: Ναι, ναι.
2: Ήτανε απίστευτο. Τέλος πάντων και βγήκε το παιδί, λέει, σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Και την κράτησε, εγώ για αυτό την έδωσα, εντάξει, εγώ τι σιγά.
0: Απλά του την έδωσε, ας πούμε, ναι.
2: Ναι.
0: Ήθελες να έχει την αφίσα αυτή.
2: Ναι.
0: Ωραία, και έγινε.
2: Φαντάσου, για να παίζει το 2004,
0: ναι.
2: Έπεσε μέχρι τα 40 βάλε του, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Το Puerto Rico πάντα είχε, η εμφάνισή του ήταν τελείως Αμερικανιά, τελείως Αμερικανιά.
2: Εντάξει, έτσι αλλιώς το Puerto Rico είναι
0: ναι, Αμερικανικό. Okay, ναι, ειδικά αυτοί, εκείνοι που φορούσαν οι Edouan, καταπληκτικοί, που ήταν πολύ λευκό και στο πλάι το λευκό αστέρι μέσα σε μπλε τρίγωνο και δίπλα κατέβαινε παράλληλο κόκκινο κομμάτι. Εντελώς τελείως NBA. Εντελώς τελείως NBA.
2: Στάλες, καλό θα ήταν να μας έδινε καμιά φανέλα του Puerto Rico να την είχαμε, διότι είναι και πανδύσκολες.
0: Τρελώσε, κάτσε καλά. Κάτσε καλά, ναι. Ναι.
2: Αλλά θα την, πώς το λένε, είχε παιχταράδες εδώ τότε το Puerto Rico. Είχε Αγιούσο, θυμάστε το Λάρι Αγιούσο στην παιχτούρα.
0: Βέβαια, ναι. Στέλνει μήνυμα εδώ ο Ντένις Πολ. Έχει και το επίθετό του άνθρωπος. Ντένις Πολ πάντα έτσι στέλνει και το επίθετο με λατινικά σύμβολα. Και τι υποστήριζες στα 80's, Βρωμοπίστονς, λέει ο Ντένις. Ντένις, χίλιες φορές Βρωμοπίστονς παρά Βρωμοσέλτικς. Χίλιες φορές. Και όχι, δεν υποστήριζα Βρωμοπίστονς. Υποστήριζα... Κάτσε καλά, μην πω καραγάμια. Άδες, Φιλαδέλφια 76ers, που χανότανε η μπάλα. Υποστήριζα Lakers. Υποστήριζα Phoenix Suns.
2: Καλά, εσύ δεν υποστήριζες Sixers. Υποστήριζες Dr. J.
0: Dr. J, εντάξει, ναι. Αγαπητέ Ντένις, σε αγαπώ, σε εκτιμώ, με προκαλείς. Αλλά προτιμώ Βρωμοπίστονς. Με ανοιχτό μπλε και κόκκινο και Αϊζάια Τόμας. Το πιο στυλά το κατέβασμα μπάλας. Πλάκαρε μου κάνεις. Με τους Celtics, τον εμετό του εμετού. Με εξαίρεση Larry Bird, υποκλίνομαι.
2: Εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για τον Larry Bird. Δεν υπάρχουν
0: ναι,
2: λόγια.
0: Ο οποίος έχει πει ότι έπαιζε για 4 χρόνια με κολπική μαρμαργή,
2: Ναι.
0: Αδιανόητο. Και ποιον άλλον λάτρευα. Άσε, μην το πεις στον αέρα. Κλείσε. Κλείσε. Γιατί
2: θέλω να πω, θέλω να πω για τον Ντόνσιτς κάτι που είπε.
0: Για Ντόνσιτς. Δεν είπα για Ντόνσιτς, για Γιόγκιτς.
2: Πολλές φωτογραφίες. Αυτή που είναι πιο. Έχει γίνει πιο.
0: Για Γιόγκιτς είπα. Για Γιόγκιτς.
2: Α, για Γιόγκιτς. Ναι, Γιόγκιτς. Για Γιόγκιτς. Όχι ναι. Συγγνώμη, για Γιόγκιτς.
0: Ναι.
2: Είναι. Που τον δείχνει αυτό να φοράει τη φανέλα των Denver 3 χρονών.
0: Μπράβο, φούτερ. Φοράει φουτεράκι Denver Nuggets. Είναι 3-4 ετών εκεί.
2: Ναι.
0: Χαμογελαστός με φράντζα. Ρε φίλε, είναι πολύ προφητικό, Δηλαδή, δεν φορούσε ξέρεις Bulls που ήταν σούπα ή Lakers. Nuggets τότε εκεί, στο βαλκανικό χωριό. Ξέρεις, το λες και λίγο μεταφυσικό.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Για πες και τι καλό να κάνουμε στο Βερολίνο. Για δώσε και ένα tip.
0: Στο Βερολίνο...
2: Ναι.
0: Δεν έχω πάει. Στείλει παιδιά, στείλτε κάποιος αν έχει οποιοδήποτε tip για Βερολίνο να πάει ο Κυριάκος, ο οποίος είναι Άρης και Λίτζ, είναι φίλος του Άρεος και οπαδός της Λίτζ.
2: Εγώ νόμιζα αφού το λες ότι δεν πήγες στη Γερμανία, πήγες στο Βερολίνο, θα το ήξερες στο Βερολίνο. Αλλά
0: για το Βερολίνο αρκετά πράγματα, ρε παιδί μου, είναι σαν να έχω πάει, αλλά εντάξει, οκ. Okay.
2: Είναι σαν να έχεις πάει, εντάξει.
0: Ναι. Προσκύνησε για παράδειγμα, πάνε στο Μουσείο των Ραμόνς, είναι απίστευτο. Έχει Μουσείο Ραμόνς. Είναι καταπληκτικό. Δεν έχει ούτε στην Αμερική.
2: Έχει πολλά μουσεία με κλεμμένα ήδη.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
2: Ναι. Άντε, βγείτε.
0: Έγινε, Κυριάκο μου, να είσαι καλά. Καλά να περνάς, αγόρι μου, σε λατρεύω, φιλιά. Πω, τελείωσε το κομμάτι. Είχα βάλει Άνθραξ, ρε Ευθύμη, God the Time. Γιατί αντισόσια όλοι αυτό παίζουμε. Περιμένω αναμνήσεις, στιγμές από Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Τόσο μα τόσο απλά. Έφυγε σε ηλικία 63 ετών. Ο μεγάλος Πορτορικάνος καλαθοσφαιριστής. Πάω στη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ρε κομπλεξάρα.
0: Μάριος χωρίς ομάδα. Πάμε.
3: Πάλι με τους Maiden τα έχεις.
0: Πάμε.
3: Έχουν έρθει πολλές φορές οι Maiden τώρα για να κάνουν sold out. Δεν ξέρω, κάνανε φέτος sold out.
0: Ναι, βρήκαν το χωριό και έρχονται.
3: Πάντως θυμάμαι που είχαν έρθει πρόπερση πέρυσι που τους είχε βάλει χέρι ο Ντίκινσον, που είχε δίκιο. Ή ο άλλος τώρα άναψε καπνογόνο.
0: Μισό λεπτό λίγο, Μάριος. Στέλνει ο Γεώργιος Ελσίνκη, Κυριάκο, τώρα που ακούς, για να μην καθίσει σύνδεση. Μουσείο DDR, έτσι, μουσείο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Από τα χρόνια που η Γερμανία έπρεπε όπως έπρεπε να είναι, δηλαδή χωρισμένη, πύργος Potsdamer και για εξόδους Ανατολικό Βερολίνο. Πύργος Potsdamer και για εξόδους Ανατολικό Βερολίνο. Πάμε, Μάριος, έχεις μισό λεπτό, πάμε.
3: Θέλω να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Πάντως δεν υπάρχει αυτό το χαμόγελο του Magic Johnson, δεν το έχω δει πουθενά σε κανέναν άλλο αθλητή.
0: Υποκλίνομαι επιτέλους, έκανες ένα σχόλιο της προκοπής.
3: Και επίσης και κάτι Μαντούζαβάρ, έτσι.
0: Φίλε, τον έχω δει. Παιχνίδι. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Παίζεται ο τίτλος. Είναι όλοι λιπόθυμοι με ενέσεις. Οι φάτσες όλες είναι ένα βήμα πριν του θανάτου. Και χαμογελάει σαν να περιήρθε η σειρά του παιδάκι για να πάρει popcorn στο σινεμά.
3: Ναι. Μποξέρετε στο 12ο γύρο δηλαδή,
0: Magic Johnson, πιο και μου λένε οι άλλες, λέει, γιατί δεν υποστήριζες, λέει, Celtics. Πλάκα μας κάνεις, ρε φίλε.
3: Εντάξει, ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα, το πράσινο, το κολεγιακό πρέπει να ήταν ωραίο. Τώρα μην μιλάμε τώρα ιδίες, αλλά ήταν ωραίο τώρα. Ένα κολεγιακό πράσινο είναι ωραίο, σε να ψαρίζουν και το κολεγιακό.
0: Βρε τα χρώματα άστα. Τα χρώματα, εντάξει. Δεν με ενοχλούν τα χρώματα. Έπαιζε σε μπάσκετ, οι Celtics παίζανε ό,τι έπαιζε τότε η Liverpool σε ποδόσφαιρο. Δηλαδή ένα μπάσκετ για να νικάμε, τίποτε άλλο.
3: Εντάξει, ναι, να σου πω.
0: Ναι.
3: Οι σφυροδρέπανοι πέφτουνε μάλλον, έχουν δύσκολο πρόγραμμα.
0: Η West Ham.
3: Ναι, παίζει τώρα, ναι, με την Arsenal. Τι θέλεις, πρωτάθλημα Arsenal ή κάθοδος West Ham?
0: Μου το μπλέκεις, δεν το κατάλαβα λίγο.
3: Η West Ham παίζει με Arsenal, με Newcastle στο έξω και με τη Leeds μέσα.
0: Ναι.
3: Και είναι 2 βαθμούς πίσω.
0: Ναι.
3: Τώρα με την Tottenham. Η Tottenham έχει και Leeds για αυτή. Και τώρα σε την αγωνιστική παίζει...
0: Θα μου το βάλεις με ποιους να σωθούνε. Με ποιους θέλουν να σωθεί. Άμα είναι με Tottenham...
3: Μόνο με Tottenham. Δεν έφυγε τώρα. Ο Χοντρός έφυγε.
0: Ναι. Μου το μπλέκεις πάρα πολύ άσχημα. Λατρεύω... Δεν μπορώ να δεχθώ Tottenham να πέφτει. Δεν το μπορώ να το δεχθώ.
3: Η σφυροδρέπανη δεν είναι και αυτά.
0: Αλλά και West Ham λατρεία. Είναι και οι δύο ακαδημίες ποδοσφαίρου.
3: Είναι μωρά.
0: Αλλά ειδικά η Tottenham. Ειδικά η Tottenham είναι πανεπιστήμιο ποδοσφαίρου. Δεν μπορώ.
3: Ναι, εντάξει. Το καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή μεγάλωσα με τότε από 78 και μετά να διδάσκει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν μπορώ να το δεχθώ.
3: Εσύ θα ήθελες μια Premier League με 40 ομάδες εκτός από τη Liverpool.
0: Μπράβο, ναι. Η Liverpool, αν γίνεται εκτός νησιού, να πάει στα τάρταρα. Γεια, γερά, να σε καλά. Φίλε, θα ακουστούνε καθόλου οι Άνθραξ? Βάζω Άνθραξ και τελειώνουν τα κομμάτια. Είναι απίθανο.

0: Ναι, καλησπέρα. Λίγο σύντομη στα τηλέφωνα, έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, καλησπέρα.
1: Πάρα πολύ σύντομο. Στάμε, μη
0: θεραπεύω. Αντώνιο Ψηλό που κάνει αποκαλύψεις εδώ και 6-7 μέρες συνεχόμενες.
1: Θα μπουν και άλλες. Θα πει να γίνει ένα θέμα που δεν ξέρω αν μπορεί να πιει στο γέλο αυτό γενικά.
0: Ναι.
1: Σήμερα είναι μια τέτοια η Μαρτίν.
0: Τι είναι σήμερα, 4 Μαΐου, 5 Μαΐου σήμερα, ρε.
1: Η Μαρφίν, ρε.
0: Α, συγγνώμη, η Μαρφίν, ναι, 2010, ε.
1: Μπράβο, ναι, ναι, βλέπω τίποτα, εκεί να κάνει ζώα οι άνθρωποι, έτσι.
0: 16 χρόνια. Όχι, δεν κάνω πλακά, το έχω σημειωμένο εδώ, σημειώσει μου, αλλά τώρα έγινε αυτό με τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και έχει φύγει χρόνος εκεί.
1: Ξέχασα, αυτή η γυναίκα που ήταν ίδια και άλλοι δύο ήταν ζώα, δεν ήταν
0: άνθρωποι. Προς Θεού, ποιος το είπε αυτό.
1: Ξέρω εγώ, έτσι ήταν ζώα. Έτσι δεν είναι, δεν ήταν, ήταν δική μας, δεν ήταν δική μας, είναι ζώα. Από τη στιγμή που ήταν αλλού και δεν ήταν σαν εμάς, είναι ζώα. Δεν αξίζει να αναφέρουμε τίποτα. Αυτό, τροφή για σκέψη, τα λέμε, γεια.
0: Να είσαι καλά. Το άγνωστο είναι ο Θανάσης. Άγνωστο με όνομα Θανάσης. Γεια σου Μάριε, γεια σου άγνωστο Θανάσης. Αν έρθει ο Καρυπίδης στα Γιάννενα να πάρει τον ΠΑΣ, α, είσαι Γιαννιώτης. Θανάση, είσαι Αριανός Γιαννιώτης, από ό,τι καταλαβαίνω, ε. Αν έρθει λοιπόν ο Καρυπίδης, λέει, στα Γιάννενα να πάρει τον ΠΑΣ, δεν θα το αντέξω. Θα πάω στο Ηράκλειο μαζί με τον Τσόχο να κάνουμε τον Όφι Μπιλμπάο ή Αταλάντα. Άρης, μέχρι να με φάει το χώμα. Άιντε ξυλίκια, πω από ξυλίκια οι άνθραξε, παιδιά, τι γίνεται.

Ο Μάριος λέει, όχι χωρίς ομάδα, Μάριος αυτός είναι εδώ, Σαλόνικα και δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Καλώς τον Μάριο, βρε καλώς τον Μάριο λέω κι εγώ. Αυτό το τραγούδι μοιάζει με κίτρινα ποδήλατα, θα πάρω φόρα. Ποιο το πουτό, τον Μολότοφ αυτό είναι.

Two, three, go. Λοιπόν, Ευθύμη, για χάρη σου, ρε αδερφέ, επειδή σε αγαπάω και επειδή τιμώ τη μνήμη του πατέρα σου, του τεράστιου Ζαχαρία Χαλιαμπάλια, του ήρωα του Ηρακλέους, είμαι έτοιμος να κυλιστώ στο Βούρνο, ρε φίλε. Είμαι έτοιμος, για χάρη σου, να κυλιστώ στο Βούρνο. Στο Βούρνο, όχι στο Φούρνο. Στον Βούρκο. Iron Maiden. Τρέξε στους λόφους.

Να και ο Αντώνης, ο παδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς από Αταλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, άκουσε Ευθύμη και αναχαθάρισε. Δικός μας, λέει ο Ευθύμης. Ποιοι Μετάλλικα, ρε φίλε. Την Πέμπτη, λέει ο Αντώνης, έχουμε Σεπουλτούρα, Έξοντους και Biohazard. Και το άλλο Σάββατο, Behemoth, Dayside και Rotting Christ. Τρίτη φορά τα τελευταία 4 χρόνια στο χωριό μας η Rotting. Στην Αταλάντα, ε! Αυτές είναι μπάντες, ρε φίλε. Το χαίρομαι τόσο πολύ για τα παιδιά. Για το Σάτ και τον αδερφό του και την παρέα του. Το χαίρομαι τόσο μα τόσο πολύ. Και η Ματίζη και η Ανώλευκη για χάρη τους σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Αλλά από όλα τα άλλα που μου ανέφερες, Σεπουλτούρα, Έξοντους, Biohazard, Behemoth, Dayside, άσε Rotting Christ, εντάξει, υποκλίνομαι, ζηλεύω για δύο. Ζηλεύω μόνο για δύο. Και τα δύο τα έχω δει και μάλλον κατάλαβες ποια είναι αυτά. Και κατάλαβε και ο κόσμος. Το θέτω σαν ερώτηση. Είναι ερώτηση της κατηγορίας πόσο καλά ξέρεις αυτόν που ακούς. Τσέκαρε λίγο συγκροτήματα που θα δει στην Αταλάντα αυτή την εβδομάδα ο Αντώνης. Σεπουλτούρα, Έξοντους, Biohazard, Behemoth, Dayside. Rotting Christ, είπαμε εύκολο στην άκρη, υποκλίνομαι. Ποια είναι τα δύο γκρουπ στα οποία υποκλίνομαι? Σεπουλτούρα, Έξοντους, Biohazard, Behemoth, Dayside. 1, 2, 3, 4, 5 ονόματα.

Παρακαλώ πολύ, ποιος έστειλε ψε μήνυμα για τους κάτι για τι έπαιζα. Για κάποιους που έπαιζα και έκανε ένα σχόλιο πάρα πολύ εύστοχο και κάτι μου ζήτησε και το έφαγε η μαρμάγκα το μήνυμα. Με παρέσει ο Νίκος Σαπουρίδης. Μάικ, βάλε και αυτό αν μπορείς να το βρεις, λέει. Delinquent habits, trend delinquentes. Το έχω βάλει εδώ πέρα, ωραίοι, πολύ ωραίοι, λατρεμένο. Αν προλάβω, Μάικ, θα το βάλω. Τι να πρωτοπρολάβω, αδερφέ. Μάικ, να είσαι καλά. Run for your life.

Παρανόησα τελείως. Πω, ρε, τι γίνεται, ρε, παιδιά. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί την μάνα. Πάμε τώρα εδώ να βάλω τη μία από τις δύο μπάντες. Εντάξει, Αντώνης, το ότι το βρήκες εσύ, ξέρεις, δεν μου λέει κάτι. Αντώνη, το βρήκες αμέσως. Ναι, ποιοι θα ήταν, ρε, φίλε. Εντάξει, αυτοί οι δύο. Οι άλλοι είναι ό,τι να είναι. Ξυλίκι, ό,τι να είναι. Αυτοί οι δύο που στέλνεις, που έχουν αρχή, μέση και τέλος. Ξυλίκι με αρχή, μέση και τέλος. Αλλά το βρίσκεις εσύ δεν μου λέει κάτι. Πραγματικά δεν μου λέει κάτι. Θέλω κάποιος άλλος να το βρει. Λοιπόν, για να δω τι στέλνει ο Χρήστος. Στέλνει και το επιθετό του άνθρωπος. Ατλάντα, ρε, φίλε. Αταλάντα ίσον Ιταλία. Από χωριό είμαι, επανομή. Δηλαδή, θες να πεις ότι... Εγώ δεν είπα κάτι για χωριό και τέτοια. Το λες ότι ακόμη και εσύ που είσαι από την επανομή, το λες σωστά, το λες Ατλάντα. Εγώ το κάνω για ποζεριά. Το λέω Αταλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αγαπητέ Χρήστος, έχω θεματάκι με επανομή. Κάποια στιγμή, λογικά θα το βάλω πρώτα ο Θεός, κατά τέλη του μήνα, με αρχές του Ιούνιου, μέσα Ιούνιου εκεί. Να είσαι καλά, Χρήστος. Είσαι μέσα από την επανομή ή λίγο έξω. Βασίλης, βρίσκεις τη μία μπάντα. Την άλλη όχι, με προσβάλλεις. Η πρώτη ναι, η πρώτη που στέλνεις. Η άλλη καμία σχέση. Σκέψου λίγο λογικά. Ποια είναι πιο κοντά στους πρώτους. Έτσι. Είναι αυτά που στέλνει ο Αντώνης. Ένα, Σεπουλτούρα. Δύο, Έξοντους. Τρία, Biohazard. 4. Behemoth, 5. Dayside. Κάνουνε μπαμ. Αν με ακούς λίγο, αν με ξέρεις, κατάλαβες τι θέλω. Θέλω ομορφιά. Θέλω ποζεριά. Άρα ποια είναι τα δύο γκρουπ από αυτή την πεντάδα που έχουν λίγο ομορφιά, πολύ ποζεριά, πολύ στυλ. Λάζαρος. Καλησπέρα. Αναμφισβήτητα μεγάλος παίκτης ο Πικουλίν, αλλά εκεί που δεν πεζόταν, πραγματικά ήταν εκτός παρκέ. Συμφωνάς ή διαφωνάς με το σχόλιο του Λάζαρου? Πραγματικά, λέει, αναμφισβήτητα μεγάλος παίκτης ο Πικουλίν, αλλά εκεί που δεν πεζόταν, πραγματικά ήταν εκτός παρκέ. Λάζαρο, τι εννοάς? Γιατί εγώ είμαι και λίγο αγαθιάρης. Δεν τα πιάνω αυτά. Sorry. Μανώλης Γυριάλ, Βιώνα, το μήνυμά σου διαγράφηκε. Γιατί, αδερφέ, μόλις ήρθε η σειρά σου, το μήνυμα διαγράφηκε. Okay. Επανομή, Σέντερ, 67 ετών. Να είσαι καλά, Χρήστος. Α, είσαι επανομή και κέντρο-κέντρο, ε. Ωραία. Ναι, γιατί η επανομή έχει απλωθεί πλέον πάρα πολύ. Η επανομή, ρε φίλε, σε λίγο γίνεται ένα με τη Νέα Μηχανιώνα και ένα με την Αγία Τριάδα. Και με το πώς λέγεται, με την Κερασιά και με αυτά. Να είσαι καλά, Χρήστος, και να τα εκατοστήσεις, παικταρά μου. Να είσαι καλά. Τηλέμαχο, κάνεις και εσύ το ίδιο λάθος με τον Βασίλης. Αλλά εσύ βρίσκεις άλλη μπάντα τη μία. Και έχεις λάθος στη δεύτερη. Στη δεύτερη είσαι λάθος. Αυτή μου έστειλε και ο Βασίλης. Και βρίσκεις άλλη πρώτη που αν ενώσεις τις δύο πρώτες που έστειλες εσύ και ο Βασίλης, είναι αυτές οι δύο οι οποίες γουστάρω από την πεντάδα αυτή. Και για να μην σας ζαλίζω τα ούμπαλα, πάμε λιγάκι Biohazard και fuck the system, ή αλλιώς fuck the fucking system. Ατελείωτο live στην Υδρόγειο, κάπου στα τέλη των 90's, ή κάνω λάθος? Ήσουν μέσα ή δεν ήσουν? Είχα πάρει και t-shirt που είχε κάτι ουρανοξύστες και μία γέφυρα μπροστά τους και έλεγε «Never forgive, never forget». Δηλαδή, ποτέ μη συγχωρείς, ποτέ μην ξεχνάς. Μου άρεσε πολύ και την αγόρασα, αλλά δεν ξέρω σε τι αναφερόταν, δεν κατάλαβα. Ήταν κάτι ουρανοξύστες, μία γέφυρα και έλεγε «Μην
συγχωρείς, ποτέ μην συγχωρείς, ποτέ μην ξεχνάς. Αν μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, ας το στείλει. Τι είναι το μπλουζάκι αυτό, το οποίο τώρα έχω πάρει και κιλά και δεν μου πολύ κάνει, μου είναι πολύ κολλητό.

Από γεματιάτικα biohazard ασλαμά είσαι άρρωστος, γι' αυτό σε λατρεύω, λέει ο Νίκος. Μα και εγώ γι' αυτό σε αγαπάω, Νίκο, και αγαπάω όλους εσάς που μου οδηγείτε σε τέτοια μονοπάτια να παίζω από γεματιάτικα biohazard που δεν τα παίζουν ούτε και τα ραδιόφωνα που διατείνονται ότι είναι rock ραδιόφωνα στην πόλη μας, στο χωριό μας. Ο Λάζαρος, ο οποίος έστειλε για τον Πικουλίν Ορτίθ ότι ήταν πραγματικά δεν πεζόταν εκτός παρκέ, λέει: «Έχω πετύχει τον Μακαρίτη στο μαγαζί του Αγγελίδη που ήταν κοντά στο Residence». Ωμα ναι, πώς λεγόταν εκείνο το μαγαζί, ρε? Ναι, ήταν παραπαραδίπλα. Λάζαρο. Πόπο, ρε φίλε. Ναι, πώς λεγότανε? Ο τύπος, λέει, αραχτός σε πολυθρόνα και έχει δώσει το τηλέφωνό του τουλάχιστον σε 30 κοπελίτσες που τον περιτριγύριζαν. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Λάζαρο, γιατί το έδωσε? Για να συνομιλεί μαζί τους? Δεν το κατάλαβα αυτό.

Νίκο, και πού να δεις τι ακολουθεί μετά από Biohazard, εντάξει, ακολουθεί η άλλη μπάντα από την πεντάδα αυτή που θα δει αυτές τις μέρες στην Ατλάντα των Ηνωμένων Πολιτειών ο φίλος εδώ, ο Αντώνης. Κόλαση κάτω, mossing στο live, ατελείωτο mossing κανονικά, δηλαδή χάνει η μανούλα το παιδί και το παιδί τη μανούλα.

Στέφανος από Καλαμαριά. Μόλις άνοιξα ραδιόφωνο, καλό ταξίδι, τεράστια, Χωσέ Πικουλή, Νορτίθ. Γεώργιος Ελσίνκη, καλησπέρα Μάρη από το Ελσίνκη. Θα γιορτάψω ένα τεράστιο γκουγκλάκι. Ένα fun fact για τον κατασυρωή Αυνάνα που λέγαμε χτες. Πρέπει να είναι άνεργος τώρα. Πέρσι που το είχε ξανακάνει είχε πληρώσει κανένα 200. Πάνε αναλογικά με το εισόδημα τα πρόστιμα. Μάλλον μάθανε για το χόμπι του στη δουλειά του και τον απολύσανε. Δεν στέλνει πρωτοσέλιδα σήμερα ο Γεώργιος Ελσίνκη, αλλά στέλνει το σχόλιο αυτό. Ο κατασυρωή Αυνάνας έχει και άλλο ένα χόμπι. Πάει στα σούπερ μάρκετ, βάζει φαγητά ψυγείου στο καρότσι και τα περιφέρει μέχρι να χαλάσουν. Περιφέρονταν στο σούπερ μάρκετ, έχοντας μέσα στο καρότσι κοτόπουλα, σολομούς και μπριζόλες για κανένα εξάωρο. Συγγνώμη. Ο σολομός σε ένα εξάωρο χαλάει? Θα μου πεις ναι, εκτός έτοιμο φαγητό. Sorry, δεν το πιάνω το πακέτο. Παιδιά, τι σαϊκοφάση είναι αυτή στη Φιλανδία, ρε εσύ Γεώργιος? Εγώ σας είχα για μια καθώς πρέπει χώρα με τους 19,5 στους 20 κατοίκους τον ορισμό του political correct σε συμπεριφορά και κάπως έτσι. Μάλιστα. Εντάξει. Βάζεις στο καρότσι φαγητά ψυγείου, βέβαια, ναι, μέσα 6 ώρες χαλάνε, βέβαια, κοτόπουλα, σολομούς, λέει, και η μπριζόλα χαλάει σε ένα εξάωρο. Αθανάσιος, καλησπέρα Μάριε, εγώ ήμουνα, λέει, για τους Orlando Magic με τον Χάτοβεϊ και τον Σακίλ Ονίλ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, παικταρά μου. Συμπαθέστατη η Orlando Magic, αλλά εντάξει, όχι και δική μου, ας πούμε, αρρώστια. Ο Ντένις λέει, έχω επίθα για τους Pistons, αλλά δεν λέγεται στον αέρα. Εγώ ξέρω μόνο τον Bad Boys, τα κακά αγόρια. Εντάξει, τους ψιλοπήγαινα τους Pistons. Βασικά λάτρευα Isaiah Thomas από την εποχή που έπαιζε στο κολέγιο. Μην γκουγκλάρεις στα πολύ πολύ γρήγορα. Στα πολύ γρήγορα. Η πρώτη σωστή απάντηση καβατζώνει 2 δωρεπιταγές. Σε ποιο κολέγιο έπαιζε ο Isaiah Thomas? Στα πολύ γρήγορα. Περιμένω. 6936-512-099. Σε ποιο κολέγιο έπαιζε ο Isaiah Thomas? Αν έχεις τσίπα απάνω σου, να μην γκουγκλάρεις. 2 δωρεπιταγές όπτικων, 50 ευρώ η κάθε μία. Καβάτζα 100 ευρώ. Τώρα, άργησες. Γκουγκλάρετε, πρέπει να ντρέπεστε. Πρέπει να ντρέπεστε. Σε ποιο κολέγιο έπαιζε ο Isaiah Thomas? Μη βάλω ερώτημα. Και τι νούμερο φορούσε από το γυμνάσιο ακόμη? Έχω γκασμάδες ακροατές. Ακόμη τώρα γκουγκλάρετε, ψάχνετε, ρωτάτε τον Ιάπωνα. Ντρέπομαι ειλικρινά. Έχουμε κουλή εγκληματικότητα, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Ναι, αυτό το διαπίστωσα. Με αυτόν το λουκουματζή, με τον Αυνάνα, με. Γιώργος, ακόμη να έρθει απάντηση για Isaiah Thomas. Πω. Κατά τα άλλα, υποτίθεται εδώ πέρα ακούει και μπασκετικός κόσμος. Κολοκύθια μπασκετικός. Τι ερώτηση να βάλω, ρε παιδιά? Τι νούμερο φορείς? Όχι, Τζόρτζι. Εκτιμώ την προσπάθεια. Όχι. Δεν είναι το Michigan State. Εκτιμώ την προσπάθεια. Λοιπόν, μπράβο Γιώργος. Γιώργος Λιτός ή Λίτος. Ζητώ συγγνώμη. Indiana University. Έχεις καβατζώσει 2 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Δίνω το ονοματεπώνυμό σου αργότερα σήμερα στα Opticon Express. Από αύριο το πρωί και για ένα μήνα μπορείς να παραλάβεις τις 2 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Γιώργος Λίτος ή Λιτός, ζητώ συγγνώμη. Indiana University, μέσα στα κόκκινα, φυσικά το νούμερο 11 από το γυμνάσιο. Ο Γιάννης, εκτιμώ την προσπάθεια Γιάννης, δεν είναι Φλόριντα, οκ. Νίκο, νομίζω και εσύ το βρήκες, αλλά το διέγραψες, οκ.
Είπα ένας, ένα νικητή βγάζω. Δεν μπορώ να δώσω έτσι ξαφνικά δύο. Ο Ντένις λέει Βερολίνο στο Museum Insel, στο νότιο τμήμα του τείχους. Ωραία, αν ακούει τώρα ο Κυριάκος, λογικά

καλό παράδεισο να έχει αυτός ο γίγαντας του παγκόσμιου μπάσκετ, να είναι ελαφρύ το χώμα του σκεπάσει, λέει ο Τζέλο από τον μακρινό και φιλόξενο Εύρο. Θωμάς, ο Θανάσης είναι ο Πόχος με ψευδόνυμο, κλαίω. Τεράστιο μήνυμα. Α, ναι ρε Μάριος, ΩΣΠ είμαι από Καλαμαριά ρε, όλο το ξεχνάς. Ναι ρε Πεκτούρα, ναι. Κλασικά, Καλαμαριά δεκαετία 80, πάρα πολύ Ολυμπιακή. Και πάρα πολύ Απόλλων Καλαμαριάς και Ολυμπιακός. Έπαιζε πάρα πολύ αυτό. Λοιπόν, ο Αντώνης αμέσως, επειδή με ξέρει πολύ καλά και γρικάει από μουσική, από τις μπάντες, τις δύο μπάντες που λατρεύω, από τις πέντε, οι άλλες τρεις μου προκαλούν και εμετό, μπορώ να πω. Είναι φυσικά η Σεπουλτούρα και η Biohazard. Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάρη. Άρης Μπάρτσα, Λίβερπουλ, Γιούβε είναι τετράγωνο που δεν σπάει. Όσο για τη Λίβερπουλ, δεν είναι τυχαίο που έχει παντού στον κόσμο συνδέσμους, ναι, εμετοσυνδέσμους θα έλεγα. Την φθονείτε γιατί αν όχι, η μοναδική είναι από τις λίγες καθαρές ομάδες στο νησί. Καθαρή, τι εννοάς, καθαρή. Καθαρή τι εννοάς. Έχει πάρει κάτι ψιλοβρώμικα περίεργα, έτσι. Έχει φάξει και την Τζέλσι, ας πούμε, για να πάει τελικό ευρωπαϊκό και να το πάρει με τη μεγάλη απάτη Ράφα Εμετό Μπενίτεθ του Παναθηναϊκού. Όσο για το μπάσκετ, στο Αμέρικα μία ήταν και είναι η ομάδα LA Lakers. Εδώ υποκλίνομαι, ναι. Εδώ υποκλίνομαι, ναι. Θέαμα, φαντασία, ποζεριά, λιακάδα, θάλασσα, ατελείωτη ομορφιά, εννοείται, Los Angeles Lakers. Ιστερόγραφο. Έλα να σε γράψουμε, λέει Μάριος, ο σύνδεσμος της μεγάλης Liverpool θα ανέβει σε επίπεδο. Ποιοι, αυτοί που απείλησαν να με δίνουν κάποια στιγμή. Είχαν απειλήσει να με δίνουν. Το ξέρεις φαντάζομαι. Τα λέγαμε τότε στο YouTube. Α, για το φίλο που ρωτάει, δεν ξέρω ποιος είναι εδώ πέρα, κάποιος Βασίλη. Αύριο κανονικά fighters. Νομίζω Βασίλη εσύ είσαι. Ο Βασίλης απάντησε, άλλος Βασίλης αυτός. Σεπουλτούρα Behemoth. Πού κολλάνε Behemoth. Δεν μπορώ ούτε καν ένα λεπτό να ακούσω Βασίλη. Τηλέμαχος, Biohazard και Behemoth. Biohazard ναι. Behemoth καμία σχέση, την πάτησες και εσύ. Σεπουλτούρα και Biohazard από αυτά τα πέντε group, αυτά που λατρεύω και είχα την τύχη να τους δω. Ευχαριστώ τον κύριο που τους είδα. Από Χαλκιδική είμαι, λέει το άγνωστο. Πάντως κολλάει να έρθει ο Κάρης στον Πας τώρα που πάει γάμα. Σκέφτομαι αν έρθει να του προτείνω ένα μαγαζί να το κάνει μανατζερικό γραφείο. Δεν τρέπεσαι λίγο. IK. Τον γούσταραν οι γυναίκες ρε Μάριο τον Πικουλίν, εννοεί ο φίλος. Πού να καταλάβω ρε παιδιά. Έδωσε το τηλέφωνο του, λέει, σε 30 και κοπελίτσες. Δεν το κατάλαβα εγώ. Δεν πάει το μυαλό μου, είμαι και λίγο αγαθιάρης. Πάντως, τέτοια νέα με κάνουν και αισθάνομαι γέρος. Λέει ο IK. Λάζαρος, λεπτομέρεια για τους Biohazard. Ο μπασίστας τους ήταν παντρεμένος με την υπερπορνοστάρ Τέρα Πάτρικ. Έπαιξε και ο ίδιος σε μερικές ταινίες με το ψευδώνυμο Spider Jones. Είναι ο Γουλή. Είναι, ο μπασίστας είναι ο Γουλή. Παντρεμένος με την υπερπορνοστάρ Τέρα Πάτρικ για τους Biohazard. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Πάμε λίγο τώρα να κλείσω με την άλλη μπάντα από αυτούς που έστειλε ο Αντώνης, τους οποίους θα δει τις επόμενες μέρες και δεν είναι άλλοι φυσικά από αυτούς. Όσοι οδηγάτε προσδεθείτε και προσοχή το κεφάλι πάνω στο τιμόνι.

Ο Γιώργος θέλει να μας βοηθήσει με το μαγαζί του Ντίνου Αγγελίδη που ήταν κάτω στο κέντρο εκεί σε Στρατηγού Καλάρη. White Side το λέγανε, Black Side. Κάπως έτσι λεγόταν το μαγαζί του Αγγελίδη. Ας βοηθήσει παιδιά κάποιος που είναι σίγουρος πώς λεγόταν το μαγαζί του Ντίνου του Αγγελίδη κάτω στο κέντρο Στρατηγού Καλάρη. Γεώργιος Ελσίνκη στέλνει πρωτοσέλιδο εσπρέσο. Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Έσκασαν νέα κυκλώματα στις παραλίες και κάνει το σχόλιο. Κάτι μου λέει ότι φέτος ο Λουκουμοαγγιχτής θα κάνει διακοπές στην Ελλάδα. Λίτος, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.

Μιλάμε για ύμνο στον δυτικό πολιτισμό. Σεπουλτούρα, ρε! Roots! Bloody roots! Όλο ξεχνάω ότι στο βίντεο ο τραγουδιστής φοράει t-shirt Dickies, το οποίο το έχω και εγώ κάπου αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ που το έχω. Κάπου το έχω θαμμένο. Δημοσταίνει τώρα το βλέπω ρε φίλε, ναι. Backside λεγόταν το μαγαζί του Αγγελίδη. Τον Οκτώβριο του 97, ευχαριστώ Δημοσταίνη gentleman. Οκτώβριο του 97 είχε έρθει να παίξει, λέει, για πρώτη φορά ο Παναθηναϊκός τον Σκοτ και Ράτζα στο παλέ. Ήμουν μέσα στο πέταλο πάνω ακριβώς από τη ρακέτα. 17 ετών τότε. Δεν θα ξεχάσω εκείνο το απίστευτο παιχνίδι του Ορτίθ απέναντι στον Ράτζα που τον είχε κάνει κυριολεκτικά γιο-γιο. Μιλάμε για έναν παίκτη με απίστευτο μπασκετικό IQ.

Ο Λάζαρος, ναι, αυτός είναι, λέει, ο Γουλή, ο μπασίστας, ο Εύαν. Να είσαι καλά, Λάζαρο. Δημήτρη, το μήνυμά σου διαγράφηκε. Το στέλνει και ο Γιάννης, το μαγαζί του Ντίνου του Αγγελίδη, Backside λεγόταν. Και κλείνω με σταμάτη φοιτητή, το νεαρό το φοιτητή, το που λένε μου. Σταμάτη, πού χάθηκες ρε αλυταρά, μέρες έχεις να φανείς. Καλησπέρα Μάριε, γνώμη για δήλωση Τζίμερου, θανατική ποινή για τον Τζίπρα. Εντάξει, το δερμάτισε ο φίλε, αυτός εδώ και κάποιοι άλλοι, αν δεν υπήρχε το διαδίκτυο, πολύ απλά δεν θα υπήρχαν. Γνώμη για Βάλια Κοντίος, τίμια μπάντα, σταμάτη, τίμια η Βέλγη, η Βάλια Κοντίος. Γνώμη για Άνθραξ, μπαντάρα. Ολλανδία, πότε πήγες ρε Μάριε, γιατί να σου πω. Θα πάρω φόρα από τα καμμένα μου ανατριχύλα καμπιάνη κάθε το ακούω, λέει. Γνώμη για κίτρινα ποδήλατα. Παγερά αδιάφοροι. Παγερά αδιάφοροι με κάποια συμπαυτικά κομμάτια. Οι εκπομπές σου γενικά είναι όαση. Ο Σταμάτης λέει το αυτονόητο. Στις 7 αρχίζουν. Θα γελάσω πάλι με τον γνώση του παρασκηνίου. Πλέον δεν τον ακούω στη βραδινή ζώνη. Χρόνια πολλά και στις Ειρήνες. Ναι, βέβαια. Σήμερα Ειρήνης, μεγαλομάρτυρος και Εφραίμ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσοι γιορτάζουν. Μάριε, πού είναι το Yellow Radio? Θέλω να έρθω κι εγώ μια μέρα στην εκπομπή σου. Πάρε με εκτός αέρα. Στον αέρα δεν τα λέμε αυτά, αγαπητέ Σταμάτης. Όσο έχουν επιρροή οι παρασκηνιούχοι, τόσο περισσότερο η πατρίδα μας θα πηγαίνει κατά διαόλου. Τι να κάνουμε, Σταμάτης, πολύ πολύ σοφό το κλείσιμο του μηνύματός σου. Πολύ ωραία, με πολύ ουσία η εποδό σου. Ο Λάζαρος, ένα πραγματικά music freak, ατελείωτες μουσικές γνώσεις ο Λάζαρος. Η καλύτερη εκτέλεση του Roots είναι live με τον Mike Patton στα φωνητικά και καμιά δεκαριά τύπους με τύμπανα πάνω στη σκηνή. Υπάρχει στο YouTube. Λάζαρο, νομίζω το έχω δει, αλλά για μένα Λάζαρο, η καλύτερη εκτέλεση του Roots, Bloody Roots, είναι τον Homo Erratus, των Θεσσαλονικιών Homo Erratus. Περηφανεύομαι ότι οι δύο από αυτούς είναι και φίλοι μου. Με ποντιακή λύρα. Με και με τζέ. Την οποία το γνωρίζεις μάλλον, την έχει κυκλοφορήσει αμερικάνικη εταιρεία. Ναι, αμερικάνικη εταιρεία. Με όλο το σεβασμό στον Θεό Mike Patton, έτσι. Αμερικανός Θεός. Έχω το δισκάκι του. Ναι, δεν το είχες, reality. Εννοείται και εγώ το έχω. Δεν το είχες, εννοείται.

Κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ακολουθεί Jason. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα μόνος του, είμαι παρέα, ειλικρινά. Αντίο και πάλι στον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, την τεράστια αυτή μορφή του παγκόσμιου μπάσκετ. Εμείς τα λέμε τώρα με το καλό αύριο στις 4 εδώ στο Yellow Radio, και αργότερα στις 7 με 8.30 θα είμαι στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Ελπίζω και εκεί να συναντηθούμε. Και χαμηλή τιμή και 10.

0: Λοιπόν, αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock.

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό, βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Ergo. Νέα.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λογικό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
14: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
15: Μεϊμάρις.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio 101 ακόμα μετά τον FM. Βρισκόμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 6. Είναι η Wii Box to Box. Έχει πει Μαρκάρικο, Εύ Πασάριο, Σταρική, Σκοράρι στον αέρα του Yellow Radio 101,7. Η Άσονα Μίσχο, Διονύζη Γιαχουμέλο. Διονύζη Γιαχουμέλο, η Άσονα Μίσχο θα είναι πίσω από το μικρόφωνο για τις 2 επόμενες ώρες από τις 6 έως και τις 8, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη. Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
0: Διονύση Γιακουμέλος, ο οποίος έχει έρθει σήμερα με πόλο μπλουζάκι Πορτογαλία. Η αλήθεια είναι ότι η Πορτογαλία είναι από τις εθνικές ομάδες που μου αρέσει αρκετά το σήμα της.
1: Ωραίο είναι, ναι. Κοίτα, γιατί υπάρχουν πολλά σήματα που σας αρέσουν. Εμένα δεν μου αρέσουν προσωπικά.
0: Όχι, όχι, αυτό λέω. Αυτό ναι. Λέω. Της Ελλάδας δεν μου αρέσει, δεν
1: εμένα,
0: είναι ωραίο. Της Βραζιλίας θεωρώ ότι είναι ωραίο.
1: Καλό είναι, ναι. Γενικά αυτά τα οποία φέρνουν λίγο σε σχήμα κούπας. Τροπέο είναι πιο, μου κάνουν πιο.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι, αυτά που έχουν, ας πούμε, μπάλα μέσα δεν μου αρέσουν.
0: Ποιος παίζει δύο που σου αρέσουν και δύο που δεν σου αρέσουν τώρα, αν σου έρχεται κιόλας εύκολα.
1: Εντάξει, της Αυστραλίας μου αρέσει, έτσι άκυρο που μου ήρθε.
0: Α, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Λίγο προβλέψιμο βέβαια. Της Ιαπωνίας μου αρέσει.
0: Της Γαλλίας δεν με χαλάει.
1: Ο κόκορος, ναι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ωραίο είναι, εντάξει, ωραίο είναι. Δεν είναι, αλλά δεν μ' αρέσει η Αργεντινή, για παράδειγμα.
1: Δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός, γιατί δεν.
0: Δεν μ'
1: αρέσει Αργεντινή. Τίποτα
0: γύρω από την Αργεντινή.
1: Ναι, τίποτα.
0: Ναι. Δηλαδή. Ούτε ο Ματέο Γκαρσία, ας πούμε, ούτε ο Ντάνιελ Μαντσίνη. Ο Μάνου Τζινόμπιλι.
1: Αφού δεν είπε και τον Τζόνθαν Μενέντες, φάτε. Όχι, όχι, όχι. Ο Ματέο του πρώτου εξάμηνου μέχρι εκεί.
0: Ούτε Μαντσίνη δεν στηρίζεις.
1: Ο Μαντσίνη. Των 5 αγώνων στην αρχή της σεζόν 2022-2023.
0: Εντάξει, οκ. Μάνου Τζινόμπιλι.
1: Ναι, Μάνου Τζινόμπιλι μου αρέσει.
0: Ωραία.
1: Δεν τον έχω τόσο συνδεδεμένο με την Αργεντινή, είναι η αλήθεια.
0: Δεν θα ήθελες να έχουμε κι εμείς, ας πούμε, έναν πρωθυπουργό ο οποίος να πηγαίνει σε ένα μάτι για να μιλάει με τα νεκρά σκυλιά του για το τι η πολιτική θα ακολουθήσει. Ρε φίλε, όχι, τώρα γελάς, αλλά θα ήταν καλό, γιατί μετά δεν θα αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν στη χώρα. Θα ξέραμε. Θα μπει, μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης και να μην το ξέρουμε. Αλλά αν ξέραμε ότι το έκανε, θα ήμασταν πιο ήρεμοι. Θα λέγαμε, ρε φίλε, εξηγούνται όλα.
1: Και φαντάζομαι δεν είναι καν ο πιο τρελός πρόεδρος της ευρύτερης Αμερικανικής Υπήρου. Είναι της Νοτιού Αμερικής.
0: Ναι, της Νοτιού Αμερικής είναι.
1: Μάλλον.
0: Έχουμε χάσει και Μπολσονάρο τώρα.
1: Δε. Ναι, ναι.
0: Ή δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, είναι η αλήθεια. Δεν στηρίζει Αργεντινή. Άρα είσαι αντιμέση.
1: Αντιμέση, ναι, όλα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά. Δηλαδή, δεν συμπαθούσε τον Άγγελ Ντι Μαρία ποτέ?
1: Τον Ντι Μαρία τον συμπαθούσα μέχρι που αποφάσισαν όλοι ότι τον ανακηρύσουν τον επίσημο underrated παίχτη στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Που μετά έξε πάλι, δηλαδή, μου βγήκε πάλι ένα αντιδραστικό.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι είναι. Όταν κάποιο παίρνει πάρα πολλά εύσημα για το πόσο αδικημένο είναι, συνήθω δεν είναι αδικημένο.
0: Είναι ο Τζρου Χόλιντεϊ του ποδοσφαίρου, Ντι Μαρία.
1: Ναι.
0: Που θεωρώ ότι είναι η ίδια ζήτηση. Πολύ καλό παίκτη, έτσι και ο Χόλιντεϊ και ο Ντι Μαρία. Αλλά κάποια στιγμή είχα βαρεθεί να ακούω πόσο αδικημένοι είναι αμφότεροι. Δηλαδή και ο Τζρου που κάποτε ήταν όντω, αλλά εντάξει, ρε φίλε. Μετά γινόταν μια συζήτηση ότι ήταν. Ότι πόσο καλό παίκτη είναι ο Τζρου και κακό πήραν το Λίλαρντ. Εντάξει, γιατί ο Τζρου είναι δύο επίπεδα πάνω. Το οποίο όσο και να κράζει το Λίλαρντ είναι άδικο. Και πήρε και ένα τίτλο και ο Λίλαρντ.
1: Ναι, εντάξει, τραβηγμένο το μαλλιά είναι.
0: Ναι, τρέχανε το μαλλιά είναι. Με τους Bucks. Ο Τζρου ήταν στον τίτλο των Celtics.
1: Ήταν, ναι, ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Λίλαρντ πήρε το Cup.
0: Το NBA ναι, Cup. Εντάξει, τίτλος είναι, φίλε. Ό,τι είναι, γράφει. Δεν έχει να λέει. Εδώ μετράνε. Εδώ, ας πούμε, η συζήτηση για το GOAT. Πολλοί μετράνε ότι ο Michael Jordan πήρε τίτλο NCAA. Οκ. Okay, που οριακά δεν μετράει.
1: Εγώ μετράω και το Last Dance μέσα στο. Το debate, ήταν ωραίο ντοκιμαντέρ.
0: Ναι, ωραίο ήταν.
1: Μπορεί να κάνει τέτοιο ντοκιμαντέρ ο LeBron.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μπορεί, πιστεύω.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα θέλει να είναι ειλικρινής, μπορεί. Ο LeBron έχει ωραία πραγματάκια. Για μένα έχει και διάφορα κομμάτια και που είναι πιο σύγχρονα. Ας πούμε, για τον Jordan που δεν συμπεριλήφθηκε στο ντοκιμαντέρ, ήταν το Republicans Buy Sneakers. Η πολιτική στάση που πήρε ο Τζόρνταν.
1: Ναι.
0: Για τον Λεμπρόν, εμένα μου είχε αρέσει πάρα πολύ όλο. Όπως και να το κάνει, είχε ίντριγκα όλο αυτό το κομμάτι. Για τον Λεμπρόν, εμένα μου άρεσε όλο αυτό το σάγκα που ήθελαν να αποκηρύξει την Κίνα και του έλεγε: παιδιά, όχι, δεν θα αποκηρύξω την Κίνα.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει και ο Λεμπρόν τα δικά του θέματα, απλά δεν τα προωθεί τόσο πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Όπως εκεί και εκείνο με το Shut Up and Dribble που είχε. Το θυμάσαι?
0: Όχι, δεν το θυμάμαι.
1: Είχε ανοίξει μια κόντρα με μια γυναίκα, θέλω να κάνω δημοσιογράφο, που υποστήριζε τέλος πάντων ότι δεν θα έπρεπε οι αθλητές, επειδή απλά έχουν μια αναγνωσιμότητα, να εκφράζουν τόσο ανοιχτά τις.
0: Είναι γυναίκα δημοσιογράφος ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς δεν τα έχει πει αυτά στο Λεμπρόν.
1: Να μην τα έχει πει και ο Ζλάταν.
0: Νομίζω τα έχει πει και ο Ζλάταν κάποια στιγμή.
1: Εντάξει.
0: Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν θα μιλήσουμε, παιδιά, για το Ζλάταν και το Λεμπρόν ιδιαίτερα, έως πιθανότητα καθόλου. Απλώς είδα τώρα τη φανέλα του Διονύση και το μπλουζάκι μάλλον του Διονύση και μου ήρθε όλο αυτό. Πείτε, ούτε της Ιταλίας με ενθουσιάζει, ούτε τώρα έχει φύγει είναι εδώ, μάλλον τόσο πάνω, δεν μπορεί να μας κράξει, αλλά εμένα ούτε της Αγγλίας μου αρέσει.
1: Φωνάζει από το
0: ναι, εσύ είσαι Αγγλία. Στηρίζει Αγγλία.
1: Όχι, δεν στηρίζω. Α. Το σήμα μου αρέσει. Απλό, αλλά ωραίο.
0: Δεν μου αρέσει, δεν μου κάνει κάτι το σήμα.
1: Αλλά, παρένθεση, mm-hmm. έχω μια καλή φωνή για την Αγγλία για το καλοκαίρι. Δεν ξέρω γιατί.
0: Εντάξει, όλο αυτό δεν μου λέει εμένα τίποτα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ έχουν. Κάποια στιγμή θα βγει αυτό.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι μου θυμίζει. Είναι η γνωστή η ρίση, ας πούμε, στα επενδυτικά. Όχι, παιδιά, δεν πάω να σας πουλήσω κάτι ή να σας πω να επενδύσετε στον S&P. Που, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι χάουν λεφτά προσπαθώντας να αποφύγουν τις φούσκες και όχι από τις φούσκες αυτές καθεαυτές. Το αντίθετο είναι στην Αγγλία. Δηλαδή, όταν το πάρει η Αγγλία, θα βγάλουν δισεκατομμύρια οι άνθρωποι που πόνταραν ότι θα το πάρει. Αλλά έχουν χαθεί 3 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια που περιμένουν πότε θα το πάρει. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι εντάξει, λέγε, κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν θα το ζήσουμε πιθανά, αλλά κάποια στιγμή, άμα δεν καταστραφεί ο κόσμος, θα το πάρει. Θα πάρει και κάτι η Αγγλία ξανά.
1: Αυτό δεν το πήρε και το 21, νομίζω εκεί πήγανε το μεγαλύτερο
0: ναι,
1: κουβά.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Πήρε. Εντάξει, το πήραν οι γυναίκες, το οποίο για τους Άγγλους σήμαινε πάρα πολλά. Έτσι, ήταν γεμάτα τα γήπεδα, γινόταν χαμός.
1: Υπάρχει άλλη χώρα η οποία στηρίζει τόσο ενεργά το γυναικείο ποδόσφαιρο?
0: Θυμάμαι μια παίκτρια του Άρη που είχε πάει σε έναν αγώνα Γαλλία Ελλάδα νεανίδων εθνικής. Είχε βάλει και τον γκολ της νίκης, τέλος πάντων είχε παίξει. Που μου έλεγαν οι δικοί της ότι έβλεπαν το μάτς και ήταν γεμάτο το γήπεδο. Ήταν 20.000 θέσεις, κάτι τέτοιο. Οπότε μπορεί και οι Γάλλοι να στηρίζουν το ποδόσφαιρο γυναικών. Οι Άγγλοι σίγουρα, οι Αμερικάνοι το στηρίζουν.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, στην Ελλάδα σίγουρα όχι. Είναι η αλήθεια.
1: Στην Ελλάδα νομίζω άμα υπήρχε ένα αντίστοιχο ranking, θα ερχόμασταν κάπου εκεί που είναι και η οικονομία μας,
0: ναι,
1: κατά αναλογία.
0: Και πιστεύω ότι είναι και το άθλημα που στηρίζει λιγότερο ο κόσμος της Ελλάδας. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο γυναικών θεωρείται είναι το άθλημα, ακόμα και μεταξύ των γυναικών, των γυναικείων αθλημάτων, που εντάξει είναι αδόκιμο σχήμα τέλος πάντων, θεωρώ ότι πόλο γυναικών, βόλεϊ γυναικών, μπάσκετ γυναικών, το παρακολουθεί πάρα πολύ περισσότερος κόσμος σε σχέση με το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Ναι, τώρα που το λες αλήθεια είναι. Τουλάχιστον δηλαδή για το βόλεϊ και το πόλο νομίζω και μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, νομίζω και για το μπάσκετ πλέον που υπάρχει και περισσότερο ενδιαφέρον λίγο. Φταίει ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Το οποίο ο Παναθηναϊκός πλέον υπάρχει, αλλά λίγα χρόνια. Ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ο Λάζαρος λέει αντιμέση δηλαδή.
1: Αντιμέση, ναι.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω. Οι περισσότεροι συμπαρουσιαστές μου τα χρόνια είναι η αλήθεια. Δεν θυμάμαι Άννα Μαρία μόνο τι ήταν. Ναι, η Ισπανία, μάλλον όσοι είναι αντιμέση, δεν ξέρουν πολλά από ποδόσφαιρο.
1: Καλά, δεν τον ακυρώνω σαν.
0: Ναι,
1: ούτε το Λεμπρόν τον ακυρώνω. Λέω απλά σαν προσωπικότητα δεν μου έκανα ποτέ το κλικ για να τους υποστηρίξω.
0: Εμένα ο Λεμπρόν μου το έκανε, να σου πω την αλήθεια. Ο Μέση δεν μου το έκανε, αλλά θεωρώ, να σου πω την αλήθεια, ότι επιθετικά ειδικά. Δηλαδή, αυτό που ένας καλός μου φίλος τώρα, αν με ακούει, θα με βρίζει. Γιατί λέει ότι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ. Τον γκολ του έκανε καλύτερο ο Κριστιάνο από όλους. Άρα ο Κριστιάνο είναι και επιθετικά ο καλύτερος. Εγώ θα μπορούσα να πω ότι επιθετικά, μάλλον ο Μέση είναι ο κορυφαίος που έχουμε δει με το πόσα πράγματα έκανε. Απλά θεωρώ ότι σε ένα πακέτο ο Κριστιάνο έκανε τόσα πολλά πράγματα εκτός από το να τριπλάρει και να μπαίνει με την μπάλα στα δίχτυα, που είναι εντυπωσιακό, που αυτό το πράγμα τον ξεχωρίζει για μένα.
1: Συμφωνώ, κατά πρώτον. Κατά δεύτερον, και τον Λεμπρόν και τον Μέση τους έχω στο top 2, οπότε
0: ναι,
1: δεν μπορεί να ακυρώνω κάποιον που τον έχω στο top 2.
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην είναι και στο top 2 τώρα, ναι, κανένα από τους δύο, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Έχεις πάνω Κριστιάνο και Τζόρνταν, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Okay. Σεβαστό. Ο Κώστας. Όπα. Τι είναι αυτό. Κάτι έκανα λάθος. Ναι. Κάτσε να το διαγράψουμε αυτό. Okay. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου. Αν θυμάσαι προχθές που λέγαμε για τους άλλους που καθάρισαν την Αβαρίνη, σου είπα κάθε φορά που κάνουν κάτι τέτοιο, τις επόμενες μέρες κάνουν πέσει με κάτι ανάλογο. Καθάρισαν την Αβαρίνη και χθες έκαναν τους καουμπόιδες σε μαμάδες και παιδάκια. Φαντάζομαι, εικάζω ότι δεν ήταν οι ίδιοι. Αλλά εντάξει, είναι τραγικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Δεν είναι ούτε η πρώτη, και εγώ φοβάμαι ότι είναι δεδομένο πως δεν είναι ούτε τελευταία φορά με αυτό που έγινε, με επιθέσεις της καταστάσεις του Ηρακλή, εκεί πέρα που ήταν παιδάκια, εκεί πέρα που ήταν γονείς, μανάδες, πατεράδες, εκεί πέρα που θα έπρεπε να μην υπάρχει η παραμικρή υποψία οποιουδήποτε περιστατικού βίας, και για άλλη μια φορά οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έδειξαν τον λόγο για τον οποίο είναι αντιπαθείς σε επίπεδο Θεσσαλονίκης και σε πανελλαδικό, νομίζω, επίπεδο. Άλλο ένα κεφάλαιο σε αυτό το μαύρο βιβλίο της ιστορίας των οπαδικών επιθέσεων των οπαδών του ΠΑΟΚ, γιατί καλό είναι να λέμε και το όνομα καμιά φορά. Υπάρχουν κάποια ονόματα τώρα που δεν τα λέμε όταν γίνονται από συγκεκριμένες πλευρές η επίθεση. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στα top 2 ονόματα που δεν λέμε όταν γίνεται από συγκεκριμένες πλευρές η επίθεση. Οπότε καλό είναι να το έχουμε και στο μυαλό μας. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει πλέον. Είναι μια κατάσταση απαράδεκτη, είναι μια κατάσταση τραγική. Δεν γίνεται να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και υπάρχουν και γεγονότα που δεν έχουν δει καν το φως της δημοσιότητας. Και απλά τα μαθαίνουμε μετά από καιρό από σπόντα. Αλλά συμβαίνουν. Και κανείς δεν θα βάλει στόχο αυτό το πράγμα. Ακόμα και η αστυνομία που ήταν εκεί πέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΣ Ηρακλή, δεν έπραξε το οτιδήποτε. Είναι όντως τραγικό.
1: Από μόνο του δεν θα σταματήσει. Και ας σταματήσουμε κιόλας να λέμε ότι είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο μικρή όσο προσπαθούν κάποιοι να περάσουν.
0: Δεν είναι μικρή ομάδα ανθρώπων, όχι.
1: Γιατί το να τους χαρακτηρίζει μια μικρή ομάδα δείχνει ότι η πλειοψηφία του οπαδικού κόσμου του ΠΑΟΚ τους
0: αποκηρύσει
1: ανοιχτά και έμπρακτα. Εγώ δεν νομίζω ότι το κάνει.
0: Όχι, δεν το κάνει. Νομίζω ότι δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Νομίζω ότι η συντριπτική πλειονότητα του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι από αδιάφορη έως θετική προς όλο αυτό, με τον τρόπο με τον οποίο έχει πράξει, με τα συνθήματα τα οποία φωνάζει, που τώρα, εντάξει, okay, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τα dog whistles αυτού του επίπεδου. Δεν ξέρω ποια είναι η ελληνική λέξη για να το πω, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι τα υπονοούμενα που υπάρχουν σε πάρα πολλά συνθήματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα και μπορούμε να τα αντιλαμβανόμαστε όλοι, και είναι πραγματικά τραγικό. Και όσοι δεν το γουστάρουν αυτό το πράγμα, δεν κάνουν κάτι, απλώς το καταπίνουν. Ούτε καν δεν απέχουν από το γήπεδο, απλώς το καταπίνουν. Το οποίο είναι τρομακτικό. Λοιπόν, μερικά μηνυματάκια ακόμα. Ο Αλέξανδρος λέει: τότε να με έφυγε από τον γκρουπ, η Αγγλία έχει μείνει να μας κάνει παρέα. Αν το πάρει και αυτή, τελειώσαμε και μείναμε μονάχοι, που λέει το λαϊκό άσμα. Όχι, φίλε, δεν μείναμε μονάχοι. Πρέπει να πάρει και ένα grand slam ο Τσιπάς για να μείνουμε μονάχοι. Το οποίο δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Εντάξει, είχε το ταλέντο να το κάνει, αλλά πλέον βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Αν και είναι καλό τώρα στο ξεκίνημα τη κομμάτινη σεζόν, δεν νομίζω ότι θα πάρει Grand Slam παρόλα αυτά. Πρέπει να τραυματιστούν πάρα πολύ για να μπορέσει να του σηκώσει και εκείνο να ανέβει πάρα πολύ. Οπότε θα έχουμε παρέα. Θα μου πει τι παρέα είναι αυτή.
1: Εντάξει, και ο Κύριος είχε το ταλέντο να το κάνει.
0: Εντάξει, ο Κύριος όμως ήξερε στα προβλήματά του. Θεωρώ ότι είπα είχε μεγαλύτερο ταλέντο από τον Κύριο.
1: Να.
0: Ναι, όμως το πικ του Τσιπά είναι πιο ψηλό από το πικ του Κύριου. Δηλαδή, οι καλές χωμάτινες σεζόν του Τσιπά και εκείνη τη φορά που έφτασε έναν 2-0 κοντά στο Τζόκοβιτς στο τελικό του Ρόλαν Γκαρός, νομίζω ότι είναι πιο ψηλό επίπεδο από οτιδήποτε έχει παίξει ο Κύριος. Και στο Australian Open, σε εκείνο που είχε φτάσει στο τελικό, είχε πάει πολύ καλά. Νομίζω ειδικά εκείνη την περίοδο στις χωμάτινες σεζόν που κέρδιζε και τον Ναδάλ, κέρδιζε και τον Φέντερερ, κέρδιζε πάρα πολλούς. Κόντρα τον Τζόκοβιτς τα ίσα ήταν το καλύτερο του επίπεδο.
1: Έχει φτάσει σίγουρα πιο ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Ναι, έχει πάρει μεγαλύτερο τουρνό από ότι ο Κύριος. Έχει πάρει ATP, ρε φίλε, εντάξει.
1: No.
0: Δηλαδή, από τους δύο, αν κάνουμε συζήτηση μεταξύ της Τσιπάς Σάκαρη, loser δεν είναι ο Τσιπάς. Ο Τσιπάς έχει πάρει τίτλους. Loser είναι η Σάκαρη. Που έχει πάρει το πιο αδύναμο τουρνουά, το πιο αδύναμο 500 τουρνουά στην χιλιάρη, τι έχει πάρει στην ιστορία.
1: Νομίζω, το είχαμε συζητήσει και τις προάλλες. Νομίζω έχει μπει ένα πολύ υπερβολικό βάρος στους ώμους του Τσιπά.
0: Ναι, ναι. Ισχύει αυτό.
1: Και θεωρώ ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με τους αποκλεισμούς του συγκριτικά με τις προκρίσεις του.
0: Συγκριτικά με τις κατακτήσεις του, ναι, θα πω σίγουρα. Ότι παίρνανε κάτω τα αρτά. Εντάξει, κάνει και ο ίδιος μεγάλη προσπάθεια για να μην είναι συμπαθητικός.
1: Σίγουρα.
0: Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Αλλά ναι, συμφωνώ σε αυτό. Δηλαδή, η Σάκαρη είναι πολύ μεγαλύτερο ψέμα ότι είχε φτάσει μέχρι ημιτελικούς Grand Slam, για παράδειγμα, στο Αμερικάνικο Open, τότε που έχασε από την Πεγκούλα, από ποια έχασε. Από την Γκοφ, δεν θυμάμαι. Ο Τσίπας έχει πάρει τίτλους. Έχει πάρει και μεγάλους τίτλους και έχει κοιτάξει τους κορυφαίους στα μάτια. Η Σάκαρη δεν το έχει κάνει. Αλλά δεν νομίζω να πάρει Grand Slam πλέον. Λοιπόν, ο Πέτρος λέει: καλησπέρα και την ώρα του Ντάμσταν. Διονύσης Πανοραμίτης δεν είσαι. Έπαιζε η ομάδα του χωριού μου ως αντίπαλος με την τοπική ομάδα του Πανοράματος. Πολύ ξύλο συνήθως.
1: Σωστό, ποια είναι η ομάδα του?
0: Ναι, δεν ξέρω. Σίγουρα δεν εννοεί τον Ντάμσταντ, δεν νομίζω να παίξατε.
1: Όχι, με τον Ντάμσταντ δεν έτυχε.
0: Μπορεί να είσαι αδερφές.
1: Έχουμε σχόλια, ίδια χρώματα βέβαια με τον Ντάμσταντ.
0: Πού το ξέρεις αυτό το πράγμα?
1: Μπλε λευκό είναι το και τον Ντάμσταντ.
0: Πού το ξέρεις αυτό το πράγμα, μάλιστα, οκ. Okay. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα Λάνια, από τότε που ήρθε ο Σαββίδης γίνονται αυτά, πριν δεν γινόντουσαν σε τέτοιο βαθμό. Εντάξει, είχαμε και πριν. Αυτό που γνωρίζει πολύ λίγος κόσμος είναι ότι υπάρχουν συλλήψεις του ΠΑΟΚ και οπαδών του ΠΑΟΚ και στις κατηγορίες εγκληματική οργάνωση στα 2010s. Απλά μετά, επειδή δημιουργήθηκε αυτό το κενό, αυτό το χάσμα γενναιών που μπήκαν πολύ φυλακοί, γι' αυτό σταμάτησε για κάποια χρόνια. Ο Λάτσαρος λέει: επειδή είμαι Αθηναίος, στην Αθήνα συμπαθούν περισσότερο τον ΠΑΟΚ από τον Άρη, εκτός από τις αεκτσίδες. Η Σάκαρη είναι η πιο χωρίς λόγο υπερτιμημένη WT player. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Στο πρώτο δεν συμφωνώ, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, βάσει όσων έχω συναντήσει σε Αθηναίους, συμπαθούν πολύ περισσότερο τον Άρη από τον ΠΑΟΚ.
1: Θα μπορούσα να κάνω ένα argument για τους Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, όχι το. Εγώ ότι θα έλεγα τους Ολυμπιακούς.
1: Υπάρχουν κάποιοι Ολυμπιακοί οι οποίοι είναι φιλοπαοξίδες, ναι, όντως, και το βασίζουν και σε επιχειρήματα.
0: Εντάξει, είναι ρε φίλε.
1: Το οποίο τα προσυπογράφω και εγώ ότι έχουν πολλές ομοιότητες. Νομίζω ότι οι Παναθηναϊκοί αφενός με τον ΠΑΟΚ δεν είχαν ποτέ κάποια τρομερή κόντρα. Και αφετέρου με τον Άρη μπορεί να βγάζουν και ένα κόμπλεξ λόγω
0: του μπάσκετ.
1: Λόγω μπάσκετ, ναι.
0: Ενδεχομένως. Ενδεχομένως, δεν αποκλείεται αυτό. Αλλά για τη Σάκαρη συμφωνώ ότι είναι. Εντάξει, γενικά πολλές WT players θεωρώ ότι είναι κακές, δηλαδή στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Αντρέβα είναι τόσο ψηλά, για παράδειγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η Γκόφ είναι τόσο ψηλά και δεν μπορεί να μάθει να περνάει ένα σερβίς. Αν και είναι πολύ καλή παίκτρια, ή μπορεί να κάνει αυτά τα σερί των που κάνει. Αλλά okay, υπάρχουν και πολύ καλές. Δηλαδή, Σαμπαλένκα, Ριμπάκι δεν είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Λοιπόν, ο Νίκος Σαπουρίδης λέει: εγώ να πω ότι πολεμάς την ομαδάρα μου που δεν αναφέρει στις ναι, τι κάναμε στη Φιλαδέλφια, είτε με Μάξι και Εμπίτ, είτε με Ασπιρίνες και Λοναρίντ, μάλιστα. Okay, δεν έχει νόημα, Knicks in 5. Εγώ λέω ότι θα το παλέψουν οι Sixers, οι οποίοι ήταν τραγικοί βέβαια χθες.
1: Καλά, μόνο που πέρασαν τους Celtics είναι.
0: Ναι, φίλε, να περάσει από τους Celtics για να χάσει μετά στα 5 τους Knicks.
1: Όχι, δεν νομίζω θα χάσω στα πέντε.
0: Ναι, δεν νομίζω. Εγώ Game 7 βλέπω, αλλά έβλεπα τώρα με αυτό που είδα σήμερα το πρωί σε επανάληψη, λίγο τρομάζω. Είναι η αλήθεια. Λίγο τρομάζω. Λοιπόν, καλό ταξίδι στον τεράστιο Ορτίθ, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ο Ορτίθ, ο οποίος ανήκε σε μια γενιά που ενέπνευσε το Πουερτορικό, ανήκε σε μια γενιά η οποία φρόντισε να βάλει το μπάσκετ και γενικά τον αθλητισμό στα σπίτια των Πορτορικανών. Ήταν εκείνη η γενιά που έθεσε τις βάσεις στο Πορτορίκο για το μέλλον του αθλητισμού, και η τότε ομάδα βόλεϊ που είχε πάει πολύ ψηλά σε Παναμερικανικά, αν και της έλειπε η πολύ μεγάλη διάκριση, και η ομάδα του μπάσκετ με πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Ο Χωσέπη Κουλίν Ορτίθ, ένας παίκτης που όπου και αν έπαιξε διακρίθηκε. Όλοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για εκείνον. Έδινε μια μεγάλη, δύσκολη και άνηση μάχη τα τελευταία χρόνια. Παρέμεινε ο σύμβολο ελπίδας, αλλά δυστυχώς έχασε τελικά αυτή τη μάχη. Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο και έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ελαφρύνα το χώμα που θα τον σκεπάζει, και συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Που η κόρη του, έτσι σαν αντεσού που το έχω ξαναπεί, έφτασε πάρα πολύ κοντά στον Άρη πριν μερικά χρόνια. Βολεϊμπολίστρια είναι η κόρη του, διεθνής και με το Πορτορίκο. Και έφτασε πολύ κοντά στο να υπογράψει τον Άρη. Τελικά είχε χαλάσει, δεν θυμάμαι για ποιο λόγο, είχε χαλάσει η υπόθεση. Κρίμα, γιατί είναι όντως και πολύ καλή παίκτρια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. μπορεί να γίνει στο μέλλον.
1: Θα ήταν όμορφη ιστορία.
0: Ναι, θα ήταν. Ή θα είναι, αν γίνει κάποια στιγμή. Μπορεί να είναι μια όμορφη ιστορία.
1: Ο Ορτίθ, ο οποίος πήρε και χρυσό στους Παναμερικανικούς με το Πορτορίκο και ήταν και μέλος της ομάδας που κέρδισαν και την Team USA.
0: Βέβαια, είναι το Πορτορίκο, είναι από τους πιονέρους του αθλητισμού γενικά στο Πορτορίκο. Ναι. Και τον, επειδή κοιτούσα τα σχόλια από το τελευταίο. Έκανε ένα podcast πρόσφατα ο Ορτίθ. Δεν ξέρω πόσο καιρό το έκανε, αλλά κοιτούσα τα σχόλια από το τελευταίο του podcast. Και είναι πάρα πολύ ωραία η αγάπη η οποία δεχόταν ακόμα και πριν γίνει γνωστή η διστανό του. Και προφανώς τα πιο πρόσφατα τις τελευταίες ώρες έχουν πάρα πολύ συνέστημα και πάρα πολύ, πάρα πολύ αγάπη για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ένα σπουδαίο αθλητή, έναν πιονέρο του αθλητισμού στο Πορτορίκο που είχαμε την ευκαιρία να δούμε και εμείς εδώ πέρα, εντάξει όχι εμείς, αλλά με τις ιστορίες με όλα αυτά νομίζω ότι όλοι τον έχουμε αγαπήσει ακόμα και αν δεν τον προλάβαμε. Αυτά για τον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Εντάξει, θα έχουν πει άλλοι που είναι πολύ πιο κατάλληλοι και πολύ πιο ειδικοί από εμάς, αλλά θα ήταν κρίμα, θα ήταν άδικο να μην κάνουμε και εμείς μία αναφορά στον Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ.
1: Είναι από τους παίκτες που κουβαλάνε ένα μύθο από πίσω τους. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία του Ορτίθ που ακόμα και για μένα που γεννήθηκα πολύ πιο μετά αφού του έφυγε από τον Άρη, την ξέρω και έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: θεωρώ κομμάτι της ιστορίας και του Άρη. Παρότι δύο χρόνια έπαιξε μόνο στον Άρη.
0: Εντάξει, έπαιξε δύο χρόνια, αλλά δύο επεισοδιακά χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιξε δύο επεισοδιακά χρόνια, δέθηκε με τον κόσμο, τον αγάπησε πάρα πολύ. Hall of Famer της FIBA δεν είναι λίγο πράγμα αυτό, έτσι. Δεν υπάρχουν, γιατί στην Ελλάδα πόσους Hall of Famer της FIBA έχουμε πλάκα-πλάκα. Ο Γιαννάκης μπήκε τελικά.
1: Πρέπει να μπήκε, ναι.
0: Ήταν υποψήφιος, αλλά δεν, έτσι όπως είχα δει τις πιθανότητες του δεν ήταν πάρα πολύ καλές.
1: Α, δεν ήταν first ballot.
0: Όχι, δεν ήταν, σίγουρα
1: ναι,
0: δεν ήταν
1: first ballot. Ναι.
0: Πρόσφατα ήταν. Εντάξει, ο Γιαννάκης εκεί πέρα που αδικείται εντός εισαγωγικών είναι επειδή δεν έχει τα νούμερα, δεν έχει τους τίτλους και σε διεθνές επίπεδο και αυτό δυστυχώς τον αδικεί. Τέλος πάντων, αν δεν μπει και τώρα, πάντως σίγουρα κάποια στιγμή θα μπει. Αλλά είναι ελάχιστοι άνθρωποι που είναι στο Hall of Fame της FIBA. Εντάξει, ο Νίκος Γκάλης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ και στην Ελλάδα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος είναι. Δεν ξέρω αν έχει παρέλθει και η χρονική περίοδος. Αν έχει παρέλθει, σίγουρα θα έχει μπει ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Κανένας Αλβέρτης θα έχει μπει.
1: Α, δεν νομίζω.
0: Ναι, και εμένα υπερβολικό μου φαίνεται. Αν έχει παρέλθει η χρονική περίοδος, θεωρώ έγκλημα να μην μπει ο Βασίλης Πανούλης.
1: Νομίζω είναι η επόμενη στη σειρά.
0: Ναι, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, okay, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. 12 τάπες, ρεκόρ σε play-off, νομίζω τον πρόλαβα 12 χρονών. Είμαι, εντάξει, θα το σπάσει τώρα ο Κώστας. Ναι, ρε, η Άσουν Αντρέβα είναι άλλο επίπεδο, δεν συγκρίνεται με τη Σάκαρη. Η Αντρέβα έχει καταπληκτικό παιχνίδι στην πίσω γραμμή, ταχυδυναμική. Καλά, δεν είπα ότι συγκρίνεται με τη Σάκαρη. Είπα, η Σάκαρη είναι και στο top 50, ρε φίλε. Η Αντρέβα προσεγγίζει το top 10. Είναι αστεία, δηλαδή. Τώρα, συγγνώμη, για top 10 είναι αστεία. Δεν ξέρω, πάντα οι ταινίστρες με τις οποίες μεγαλώνουμε και οι αθλητές με τους οποίους μεγαλώνουμε, κοιτάμε και τους έχουμε μια μεγαλύτερη αγάπη και έχουμε μια μεγαλύτερη νοσταλγία, αλλά δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι με τις αθλητές που υπήρχαν παλαιότερα θα ήταν στο top 10 η Αντρέβα. Μπορεί να κάνω και λάθος τώρα, οκ. Okay. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να κάνω και λάθος κι εγώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μετά από τις Σαμπαλένκα, Ριμπάκιν, Αντεβάλε και την Κοφ με την Μπεγκούλα, νομίζω ότι πέφτει μετά πολύ το επίπεδο, είναι μεγάλη η διαφορά. Τόσο μας έκραξαν χθες που λέγαμε για NBA, οπότε τώρα αν μιλάω για την Αντρέβα θα είναι. Όχι ρε, για το FIBA λέμε το Hall of Fame. Χθες μας έκραξαν που μιλάμε για το NBA, τώρα το να μιλάμε και να διαφωνούμε για την Αντρέβα. Όταν έπαιζε ο Ορτίθ, εάν έπαιζε NBA δεν μπορούσε να παίξει με την εθνική σου ομάδα, γι' αυτό δεν έπαιξε NBA. Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Διονύση από γέφυρα είμαι, λέει ο Πέτρος. Τα υπόλοιπα με τα διαβάσει στον αέρα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Πάρα πολλά δεν βγαίνουν στον αέρα. Πάρα πολλά. Δεν βρίσκουν το φως της δημοσιότητας. Με γέφυρα τι έγινε, έχετε παίξει όντως ξύλο με γέφυρα?
1: Προσπαθώ να καταλάβω ποια ομάδα είναι. Δεν είχα πάει εγώ, όχι.
0: Ναι, οκ.
1: Πάντω, μια σκέπη για Πανόραμα να πω ότι έπαιζε μάτι το Σάββατο παραμονή και κέρδισε και παρέμεινε στο.
0: Μπράβο, Πανόραμα. Και η Σφιότεκ, ναι, όντω και η Σφιότεκ είναι σε αυτό το επίπεδο. Και η Σφιότεκ είναι σε αυτό το επίπεδο παρά το ότι όντω έχει πέσει. Δεν βλέπει τέννη, φαντάζομαι.
1: Λίγο από ανδρών μόνο.
0: Ναι, εντάξει, okay. Τι στηρίζει από του άντρε. Να σου πω κάτι. Αν δεν γουστάρει Λεμπρόν και μου πει ότι είσαι με κανέναν σύνερ, ρε φίλε, μετά είσαι παράλογο.
1: Από του τωρινού δεν γουστάρω κάποιον, ούτε ναι. Αντιπαθώ κιόλα κάποιον. Από Αλκαράθ, συμπαθή μου είναι.
0: Εγώ με Αλκαράθ είμαι. Τον Αλκαράθ στηρίζω, να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Από του παλαιότερου.
1: Από του παλαιότερου, Φέντερερ.
0: Φέντερερ. Ναι, όχι, okay, και εγώ με Φέντερερ ήμουν. Ούτε Τζόκοβιτ που έχετε παρόμοιε διατροφικέ συνήθειε.
1: Αυτό πρώτη φορά το ακούω.
0: Ο Τζόκοβιτς, επειδή το ψάξα, το είχα δει σε μια συζήτηση και το ψάξα τις προάλλες, έχει vegan διατροφικές συνήθειες, απλώς λέει ότι δεν θέλω να με λέτε vegan, δεν του αρέσει η λέξη. Εντάξει, εσύ δεν είσαι vegan, αλλά κατάλαβες.
1: Ναι, άρα έχουμε ένα ακόμα κοινό, γιατί δεν με αρέσει που με λένε vegan, μα δεν είμαι.
0: Ναι, αυτός είναι όμως.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θέλει, νομίζω ότι δεν θέλει να... Καλά, εσύ δεν είσαι ούτε vegetarian, φίλοι, γιατί σε λένε vegan. Δηλαδή, άντε, την αδερφή μου λένε vegan που είναι vegetarian και μπερδεύονται καμιά φορά. Αλλά λέει ότι ουσιαστικά τρώω σαν vegan, αλλά δεν θέλω να με λέτε ότι είμαι vegan για να μην δώσω δύναμη, για παράδειγμα, στο κίνημα. Είναι εντυπωσιακό ο Νόβακ Τζόκοβιτς σε όλα αυτά. Επειδή το έψαξα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, αν σου αρέσει Φέντερερ, μετά πας στο Σίνερ. Όχι, όχι. Η γραμμή είναι Τζόκοβιτς Σίνερ, Φέντερερ ή Ναδάλ Αλκαράθ. Αυτή
1: νομίζω
0: είναι η γραμμή.
1: Ναδάλ Αλκαράθ, όπου λέει πάει.
0: Εντάξει, επειδή είναι και η Ισπανία, αλλά ξέρεις τι, ο Φέντερερ ήταν. Εσύ το λες και λόγω χώματος ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν και οι δύο καλοί στο χώμα. Αλλά ο Φέντερερ και ο Ναδάλ ήταν πιο ατόφια ταινιστικά ταλέντα που το έβλεπε και το απέδευτο το μάτι το δικό μας. Ότι μπορούν να βγάλουν απίστευτα χτυπήματα, να κάνουν απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ο Τζόκοβιτς και ο Σίνερ είναι περισσότερο ρομπότ. Είναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι η γραμμή πάει έτσι. Εκτός αμέσως ότι δεν έχει κάποιο συνεχιστεί ο Φέντερερ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλη απόσταση μετά τους δύο στη συνέχεια. Και είναι. Ο Σβέρε θα μπορούσε να πει στην ομορφή τη νέα εποχή. Επειδή θα μπορούσε να πάρει κάτι, αλλά δεν πρόκειται να το πάρει ποτέ. Δεν ξέρω. Λοιπόν. Όχι, δεν εντάξει, ο Φέντερ δεν ήταν introvert, μωρέ, οκ. Okay. Δεν είναι. Επίσης, μου αρέσει το πόσο κομπλεξικό είναι ο Ναδάλ με τον Τζόκοβιτς. Μ' αρέσει το πώς
1: πεθαίνω για αυτά.
0: Ναι, γουστάρω το πώς πανηγυρίζει τους πόντους του Αλκαράς και δεν θέλει να κερδίσει ο Τζόκοβιτς. Μ' αρέσουν αυτά. Γεια σου να μην κολλάς τα κραξίματα των ειδικών. Σε ακούμε επειδή τα λες εάν σταματήσεις δεν είσαι εσύ. Στο αντρικό τέλειο το λατρεύω. Είναι πάνω από 5 και φυσικά Αλκαράς και all time Federer. Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι άμα δεν λέω περίεργα πράγματα που δεν ενδιαφέρουν το 85% του κοινού μας, δεν είμαι εγώ. Αλλά ο Αλκαράς θεωρώ ότι θα τελειώσει πάρα πολύ ψηλά. Θεωρώ σίγουρα ότι θα μιλάμε για top 4 στη χειρότερη. Ότι θα μιλάμε για top 4, αν όχι για top 5 και με το Sinner. Θεωρώ ότι σίγουρα θα μπει στην ίδια εξίσωση με Ναδάλ, Φέντερερ και Τζόκοβιτς, αρκεί να μην έχει τραυματισμούς.
1: Ιστορικά, να σου πω ότι δεν έχω εικόνα πριν την τριάδα. Ποιοι.
0: Υπήρχαν, εντάξει, υπήρχαν άνθρωποι που άλλαξαν. Ο Μπιόρκ, για παράδειγμα, που άλλαξε το σπορ. Αλλά ότι θα μπει σε αυτή την παρέα τουλάχιστον. Εγώ έτσι το λέω διπλωματικά, ότι ο Φέντερερ είχε το καλύτερο πικ ενός αγώνα. Μπορούσε να σου δώσει το καλύτερο πικ ενός αγώνα. Ο Ναδάλ είχε την πιο κυριαρχική περίοδο στην ιστορία. Και ο Τζόκοβιτς είναι αυτός που μπορεί να έχει το καλύτερο case για να πει ότι είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Το μεγαλύτερο consistency.
0: Ναι, ναι. Είχε απίστευτη συνέπεια. Λοιπόν, αυτά για το. Τι μήνυμα τένις να μην κάνουμε στον Άρη.
1: Να κάνουμε, γιατί να μην κάνουμε.
0: Ναι. Αλλά ρε φίλε, τώρα θα πω κάτι τελευταίο για το τένις. Αυτό που λες για τον Τσιπά, ότι λίγο υπερβάλλουμε στις ήττες του. Δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι το κλασικό meme. Είναι ο Τσιπάς χάνει τελικό στο Μονακό. Συγγνώμη, ο Σακελαρίδης πηγαίνει στα προκριματικά του Ρολάν Γκαρός. Inspiring. Ο Τσιπάς χάνει τελικό στο Μονακό. Πού τον εσέρ. Είναι αυτό το meme. Δεν ξέρω αν κατάλαβες και λέω.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα.
1: Θεωρώ ότι και τα μίντια έχουν βάλει το χεράκι του σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει πατήματα, αλλά και τα μίντια έχουν κάνει.
0: Εντάξει, φταίει και ο ίδιος, φταίει και τα μίντια, φταίει και ο κόσμος. Φταίνε όλα. Λοιπόν. Ναι. Συμφωνεί και ο κόσμος τώρα σε αυτό που λέει για Σακελαρίδη Τσιτσιπά. Εντάξει, ο Σίνερ δεν ξέρω αν θα τα σπάσει όλα αυτά. Είναι, μπορεί να τα σπάσει και όλα αυτά, μπορεί.
1: Άντε πάμε και ένα χάντμπολ τώρα.
0: Τι στηρίζουμε, Ολυμπιακό ή ΑΕΚ? Πότε παίζουνε?
1: ΑΕΚ.
0: Τι ώρα παίζουνε?
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Ναι. Σήμερα είναι δεύτερος τελικός, είναι ή πρώτος? Κάτι παίζουνε.
1: Δεύτερος
0: τελικός. Τον πρώτο πήρε ΑΕΚ νομίζω. Ναι. Με break κιόλας. Εγώ θα σε φαρίσει σήμερα ο Ολυμπιακός. Έτσι, μου αρέσει το χάντμπολ πολύ στο μάτι σαν άθλημα. Λοιπόν, συγγνώμη, το άθλημα το άλλαξε ο Λέτλι, λέει ο Λάζαρος. Το ξέρεις καλύτερα από μένα, σε εμπιστεύομαι. Ο Χατζόν λέει: το καλοκαίρι του 1996 διαβάζαμε τις εφημερίδες με τις εκπληκτικές εμφανίσεις του Ορτίθ στην Ολυμπιάδα και περιμέναμε πώς και πώς να έρθει να τον δούμε με την κίτρινη φανέλα. Τελικά αυτό που αντίκρισαν τα μάτια μας ήταν πολύ καλύτερο από αυτό που φανταζόμασταν. Ένας μοντέρνος ψηλός με σουτ, τρίπλα και πολύ καλό επιθετικό παιχνίδι. Αξέχρωστα ο Μίνι το κλέψιμο, το κατέβασμα της μπάλας και το ανάποδο κάρφωμα στο τελικό με την Τόφας. Καλό κατεβόδιο Πικολίν. Πολύ το είπαν, πολύ την ανέφεραν στη φάση σήμερα που λέει ο φίλος ο Τζον. Ο Σάκης λέει: μα ρε παιδιά, επειδή ακριβώς είναι βίγκαν, λατρεύουμε Τζόκοβιτς και για πολλά άλλα, και όντως είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ο φίλος ο Πέτρος λέει: Διονύση, βετζετέριαν? Δεν είναι βετζετέριαν, δεν το έχουμε πει. Πεσκετέριαν δεν είσαι?
1: Είμαι πεσκετέριαν, ναι. Ναι. Πήγε να το πει ένας φίλος μου τις προάλλες και στραμπούληξε τη γλώσσα του.
0: Α, ναι, εντάξει, γιατί?
1: Δεν ξέρω. Αποφεύγω να το λέω, δεν μου αρέσει και εμένα.
0: Γιατί?
1: Όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί δεν μου αρέσουν. Δηλαδή είναι πολύ απλά, απλά δεν τρώω κρέας.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. 1η Μαΐου έκλεισε ένα χρόνο λέει χωρίς κρέας και ψάρι, περασμένος από σύντροφο, πάντα μαγειρεύει πιο νόσιμες συνταγές και έξω, πάντα αυτό που παραγγέλνει είναι πιο νόσιμο το δικό μου, που πάντα ήταν κάτι με κρέας. Εντάξει, δυσκολεύομαι να το πιστέψω αυτό. Αν ίσχυε θα το σκεφτόμουν και εγώ πάρα πολύ σοβαρά, αλλά επειδή δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Μπορούν να γίνουν πολύ ωραία πιάτα χωρίς κρέας και ψάρι, αλλά θεωρώ ότι εντάξει, υπάρχει πάρα πολύ γεύση και στο κρέας και στο ψάρι. Δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι της άποψης ότι η γεύση εκπαιδεύεται. Άλλη 100%.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι και πραγματικότητα, ναι, δεν είναι απλά άποψη. Ναι. Είναι, νομίζω ότι τεκμηριώνεται και επιστημονικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι πολλά τα θέματα, τέλος πάντων. Προσπαθώ πάντως να έχω προσπαθήσει τα τελευταία χρόνια να τα μειώσω όσο μπορώ το κρέας και το ψάρι. Χωσέ, μεγάλος πικουλίνι, λέει ο φίλος ο Παλ. Αλλά τώρα στο ψιστήρι που θα έχουμε στο γέλο δεν θα κάνω καμία τέτοια προσπάθεια. Για να μην εφησυχάζεται κανένας. Και εμένα μου αρέσει το χάντμπολ και το πόλο, καθένας τρώει ό,τι θέλει και εμένα δεν μου αρέσουν τα μπέλες, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι βοηθάει μωρέ για να αποφευθεί όλη αυτή τη ζήτηση. Δεν τρώω κρέας και τι τρως? Να πάρουμε ψάρι, τρως ψάρι, να πάρουμε κάτι με γάλα, τρως γάλα. Ενώ λες μια λέξη και τελειώνεις. Εγώ είμαι υπέρ σε αυτό το πράγμα. Εκτός να σε χαλάει ότι θεωρείς ότι μαζί με τις ταμπέλες υπάρχουν και παραλυκόμενα και υποθέσεις που γίνονται από τον κόσμο, ας πούμε.
1: Υπάρχει και αυτό, υπάρχει.
0: Υπάρχει, ναι. Οκ.
1: Αναπόφευκτα.
0: Ναι. Ο Λάζαρος λέει: πεσκετέρια να τη μέση, μόνο. Νιόνιο μου, εγώ θα έλεγα να αρχίσει συνεδρίες. Εντάξει. Εγώ τα σέβομαι. Να σου πω την αλήθεια, δεν θα ήμουν πεσκετέρια, αν ήμουν. Θα τα κόβα και τα δύο, αν τα κόβα. Αλλά τα υπόλοιπα, νομίζω στις υπόλοιπες απόψεις είμαι πάρα πολύ κοντά στο Διονύση. Οπότε φοβάμαι ότι θα εκτεθώ όσο έχω εδώ πέρα στην εκπομπή. Το κρύβω δηλαδή, ότι δεν λατρεύω πάρα πολύ το Μέση. Το κρύβω είναι η αλήθεια. Το ξέρουν μόνο οι φίλοι μου που επίσης δεν τον λατρεύουν. Εντάξει, κάναμε. Και ο Σάκης λέει: όταν κόψεις το κρέας, ότι θα νιώσεις τις γεύσεις όλων των υπόλοιπων τροφίμων. Έχουμε τόσο πολύ ακροατήριο που δεν τρώει κρέας.
1: Έχω προσέξει ότι σε δύο εκπομπές έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα και εκεί ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή.
0: Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Δηλαδή είναι πολύ.
0: Αλλά στην πρώτη για να σε κράξουν.
1: Ναι.
0: Ναι. Τώρα για να σε στηρίξουν. Δεν ξέρω.
1: Χαίρομαι.
0: Νομίζω ότι θα με δυσκόλευε να αποφύγω όλα τα ζωικά προϊόντα. Μέχρι vegetarian κάπως θα το πάλευα. Κάπως δηλαδή. Τη σήμερα ημέρα έτσι κι αλλιώς μπορείς να παίρνεις και όλες τις βιταμίνες που χρειάζεσαι και με διάφορους τρόπους. Αλλά τώρα να μου πεις να κόψω και όλα τα ζωικά προϊόντα και ό,τι έχει γάλα και γιαούρτια και τέτοια, θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ.
1: Εκεί γίνεται πολύ πιο δύσκολο.
0: Ναι, γίνεται πάρα πολύ.
1: Ειδικά το να φας απ' έξω. Είναι κατόρθωτο βασικά.
0: Ναι, ναι. Πρέπει να φας σε vegan μαγαζί.
1: Ναι.
0: Αλλιώς,
1: που στη Θεσσαλονίκη δεν είναι και πάρα πολλά. Στην Αθήνα μπορεί να είναι 5-6, εδώ είναι 1-2.
0: Απλά πάρα πολλά μαγαζιά έχουν και στη Θεσσαλονίκη πλέον vegan επιλογές, ειδικά μπέργκερ και τέτοια.
1: Συνήθως βάζουν μία, άντε δύο.
0: Ναι, όχι, υπάρχουν κάποια που έχουν και παραπάνω, ρε εσύ. Δηλαδή, να και από εκεί που πήραμε τις παρόλες είχαν πολλές vegetarian και vegan.
1: Vegetarian, ναι.
0: Νομίζω ήταν vegan και ό,τι πήραμε.
1: Ναι.
0: Νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, στην πίτσα είναι εύκολο γιατί μόνο το τυρί, αν είναι φυτικό τυρί, μετά ξέβλεξες.
0: Ναι, ναι, αυτό. Εντάξει, μια χαρά, παιδιά, όπως βλέπετε, να είναι καλά. Η ΑΕΚ που πέρασε στο Final Four του BCL και ο ποδοσφαιρικός Άρης που δεν μας κάνει καθόλου κέφι να μιλήσουμε γι' αυτόν και πιάνουμε και άλλα θέματα. Εντάξει, ρε φίλε, δεν σε ψήνει. Σε ψήνει τώρα να μιλήσει για ποδοσφαιρικό Άρη. Λίγο θα πούμε κάποια πράγματα, αλλά δεν σε τραβάει φέτος η ομάδα, δυστυχώς. Τα περισσότερα έχουν αρκετές επιλογές πλέον, όπως και τα ζαχαροπλαστεία. Λοιπόν, τα ζαχαροπλαστεία, ναι, και μπορούν να είναι και πολλά, και πολλά γλυκά μπορούν να είναι πολύ νόστιμα και vegan γλυκά. Ισχύει αυτό. Αυτοί που στέλνουν μήνυμα ότι δεν τρώνε κρέας δεν βάζουν εξίσωση μπέργκερ, σοβλατζίδικα, μπριζολάδικα. Τι εννοείς? Ότι δεν τρώνε κρέας εκτός από αυτά. Τι εννοεί αυτό? Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι όποιος λέει ότι δεν τρώει, δεν τρώει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε στα δικά μας και αν σου λέω στείλει για το Wemby, αλλά τώρα ας κάνουμε λίγο και εκπομπή για Άρη. Δεν τα συζητήσαμε μαζί για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Είναι νομίζω η πρώτη ευκαιρία από όταν ήρθες στο ραδιόφωνο που μπορείς να πεις κάτι θετικό για τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Δεν ξέρω αν θέλω βέβαια, αλλά ναι, να το σκεφτώ. Τι θετικό θα μπορούσα να πω?
0: Δεν υπήρχε που σου άρεσε το μάθημα τον Όφη.
1: Μου άρεσε η παρουσία του Γιαννιώτα και δεν με αναφέρομαι τόσο πολύ στο αγωνιστικό. Συγκινήθηκα με την συγκίνησή του.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
1: Χάρηκα πολύ. Και ήταν και πολύ όμορφο γκολ.
0: Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννιώτας είναι ένας παίκτης που δεν τον πίστευα όταν ήρθε. Θεωρώ ότι με έχει διαψεύσει πάρα πολύ. Γιατί ξέρεις τι, πολλές φορές όλους αυτούς τους παίκτες που να θέλουμε να επιστρέψουν στην ομάδα που μας ανέδειξε, περισσότερο θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό οικονομικά για ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο. Και δεν ήξερα αν ο Γιαννιώτας εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, πρέπει να το καταλάβω από το ότι έκανε προπονήσεις με τον Σαριόγλου. Άμα δεν ήταν όντως, άμα δεν γουστάρω να έρθει στον Άρη, πιστεύω ο Αντώνης θα τον έστελνε. Αλλά μου αρέσει ότι νιώθω ότι τιμάει και την πονάει τη φανέλα, ότι τον αγαπάει τον Άρη και ότι. Θεωρώ τον βάζω στη λίστα ποδοσφαιριστών που αν ο Άρης σε 10 χρόνια πάρει τίτλο μπορεί να δακρύσει.
1: Σίγουρα.
0: Και δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί.
1: Να.
0: Δηλαδή από τη νέα εποχή είναι λίγοι.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι για κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τον Γιαννιώτα. Πιστεύω ότι ίσως έχει λίγο παρεξηγηθεί, οι πραγματικές του ικανότητες ίσως λίγο έχουν παρεξηγηθεί.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι πολλοί θα μπορούσαν να συγκρίνουν, δεν είμαι ένας από αυτούς, θα μπορούσαν να συγκρίνουν την παρουσία του Γιαννιώτα στον Άρη με αυτή του Δελιζή στο παρελθόν.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, θα σου πω γιατί. Θεωρώ ότι πράγματι στην περίπτωση του Δελιζή ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν κατώτερης ποιότητας.
0: Ναι.
1: Αρκετά κατώτερης κιόλας.
0: Σίγουρα.
1: Και κάπως πράγματι με το πάθος που έδειχνε για να φοράει το σήμα του Άρη στο στήθος, θες με το ρόλο που είχε. Εκτός γηπέδου.
0: Ας μην μιλήσουμε για το ρόλο που έχει εκτός γηπέδου καλύτερα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, τη θέση του την έβρισκε στο ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιαννιώτας δεν πιστεύω ότι είναι τέτοια περίπτωση. Ο Γιαννιώτας στις περισσότερες ελληνικές ομάδες, καλώς κακώς και ο φαινός Άρης εκεί μπαίνει, που είναι μια ομάδα που είναι μακριά από την πρώτη τετράδα για φέτος. Ναι. Έχει θέση.
0: Ναι, ναι, 100%.
1: Δηλαδή, στον περσινό Λεβαδιακό, που ο Γιαννιώτας ήταν πρώτη-δεύτερη αλλαγή και έκανε μια πολύ καλή σεζόν.
0: Ναι, ναι.
1: Σε νούμερα δεν αποτυπώθηκε τόσο πολύ, αλλά επειδή τον έβλεπα.
0: Νομίζω και σε νούμερα.
1: Επειδή τον έβλεπα όποτε έμπαινε, έβγαζε καλά 20 λεπτά.
0: Είχε 5 γκολ για εξτρέμ, που έμπαινε αλλαγή, οκ. Okay.
1: Ναι. Τι περισσότερο έχει ο φετινός Άρης από τον περσινό Λεβαδιακό, λέτε τώρα ειλικρινά?
0: Όχι πολλά πράγματα.
1: Ε.
0: Όχι πολλά πράγματα. Εδώ δεν έχουμε το ίδιο καλαφόρο.
1: Ένα.
0: Με τον περσινό Λεβαδιακό. Ναι, το καταλαβαίνω, το συμφωνώ σε αυτό. Απλά. Θεωρώ ότι αν μου πεις πρέπει να έχω κάποιον μετά το τέλος της καριέρας του για να δείξω στους παίκτες τι εστί Άρης, για να νιώθει την ομάδα, για να προσπαθήσει να προασπίσει τα συμφέροντα του Άρη, δεν θα σκεφτώ το Δελιζή, το Γιαννιώτα θα σκεφτώ. Με αυτά που μου έδειξε φέτος, το Διούδη θα σκεφτόμουν έτσι κι αλλιώς, και με αυτά που μου έδειξε φέτος θα σκεφτώ το Γιαννιώτα.
1: Το Γιαννιώτα πάνω από το Διούδη για μένα.
0: Δεν ξέρω, ξέρεις τι, όχι πάνω το Διούδη, γιατί ο Διούδης εντάσσεται σε μια ελάχιστη, σε μια πάρα πολύ μικρή συντροφιά ποδοσφαιριστών παγκοσμίως, οι οποίοι θα άφηναν πολύ καλύτερες προτάσεις από ανώτερη κατηγορία για να παίξουν στην ομάδα της καρδιάς τους στη Β' Εθνική. Πώς θα έκανε αυτό που έκανε ο Διούδης? Εντάξει, δεν ξέρω και πώς παρακολουθούσες τότε, αλλά.
1: Παρακολουθούσε, ναι.
0: Πώς θα έκανε αυτό που έκανε.

0: είχε χειριστεί κάποτε.
1: Α, καλά, ο Άρης.
0: Ο Θόδωρος Καρυμπίδης. Ναι, ότι ναι. Δεν τα είχε πάρει τα λεφτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να μου πεις, δεν είναι πρόβλημα του Διώδη αυτό.
1: Σίγουρα δεν είναι πρόβλημα.
0: Ήταν και λίγο άτυχος που δεν, η επιστροφή του δεν συνδυάστηκε με την άνοδο της ομάδας και σίγουρα δεν ήταν αυτός σε καμία περίπτωση ανάμεσα στους υπεύθυνους.
1: Ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, αν και
0: έτσι. Για την αποτυχία, ναι.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Όπως βέβαια και στην περίπτωση του Γιαννιώτα, τα χρήματα που είχε πάρει τότε ο Άρης από τη μεταγραφή ήταν σωσί βελέμβος, νομίζω.
1: Ναι. Βυθιστήκαμε βέβαια τελικά. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά ο Διώδης είναι μάλλον ο μοναδικός παίκτης που έχει δώσει δύο φορές λεφτά στον Άρη. Και αν και μια καλή σεζόν να κάνει, αν μείνει ο Θόδωρος Καρυμπίδης, να δεις που θα δώσει και τρίτη φορά λεφτά στον Άρη.
0: Πρώτα στην Πρίζ, σωστά.
1: Ναι. Και μετά στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος. Αλλά σίγουρα ένα παίκτης θα τους ήθελα. Εντάξει, τώρα από την άλλη πλευρά, εγώ τον Τελεζίζη δεν τον θέλω πίσω στον Άρη.
0: Όχι, όχι, ούτε εγώ. Άστο τώρα, μην το συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay. Καλησπέρα στον Κυνήγο, λέει ο Γιώργος. Ο Λευτέρης λέει καλησπέρα, να σου ρωτήσω πολλά βρωτικά, να μην χάσαμε, φίλε. Ο Πέτρος λέει, ίσως ο Καζαντζάκης θα μπορούσε να περιγράψει το κλάμα και το συνέστημα του Γιαννιώτα αν βρισκόταν στις κερκίδες του Γεντή Κουλέ. Τι. Α, ναι, οκ. Okay.
0: Ποιητικό.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν ξέρω αν πηγαίνει σε αυτό το επίπεδο, αλλά οκ. Okay. Σίγουρα είναι μια από τις πιο δυνατές στιγμές τώρα που λέγαμε για Όφη. Αυτοί με τον νους και τη μάνα του πανηγυρίζουν μαζί στα κάγκελα.
0: Φοβερή, φοβερή. Θα ήταν όμορφο να ήταν και το νικητήριο γκολ αυτό. Ναι. Όχι ότι αλλάζει πάρα πολλά, βέβαια.
1: Δεν αλλάζει νομίζω σχεδόν τίποτα, γιατί δεν θα πήγαινε αλλιώς παράταση το μάτς.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι δεν αλλάζει σχεδόν τίποτα.
0: Και μας απέδειξε και από πού έχει πάρει το γονίδιο της τρέλας που κουβαλάει.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Του... Ναι, πιθανότατα από εκεί πέρα να το έχει πάρει. Θέλω να σας κάνω τώρα μια εντελώς άσχετη ερώτηση. Απλά επειδή έχει 8% μπαταρία το κινητό μου και δεν νομίζω να αντέξω να δω την εικόνα και να την κάνω στο δεύτερο κομμάτι. Έχουμε κανένα φορτιστήρι, φίλοι μου, εντάξει.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Ναι. Εντάξει. Τότε πρέπει μάλλον να αλλάξω καμιά συσκευή, γιατί δεν το βλέπω. Αν έβαζε σε μια κατάταξη τον Φαγέ, τον Ρόζιτς, τον Σαμοντούροφ, ο Ντελαρέα, στο πόσο draftable είναι ο καθένας.
0: Ποιον μου είπες πρώτο?
1: Τον Φαγέ.
0: Τον Φαγέ.
1: Ναι, τον Φαγέ.
0: Το Σαμοντούροφ, τον Ντελαρέα
1: και τον Ρόζιτς.
0: Και τον Ρόζιτς.
1: Πού θα τους κατέτασες?
0: Κοίτα,
1: έχω μπροστά μου μία απάντηση από μία εταιρεία στατιστικής που ασχολείται με τα analytics στον αθλητισμό. Πώς τους κατέταξε? Αρχικά θεωρείς ότι είναι κοντά μεταξύ τους ή μακριά?
0: Είναι τουλάχιστον οι τρεις από τους τέσσερις είναι κοντά.
1: Ωραία, είναι όντως οι τρεις από τους τέσσερις κοντά, ναι. Και όλος δεν είναι πάρα πολύ μακριά,
0: ναι.
1: Δώσε μου κατάταξη.
0: Τώρα με πειράζει και η σειρά που μου τους διάβασες.
1: Ναι, οκ.
0: Okay.
1: Δεν τους διάβασα με τη σειρά που,
0: ναι,
1: τους,
0: okay.
1: Που τους έδειχνε.
0: Τον Φαγέ πιστεύω θα τον έχουν πιο πάνω από τον Ντελαρέα και τον Σαμοντούρο.
1: Άρα θα βάζεις τον Φαγέ πρώτο?
0: Ναι.
1: Δεύτερο? Να σου πω ότι ο Φαγέ είναι όντως πρώτος.
0: Ναι.
1: Με τι βαθμολογία στα 100, στο πόσο draftable είναι? Φαντάζομαι είναι για πρώτο γύρο, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, οκ. Okay.
0: Στα 100?
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι πιθανότητες να είναι draft πρώτου γύρου?
1: Ναι, ναι.
0: 58?
1: 52,4.
0: Τι 52,4?
1: 52,4. Πώς είπες 98?
0: Νομίζω, ναι.
1: Δεν ξέρω, 52,4 δεν έχει.
0: Μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως είναι για... Όχι για πρώτο γύρο, δεν πάνε για πρώτο γύρο.
1: Τι να σου πω. Είναι μια φόρμουλα εδώ πέρα, πάντως 52,4 είναι ο Φαγέ. Δεύτερο, ποιον βάζεις?
0: Κοίταξε, εμένα μου αρέσει πολύ ο Ντελαρέα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο draftable παίκτης.
1: Βάλε μου και τους άλλους τρεις στη σειρά. Πόσο draftable είναι?
0: Τελευταίο τον Ντελαρέα.
1: Οκ.
0: Και το Σαμοντούρο θα πω δεύτερο.
1: Και το Ρόζι τρίτο.
0: Ναι.
1: Πες μου νούμερα έτσι τα γρήγορα, δεν χρειάζεται να το πολύ σκεφτείς. Ντελαρέα, πόσο?
0: 30. Άμα ο άλλος ήταν 50, πώς είπες?
1: Σαμοντούροφ, πόσο?
0: 44.
1: Και Ρόζιτς, πόσο?
0: Μάλλον ψέμα, το Ρόζιτς 44.

0: Σαμουντούροφ 47.
1: Στο 44 έχω σκοντά στο Σαμουντούροφ. Πρώτος από όλους είναι ο Φαγέ με 52,4%. Δεύτερος ο Ρόζιτς με 50,5%. Mm-hmm. Τρίτος ο Ντελαρέα με 48,7%. Και τελευταίος ο Σαμουντούροφ με 42%.
0: Νομίζω ότι το Σαμουντούροφ είναι άστοχο.
1: Εγώ ίσως μπορώ να πιστώ ότι έχει μείνει αρκετά πίσω ο Σαμουντούροφ για να.
0: Δηλαδή είναι ο Ντελαρέα πιο draftable από τον Σαμουντούροφ.
1: Θεωρώ ότι είναι καλύτερο παίκτη από τον Σαμουντούροφ.
0: Και εγώ το πιστεύω. Ναι. Και ότι και στην Ευρώπη θα κάνει μεγαλύτερη καριέρα.
1: Ναι, ναι. Και θεωρώ ότι ο Σαμουντούροφ θεωρώ ότι είναι. Και θα σου πω παίκτη που ήταν απατεώνα, ένα χειρότερο που κουσεύσει.
0: Mm-hmm. Χειρότερο.
1: Χειρότερο που κουσεύσει, ναι.
0: Πόσο είναι τώρα ο Σαμουντούροφ, 21 δεν είναι.
1: Δεν είναι 22. Μπορεί να είναι τελευταία του χρονιά, ήταν 21 στα 22.
0: 21 είναι.
1: Ήμουν πολύ ικανοποιημένος από αυτό που είδα στην Εθνική, αλλά όποτε τον έχω δει στο Παναθηναϊκό, θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμος.
0: Είναι και δύσκολο περιβάλλον.
1: Ναι, τι να κάνουμε ρε φίλε, δεν θα τον κάνω draft, επειδή θα αξιολογήσω αν δύσκολο το περιβάλλον του και να πω κρίμα, Αλέξανδρε που δεν εξελίχθηκε στις δευτές σύφτα ή ο Παναθηναϊκός, κάτσε να πετάξω ένα πικ πρώτου γύρου.
0: Κοίτα, τον Αβδάλα σίγουρα τον έχω πιο πάνω.
1: Ναι, ναι. Ο Ντελαρέα πρέπει να βάλει λίγο δύναμη για να είναι draftable.
0: Ύψος μπορεί να βάλει όμως.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να βάλει ύψος, αλλά μιλάμε για μια εποχή που μπορείς να γίνεις τόσο δυνατός και τόσο αλτικός που μπορείς να παραμείνεις. Πόσο είναι ο Ντελαρέα?
0: Ο Ντελαρέα είναι 20.
1: Όχι, όχι.
0: Α, ύψος είναι. Α, δεν είναι και τόσο πλάκα-πλάκα. 96 είναι. Δεν είναι κοντός.
1: 98 είναι... που βάζει εδώ πέρα, ναι.
0: Όχι, 96. Αλλά είναι, ναι, τώρα τα 79 κιλά είναι πάρα πολύ λίγα.
1: Ναι, πρέπει να δυναμώσει. Νομίζω ότι άμα δυναμώσει μπορεί να κάνει πολύ καλή καριέρα. Δηλαδή, μπορεί να είναι ο επόμενος Ισπανός πολύ καλός ρολίστας μετά τον Χωσέ Καλντερόν. Εντάξει, άλλοι παίκτες προφανώς. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κάνει μια τέτοια καριέρα αν μιλάμε για τα λεπτά που θα προσφέρει.
0: Τώρα, σαν τι σου κέντρισε την προσοχή και... Πού διαφωνείς κάπως σε αυτό?
1: Όχι, απλά έχω πρόσβαση, μου έστειλαν αυτά που είναι μια ανάλυση από μια μεγάλη εταιρεία με advanced analysis και ήθελα...
0: Μου φάνηκε ότι έμεινες έκπληκτος γι' αυτό.
1: Όχι, δεν έμεινε έκπληκτος. Νομίζω ότι μου αρέσει αρκετά, απλά είναι μια ωραία συζήτηση και ξέρεις, όσο βάζουμε την επιστήμη στον αθλητισμό και ως τύπος τον προσεγγίζουμε και βάσει αυτής, νομίζω ότι είναι ωραία πράγματα να τα λέμε και στον κόσμο και να τα μοιραζόμαστε. Θεωρώ ότι είναι αρκετά σωστή από την αλήθεια και η ιεραρχία τους, γιατί εγώ δεν τον πιστεύω πλέον το Σαμουντούροφ. Ίσως θέλουν οι ευκαιρίες, έτσι, αλλά ο Ντελαρέα με τα λεπτά τα οποία έχει πάρει και στην Ευρώπη αλλά και με την εθνική του ομάδα, που εντάξει λέμε ότι απέτυχε η Ισπανία, αλλά ο Ντελαρέα μεγάλωσε μέσα από την πορεία του με την Ισπανία. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έτοιμος ό,τι έχει να κάνει με το feel του παιχνιδιού, με την αντίληψη του παιχνιδιού και μένει αυτό το οποίο έρχεται πιο εύκολα. Και το να βάλεις μερικά κιλά θεωρώ ότι έρχεται πιο εύκολα.
0: Εμένα και ο Φαγέ δεν με ψήνει τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί?
0: Μου κάνει για παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να βγει μπαστ.
1: Ναι, δεν αποκλείεται.
0: Περισσότερο από όσο με γνώρισα σε, ο οποίος αποδεικνύεται μπαστ.
1: Τώρα για το που επιλέχθηκε, ναι. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να κάνει καλή καριέρα στο NBA, ρίσα σε. Υπάρχει κάποιος καλός παίκτης από εκείνη τη φρουνιά.
0: Αδύναμη ήταν.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ αδύναμη φρουνιά. Ναι, ο Ρόζιτς.
0: Τον ακούω πιο πολύ.
1: Ναι,
0: τον ακούω μπορεί πολύ. Και περισσότερο από όλους βασικά.
1: Εγώ το πιστεύω πάντως τον Ντελαρέα.
0: Για NBA λέω.
1: Ναι, εγώ το πιστεύω τον Ντελαρέα και θεωρώ ότι στην Ευρώπη ειδικά μπορεί να γίνει Hall of Fame της EuroLeague και στο NBA πιστεύω ότι μπορεί να έχει χρόνια μια καριέρα. Απλά όχι σε ομάδα που θα πρωταγωνιστεί.
0: Περίμενα σε κάποιο σημείο της φετινής σεζόν να έχει και λίγο μεγαλύτερο ρόλο στη Βαλένθια.
1: Ναι, αλλά...
0: Κάπου λίγο στην πορεία του τα πετσόκοψαν λίγο τα λεπτά. Μετά τα ξαναπήρε πίσω.
1: Δούλευε τόσο καλά και η Βαλένθια, ναι, γενικά με σεζόν που δεν ήταν εύκολο να πάρει χρόνο. Λοιπόν, φτάσαμε με αυτά και με αυτά στα 5 λεπτά μετά τις 7. Πάμε σε ένα break. Θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα λίγο και για τον Πασχετικό Άρη, που για μένα πολύ καλός δημοσίευσε στο LinkedIn μερικά πράγματα από το πρώτο τρίμηνο του 2026 και θα σχολιάσουμε βάσει αυτών. Θα μιλήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο, έχουμε γενικά πράγματα και μην συντονισμένοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ.
2: Διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με το σώμα γεμάτο.
8: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθόματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λόγιο έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio Kutus 101.9 των FM. Βρισκόμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 7. Ιάσονας Μίσχος, Διονύση Ιακουμέλος. Διονύση Ιακουμέλος, Ιάσονας Μίσχος πίσω από τα μικρόφωνα. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8. Μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων στην πρώτη ώρα. Πάμε στη δεύτερη ώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για Άρη. Λίγο πιο ξεκάθαρα. Έχουμε νομίζω πραγματάκια να πούμε έτσι κι αλλιώς. Δεν είπες και για το μάτς με τον Όφη τίποτα. Δεν είχαμε χθες προφανώς. Οπότε. Εσύ κρατάς κάτι μας με τον Όφη πέρα από τη συγκίνηση που είπες κιόλας για τον Γιαννιώτα?
1: Εντάξει, τώρα το ότι κέρδισε ο Άρης και το αν ο Άρης έχει ισχυρό κίνητρο για να βγει πέμπτος και ότι έτσι κάνουν οι μεγάλες ομάδες, αυτά μου ακούγονται λίγο κλισέ
0: εμένα. Ναι, και εμένα.
1: Οπότε δεν, ως προς αυτό το κομμάτι δεν μου λέει
0: το
1: κάτι.
0: Το αν ο Όφη δεν πάρει διοδότηση για να βγούμε εμείς πέμπτη, να σου πω αλήθεια, δεν θέλω να συμβηθεί, θέλω Όφη να παίξει στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ και σε αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι και μεγάλο κριτήριο το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί Όφη εμένα μου έδωσε την εντύπωση, όχι ότι προφανώς δεν το διεκδίκησε το παιχνίδι, αλλά μου έδωσε την εντύπωση ότι ήταν τελείως υπό τη.
0: Ήταν σαν μεθεώρητη,
1: ναι, ναι. Της κατάκτησης και όλων αυτών που ακολούθησαν στην Κρήτη. Τώρα σε ατομικό επίπεδο, κοίτα, θεωρώ ότι αυτά τα παιχνίδια που μένουν, αν κάποιο νόημα μπορεί να βγει κάποιο θετικό από αυτά, είναι το να ξεχωρίσει λίγο. Δεδομένου ότι ο προπονητής δεν θα μείνει. Να ξεχωρίσει από άποψη παικτών για κάποιους, μια ομάδα παικτών 7-8 παίκτες που είναι κάπου στο μετέχμιο. Ποιον θες να κρατήσεις, ποιον δεν θες να κρατήσεις, ποιος μπορεί λίγο να δικήθηκε μέσα στη σεζόν, για παράδειγμα τον Ντου για μένα.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και να κάνει το ένα βήμα προς τα μπροστά, έστω σε αυτό το κλείσιμο τη σεζόν, ώστε να μπει στην επόμενη έχοντας πιο εδρεωμένο ρόλο στην ομάδα. Και ο Γιαννιώτης θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση αυτή για το αν έχει αδικηθεί. Θεωρώ ότι αυτοί οι δύο έδωσαν πολλά περισσότερα και από. Καλά, τον Μπέρεθ το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Έπρεπε να είναι τα δύο βασικά εξτρέμ του Άρη, βασικά όλη τη σεζόν.
1: Ναι, ναι. Και από άλλους παίκτες οι οποίοι για χύψη λόγου ο καθένας, Δόνης και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι έδωσαν αυτά που έδωσε. Τα 4 γκολ που έχει δώσει ο Ντουντού, καλός κακός, σε 800 λεπτά που έχει παίξει, είναι καλό. Ναι, έχει, ναι, την καλύτερη συχνότητα σκοραρίσματος από όλους τους παίκτες του Άρη.
0: Σκοραρίσματος, μπορεί.
1: Δεν ξέρω για το Μισεουή μόνο.
0: Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ναι. Αλλά νομίζω, αν μιλάμε για γκολ και ασίστ, το Μισεουή έχει μεγαλύτερη συχνότητα.
1: Στο πρωτάθλημα την έχει, επειδή ο Μισεουή έχει σκοράρει μόνο μια φορά στο πρωτάθλημα, την, ναι, έχει ο Ντουντού.
0: Ναι, ναι, ναι, okay.
1: Γενικά μπορεί να. Ναι.
0: Άρα εσύ θεωρείς ότι κερδίζει κάποιους βαθμούς για του χρόνου βάσει τη εικόνα με τον Όφη Ντουντού?
1: Βάσει της άποψης και της εικόνας που έχω γενικά για τον Ντουντού, απλά χαίρομαι που βγαίνει μπροστά και το, ναι, το επιβεβαιώνει, γιατί το ότι έφτασε κάποια στιγμή να μένει εκτός αποστολής με το επιχείρημα ότι η κοινοτική ήταν συνένας, ήταν παράλογο.
0: Ήταν καλύτερος από όλους Όχι, ήταν καλύτερος από όλους μη κοινοτικούς εκτός από τον Φαμπιάνο.
1: Ναι, θεωρώ. Και τον Καρέ μέχρι να πάρει το
0: διαβατήριο. Ναι, θεωρώ ότι. Okay. Δεν θεωρώ ότι στο τέλος σεζόν είναι απαραίτητο ότι. Αν πούμε ποιος ήταν καλύτερος από τους δύο, ήταν ο Γκάρα και δεν ήταν ο Ντουντού.
1: Okay, ναι.
0: Απλά ο Ντουντού έχει, αυτό το λέω και χθες, έχει ένα πάρα πολύ περιορισμένο παιχνίδι. Μπορεί να κάνει ένα πράγμα. Δεν τον έχω δει να κάνει ένα δεύτερο.
1: Ναι, δεν δε διαφωνώ σε αυτό. Αλλά το βλέπω το potential. Ενώ, ναι, σε άλλους παίκτες δεν το βλέπα. Στο Σαβέριο, ας πούμε, δεν το βλέπα. Στον Ντουντού το βλέπω πιο
0: για
1: πολύ.
0: Για μένα ο ίδιος παίκτης.
1: Εγώ στον Ντουντού βλέπω περισσότερα πράγματα.
0: Τι διαφορετικό βλέπεις στον Ντουντού?
1: Μπορεί να σε ενοχλεί πάρα πολύ το ότι είναι Βραζιλιάνος και δεν έχει να κάνει μόνο με το εάν έχει ικανότητα στο να ντριμπλάρει, αλλά δεν επιδιώκει κιόλας να ντριμπλάρει.
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Αυτό θεωρώ ότι λίγο υπερβάλλουμε στο πόσο δεν επιδιώκει να ντριμπλάρει ο Ντουντού.
1: Για Βραζιλιάνος δεν το επιδιώκει αρκετά. Συνήθως και οι Βραζιλιάνοι back. Το επιδιώκουν πιο πολύ από ό,τι ο Ντουντού.
0: Η μπακ, ναι. Αλλά νομίζω ότι το επιδιώκει σε γενικές γραμμές όσο πρέπει. Δεν πηγαίνει σε ανούσες τρίπλες. Πηγαίνει σε μία ή δύο τρίπλες που θα του δημιουργήσουν σουτ. Αυτό, ναι, δεν με πειράζει.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό δεν με πειράζει.
1: Θεωρώ ότι ένας αποτελεσματικός παίκτης έχει καλά πόδια και τα δύο, και με τα δύο μπορεί να σκοράρει. Και οι εκτελέσεις του γενικά.
0: Είναι τόσο καλές οι εκτελέσεις του με το αριστερό.
1: Το γκολ στο περιστέρι με το αριστερό δεν το έβαλε.
0: Ναι, εσύ ήταν με το αριστερό το έβαλε.
1: Νομίζω με το αριστερό το έβαλε.
0: Μπορεί, ήταν γκολάρα.
1: Σίγουρα έχει σκοράρει πάντως και με το αριστερό. Δεν είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζεις πολύ ξεκάθαρα ποιο είναι το καλό και το κακό. Συγκριτικά με τον Γκαρέτο, Πέρεθ.
0: Νομίζω ότι την μπάλα την φέρνει στο δεξί περισσότερο.
1: Ναι. Και είναι και παίκτες που θέλουμε να παίξουμε την ίδια ευκολία δεξιά-αριστερά.
0: Ίσως, αν δεν αυτό το πράγμα να το έχει περισσότερο. Τι άλλο έχει όμως καλύτερο από το Σαβέριο? Δεν σου λέω ότι είναι χειρότερο το Σαβέριο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ παρόμοιοι οι παίκτες. Τι έχει καλύτερο το Σαβέριο? Οκ, είναι αμφιδέξιο, το δίνω αυτό το πράγμα. Δεν το είχα στο μυαλό μου, θα το παρατηρώ κιόλας τώρα περισσότερο.
1: Πρέπει πρώτα να βρούμε τι είχε ο Σαβέριο, βέβαια, για να το φέρουμε
0: σε... Είχε το ένα εναντίον ενός, είχε κάποια καλά τελειώματα.
1: Θεωρώ ότι το ένα εναντίον ενός το έχουν και οι δύο στον ίδιο βαθμό, σε ένα μέτριο σχετικά βαθμό. Και τα τελειώματα του είναι καλύτερα. Μπορεί να ήταν λίγο πιο συνεπής τακτικά ο Σαβέριο.
0: Ήταν καλύτερο και... transition ο Σαβέριο από τον Ντουντού.
1: Ναι. Αν και πιστεύω ότι και ο Ντουντού έχει περιθώρια βελτίωση σε αυτό. Επίσης ο Ντουντού είναι και 1-2 χρόνια μικρότερος, οπότε βλέπω. Είναι 23. Βλέπω. Αν και το να λέμε πλέον ότι ένας 23χρονος είναι ταλέντο ή έχει προοπτική, είναι αστείο. Αλλά.
0: Έχει περιθώρια πάντως.
1: Τώρα ναι, ότι έχει περιθώρια.
0: Ναι. Έχει σίγουρα και δίψα.
1: Ναι.
0: Παίζει γι' αυτό ένα ρόλο. Νομίζω ότι και οι δύο έχουν το ένα ενός έναν ικανοποιητικό βαθμό και οι δύο μπορούν να σου βάλουν ωραία και δύσκολα γκολ. Γιατί και ο Σαβέριο υπήρχαν κάποια πολύ καλά μάτς που έκανε. Απλά θεωρώ ότι και οι δύο μπορούν να εξαφανιστούν μέσα από το γήπεδο. Ότι το κακό τους μάτς, στο κακό τους μάτς δεν δίνουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα κάνουν μια καλή πάσα.
1: Όντως.
0: Δεν θα ήθελα, ρε φίλε, σε έναν Άρη που λέω ότι. Σε έναν Άρη ο οποίος παίζει στη League Phase του Conference, δεν θα ήθελα να παίρνει χρόνο σε αυτόν τον Άρη. Να παίρνει 15 λεπτά να πάρει 15 λεπτά στα μισά μάτς.
1: Θα σου πω, εγώ νομίζω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η κατάσταση στα extreme, παρότι την έχουμε σχολιάσει αρκετά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, λέγοντας ότι ίσως είναι και η νούμερο ένα αχίλλειος πλάνα του φετινού Άρη, γιατί πράγματι δεν πήρε σχεδόν τίποτα τα extreme του, νομίζω ότι αν προσθέσει ένα πολύ ποιοτικό αριστερό extreme το καλοκαίρι, η υπόλοιπη σύνθεση είναι κομπλέ ήδη. Στα
0: ναι.
1: Extreme. Ναι, νομίζω ότι
0: όχι,
1: με τον Καρέ να μένει στα δεξιά και τον Ντουντού, το Δόνι και το Γιαννιώτα σαν συμπληρωματικές λύσεις, νομίζω ότι είσαι καλά.
0: Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Να σου πω την αλήθεια, δεν συμφωνώ καθόλου. Θεωρώ ότι θέλεις. Εγώ θα κρατούσα και τον Καρέ και τον Ντουντού, αλλά σαν εναλλακτικές επιλογές. Περιμένω, γιατί ρε φίλε, θέλω να βάλω τώρα το handball. Γιατί το κάνει αυτό το Netflix, πότε ξεκίνησε να το κάνει? Ναι, τέλος πάντων.
1: Δηλαδή πιστεύω ότι στα 4 η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη.
0: Θεωρώ ότι στα 4 έχει ένα πολύ καλό 4 τον Κατεβέρε, που έχει κάποια θεματάκια βέβαια. Έχει ένα πολύ καλό 4 το Μωρόν που έχει κάποιες θεματάρες και έχει ένα παίκτη του Γκουαμέ, ο οποίος έχει δείξει μερικά πράγματα, αλλά θα πάμε σε λίγο σε εκείνον. Δεν μπορώ να πάω με βασικό, δηλαδή θα πας με βασικά εξτρέμ τον Καρέ και τον Ντουντού.
1: Τον Καρέ και την πολύ καλή μεταγραφή στα αριστερά. Και τον Καρέ δεξιά.
0: Και θα έχει εναλλακτικές επιλογές στο Γιαννιώτα και τον Ντουντού.
1: Και το Δόνι.
0: Και το Δόνι.
1: Στα 10 μάτς θα παίξει.
0: Δεν με έχει πείσει. Εντάξει, με έκανες για ένας φίλος χθες. Δεν με έχει πείσει, να σου πω την αλήθεια, ακόμη ο Γκαρέ ότι είναι αυτός ο παίκτης.
1: Ναι. Ναι, εντάξει. Αν δεν σε έχει πείσει ο Γκαρέ, λογικό είναι να μην μένεις ικανοποιημένος, γιατί δεν έχει βρει ακόμα κάποια σταθερά που να μπορείς να πεις ότι αυτό πες για τον Ντου, ότι και στην κακή του μέρα δεν θα είναι ανύπαρκτος.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο συχνά θα είναι οι πάρα πολύ υψηλές επιδόσεις του Γκαρέ. Αυτό είναι. Είναι από τους παίκτες που θα τους παρατηρώ τελευταίο διάστημα. Αλλά συμφωνώ ότι ο Ντουντού κερδίζει, όπως και αν το κάνουμε, κάποιους πόντους. Δεν ήταν και εύκολο το τελείωμα του Ντουντού.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δηλαδή, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τον Μπέρεθ να κάνει αυτό το τελείωμα και το στέλνει πάντα έξω.
1: Ναι. Είναι επίσης ένα κομμάτι αυτού του γκολ που λίγο αδικείται, νομίζω είναι και η πάσα του Ράτσιτς.
0: Ναι. Γενικά ο Ράτσιτς ήταν πάρα πολύ καλός με τον Όφη. Και ήταν πάρα
1: πολύ καλύτερος.
0: Ναι, μάλλον ο καλύτερος. Εντάξει, ναι. Σέβαζα τον Γιαννιώτα λόγω του γκολ, αλλά ειλικρινά, αν είμαι αυτή την άποψή μου, θα βάζα πρώτο το Ράτσιτς και δεύτερο το Φαμπιάνο. Έχω μια τάση να βάλω το Φαμπιάνο πάρα πολύ ψηλά, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι άδικο, γιατί πάλι είχε τρομερές κέρδες επεμβάσεις ο Φαμπιάνο.
1: Η στατιστική τους δικαιώνει και τους δύο.
0: Να σου πω κάτι, κάθε φορά βλέπω το Φαμπιάνο να κάνει μια ματσάρα, το λέω και σκέφτομαι, ρε φίλε, επειδή με έχει κράξει κόσμος γι' αυτό, ότι πάλι λες να το είδα εγώ με περίεργο τρόπο και μετά ανοίγω τις στατιστικές και επιβεβαιώνουν αυτό το πράγμα που έχω δει στα μάτια μου. Θεωρώ ότι έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ το Φαμπιάνο να κάνει καλά μάτς και γι' αυτό δεν το εκτιμάμε. 9-15 μπροστά ο Ολυμπιακός, μάλλον θα κάνει break στο break, όπως το βλέπω. κόντρα στην ΑΕΚ. Εντάξει, εμένα δεν με χαλάει γιατί έχω ρίξει κάτι ημίχρονο τελικό, okay. Οπότε εμένα δεν με χαλάει ιδιαίτερα, θα το δω και χωρίς άγχος μάλλον το υπόλοιπο. Ο Ντουντουάρα κέρδισε πόντους. Ποιος άλλος κέρδισε πόντους από την Κρήτη?
1: Ο Ράτζ δεν μπορώ να πω ότι κέρδισε, γιατί στο μυαλό μου ήδη έχει κερδίσει πολλούς από τον Νοέμβριο ακόμα.
0: Ο Ράτζ είναι πιθαράς, ρε φίλε.
1: Ναι. Είναι ένας παίκτης της αξίας των 3 εκατομμυρίων που έχει ναι. να τον αγοράσει.
0: Είναι ένας παίκτης που μαζί με το Συμφωνίδες θα μπορούσε να είναι δίδυμο για πολλά χρόνια για τον Άρη.
1: Κέρδισε, θα σου πω ποιος κέρδισε. Βέβαια, τώρα δεν θέλω να παρεξηγηθώ γιατί δεν πιστεύω ότι χωράει στον Άρη της επόμενης χρονιάς. Κέρδισε πόντους ο Φρίντεκ από την άποψη.
0: Θα παρεξηγηθήσω.
1: Θα σου πω γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Από την άποψη ότι θεωρώ ότι είχε παραγωνιστεί υπέρ των δεών από το Χιμένεθ. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο τρόπος που του συμπεριφερόταν ο Χιμένεθ σου έδινε την εντύπωση ότι μιλάμε για παίχτη που ξέμεινε κάπως από τη Β' Εθνική ακόμα στον Άρη. Δεν είναι τόσο κακός.
0: Δεν είναι τόσο κακός, αλλά πόσες φορές πήγαν να τριμπλάρουν οι παίκτες του Όφη?
1: Εντάξει.
0: Μία. Τι έγινε? Πήγε σε μια παραλία στον Άγιο Νικόλο. Πήγε στα Μάτα να κολυμπήσει τον Έστειλο Φούντα. Δεν, όχι, πραγματικά το Φρίντεκ τον πίστευα περισσότερο. Πω, τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Κοίτα, μετά από εκείνο το μάτς που είχε κάνει ένα από τα πρώτα του παιχνίδια στον Άρη με τον Ολυμπιακό.
0: Και ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη και το μάτς.
1: Και εμένα με απογοήτευσε πολύ. Να. Και η συνολική του θητεία αυτά τα δύο χρόνια δεν μπορώ να πω ότι με έπεισε καθόλου.
0: Δηλαδή, θα ήμουν σημείο να πω κρατήστε το Μεντίλ καλύτερα. Που θεωρούσα ότι ο Φρίντεκ θα μπορούσε να είναι μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική επιλογή. Γιατί θέλω εναλλακτική με επιλογή να είναι ένας παίκτης που θα μπορέσει να κάνει τα αυτονόητα στα μετόπιστεν πρώτα. Αλλά πλέον λέω ότι ο Μεντίλ είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή από τον Φρίντεκ.
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι το ιδανικό είναι να γίνει ολικό lifting στο αριστερό back. Ναι. Αλλά αν πρέπει να διαλέξω έναν από τους δύο, ο Φρίντεκ είναι και 34 στα 35. Οπότε...
0: Εγώ επαναλαμβάνω ότι αν πρέπει να διαλέξω δύο από τους τέσσερις Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαντικά, Τεχέρο, θα κρατήσω τα δύο δεξιά μπακ. Θεωρώ ναι. ότι μπορεί ναι. να αποδώσουν καλύτερα.
1: Βέβαια, ούτε ο Τεχέρο θεωρώ ότι είχε πάλι καλή παρουσία.
0: Όχι. Ο Τεχέρο ήταν κάκιστος. Απλά θεωρώ ότι επειδή έχω φάει πολλή ώρα να παρατηρώ τον Τεχέρο, ότι σε μια πολύ κακή χρονιά ο Τεχέρο μπορείς να καταλάβεις γιατί ο Τεχέρο έπαιζε Λα Λίγκα. Από τις τοποθετήσεις του στο γήπεδο, από το πότε ανέβαινε, πότε γυρνούσε, πώς έδινε χώρο στα εξτρέμ, όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι ο Τεχέρο έχει μάθει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Απλά θα ήταν καλά να έκανε και κάτι καλά. Δηλαδή, είναι εκεί που πρέπει για να έχει τον πλεονέκτημα στη μονομαχία, κέρδισε και μια μονομαχία. Ο Τεχέρο δηλαδή φέτος ήταν ο παίκτης που έκανε το τέλειο spacing αλλά έχανε το ελεύθερο τρίποντο συνέχεια.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα. Γιατί και το ότι έκανε 50 σέντρες φέτος ελεύθερος και είναι κάτι που προσμετράται και υπέρ του. Ότι βρέθηκε στο σημείο να κάνει. Δεν σε αφήνουν οι αντίπαλες ομάδες. Αλλά δεν ήταν σχεδόν καμία από αυτές καλή μετά το πρώτο 1,5-2 μήνες. Ο Φαντικά από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι είναι μέσα στους 5 καλύτερους παίκτες του Άρη φέτος. Μετά από το κακό του ξεκίνημα.
1: Αθανασιάδης, Φατιγκά, Φαμπιάνο, Ράτσιτς.
0: Εγώ θα βάζα για το μισό ή μέσα.
1: Μόντσο, αν μετράμε το πρώτο μισό.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, κάπου εκεί είμαι κι εγώ. Ναι. Ναι.
0: Κάπου εκεί πέρα είναι ο Φατιγκά.
1: Αυτός που δεν μου άρεσε ήταν.
0: Ποιος έχασε πόντους?
1: Πάλι δεν θα πω ότι έχασε. Θα πω ότι απλώς με έπεισε ότι δεν κάνει για αυτό το ρόλο. Δεν μπορώ να τον υπολογίζω για αυτό το ρόλο. Ο Γένσεν σε ρόλο pivot δεν μου αρέσει.
0: Ναι, ήταν. Χανόταν λίγο μες στο γήπεδο. Νομίζω ότι ο Γένσεν θέλει να παίζει λίγο πιο ψηλά.
1: Ναι.
0: Αν και θεωρητικά τα χαρακτηριστικά του δεν θα ήταν άσχημα, αλλά θα έπρεπε να έχει από πίσω του. Θα έπρεπε να παίξει δίδυμο με το Χόγκλα, όχι με το Ράτσιτς. Για να του δώσω μια ευκαιρία να έχει ένα ρόλο περισσότερο 8. Αλλά και πάλι νομίζω ότι αν υπάρχει ένας Μανού Γκαρθία μπροστά, θα του κόβει ένα καλό κομμάτι του χώρου στον οποίο ο Γένσεν αρέσκεται να κινείται. Ο Γένσεν ταιριάζει πάρα πολύ με φόροι οι οποίοι τους αρέσει να κάνουν κινήσεις και μακριά από την περιοχή για να μπορεί να κάνει αυτός κάθε κινήσεις κοντά στην εστία.
1: Το έκανε καλά αυτό όταν ο Άρης παίξε με τον Ντουντού στην κορυφή. Δηλαδή στην ουσία χωρίς φόρο.
0: Ναι, ναι. Γενικά το κάνει καλά όποτε χρειάζεται αυτό. Έχει δημιουργήσει ευκαιρίες έτσι. Παίζει πολύ στη γραμμή του offside βέβαια. Και ένας φίλος τον Γκράζι είναι αλήθεια. Τον λέει Φρέντερικ offside Γένσεν. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Συγγνώμη, δεν είναι τόσο κακός στην πραγματικότητα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Κάποιος άλλος που να χάσε πόντους?
1: Ο Πέρεθ.
0: Ο Πέρεθ για μένα χάνει συνέχεια.
1: Να σου πω κάτι, δεν θέλω να. Ειλικρινά, από τα χειρότερα για μένα είναι να μου πούν είσαι κομπλεξικός με τον Τάδε.
0: Αλλά με τον Πέρεθ είσαι.
1: Αλλά με τον Πέρεθ είμαι.
0: Okay.
1: Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί μήνα Μάιο ο ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι δανεικός δεν θα μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει, δεν υπάρχει λόγος να μείνει. Γιατί πρέπει να ξεκινάει βασικός.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έπαιξε, ο Χαρούπας, γιατί δεν έπαιξε ο Νίν, γιατί δεν έπαιξε ο Κάμτσης. Γιατί, δεν καταλαβαίνω γιατί έπαιξε ο Ρόουζ.
1: Ναι, όχι να σου πω κάτι. Ακόμα και αυτό, το πιο λογικό είναι αυτό που λες, ότι θα έπρεπε να πάρουν χρόνο συμμετοχής νέα παιδιά. Θα έπρεπε να παίξει ο Κάμτσης αντί του Ρόουζ. Αλλά ακόμα και, ποιος να σου πω, ο Μπουσαΐτ που και ήδη έχουμε πει ότι λογικά δεν κάνει για τον Άρη της επόμενης χρονιάς. Πιο πολύ λογική θα έβγαζε να παίξει ο Μπουσαΐτ από τον Πέρεθ.
0: Συμφωνώ, εντάξει, καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή εγώ θα το πω πως το νιώθω, ο Γρηγορίου δεν κοουτσάρει για τον Άρη, κοουτσάρει για τον Γρηγορίου.
1: Ναι.
0: Και κοουτσάροντας για τον εαυτό του και όχι για τον Άρη, έχει ένα νόημα να παίξει ο Πέρεθ. Γιατί θα μπορέσει να σου δημιουργήσει περισσότερο από τον Μπουσαΐντ και επειδή είναι ο Πέρεθ, ελπίζει ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει να σκοράρει και κάποιο γκολ.
1: Νομίζω ότι αυτή η ελπίδα πρέπει να έχει χαθεί εδώ και τουλάχιστον 2 μήνες ολοκληρωτικά.
0: Δεν τον έχει καν 2 μήνες ο Γρηγορίου. Και οι προπονητές πάντα όταν παίρνουν έναν, όταν αναλαμβάνουν ένα σύλλογο, λειτουργούν λες και οι παίκτες δεν έχουν κάνει τίποτα στο υπόλοιπο τη σεζόν. Το οποίο το καταλαβαίνω κιόλας από μια πλευρά.
1: Πιστεύεις ότι το είδε σαν προσωπικό του στοίχημα?
0: Θεωρώ ναι. Θεωρώ ότι το σκέφτεται ότι δεν γίνεται ο Χιμένεθ να μην τον έκανε να παίξει. Αυτό είναι πολύ καλό παίκτη. Και όντως ο Πέρεθ επί Γρηγορίου είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με τον Πέρεθ επί Χιμένεθ. Έχει δημιουργεί πολύ περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες και δημιουργεί και για τους συμπαίκτες του.
1: Κοίτα και την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου είχε κάνει 3 καλά μάτς με τον Χιμένεθ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πόσο καλύτερα είναι τα μάτια που έχει κάνει με τον
0: Νομίζω είναι καλύτερα. Νομίζω είναι καλύτερα. Νομίζω έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του πιο καλές ευκαιρίες. Έτσι νιώθω. Και θεωρώ ότι είναι λογικό να τον βάζει ο Γρηγορίου. Αλλά επειδή κοουτσάρει για τον εαυτό του, δεν κοουτσάρει για το καλό του Άρη, κοουτσάρει για το καλό του Γρηγορίου. Αλλιώς θα μπαινε ο Κάμτσης, θα μπαινε ο Μπουσάιντ να αξιολογηθεί, θα έπαιρνε ένα 30 λεπτό Χαρούπα, θα έπαιρνε ένα 10 λεπτάκι ο Πασαραφιανός. Δυστυχώς αυτό δεν το κάνουμε για να λέμε μετά ότι βγήκαμε Πέμπτη και περιμένουμε. Μήπως ο Όφη δεν βγει στην Ευρώπη ή δεν ξέρω κι εγώ τι να λέμε ιστορικά. Λες και έχει οποιαδήποτε σημασία τώρα να πούμε ιστορικά ότι ο Άρης βγήκε Πέμπτος. Δεν υπάρχει κανένας που μετράει πέμπτες θέσεις εκτός από κόσμο ο οποίος προσπαθούσε να υπερασπιστεί το Θόδωρο Καρυπίδη και να πει ότι να μας έβγαζε την πεντάδα. Είναι η μόνη χρησιμότητα που είχαν οι πέμπτες θέσεις σε όλη την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η μόνη χρησιμότητα που είχαν οι πέμπτες θέσεις είναι να υπερασπίζεται κόσμο στον Καρυπίδη. Τίποτα άλλο, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δεν μου λέει εμένα κάτι. Προφανώς έχει να κάνει και με την Ευρώπη όταν έχει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά όταν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό εισιτήριο και βγαίνουμε Πέμπτη, τι να το κάνω, ρε φίλε. Μου είναι παντελώς αδιάφορο. Να σου πω την αλήθεια, και Τρίτη να βγαίναμε και να μην είχε ευρωπαϊκό εισιτήριο, θα μου ήταν αδιάφορο.
1: Όχι, εδώ διαχωρίζω λίγο τη θέση μου.
0: Θα λέω ότι πέρες δύο ομάδες με μεγαλύτερο. Με μεγαλύτερο μπάτζ. Δεν σου λέω για εκείνη τη στιγμή. Σου λέω στα μακροσκοπικά. Δηλαδή μετά από 3 χρόνια δεν θα μου λέγε τίποτα. Βγήκαμε Τρίτη εκείνη τη χρονιά και το αντίκρισμα ήταν να μην βγούμε καν Ευρώπη, γιατί έβγαινε Ευρώπη πρώτη 2. Οπότε στην πράξη δεν πετύχαμε κάποιον στόχο. Ούτε αν βγούμε Τρίτη στο μπάσκετ μακροσκοπικά θα μου πει κάτι. Θα χαρώ για τις νίκες. Στο μπάσκετ είναι πιο ωραίο επειδή έχει και τα play-off και μια συγκεκριμένη νίκη απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο σε κατατάσσει κάπου. Αλλά πάλι δεν μου λέει κάτι για το μέλλον.
1: Δεν έχει κάποιο, ειδικά στο μπάσκετ δεν έχει κανένα ουσιαστικό αντίκτυπο. Μόνο σε ότι, εντάξει, στα τηλεοπτικά. Γιατί ούτε σε άλλους και οι ευρωπαϊκές θέσεις δεν δίνονται βάση της βαθμολογίας.
0: Αν αλλάξει αυτό το πράγμα, το ξανασυζητάμε.
1: Να πω απλά κάτι, είδα να γράφετε κάτι, τώρα δεν θέλω να πω πού. Δεν είναι ούτε σε άλλους και το πιο αξιόπιστο μέσο. Ότι μπορεί να υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του Γρηγορίου ότι αν βγει Πέμπτος ο Άρης ανανεώνεται αυτόματα το συμβόλαιο του. Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει,
1: υπάρχει
0: κάτι τέτοιο. Ναι, απίθανο μου φαίνεται. Απλά ο Γρηγορίου, το να βγάλει τον Άρη Πέμπτο θα είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και φαντάζομαι ότι σκέφτεται κιόλας, είναι κάτι που μπορεί να σκεφτόμουν αν ήμουν Γρηγορίου, ότι ρε φίλε, άμα βγάλω Πέμπτο τον Άρη σε μια δύσκολη στιγμή, μήπως με ξαναπροτιμήσει ο Καρυπίδης.
1: Σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ή και στον Άρη, άμα μείνει. Και σε κάποια άλλη ομάδα, ακόμη περισσότερο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Πιο ωραίο έτσι. Αλλά ή και στον Άρη. Θεωρείς αδύνατο να έκανε μια τέτοια σκέψη?
1: Θα μπορούσε να γίνει, ας πούμε, ένας σύγχρονος Απόστολος Τερζής.
0: Σύγχρονος, καλά λες, ήταν. θα μπορούσε να είναι ένας σύγχρονος, ένας Άκης Μάτζος των φτωχών.
1: Δεν το δέχομαι για, το, για τον φίλτα το Άκη.
0: Των φτωχών, λέω.
1: Τον έχω... εντάξει.
0: Των φτωχών. Τον... ένας Μανώλο Χιμένης των φτωχών στην ΑΕΚ, άμα...
1: Ναι.
0: Που το ίδιο πράγμα, είναι απλά σου κάθισε κάπως άσχημα για το Μάτζιο. Θα μπορούσε να είναι κάτι, θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος μπορείς να πεις ότι κέρδισε ή έχασε πόντους. Δηλαδή, ο Κουαμέσος κέρδισε μερικούς πόντους.
1: Επειδή του πιστώθηκε assist.
0: Ρε φίλε, είναι ένας παίκτης που κερδίζει μονομαχίες, προσπαθεί, είναι συμμετοχικός, okay.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Δεν σου αρέσει, το ξέρω ότι, ότι δεν σου αρέσει. Το είχε πει, πρέπει να είναι η δεύτερη εσείς που το πιστώνετε.
1: Όχι, πρώτη.
0: Πρώτη, οκ. Okay. Αλλά ναι, νομίζω ότι αυτός ίσως κέρδισε κάτι. Λοιπόν, άμα φύγει ο Καρυπίδης, άμα μείνει ο Καρυπίδης, πάμε με full για πλοία. Εντάξει, δεν νομίζω να το καταφέρει, όχι. Ο Γιώργος λέει, τώρα που είπατε Μισεουί και επειδή έχω καταλήψει προσπάθεια να καταλάβουμε τόσες διαφορετικές εκδοχές που έχω ακούσει, ποιος ήταν ο λόγος που δεν παίζει, στερόγραφο. Ο Μπουσαίντ είναι ο Μπένετ 2.0.
1: Τζέισον Μπένετ.
0: Όχι, δεν, νομίζω ότι αδικεί τον Μπουσαίντ από αυτή τη σύγκριση. Ο Αλφαρέλα είναι ο Μπένετ 2.0 γιατί είχαν παρόμοιες παράλογες απαιτήσεις. Αλλά ο Αλφαρέλα μπορεί να μην έχει τα ίδια θέματα που αντιμετώπισε ο Μπένετ. Δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων.
1: Επίσης δεν νομίζω να καταλήξει την Τσερκάση ο Αλφαρέλα.
0: Πού είναι ο Μπένετ?
1: Στην Τσερκάση.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι μια Ουκρανική ομάδα.
0: Μάλιστα, πρώτη κατηγορία Ουκρανίας.
1: Πρέπει να. Καλά, πλέον η πρώτη κατηγορία Ουκρανίας δεν είναι και.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Τη περιοπή, αλλά.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν πρόκειται.
1: Από τη δεύτερη φορά που το είχα τσεκάρει δεν έχει σκοράρει ακόμα.
0: Από τότε ήταν στον Άρη, νομίζω δεν έχει σκοράρει.
1: Μάλλον ναι.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Σε πρώτη ομάδα, μάλλον δεν έχει σκοράρει.
0: Πάρα πολύ πιθανό. Ο Μπένετ, ο οποίος θεωρείται μεγάλο ταλέντο μεγαλώντας, όντως.
1: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι ότι στην K15 που έπαιζε ήταν το μεγαλύτερο πρόσπεκτ της Ακαδημίας του.
0: Ναι, και στην Κωνσταρίκα θεωρούνταν ότι ήταν μεγάλο ταλέντο. Είχε μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αν δεν θεωρείτε ότι έχει και κάποιο μέλλον, δεν πηγαίνεις και σε ομάδα της Championship.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο Μπένετ δεν είχε ποτέ τίποτα σοβαρούς τραυματισμούς.
0: Όχι.
1: Ναι, δεν ξέρω. Προσωπικά δεν το βλέπω από πού προέκυψε αυτό το hype.
0: Μπορεί μικρός να ήταν πιο καλός. Μπορεί να περιμέναμε να περίμενε ο κόσμος να λιάνει τις γωνίες του παιχνιδιού, το οποίο δεν συνέβη.
1: Έχει κάνει και 16 συμμετοχές με την Εθνική Κωνσταρίκα.
0: Ναι, σου λέω, θεωρώ το μεγάλο ταλέντο.
1: Ναι, δεν έχει σκοράρει. Έχει 11. 13 συμμετοχές, 0 γκολ, 0 assist.
0: Ο Σαμόρα είναι ένα μεγάλα παραμύθια που είχα φάει. Από ποια άποψη όμως, πριν έρθει. Γιατί θυμάμαι να βλέπω. Να έχω τελειώσει εκπομπή και να βλέπω μάτσα Ισπανία-Κωνσταρίκα. Πρέπει να έχει λήξει κάτι 7-0. Και να βλέπω στο 65 να μπαίνει ο Σαμόρα. Και λέω, ρε φίλε, αυτό πώς ακριβώς να είναι. Δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο στον Άρη και παίρνουμε όλους τους υπερήλικες. Και μετά όταν είχε έρθει στον Άρη, είχα νιώσει μια μεγάλη δικαίωση επειδή ήρθε ο παίκτης που κάποτε είχα δει και ήλπιζα να έρθει, που τον στήριξε αρκετά. Και θεωρώ ότι έχει καλά πράγματα στο παιχνίδι του.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
0: Αλλά δυστυχώς έχει και πάρα πολλά κακά πράγματα στο παιχνίδι του. Μιλάμε για διαδότηση κανονικά στην Παέσο και τελευταία στιγμή πληρώνει. Μέχρι τώρα μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα μπαν που πιστεύω τελευταία στιγμή θα πληρωθεί και αυτό. Εγώ η εκτίμησή μου είναι για το συγκεκριμένο μπαν ότι ο Άρης περιμένει την έφεση γιατί θεωρεί ότι θα δικαιωθεί. Δεν θα δικαιωθεί και αφού δεν δικαιωθεί, έστω τελευταία στιγμή θα πληρωθεί. Δεν είναι, παιδιά, καλό δεν είναι ότι ο Άρης έχει αρκετές. Μα να σου πω κάτι, επειδή γίνεται και μια τέτοια συζήτηση ότι να, δεν τα λέτε, δεν τα κάνετε. Αρχικά πάτε, μπορούσα να κάνω YouTube ακόμα. Πάτε στην εκπομπή που είχαμε λύσει και για τον ισολογισμό, σε εκείνον το διήμερο, σας τα είχα πει ένα προς ένα. Για τη Sporting Gijón, για διαφορές με ένα manager και μια τρίτη υποχρέωση που είχαμε. Από τότε πρέπει να προέκυψε και ένα θέμα με την Σασουόλο, νομίζω. Δεν σας τα λέμε. Αυτά που ξέρουμε, σας τα λέμε. Θα μου πεις να το επαναλαμβάνεις πιο συχνά, εντάξει, ίσως, αλλά τα έχουμε πει όλα αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί όλα αυτά τα πράγματα και για τη Χιχόν και για το μανατζερικό το θέμα και για κάτι άλλο τώρα που δεν θυμάμαι. Ήτανε τρία τα αγκάθια. Τα λέει και ο ισολογισμός, έτσι. Δεν θα σου πει ποτέ ούτε ο Άρης ότι α, δεν πληρώσαμε τη Χιχόν. Ούτε είναι εύκολο να το βρεις άμα δεν δημοσιευτεί. Δεν, πρέπει να έχεις κανένα φίλο. Να, ας πούμε. Α, σωστά, για την ομάδα του Πάλμα. Για την ομάδα του Πάλμα, για παράδειγμα, είναι κάτι που το είχα μεταφέρει. Γιατί τυχαίνει να έχω ένα φίλο σε εκείνη την ομάδα. Φίλο, εντάξει, έναν άνθρωπο που γνωριστήκαμε λόγω του Πάλμα και έχουμε διατηρούμε μια πολύ καλή επαφή. Και μου το είπε ότι να, εδώ πέρα η ψήφη είναι ότι ο Άρης δεν έχει πληρώσει και θα πάμε στο δικαστικά. Και πήγανε τελικά δικαστικά. Αλλά αν δεν είχε κάτι αυτή η εντυπωσιακή κέντα και να ξέρει αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα το μάθαινα μέχρι να το μάθετε κι εσείς. Όπως γιατί η Χιχόν το έμαθα τότε. Αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Τα έχουμε μεταφέρει. Δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε κάτι. Και εγώ το έχω γράψει κιόλας. Ότι πλέον έχω βαρεθεί να λέω και τι πρέπει να γίνει, γιατί τι θεωρώ ότι πρέπει να γίνει. Γιατί, okay, ναι, μεν αυτός είναι ο ρόλος μας κτλ. Αναγνωρίζοντας βέβαια ότι δεν κατέχουμε την απόλυτη αλήθεια, αλλά ακόμα και είτε έχω δίκιο είτε έχω άδικο, δεν έχει σημασία γιατί δεν θα γίνει, δεν θα αλλάξει κάτι. Οπότε έχω βαρεθεί να λέω ότι πρέπει να πληρώνουμε τη Χιχόν στην ώρα της, πρέπει να πληρώνουμε τη Σασόλο στην ώρα της.
2: Η Σασόλο πού προέκυψε?
0: Ποια μου, από πού είχαμε πάρει τώρα της?
2: Σωστά. Ναι. Σασόλο.
0: Ο Σασόλο με. Για μια στιγμή με μπλόκαρες, να σου πω την αλήθεια. Αλλά.
2: Ναι. Είναι επειδή δεν έπαιζε στο σου όλο, αλλά.
0: Ναι. Αλλά τον πήραμε από εκεί.
2: Τα τρία πρώτα νομίζω ήταν δύο ατζέντιδες. Επειδή ψάχναμε ποιο ήταν η Χιχόν και δύο ατζέντιδες, ναι. Νομίζω.
0: Υπάρχει και το θέμα, υπήρχε με το Μπάλμα, δεν ξέρω αν έχει τελειώσει. Μόνο έτσι μπορούμε να τα μάθουμε, παιδιά. Μόνο από τη FIFA και μόνο από τους ισολογισμούς. Δεν θα σου πει ποτέ κανένα χρωστάω σε αυτόν. Μπορεί να σου πούνε. Υπάρχει από την εμπειρία μου αυτά τα χρόνια στη δημοσιογραφία, η μόνη πιθανότητα να μάθεις κάτι είναι να σου πει ένας παράγοντας, να σου πει ότι χρωστάμε στο τάδε και να συνεχίσει την πρόταση και δεν πρόκειται να τα πάρει. Ότι εντάξει, χρωστάμε 3 χιλιάρικα στο Διονύση και να του πεις ότι δεν πρόκειται να τα δει κιόλας αυτά τα 3 χιλιάρικα. Με λίγο περίσσια μαγιά. Αυτό υπάρχει. Μία πιθανότητα να ακούσει από παράγοντα. Αν έχει συμβόλαιο ο Διονύσης θα τα πάρει και ο παράγοντας θα απογοητευτεί στο τέλος. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια διαφορετική συζήτηση. Οπότε, ναι, θέλω να πιστεύω ότι η αδειοδότηση δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το να πιστεύουμε. Αλλά δεν πιστεύω, γιατί και ο Καρυπίδης ξέρει ότι ο Άρης είναι ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό του στοιχείο. Και έρχονται λεφτά. Έτσι, και από τον Διαντή και από τον Σαμόρα και πιθανά και από τον Μόντσου. Η άλλη τρίγια νομίζω ανέβηκε ψιλοχαβαλέ. Πήγαινε, ναι, πολύ καλά τέλος πάντων κάποια στιγμή που το έβλεπα.
2: Η Βιζέου του Ζαμόρα λίγο έχει κάνει κάτι νερά.
0: Ο Σαμόρα έχει κάνει νερά είναι το θέμα.
2: Και ο Ζαμόρα έχει κάνει.
0: Α, ναι.
2: Αλλά είναι ακόμα σε θέση ανόδου. Είναι δεύτερη.
0: Για να δω λίγο τώρα.
2: Βέβαια το ποσό που θα πάρει ο Άρης από την πιθανή πόλη του Ζαμόρα δεν είναι.
0: Όχι, αλλά από το Διαντή είναι πολύ σημαντικό. Από το Μόντσο, αν μου κληρωθεί η πώλησή του, θα είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Τι έχει φέτος? Έχει 28 μάτσο, 8 γκολ, 3 ασίστ. Εντάξει, ρε, πάρα πολύ καλά είναι.
2: Εντάξει, στη Β' Πορτογαλίας.
0: Ναι, εντάξει. Άλλες για να το κρατήσουν και για πρώτη Πορτογαλίας. Ναι, okay. Και έχει παίξει και 2 μάτσο με την Κωνσταντίνα, τα οποία δεν πήγαν πάρα πολύ καλά, ούτε για τον ίδιο ούτε για την Κωνσταντίνα. Κάτσε να δω λίγο και Μόντσο τι έχει. Και ο Μόντσο ήταν μια μεγάλη ανάσα. Βέβαια το ιδανικό θα ήταν αυτούς τους παίκτες να τους κρατούσαμε και να πάμε σε μια άλλη κατάσταση. Αλλά δεν παίρνω και όρκο ότι αυτό το πράγμα θα συμβεί. 11 μάτς, ένα γκολ, μια κόκκινη κάρτα έχει ο Μόντσο. Εντάξει, θα μου πεις, χάφι είναι, δεν μπορούν να κρυθούν και πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πόσο κακός να είναι και στο Μεξικό. Η ομάδα του δεν πάει καλά πάντως, είναι η αλήθεια. Είναι ψηλοβασικός και αναντικατάστατος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μιλάμε για λίγο χαμηλότερο επίπεδο.
0: Ναι, μιλάμε όντως για χαμηλότερο επίπεδο.
2: Πάντως για τον Διαντή έχουν ενθουσιαστεί στην Αραβία.
0: Λογικό είναι.
2: Και άλλες ομάδες πλην της Αλντιρίγια.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Αυτό έχει γραφτεί κάπου.
2: Έχει γραφτεί, ναι.
0: Οκ, okay. Ενδιαφέρον. Αυτά ενδιαφέρον. Αυτά για το ποδοσφαιρικό Άρη σε γενικές γραμμές. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάτι περισσότερο να προσθέσεις.
2: Όχι, τώρα είναι μια περίοδος σεζόν που είναι λίγο άχαρη.
0: Ναι, έως αρκετά άχαρη. Εντάξει, θα μιλήσουμε μετά τις 18 Μαΐου. Θα πούμε μερικά περισσότερα πράγματα. Λοιπόν.
2: Να πω ένα πράγμα μόνο, ότι ο μοναδικός που για άλλη μια φορά μου άρεσε από τον Όφη ήταν ο Αθανασίου.
0: Ναι. Γιατί δεν άρεσε η συμπεριφορά του Αθανασίου στον κόσμο, ναι, πάρει, αλλά.
2: Το είδα και εγώ, το διάβασα. Ναι, είχε μια περίεργη συμπεριφορά σε μια-δύο φάσεις. Πήγε να εκμεύσει κάτι σφυρίγματα. Να σου πω την αλήθεια, όταν το βλέπω από παίκτες του Άρη, δεν είναι και απαραίτητο ότι δυσάρεστο τόσο πολύ. Θεωρώ ότι είναι λίγο μέρος του παιχνιδιού γι' αυτό.
0: Ναι. Απλά δεν είσαι και στο σημείο του Μανώλη Χιμένεθ να λες γιατί δεν έπεσε ο Πέρεθ να πάρουμε πέναλτι.
2: Ναι.
0: Ναι, οκ. Okay. Ούτε ο Ισέκα μου άρεσε για άλλο ένα μάτσα, αλλά θεωρώ ότι όφηκε και άλλο το μυαλό του έτσι κι αλλιώς. Ότι δεν ενδιαφέρει. Ναι, πλέον ναι. Θα κάνει διακοπές για το υπόλοιπο τη σεζόν. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε δηλαδή και στο Βικελίδης. Απ' τη μία, αλλά απ' την άλλη μπορεί αυτή η ομάδα να κάνει τρεις ερηνίκες.
2: Και αν τις κάνει.
0: Όχι, απλά είναι πολύ περίεργο για αυτήν την ομάδα να κάνει τρεις ερηνίκες.
2: Εγώ πιστεύω τώρα μπορεί. Ναι, αν ακόμα παίζονταν η πέμπτη θέση, το εισιτήριο δεν θα τις έκανε.
0: Θα ήταν πιο δύσκολο. Να. Θέλω να επαναλάβω για μία ακόμη φορά ότι ο Άρης έχει αργήσει στο βόλεϊ, ότι ο Άρης δεν έχει κάνει αυτά που θα έπρεπε να έχει κάνει, ότι ο Άρης θα έπρεπε να έχει ήδη τελειώσει το σχεδιασμό του, και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Άρης δεν έχει τελειώσει με τον προϋπολογισμό του ακόμη. Ο Άρης πρέπει να παίξει στην πρώτη κατηγορία και δεν πρέπει να παίξει με τη φωτιά για το αν θα υποβιβαστεί τη νέα σεζόν. Υπάρχει ήδη μια ομάδα που είναι σε κακή κατάσταση. Εγώ το λέω για μία ακόμη φορά. Ο Άρης θα πρέπει να έχει τελειώσει το σχεδιασμό του, όχι να περιμένει να τον ξεκινήσει και να περιμένει να δει ποιοι παίκτες θα είναι διαθέσιμοι. Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει κανένας παίκτης που θα περιμένει τον Άρη. Όποιος και προπονητής, όποιος πάρει μια καλύτερη προσφορά, θα πάει εκεί πέρα και ο Άρης θα καταλήξει να κάνει ομάδα με τους παίκτες οι οποίοι έμειναν και δεν θα είναι κορυφαίας διαλογής. Δεν θα είναι της πρώτης διαλογής. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, πρέπει να παίξουμε. Γιατί υπάρχουν θέματα που πρέπει να καλυφθούν με υπογραφές παικτών και πλέον έχει μπει, αν δεν κάνω λάθος, και ένα deadline το οποίο θέλω να τσεκάρω, γιατί πρέπει ο Άρης απλά όχι απλώς να πληρώσει παίκτες, να πληρώσει και μέχρι ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα είναι μέγιστη αποτυχία αν ο Άρης δεν παίξει στην πρώτη κατηγορία, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα συμβεί, απλώς το αναφέρω. Και για μένα πρέπει να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα με το σχεδιασμό. Στο βόλεϊ γυναικών ο σχεδιασμός έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Σε μια πολύ θετική είδηση να πούμε ότι δεν θυμάμαι και η Θεοδοσίου, αν το είπα εδώ πέρα στην εκπομπή, η Λίνα Θεοδοσίου επιστρέφει στον Άρη, ένα πολύ ταλαντούχο λίμπερο, θα κάνει ένα καλό δίδυμο εδώ ο Άρης με τη Θεοδοσίου και την Γεωργιάδης. Να το δούμε βέβαια και στην πράξη, αλλά θεωρώ, εντάξει, τη Γεωργιάδη δεν την ξέρω, η Θεοδοσίου είναι μια ταλαντούχα αθλήτρια. Να πω ότι ο Άρης έχει και παίκτρια στην Εθνική Ελλάδος. Έτσι το αναφέρω και αυτό. Και να πω μια είδηση η οποία μου φαίνεται πάρα πολύ ευχάριστη και είναι πάρα πολύ ευχάριστη, ότι ανανεώνει τη συνεργασία της με τον Άρη Παναγιώτα Ξανθοπούλου, η πάρα πολύ καλή Ελληνίδα Πασαδόρος, που μπορεί και φέτος να τη δούμε και σε κάποια εθνική. Τώρα, όσοι ασχολούνται με βόλες, τους κατάλαβαν και τι εννοώ. Ίσως τη δούμε κάπου με τη Γαλανόλευκη. Η Παναγιώτα Ξανθοπούλου επιστρέφει, θα παραμείνει στον Άρη και την νέα σεζόν, στην δεύτερη της θητεία. Είναι μια πολύ ποιοτική παίκτρια, για μένα με τις καλύτερες Ελληνίδες πασαδόρους. Δεν θεωρώ ότι έχει πολλά να ζηλέψει, για παράδειγμα, από την Τάνη, η οποία θα είναι βασική πασαδόρος του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα μπορεί να έχει να κάνει με το τι συμπαθώ γενικά, είναι η αλήθεια. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό, γιατί πιστεύω έτσι, το πίστευα πάντα, ότι είναι μια αθλητρία. Ταιριάζει πάρα πολύ και σε αυτό που, στο βόλιο που μου αρέσει. Δηλαδή, μπορεί να παίξει γρήγορα, μπορεί να παίξει πρώτο χρόνο, μπορεί να παίξει το 6. Δυσκολεύεται μόνο σε μερικά κομμάτια του. Και κάνει σχεδόν τα πάντα καλά. Είναι αυτό που μου αρέσει και στην Κωνσταντινίδου που είχε κάποτε ο Άρης και είναι βασική πασαδόρος εθνικής. Ότι κάνει τα πάντα καλά. Μ' αρέσουν, σε όλα τα αθλήματα μου αρέσουν οι αθλητές και αθλητές που κάνουν τα πάντα καλά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε θεωρώ ότι στη συγκεκριμένη θέση έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Να δούμε τι θα γίνει και στις ξένες τώρα. Είναι αυτό που μένει, αυτή η μικρή βολεϊκή παρένθεση. Και επαναλαμβάνω, πρέπει ο Άρης να τρέξει. Έχει μείνει πολύ πίσω στο βόλεϊ ανδρών. Τώρα, προχωράμε να πούμε και λίγα πράγματα για τον μπάσκετ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η δημοσίευση της Καϊάρης.
2: Το έχουμε ξαναδεί αυτό.
0: Όχι. Και μια στιγμή να κλείσω με ερασιτέχνη και να κάνω τη γέφυρα έτσι. Αύριο, καλώς σχόλων των πραγμάτων, θα έχουμε στη δεύτερη ώρα τον βοηθό προπονητών συνταγών του Άρη στο μπάσκετ γυναικών, τον Θωμάτο Αντωνόπουλο. Ελπίζω δεν θα υπάρχει κάποιο κόλλημα της τελευταίας στιγμής, για να μιλήσουμε για αυτή την διετία που για μένα είναι συγκινητική. Συγγνώμη, απλώς για να το ξεχάσω, νομίζω ότι αρκετός κόσμος θέλει να ακούσει για την προσπάθεια των κοριτσιών, οπότε το αναφέρω κιόλας εδώ. Το επόμενο διάστημα να έχουμε και στα άλλα αθλήματα να φιλοξενήσουμε τους προπονητές. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, και οι προπονητές, παίκτες, βοηθούς, τώρα τα πάντα. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό, Διονύση, όχι. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο, από όλα αυτά τα στοιχεία, ξέρεις τι μου άρεσε περισσότερο?
2: Τι?
0: Δεν ξέρω αν μπορείς να το μαντέψεις. Ίσως είναι περίεργο, ίσως τελικά είναι πολύ βαθιά ανάγκη μου να είμαι hipster, αλλά δεν ξέρω αν μπορείς να μαντέψεις τι είναι αυτό που μου άρεσε περισσότερο.
2: Για το LinkedIn.
0: Α, και αυτό, αλλά περισσότερο από όλα μου άρεσε από όλα τα στατιστικά το ότι ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα σε αλληλεπίδραση ανακόλουθο σε όλο το EuroLeague Basketball.
2: Αυτό και εμένα μου έκανε εντύπωση. Και εμένα και έπεσε στο μάτι μου.
0: Ναι. Δεν μιλάμε, επειδή και πάρα πολλοί κόσμος όταν λέγαμε EuroLeague Basketball όλα αυτά τα χρόνια νόμιζε ότι προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι ο Άρης παίζει στη EuroLeague. Όχι. Αλλά η EuroLeague και το EuroCup λέγονται EuroLeague Basketball. Τώρα τι να κάνουμε. Έτσι έχει κατάσταση. Οπότε το κρατάω αυτό το πράγμα και σε μια εποχή που δεν υπήρχε τρομερό ενδιαφέρον για τον Άρη.
2: Ναι, εντάξει, θα μπορούσα.
0: Κερδίζαμε εμένα, αλλά δεν υπήρχε τρομερό. Ρε, την ίδια εποχή που 10 ομάδες στην Ευρωλίγκα πάλευαν για τα play-in και είχαν ελπίδες και για να περάσουν στο Final Four. Τη στιγμή που άλλες ομάδες του EuroCup είχαν πιθανότητες κατάκτησης. Και δεν μιλάμε καν για το πόσο ευρεία είναι μια βάση, μιλάμε για το πόσο ενεργή είναι μια βάση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Άρης ήταν η δεύτερη ομάδα με τη μεγαλύτερη επίδραση ένα follower. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο Άρης έχει κάνει προσλήψεις στο συγκεκριμένο κομμάτι, στο κομμάτι που αφορά το brand awareness ουσιαστικά. Ο Άρης ακολουθεί διαφορετική τακτική ανά social media, το οποίο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, τα εκπληκτικά βιντεάκια για τον Τίγρη σε πάρα πολύ κόσμο μεγαλύτερες ηλικίες δεν άρεσαν. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος κατά το Facebook που σχολίαζε τι είναι αυτά, δεν είναι σοβαρά πράγματα κτλ. Τα βιντεάκια αυτά δεν ανεβαίνουν πλέον στο Facebook, αν το δεις. Γιατί το Facebook είναι μια πλατφόρμα η οποία έχει μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ανεβαίνουν πάρα πολύ περισσότερο στο TikTok και νομίζω και στο Instagram. Έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια αυτό το πράγμα ο Άρης και έτσι χτίζει και κοινό. Και υπάρχουν ένας από τους στόχους του Άρη να χτίσει γυναικείο κοινό. Και υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που έχουν ξεκινήσει να έρχονται στο γήπεδο, εντάξει, όχι σε μόνιμη βάση, αλλά μια-δύο φορές για χαβαλέ μαζί με τους συντρόφους τους, επειδή το αγόρι μου είναι Άρης και εγώ βλέπω τον Τίγρη στο TikTok. Υπάρχουν αυτές οι ναι. μαρτυρίες από όσο ξέρω. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
2: Για αυτά τα βιντεάκια που είπες, έχουν αρχίσει να τα αγοράζουν πάρα πολύ και οπαδοί άλλων ομάδων.
0: Ναι.
2: Τα βιντεάκια του Άρη και στο TikTok και στο Instagram. Γιατί πράγματι είναι φοβερά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Και είναι και κάτι που, εντάξει, καταλαβαίνω γιατί σε κάποιον.

0: ναι. το πόσο ενεργό είναι το φιλαθλοκίνο κάθε ομάδα.
1: Ναι. Είναι φοβερό το να είσαι δεύτερος, όπως είπες, ανάμεσα και στις δύο διοργανώσεις, απέναντι στις ομάδες οι οποίες και τα πήγαν πολύ καλύτερα και είχαν και πολύ πιο ισχυρό κίνητρο και τράβηξαν περισσότερα βλέμματα από, και από οπαδούς ή τέλος πάντων από τον ουδέτερο οπαδικό κόσμο συγκριτικά με τον φετινό Άρη.
0: Ναι, δεν μου κάνει βέβαια να σου πω την αλήθεια εντύπωση. Θεωρώ ότι βοηθάει λίγο γιατί έχουμε λιγότερους followers στο να υπάρχει μεγαλύτερο engagement.
1: Από πόσες ομάδες του EuroCup όμως έχουμε λιγότερους
0: followers? Από τις EuroLeague θερόμαστε από πολλές.
1: Από τις EuroLeague από πολλές, ναι.
0: Δηλαδή από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, από τη Real, την Μπαρτσελόνα, τώρα οκ. Okay. Θεωρώ ότι έχουμε λιγότερους followers και ίσως αυτό βοηθάει. Αλλά εντάξει, ένα πολύ ωραίο στατιστικό. Και το 86% πληρότητα μου άρεσε και με ακριβές τιμές εισιτήριων.
1: Ναι.
0: Να το πούμε και αυτό. Μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Αν μπορείς, ναι, αν μπορείς. Άνοιξε να πω αυτή τη στιγμή ότι στο ημίχρονο του αγώνα της Χάπολ Τελαβίβ με τη Ρεάλ Μαδρίτης οι Ισπανοί είναι μπροστά με 34-36. 10 πόντους έχει ο Ελάιζα Μπράιαντ. Νομίζω ότι μόνο στον Ελάιζα Μπράιαντ μπορεί να ελπίζει γενικά η Χάπολ αν θέλει να πάει πάρα πολύ, αν θέλει να παλέσει μέχρι τέλος αυτό το μάτς, γιατί και ο Μίτσης φέτος ήταν αρκετά απογοητευτικός. 8 πόντους με 3 rebound, 2 assists έχει ο Τζόνς. Από την άλλη πλευρά 6 έχει ο Καμπάτσο, 6 ο Ντέκα, 6 ο Γκαρούμπα, 5 ο Χεζόνια και 2 πάρα πολύ μεταξύ άλλων και ο Μάλεντον, από τον οποίο έχω απογοητευτεί αρκετά, δεν θέλω να σου πω ψέματα. Τον θεωρούσα καλύτερο παίκτη από αυτό που δείχνει.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι κάνει κακή σεζόν.
0: Έκανε κακό ευρωμπάσκετ και έχω απογοητευτεί από εκείνο, σου πω την αλήθεια.
1: Ναι. Ποιον ξεχώριζε από τη Ρεάλ? Εντάξει, τώρα πέρα τον Καμπάτσο και το... τις παλιές σειρές.
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι ξεχωρίζω κάποιον.
1: Το Λάιλς.
0: Εντάξει, οκ. Κάποτε πίστευα τον Τζούμα οκ, αλλά... Εντάξει. Είναι λίγο δύσκολο αυτό να επιβεβαιωθεί, νομίζω. Πλέον, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Για να δω...
1: Ναι, αύριο θα τελειώσουν και οι δύο σειρές των ελληνικών ομάδων.
0: Να δώσουμε λίγο. Αρχικά, τι βλέπεις εδώ πέρα? Βλέπεις να τελειώνει, να παίρνει την νίκη Ρεάλ σήμερα?
1: Εντάξει, και αν την πάρει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανατροπής.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Χάπολ.
1: Μπορεί, να είναι στους δύο πόντους αυτή τη στιγμή. Μπορεί, αλλά νομίζω ότι έχει. Και τα τέσσερα ζευγάρια έχουν κρυφθεί, πιστεύω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι τα δύο αύριο θα. Θα σφραγιστούν και επίσημα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
0: Θεωρείς ότι θα κερδίσει και ο Παναθηναϊκός?
1: Ναι.
0: Σήμερα θα σφραγιστεί του Ολυμπιακού. Έχουμε Μονακό Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Και με απουσίες η Μονακό.
0: Ποιοι λείπουνε?
1: Δώσουμε ένα λεπτό.
0: Ο Μπλόσον και παίζει πάντως κανονικά. Απλώς. Δύο έξτρα απουσίες, μάλιστα. Εγώ θεωρώ ότι η Ζάλγκυρης θα την κερδίσει τη Φενέρμπαξε μία φορά. Και θα γίνει αύριο αυτό, πιστεύω, και με καλό παιχνίδι του Φρανσίσκο. Και
1: ναι,
0: πιστεύω ότι ο
1: Παναθηναϊκός
0: θα κερδίσει τη Βαλένθια.
1: Γι' αυτό δεν ανέφερα και τη Φενέρ.
0: Άρα βλέπουμε ότι... τα ίδια πράγματα.
1: Ναι. Ο Τάις είναι έξω.
0: Α, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Και είναι. Καλά, η άλλη είναι γνωστή, είναι Μίροτιτς Διαλό.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, και για Champions League να πούμε για σήμερα και αύριο. Arsenal Real.
1: Αθλητικό.
0: Ναι, Arsenal Αθλητικό.
1: Arsenal Αθλητικό. Νομίζω ότι ούτε σε άλλο είχα φαβορεί την Arsenal. Νομίζω ότι πήρε ένα 5-10% extra boost από το ότι γκέλαρε η City.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει η Arsenal και θα περάσει και στην κανονική διάρκεια κιόλας.
1: Ναι.
0: Και Bayern Βαρή, τι βλέπεις?
1: Εδώ βλέπω παράταση.
0: Ναι. Δικαίως να πω την προηγούμενη εβδομάδα που είχα προβλέψει πάρει με ένα.
1: Ναι. Θα δώσω ένα πολύ πολύ πολύ μικρό προβάδισμα στην Bayern.
0: Πολύ μικρό προβάδισμα στην Bayern, ωραία. Το κρατάμε. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ παράταση βλέπω. Αλλά αν όχι παράταση, δηλαδή πιστεύω ότι μπορεί να περάσει την Bayern και στην κανονική διάρκεια. Δεν ξέρω, είναι πολύ καλή στο Μόναχο. Δεν ξέρω, βασικά είναι πάρα πολύ μεγάλη τριπλή αυτό το μάτς. Γιατί θεωρώ ότι παρέχει τόσο μεγάλο ταλέντο που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε έκπληξη.
1: Νομίζω ότι με τον τρόπο που έκλεισε το πρώτο παιχνίδι, παρότι έχασε η Bayern, μπορεί να είναι πιο ικανοποιημένη.
0: Ναι, νομίζω ότι
1: το
0: για τον Λουτσέσκο είναι σίγουρα νικήτρια.
1: Ναι.
0: Η Bayern, κοιτάξτε, γενικότερα ψηλό είναι.
1: Μου κάνει εντύπωση που έχουμε πάει 8 και δεν μου έχει αναφέρει ακόμα τη νίκη της United απέναντι στη Liverpool.
0: Εντάξει, ρε φίλε, okay, αναμενόμενα πράγματα. Μεγαλύτερη ομάδα του νησιού κέρδισε τη Liverpool, okay. Τι να κάνουμε. Μανού ή Μέιν, ποιο είναι καλύτερο?

0: Στα τελειώματα του Μέινου.
1: Στα τελειώματα του Μέινου. Αλλά γενικότερα Μανού.
0: Γενικότερα ναι, Μανού.
1: Εντάξει, μία από τις. Πάλι καλά το έχω ανεβάσει αυτό και στο YouTube. Μία από τις προβλέψεις μου, τα hot takes που δίναμε στο ξύμα της σεζόν, ήταν ότι η United θα ξεπεράσει τη Liverpool φέτος. Θα τερματίσει πάνω τη Liverpool. Νομίζω ότι έχω κάνει πολλές καλές προβλέψεις. Δηλαδή, έχω κάνει και πολλές κακές. Αλλά αυτό ήταν στα πολύ πετυχημένα takes που θεωρώ ότι λίγος κόσμος το περίμενε. Όπως ότι η Aston Villa θα κινδυνεύσει να χάσει την τετράδα, πλέον θα τη χάσει κιόλας. Θεωρώ.
0: Την πεντάδα μην χάσει είναι το θέμα.
1: Μακάρι να τη χάσει. Μακάρι να τη χάσει.
0: Και ταυτόχρονα να χάσει και το εισιτήριο για τον τελικό του Europa.
1: Ναι. Πιστεύω θα κερδίσει την έδρα τη. Θα την περάσει την Ότιχαν, θεωρώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, ένα γκολ δεν θέλει για παράταση. Ναι. Ναι. Έτσι πιστεύω. Αν και δεν με ενθουσιάζει γενικότερα η Aston Villa. Jason, τι. Έπεσε σε Massachusetts και Florida. Ναι. Εντάξει. Για μας λογικό ήταν, τώρα για εσάς ήταν πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία. Το βλέπουμε για εσάς τους Celtics. Για να φαντασιώνομαι να μείνει ο Κώστας και να πάρουμε Tice ή Wright. Θεωρώ ότι είναι πολύ πιο πιθανό να πάρουμε Tice από Wright.
0: Ο Wright έχει ανεβάσει πάρα πολλές μετοχές του μετά τη φετινή σεζόν.
1: Και δεν είναι και μεγάλος ο Wright.
0: Όχι, δεν είναι. Πάρα πολύ καλός.
1: Ο Wright θα είναι έγκλημα να μην παίξει στην Ευρωλίγκα.
0: Τον Tice τον είχαμε ξαναναφέρει
1: κιόλας. Ναι. Επίσης νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο Tice από το Wright.
0: Ναι. Καλά, πάλι αν μπορούσα.
1: Ναι, αν μπορούσαμε το Wright θα παίρναμε.
0: Ναι.
1: Αλλά ταιριάζει περισσότερο νομίζω ο Tice από το Wright.
0: Και στο ναι. EuroCup σαν διοργάνωση ταιριάζει περισσότερο ο Tice.
1: Ναι, δεν έχει άδικο. Λοιπόν, φτάσαμε αυτά και αυτά στα 3 λεπτά μετά τις 8. Νομίζω ότι τα καλύψαμε όλα τα θέματα. Δεν έχουμε κάτι που να έχει μείνει. Ακολουθεί Μανώλης Ανδρεαδάκης. Για σένα ήρθα πάλι και αυτή τη φορά όντως ακολουθεί Μανώλης Ανδρεαδάκης. Όχι σαν χθες που ποτίνω Μανώλης και ήταν τελικά ο Σάκης. Θα τα πούμε και πάλι εμείς αύριο solo θα είμαι. Έχεις ανοιχτή πρόσκληση άμα θέλεις να περάσεις βέβαια. Πέμπτη δεν θα κάνουμε έτσι κι αλλιώς και με τον Νίκο. Καλά μπορεί να βγει και σε παράθυρο ο Νίκος. Θα έχουμε και μπάσκετ γυναικών λογικά. Θα το πούμε ποτέ αύριο μαζί με τον Διονύση Αντίδημο την άλλη Τρίτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Season opening στο Πιάτσα και η μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Regency Casino Θεσσαλονίκη ξεκινά. Παρασκευή 8 Μαΐου, Νίνο και Ζόζεφιν. Το πιο hot δίδυμο της ελληνικής μουσικής έρχεται στο Regency Casino Θεσσαλονίκη για μια εκρηκτική live εμφάνιση. Μαζί του στα DEX, ο Θέμης Γιοργαντάς. Η γιορτή συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου με ξεσηκωτικά party vibes και την κλήρωση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Season opening στο Πιάτσα με Νίνο, Ζόζεφιν και DJ Θέμη Γιοργαντά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the best. Είσοδος ελεύθερη αποκλειστικά από το καζίνο για άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
6: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
9: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
9: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
9: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
12: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
13: GPS λόγο έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
12: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
13: Με ημάλεις.
14: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
18: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

101 και 7, Τρίτη, όχι Δευτέρα, 5 Μαΐου 2026 και ακούμε YMCA τον, για τους μη γνωρίζοντες, τον ύμνο της ΧΑΜΦ. Θα μου πείτε τώρα γιατί, θα σας τα εξηγήσω λεπτομερώς. Είναι καταρχάς ο λόγος που δεν έκανα εκπομπή χθες. Οπ, μπήκα λίγο απότομα. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Γελο Radio 101 και 7. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Συντονισμένη τρίτη σήμερα, εκτάκτος, στην ίδια ζώνη ο ώρας όμως. Φαντάζομαι ότι κάποιοι είστε και λίγο περισσότερο φαν του Σάκη του Αρβανιτάκη. Θα ακούσετε εμένα, θα μπούμε σε ένα διαφορετικό mood. Είναι η εκπομπή το «Για σένα ήρθα άλλη». Η εισαγωγή είναι λίγο διαφορετική. Θα πούμε λίγο τα κοινότυπα, αυτά που συνήθως λέμε στην εισαγωγή μας, όπως για παράδειγμα το ότι από όπου και αν μας ακούτε, από ποια γωνιά της πανέμορφης Θεσσαλονίκης μας. Έχει ένα ακόμα καμάρι από την Κυριακή το βράδυ, τη ΧΑΜΦ στο handball, μετά την επικράτησή της και το δεύτερο break που έκανε στην έδρα του Ηρακλή και ανέβηκε στην handball premier. Και το λέω γιατί για όσους δεν είστε το κοινό μου αυτήν την ώρα, το καταλαβαίνω, αλλά για όσους δεν το γνωρίζετε, ως πώς το λένε τώρα, GM το λένε οι καινούργοι, ναι, ως επικεφαλής, ως υπεύθυνος, ως τεχνικός διευθυντής, όπως θέλετε πες το, της ομάδας handball της ΧΑΜΦ, που κουράρω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κάναμε ένα τεράστιο διπλό στην Μίκρα την Κυριακή και κατακτήσαμε τον τίτλο στο Βόρειο Όμιλο της Α2 Ανδρών και από την καινούργια κατηγορία θα είμαστε στην handball premier. Ήταν κάτι το οποίο θα σας το πω γιατί θέλω να σας το πω, θέλω να μοιραστώ μαζί σας τη χαρά μου. Κατά τα άλλα, να είστε όλοι και όλες καλά από όπου και αν μας ακούτε, με όποιον τρόπο και αν μας ακούτε, είτε από εδώ από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη μας, είτε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας μας, ιντερνετικά, μέσα από τη συχνότητα των FM, από την Ευρώπη, από την Αμερική, από ποια γωνιά του πλανήτη και αν είστε, μένετε εδώ, θα μου δώσετε ένα πενταλεπτάκι σε λίγο έτσι για να πω λίγο τα δικά μου, που πάνω απ' όλα είναι αθλητικά και επειδή πολλές φορές συζητάμε εδώ στην εκπομπή για κάποια θεματάκια, θέλω να το συνδέσω λίγο το γεγονός ενός τίτλου, το γεγονός μιας προσπάθειας κάποιων παιδιών και να το αναγάγουμε όπου θέλετε, είτε στον μπασκετικό, είτε στον ποδοσφαιρικό, είτε στον αεραστέχνη Άρη και πάει λέγοντας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι οι γνωστοί, είναι το Viber του σταθμού στο 6936-512-099, είναι το post της εκπομπής μας στο Facebook και σαφέστατα και τηλεφωνικές γραμμές. Δώστε μου μόνο ένα πενταλεπτάκι πριν μπούμε στα θέματα του Άρη, γιατί φαντάζομαι τα χαντμπολικά θέματα δεν σας πολύ ενδιαφέρουν, αλλά έχει το ενδιαφέρον του.

Θα ξεκινήσω με αυτό που μου γέμισε όλη μου την εβδομάδα γενικότερα. Το είχα προαναγγείλει και όλα στην εκπομπή μου την περασμένη Δευτέρα. Ωστόσο, όταν επειδή πολλές φορές μιλώντας για θέματα ομάδας, για θέματα αποδυτηρίων, για θέματα διαχείρισης κρίσεων, για θέματα που απασχολούν έναν αθλητικό οργανισμό, μερικές φορές σας κάνω τον πολύξερο, σας λέω πράγματα που όποιος δεν έχει μυρίσει αποδυτήρια, αυτό που λέμε η μυρωδιά των αποδυτηρίων, όποιος δεν έχει συμμετάσχει σε έναν αθλητικό οργανισμό, έστω και με την ιδιότητα του αθλητή, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κάποια πράγματα που βλέπει ο κόσμος όταν τα βλέπει έξω στο τερέν. Αυτό αφορά, είναι μια γενικότερη κατάσταση που ισχύει στον απλό κόσμο, στον κόσμο που δεν γνωρίζει από αθλητισμό, και επειδή εγώ κάνω τον πολύ ξέρω, αλλά έχω περάσει στα γήπεδα με ομάδες κοντά στα 45 χρόνια, νομίζω ότι έχω το δικαίωμα, όταν επιμένω σε κάτι, να μπορώ μέσα από επιχειρήματα πάντα να επικαλούμε την πείρα η οποία με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια. Τρέχω λοιπόν την ομάδα handball της ΧΑΝΘ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξα αθλητής της, υπήρξα προπονητής της, υπήρξα υπεύθυνος της ομάδας, γενικός αρχηγός, GM τα τελευταία χρόνια, πώς το λένε τώρα οι καινούργιες ορολογίες. Ουσιαστικά είμαι μαζί με 2-3 συνεργάτες, είμαι ο επικεφαλής μιας προσπάθειας κάποιων αθλητών. Διανύσαμε ένα δύσκολο πρωτάθλημα, πραγματικά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με ομάδες που επένδυσαν αρκετά στο να βγουν στην Handball Premier, στην κορυφαία κατηγορία. Ήμασταν και εμείς μία από αυτές. Ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης ήταν, όπως αποδείχθηκε, ο μεγάλος ανταγωνιστής μας, καθώς χωρίς να έχει βέβαια την μεγάλη, έχει πολύ μικρή ιστορία στο άθλημα, κατάφερε να, μέσα από μεταγραφές, μέσα από ένα πεδομάζωμα που έκανε κατά κάποιο τρόπο από τις υπόλοιπες ομάδες της πόλης, να δημιουργήσει ένα ισχυρό σύνολο. Φάνηκε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι θα είμαστε εμείς οι δύο αυτοί που θα πάμε προς τα play-off και τον τελικό. Όντως ο Ηρακλής απέκτησε πλεονέκτημα έδρας, γιατί η δικιά μας η ομάδα σκόνταψε, ενώ τον είχαμε κερδίσει τον Ηρακλή στον πρώτο γύρο, σκόνταψε μετά σε κάποιες άλλες έδρες, γιατί το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό. Ο Ηρακλής τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο, εμείς δεύτεροι, παίξαμε τα play-off και φτάσαμε να βρεθούμε αντιμέτωποι στον τελικό. Μια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη, γιατί κακά τα ψέματα ο Ηρακλής είναι ομάδα που έχει κόσμο, που τον ακολουθεί σε όλα τα αθλήματα. Το είδαμε και στο μπάσκετ φέτος στην επιστροφή του, το είδαμε και στο βόλεϊ, και γενικότερα ένα σωματείο διψασμένο για επιτυχίες. Έγιναν και πολύ σοβαρές επενδύσεις από τον Ηρακλή στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, οπότε φάνταζε ως το απόλυτο φαβορί. Εμένα, όποιοι με ρωτούσαν για το γεγονός ότι ο Ηρακλής ενισχύθηκε, ο Ηρακλής πήρε έναν Ρώσο ο οποίος είχε αναδειχθεί πριν 3 χρόνια με την ομάδα της, έδεσαν στο καλύτερο playmaker της Α1, πήρε μεταγραφές παικτών από ομάδες Α1, Έλληνες, πήρε ταλαντούχους παίκτες, οι κινήσεις του ήταν εντυπωσιακές και πραγματικά όλος ο χώρος πίστευε ότι ο Ηρακλής για πρώτη φορά στην ιστορία του θα ανέβει στην Α1. Εγώ από τη δική μου πλευρά αυτό που έλεγα είναι ότι η δική μας η ομάδα είναι ομάδα.
Και όταν λες τη λέξη ομάδα, πρέπει να την λες με όλη τη σημασία της λέξης. Καταρχάς αποτελείται από παιδιά διαμάντια, παιδιά χαρακτήρες που είναι πολύ focus και με πολύ αγάπη κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε το handball είναι ερασιτεχνικό άθλημα στην Ελλάδα. Οι απολαβές των παικτών είναι ελάχιστα, ουσιαστικά είναι τα οδηπορικά τους, να καλύπτουν λίγο τις βεζίνες τους, 2-3 πραγματάκια τα απαραίτητους, τα αναγκαία, και από εκεί και μετά για να κάνεις αθλητισμό πρέπει να έχεις αγάπη σε αυτό που κάνεις, να έχεις σύμπνοια, να έχεις ομόνοια και να μπορείς στις δυσκολίες και στις κατατοπιές που έχει ένα πρωτάθλημα να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι. Έλεγα λοιπόν ότι εμείς είμαστε ομάδα όμως. Ο Ηρακλής έχει καλούς παίκτες, αλλά εμείς είμαστε ομάδα. Και έτσι πήγαμε στον, αφού ξεπεράσαμε και οι δύο με 2-0 σκορ νίκες που απαιτούνταν τους ημιτελικούς μας, πήγαμε στον μεγάλο τελικό. Σπάσαμε την έδρα του Ηρακλή την πρώτη φορά, γιατί όντως είμαστε καλύτερη ομάδα, και ήρθε ο επαναληπτικός που στη Χάνθ, που αν κερδίζαμε θα ανεβαίναμε κατηγορία. Αυτό ήταν το concept μέχρι την πιο προηγούμενη εβδομάδα, αλλά συνέβη κάτι που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει. Και τι ήταν αυτό? Η ομάδα κατέρευσε, είτε ψυχολογικά, είτε γιατί δεν υπήρξε η σωστή αντιμετώπιση του γεγονότος ότι σπάσαμε την έδρα και ιτηθήκαμε στην Χάνθ μέσα, εννοείται σε κατάμεστη μίκρα και σε κατάμεστο Μίμης Τσικίνας της Χάνθ το γήπεδο, με 9 γκολ διαφορά, ενώ το πρώτο παιχνίδι το είχαμε πάρει στην παράταση. Και εκεί διαφαίνονταν ότι τα πάντα έχουν κρυθεί. Και διαφαινόταν ότι τα πάντα έχουν κρυθεί, γιατί ο Ηρακλής νόμισε ότι πλέον με τον κόσμο στο πλευρό του, με ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση που θα γινόταν, ότι θα μπορούσε να μας κερδίσει και τη δεύτερη φορά συνεχόμενη και να κατακτήσει αυτός τον τίτλο και την άνοδο. Εδώ λοιπόν θέλω να έτσι μοιραστώ μαζί σας, μπορεί να σας ακούγεται λίγο κουραστικό, αλλά έχει να κάνει με ομάδα, έχει να κάνει με γεγονότα που συμβαίνουν και σε επαγγελματικές ομάδες. Μπορεί να συμβαίνει και στο ποδοσφαιρικό Άρη, μπορεί να συμβαίνει και στο μπασκετικό Άρη, μπορεί να συμβαίνει σε οποιοδήποτε σπορ, γιατί οι αθλητές είτε παίρνουν εκατομμύρια, είτε είναι στιγνοί ερασιτέχνες, όταν φορά σορτσάκια γίνονται ίδιοι και οι συμπεριφορές και αντιμετωπίσεις, πιστέψτε με, είναι ίδιοι. Είχαμε να διαχειριστούμε λοιπόν μια εσωτερική κρίση, καθώς χάσαμε με 10 γκολ και πρέπει να πάμε με 9 και πρέπει να πάμε στη μίκρα να κάνουμε για δεύτερη φορά το break. Εδώ τώρα επισέρχεται ο παράγοντας ομάδα, επισέρχεται ο παράγοντας ανθρώπων που είναι κοντά στην ομάδα. Βάζω τον εαυτό μου μέσα, είναι και συνεργάτες μου, για το πόσο το λένε ξενικά, το λένε το team building. Το τι έγινε μέσα στη βδομάδα για να πάμε στη μίκρα. Έγινε και μια στραβή βέβαια, δεν θέλω να την σχολιάσω. Η ουσία είναι ότι έγινε και κάτι που μας συσπήρωσε ακόμα περισσότερο και αρχίσαν οι συζητήσεις στα αποδυτήρια. Γιατί σε μια ομάδα έχεις πολλούς και διαφορετικούς χαρακτήρες. Έχεις παιδιά που πρέπει να τα μιλήσεις με έναν χι τρόπο, κάποια άλλα παιδιά με έναν διαφορετικό τρόπο. Πρέπει να μπεις στην ψυχή τους, να τους δώσεις το στόχο. Βέβαια εμείς σαν άνθρωποι του αθλήματος και γενικά του αθλητισμού γνωρίζουμε και κάποια άλλα πράγματα. Να ξέρετε πάντα κάτι, ότι σε κάθε μια ομάδα που είναι καλή, και αυτό το λένε οι αναλυτές ποδοσφαίρου, το λένε περισσότερο, μια ομάδα που είναι καλή μπορεί σε έναν αγώνα να καταρρεύσει. Είναι η περιβόητη μαύρη τρύπα η οποία μπορεί να εμφανιστεί σε έναν αγώνα και να μην σου βγαίνει τίποτα. Να είσαι
αν το μεταφράσουμε στο ποδόσφαιρο, να χάνεις δύο πέναλτι. Το θυμάστε εκείνο το μάτς. Το θυμάστε. Να τρως το πιο αστείο γκολ. Να είσαι εκτός τόπου και χρόνου, να εκτελείς με εντελώς λάθος τρόπο τα πάντα μέσα στο γήπεδο και τελικά να γνωρίζεις μια οδυνηρή ήττα. Για τους ποδοσφαιρικούς αναλυτές, μια τέτοια μέρα είναι πολύ δύσκολο να επαναληφθεί, αν είσαι καλή ομάδα, έτσι. Μιλάμε για μια σειρά τελικών. Γι' αυτό και βλέπουμε και στην Ευρωλίγκα και στο ποδόσφαιρο. Συγγνώμη. Βλέπουμε να έρχονται απίστευτα αποτελέσματα, είτε στη μία είτε στην άλλη έδρα. Αυτό πάθαμε κι εμείς, αλλά ήθελε διαχείριση. Θέλει διαχείριση όλη τη βδομάδα, από το πώς θα κάνουμε προπόνηση, από το πώς θα μιλάμε στα παιδιά, από το πώς θα οργανώσουμε το να πάμε σε ένα γήπεδο που ξέραμε ότι θα έβραζε. Οι γνώστες και οι ειδικοί του αθλήματος μίλησαν για τον περισσότερο κόσμο που έχει μαζέψει ποτέ γήπεδο στην Θεσσαλονίκη. Και πραγματικά είχε κοντά στα 1400-1500 άτομα, καμιά 250 δικούς μας και οι υπόλοιποι φίλοι του αθλήματος και φυσικά οι οργανωμένοι φίλαθλοι του Ηρακλή. Έπρεπε να οργανώσουμε από το πώς θα πάμε στο γήπεδο, από το πώς θα είναι η συμπεριφορά μας στο γήπεδο, από το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που θα προκύψουν, μέχρι και το πώς θα πανηγυρίσουμε τα γκολ μας και ενδεχόμενα την άνοδο. Αυτή ήταν μια δουλειά η οποία απαιτούσε πολύ team building μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας. Έγινε και αυτό το έκτακτο που συσπήρωσε την ομάδα, το οποίο έπρεπε να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελος δικό μας. Αυτό που πήγε να γίνει μειονέκτημα, να το μετατρέψουμε σε πλεονέκτημα. Και βγήκε μια ομάδα ορκισμένη για την νίκη. Και πραγματικά σπάσαμε για δεύτερη φορά την έδρα. Ήμασταν καλύτεροι, γιατί είμαστε καλύτερη ομάδα, το αποδείξαμε μέσα στο γήπεδο, άσχετα με το αν πήγε το παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό, έπρεπε να το έχουμε καθαρίσει νωρίτερα, έφτασε να είναι ισοπαλία 1,5 λεπτό πριν τη λήξη και με 2 γκολ που πετύχαμε κατακτήσαμε την άνοδο και αφήσαμε σέκος τον Ηρακλή. Και μάλιστα στα σχόλια διάβαζα, μια την πατήσαμε από τον Άρη στο βόλεϊ, τώρα την πατήσαμε από τη Χαμφ. Και επειδή το κλείνω αυτό το κεφάλαιο, αλλά ήταν κάτι που ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, έτσι, γιατί όσοι ακροατές είναι δικοί μου και με ακούν τις Δευτέρες μας, επειδή πολλές φορές τους κάνω το πολύ ξέρω, ήθελα τώρα που ανέβηκε η ομάδα, τώρα που κατακτήσαμε τον τίτλο, έτσι με υπερηφάνεια να το πω και να το μοιραστώ μαζί σας και να αφιερώσω στους φίλους μου τους Ηρακλειδείς ένα τραγουδάκι, έτσι, γιατί αυτό είναι που επέλεξε η ομάδα. Λοιπόν, εντελώς διαφορετικό από το YMCA της, που αποτελεί τον ύμνο της ΧΑΜΦ. Συγχωρέστε μου για το μικρό break σε κόντρα στο σταθμό, γιατί είναι γέλο. Ελπίζω τα αφεντικά του σταθμού να μην με μαλώσουν για αυτό που έκανα, διαφήμιση της ΧΑΜΦ δηλαδή, αλλά επειδή θεωρώ επίσης ότι είναι ένα από τα ιστορικότερα σωματεία στην πόλη μας και διαχρονικά ΧΑΜΦ και Άρης είχαν πάντα και καλές σχέσεις, να μην θυμίσω ιερά τέρατα στο μπάσκετ που έχουν παίξει, που έχουν έρθει στον Άρη από τη ΧΑΜΦ. Τέλος πάντων, η ΧΑΜΦ έφερε το μπάσκετ στην Ελλάδα, το έφερε φυσικά και στη Θεσσαλονίκη και επί χρόνια όλο το μπάσκετ παίζονταν στο ανοιχτό, ιστορικό ανοιχτό γήπεδο της ΧΑΜΦ, όπου υπάρχουν και πολλές ρετρό φωτογραφίες από τις ιστορικές ομάδες και του Άρη μας στο γήπεδο εκείνο. Αφιέρωση όμως στους φίλους μου τους Ηρακλειδείς.

εσείς δεν καταλαβαίνετε τίποτα από αυτό το τραγουδάκι του τεράστιου Βασίλη Καρά, αλλά όσοι είναι χαντμπολικοί, όσοι είναι στο χώρο έτσι και κυρίως στη Σκάνθ το χώρο, ξέρουν πολύ καλά τι μπετονόκαρφα ρίχνει αυτό το

Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή μου. Και τώρα αρχίζουν τα πολύ δύσκολα, φυσικά, γιατί κακά τα ψέματα, η κορυφαία κατηγορία στο άθλημα του handball απαιτεί πολλά περισσότερα πράγματα. Και για να μπω και στη διαδικασία των μηνυμάτων, επειδή βλέπω ένα μήνυμα από τον Γιώργο που λέει μαζί με την καλησπέρα του: και σου εύχομαι ολόψυχα να τρέξεις και για τον Άρη μας στο handball. Θέλω να πω κάτι από αυτού, Γιώργο. Ξέρεις, η Χάνθε, επειδή έχει μια διαφορετική φιλοσοφία, πρεσβεύει τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έχει πάρα πολλές παροχές για τους αθλητές της, αλλά κρατάει χαμηλά την μπάλα γενικότερα και ειδικά στο θέμα των συμβολέων, των μισθών, του επαγγελματικού αθλητισμού γενικότερα κρατάει μια αμυντική στάση, ενώ αντίθετα ο Άρης σε τμήματα που πρωταγωνιστούν θα μπορούσε να το κάνει. Επειδή συζητάω με πολλούς φίλους μου αριανούς και μου το λένε αυτό, μου το λέγανε όλα τα χρόνια, εγώ με τον Άρη έχω παίξει μόνο αντίπαλος όταν είχε ανδρικό τμήμα handball, κάποια στιγμή έλεγα ναι, κάποια στιγμή μπορεί να γίνει κάτι και να πάω στον Άρη τελικά, γιατί το έχω πει χαριτολογώντας με τους γιους μου, ήμασταν σε ένα Άρης ΠΑΟΚ στο Παλέ, όχι φέτος, νομίζω την περσινή χρονιά, ναι, την περσινή χρονιά, και τους έλεγα, γιατί και οι δύο υπήρξαν, είναι αθλητές handball, τους έλεγα, ο μικρός μου είναι και στη Χάνθ. Λοιπόν, και τους έλεγα ότι σκεφτείτε αυτό το γήπεδο τώρα, έτσι όπως είναι, με τα 5.500 κομμάτια. Τότε Σιάου δεν είχε έρθει ακόμα για να τα κάνουμε 7 και 8. Σκεφτείτε εδώ μέσα τα Άραφλεξ μέσα και ένα Άρης ΠΑΟΚ στο handball. Και εγώ στον πάγκο. Και να παίζεις, ρε, να τον λέω τον μικρό, να παίζεις την Αριανάρα μας. Για σκέψου το, κάντο εικόνα λίγο αυτό. Να μπαίνει η ομάδα και να έχει 5.500 τσαπιά. Ήταν μια κουβέντα που πραγματικά με συντρόφευε για πολλά χρόνια, γιατί το handball του Άρη είναι παραμελημένο. Αλλά όποτε μιλούσα με φίλους μου ή από το χώρο handballικούς, επίσης να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι ο Γιώργος Ανδρεάδης επί σειρά ετών μέλος των Εραστέχνη έχει δώσει και την ψυχή του για το handball. Υπήρξε σε καλές εποχές του Άρη, δυστυχώς μόνο μια χρονιά έχει καταφέρει ο Άρης να ανέβει στην μεγάλη κατηγορία, και αυτό στο μακρινό 87 με Δημήτρη Σκούφα προπονητή τότε και Σοκράτη Σκούφα παίκτη της ομάδας. Ο γιος του Σοκράτη, ο Αρίστος, είναι στη Χάνθ, τον έχω 4 χρόνια εγώ, πουλενάρα μου και αριανά άρρωστο, γιατί όλη η οικογένεια έτσι είναι κοντά στα κυτρινόμαυρα, και φυσικά η μητέρα του, η Μάγδα Χωτοκουρίδου, αδελφή του Πλάτωνα Χωτοκουρίδου, Φόλ Αριανάκη, και από τις ιστορικές μορφές του Άρη στο γυναικείο handball, έτσι για μια ιστορική αναδρομή. Έλεγα λοιπόν με την μιζέρια, ή αν θέλετε με την κατάντια που είχε ο Εραστέχνης, ότι τι να κάνω στον Άρη, πώς να πάω. Εγώ είμαι δυσαρεστημένος με τη Χάνθ που έχουμε λυμένα πάρα πολλά ζητήματα και υστερούμε okay, σε ένα κομμάτι το οποίο το διαχειριζόμαστε. Στον Άρη είναι, θα μου πέσουν όλα τα μαλλιά, γιατί κάποιες τρίχες ακόμα τις διατηρώ και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα και θα λερώσω και το όνομά μου, όχι τίποτα άλλο. Τα πράγματα όμως στον Εραστέχνη φαίνεται να διορθώνονται, μακάρι να διορθωθούν και μακάρι να έχω και την ψυχική υγεία και φυσικά την σωματική κάποια στιγμή, και το handball του Άρη μας, έτσι για το μήνυμα του Γιώργου τέλος πάντων ήθελα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο κομμάτι και να σας πω ότι μουσικά τουλάχιστον από εδώ και πέρα θα πάμε λίγο διαφορετικά και θα σας πω πώς σκέφτομαι να πάμε, και λέω να πάμε κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Μισό λεπτάκι. Ναι. Φύγαμε. Έλα πάμε.

Και πρέπει να πάμε κάπως έτσι, γιατί επιτρέψτε μου που το έκανα αντίστροφα, ίσως θα έπρεπε να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά προηγήθηκε η δική μου η χαρά και ο ενθουσιασμός για αυτό που έζησα όλη τη χρονιά με την ομάδα, αλλά και γενικότερα την Κυριακή το απόγευμα, με τις απονομές, με τα όλε, με τις επισκέψεις, τέλος πάντων. Αλλά σήμερα είναι και μια μέρα που θα την θυμόμαστε ως μαύρη μέρα, καθώς ένας τεράστιος αθλητής που φόρεσε τα κιτρινόμαυρα, ο Χωσέπι Κουλίν Ορτίθ, έχασε τη μάχη με την επάρατο νόσο. Πραγματικά είναι η άσχημη πλευρά των νέων που διαβάσαμε κάποια στιγμή μέσα στη μέρα. Ένας πορτορικανός gentleman, ένας άνθρωπος που πραγματικά υπήρξε ένας τεράστιος αθλητής, ήρθε στην ομάδα μας, όχι στην αυτοκρατορία, ήρθε μετά, στον Αύγουστο του 1996. Έκανε δύο υπέροχες χρονιές με την ομάδα. Στη μία κατακτήσαμε το Κόρατς στην Προύσα με τρομακτική συμβολή, και την επόμενη χρονιά το κύπελο. Είναι από τους αθλητές που συνέβαλαν στο να μπαίνουν αστεράκια εκεί στην κιτρινόμαυρη φανέλα. Ένας αθλητής που, για όσους θυμούνται την ιστορία του, NBA με Utah Jazz, και εννοείται κυρίως η Ισπανία έβγαλε το ψωμί του, Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Μάλαγα, Ανδόρα, Σαραγώσα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι ένα καλό κατεβόδιο να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Εμείς θα τον θυμόμαστε, τον Χωσέπι Κουλίν Ορτίθ, στα 62 του χρόνια έφυγε, πάντα με γλυκές αναμνήσεις, και πάντα θα βλέπουμε τα βιντεάκια του και θα χαμογελάμε.

Χατμπουλική εξακολουθούν να μου στέλνουν μηνύματα. Εντάξει, δεν τα διαβάζω. Να μην αποσυντονίσω άλλο την εκπομπή με το Χατμπουλ τη Χάνθ και την άνοδο. Μόνο ο γιος μου μικρός. Αντεφτιάξει την Αριανάρα να έρθω να παίξω, να την ανεβάσουμε στη μεγάλη κατηγορία, μου λέει. Χαιρετίσματα στον εγγονό μου, Χριστινάκη. Σε αυτόν που θα έρθει. Σας έδωσα και είδηση. Και περιττό να σας πω ότι έχω το γλυκό μεθύσει από την επιτυχία, από τις απονομές, από τις σαμπάνιες, από τις υποδοχές, από τις βραβεύσεις. Ένα διήμερο που πραγματικά όσοι έχετε ασχοληθεί με αθλητισμό θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι τόσο όμορφο πράγμα όταν κερδίζεις, γιατί εξαργυρώνεις τόσα συναισθήματα που βιώνεις μέσα σε μια αγωνιστική σεζόν. Είναι από το να πρέπει να σχεδιάσεις μια ομάδα, από το να πρέπει να μιλήσεις με αθλητές, από το να πρέπει να μπεις στην ψυχή του κάθε αθλητή, να του κάνεις μασάζ, γιατί στον αεραστεχνικό αθλητισμό είσαι και ο ψυχολόγος, είσαι και ο πατέρας, είσαι και ο αδελφός τους, και πρέπει να τους μιλάς και πρέπει να τους συντροφεύεις στις δυσκολίες τους που έχουν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Γενικότερα περνάς ένα άγχος. Συνήθως οι αθλητές μαζεύονται, μιλάμε για τα αεραστεχνικά αθλήματα, μήνα Αύγουστο, κλείνει η σεζόν τους κάπου εδώ Μάιο, είναι μια επίπονη διαδικασία, δεν περνάνε πάντα όμορφα γιατί έρχονται και τραυματισμοί, έρχονται και χειρουργία, έρχονται, μένουν και έξω, τρελαίνονται κιόλας όταν μένουν έξω και κάποια στιγμή έρχονται οι τελικοί, αν είσαι σε καλή ομάδα έρχονται οι τελικοί και όταν έρχονται οι τελικοί και εκεί κατακτάς τον στόχο, εκείνα τα συναισθήματα δεν αγοράζονται με τίποτα, πιστέψτε με, αλλά είναι τόσο επίπονο όλο το άλλο το κομμάτι, γιατί σκεφτείτε ότι θα μπορεί να υπήρχε και ήττα, οπότε θα υπήρχε και μια κηδεία, γιατί την άλλη μέρα τα πράγματα όλα είναι μαύρα και άραχνα. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ευλογία για όσους έχουν ασχοληθεί με τον αθλητισμό και πολλές φορές ακούω και φίλους μου που δεν έχουν ασχοληθεί ή με γνωστούς μου ή κάποιον που κάθεται δίπλα στην κερκίδα μαζί μου και ουρλιάζει για τον Μωρόν, τρέχα ρε! Θα ρίσκε το να τρέξει ένας ποδοσφαιριστής, είναι κάτι που θα το κάνει επειδή του το λέει ο φίλαθλος και που φυσικά δεν έχει τρέξει ποτέ στη ζωή του και γενικά δεν έχει υδρώσει κάποια φανέλα μέσα σε κάποιο γήπεδο. Και αυτό είναι το χειρότερο, το να πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που κλωτσάνε ή σουτάρουν μια μπάλα να πρέπει να είναι computerized, γιατί θα πρέπει σύμφωνα με τις επιταγές ή τα θέλω του φιλάθλου να μπορούν να κάνουν όλα όσα φαντάζονται, κυρίως στο manager.

Λες Χριστίνα να παίζει ο εγγονός στην Αριανάρα. Όχι ρε, προλαβαίνει και ο Πάνος. Προλαβαίνει και ο Πάνος. Ο Νικόλας τι να τον κάνω, την έκανε γυριστή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, ζώντας, έχοντας όλο αυτό το μεθύσι της επιτυχίας που πραγματικά είναι πολύ γλυκό αλλά κρατάει τόσο μα τόσο λίγο, γιατί είναι και αυτό που πρέπει να αξιολογείς όταν κατακτάς ένα στόχο, γιατί πρέπει πολύ άμεσα να βάλεις τις βάσεις για την επόμενη μέρα, γιατί προφανώς όταν κατακτάς ένα στόχο αρχίζουν να γεννιούνται νέες υποχρεώσεις και νέες φιλοδοξίες.

Και αναφέρω το μεθύσι που είχα όλο αυτό το από την Κυριακή, καλά όλη τη βδομάδα, αλλά ουσιαστικά την Κυριακή που ξεκίνησα από, ξύπνησα από τις 5.30 το πρωί εννοείται, και τελείωσα 12 το βράδυ. Το αποτέλεσμα του ποδοσφαιρικού Άρη, να φανταστείτε, πληροφορήθηκα σχετικά γρήγορα, γιατί το δικό μας το παιχνίδι ήταν 6.30, οπότε το ξεκίνημα δεν μπορούσα φυσικά να το παρακολουθήσω. Έμαθα το 0-1, γιατί έγινε και νωρίς. Το αποτέλεσμα το έμαθα 12 η ώρα το βράδυ. Οπότε μετά από 3.5 περίπου χρόνια που ακούτε τη φωνή μου εδώ στο Yellow, στο «Για σένα ήρθα πάλι», είναι η πρώτη φορά, συγχωρέστε με γι' αυτό, που έρχομαι αδιάβαστο στην εκπομπή. Πέρα από τα στιγμιότυπα και τα γκολ, δεν πρόλαβα να δω απολύτως τίποτα. Τώρα θα μου πείτε, για το αποτέλεσμα στην Κρήτη θα μιλούσαμε? Όχι βέβαια, γιατί όπως έγραψα και στο post της εκπομπής, αυτό το αποτέλεσμα μάλλον είναι η πρώτη φορά που εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ άχρηστη νίκη. Άχρηστη, ποτέ μια νίκη δεν είναι άχρηστη, αλλά το αδιάφορη, τόσο αδιάφορη νίκη, δεν θυμάμαι την τελευταία δεκαετία καμία παρόμοια της. Το αυτονόητο θα πείτε οι περισσότεροι, ωστόσο τα θέματα του Άρη σαφέστατα και δεν περιτριγυρίζονται γύρω από το αγωνιστικό σκέλος. Άλλα είναι τα ζητήματα του ποδοσφαιρικού Άρη, και για αυτά τα άλλα ζητήματα προφανέστατα και θα μιλήσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς, εκτός αν βγει κανένας χαντμπολικός ή μου την πέσει κανένας ηρακλειδέας φίλος μου, γιατί πικράναμε αρκετούς την Κυριακή. Αν και τώρα ασχολούνται όλος ο οργανισμός του Ηρακλή, ασχολείται με το άναδρο πέσιμο που έγινε στους χορτατζίδες, από τους γνωστούς άγνωστους της πόλης, αυτούς ναι που θέλουν την μια πόλη και την μια ομάδα. Θα το κάνω σχόλιο, γιατί θέλω να το κάνω σχόλιο, γιατί έχει έτσι λίγο ζουμάκι.

Ο Γιώργος λέει: «Και εγώ έχασα το θείο μου πέρυσι στα 62. Λες και ο αθλητής δεν είναι άνθρωπος». Δεν ξέρω αν. Δεν κολλάνε αυτά μαζί, μάλλον φαντάζομαι. Αλλά ναι, όντως δεν υπάρχει ηλικία στον θάνατο. Είναι αλήθεια αυτό. Γι' αυτό και η ευχή να έχεις υγεία, να έχεις την υγεία σου, είναι ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να μας δώσει. Ακούγεται λίγο κοινότυπο ή το έχουν συνηθίσει τα αυτιά μας, και κυρίως όταν είμαστε μικρότεροι, που δεν το δίνουμε σημασία, όσο μεγαλώνουμε αντιλαμβανόμαστε το πόσο θείο δώρο είναι το να έχεις την υγεία σου. Γιατί και ο Πικουλίν έφυγε γιατί τον κτύπησε η επάρατη νόσος. Και σε αυτά δύσκολοι μπόρεσαν να τον νικήσουν. Και δυστυχώς έχει προχωρήσει τόσο πολύ

0: Βλέπεις, δηλαδή είναι μια απόσταση, ας πούμε, έτσι όπως μπορώ να την υπολογίσω από ψηλά που είμαι, είναι μια απόσταση, ξέρω εγώ, 15-20 μέτρων. Και είναι μια μπαλιά χαμένη, την έχει ο αντίπαλος. Τρέχα ρε! Φωνάζει. Θα ρίσκε το να διανύεις, θα ρίσκε ένα κομπιούτερ που πρέπει να το τρέχεις και εγώ δεν ξέρω με ούτε μπαταρία να έχεις, νεύτη να του βάζεις και να πρέπει να τρέχεις σαν αλλοπρόσαλος μέσα στο γήπεδο. Εντάξει. Εντάξει, είναι καταστάσεις που δυστυχώς τις συναντάμε. Έλεγα σε έναν γνωστό μου, προσπαθούσα να εξηγήσω μάλλον σε έναν γνωστό μου ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί συζητούσαμε για τον τελικό, γιατί ήρθε στο δεύτερο παιχνίδι που χάσαμε με 10 γκολ από τον Ηρακλή και δεν ήρθε. Στο τελευταίο είχε μια δουλειά, τέλος πάντων, ο άνθρωπος, όχι για κανένα λόγο. Και όταν το συζητούσαμε παραμονές, θα έρθεις αύριο, ξέρω εγώ, μίκρα, έλα ρε να υποστηρίξει την ομάδα, τα παιδιά. Μου λέγε, δεν θα έρθω, μωρέ, έχω να κάνω αυτό, αλλά και να μην το είχα, τι να έρθω, δεν είμαι αισιόδοξος, οι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι. Και όταν έμαθε ότι κερδίσαμε εμείς, λέει πώς. Λέω, γιατί έτσι είναι ο αθλητισμός. Και πραγματικά έτσι είναι ο αθλητισμός. Μπορείς να βρεθείς τη μέρα σου, μπορείς να μην βρεθείς τη μέρα σου, μπορείς να φέρεις το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα και μπορείς να φέρεις και το ντροπιαστικό αποτέλεσμα. Όταν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν με τίποτα. Τη φάγαμε την πρώτη ώρα. Στην δεύτερη ώρα της εκπομπής θέλω να συζητήσουμε για το φλέγον ζήτημα που απασχολεί τον Άρη, τέλος πάντων, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κρατήσει στην εκπομπή το ενδιαφέρον σας. Θα ήθελα να έχετε και τηλεφωνικές γραμμές, θα ήθελα να μιλήσουμε. Ο Αβραάμ σήμερα δεν ξέρει, δεν το ξέρει ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ, επειδή έχει, δεν ξέρω αν τα έφτιαξε με το Σάκη, αν τις βελτιώσαν τις σχέσεις τους, αλλά πήρε και μανία όταν έβγαινε σε μένα, οπότε σήμερα, επειδή είναι η ώρα του Σάκη, μπορεί να κάνει εμπάργκο στο γέλο, αν και δεν νομίζω. Αν ακούς Αβραάμ, εγώ είμαι, οπότε πάρε, γιατί εκπομπή χωρίς Αβραάμ δεν γίνεται. Λοιπόν, μάλιστα. Και ένα ενδιαφέρον δικό μου για τη Handball Premier στο δεύτερο τελικό. Break του Ολυμπιακού μέσα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέσα στην Ηλιούπολη. Είχε κάνει το 1-0. Ισοφάρισε ο Ολυμπιακός και γυρίζει τη σειρά των τελικών για την ανάδειξη του πρωταθλητή στην δική του έδρα. 36-29. Είδα το πρώτο ημίχρονο. Μια εύκολη επικράτηση. Βέβαια, εκεί οι μάγκες είναι επαγγελματίες. Carried your worries like they were my own. Και εμείς οι κακομοίριδες θα πάμε παίξουμε του χρόνου με τον Ολυμπιακό. Παναγία μου. Never shown. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 9, ξεπεράσαμε και κατά ένα λεπτό. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας, έτσι λίγο και εσείς να πάρετε μια ανάσα, να κάνετε ό,τι άλλο έχετε να κάνετε. Δεν ξέρω αν οδηγείτε, αν οδηγείτε θα ακούσετε τις διαφημισούλες μας, οι οποίες είναι αναγκαίες και απαραίτητες για το σταθμό. Αν είστε σπίτι, κάντε κάτι άλλο μέχρι να ξανασυνδεθείτε. Σε κάθε περίπτωση, σε περίπου 7-8 λεπτάκια θα είμαστε και πάλι εδώ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
1: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood. 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπιστικές.

0: Λοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
12: GPS λόγιο έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
11: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
12: Μεϊμάρης.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% 25% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
7: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
7: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
7: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
7: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Hello Radio 101 και 7, 11 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο και μπήκαμε εσίως στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με πιο πολύ Άρη αυτή την φορά. Σε κάθε περίπτωση εσείς είστε συντονισμένοι, αν και σήμερα είναι μια γεμάτη αθλητικά ημέρα. Έχουμε και τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Νομίζω παίζει ο Ολυμπιακός με την Μονακό 22-39 στη δεύτερη περίοδο. Εντάξει, η Μονακό έχει κατεβάσει τον διακόπτη στη φετινή χρονιά. Νομίζω το σενάριο Σπανούλη είναι κάτι το οποίο γαργαλάει τον Αριανό και η προοπτική να ανέβει και να έρθει Θεσσαλονίκη, κάτω όμως από ένα όραμα το οποίο φαντάζομαι ότι εφόσον οι άνθρωποι το διαχειριστούν σωστά να μπορέσουν να πείσουν και έναν από τους πιο φερέλπιδες Έλληνες προπονητές που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή να τον έχουμε στα πλάνα μας. Αν και συνήθως ήθιστε να λέγετε αυτή την εποχή, ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει προπονητή. Ναι, αλλά ο Άρης πρέπει να κάνει το σχεδιασμό του για την επόμενη χρονιά και νομίζω ότι δεν θα το κάνει με τον Μιλισίτς.

0: Ο Γιώργος λέει, ΕΦΕΣ θα πάει μάλλον, τον θέλει η ΕΦΕΣ. Εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν ξέρεις ποτέ πως μπορούν να γυρίσουν. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πολύ δύσκολο όταν ομάδες Ευρωλίγκας σου αραδιάζουν κάποια εκατομμύρια προφανώς και τη δυνατότητα να αποκτήσεις και ένα ρόστερ το οποίο θα αγωνίζεται στο κορυφαίο αυτή τη στιγμή πρωτάθλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Η Ευρωλίγκα πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά σε κάθε περίπτωση θα έχουμε να το συζητάμε και θα απασχολήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους της ομάδας, το ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι και το πώς θα γίνει ο σχεδιασμός της ομάδας. Πιστέψτε με, δεν είναι μια διαδικασία που είναι εύκολη. Είναι ένα παζλ για πολύ δυνατούς λίτες το πώς οργανώνεις αυτή την ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα στον επαγγελματικό αθλητισμό και πολλές φορές τον σχεδιασμό δεν τον κάνει ο προπονητής, αλλά τον κάνει ο τεχνικός διευθυντής. Και επειδή στην ομάδα μας έχουμε έναν από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες που ανέδειξε το ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, ένα καταπληκτικό παιδί, τον Νίκο τον Ζήση, ο οποίος βέβαια δεν μπορεί να μην έχει την εμπειρία, αλλά έχει τις γνωριμίες και τις παραστάσεις για να μπορέσει να κάνει κάτι καλό στο ρόστερ της ομάδας. Συνήθως λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε από τον προπονητή. Ο προπονητής θα πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση, τι να πω, θα έπρεπε να έχει κλείσει. Μάλλον δεν μπορεί να έχει κλείσει, γιατί η ομάδα είναι σε αγωνιστική περίοδο ακόμα. Έχουμε τα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Δεν είναι σωστό, δεν είναι τίμιο, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι ανθρώπινο. Είναι unfair σε κάθε περίπτωση το να γνωρίζει ο προπονητής που έχει, εκτός αν υπάρχει κάτι πολύ τρομερό. Το έχω κάνει. Πηγαίναμε σε τελικούς και έχω πει σε προπονητή ότι δεν θα είσαι την επόμενη χρονιά. Αλλά υπήρχαν λόγοι σοβαροί. Τέλος πάντων, αν δεν υπάρχουν σοβαροί λόγοι, νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει η ομάδα είναι να έχει το πλάνο της έτοιμο. Αυτά για τον μπασκετικό Άρη. Δεν έχω ρεπορτάζ, σας είπα κιόλας, απολογήθηκα σχετικά γρήγορα ότι σήμερα είμαι αδιάβαστος και δεν βοηθάτε. Αυτό θα έλεγα τώρα, γιατί δεν έχει τηλεφωνικές γραμμές, αλλά είναι ο πρώτος. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Θανάση.
1: Μόλις τώρα έπιασα δουλειά, 9 η ώρα.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη δουλειά και καταλαβαίνω.
0: Ωραία. Θα μας κάνεις παρέα επομένως. Γιατί εξήγησα στην πρώτη ώρα ότι ήρθα αδιάβαστος σήμερα.
1: Εσύ μας κάνεις παρέα.
0: Για πες μου, Θανάση, ποιο είναι το θέμα της επικαιρότητας?
1: Η επικαιρότητα.
0: Ναι, ο Αλφαρέλα.
1: Όχι. Έχω κουράσει.
0: Πάντως το διπλό της Κρήτης δεν είναι στην επικαιρότητα.
1: Όχι, γιατί να μιλήσεις γι' αυτό?
0: Γιατί να
1: μιλάς γι' αυτό?
0: Γιατί είναι μια νίκη και συνήθως όταν κάνεις μια νίκη πρέπει να μιλάς για την νίκη. Αλλά η συγκεκριμένη νίκη εγώ τη χαρακτήρισα.
1: Θα σου πω λιγάκι κάτι τώρα έτσι. Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Αυτοί πήγαν 8.000 στο Βόλο. Κάναν sold out στο Βόλο.
0: Ναι.
1: Και δεν είχαν ούτε τους μισούς στο πρώτο παιχνίδι 4-5 μέρες μετά την κατάκτηση. Πόσο Έλληνες
0: μπορεί? Πίστεψέ με. Όχι, άλλο θέλω να πω. Λίγα στιγμιότυπα είδα μόνο. Ούτε ήμουν μεθυσμένος Κυριακή Δευτέρα. Οπότε δεν έχω εικόνα. Πες το όμως.
1: Σου λέω, ούτε οι μισοί δεν πήγαν. Όχι η συγχωρητικότητα του γηπέδου, από τους 8.000 που ήταν στο Βόλο.
0: Είπε στην σοφή κουβέντα πόσο Έλληνες είμαστε. Εξυπακούεται και πρόσεξε, δεν ήταν καμιά χορτάτη ομάδα, έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι να πεις, ας πούμε, ότι πήρε κύπελο Ολυμπιακός και επειδή δεν πάει καλά στο πρωτάθλημα, δεν πήγαν οι Ολυμπιακοί, δεν το γέμισαν το Καραϊσκάκης. Δεν είναι τέτοια περίπτωση.
1: Δες τώρα, αδερφέ, δες και κάτι άλλο.
0: Σκέψου το στο Βικελίδης τι θα γινόταν αν κατακτούσες κυπέλλο την επόμενη αγωνιστική. Όχι, όχι, όχι, Θανάση. Ναι. Τι θα γινόταν.
1: Θεωρώ θα ήταν γεμάτο το γήπεδο.
0: Ζήγκα θα ήταν, δεν θα ήταν γεμάτο. Θα ήταν sold out θα ήταν, εγώ λέω.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Περιμένω να το δω. Πάντα κρατάω.
0: Το sold out ή το κύπελο.
1: Όχι, περιμένω να δω. Καταρχήν, το έχω πει πολλές φορές. Περιμένω να ζήσω αυτό που έζησα το 2010. Δηλαδή, αν θυμάσαι, όταν ανακοινώθηκαν τα εισιτήρια, το 2010 εννοώ για την Αθήνα που πηγαίνει.
0: Για τον τελικό, ναι.
1: Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα πήρανε τα 10.000 διαρκείας. Πηγαίνανε και παίρνανε μόνο όσοι είχαν διαρκείας. Το θυμάσαι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Την επόμενη εβδομάδα πηγαίνανε και παίρνανε αυτοί που ήταν μέρη στη Λέσχη. Το θυμάσαι?
0: Βεβαίως.
1: Μπράβο. 10 και 10, 20. Πόσα μείνανε? 5.
0: Του Κουτρούλιου γάμος.
1: Μπράβο. Σας υπενθυμίσω.
0: Για τους δικούς μου που δεν είχαν τους δικούς μου εννοώ τους γιους μου και λοιπά, που δεν είχαν διαρκείας τότε. Ξέρεις από που είχα πάρει εισιτήρια? Από την Adidas. Είχα πολύ φίλο τον διευθυντή εδώ της εταιρείας, τον Βασίλη το Μπλέσκιο, να είναι καλά όπου και αν είναι, και τότε...
1: Εγώ έκανα κουμάντο από την ΕΚΟ, ο κουνιάδος μου δουλεύει στην ΕΚΟ.
0: Ήταν η χορηγός, η εταιρεία.
1: Ορίστε.
0: Η χορηγός, τη φανέλα.
1: Ναι, ναι. Και μπόρεσα και πήρα για τον αδερφό μου.
0: Ναι, είναι ωραίο κουιζάκι αυτό. Εσείς από πού πήρατε για το 10 για το εισιτήριο για τον τελικό?
1: Καταρχήν θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ κατέβηκα
0: και... Οι παράξενες περιπτώσεις, δεν λέμε να είχες διαρκείας και να πήγες να πήρες, εντάξει. Ναι, για πες τα
1: ναι. Εγώ είχα κατέβει με αεροπλάνο και τα εισιτήρια του αγώνα, εμείς που είμαστε στο αεροπλάνο, πόσο ήταν? Ήταν 50, δεν ήταν 30, αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Για τα αεροπλάνα ήταν 50, σου λέω θα πληρώσει το αεροπορικό, θα πληρώσει 50. Α, μπράβο. Γκίχ δεν ακουγότανε.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, γκίχ δεν ακουγότανε.
0: Εννοείται. Τα πληρώνανε με...
1: Ωχ, καλά είσαι. Λοιπόν, και θυμάμαι, ήταν στη Λέσχη. Ήταν η δεύτερη εβδομάδα. Πήρα και για... Μέλος δεν ήμουν στη Λέσχη, δικαιούμουν εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Είχα διαρκείας, δικαιούμουν εισιτήριο. Πήρα 2 εισιτήρια.
0: Σωστά.
1: Όχι μόνο εγώ.
0: Και όλοι όσοι ήταν, είχαν τη διπλή ιδιότητα, ναι.
1: Μπράβο, πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Πρόσεξε να σου πω. Να βγαίνω έξω, ξέρω εγώ, τα παίρναμε από μέσα, βγαίναμε έξω. Εκεί στις κολόνες να είναι, να κουμπάς στις κολόνες κόσμος, οι οποίοι να παρακαλάνε, ας πούμε, για ένα εισιτήριο. Δεν θα σου πω στοιχομηθεία με κάποιον, δεν μπορείς να καταλάβεις τι τον έλεγα. Και τι έλεγε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Σήμερα, ναι. Όταν τον έκανε την ερώτηση, γιατί δεν πήρες διαρκείας, μου είπε το λόγο. Γιατί δεν είσαι στη Λέσχη, μου είπε το λόγο. Με συγχωρείς, του λέω πάρα πολύ. Κάτσε εδώ να πας στο Λευκό.
0: Καλά, εντάξει, okay,
1: Δεν είναι κακία, φίλε, αυτό. Όχι, με συγχωρείς. Δεν είναι θέμα κακίας. Σήμερα, τώρα που μιλάμε.
0: Θα μας την πέσουν, Θανάση, γιατί ανοίγει ένα θέμα που πάντα διχάζει τον κόσμο του Άρη.
1: Διχάζει, ναι, διχάζει, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Ξέρεις όμως κάτι, ό,τι και να μου πεις, ό,τι και να μου πει κάποιος, έχω δίκιο. Όπως λέει και ο φίλος μου ο Ζάχος, δεν έχω ποτέ άδικο. Έχω δίκιο.
0: Εγώ ξέρεις τι λέω, εγώ ξέρεις πώς το λέω αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν με δεις να εκνευρίζομαι και να φωνάζω, έχω δίκιο.
1: Λοιπόν, δεν είναι Έλληνες αυτοί του όφη? Είναι δυνατόν, ρε φίλε, 5 μέρες?
0: Εξυπακούεται.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Είναι αδιανόητο. Βέβαια, στο να μου επιτρέψεις ότι η Κρήτη, επειδή έχω και τα σόγια μου, πηγαίνω κιόλας, έχει αλωτριωθεί πάρα πολύ οπαδικά. από Ολυμπιακό, από Παναθηναϊκό, από ΑΕΚ, έχει ο ΠΑΟΚ. Έχουμε εμείς κόσμο, στην Κρήτη έχουμε κόσμο. Δεν είναι ο Φιτζίδες.
1: Ναι.
0: Και πιθανολογώ ότι πέρα από τη γιορτή του τελικού πήγανε, έχει πολλούς Αθηναίους, παράδειγμα, κριτικούς, οι οποίοι μπορεί να ήταν ο Φιτζίδες και να πήγαν από την Αθήνα.
1: Ναι,
0: έχει τέτοια φαινόμενα.
1: Βεβαίως, δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Ναι, θα έπρεπε να πάνε 10.000 κόσμος, ρε παιδί μου. Ναι. Τουλάχιστον.
1: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, έρχεται μια καινούργια σεζόν. Ο Θεός να δώσει να μπουν και οι επιπρόσθετες εξέδρες στο Παλέντε Σπορ. Έτσι. Έρχεται μια σεζόν στο μπάσκετ. Πού η ομάδα θα έχει.
0: Γιατί στο μπάσκετ κάναν κιχ.
1: Ορίστε.
0: Στο μπάσκετ έγινε. Ακούστηκε τίποτα με τα εισιτήρια, με τις τιμές. Ελάχιστα.
1: Όχι, κύριε αγόρι μου, δεν τελείωσε ακόμα το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Μιλάω και για τα διαρκείας που ήταν τσιμπημένα για κάποιους.
1: Άκουσε τι είπα. Θα πάρουμε το πρωτάθλημα και διώξε το Μίλησιτς. Αν έχετε τα κάκαλα.
0: Άμα πάρουμε το πρωτάθλημα. Έτσι.
1: Βαθιά ακούγομαι.
0: Έτσι είναι. Εντάξει, καλός ή κακός.
1: Ήθελα να σου πω γι' αυτό, γιατί και εσύ ανέφερες αυτό. Κακός συζητάμε και σήμερα συζητούσαν και το μεσημέρι πάλι τα παιδιά. Και πάλι. Και ο άνθρωπος βγήκε μετά το μάτς με την ΑΕΚ και έκανε παράπονα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το θυμάμαι. Δεν είναι ηθικό. Δεν είναι ηθικό.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον
1: να. Δηλαδή είναι σαν να τον λέμε τώρα εσύ. Έλα, μωρέ, χάσα από την ΑΕΚ και τελείωσε.
0: Εντάξει, βέβαια, στον επαγγελματικό αθλητισμό δεν είναι τόσο παράξενο αυτό, με την έννοια ότι και ο αθλητής που παίζει σήμερα στη Χ ομάδα, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ, μπορεί να έχει υπογράψει για την επόμενη χρονιά να είναι κάπου αλλού. Και το γνωρίζει αυτό και το κλαμπ και δεν τρέχει τίποτα.
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.
0: Έχουν γίνει άπειρα τέτοια.
1: Ναι, στην ομάδα μας δεν έγινε κάτι τέτοιο.
0: Δεν λέω κάτι τέτοιο για την ομάδα μας, αλλά ας πούμε γράφτηκε ότι ο Ρόουζ, ας πούμε, θα συνεχίσει την Καλαμάτα, παράδειγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι τώρα μην βιαστούμε από το όνομα του Ρόουζ, θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε αθλητής. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι επαγγελματίας, ή ο φίλαθλος πρέπει να τον κοιτάζει με στραβό μάτι, ή ο προπονητής να τον κοιτάζει με στραβό μάτι. Θα πάρει από τον. Έτσι είναι και ο προπονητής. Ο προπονητής μπορεί να έχει διαγνώσει ή μπορεί να έχουν γίνει συζητήσεις. Ότι
1: δεν είναι άσχημο που η ομάδα είχε κάνει 9 νίκες σερί. Και ακουγόταν ότι θα έχει άλλον προπονητή.
0: Βρε, άσχημο είναι. Άσχημο είναι.
1: Ρε φίλε, γι' αυτό μας την είπε και όλα μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Και είχε απόλυτο δίκιο. Και οι δημοσιογράφοι και οι οπαδοί και τα μηνύματα. Και
0: καλά, οι οπαδοί μπορεί να λένε ότι θέλουν. Το θέμα είναι η διοίκηση τι λέει. Και...
1: Δεν είναι έτσι, αγόρι μου. Γιατί
0: ο οπαδός.
1: Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι.
0: Ο οπαδός είναι. Αχάριστος είναι καταρχάς.
1: Όχι. Δεν πρέπει να βάλουμε το μυαλό μας. Βγαίνουμε, μιλάμε, ρε φίλε. Στέλνουμε ένα μήνυμα, μιλάμε στο ραδιόφωνο. Εντάξει. Μπράβο. Λοιπόν, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε τι λέμε. Τι θα πει ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Όταν λες ο καθένας λέει ό,τι θέλει, πάντα μιλάς ότι θα πει άσχημα πράγματα και κακά πράγματα και τέτοια. Όχι, ρε φίλε, να σκεφτεί τι θα πει. Με αυτή την έννοια.
0: Ο Μίλησιτς πλήρωσε. Ο Μίλησιτς για μένα πλήρωσε την ανετοιμότητα, γιατί μην ξεχνάς ότι και ο Νουά και ο Άντζουσιτς ήρθαν αφού ήρθε ο Μίλησιτς και μετά. Οπότε πλήρωσε την. Φύγαν οι τρεις, πλήρωσε την. Ήρθε ο Κώστας. Οπότε ήταν άτυχος, γιατί αν αυτή την ομάδα που έχει σήμερα την είχε στην προετοιμασία, νομίζω ότι θα είχε πολύ καλύτερα δείγματα γραφής. Καταρχάς θα προχωρούσαμε στο EuroCup. Το θεωρώ δεδομένο. Δεύτερον, δεν θα κάναμε εκείνες τις ήττες, τις στραβές στο ξεκίνημα. Την τρίτη θέση πιστεύω ότι θα την είχαμε στο τσεπάκι.
1: Και θα ήμασταν εμείς στη θέση του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και εύκολα θα ήμασταν. Γιατί είναι ο πολλής κόσμος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, το πώς μπορεί να διαταραχτεί η λειτουργία, η κανονικότητα μιας ομάδας όταν το ρόστερ δεν κουμπώνει κατά κάποιο τρόπο. Και ήρθαν οι ενισχύσεις. Και
1: τώρα, υποθετικά, να ήμασταν τρίτοι στο πρωτάθλημα. Να είχαμε, ξέρω εγώ, να είχαμε
0: παίξει. Να είχαμε φτάσει μέχρι τους 8, ξέρω εγώ, κάπως.
1: Και να είχαμε διεκδικήσει την τετράδα στο ευρωπαϊκό. Και εσύ συνέχιζε να μιλάς ότι θα αλλάξει προπονητή.
0: Ναι. Ο Γιώργος πάντως λέει, του χρόνου δεν έχει όμως δικαιολογίες.
1: Εννοείται. Του χρόνου για κανένα δεν έχει δικαιολογίες. Ούτε για αυτούς που παίζουν, ούτε για αυτούς που προπονούν.
0: Ούτε για αυτούς που σχεδιάζουν. Ούτε για αυτούς που σχεδιάζουν. Γιατί ναι, θα πρέπει οι κινήσεις τώρα, πλέον να γίνουν μελετημένα.
1: Κοίταξε, τώρα δεν θα πρέπει να κάνεις λάθος. Τώρα δεν πρέπει να κάνεις λάθος. Διότι κακά τα ψέματα, κάναμε μεγάλες νίκες στην έδρα μας. Έτσι, εντάξει, η νίκη επί του Παναθηναϊκού ήταν μεγάλη νίκη.
0: Ναι, αλλά τελικά την νίκη επί του Παναθηναϊκού την έκανε και ο Ηρακλής, την έκανε και ο Κολοσσός, την έκανε και...
1: Αυτό είναι, δηλαδή κάπου ήταν έτσι. Οπότε περιμένω την μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Έλεγα θα την κάνουμε με τους γείτονες. Δεν την κάναμε με τους γείτονες. Ελπίζω να την κάνουμε τώρα με την ΑΕΚ. Να πετάξουμε έξω την ΑΕΚ. Και δεν θα είναι μικρό πράγμα, ξέρεις. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε ισοδύναμοι. Και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Άρης είναι οι ίδιες ομάδες.
0: Ναι, πάνω κάτω, ναι, δεν είναι τεράστιες οι διαφορές.
1: Αλλά είναι το γαμότο του γόητρου παίζουν αυτές οι τρεις ομάδες τώρα.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Το γόητρό τους. Κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε το γόητρό μας λίγο.
0: Έχει βγει και όνομα, έχει βγει και, συγγνώμη λίγο Θανάση, επειδή μου γράφει ο Γιώργος ένα μήνυμα ότι ένας διαιτητής Α1, μπάσκετ φαντάζομαι εννοείς Γιώργο, κατηγορείται για πλαστογραφία με προσωπικό όφελος 120.000 ευρώ.
1: Τι τον εκπλήσει στην Ελλάδα που είναι.
0: Όχι, αν είναι... Εντάξει, όχι τίποτα, έτσι, επειδή μου το έστειλε σαν ενημέρωση.
1: Τι τον εκπλήσει.
0: 120.000 και δεν έχει λίγα όμως, εντάξει.
1: Ορίστε.
0: Μια χαρά είναι. τα 120 χιλιαρικά και είναι μια χαρά όμως.
1: Ζουν στην ελληνική κοινωνία, μεγαλώνουν στην ελληνική κοινωνία, οι γονείς που τους μεγαλώσανε είναι Έλληνες, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι.
0: Α, τόσο καλά, στο γέλο το διάβασε. Παιδιά, συγγνώμη, με το μεθύσι της Ανόδου. Εσύ δεν άκουσες, Θανάση. Πρώτη εκπομπή ήταν αφιερωμένη στη Χανθάρα.
1: Άκουσες. Άκουσα λιγάκι, άκουσα λίγο προς το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Σε 9 παρά 10 και μετά. Άκουσα. Λοιπόν, ότι και συγχαρητήρια φυσικά για αυτό που πετύχατε. Όντως, άμα δεν το ζήσεις,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να το καταλάβεις.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ, πολύ, είναι τεράστια εμπειρία για κάποιον να συμμετέχει σε έναν αθλητικό οργανισμό και να μπορεί να έχει γνώμη πάνω σε αυτό που χτίζεις.
1: Πώς η Μπουρκ κατάφερε με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα να πετύχει αυτό που πέτυχε 3 χρόνια, να βρίσκεται πάντα στην τετράδα, να διεκδικεί και την τρίτη χρόνια να πετυχαίνει, να πηγαίνει εκεί που πήγε, χωρίς να βάζει 10 εκατομμύρια ευρώ που θέλουν οι οπαδοί του Άρη για να πάρουν το Euro.
0: Ναι, γιατί υπάρχει εντύπωση ότι όσο πιο ακριβώς είναι ο παίκτης, τόσο πιο κοντά θα είναι η επίτευξη του στόχου. Οι πιθανότητες, ναι. Έχει μία αλήθεια, αλλά μπορείς να κάνεις και ομάδες με διαφορετική προσέγγιση και διαφορετική...
1: Άμα θα σε ρωτήσω τώρα, άκουσα το budget της Βαλένθια πόσο είναι. Εγώ λέω θα πεις 3 νούμερα και δεν θα το πετύχεις. Το budget της Βαλένθια. Παρεπιπτόντως, ανοίγω μια παρένθεση.
0: Κοίταξε, αν θεωρήσουμε ότι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός που είναι στα 30-40, πόσα εκεί παλεύουν, ναι. Κάπου εκεί, εάν η Βαλένθια έχει λιγότερα από, ξέρω εγώ, 7, είναι βασίλισσα.
1: Όχι, 7 δεν έχει, έχει κοντά στο δεκάρικο.
0: Ναι.
1: Και σε ρωτάω εγώ, με το δεκάρικο, φίλε, αυτό το μπάσκετ που παίζει η Βαλένθια, τρέχουν τα θάλια μου.
0: Ναι.
1: και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτό το μπάσκετ θέλω να παίξει ο Άρης του χρόνου. Τέτοιου στυλ αθλητές θέλω να δω. Ας το επίπεδο. Το στυλ μιλάω. Το στυλ. Ψηλή, πλητική, να πηδάνε, να σουτάρουν όλοι.
0: Εγώ ξέρεις, εγώ Θανάση μου ξέρεις τι θέλω.
1: Ναι, δηλαδή,
0: και, θα κλείσουμε με αυτό, γιατί βλέπω να βουσβήνει και μια γραμμή. Δεν ξέρω αν τον στήσαμε τον άνθρωπο τόση ώρα. Εγώ θέλω αθλητική ευφυΐα. Θέλω, θα με συγχωρήσουν κάποιοι, αλλά το βλάκα αθλητή δεν το θέλω.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Με εκνευρίζει.
1: Βλάκες αθλητές στον μπάσκετ έχει λίγους.
0: Εντάξει. Λοιπόν, Θανάση μου, κάνε έναν επίλογο.
1: Υγεία να έχουμε.
0: Υγεία. Μπράβο. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Να ελπίσουμε, αφού μιλήσαμε για το μπάσκετ περισσότερο, να κάνουμε δύο νίκες και να πάμε να παίξουμε με τον Ολυμπιακό.
0: Άντε. Άντε, ωραία. Έγινε, Θανάση μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Για χαρά, για γεια. Παρακαλώ.
2: Παρακαλώ. Δεν ξέρεις.
0: Ω, Αβράμ, εσύ είσαι. Είπα ότι μ' άκουσες που είπα γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο.
2: Όχι.
0: Επειδή είναι Τρίτη και σήμερα είναι η εκπομπή του Σάκη. Και λέω με το Σάκη είναι μαλωμένος. Τα φτιάξατε όμως, μήπως τα φτιάξατε. Θα κλείσω, θα σε κλείσω. Αν ξαναπείς, ζητά τα συγγνώμη.
2: Δεν κοίταξε. Το πρώτο λόγο το κλείνει και δεν λέει μετά, λέει ένα τίποτα.
0: Είστε φιλαράκια, είστε. Κατά βάθος αγαπιέστε, είναι σαν τις αγάπες εκείνες τις παλιές, τις μεγάλες. Για πες, για πες, Αβραάμ, για πες.
2: Όπως αγαπάει για το τεποντή και τι αγαπάει.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω μια φίλη που έχει και γάτα και ποντίκι. Και γάτα και ποντίκια στο σπίτι. Α, ψέματα. Η γάτα με σκύλο. Έχει σκύλο και γάτα. Και είναι μια χαρά, φίλοι.
2: Μάλιστα, τώρα
0: τρώει κάτι σφαλιάρες ο σκύλος από τη γάτα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Και η γάτα, άμα είναι και χορτάτη, δεν τα κυνηγάει τα ποντίκια, να ξέρεις.
2: Βέβαια.
0: Για πες, πώς την είδες, ποια είναι η τέτοια σου. Ποια είναι η αίσθησή σου τώρα, λέω.
2: Για ποιο,
0: ίδια. Για οτιδήποτε, ναι. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και... Καλά, ποδόσφαιρο, όχι. Ποδόσφαιρο... Ποδόσφαιρο περιμένουμε.
2: Τι περιμένουμε.
0: Περιμένουμε την αλλαγή της ιδιοκτησίας. Αυτό θα περιμένουμε. Αυτό είναι το πνεύμα που επικρατεί. Κοίταξε, για να μην με πάρεις και εμένα μπάριζα, είναι κάτι που καλά κάνουν αυτοί που ασχολούνται, που δεν βγάζουν προς τα έξω οτιδήποτε. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Θυμάσαι με το Σιάο. Μια Πέμπτη ξυπνήσαμε και μας ήρθε το νέο.
2: Εσύ το πιστεύεις ότι θα πάει με άλλος?
0: Αν πιστεύω ότι θα δώσει την ΠΑΕ ο Καρυπίδης ή αν υπάρχει ενδιαφερόμενος.
2: Υπάρχει ενδιαφερόμενος.
0: Εγώ πιστεύω ότι συζητήσεις γίνονται. Αυτό πιστεύω.
2: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω. Τώρα μπορεί να προκύψει ότι, ξέρω εγώ, ότι είναι πολλά τα λεφτά, Άρη μου. Ή μπορεί να προκύψει ότι εντάξει, τα είδαμε, ευχαριστούμε, εδώ φαίνεται ότι εμείς για να έρθουμε είναι αυτά, είναι εκείνα, είναι τα άλλα, πρέπει να έχουμε τόσα. Τόσα δεν είμαστε διατεθειμένοι να βάλουμε. Δεν ξέρεις, εκτός αν είναι κολοσσός. Εσύ δηλαδή τώρα, ας πούμε ρε παιδί μου, παίρνουμε το πιο αρνητικό σενάριο, είναι να μην βρεθεί κάποιος, ρε παιδί μου. Και να πρέπει να πορευτούμε με Καρυπίδη, γιατί αυτό είναι ο ιδιοκτήτης. Η Σουής είναι
2: η... Δεν το αφήνει αυτός, βρε, η Αγελάδα βγάζει γάλα, δεν το αφήνει αυτός.
0: Πού το είδες το γάλα, μωρέ, σιγά το γάλα που βγάζει η Αγελάδα. Σιγά.
2: Δεν έβγαλε.
0: Σιγά, δεν έβγαλε. Πού το ξέρεις εσύ ότι έβγαλε.
2: Γιατί
0: λίγα έδωσε. Λίγα έδωσε.
2: Έδωσε ένα, έβγαλε πολλά. Έδωσε λίγα και έβγαλε πολλά.
0: Όχι λίγα. Όχι λίγα. Καταρχάς φέτος. Φέτος έχει το πιο ακριβό μπάσκετ, άσχετα με το αν τα θαλασσόσα, να μην πω την άλλη τη λέξη.
2: Είναι αλήθεια ότι χρωστάει 20 εκατομμύρια.
0: Όχι, ψέματα. Μάλλον να το πω διαφορετικά, δεν είναι ψέματα, αλλά είναι οι υποχρεώσεις που έχει η ΠΑΕ. Δεν χρωστάει. Χρωστάω, ξέρεις τι σημαίνει. ότι ήρθα και σου δανείστηκα ένα κατοστάρικο και στο χρωστάω. Εσύ χρωστάς, ας πούμε, μπορεί να βγει και το ΙΔΕΗ και να πρέπει να την πληρώσεις στις 31 Μαΐου. Τι χρωστάς, δεν τη χρωστάς. Τέτοια έχει. Έτσι μαζεύονται τα 20. Είναι το συμβόλαιο του ενός, η αγορά του Τάδε, του, ξέρω εγώ, του Ράστιτς. Γιατί δεν μου λες, μια και το ανέφερες. Μια και το ανέφερες, ο Αλφαρέλα έκανε προσφυγή. Έκανε προσφυγή ο Αλφαρέλα.
2: Δεν έκανε.
0: Δεν έκανε βέβαια. Ο παίκτης δεν έκανε προσφυγή. Τι σε τάιζαν όλη τον καιρό αυτό. Γιατί πρέπει κάποιοι άνθρωποι πρέπει να δημιουργούν πρόβλημα στον Άρη. Είναι χόμπι αυτό το πράγμα. Είναι χόμπι να δημιουργούν πρόβλημα στον Άρη. Πώς είναι εκείνος ο Χασοδίκης που συνέχεια μας στέλνει μπιλετάκια. Εκείνος ο φίλος του Θωμαίδη που τον έχει στις εκπομπές. Έτσι. Τέλος πάντων. Εντάξει Αβραάμ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Τα λέμε Δευτέρα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, γεια. Αβραάμ, φαίνεται πήρε, έπεσε σύνθημα ότι δεν ο Σάκης είναι ο Μανώλης, οπότε είναι, εντάξει, λίρα 100 είναι ο Αβραάμ. But I feel the silence. Έλεγα για την υπόθεση Αλφαρέλα και όλο αυτό που βγήκε τις τελευταίες μέρες και πως προσπάθησαν να το διαχειριστούν κάποιοι καλοθελητές. Και ξέρετε, αυτό που ενοχλεί είναι ότι κάτι τέτοια θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο, γιατί ακριβώς η ομάδα διανύει αυτήν την περίοδο που διανύει. Όπα, για συγγνώμη λίγο.

0: Λοιπόν, έπρεπε να ανοίξουμε για την, την επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το ζήτημα Αλφαρέλα, το οποίο τεχνιέντος κάποιοι το προωθούν και αμάσιτο κάποιοι το καταπίνουν, για μένα και μόνο το γεγονός ότι κάνουν κακό στην ομάδα είναι απέναντί μου, ανεξάρτητα με το θέμα Θόδωρου Καρυπίδη και οτιδήποτε, το να υπάρχει μια τέτοια αντιπάθεια προς το πρόσωπο του Καρυπίδη και να πρέπει όλα αυτά να δημιουργούν αυτήν την επιπρόσθετη τεχνητή κρίση, νομίζω ότι μόνο κακό μπορούν να κάνουν. Είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο ότι θα χρειαστεί να υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό. Αυτή όμως για μένα πρέπει να γίνει με ομαλό τρόπο. Παρακαλώ.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνεις?
0: Με πέτυχες.
1: Σε πέτυχα, χθες σε περίμενα, αλλά βγήκε ο Σάκης εχθές.
0: Ναι, κάναμε ανταλλαγή γιατί είχαμε...
1: αλλάξατε, άκουσα ότι ανεβήκατε.
0: Ναι, κερδίσαμε...
1: τον
0: Ηρακλή, ναι.
1: Μπράβο, ρε Μανώλη.
0: Αυτό όμως που είναι εντυπωσιακό. Να πω και ένα καλό που το ξέχασα. Το γήπεδο της Μίκρας ήταν κατάμεστο. Εμείς είχαμε καμιά 250 άτομα. Αυτοί είχαν καμιά 1200. Κοντά στα 1500 άτομα ήταν.
1: Καλά, 1400. Έχει κόσμο.
0: Ναι, όχι. Μου έκανε εντύπωση ότι δεν ήταν σαν το μάτς του Άρη στο βόλεϊ που αν κέρδιζαν το πήγαιναν στο 1-1. Είχαν και... οι ελπίδες τους ήταν λίγες. Εδώ μας κάναν break στην έδρα μας και αν κερδίζαν ανέβαιναν, οπότε καταλαβαίνεις ότι υπήρχε τεράστια κινητοποίηση. Το γήπεδο έβραζε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εκτραχύνθηκαν. Εντάξει, τα συνθήματα, τα μπινελίκια, αλλά και παρότι έχασαν παρότι ήταν αξιοπρεπέστατη.
1: Ήταν αθλητικά πλαίσια.
0: Σε αντίθεση με τους άλλους συμπολίτες μας.
1: Μην ψάνεις, εκεί είναι χαόδηση η κατάσταση.
0: Ακριβώς. Και επειδή σχολιάστηκε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής τα γεγονότα των Χορτατζίδων, νομίζω ότι δεν κάνει σε κανέναν πλέον εντύπωση το τι έχει συμβεί. Και ξέχασα να διαβάσω και του Στάθη το μήνυμα, έτσι με αφορμή το συγκεκριμένο, που μαζί με την καλησπέρα λέει «Τη λέξη άναδρο στο πέσιμο των δίπλα νομίζω είναι περιττή. Σουρωτή, Χορτατζίδες, Άλκης, Τόσκο, τον αστυνομικό στις Έρες, πέσιμο συγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης και άλλα πολλά».
1: Ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ρε.
0: Εννοείται.
1: Τι να λέμε τώρα να πούμε. Αυτή είναι πίσω από το... Καλά τους είπε ο Μελισσανίδης. Μάου είναι αυτή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, νομίζω ότι με κάθε αφορμή δείχνουν δείγματα.
1: Παντού δείχνουν ναι, μπράβο, αυτό.
0: Δείχνουν δείγματα γραφής. Ναι.
1: Σε όλα, σε όπου και να πηγαίνουν, αυτό το πράγμα συνέχεια γίνεται.
0: Το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχουν αντιστάσεις, δεν βλέπω δηλαδή... γιατί δεν μπορεί να μην έχει υγιή κόσμο, δεν μπορεί να μην έχει ανθρώπους που έχουν ένα...
1: Καλά, δεν λέμε και όλοι ότι είναι έτσι.
0: Ναι, αλλά δεν αισθάνονται ντροπή, δεν αισθάνονται...
1: Δεν τους πολύ ενοχλεί αυτό το θέμα. Δεν τους πολύ ενοχλεί. Αφού γίνεται η δουλειά τους, δεν τους πολύ ενοχλεί. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εγώ θυμάμαι, ήθελα να σου πω κάτι άλλο τώρα. Θυμάμαι που είπες για Χάν.
0: Ναι.
1: Και όταν κατέβαινα πιτσιρίκος και πήγαινα σε Πέπες ο Άρης εκεί στο ανοιχτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πιτσιρίκος ήμουν. Και πέραμε από κάτι τρύπες. Είχε κάτι τουβάρια και κάτι σηματοπλέγματα.
0: Ναι.
1: Από
0: την πλευρά της Δαγκλία, από πέρα. Μπράβο. Από το στενάκι.
1: Ναι, εκεί του και πέραμε μέσα γήπεδο πιτσιρικάδες ήμασταν.
0: Ναι.
1: Πέραμε, είχε μια
0: είναι το πιο ιστορικό γήπεδο.
1: Μια πέτρινη θυμάμαι είχε.
0: Ναι. Και εγώ το...
1: Ο Άρης έπαιζε εκεί στα τσιμέντα. Εκεί
0: όλο το πρωτάθλημα γινόταν εκεί. Δεν υπήρχε άλλο γήπεδο στη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, κατεβαίναμε και έβλεπα τον Άρη στο μπάσκετ.
0: Στο μουσείο μπάσκετ της ΧΑΜΦ υπάρχει μία ρέμπλικα ή μια απομίμηση, ας πούμε, μιας εικονικής πραγματικότητας, και υπάρχει μια φωτογραφία, έπαινε σε μεγένθηση, από ένα παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, όπου ναι, έχει μέσα, πόσο μπορεί να πήρε, 3.000 κόσμο,
1: ναι, χαμός γινόταν,
0: γιατί
1: ναι,
0: είχε γύρω γύρω κερκίδες.
1: Πολύ πράγμα γινόταν, χαμός, ναι. Ήτανε... Θυμάμαι έτσι, πιτσιρικάδες που κατεβαίναμε και μπαίναμε,
0: ναι,
1: και
0: ναι, μπαίναμε, ναι,
1: μέσα, μέσα, ναι, όταν επιβάλλει. Και θυμάμαι και ο Δημόκρητος είχε καλή ομάδα.
0: Βέβαια, βέβαια είχε καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Πολλές ομάδες εκείνης εποχής.
1: Πήγαινα μετά εγώ, γιατί το πρωί δούλευα πιτσιρικάς και το βράδυ πήγαινα στο Δημόκρητο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήγαινα, δηλαδή το πρωί δούλευα και το βράδυ πήγαινα σχολείο.
0: Ο Δημόκρητος νομίζω είχε παίξει και τελικό κυπέλου, ή μου φαίνεται, ίσως
1: κάτι
0: όχι,
1: μου φαίνεται. Ο Μαδάρα είχε πίσω ακριβώς από το Δημόκρητο, είχε γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μετά όταν έγινε το παλέ, που όλοι παίζανε μετά στο παλέ.
1: Ναι, μετά έγινε το παλέ και παίζαν όλοι στο παλέ. Μπράβο, μπράβο.
0: Μετά το 64 έγινε, πότε έγινε, όχι το... Τέλος πάντων, ναι. Μετά παίζανε, πηγαίναμε στο παλέ. Με τα κολλητήρια τα εισιτήρια πηγαίναμε. Δεν ξέρω τι έκανες εσύ. Μα για να καταλάβει ο κόσμος το πώς οι νέοι, βασικά, το πώς ήταν το μπάσκετ της εποχής.
1: Καλά, οι νέοι τώρα δεν μπορούν να καταλάβουν.
0: Δεν υπήρχε εισιτήριο που έλεγε.
1: Δεν το δεις εσύ, δεν το δεις, δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ναι, όπως δεν μπορούν να καταλάβουν επίσης ότι για να μάθουμε την ώρα παίρναμε το 161, ξέρω εγώ.
1: Γι' αυτό, επειδή εγώ βλέπω τον Άρη από τους Σιρίκους,
0: ναι,
1: και θυμάμαι μετά τον Καμπάνη, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια, 50 περάσαν, πόσα περάσαν. Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, και τίποτα αξιόλογο να πούμε, να πέρασε σαν πρόεδρος από τον Άρη.
0: Όχι, δεν πέρασε. Είναι γεγονός. Και ειδικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί η ιστορία του αείμνηστου του Καμπάνη είχε να κάνει με μια ομάδα που σαφέστατα και είχε συμβολή στη δημιουργία της, αλλά μην ξεχνάς ότι υπήρχαν οι οκταετίες εκείνη την εποχή. Αν είχες...
1: Εμείς μας συνέγησε η Χούντα.
0: Ναι.
1: Μας συνέγησε ο Ασλανίδης, τότε με το κύπελο που έγινε, που πήραμε το κύπελο και στράβωσε η μούρη του που μας το έδινε. Και μετά από εκεί και πέρα...
0: Εντάξει, ξαναδημιουργήθηκε η καλή ομάδα στα... Μετά το 76-77 ξαναδημιουργήθηκε η ομάδα.
1: Καλά, ξανά έγινε, αλλά περάσανε και κανένα δύο έτσι λίγο προέδρου, ο Χατζηγεωργίου μου φαίνεται ήταν...
0: Είχα διαβάσει μία συνέντευξη του Νίκου του Χριστίδη. Ο Νίκος ο Χριστίδης για μένα ήταν το παιδικό μου ίνδαλμα. Είχε ραγίσει η καρδιά μου όταν...
1: Να σε διακόψω κάτι. Το μεγάλο λάθος του Άρη ήταν που δεν έδωσε ο Καμπάνης την ομάδα στον Μπάρλο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, αυτό είναι λίγο ράδιο Αρβίλα. Ο Λουκάς ο Μπάρλος στην Αθήνα κατέβηκε για... Δεν κατέβηκε
1: στην Αθήνα
0: για...
1: και πήρε την ΑΕΚ και την έκανε...
0: Ναι.
1: Μεγαλούργησε η ΑΕΚ.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε...
1: Ο Μπάρλος ήταν αριανός.
0: Το ξέρω. Δεν υπήρχε, ναι, όμως, δεν επιβεβαιώνεται κάπως το γεγονός ότι ο Μπάρλος ήθελε να ασχοληθεί με τα διοικητικά του Άρη.
1: Εντάξει, τότε έτσι είχε ακουστεί.
0: Ναι, εντάξει, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποιους. Ξέρεις, πολλές φορές πετάμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι και λίγο αρβίλα. Okay. Να βολεύει να το πούμε επειδή... για να κατηγορήσουμε μια κατάσταση, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω εν ολίγης ότι μετά από εκεί, ας πούμε, από τη σκύλα η Χάρη δεν πέφτανε. Δεν πέρασε κανένας.
0: Όχι, μα ήταν τα πράγματα λίγο ξεκάθαρα εκείνη την εποχή. Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπου έγινε, γιατί το μπάσκετ πότε άρχισε τη φθήνουσα πορεία, όταν έγινε επαγγελματικό.
1: Ναι. Μετά από εκεί και πέρα δεν...
0: Όταν έγινε ό,τι γίνεται επαγγελματικό, ο Άρης υποφέρει, γιατί ποτέ δεν είχε σοβαρούς παράγοντες και ηγέτες διοικητικούς. Και η αυτοκρατορία, μην ξεχνάς ότι ήταν, λιμοκτονούσε ο ερασιτέχνης, γιατί ό,τι ερχόταν, γιατί τότε υπήρχε και κρατική επιχορήγηση σε όλα τα αθλήματα που διατηρούσε, ό,τι ερχόταν στο μπάσκετ. Είχαμε τον Άγιο Μπουτάρη, τον Άγιο, ξέρω εγώ...
1: Καλά, Μπουτάρης έβαλε πολλά λεφτά.
0: Ναι, εντάξει, γιατί ο συγχωρεμένος πώς το λένε, μωρέ, έλα...
1: Και αυτοί που κρατήσανε μετά, ο Πόπης...
0: Που έδιωξε τον Γκάλι, ρε παιδί μου, ο Μητρούδης, ο Θεόφιλος. Γιατί ο Θεόφιλος λίγα λεφτά έβαλε στον Άρη.
1: Όχι, βάλανε 7.
0: Βέβαια. 7. Μα πώς τα κρατιόταν αλλιώς. Και μιλάμε τότε για τεράστια νούμερα. Είχες τους δύο καλύτερους παίκτες της Ευρώπης. Είχες. Το Γκάλης Γιαννάκης ήταν το καλύτερο δίδυμο της Ευρώπης. Άντε, κράτα τους εσύ.
1: Ναι,
0: και έτσι όπως ήταν και σκληρός διαπραγματευτής ο Νίκ.
1: Με επιταγές του Μπουτέρη έμενε ο Άρης ο Γκάλης ο Νάρη.
0: Ακριβώς.
1: Με προσωπικές 300 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια έβαζε τότε χοντράλευτα ο Μπουτάρης ο Νάρη. Εντάξει, είναι άλλο συγχωρεμένος. Ήταν στυλοβάτης. Στυλοβάτης. Έβαλε πάρα πολλά θύματα ο Γιάννης ο Μπουτάρης.
0: Και κάποια σχολιαρόπεδα τον βρήσανε στο παλέ.
1: Καλά, εντάξει, τώρα εδώ βρήσανε το Ρουσιαμάνι τώρα τελευταία του παλικάρι.
0: Εντάξει, ναι, εντάξει, εγώ ντράπηκα. Εκείνη τη βραδιά όμως εγώ ντράπηκα.
1: Βέβαια ντράπηκα.
0: Εγώ ντράπηκα γιατί ο Μπουτάρης είχε έρθει ως δήμαρχος Θεσσαλονίκης και έφυγε από το γήπεδο, αν το θυμάσαι.
1: Θυμάμαι, το βρίζανε.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αυτά είναι, εντάξει, τώρα είναι, εντάξει, είναι και πιτσιρικάδες και οι οποίοι δεν τα ξέρουν τα γράμματα καλά και παρασύρονται πολλές φορές από κάποιους και γίνεται και αυτό, γίνονται και αυτά.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, γενικά ο κόσμος του Άρη, ας πούμε, είχε μια σέβαση στο συγχωρεμένο τον Μπουτάρη και σε όσους προσφέρουν στον Άρη, εμείς οι παλιοί τους σεβόμαστε, έτσι.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να μεταδίδεται η γνώση να μεταδίδεται για να μπορούν και οι νεότεροι να καταλαβαίνουν την προσφορά κάποιων ανθρώπων.
1: Οι νεότεροι είναι νέοι και παρασύρονται από ορισμένους οι οποίοι δεν ξέρουν, αλλά και καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις εσύ για να βάζουμε μερικά πράγματα εκεί που πρέπει στη θέση.
0: Ευεργέτης του Άρη υπήρξε ο...
1: Το μόνο σίγουρο.
0: Ο Γιάννης ο Μπουτάρης.
1: Συμφωνώ και παυξάνω. Το μόνο σίγουρο.
0: Ωραία.
1: Και πολλοί άλλοι άνθρωποι που προσφέραν και αυτοί και που τώρα μέχρι τελευταία δεν θυμάμαι τα ονόματά τους, τώρα μου διαφεύγουν. Έτσι, ο Πλιάκης.
0: Βεβαίως. Και αθόρυβα. Ξέρεις, αυτό είναι το μεγαλείο των ανθρώπων αυτών.
1: Μεγαλείο μεγάλο, δηλαδή άνθρωποι που τώρα ξεχνάω τα ονόματά τους, Μανώλη. Μέχρι τελευταία που ημωραγούσε ο Άρης δεν μπορούσε ούτε τα εισιτήρια να πάει. Η ομάδα μπάσκετ στην Αθήνα, ας πούμε, άμα έπαιζε δεν είχανε.
0: Και
1: βάζανε άνθρωποι την τσέπη τους λεφτά και πήγαινε η ομάδα. Και βγαίνουν μερικοί τώρα και μιλάνε και φωνακούω και για τον Καρυπίδη. Όχι, εντάξει, να πούμε και τα σίκα.
0: Όχι, το πιο ωραίο είναι...
1: Εδώ ο Καρυπίδης ήρθε να πήρε μια ομάδα και την οικοκύρευση, έτσι, όσο μπορούσε φυσικά ο άνθρωπος. Και έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν πρέπει να το βρίζουμε, ρε παιδιά, κιόλας από πάνω.
0: Ο Θόδωρος Καρυπίδης χρεώνεται κάποια αιμονική στάση σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά γύρω από το να αποδομεί τις ομάδες και να τις διαλύει και να τις ξαναχτίζει. Γιατί προφανέστατα και αυτό έχει την εξήγησή του, γιατί πάντα ομάδες που ήταν, ας πούμε, με αθλητές που τους έπαιρνε σχετικά άσημους και μέσα από τον Άρη γίνονταν καλοί παίκτες, όταν ερχόταν οι σιρήνες δυστυχώς έπρεπε να φύγουν.
1: Εγώ θέλω να πω εν ολίγης, Μανώλη, ότι και να φύγει ο Καρυπίδης πρέπει όλα να γίνουν ομαλά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, συμφωνώ και επαυξάνω, το είπα και προηγουμένως.
1: Είναι ομαλή αλλαγή.
0: Βεβαίως. Δεν έχει νόημα τώρα να σου πω και κάτι.
1: Αυτό θέλω να πω. Τώρα δεν μπορείς να κάνεις και να βρεις τον πρόεδρο του Άρη, οτιδήποτε και να. Πρέπει να γίνει μια ομαλή μετάβαση.
0: Βεβαίως. Και να ικανοποιηθούν τα δικά του αιτήματα, να ικανοποιηθεί για την προσφορά, για αυτές τις απαιτήσεις που έχει και να γίνει ομαλά.
1: Αυτό ακριβώς. Έκανε ό,τι έκανε. Τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο από το να υπάρχει αυτή η αιμονή κατά του Θόδωρου Καρυπίδη? Ότι εάν υπήρχε μία κάμερα και ο υποψήφιος που θα ερχόταν να αναλάβει παρακολουθούσε όλα αυτά που γίνονται στο οπαδικό κίνημα της ομάδας και διάβαζε όλα αυτά που γίνονται, το πιο πιθανό ήταν ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά. Γιατί είναι γνωστό ότι όποιος και να είσαι, κάποια στιγμή θα σε βρίσουν.
1: Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Οπότε...
1: Γιατί και το Μαρινάκι βρίσκει.
0: Εννοείται, τρώει μπινελίκι και έχει φάει και ξανατρώει.
1: Και τον άλλο στον Παναθηναϊκό.
0: Καλά, τον Αλαφούζο πορείες κάνανε για να τον διώξουν.
1: Ναι, όλους τους βρίσκουν. Εντάξει.
0: Εντάξει, έτσι είναι ο παδός. Έτσι είναι ο παδός.
1: Έτσι είναι ο παδός. Παντού υπάρχει.
0: Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα μέτρο. Και πρέπει να υπάρχει και
1: αυτό ακριβώς να... λέω και εγώ. Πρέπει να υπάρχει ένα μέτρο γιατί δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι σωστό δηλαδή.
0: Ωραία. Λοιπόν, καλό βράδυ.
1: Μιλάμε και ευχόμαστε τα καλύτερα παντού σε όλα τα αθλήματα.
0: Έγινε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Ο έτερος Γιώργος, επίσης από τους πιστούς ακροατές μου και ακροατές του Γέλου βέβαια. Τώρα ήρθες Γιώργο. Λοιπόν, πολύ στεναχωρέθηκα λέει για τον Ορτίθ. Καλό παράδεισο να έχει. Κάναμε την αναφορά μας, δεν ξέρω αν το άκουσες Γιώργο, αλλά πραγματικά ναι, όντως καλό παράδεισο να έχει.

Ο Ολυμπιακός το πήγε στους 20 πόντους το παιχνίδι του με τη Μονακό, 58-78. Εντάξει, μάλλον εύκολα θα καθαρίσει. Έχει φυσικά και τσουλού σε λίγο η ρεβάνς του Ατλέτικο Άρσεναλ γίνεται στην έδρα της Άρσεναλ. Ωραίο, γεμάτο βράδυ, έτσι. Εγώ έχω άρα να σκέφτομαι. Αν και ακόμα είμαστε στα πανηγύρια.

0: μια και το ανέφερα, ας έχει ενδιαφέρον η νέα ανακοίνωση του Ηρακλή, γιατί βγήκαν κάποιοι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ για να μιλήσουν κάτι για το μνημείο του Νάσου, ότι ποιος πήγε, τι έκανε, κάτι, αφήσαν κάτι υπονοούμενα και ότι δεν έγινε κάτι, τέλος πάντων. Και λέει η ανακοίνωση, έτσι σας τη διαβάζω για ενημέρωσή σας: με έκπληξη αναγνώσαμε την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, σύμφωνα με το οποίο φαίνεται πως φαντασιωθήκαμε όσα καταγγείλαμε, ενώ τα πραγματικά θύματα ήταν οι φιλαθλοί του. Αναρωτιόμαστε λοιπόν, αφού υπήρξαν θύματα, γιατί δεν προχωράτε σε επώνυμη και επίσημη καταγγελία στις αρχές, όπως πράξαμε εμείς από την πρώτη στιγμή. Όχι, μεγάλη είναι. Ίσως βέβαια γνωστοί ροπαλοφόροι και κρανιοφόροι να επισκέφτηκαν με ρίγη συγκίνηση στις εγκαταστάσεις του ΓΣ Ηρακλής. Καλά, σε αυτά είναι η Ηρακλής, είναι οι ανακοινώσεις είναι επικές, όπως και του κόσμου. Έχει καλά, καλά, σουσού. Τις εγκαταστάσεις του ΓΣ Ηρακλής, απλώς για να μας συγχαρούν για την άνοδο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Του Χάτμπολ πάντως δεν θα σας συγχαίρω. Ίσως πάλι οι οξύθυμες κορασίδες μας και τα παιδιά της ΚΑΠΑ 13 να μην αντιλήφθηκαν σωστά τις αγαθές τους προθέσεις. Επειδή όμως η σοβαρότητα έχει και αυτή τα όρια της, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι στεκόμαστε διαχρονικά απέναντι σε κάθε μορφή βίας. Επί 9 χρόνια από τότε που στο μνημείο του Νάσου βρίσκεται δίπλα στις εγκαταστάσεις μας, δεν έχει συμβεί το παραμικρό. Και αυτό γιατί πρώτοι εμείς το περιφρουρούμε και το σεβόμαστε έμπρακτα. Όλα τα υπόλοιπα θα υποθούν ενώπιον των αρμοδίων αρχών. Επαναλαμβάνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μπαινοβγαίνει στις εγκαταστάσεις μας και να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο, τρομοκρατώντας αθλητές, παιδιά και οικογένειες. Η αλήθεια δεν παραχαράζεται με επικοινωνιακές ανακοινώσεις. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και η απάντηση θα δοθεί στη δικαιοσύνη, αν όχι τέλος. Τουλάχιστον ας έχουμε και έναν άλλο πόλο, γιατί κάποιες φορές θεωρούσαμε τρελούς τους εαυτούς μας και πρόσφατα τα περιστατικά με τα γεγονότα στην Καλαμαριά. Λοιπόν, αυτός ήμουνα, σας κούρασα λίγο σήμερα, νομίζω ότι πέρασε η ώρα σχετικά εύκολα βέβαια, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν ξέρω αν το απολαύσατε και πόσο το απολαύσατε. Πάντως εγώ ούτε κατάλαβα πως πέρασε η ώρα, έκανα και το κομμάτι μου βέβαια. Λοιπόν, πάνω Στεφανίδης και Ελεάνα Ιωαννίδου ακολουθούν. Μένετε συντονισμένοι, 101 και 7. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τα λέμε την ερχόμενη Δευτέρα. Καλή συνέχεια σε όλους σας, σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια, 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
2: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.

0: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
10: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
11: Digital Markt.
10: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
11: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Γεια σου, Ελένα.
1: Γεια σου, Πάνο.
0: Γεια σας, φίλοι ακροατές. Από το Yellow Radio 101,7. Η Ελένα Ιωαννίδου
1: και ο Πάνος Στεφανίδης.
0: Παρέα σήμερα μαζί σας. Άλλη μία Τρίτη 10 η ώρα μέχρι τις 12. Θα μιλήσουμε σήμερα για πυρηνική ενέργεια.
1: Ναι.
0: Με τον πλέον ειδικό, νομίζω.
1: Βέβαια, με τον ομότιμο καθηγητή πυρηνικής φυσικής και στοιχειωδών σωματιδίων στο τμήμα φυσικής του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο οποίος έχει ειδίκευση στην πειραματική αστροδιωματική φυσική, αστροσωματιδιακή φυσική, το είπα.
0: Χρήστος Ελευθεριάδης.
1: Ο Χρήστος Ελευθεριάδης.
0: Μάλιστα. Και,
1: και όλο αυτό φυσικά εννοείται, καταρχάς να πω καλησπέρα στα πανταχού Αριανά Αλάνια, μόνο σε σένα είπα καλησπέρα. Βρίσκεστε στο Yellow Radio και στην εκπομπή Βούλγαρη Σφαγεία, το δρομολόγιο μας που ξεκινάει κάθε Τρίτη από δίπλα από το γήπεδο Χαριλά, από τη Βούλγαρη, και καταλήγει στα Σφαγεία. Καμιά φορά κάνει και ένα μεγάλο κύκλο. Σήμερα θα πάμε πάλι και από, εννοείται, Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει περίπτωση, στην Αμερική. Πηγαίνουμε γενικά, ευτυχώς έχουμε πετρέλαιο, ειδικό πετρέλαιο, καύσιμο. Και ναι, τα καταφέρουμε. Οπότε είπαμε, μιας και το έθεσε ο πρωθυπουργός μας, η πρωθυπουργάρα μας, παρένθεση, άκουσα τον Βενιζέλο στο φόρουμ των Δελφών. Φίλε, έπαθε Βενιζέλο. Είναι αυτός που ήξερα όταν ήμουν στο πανεπιστήμιο. Έτσι ξανάγινε. Τι ωραία που τα είπε. Και είπε ένα πάρα πολύ ωραίο και σοβαρό. Ότι και ο μόνος που μίλησε γι' αυτό. Εντάξει, μίλησαν και οικολόγοι, αλλά ποιος σας ακούει. Ο μόνος που μίλησε γι' αυτό. Λέει, καλά, είναι δυνατόν για το θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Από τη στιγμή που η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία ποτέ δεν είχε πυρηνική ενέργεια. Ήρθε ο άλλος, ο Μακρόν. Και χωρίς να συζητήσει καν με τους συνεργάτες του, το πέταξε και το έκανε και συμφωνία με τον Μακρόν. Δηλαδή.
0: Και ποιος θα δίνει, μωρέ, Λεάνα, όλα είναι θέμα επικοινωνίας. Πώς θα πετάξουμε
1: είναι
0: την μπάλα από ένα θέμα στο άλλο.
1: Αλλά η επικοινωνία αυτή ξεκινάει ένα διάλογο. Έτσι, δηλαδή, κάποια στιγμή, ας πούμε, θα πει, μα σας το είπα. Δεν αντιδράσατε όταν το είπα. Έτσι,
0: ναι, γιατί όταν όλοι γελούσαμε όταν το έλεγες,
1: ναι,
0: βασικά.
1: Ναι, γελούσαμε, γιατί ήταν. Και όλες, εντάξει, λέγαμε,
0: δεν καταγράφηκε ο γέλωτας.
1: Ναι, γιατί λέγαμε και ακόμα το λέμε, ότι εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που εξερίγνεται τα μπισκότα. Μας φαντάζεσαι να έχουμε πυρηνική ενέργεια. Δεύτερον. Έτσι, μιλάμε και για οικονομικά συμφέροντα πίσω από εκεί. Και αυτή τη στιγμή, έχουμε πάρα πολλούς επιχειρηματίες που έχουν επενδύσει σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλους αυτούς, ουσιαστικά, γιατί ξέρουμε ότι αυτό το έργο της πυρηνικής ενέργειας, αν γίνει ποτέ, έτσι, θα το πάρει κάποιος συγκεκριμένος. Τώρα δεν λέω όνομα, αλφα, από αλφα αρχίζει η εταιρεία, Σεκτόρ τελειώνει το όνομα, έτσι, είναι και εκεί η γυναίκα του ενός πάρα πολύ στενού του συνεργάτη, δεν λέμε ονόματα, ενός γυρεού υπουργού που λέγαμε, είναι η κόρη του αυτού, αλλά πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι κάποιος θα το πάρει. Οι υπόλοιποι όμως, έτσι, γιατί ναι μεν έχουμε τους μεγάλους, τους μεγάλους καρχαρίες και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά έχουμε και μικρότερους επιχειρηματίες, οι οποίοι έχουν ρίξει λεφτά και θέλουν να κάνουν απόσβεση. Λοιπόν, όλοι αυτοί μπαίνουν στην άκρη και ξαφνικά, ας πούμε, χωρίς κανένας διάλογος, χωρίς κανένα διάλογο. Οπότε θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Χρήστο Ελευθεριάδη, ο οποίος ειδικεύεται στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας και μάλιστα σε παλιότερες κουβέντες που είχα κάνει μαζί του, δεν ήταν ποτέ δεν ήταν ο τύπος που θα πει «Είμαι όχι
0: στην πυρηνική».
1: Ίσα ίσα είναι το αντικείμενό του και το ξέρει καλά. Και θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, γιατί μέσα και σε όλα τα άλλα έχουμε το φοβερό ότι, έτσι, πάλι στα ψηλά γράμματα πέρασε ότι τα πυρηνικά υποβρύχια του Μακρόν θα κόβουν βόλτες μέσα στο Αιγαίο. Εγώ θυμάμαι φοβερά δυστυχήματα με πυρηνικά υποβρύχια. Ένα μάλιστα σοβιετικό ακόμα εκπέμπει ραδιενέργεια στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι απλό. Και όταν έχουμε ένα οικοσύστημα όπως του Αιγαίου, εμείς φοβόμαστε και για ατύχημα με πετρελαϊκό, με δεξαμενή που μεταφέρει πετρέλαιο. Έτσι. Το πλοίο που δεν ασύρθηκε ποτέ από την Σαντορίνη, ήταν το Sea Diamond.
0: Στη Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, εκείνο που δεν καταφέραμε να το βγάλουμε και που δεν είχε πυρηνικά έτσι τίποτα. Για μια δεξαμενούλα είχε εκεί που είχε τα καψιμά του. Αυτό ακόμα μολύνει. Και λέω, ρε φίλε, φαντάσου να γίνει και κάνα τέτοιο, ας πούμε, στο Αιγαίο. Πάει, τι ψάρια, τι ακτές, τι τουρισμό. Καλά, για τον τουρισμό γελάμε πολύ, γιατί έχει γίνει και η μονοκαλλιέργειά μας. Οπότε ήταν ενδιαφέρον αυτό. Πριν πάμε όμως στον καθηγητή, δεν μπορώ παρά να μιλήσω για το φίλο μας, τον τέος πρωθυπουργό μας, την τέος πρωθυπουργάρα μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, ο οποίος, φίλε, έβγαλε μανιφέστο. Το διάβασες?
0: Όχι.
1: Α, δεν τα κατάφερες. Εντάξει, κοίταξε. Το διάβασα πάρα πολύ διαγώνια, μπορώ να πω, και επειδή έχω και τη ΔΕΠΗ, δεν έπιασα και πάρα πολλά. Αλλά βρήκα 2-3 πραγματάκια που είναι λίγο περίεργα. Καταρχάς, ο τύπος προσπαθεί. Καταρχάς, να πω.
0: Ναι.
1: Να πω. Γιατί βγήκε αυτό το κείμενο τώρα? Εσύ ξέρεις γιατί βγήκε το κείμενο τώρα?
0: Θέλω να ακούσω τη γνώμη σου.
1: Εσύ έχεις γνώμη?
0: Εγώ παρατηρώ κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα σου τα αναφέρω. Μόλις πεις τη γνώμη σου, γιατί
1: η
0: το έβγαλε τώρα.
1: Γνώμη, ναι. Γνώμη, παύα, γνώση. Είναι ότι χθες ξεκίνησε στον Αλφα το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό.
0: Α, αυτό για το 2015 που αρνήθηκε.
1: Το οποίο στηρίζεται στο βιβλίο της Βαρβιτσιώτη, η οποία είναι αδερφή του πρώην. Ναι.
0: Και της ομάδας αλήθειας.
1: Και της ομάδας αλήθειας αδερφή και του πρώην υπουργού αδερφή. Γενικώς
0: είναι αντικειμενική δημοσιογράφος.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να...
0: Είναι κοιτάξτε, αντικειμενική δημοσιογράφος.
1: Και εγώ είμαι κόρη του πατέρα μου, αλλά του τάχωνα και δημόσια και ιδιωτικά κλπ. Δεν ξέρω, δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει δική του ευθύνη, δεν ξέρω. Αλλά το θέμα είναι και επίσης αντικειμενικό, ότι η τύπισσα το περιέγραψε.
0: Συνέχισε για να δούμε, είναι αντικειμενική ή δεν είναι.
1: Περιέγραψε όλο το 2015 σαν, ας πούμε, ξέρεις, ο σατανάς που παραλίγο να μας καταβαραθρώσει. Αλλά οπότε έπρεπε να προλάβει αυτό. Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα που μάλλον δεν θα δούμε στη σειρά, ας πούμε, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι δεν θα δούμε, ας πούμε, τους τύπους, τους απογόνους των, κάποια απόγονη των τάγματα φαϊτών, ναι, ας πούμε, ναι. Έτσι, δεν μιλάω για τον Βαρβιτσιώτη και τον παππού του, καμία σχέση, άλλοι, οι οποίοι φώναζαν γερούν γερά, το θυμάσαι αυτό?
0: Ναι,
1: τι ωραίο σύνθημα. Και θυμάμαι και εκείνον τον τύπο τον καημένο που είχε βγει έξω από τον παράκι και τον βγάλουνε φωτογραφία με το κρασί και έγινε icon.
0: Ναι, ναι, ναι. Η μένουμε Ευρώπη.
1: Η μένουμε Ευρώπη που ανεβαίνανε, σκαρφαλώνανε και πάνω στο μιλίο του αγνώστου στρατιώτη. Αυτοί μας βγάζουν από την Ευρώπη.
0: Αυτοί ξέρεις γιατί θέλαν να μείνουμε Ευρώπη.
1: Για να φάνε την Ευρώπη.
0: Βέβαια, ναι, γιατί κατά βάση την τουρκοκρατία επικροτούν.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτοί ήταν ή προσπαθούσαν να είναι, ξέρω εγώ, ορθολογιστές. Ναι. Αλλά έλεγα κι εγώ, και εμείς ορθολογιστές είμαστε που λέμε ότι δεν είναι αυτή η Ευρώπη που θέλουμε. Έτσι. Ή πρέπει να την αλλάξουμε ή πρέπει να την ξαναχτίσουμε.
0: Μα και ούτε αυτοί θέλαν να την αλλάξουν. Αυτοί θέλαν τα λεφτά της Ευρώπης.
1: Ναι, αυτό. Φάνηκε. Εντάξει, και σκαρφαλωμένοι στο μνημείο του γνωστού στρατιώτη. Θα το λέω και θα το ξαναλέω, γιατί εμά πολύ μας τα πρίξανε.
0: Οπότε λες ότι ο Τσίπρας έβγαλε το μανιφέστο τώρα.
1: Έλα, άλλο που δεν θα πούνε επίσης αυτοί του ισμισμέναν με Ευρώπη και το ντοκιμαντέρ. Θα πούνε ότι κόπηκαν 25 εκατομμύρια ευρώ από το Κελπνό επί πρωθυπουργίας του Σαμαρά του Μένουμε Ευρώπη. Έτσι. 25 εκατομμύρια ευρώ από το Κελπνό, πρώην ΕΟΔΗ, τα οποία διατέθηκαν σε δημοσιογράφους για να γλύφουν την κυβέρνηση. 25 εκατομμύρια από την υγεία σε δημοσιογράφους.
0: Όλο πάσες μου δίνεις και πρέπει, λοιπόν, να κρατάω σημειώσεις.
1: Επίσης, το πρώτο πλεόνασμα που είχε κάνει ο Σαμαράς μετά από 4 χρόνια το έδωσε Μποναμά το Δεκέμβριο του 2014 στους εργολάβους. Τι θυμάσαι, εμείς που τρώγαμε από τα σκουπίδια ή κάποιοι φίλοι μας. Λοιπόν, επίσης ένα ωραίο άλλο που είχαν κάνει, έτσι, γιατί τι μας οδήγησε εκεί, γιατί λέμε ότι μας οδήγησε εκεί μόνο η διαπραγμάτευση και το ότι κλείδωσε η Μέρκελ το δωμάτιο. Να μην ξεχνάμε ότι ο Σαμαράς το έδωσε αυτό στους εργολάβους και ότι έκλεισαν 3 νοσοκομεία για να αποδεσμευθούν κονδύλια και να πληρωθεί κατά προτεραιότητα η Νοβάρτης. Σου λέει κάτι η Νοβάρτης, δεν μου λέει τίποτα. Κάτι κακία, ψευδομάρτυρες με κουκούλες που ξεγέλασαν τους ηλίθιους, τους Αμερικάνους. Τους ξεγέλασαν οι ίδιοι άνθρωποι και αναγκάστηκαν οι Αμερικάνοι και πληρώσαν. Και αναγκάστηκε η Νοβάρτης και πληρώσε μια τεράστια αποζημίωση στους Αμερικάνους. Τους ξεγέλασαν.
0: Φαντάζεσαι να πάει τώρα η Νοβάρτης και με βάση τις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων να ζητήσει τα λεφτά πίσω από τις αμερικανικές αρχές.
1: Έτσι πρέπει έτσι να πρέπει. Κάνει. Έτσι, γιατί η Ελλάδα έχει καλύτερη δικαιοσύνη, το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Έτσι, και από την, θα πούμε μετά τον καθηγητή, για την υπέροχη ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης που έτσι διανθίστηκε ακόμα πιο πολλά, το Taco Tuesday που λέγαμε. Και επίσης να πούμε ότι... Επίσης δεν θα πει ότι τότε, σύμφωνα με την έκθεση του Ντράγκη, τον Ιούλιο 2005, αυτοί οι πλούσιοι πατριώτες έτρεξαν και έκαναν bank run στις τράπεζες, έκαναν ανάληψη 33 δις ευρώ, τα οποία, φίλε, εξαφανίστηκαν από την Ελλάδα. Δεν ξανακατατέθηκαν σε ελληνικό λογαριασμό.
0: Ποιοι τα κάναν αυτά?
1: Κάποιοι που είχαν αρκετά λεφτά στις τράπεζες, έτσι, δεν ξέρω
0: οπότε,
1: ποιοι ήταν αυτοί. Έτσι.
0: Ναι, και, βασικά δεν είναι
1: μετά,
0: μόνο αυτοί.
1: Και μετά υπήρχε και μια λίστα Λαγκάρτ που είχε τα ονόματά τους μέσα, αλλά αυτή εξαφανίστηκε, φίλε.
0: Μου έχεις δώσει εδώ τις πάσες της τέτοια σε ζητήματα τα οποία με απασχολούν. Και πριν βγάλουμε τον καθηγητή,
1: να θυμίσουμε και το σκάνδαλο Ενέργα Χελές Πάουερ του Ανιψιού. Έτσι ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο δημόσιο βίο.
0: Άξιος.
1: Ο πρώην ασκούμενός μου. Ναι, άξιος. Οπότε τώρα ο καημένος ο Τσίπρας του πήγε το τέτοιο στο τέτοιο, κατάλαβες, και αποφάσισε ότι θα βγάλει αυτό το κείμενο. Έβαλε κάποιους τύπους πανεπιστημιακούς, δεν ξέρω εγώ τι, να το δουλέψουν. Βάλανε ο καθένας από
0: μια.
1: Φίλε, από μία κουτσουλιά. Μία κουτσουλιά, δηλαδή δεν, είναι ένα πράγμα, μια σειραφή ευχολογίων. Ενώ, δεν ξέρω, όταν ήμουν εγώ πολιτικός και που είχα μια απήχηση στον κόσμο, με ήξερε, αλλά γενικά και στους εχθρούς, εκείνο που κάναμε πάντοτε ήταν ότι ξεκινούσαμε, ξέρω εγώ, να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα. Φτιάχναμε ένα κορμό. Κάποιοι, ας πούμε, που ξέραμε βασικές αρχές πολιτικής οικολογίας, κατευθύνσεις κλπ. Πάνω στις αρχές μας. Και πάνω σε αυτόν τον κορμό φτιάχναμε το πρόπλεσμα. Πάνω στο οποίο γινόντουσαν συζητήσεις, ζυμώσεις και προσέφερε ο κόσμος και συνέχεια εμπλουτιζόταν μέχρι να ολοκληρωθεί. Και συχνά το είχαμε και σε ανοιχτή πλατφόρμα. Και από τη μια μεριά είχαμε τις αρχές μας, οι οποίες ήταν διαπραγμάτευσης, ξέρω εγώ, όσον αφορά την ηλικιακή δικαιοσύνη, το βασική αρχή, ας πούμε, των οικολόγων, το οποίο δεν το βλέπουμε, δεν το είδαμε πουθενά, γιατί η πολιτική οικολογία είχε μόνο κάτι σάλτσες. Όσον αφορά τα κοινωνικά δικαιώματα, το κράτος δικαίου και κυρίως το μοντέλο παραγωγής, έτσι. Ποια είναι η αρχή μας, πώς θέλουμε να πάει η χώρα, και από εκεί και έπειτα, με διαβούλευση, ο Βαρουφάκης τότε όταν ήμουν εγώ είχε δει και είχε πει ότι το καλύτερο πρόγραμμα για τα οικονομικά ήταν των οικολόγων πράσινων. Γιατί ήμασταν μάγοι? Όχι, γιατί το φτιάξαμε έτσι, παίρνοντας από ειδικούς.
0: Και ο Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ. Ναι, από τον Οκτώβριο.
1: Ο Βαρουφάκης νομίζω τον είδα όμως το ντοκιμαντέρ.
0: Δεν ξέρω, σήμερα είδα στο διαδίκτυο μια επιστολή που είχε στείλει παρόμοια προς τους συντελεστές.
1: Γιατί το είδα χθες το ντοκιμαντέρ.
0: Πάντως ο Αλέξης, κοίταξε να
1: δεις, του Ματιού.
0: Μίλησε στο μανιφέστο του για την νέα κυβερνόσα αριστερά.
1: Αυτή δεν είναι ένα μία σύνδεση.
0: Πρόσεξε τον όρο. Τον όρο πώς το χρησιμοποίησε.
1: Της αριστεράς και της πολιτικής οικολογίας που είναι μια σούπα.
0: Το θέμα είναι ότι βγαίνει και μιλάει για μια νέα κυβερνόσα αριστερά. Χρησιμοποιεί έναν όρο που χρησιμοποίησε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, Κασελάκης.
1: Πρώτη φορά το χρησιμοποιήσαμε αυτόν τον όρο στο περίφημο Πασόκ από τον κύριο Σκανδαλίδη,
0: ναι,
1: που
0: το θέμα είναι ότι
1: ήταν υποψήφιος πρόεδρος της κυβερνώσεως.
0: Το θέμα είναι ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας κάνει αυτό εν συνεχεία. Εχθές έχει ένα live ο Κασελάκης για την ενέργεια. Έχει δύο καλεσμένους live. TikTok, Facebook, παντού, σε όλα τα social. Με αρκετές χιλιάδες θεατές, δηλαδή 2.000 σε μόνιμη βάση ήταν και έπαιζε το νούμερο. Και κάνει μια αναφορά στη ΔΕΗ, στο τι έχει γίνει στη ΔΕΗ, στο τι πρέπει να γίνει στη ΔΕΗ. Τέλος πάντων, γίνεται μια συζήτηση.
1: Και την άφηξη του μετομικτικού κεφαλαίου.
0: Ναι, δεν σου σχολιάζω αν αυτά που λέει είναι σωστά ή αν αυτά που λέει είναι λάθος. Κάνει όμως ξεκινάει ένα ζήτημα το οποίο μας καίει όλους, γιατί το ρεύμα είναι ένα κοινωνικό αγαθό, είναι κάτι χωρίς το οποίο δεν μπορούμε να ζήσουμε. Διαβάζω το βράδυ εχθές. Εγώ την παρακολούθησα για καμιά ώρα την εκπομπή. Μετά εντάξει, γέρος άνθρωπος, έπαιζε για ύπνο. Βλέπω ένα σχόλιο το βράδυ σε ένα τέτοιο. Παιδιά, να περιμένετε σε μια-δυο μέρες ο Τσίπρας θα μιλήσει για την ενέργεια.
1: Τίποτα δεν είπε.
0: Και βγάζει σήμερα, βγάζει σήμερα τα πεπραγμένα για αυτά που τον κατηγορούν για την ενέργεια και βγαίνει σήμερα να μιλήσει για τη ΔΕΗ. Ρε Αλέξη, άμα ήταν να λέμε τα ίδια πράγματα αυτή του προοδευτικού χώρου και το τέτοιο, δεν ήταν ανάγκη να διαλύσουμε το κόμμα και σήμερα να είμαστε 100 διαφορετικές.
1: Παλιά μου τεχνικό σκηνός, το έχω πει τι μου έκανε
0: σήμερα. Τι εξυπηρετεί εν τέλει.
1: Έβγαζε εγώ μια ανακοίνωση, έκανα μια δράση. Δεν το
0: γιατί εγώ
1: γι'
0: αυτό πιστεύω ότι βγήκε
1: κόμμα,
0: τώρα το μανιφέστο.
1: Την επόμενη μέρα την ίδια ακριβώς ανακοίνωση, το ίδιο ακριβώς δράση την έκανε ο Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ και του παίζανε τα κανάλια, γιατί τότε ήταν η αντιπολίτευση που περίμενε να γίνει.
0: Όπως και τώρα τον παίζουν τα κανάλια.
1: Ναι, εντάξει, έχει αυτό το καλό ότι τον παίζουν. Μεγάλη υπόθεση να σε παίζουν.
0: Τον συμπάθησαν τώρα.
1: Ναι, τώρα είναι συμπαθέστατος. Είναι ο ίδιος που περιμένουν. Δεν ξέρω, ρε φίλε, πραγματικά δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι είναι φαύλος άνθρωπος ή ότι θα τα φάει ή ξέρω εγώ, έχει τέτοια στο μυαλό του, να κάνει κυκλωματάκια και μαφία. Απλά είναι ένας άνθρωπος που ακόμα δεν έχει καταλάβει, ενώ το πίστευε. Δεν το έχει καταλάβει ότι η αλλαγή και ο δρόμος για τη δικαιοσύνη περνάει μέσα από όλους μας. Και μου έκανε πολύ εντύπωση, ας πούμε, ότι ειδικά για το θέμα της οικολογίας και της ενέργειας επίσης, έτσι. Δηλαδή, μιλάει για την πράσινη μετάβαση με έναν τρόπο ότι είναι δουλειά του κράτους. Ξεχνάει, ναι, τις συλλογικότητες, το κοινωνικό τομέα, την πράσινη ιδιωτική οικονομία, τα πράσινα ομόλογα, τη φορολόγηση της ρήπανσης, δηλαδή όλα θα κάνει το κράτος. Όπως περίπου ξέρω, ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα λέει ότι πρέπει να μην εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία ότι ο ρυπαίνων πληρώνει για τις φαρμακευτικές, γιατί λέει οι φαρμακευτικές δεν έχουν λεφτά να πληρώσουν για τους ρήπους τους και θα γίνουν διπλάσια τα φάρμακα. Έτσι, κόντρα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία που πρέπει να την ενσωματώσουμε. Έτσι. Οπότε, κάπως έτσι, να τα αναλάβει όλα το κράτος. Και οι άλλοι ας μολύνουν, ρε παιδί μου, εμείς είμαστε εδώ. Και εντάξει, το είπα και πριν, είναι τραγικό, πάρα πολύ τραγικό, ότι δεν μιλάει για το παραγωγικό τομέα, το παραγωγικό μας μοντέλο. Και τελικά, δηλαδή σε μια χώρα η οποία είναι δύο πράγματα, η οικονομία στηρίζεται σε τρία πράγματα μάλλον. Στους πολλούς φόρους από τους φτωχούς, δηλαδή ΦΠΑ, δυσθεώρητο, ας πούμε, δεν μπορείς να πάρεις τις σερβιέτες, αρχίσουμε να βλέπουμε γυναίκες να ματώνουν στο δρόμο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, δεύτερο, οι χρυσές βίζες, που δεν μπορείς να φανταστείς το τι κόπο, πώς έχει να ανέβει
0: η μία πλευρά έτσι, και άλλη.
1: Να κινεί τον φίλε, έτσι. Γιατί και δεν δίνουν και δάνεια οι τράπεζες. Φυσικά, γιατί έχουμε αυτούς τους μεγάλους πλούσιους που δεν τους ελέγχουμε από πού έρχονται αυτά τα χρήματά τους. Είναι από πόλεμο, είναι από τράφικινγκ, είναι από. Δεν μας ενδιαφέρει. Αρκεί να μας τα σκάσουν και τους δίνουμε χρυσές βίζες. Ας πούμε, και έρχονται εδώ. Έχουμε γεμίσει Ρώσους, Ισραηλινούς. Οι Ρώσοι, οι οποίοι βέβαια, εντάξει, είναι και λίγο αντικαθιστικοί. Καθεστωτικοί αυτοί που ήρθαν και μένουν εδώ, αλλιώς θα ήταν στη Ρωσία του Πούτιν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια χαρά είναι και αυτοί. Ήρθαν εδώ, δεν είχαν πώς να ξεπλύνουν τα χρηματάκια τους και εμείς τους βοηθήσαμε και η χαρά του ξεπλύματος. Και βέβαια, εννοείται ότι το άλλο το πάρα πολύ σημαντικό και φοβερό είναι ο τουρισμός. Έτσι. Εκεί είναι η βαριά βιομηχανία, τουρισμός. Είδες τι έγινε με τους Μέδουσες στην Εύβοια. Τώρα φοβούνται ότι θα έχουν ακυρώσεις. Και. Αυτό είναι παρένθεση, γιατί άμα γίνει κάτι στη φύση της Ελλάδας, γιατί δεν μπορείς να έχεις και τουρισμό και βαριά και να σου περνάνε μέσα από τη θάλασσα πλοία, που ο Θεός τα κάνει πλοία, ας πούμε, ολόκληρα νησιά είναι, ας πούμε, τα οποία με το παραμικρό ατύχημα μπορούν να έχουν διαρροή και να σου μολύνουν τα πάντα, έτσι. Οι Μέδουσες φτάνουν στην ακτή, γιατί με τον ίδιο τρόπο θα φτάσει και το πετρέλαιο και το
0: τίποτα. Για να έχουμε Μέδουσες, μάλλον δεν έχουμε δελφίνια, έτσι.
1: Πιθανόν.
2: Ξέρω τώρα το αντικείμενο,
1: είναι,
2: αλλά...
1: είναι ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Έχει ξανασυμβεί λίγο το που το παρακολούθησα. Η λύση αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πρέπει να μπουν δίχτυα, να βάλουν οι δήμοι δίχτυα στις θάλασσες για να μην κατεβαίνουν οι μέλθουσες στις ακτές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να περάσουμε και στην πυρηνική ενέργεια, γιατί μιλάμε για ενέργεια και φαίνεται φυσικά πολύ εύκολο και απλό και φθηνό, γιατί ρε παιδί μου να περιμένουμε τα πλοία να μας φέρουν το πετρέλαιο, αφού μπορούμε να φτιάξουμε εμείς πυρηνική ενέργεια.

0: Κομματάρα.
1: Κομματάρα και ένα πολύ καλό ερώτημα. Where do we go now? Και έχουμε τη χαρά να μας βοηθήσει λίγο
0: πάμε,
1: και
0: ναι.
1: Στο που πάμε. Ο ομότιμος καθηγητής πυρηνικής φυσικής και στοιχειωδών σωματιδίων στο τμήμα της φυσικής του Απιθήτα, ο Χρήστος Ελευθεριάδης, ο οποίος έχει ειδίκευση στην πειραματική αστρωματιδιακή φυσική, το είπα αυτή τη φορά.
2: Όχι, δεν το είπατε.
1: Δεν το είπα σωστά.
2: Αστροσωματιδιακή.
1: Αστροσωματιδιακή. Πόρε. Σκουλικομιμικότρυπα, το λέω πιο εύκολα, κύριε Ελευθεριάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
2: Είστε καλά.
1: Εμείς σας καλέσαμε κυρίως για να μας δώσετε τα φώτα σας, γιατί ακούσαμε ξαφνικά, σαν κεραυνός εν αιθρία, τον Πρωθυπουργό να μιλάει για την συνεργασία μας με τη Γαλλία στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Και μάλιστα δύο πράγματα έγιναν. Το ένα είναι ότι αφήνουμε πλέον τα πυρηνικά υποβρύχια, τα γαλλικά, να καούν βόλτες στο Αιγαίο. Και ήθελα να μας πείτε επίσης γι' αυτό τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση ατυχήματος, γιατί φοβόμαστε μπορεί να έχει αλλάξει τεχνολογία. Αλλά εγώ ακόμα θυμάμαι εκείνο το απίστευτο ατύχημα, δυστύχημα με το σοβιετικό υποβρύχιο που ακόμα εκλεί ραδιενέργεια στο βόρειο Ατλαντικό. Οπότε, ναι, αναρωτιέμαι δηλαδή και αυτό, και φυσικά τι σημαίνει, πώς γίνεται, πόσο κοστίζει και πόσο ασφαλής είναι αυτή η πρόταση που ακούσαμε για τους αρθρωτούς αντιδραστήρες SMR. Καλά τους είπα?
2: Ναι. Small Modular Reactors, άρα είναι SMR ακριβώς όπως το είπατε.
1: Α, ωραία, τέλεια. Κάτι είπα καλά.
2: Και αρθρωτοί αντιδραστήρες δηλαδή.
1: Όπως επίσης να ξέρετε από τη χημεία θυμάμαι κάτι, ότι τα θετικά ιόντα είναι τα κατιόντα, είναι το μόνο που θυμάμαι. Γιατί μου είχε πει ο μπαμπάς μου τη λέξη θκατά. Λοιπόν, το θου είναι για τα κατιόντα. Πώς μου είναι, έτσι μπορώ να συγκρατήσω. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε έναν άνθρωπο εδώ, πραγματικό επιστήμονα, που θα μας λύσει τις απορίες μας και εμάς και των ακροατών μας για το τι σημαίνει αυτό.
2: Ναι, όντως τα κατιόντα είναι τα θετικά. Είναι χρήσιμο τα θυματικά είναι σε αυτό. Όλοι ξέρετε για έναν τρόπο έχουμε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το υδρογόνο κατιόν. Το υδρογόνο θα είναι θετικά φορτισμένο, θα χάσει το ηλεκτρόνιο. Και το κατιόν είναι θετικά φορτισμένο.
0: Που από τώρα μας ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι δίνουν πανελλήνιες, χημίες, ιστορίες, τέτοια. Νομίζω είναι πολύ καλό το τύπο αυτό.
2: Κοιτάξτε, ο τρόπος για όλους αυτούς, έτσι ας το πούμε, έτσι εμπαρόδο, ας το πούμε στα γρήγορα, είναι ότι όταν διαβάζεις, όχι μόνο φυσική, ό,τι και να διαβάζεις, έτσι, μην προσπαθείς να θυμάσαι λέξεις. Αυτό που διαβάζεις πρέπει να το κάνεις εικόνες μες στο μυαλό σου. Μην προσπαθείς να θυμάσαι τι διάβασες σε λέξεις. Αχ, εκείνο ήταν πάνω δεξιά στη σελίδα, το θυμάμαι. Εκεί το διάβασα. Αυτό είναι λάθος. Ό,τι διαβάζεις πρέπει να γίνεται εικόνα στο μυαλό σου, τότε το θυμάσαι πολύ καλύτερα, το καταλαβαίνεις πολύ καλύτερα και το επεξεργάζεσαι πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η διαφορά, ξέρετε, ανάμεσα στο μαθητή που τα παίρνει, όπως λέμε, και στο μαθητή που δυσκολεύεται να τα πάρει, να μάθει δηλαδή.
1: Ο μαθητής που δυσκολεύεται και δεν τα παίρνει, τα παίρνει αργότερα, γίνεται σύμβουλος πρωθυπουργού.
2: Καλά, αυτά είναι άλλη είδους στην κοινωνική ζωή, τα οποία δεν είναι στη στιγμή, ας πούμε, αλλά όλα είναι επιστημονικά θέματα βεβαίως και πολιτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πάντως η φαντασία βοηθάει πάρα πολύ, το λέω στα παιδιά που αν τυχόν μας ακούει κάποιο, τώρα έτσι προσπαθήσει να διαβάζει, να κάνει εικόνες και θα το διαβάζει. Και ας έρθουμε τώρα στο θέμα. Από πού θέλετε να αρχίσω, γιατί όντως το θέμα το καλύψατε λίγο σφαιρικά και οι όψεις είναι πολλές.
1: Αρχίστε καταρχήν λέγοντας μας τι είναι αυτοί οι αντιδραστήρες.
0: Όχι, να μας πει ίσως ο κύριος καθηγητής, επειδή ο κόσμος άκουσε για πυρηνική ενέργεια και έχει η εύλογη απορία του, η πρώτη του ερώτηση είναι, μπορεί να υπάρξει παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στη χώρα μας? Γιατί όλοι μιλάνε για τους σεισμούς, ότι είμαστε μια σεισμογενής χώρα, έχουμε θέματα με ζητήματα ασφαλείας στις μονάδες τις οποίες υπάρχουν.
1: Ναι,
0: και αυτό
1: έχουμε
0: τώρα,
1: κουλουράκια που εκρήγουν,
0: ναι,
1: και
0: έχει δημιουργήσει μια ανησυχία στον κόσμο τώρα αυτή η πυρηνική ενέργεια. Ναι, είναι όντως φτηνή, που λένε. Έχει όμως και κάποιους κινδύνους. Αυτά είναι που κυρίως απασχολούν.
2: Κοιτάξτε, τώρα όλα μαζί δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε.
0: Ναι, ναι, όπως εσύ νομίζετε.
2: Είναι ένα θέμα, η ασφάλεια είναι ένα άλλο θέμα, η χώρα μας είναι ένα τρίτο θέμα, η σεισμή είναι ένα τέταρτο θέμα, αλλά αρχίζουμε αυτά με τη σειρά περίπου που τα είπατε για να τα καλύψουμε. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής ότι Γενικά οι σεισμοί δεν είναι πρόβλημα για την πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή όλοι οι πυρηνικοί σταθμοί κατασκευάζονται με προδιαγραφές πλέον, οι οποίες ξεπερνούν, ας το πούμε, κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκύψει.
1: Συγγνώμη, Φουκουσίμα, έπρεπε να το πω αυτό.
2: Ναι, σωστό, και θα ήταν πολύ εύλογο αν το λέγατε, και θα σας έλεγα ότι οι αντιδραστήρες της Φουκουσίμα είναι παλή καταρχήν, ήταν πολύ παλή καταρχήν, ήταν κάκιστη, να το πω απευθείας έτσι, κάκιστη τεχνολογίας. Φανταστείτε ότι οι τρεις αρχιμηχανικοί της General Electric που θα τους κατασκεύαζε παραιτήθηκαν, αρνήθηκαν να τους υπογράψουν και παραιτήθηκαν. Πόσο πολύ δηλαδή, εντάξει. Αυτοί λοιπόν οι κάκιστοι αντιδραστήρες λειτουργήσαν για 23, πήραν παράταση, πήραν 30 χρόνια, πήραν και άλλη παράταση εκεί πέρα να πάνε για περισσότερο. Τότε έσκασε το μεγάλο σεισμός, ο οποίος μιλάμε για 9-9,5 ρίχτερ.
1: Ναι, ήταν πολύ
2: μεγάλος. Διανόητο σεισμό δηλαδή, θα λέγαμε. Ένας από τους μεγαλύτερους σεισμούς που έχουν γίνει ποτέ πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Για τα δικά μας μέτρα δεν γίνεται καμία σύγκριση. Εμείς με τα 6 και 7, ας πούμε, το πολύ ρίχτερ που έχουμε, άντε 7,5 να υποθέσουμε, όταν εξεράγει η Σαντορίνη και κατέστρεψε στον μινωικό πολιτισμό, ιστορία που την ξέρουμε όλοι, ας πούμε, έτσι, είμαστε πολύ πιο κάτω. Η διαφορά, ξέρετε, από το 6 στο 7 και από το 7 στο 8
0: είναι τεράστια.
2: Είναι τάξη μεγέθους, δηλαδή. Δεν είναι απλά από το 7 στο 8 τι διαφορά έχει. Μπορεί να είναι 100 φορές πιο καταστροφικός ένας σεισμός.
0: Οπότε ο σεισμός δεν αποτελεί κίνδυνο. Είναι πολύ θετικό.
2: Άρα,
0: αυτό.
2: Ο σεισμός δεν είναι θέμα. Θα σας πω μάλιστα ότι αυτοί οι κάκιστοι αντιδραστήρες άντεξαν τα 9-9,5 ρίχτερ. Δεν συνέβησαν ακριβώς από κάτω, λίγο παραπέρα, αλλά σίγουρα χτύπησε άσχημα εκεί πέρα ο σεισμός. Και γιατί το λέω? Γιατί καταστράφηκαν τα πάντα εκεί πέρα γύρω. Τα δίκτυα καταστράφηκαν. Ξέρετε. Έτσι, τα πάντα καταστράφηκαν εκεί γύρω. Οι αντιδραστήρες άντεξαν. Έσκασε το τσουνάμι επάνω τους. Οι αντιδραστήρες άντεξαν. Το πρόβλημα ήταν ότι καταστράφηκε, το τσουνάμι κατέστρεψε τις γεννήτριες, οι οποίες θα έδιναν
1: το νερό
2: στη συνέχεια για να συνεχίσουν να λειτουργούν οι αντλίες ψύξεως. Ένας πυρηνικός σταθμός όταν σβήνει συνεχίζει να χρειάζεται ρεύμα για να λειτουργούν οι αντλίες ψύξεως. Και όταν κόβεται το ρεύμα επειδή καταστράφηκαν τα δίκτυα, χρειάζεσαι γεννήτριες. Είχε γεννήτριες ο σταθμός. Αυτές οι γεννήτριες όμως δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά. Εκεί που τοποθετήθηκαν τις κατέστρεψε το τσουνάμι.
1: Φανταστείτε
2: ότι λίγα χρόνια πιο πριν στη Σουμάτρα, το τσουνάμι που σκότωσε 200 τόσες χιλιάδες κόσμο, η μεγαλύτερη καταστροφή του αιώνα μας, και ελπίζω να μην την ξεπεράσει καμιά άλλη στο μέλλον της χιλιετία, έτσι, σκότωσε 200-250.000 κόσμο. Έσκασε εκεί τσουνάμι, χτύπησε το Μαντράς. Τους πυρηνικούς σταθμούς συνδυάζει στο Μαντράς. Έμαθε κανείς τίποτα, έγινε τίποτα. Ξέρετε ποια ήταν η διαφορά? Οι γεννήτριες που θα δίνει ένα ρεύμα ψύξεως, στις αντλίες ψύξεως στη συνέχεια, ήταν τοποθετημένες σε ένα λοφάκι πίσω από το σταθμό. Το τσουνάμι δεν τις έφτασε. Δεν τις πείραξε.
1: Φοβερό.
2: Δούλευαν, κανείς δεν άκουσε τίποτα. Από ένα τσουνάμι πολύ ισχυρότερο, έτσι. Σκότωσε δεκαπλάσιους ανθρώπους από αυτούς που σκοτώθηκαν στην Φουκουσίμα. Στην οποία Φουκουσίμα, υπόψη, όσοι σκοτώθηκαν από το σεισμό και το τσουνάμι. Προδυνέργεια δεν πέθανε κανένας.
1: Ναι. Αλλά σίγουρα κάποια θέματα θα έχουν στην υγεία τους, γιατί κάποιοι εκτέθηκαν, δεν εκτέθηκαν.
2: Όχι ιδιαίτερα, θα έλεγα. Πολύ λίγοι άνθρωποι υποθέτω ότι εκτέθηκαν σε δόσεις, ας πούμε, που μπορεί να είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία. Δηλαδή ο φόρτος από ραδιενέργεια στη Φουκουσίμα ήταν τάξης μεγέθους μικρότερος από αυτόν που είχε το Τσερνόμπιλ.
1: Ναι.
2: Γι' αυτό διαφωνώ και με την κατάταξη της Φουκουσίμα ως ατύχημα βαθμίδος 7, όσο δηλαδή και το Τσερνόμπιλ. Κατά τη γνώμη του, το Τσερνόμπιλ ήταν πολύ χειρότερο.
1: Ναι, το Τσερνόμπιλ πρέπει να ήταν το χειρότερο που έχει γίνει ποτέ στον κόσμο.
2: Το Τσερνόμπιλ ήταν πολύ χειρότερο με διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έχει σημασία.
1: Έχει σημασία. Θα πω κάτι που είναι έτσι σχετικό και άσχετο. Ένας φίλος μου ήταν έγκυος η γυναίκα του όταν έγινε το Τσερνόμπιλ, και το Πάσχα είχε φάει αρνί και αυτή, όπως όλος ο κόσμος, Και το παιδί τους γεννήθηκε με πρόβλημα στο σηκώτη, έζησε 1,5 χρόνο με χειρουργία, μπορείς να καταλάβεις σε τι συνθήκες, μπορείτε να καταλάβετε. Και μου έλεγε ότι εκεί στο νοσοκομείο γνώριζε πολλούς μπαμπάδες που τα παιδιά τους τότε, δηλαδή που οι γυναίκες ήταν έγκυες όταν είχε γίνει το Τσερνόμπιλ, είχαν σοβαρά προβλήματα υγείας, άλλο την καρδιά του, άλλο τα νεφρά του, άλλο το σηκώτη του, και πολλά δεν ζήσανε από εκείνη τη φουρνιά. Τώρα αυτό εμπειρικά, έτσι, δεν έχω στατιστικά στοιχεία να σας πω, έτσι το ένιωσε ο άνθρωπος, έτσι το έζησε και έτσι το, εκεί το αποδίδει κιόλας, γιατί δεν είχαν κάποιο θέμα γενετικό στην οικογένειά τους. Οπότε ναι, ακούγοντας αυτό, και εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε χειρότερο πράγμα το Τσερνομπίλ, και βέβαια πολύ χειρότερο απ' όλα ήταν και η συγκάλυψη που είχε επιχειρηθεί στην αρχή, γιατί ίσως αν το ξέραμε νωρίτερα να είχαμε λάβει μέτρα νωρίτερα.
2: Η συγκάλυψη ήταν πραγματικότητα, δηλαδή ήταν τα συνηθισμένα, ξέρετε, ότι ναι, ο διεθνής καπιταλισμός, ας πούμε, συκοφαντεί την ωραία Σοβιετική Ένωση και λέει για ραδιενέργειες και τέτοια. Και τέτοια πράγματα ακούγαμε τις πρώτες μέρες.
0: Ναι, βγαίνανε επιδεικτικά να πίνουν γάλα, το πολιτικοποίησανε πάλι εκεί το θέμα, με αποτέλεσμα να πάθει κόσμο ζημιά.
2: Αν πεις μια κουβέντα, ας πούμε, αντίον τους, σου επιτεθούν ad hominem και τα λοιπά, εντάξει, δηλαδή, ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται, ότι είσαι, ξέρω εγώ, πράκτορας του διεθνούς καπιταλισμού και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό δεν έχει σημασία τώρα, μην πλακούμε με τέτοια. Αυτά είναι συνηθισμένα και ελπίζω ξεπερασμένα για τουλάχιστον για πολύ κόσμο.
1: Δεν έχουν ξεπεραστεί παγκοσμίως, γιατί με τον κορονοϊό στην αρχή ο γιατρός που το αποκάλυψε, ο Κινέζος, μπήκε φυλακή. Δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή, υπάρχει γενικώς μια τάση. Είναι και αυτό ένας φόβος. Δηλαδή, άμα γίνει κάτι, θα μας το πούνε εγκαίρως ή θα μας αφήσουν να ζούμε με τη ραδιενέργεια για να μην χάσουν, ξέρω εγώ, ψήφους, κύρος ή δεν ξέρω εγώ τι.
2: Κοιτάξτε, το σωστό είναι σαφώς να ενημερώνεται ο κόσμος, έτσι, και το σωστό είναι επίσης να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Να ακούει σοβαρές πηγές, ας το πούμε, και τουλάχιστον στο θέμα της ραδιενέργειας, ας το πω αυτή τη στιγμή, μια που δώσατε αυτή την, ανοίξατε αυτό το θέμα, έτσι, ότι η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας είναι σοβαρός οργανισμός. Αν μιλήσετε δηλαδή για διεθνείς οργανισμούς, θα έβαζα στο νούμερο ένα από πλευρά σοβαρότητος τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Όσες φορές τους έχω ακούσει στους ανθρώπους, ασχέτως με τις πολιτικές απόψεις, ασχέτως με τις διαμάχες, ασχέτως με το ποια πλευρά είναι, αυτοί λένε την επιστημονική αλήθεια. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
1: Σημαντικό αυτό. Να υπάρχει. Ελπίζω ο Τραμπ να μην έχει βγει και από τον διεθνή οργανισμό, γιατί από όλους βγαίνει.
0: Άμα τον βολεύει, δεν θα βγει.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Τραμπ με αυτά που κάνει, αλλά τώρα ας μην πούμε στην ψυχολογία του Τραμπ. Γιατί
1: όχι, απλά επειδή φοβάμαι που είναι πλανητάρχης, έτσι, και έχει και τα πυρηνικά αυτός. Οπότε...
0: Για μένα μέχρι στιγμής η τοποθέτησή σας έχει λύσει ένα σημαντικό, μια σημαντική μου ανησυχία σαν πολίτη. Παρακάτω τώρα, η δικιά μας η χώρα μπορεί να μπει σε αυτό το παιχνίδι της πυρηνικής ενέργειας?
2: Κοιτάξτε, θα μπορούσε, και θα έλεγα ότι είχαμε αρκετό κόσμο που θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτή την κατεύθυνση από αρκετά χρόνια. Πριν από την εποχή που εγώ ήμουν κάθετα αντίθετος, θα έλεγα. Γιατί αν με ρωτάγατε πριν από αρκετά χρόνια, θα σας έλεγα όχι. Την εποχή των δραστήρων δεύτερης γενιάς, έτσι, εγώ ήμουν, πώς το λένε, αρνητικός στην πυρηνική ενέργεια. Έλεγα πάντα ότι αν δραστήρες δεύτερης γενιάς συμπληρώνουν τα χρόνια τους, πρέπει να κλείνουν. Και αν γίνει κάποιος καινούριος στη θέση τους, να μην είναι δεύτερη γενιά. Θα πρέπει να φύγουμε προς τρίτη, τέταρτη γενιά, οπωσδήποτε. Αυτή ήταν η άποψή μου.
0: Μια παρένθεση λίγο, αρθρωτή, κύριε καθηγητά. Το Κοσλοντούι λέγεται στη Βουλγαρία.
1: Το Κοσλοντούι, ναι.
0: Αυτό δουλεύει, έτσι. Είναι δεύτερης γενιάς.
2: Θα σας πω. Το Κοσλοντούι είχε διάφορους αντιδραστήρες. Οι παλιοί κλείσανε. Αντιδραστήρες δεύτερης γενιάς, δηλαδή, κλείσανε. Αυτοί που δουλεύουν τώρα, δύο αντιδραστήρες, είναι τεχνολογία VVR, λέγεται αυτή. Έτσι, είναι μια τεχνολογία ρώσικη, είναι καλή όμως, είναι ασφαλής.
1: Ναι.
2: Και τουλάχιστον είναι πολύ πιο ασφαλής από τους παλιότερους, ας το πούμε, τους ρώσικους, που ήταν προβληματικοί, ας πούμε. Είναι άλλη τεχνολογία, RBDK λεγότανε, ήταν και το Τσερνόμπιλ, ας το πούμε, και η Ρωσία σιγά σιγά τους κλείνει όλους αυτούς, να έχουν μείνει λιγότεροι από 10 αυτή τη στιγμή. Τελειώνουν αυτοί, ας το πούμε, και όπου αντικαθιστά η Ρωσία, τουλάχιστον βάζει τεχνολογία VVR, που είναι, θα έλεγα, τρίτη γενιά, και τέτοιους έχει, ας πούμε, και η, πώς τη λένε, το Ακούγιου της Τουρκίας.
1: Α, μπράβο, αυτό θα ρωτούσα
2: αλλά
1: τώρα.
2: Αλλά και η Ζαπορίζια, την ακούτε πολύ συχνά.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, και αυτή έχει τεχνολογία VVR. Δηλαδή τα λάθη που γίνονται στο Τσερνόμπιλ, για να σας το καταλάβετε, Αν γινόντουσαν στις απορρίζια, κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν γινόταν τίποτα.
1: Κατάλαβα, ωραία. Αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό που λέτε.
0: Ναι, είστε πολύ ανακουφιστικός γενικά σήμερα.
1: Όχι.
2: Όχι, κοιτάξτε, η παιδική ενέργεια θέλει σοβαρότητα να εξηγούμε, έτσι, γιατί είναι πυκνή μορφή ενέργειας. Είναι δηλαδή από μικρό όγκο, ας το πούμε, καύσιμο υλικό, ας το πούμε καύσιμο και αυτό το υλικό, έτσι, πυρηνικό καύσιμο βέβαια, έτσι, παίρνει ένα τεράστιο ποσό ενέργειας, να σας δώσω καταλάβετε, μια την ενέργεια εσείς από πού ξέρετε ότι την παίρνουμε. Και με κάρβουνα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Άνθρακα, ο οξυγόνο δίνει άνθρακα, δίνει διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό, ας το πούμε, θα σας δώσει, ξέρω εγώ, κάποια δύο μονάδες, ας πούμε, ενέργειας, δύο EV τα λέμε εμείς, ας πούμε. Χοντρικά, θα είναι 2, 3, 4, δεν έχει σημασία, ας πω δύο EV. Μια πυρηνική αντίδραση, όταν σκάει ένας πυρήνας, όταν διαιρείται ένας πυρήνας ουρανίου, σχάζεται, σχάσει λέγεται αυτό το πράγμα, έτσι. Ένας πυρήνας ουρανίου, η ενέργεια που παίρνεις είναι 200 εκατομμύρια EV. Είναι 100 εκατομμύρια φορές περισσότερη αναντίδραση.
1: Φόπο, ένα κοτόπουλο που θάψνεις εκεί επάνω σε δευτερόλεπτα.
2: Χοντρικά, να έχετε στο νου σας ότι η ενέργεια, η πυρηνική είναι πιο πυκνή κατά 7 μηδενικά. Εκεί που δες ένα κιλό, δηλαδή, ας το πούμε, πυρηνικού καυσίμου και θα πάρεις δεδομένη ενέργεια, θα χρειαστείς 10 εκατομμύρια,
0: 10 εκατομμύρια κιλά
2: κάρβουνο να τα κάψεις για να πάρεις την ίδια.
1: Αλλά αυτό το ένα κιλό όμως έχει απόβλητα, σωστά, τα οποία πού τα, τι τα κάνουμε.
2: Θα είναι ένα υποσύνολο του ενός κιλού, θα είναι λιγότερο από κιλό. Έτσι, πες ότι είναι ένα κιλό πάλι τα απόβλητα. Το
1: ναι, αλλά ακούμε συνέχεια για τα απόβλητα των πυρηνικών εργοστασίων, ότι είναι ραδιενεργά, ότι πρέπει, πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση τους, ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Έχουμε καταλήξει, δηλαδή υπάρχει τρόπος.
2: Είναι ξεκάθαρο.
1: Γιατί κάποια στιγμή άκουγα να τα εκτοξεύουμε και στο διάστημα. Κάποια στιγμή, όταν ήμουν μικρή, υπήρχε το σχέδιο να τα φέρουν στην Ελλάδα όλη η Βόρεια Ευρώπη.
2: Αυτό... Για Ελλάδα δεν ξέρω.
1: Ναι, είχε ακουστεί, είχε πολύ πλάκα. Μου το λέγανε φίλοι μου Ευρωπαίοι που πηγαίνανε σε διαδηλώσεις. Όχι τα απόβλητά μας στην Ελλάδα. Δεν ξέρω.
2: Για το βυθό των θαλασσών έχουν ακουστεί διάφορα όντως.
1: Ναι.
2: Τα φορτώνουμε σαν σαπιοκάρβο, το βουλιάζουμε και άντε για. Έχουν ακουστεί τέτοιες ιστορίες. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο αλήθεια ήταν. Αλλά πάντως όντως έχουν ακουστεί τέτοιες ιστορίες. Έτσι. Κοιτάξτε τα ραδιενεργά απόβλητα. Εντάξει, θέλουν και αυτά τη διαχείρισή τους. Αλλά αυτό που είναι η λογική είναι τα αποθηκεύεις, όπως λέμε, σε γεωλογικά αποθετήρια. Δηλαδή επιλέγεις ένα παλιό βαθύ ορυχείο, έτσι κατεβαίνεις κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, πιο βαθιά από τον υδροφόρο ορίζοντα κατεβαίνεις, έτσι και τα αποθηκεύεις εκεί πέρα με κατάλληλους τρόπους, εν πάση περιπτώσει. Σύμφωνοι εκεί πέρα δεν αποτελούν κίνδυνο για κανέναν, δεν ακτινοβολούν κανέναν.
1: Τα ορυχεία φτάνουν κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, μπορούν να το κάνουν αυτό?
2: Φυσικά μπορούν αυτά. Εδώ έχει ορυχεία που κατεβαίνουν χιλιόμετρα κάτω.
0: Άρα το προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε σε μια τέτοια μορφή ενέργεια στην Ελλάδα είναι να υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις για τα απόβλητα.
2: Ναι, δεν είναι κάτι φοβερό. Δεν είναι αυτό το σοβαρό εμπόδιο, εντάξει.
1: Και πώς θα μεταφερθούν ως εκεί τα απόβλητα, είναι ένα θέμα.
2: Δεν είναι πρόβλημα. Για όλα αυτά υπάρχουν νόρμες και κανόνες, θωρακίζονται, δηλαδή γενικά τα ραδιενεργά όταν μεταφέρονται θωρακισμένα τους, ώστε η ακτινοβολία τους να μην, ας το πούμε, βγαίνει έξω από τη θωράκιση, ώστε να αποτελεί κίνδυνο, ας το πούμε, για αυτόν ο οποίος...
1: Μένα μου αρκεί που θα είναι είτε πάνω σε τρένο, είτε στην εθνική οδό, για να φοβάμαι, να σας πω την αλήθεια.
2: Ούτε μεταφέρονται σε ποσότητες τόσο μεγάλες που να μπορούν να αποτελέσουν. Βγαίνουν λίγα-λίγα, κατά μια θωράκιση. Υπάρχουν πρωτόκολλα. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία...
0: Και για τους εργαζόμενους, φαντάζομαι.
1: Αναρωτιόμαστε αν θα τηρούνται και ποιος θα τα ελέγχει. Γιατί
0: δεν νομίζω, ρε Σιλεάνα, τώρα δεν είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα.
1: Ναι, ευαίσθητο είναι το θέμα και το προπάνησμα.
0: Θα πρέπει να είναι υποκρατική.
1: Στις δεξαμενές του άλλου, έτσι.
0: Και νομίζω θα πρέπει να είναι υποκρατική εποπτεία, επιστασία και ιδιοκτησία, μη σου πω, αυτή τη μορφή ενέργεια.
1: Μιλάς για κομμουνιστής τώρα, δεν θα είναι.
2: Εγώ είμαι άνθρωπος που θεωρώ σωστή την οικονομία της αγοράς. Αλλά αν με ρωτάτε για τέτοιου είδους θέματα, ναι, θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος του κράτους. Πώς το λένε.
0: Γιατί εδώ τώρα άμα γίνει το οτιδήποτε ή οποιαδήποτε ζημία προκληθεί, γιατί θα ήθελε ο άλλος να κάνει π.χ. μια περικοπή προκειμένου να αυξήσει το κέρδος του, οι συνέπειες θα είναι πολύ σημαντικές.
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι στην εποχή μας πια έτσι θεοποιείται η ιδιωτική πρωτοβουλία με πολλούς τρόπους. Εγώ είμαι λίγο του μέτρου, θα έλεγα, σε αυτά τα πράγματα. κάποια πράγματα δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν.
1: Όπως το νερό, ας πούμε, που έχουν φαγωθεί.
2: Το νερό, τα δίκτυα. Έτσι, θεωρώ απαράδεκτο το ότι δίνονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία αυτά τα πράγματα. Φυσικά, από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι είμαι κάθετα αντίθετος

0: το ρεύμα ή να κόβονται το νερό.
1: Ναι, αυτά έχουν περάσει.
0: Έχουν γιατί... ξεπεραστεί γιατί αυτό ακριβώς που λέτε, ότι δημιουργούν κοινωνικό αυτοματισμό, οπότε δεν είναι προς όφελος των συνδικαλιστών. Έχουν βρεθεί πιο ενδιαφέροντες τρόποι αγώνα και φυσικά εννοείται ότι πρωτοστατεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί καταφεύγουν εκεί οι άνθρωποι και προς το παρόν τουλάχιστον για το νερό δικαιώνονται. Παρότι η κυβέρνηση συνέχεια αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, τι αστείο και τι πώς, δεν το περιμέναμε. Κάτι να ρωτήσω
1: νερό,
0: τώρα.
1: Θα συμφωνήσω, δεν νοείται, δεν νοείται για μένα να μην, ως κοινωνικό, δεν νοείται να μην είναι υποδημόσιο.
0: Επειδή το είπατε πριν ότι χρειάζεται νερό για την ψήξη των αντιδραστήριων. Και θέλω και να σας ρωτήσω και να μου πείτε κιόλας τι ακριβώς είναι αυτή η καινούργια η αρθρωτή αντιδραστήριων.
2: Και για τα data center το λένε το νερό.
0: Ναι, και για τα data center επίσης, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και αν θα είναι πάλι μεγάλο πρόβλημα σε περίπτωση που λειτουργήσουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Γιατί πρέπει συνέχεια να ψήχονται 24 ώρες το 24ωρο, όπως μας είπε και ο καθηγητής, ακόμα και όταν είναι κλειστοί, έτσι, πρέπει να ψήχονται. Και αναρωτιέμαι αυτό, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ενός τέτοιου έργου, ας πούμε, σε σχέση με το νερό, ποιο θα είναι, και μπορούμε, ας πούμε, ξέρω, να το βάλουμε στη θάλασσα και να το μπρέχουμε.
2: Μπορεί να είναι ανακυκλώσιμο αυτό.
0: Είναι το ξαναχρησιμοποιείτε.
1: Καταρχήν, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Να σας πω καταρχήν ότι ένας πυρηνικός σταθμός διαφέρει από έναν οποιοδήποτε θερμικό σταθμό, θερμικό σταθμό που και οι κάρβουνα μιλάμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, μόνο στην πηγή της ενέργειας. Δηλαδή από την ώρα που ζεσταίνεις το νερό, επειδή ο ένας το ζεσταίνει καίγοντας κάρβουνα, ο άλλος το ζεσταίνει δημιουργώντας πυρηνικές αντιδράσεις, σχάσεις. Εντάξει. Από την ώρα που θα έχει ζεστάνει το νερό, που εκεί μετά είναι ολόιδια τα εργοστάσια, τα θερμικά.
0: Είτε και από ποσότητες, ας πούμε, μιλάμε για αντίστοιχες.
1: Εντάξει, μιλάω για, ας πούμε, τη στάντα, ξέρετε, το σύνηθες μέγεθος για ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, ας πούμε, είναι το 1 γιγαβάτ. Έτσι. Για να σας δώσω καταλάβετε τώρα, η Ελλάδα, ας το πούμε, τραβάει κατά μέση τιμή 6 γιγαβάτ. Από 3, 4 μέχρι 10 περίπου. Παίζει αυτό το πράγμα ανάλογα με τη ζήτηση. Καταλαβαίνετε, πάνω κάτω, μέρα, νύχτα, κλιματιστικά ανάβουν, κλιματιστικά σβήνουν, βιομηχανία κτλ. Παίζει από τα 3-4 μέχρι τα 10 για να έχετε μια αίσθηση του μέτρου. Εντάξει, συνήθως μέσα στιγμή είναι τα 6 γιγαβάτ. Ένα τέτοιο, ένας πυρηνικός αντιδραστήρας συνήθους μεγέθους είναι 1 γιγαβάτ. Ας πούμε η Τουρκία αυτούς που φτιάχνει, για να μιλάμε και με παραδείγματα, στο Ακούγιο κάνει ένα εργοστάσιο που είναι 4 αντιδραστήρες του 1,2 γιγαβάτ. 1,2, 4 επί 1,2 κάνει 4,8. Είναι σχεδόν το Ακούγιο, δηλαδή θα μπορούσε να στηρίξει σχεδόν την Ελλάδα μόνο του. Κατά μέση τιμή, όχι τις ώρες που έχει
0: συνέχεια
1: ζήτηση, που ανάβεται ανάβουν τα κλιματιστικά, όχι εσείς και εγώ μαζί.
0: Έχουμε, έχουμε όμως και μια αρκετή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. Δεν θα είναι ανταγωνιστική αυτή η τεχνολογία, γιατί εκεί πρέπει να πάμε. Στις ανανεώσιμες πρέπει να πάμε, εκεί πρέπει να επενδύσουμε όλος ο πλανήτης. Το λέμε όλοι. Ναι. Και εσείς είσαστε και ειδικός και σε αυτό το θέμα, οπότε.
1: Κοιτάξτε, κατ' όνομα ειδικός δεν είμαι. Πυρηνική φυσική είναι το αντικείμενό μου, αλλά μπορώ να πω ότι το αντικείμενο, το χωράφι της ανανεώσιμης ενέργειας, το ξέρω αρκετά καλά, δεδομένου ότι έχω φτιάξει, ας το πούμε, κάθε είδους ανανεώσιμη, ας το πούμε, πηγή ενέργειας, την έχω δουλέψει με τα χεράκια μου. Εν πάση περιπτώσει, είμαι υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Φυσικά είμαι κάθετα αντίθετος με τον τρόπο που το κάνουμε στην Ελλάδα. Πρέπει να το πω. Είμαι δηλαδή, όταν βλέπω τις αιτήσεις των αιωλικών σε κάθε βουνοκορφή και σε κάθε νησί πια της Ελλάδος, να μην έχουν αφήσει δηλαδή καθόλου παρθένους τόπους στη χώρα, και ξέρετε, η κατάτμιση της παρθένας γης είναι πρόβλημα, είναι στρατηγικό πρόβλημα, μακροπρόθεσμο, είναι κακό πράγμα. Έτσι, είναι περιβαλλοντικός πόρος η παρθένα γη που δεν ανανεώνεται. Άμα τη χαλάσεις μια φορά, χάλασε. Δεν μπορεί να γεμίζει δηλαδή όλα τα βουνά με δρόμους δαμάρια που πάνε και έρχονται δεξιά-αριστερά και ξέρετε, πέφτουν τα μπάζα όλα στην πλαγιά κτλ. Και καταστρέφεις και κόβεις παντού, ας το πούμε, την παρθένα γη.
0: Ναι, γιατί ουσιαστικά όλο το οικοσύστημα καταστρέφεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς. Έχει καλοπροαίρετους ανθρώπους και μυαλωμένους, δεν λέω ότι είναι χαζοί, έτσι, οι οποίοι λένε, μα ναι, είναι σωστό, λέει, να γίνει και να μπορεί να φτάνει η πυροσβεστική. Αυτό είναι χαζομάρα όμως. Δεν λέω ότι είναι χαζοί αυτοί που το λένε. Δεν ξέρουν απλά οι άνθρωποι, εντάξει. Δεν πρέπει να έχουν σαν στόχο να φτάσει παντού η μάνιγα του πυροσβέστη. Πρέπει να έχουν σαν στόχο να μείνουμε μακριά από κάποιες περιοχές. Να τις αφήσουμε παρθένες. Να μην τις

0: χώσουμε εκεί πέρα τα φορτηγά μας, τα αυτοκίνητά μας, ό,τι θέλετε ας το πούμε. Να πάμε περπατήσουμε, ναι, ως εκεί. Έτσι, αλλά όχι να κατατμήσουμε όλη την παρθένα γη του τόπου. Είναι τεράστιο λάθος αυτό το πράγμα που γίνεται κατά τη γνώμη μου και είναι και, ξέρετε, ένας παραλογισμός και υπερβολή, γιατί η Ελλάδα, ξέρετε, έχει ήδη 6 γιγαβάτ αιωλικών. Ήδη. Αυτή είναι εγκατεστημένη σχέση. Δεν σημαίνει ότι παράγουν 6 γιγαβάτ συνέχεια, γιατί το αιωλικό παράγει όταν φυσάει άρα, δεν είναι. Θα παράγει 2, 3, 4, ανάλογα πόσο φυσάει, δεν είναι. Ας έχει εγκατεστημένα 6. Φωτοβολταϊκά έχουμε ήδη 9 με 10, δηλαδή 15 με 16 γιγαβάτ έχουμε εμείς που είμαστε μια χώρα που τραβάει 6.
1: Ναι.
0: 15, 16, είναι εγκατεστημένα.
2: Και γιατί έχουμε τόσο, αφού έχουμε τόση παραγωγή.
0: Θα σας πω, η Ελλάδα ήδη έχει περάσει σαν μέση τιμή, επειδή αυτά τα 15-16 δεν παράγουν συνέχεια προφανώς 15-16, ναι. Τα φωτοβολταϊκά παράγουν τη μέρα. Έτσι.
2: Και δεν αποθηκεύεται αυτό, αν δεν κάνω λάθος, που παράγουν.
0: Θα σας πω και γι' αυτό. Με αυτό που παράγουν λοιπόν σήμερα, έτσι, έχουμε ήδη ξεπεράσει το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας και παίρνουμε από ΑΠΕ. Από στοχαστικές ΑΠΕ, όπως λέμε. Στοχαστικές ΑΠΕ λέμε αυτές που παράγουν όποτε θέλουν αυτές. Mm-hmm. Ήλιος, αέρας, εντάξει. Ενώ ελεγχόμενες πηγές είναι προφανώς οι θερμικές πηγές.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί που θα κάψω κάρβουνο, εκεί που έχω το φυσικό αέριο, εκεί που έχω το υδροελεκτρικό, εφόσον έχω το υδατικό δυναμικό. Και μάλιστα το υδροελεκτρικό είναι το καλύτερο, ξέρετε, από όλα, γιατί το υδροελεκτρικό σου δίνει ενέργεια στο δευτερόλεπτο, ξέρετε.
1: Ναι, mm-hmm. αλλά για να το φτιάξεις πρέπει να κάνεις εκτροπές. Εγώ δεν ξεχνάω την εκτροπή του Αχελώου, έτσι, με στοιχιώνει από όταν ήμουν μικρή, θα γίνει, δεν θα γίνει, θα πλημμυρίζουν τα χωριά, θα πλημμυρίζουν. Δηλαδή, και το υδροελεκτρικό δεν ξέρω καν αν πρέπει ή δεν πρέπει να θεωρείται ένα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, όταν είναι ειδικά σε μεγάλη κλίμακα, έτσι. Αν κάνεις ένα μικρό υδροελεκτρικό για να έχει ρεύμα ένα σπίτι, ας πούμε, και άλλο να κάνεις...
0: Τα μικρά είναι χειρότερα.
1: Ναι.
0: Το ξέρατε, γιατί? Τα μικρά είναι χειρότερα.
1: Για το οικοσύστημα.
0: Θα σας πω για το οικοσύστημα. Η λίμνη πλαστήρα είναι καλό που είναι εκεί που είναι ή όχι? Έχει δώσει ζωή στην περιοχή γύρω, ξενοδοχεία, φαγάδικα, δραστηριότητες, βαρκούλες, καγιάκ. Ζει ο κόσμος εκεί πέρα γύρω καλά? Θα μου απαντήσω ότι ζει.
2: Έχει δώσει και μπορεί να δώσει και παραπάνω κιόλας.
0: Έτσι. Τι θέλω να σας πω. Όλα τα πράγματα έχουν θετικά και αρνητικά. Σταθμίζεις τα θετικά, σταθμίζεις και τα αρνητικά. Αν μου λέγατε τώρα να πάτε να φράξετε το ναό εκεί που βγαίνει στην Κόνιτσα, έτσι, θα σας έλεγα όχι.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτή η κοιλάδα του ναού, ας το πούμε, φυσικά υπάρχει υδροελεκτρικό στο ναό, ψηλά πάνω, στις πηγές του ναού που λέμε. Εντάξει, υπάρχει. Και μάλιστα εκεί γίνεται και μια εκτροπή προς τον άραχο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκεί υπάρχει ένα. Αλλά αν μου πείτε να φράξετε την κοιλάδα του ναού που βγαίνει στην Κόνιτσα, έτσι και λίγο παρακάτω ενώνεται με το Βοηδομάτι για να ταξιδέψει μετά προς την Αλβανία ο ναός, εγώ θα σας έλεγα θα μου κάθετε αρνητικός εκεί πέρα να κάνετε κάτι τέτοιο. Αλλά την άλλη μεριά, το φράγμα του Ταυροπού, ας πούμε, το φράγμα του πλαστήρα που λέμε, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν μπορώ να μην δω ότι έχει κάνει και έχει θετικές συνέπειες, ας πούμε, πέρα από την απλή παραγωγή ενέργειας.
1: Ναι.
0: Να είμαστε ψήφιοι.
1: Ναι, ναι, εντάξει, είναι σωστό. Πρέπει να το βλέπουμε ad hoc. Απλά γι' αυτό λέω ότι εμένα με στοιχιώνει η εκτροπή του Αχελώου. Έτσι όπως σχεδιαζόταν.
0: Θα σας πω και εγώ ότι είμαι αντίθετος. Και ο λόγος είναι πολύ απλός για μένα. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της γεωγραφικά, χαρακτηριστικά κτλ. Μην πας να κλέψεις από το γείτονά σου. Δεν μ' αρέσει δηλαδή η λογική καθόλου το να εκτρέψουμε τον Αχελό για να το ρίξουμε στη Θεσσαλία και να ποτίζουν βαμβάκια.
1: Ναι.
0: Με τίποτα. Ναι. Βαμβάκια που τα παράγουμε δηλαδή, και τα χρηματοδοτούμε κιόλας, την ώρα που το παράγουν πολύ φθηνότερα, ας πούμε, και πολύ καλύτερο κιόλας στην Αίγυπτο. Γιατί να το καλλιεργήσω, είναι στρατηγική σημασία? Όχι.
1: Ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άλλα φυτικά είδη που θα μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε, τα οποία επίσης επιδοτούνται, αλλά για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν αρέσει στους αγρότες, και τα οποία δεν χρειάζονται και τόσο πολύ νερό. Το νερό το λέμε νεράκι.
0: Άρα λοιπόν θα έπρεπε να βοηθήσουμε καλλιέργειες που είναι λίγο, δεν είναι τόσο υδροβόρες. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι,
0: υδροβόρες καλλιέργειες εδώ κοντά μας, δίπλα μας. Τη λίμνη Κορώνια την έχουν ρημάξει.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζετε ότι η Κορώνια στερεύει?
1: Ποια στερεύει, στέρεψε. Η Κορώνια πια είναι μια λάσπη. Δεν είναι λίμνη.
0: Ναι, 1,5-2-3 μέτρα με βάθος, έχει τίποτα δεν έχει. Η Volvi έχει, αυτή δεν έχει.
1: Ναι, η Volvi την γλίτωσε. Και ευτυχώς που δεν εφαρμόστηκε το παλιό το master plan που ήταν να ενώσουν τη Volvi με την Corona και καλά για να γεμίσουν την Corona από το νερό της Volvi, ενώ στην πραγματικότητα θα μόλυναν και τη Volvi από το νερό της Corona. Τέλος πάντων, ευτυχώς. Ευτυχώς δεν έγινε, γιατί είχε εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο και έδωσαν αγώνα οι οικολόγοι να μην γίνει. Τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι κάτι ψηλοεκτροπές πάντως γίναν κάποιων ρεμάτων για να τα ρίξουν στην Corona. Νομίζω. Σας το λέω γιατί βλέπω ότι είστε ενημερωμένοι περιοδικολογικά. Πρέπει να το ψάξω και να το βεβαιώσω.
1: Θα το ψάξω, ναι. Τώρα πάμε λίγο στο θέμα μας. Οι αρθρωτοί αντιδραστήρες, αυτοί οι SMR.
0: Θα σας πω. Γιατί ακούγονται τόσο ιδιαίτερα κτλ. Πρώτον, δεν είναι πανάκια. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή μην φανταζόμαστε ότι αμάν και τι ανακαλύψαμε τη νέα παιδική τεχνολογία και αυτό πρέπει να κάνουμε κτλ.
1: Αυτή θα είναι τέταρτης γενιάς, ας πούμε.
0: Στην τρίτη γενιά τουλάχιστον ναι. Τοποθετούσα. Είναι δηλαδή. Δεν είναι καλή λύση καταρχήν. Αλλά πρώτα να σας πω ότι δεν είναι τόσο όρημη, mm-hmm. δεν είναι τόσο πια όρημη η τεχνολογία, τελειωμένη η έρευνα κτλ. Τρέχουν και οι Κινέζοι, τρέχουν και οι Αμερικάνοι, τρέχουν και οι Γάλλοι. Όλοι ακόμα ερευνούν και προσπαθούν να χτίσουν κάτι καλύτερο, με πιο καλούς οικονομικούς όρους, και Φιλανδοί τρέχουν, που εγώ τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ, ξέρετε, mm-hmm. και αν συνεργαζόμουν με κάποιον, θα ξεκινούσα με αυτούς. Και με τους Γάλλους, γιατί είμαστε πολύ κοντά με τους Γάλλους, έτσι, αλλά θα έψαχνα πάρα πολύ και τους Φιλανδούς, ομολογώ. Αυτό θα έκανα εγώ. Mm-hmm. Αλλά εγώ δεν αποφασίζω, ως γνωστό.
1: Εκτός αν κάνουμε κυβέρνηση Αργιανή και σας κάνουμε Υπουργό Ενέργειας.
0: Αυτό είναι μια άλλη προοπτική την οποία επί του παρόντος ας μην τη συζητήσουμε πιο εκτενώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, οι αρθρωτοί αντιδραστήρες καταρχήν είναι πιο μικρού μεγέθους, περίπου στο δέκατο. Κατά μέση τιμή γύρω στα 100 MW. Μέχρι 300 λένε το πολύ, δεκάδες, 100, 150, κάπου εκεί πέρα. Τάξη μεγέθους μέχρι 300 ταβάνι. Mm-hmm. Δηλαδή ταβάνι είναι το 1/4 ας πούμε ενός αντιδραστήρα της Τουρκίας στο ακούγιο. Ταβάνι. Ναι. Είναι σχετικά μικρή. Ας πούμε το 1/10, ας πάρουμε μια μέση στιγμή. Στα 100 MW περίπου. Το 100 MW δεν επεξεγέλασε. Είναι 100.000 kW. Στηρίζει μια πόλη, ας το πούμε, 120.000 ανθρώπων. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, ένας τέτοιος αντιδραστήρας, επειδή δεν έχει πολύ πολύ μεγάλο μέγεθος, στείνεται, μπορεί να στηθεί κατά μέγα μέρος μέσα σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε ένα εργοστάσιο, σε βιομηχανικό περιβάλλον ελεγχόμενο.
1: Όχι στη Βιολάντα, ελπίζω.
0: Όχι, τίποτα. Κοιτάξτε τη Βιολάντα, αν τη βλέπατε, ξέρετε, όπως την έβλεπα εγώ, έλεγα τι ωραίο εργοστάσιο, καθαρό το ένα το άλλο κτλ. Και όμως από κάτω τι υπέβοσκε, ναι. Έτσι. Τι υπέβοσκε από κάτω. Για μπορεί κανείς προπάνιο δουλεύεις, ότι να δουλεύεις προπάνιο και να... Δεν σου μην το πιάσουμε γι' αυτό, γιατί...
1: Ναι, γι' αυτό ανησυχώ. Δηλαδή, πού θα στηθεί, έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι. Και ότι γίνονται τέτοιου μεγέθους απάτες, απίστευτες.
0: Θα σας πω, η λογική ενός τέτοιων αντιδραστήρων και όχι μόνο των SMRs, αλλά και των αντιδραστήρων τρίτης και τέταρτης γενιάς, είναι να έχουν πάρα πολλά παθητικά συστήματα ασφαλείας. Παθητικό σύστημα mm-hmm. ασφαλείας σημαίνει ότι άμα σου ξεφύγει ο έλεγχος...
1: Βγαίνει ο αερόσακος.
0: Άμα σου ξεφύγει ο έλεγχος, να μην φουντώσει ο αντιδραστήρας, αλλά ναι. να πάει προς το να σβήσει. Mm-hmm. Αυτό ήταν το παθητικό σύστημα ασφαλείας. Κάπου το χάσεις, κάπου σου ξέφυγε, κάπου συνέβη κάτι, έτσι. Αυτό το πράγμα θα πάει να σβήσει. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το Τσερνόμπιλ. Ναι. Το Τσερνόμπιλ είχε, ας πούμε, λέγεται positive void coefficient. Ανέβαινε η θερμοκρασία, ας το πούμε, και αυτό προκαλούσε αυξημένη δραστηριότητα του αντιδραστήρα. Mm. Και δεν μπορούσαν να το μπερδεύτηκαν, τέλος πάντων, δεν θα το πιάσουμε την κουβέντα για αυτά, αλλά ενώ οι σημερινοί αντιδραστήρες όλοι έχουν τέτοια παθητικά συστήματα ασφαλείας, τους ώστε άμα σου ξεφύγει ο έλεγχος, να πάει προς το σβήσιμο. Mm.
1: Αυτοί όμως οι μικροί αντιδραστήρες, σε περίπτωση ατυχήματος, λέτε, είναι πολύ μικρές πιθανότητες. Αλλά ναι. αν δεν είναι ελεγχόμενος ο χώρος, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι εκεί που έχει μπει δεν έχει από κάτω προπάνιο ή δεν ξέρω εγώ τι, κανένα ρέμα που θα τον παρασύρει, δεν ξέρω εγώ τι.
0: Τέτοια λάθη δεν γίνονται όταν στην Ισραηλινικό σταθμό.
1: Ελπίζω, γιατί είμαστε στην Ελλάδα, γι' αυτό ανησυχούμε με τον πάνω.
0: Κοιτάξτε, μην υποτιμάτε την Ελλάδα. Έτσι, μπορώ να πω ότι μπορούμε να είμαστε σοβαροί και να κάνουμε σοβαρά πράγματα.
1: Ναι, για να είμαστε σοβαροί όμως θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι ότι όταν κάποιος δεν είναι σοβαρός να έχει τις συνέπειες. Όταν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα επιθεωρητές περιβάλλοντος για όλη τη Βόρεια Ελλάδα είναι τρεις. Δεν πρωτοκάνουν. Αυτοί δεν ξέρουν, βγαίνουν από το γραφείο τους και δεν ξέρουν πού να πάνε, ας πούμε. Πού να πρωτοπάνε. Οπότε φαντάζομαι ότι με αυτό το σύστημα που υπάρχει τώρα θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο, ένα τελευταίο, και σας αποδεσμεύουμε. Εκείνο που είπα στην αρχή για τα πυρηνικά υποβρύχια που θα μας έρθουν στο Αιγαίο, ή δεν ξέρω, μας έχουν ήδη έρθει.
0: Παντού κυκλοφορούν, νομίζετε.
1: Τι είναι?
0: Παντού κυκλοφορούν.
1: Ναι, όχι, πάνω απλά τώρα έγινε συμφωνία ότι θα μπουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, θα έχουν το ελεύθερο.
0: Επισήμως μπορεί να.
1: Στο Αιγαίο, εντάξει. Ναι, ναι, γιατί μπορεί να κυκλοφορούσαν χωρίς να είναι επίσημο. Τώρα που είναι επίσημο, ας πούμε. Καταρχάς, σε περίπτωση ατυχήματος, θα υπάρξει κίνδυνος για την. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κίνδυνος για την.
0: Για το
1: Αιγαίο. Για το Αιγαίο. Γιατί αν καταστραφεί το Αιγαίο, καταστρέφεται όλη η Ελλάδα. Ο τουρισμός μας, οι ζωές μας τελείωσε, ας πούμε. Ακόμα και αν δεν καταστραφούν άμεσα οι ζωές μας.
0: Θα σας πω κάτι. Έστω ότι ένα πυρηνικό υποβρύχιο κάτι παθαίνει και κάθεται στο βυτό του Αιγαίου. Mm-hmm. Εντάξει. Μην φαντάζεστε ότι θα σημαίνουν και πολλά πράγματα. Να ανησυχεί πολύ περισσότερο το να σκάσει καμία εξέδρα αντλήσεως πετρελαίου, ξέρετε.
1: Ναι.
0: Και να προκληθεί κάποιο ατύχημα από κάτι τέτοιο.
1: Και αυτό.
0: Παρά από ένα πυρηνικό υποβρύχιο. Να σας δώσω, καταλάβετε.
1: Και έχουμε τώρα και στην Αλεξανδρούπολη και πού αλλού έχουμε τέτοιες εξέδρες. Τώρα θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη.
0: Στον πριν είχαμε από τα παλιά χρόνια. Αλλά τώρα, ξέρετε, συζητάμε να ανοίξουμε και στο Ιόνιο,
1: ναι,
0: στην Νότια Κρήτη και όλα αυτά, γιατί θα γίνουμε, όπως είπαμε, η πηγή υδρογονανθράκων της Ευρώπης. Το θέμα, ξέρετε, είναι περίπλοκο. Μιλάμε για υδρογονάνθρακες, μιλάμε για πυρηνική, μιλάμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αν με ακούσετε ένα-ένα, μπορεί να με ακούσετε να είμαι αρνητικός για όλα. Δεν ισχύει όμως αυτό το πράγμα. Είμαι θετικός με μέτρο για όλα, να το πω έτσι. Θετικός και αρνητικός. Κάθομαι και σταθμίζω και αποφασίζω. Γι' αυτό λέω ότι είναι πιο λεπτομερής κουβέντα αυτό το πράγμα. Και στην ποινική ενέργεια σας είπα ότι παλιότερα ήμουν αρνητικός. Τώρα δεν είμαι τόσο αρνητικός, με την έννοια ότι να κάθουμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Να δούμε με χρήματα που μας συμφέρουν μπορούμε να κάνουμε κάνα γιγαβάτα, στο πούμε, μικρούς αρθρωτούς στην Ελλάδα, συνεργαζόμενοι με Φιλανδούς και Γάλλους, ας το πούμε. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Αν μας βγαίνει στα 10 δισεκατομμύρια το γιγαβάτ, θα το άφηνα. Mm. Παλιά, όταν δούλευα σε αυτό το αντικείμενο στο ΣΕΝ, γιατί έχω δουλέψει σε ανάπτυξη αντιδραστήρα τέταρτης γενιάς. Έτσι.
1: Α, τέτοιους τότε θέλουμε, τέταρτης γενιάς. Δεν μπορούμε να μας κάνετε ένα τέτοιο εδώ πέρα?
0: Δεν θα μπορούσα, αλλά όχι εγώ μόνος μου φυσικά, έτσι. Αλλά θέλω να σας πω ότι τότε λογαριάζουμε ένα κοστολόγιο 1 δισεκατομμύριο στο γιγαβάτ.
1: Mm.
0: Ήταν καλό κοστολόγιο. Φανταστείτε ότι τα 660 μεγαβάτ της Πτολεμαΐδας 5 τα πληρώσαμε κοντά 1,5 δις, πιο ακριβά δηλαδή.
1: Πιο ακριβά.
0: Τα πληρώσαμε 2 δις στο γιγαβάτ δηλαδή αυτά. Αλλά τώρα με τα σημερινά νούμερα και τα λοιπά, δεν ξέρω πραγματικά πού θα βγει το κοστολόγιο. Και η SMR, όπως σας είπα, δεν είναι τόσο όριμη τεχνολογία να ξέρω ότι ξέρεις αυτό κάνει τόσο. Θα σου πω ότι κάνει 2-2,5 δισεκατομμύρια το γιγαβάτ, θα σου πω προχώρα. Άμα μου βγει 5 και 10, θα σου πω σταμάτα. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, ξέρετε, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Η Τουρκία πλήρωσε ακριβά για να φτιάξει αντιδραστήρες στο εδαφός της. Και ξέρετε, αυτούς τους αντιδραστήρες η Τουρκία δεν τους δουλεύει η ίδια, η Ροζατόμ τους δουλεύει.
1: Mm.
0: Την ενέργεια τους πουλάει. Και μάλιστα την ενέργεια τους την πουλάει με ακριβή τιμή. Την εποχή που υπέγραψαν οι Τούρκοι, η Γαλλία πουλούσε με 5 λεπτά την κιλοβατόρα. Οι Τούρκοι υπέγραψαν με 12. Τότε που η Γαλλία πουλούσε με 5, δεν πάει ο νου σας γιατί το έκανε.
1: Για να
0: μπει στο πυρηνικό κλαμπ.
1: Ναι.
0: Θέλει να μπει στο πυρηνικό κλαμπ. Και επειδή δεν θα πάρει άμεσα την τεχνολογία, σου λέει ας τους έχω εγώ στο έδαφος μου, σιγά σιγά θα πάρω την τεχνολογία.
2: Θα τα μάθω.
0: Σε βάθος χρόνου θα την πάρω. Οι Τούρκοι σκέφτονται στρατηγικά.
2: Και βλέπουν κάποια χρόνια πιο μπροστά.
1: Που μάθανε την τέχνη από τους Καστοριανούς και τώρα οι Καστοριανοί δεν έχουν δουλειά.
2: Εγώ πάντως από τη σημερινή τη συνομιλία με τον κύριο καθηγητή έχουμε πάρει και μηνύματα πόσο συμφωνούν με αυτά που λέτε για τις πηγές ενέργειας. Θέλω να πω ότι πριν από κάνα 8 μήνο περίπου είχα πάει σε μια πολιτική εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Παρουσιάστηκε ένα πρόγραμμα από το νέο το κόμμα τότε του Κασελάκη και έλεγε στην ενέργεια για την πυρηνική ενέργεια και εγώ καθόμουν από κάτω και έλεγα τι λες βρε αγοράκι μου τώρα εδώ πέρα, τι δηλαδή θα μας πάρουμε τις πέτρες. Τώρα βλέποντας με αφορμή τη συμφωνία με τον Μακρόν με όλα αυτά τα σχετικά και τις τοποθετήσεις που ακούω σήμερα, Μπορώ να πω ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να παλέψουμε, να το κυνηγήσουμε,
0: να το συζητήσουμε,
2: να δούμε αν είναι εφικτό.
1: Να δούμε αν είναι εφικτό, αν υπάρχουν έλεγχοι, αν υπάρχουν αυτά τα ορυχεία για τα απόπειτα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν έχουμε τέτοιες.
0: Δεν είμαι ανοιχτά υπέρ, να το πω ξεκάθαρα, δεν είμαι ανοιχτά υπέρ, δεν και καλά υπέρ. Δεν είμαι ντε και καλά υπέρ.
2: Απλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι χωρίς να το ψάξουμε σε βάθος.
1: Και δεν μπορεί να το λέει ο Πρωθυπουργός μόνος του χωρίς να έχει μιλήσει με 5-10 ειδικούς.
0: Να ανοίξουμε τη συζήτηση σοβαρά όμως. Με επιστημονικά δεδομένα, όχι με κράτηγες.
2: Εγώ επειδή πιστεύω στους Έλληνες και στους επιστήμονες και στο λαό μας και στο τέτοιο.
1: Στο σύστημα πιστεύω.
2: Πιστεύω ότι ακριβώς, ναι. Πιστεύω ότι σαν εργασία και σαν γνώση, σαν επιστήμη και σαν τέτοιο, μπορούμε να φτιάξουμε τους καλύτερους, τα καλύτερα πυρηνικά εργοστάσια στον κόσμο.
0: Να κάνουμε. Και δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, ξέρετε. Έτσι, φυσικά θα πάρουμε τεχνογνωσία που υπάρχει όσο μπορούμε και θα κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε, προφανώς. Έτσι θα γίνει.
2: Μακάρι να ευοδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια. Αλλά... και μακάρι, και μιλώντας μαζί σας, διαπιστώνω ότι έχουμε και ανθρώπους δίπλα μας που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την εξέλιξη.
0: Και να δούμε αν μας συμφέρει κιόλας. Το ξαναλέω.
2: Ναι. Ακριβώς, ναι.
0: Και καλά είμαστε, είπε. Αν δεν κρατήσουμε πρώτα να συζητήσουμε, να δούμε νούμερα, αυτή η τεχνολογία είναι αυτή, αυτή είναι εκείνη, αυτή είναι η άλλη.
1: Με την αποθήκευση για τις ΑΠΕ, κάτι θα λέγατε, την αποθήκευση της ενέργειας. Ναι, ναι, ναι.
0: Κοιτάξτε, δεν με τρομάζει τόσο αυτό το κομμάτι των ΑΠΕ. Με τρομάζει, ξέρετε, αυτό το οποίο γίνεται με την αδειοδότηση των γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών, με το οποίο είμαι κάθετα αντίθετος. Έτσι, γιατί καλύπτουν γη, ας το πούμε, που
1: έχει
0: άλλο ρόλο και καλλιεργήσιμοι πολλές φορές. Επίσης τα αιωλικά, τα οποία έχουν καταντήσει πληγή πλέον, έτσι, με την λυσαλαία, ας το πούμε, κατάθεση αιτήσεων. Φανταστείτε ότι η Ελλάδα θα σηκώσει άλλο ένα γιγαβάτ μέχρι το 2030. Αυτός είναι ο εθνικός στόχος, ξέρετε. Ξέρετε πόσες αιτήσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη ΡΑΕ. Πάνω από 100 γιγαβάτ.
1: Και είναι όλες πάνω σε βουνοκορφές, δηλαδή.
0: Όλες και σε νησιά. Όλες και σε νησιά. Εδώ πέρα κάνουν.
1: Στη Σαμοθράκη έχει γίνει ολόκληρο κίνημα εντωμεταξύ. Έτσι, και, ναι,
0: παντού,
1: και κάνουν. Και,
0: παντού,
1: ναι,
0: κάνουν... Ξέρετε, αυτό είναι γελίο. Ξέρετε πόσο κόσμο κάνει το χρόνο του. Αντιπαραγωγικά είναι όλα αυτά για τη χώρα.
1: Ναι.
0: Πόσο κόσμο τρέχει να αντισταθεί σε αυτή την λέλαπα την ώρα που, ξέρετε, αυτή τη στιγμή πετάμε ενέργεια. Πετάμε ανανεώσιμη ενέργεια. Εσύ αύριο, α το πούμε, εντάξει, θα έχει ήλιο, από τι 10-11 η ώρα ο ΑΔΜΙΕ θα κλείσει όλα τα φωτοβολταϊκά, θα κλείσει μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα μέχρι τις 3-4
1: ώρες.
0: Δεν μπορεί να απορροφήσει την ενέργεια. Θα καλύπτουμε όλη τη ζήτηση με ΑΠΕ αύριο το μεσημέρι. Έτσι. Την πετάμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε αποθήκευση σε μεγάλη κλίμακα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αποθήκευση?
0: Αυτή τη στιγμή αποθήκευση σε μεγάλη κλίμακα έχουμε στο Θησαυρό, στη Δράμα δηλαδή, στον Έστω, και στον Αλιάκμονα, στη Σφικιά. Έτσι. Καμιά 300-350, γύρω στα 650-700 μεγαβάτ είναι όλα αυτά. Είναι μερικές γιγαβατόρες ενέργειας. Έχει φτιαχτεί και ένα ιδιωτικό έργο. Κακώς το αδειοδότησαν για μένα σε ιδιώτη πάλι αυτό εδώ πέρα. Τέρνα. Ο συνήθις ύποπτος το πήρε. Εντάξει, στην αμφιλοχία. Πιο μεγάλο έργο είναι από μόνο ότι είναι περίπου όσο τα άλλα δύο μαζί. Τα δημόσια, ας το πούμε. Έτσι. Είναι αντλησιοταμίευση σε αυτά τα έργα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ένα υδροελεκτρικό που όλοι ξέρετε τι είναι, αλλά όταν το νερό κατεβαίνει και σου δίνει ενέργεια, δεν το αφήνει να φύγει, το κρατάς σε ταμιευτήρα στα κατάντια, όπως λέμε, της ροής του ποταμού, και όταν έχεις υπερπαραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, δεν την αφήνεις να χαραμιστεί, αλλά λειτουργείς είτε αντλίες είτε τις γεννήτριες σαν αντλίες, γίνεται αυτό το πράγμα, και γυρνάς το νερό από χαμηλά στα ψηλά. Άρα αποθηκεύεις ενέργεια. Αυτός είναι ένας τρόπος αποθήκευσης που είναι πολύ αποδοτικός. Σου δίνει δηλαδή πολύ καλούς συντελεστές απόδοσης, θα έλεγα, τους καλύτερους, θα έλεγα, σχεδόν που υπάρχουν στη τεχνολογία.
1: Άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενέργεια από ΑΠΕ ακόμα και τη στιγμή που δεν έχει ήλιο, ας πούμε, ή δεν φυσάει αέρας. Αν επενδύσουμε σε αυτή την αποθήκευση, δηλαδή, κύριε καθηγητά, αν επενδύσουμε.
0: Ναι.
1: Θα μπορούμε, ας πούμε, να πούμε ότι μπορούμε σύντομα να απεξαρτηθούμε από τα ορυκτά καύσιμα, γιατί αυτό που έγινε στο Ορβού ουσιαστικά μας αποκάλυψε πόσο πίσω έχουμε μείνει σε αυτή την απεξάρτηση. Όλος ο πλανήτης κρέμεται από το, να μην πω τώρα, του Ορμούς.
0: Συμφωνώ με αυτό που λέτε, και θα σας έλεγα το εξής. Ότι μπορούμε να πάμε πιο ψηλά στη ΣΑΠΕ, αλλά όχι με αυτόν τον λυσαλαίο και ηλίθιο πραγματικά τρόπο των γιγαντιαίων φωτοβολταϊκών.
1: Ναι.
0: 6.000 στρέμματα. Ένα φωτοβολταϊκό. Δεν τρελαθήκατε. Έτσι, καταρχήν διευκόλυνε τον κόσμο έτσι, να κάνει, να βάλει στις στέγες.
1: Στις στέγες, ναι. Οι ενεργειακές κοινότητες, το ξέρετε ότι την χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή μετά το σκάνδαλο με τις κυπριακές εταιρείες μας την πήρανε πίσω. Δεν έχουμε πλέον χρηματοδότηση για τις ενεργειακές κοινότητες. Ένα από τα πολλά που πήραν πίσω, έτσι, σαν από και πέρα, πιο μήνυ ήταν, δεν ήταν δις, ήταν μισόδις, οπότε εντάξει.
0: Το πρόβλημα, ξέρετε, είναι το θεσμικό πλαίσιο, δεν τα λεφτά. Τι θέλω να πω, δεν χρειάζονται λεφτά,
1: ναι,
0: για να κάνεις αυτή την επένδυση.
1: Γιατί
0: με τα λεφτά που βγάζει κάθε κιλοβατόρα, θα μπορούσε άνετα, ας το πούμε, μια ενεργειακή κοινότητα, όπως λέτε, είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση, αντί τώρα δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση να πάει να παίρνει τα, ας το πούμε, τις χάντρες για ηθαγενείς, να στήσει ο άλλος ο μεγάλος, ξέρετε, το υλικό πάνω από το χωριό που είναι στα βουνά επάνω μακριά, και να τους δίνει το 2-2,5% από το τζίρο του. Γιατί ρε, και αυτός με τραπεζικά λεφτά το κάνει. Μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση και να παίρνει το 100%. Και η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα το κάνει, δεν θα ξεσκίσει το βουνό, ξέρετε. Εκεί που άλλος θα στήσει 10 ανεμογεννήτριες των 6 MW για να φτιάξει 60 MW αιωλικό κτλ. Η τοπική αυτοδιοίκηση θα κάνει, δεν θα κάνει 60, θα κάνει 5. Θα κάνει 10 το πράγμα.
1: Θα δώσει δάνειο όμως η τράπεζα στην τοπική αυτοδιοίκηση για να το στήσει, ή είναι στη μαύρη λίστα η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε δικούς μας που πρέπει να δίνουμε τα δάνεια και όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση?
0: Φοβάμαι ότι είπατε μια κακιά αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να μάθει κιόλας η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμαρχοι και τα λοιπά, δεν πρέπει να μάθουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα μπορούσα να το κάνουμε. Και ξέρετε, επειδή έχει πάει ο νους μας όλο στη ρεμούλα με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα λοιπά, σας λέω ότι υπάρχει τρόπος να κάνουν τη δουλειά πεντακάθαρα, να μην διορέσουν κανένα δικό τους παιδί, έτσι, απλά να παίρνουν τα έσοδα, έτσι. Υπάρχει τρόπος θεσμικός και σας το λέω, είναι πολύ απλός, έτσι. Το κάνεις με τραπεζικά λεφτά, η τράπεζα θα πάρει τα λεφτά της με το επιτόκιό της. Είναι σίγουρη επένδυση, δεν θα χάσει, είναι σημαντικό αυτό, γιατί οι τράπεζες δεν πρέπει να δίνουν δάνεια που δεν θα τα πάρουν πίσω. Αυτή είναι η γνώμη μου τουλάχιστον, έτσι. Και στη συνέχεια το λειτουργεί.
1: Εκτός αν είναι σε κόμματα, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, δεν τα θέλουμε τα πίσω.
0: Η εταιρεία που το συντηρεί και παίρνει ποσοστό επί των εσόδων.
1: Ναι.
0: Η εταιρεία που το συντηρεί λοιπόν θα το προσέχει. Έτσι, θα δίνεις δηλαδή δεξιά εκεί στα έξοδα, λογιστήρια, εταιρεία που συντηρεί κτλ. Το 10%, το υπόλοιπο 90%, τυχαίο το νούμερο, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό, την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θα σε στηρίξει για να κάνεις έργα, να υποστηρίξεις κόσμο, και άμα είσαι κανένα χωριό στα βουνά που χρειάζεσαι ανθρώπους, να υποστηρίξεις και με ένα μικρό μέρισμα νέους ανθρώπους που θα πάνε να ζήσουν εκεί πέρα.
2: Κάνει
0: να
2: και αποκέντρωση στο φινάλε.
0: Να κάνουν αηφόρες δραστηριότητες και να ζωντανέψουν.
1: Ναι. Εμείς το είχαμε προτείνει.
2: Δυστυχώς όμως αυτό που βλέπουμε τώρα, είναι να τους οδηγούν όλους στην πόλη.
1: Ναι. Αυτό που είχα προτείνει τότε όταν ήμουν υποψήφια δήμαρχος είναι να γίνει ο Δήμος πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος. Είχε απελευθερωθεί η ενέργεια και ήταν δεικτό. Εκεί που έχουμε τη ΔΕΗ και την. Πώς τη λέγανε αυτή του.
2: Όπως υπάρχουν οι δημοτικές επιχειρήσεις ιδρεύσεως, όπως υπάρχουν οι ΔΕΗΑ στους Δήμους, να υπήρχε η αντίστοιχη. Για το ρεύμα.
1: Για το ρεύμα.
0: Θα μπορούσε να το κάνετε, είναι φυσικά.
1: Αλλά ναι, δεν είναι.
2: Θα φέρουμε Σιμουδανιλίδη και Πέγκα εδώ.
0: Αν μπορούσατε να ξεπεράσετε την απίστευτη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους. Την τρομακτική γραφειοκρατία.
1: Έχω ζήσει την γραφειοκρατία του ΟΗΕ, τίποτα δεν με τρομάζει, κύριε Ελευθεριάδη.
0: Αν δεν σας τρομάζει η γραφειοκρατία, είστε μεγάλη ηρωίδα. Εμένα η γραφειοκρατία θεωρώ, με τρομάζει πολύ, και θεωρώ πραγματικά ότι τρώει τουλάχιστον 2-3% ανάπτυξη ΑΕΠ δηλαδή από αυτή τη χώρα.
2: Κύριε Ελευθεριάδη,
0: πάνω από 5 δις το χρόνο μόνο η γραφειοκρατία.
2: Κύριε Ελευθεριάδη, ο Πάνος Στεφανίδης και η Ελένα Ιωαννίδου έχουν ένα δίωρο τη βδομάδα εδώ να βγουν, να κράξουν, να κάνουν, να πούνε.
1: Ναι.
2: Αλλά πραγματικά ήσασταν τόσο απολαυστικός, τόσο απολαυστικός σήμερα. Πήραμε τόση πολύ χρήσιμη πληροφορία και ενημέρωση. Δηλαδή, να φανταστείτε, συνήθως τη μισή ώρα σταματάμε το. Το πρόγραμμά μας έχει μισή ώρα τον κάθε καλεσμένο. Για εσάς το κρατήσαμε κοντά στη μία ώρα και πραγματικά χαλάλη σας.
1: Και
2: μη σας πω ότι κάποια στιγμή να έρθετε και από εδώ να τα μας τα πείτε, από κοντά.
0: Όποτε θέλετε.
2: Ήσασταν πάρα πολύ καλό. Ήταν μεγάλη μας τιμή που ήσασταν στην εκπομπή μας σήμερα και πιστεύω από τα μηνύματα που βλέπω που έρχονται το έχουν απολαύσει και οι ακροατές μας.
0: Μακάρι, εντάξει. Μακάρι να μετέφερα κάποια γνώση και να κατάλαβε ο κόσμος ότι σε όλα τα πράγματα θέλει μέτρο και θέλει γνώση.
3: Η γνώση είναι μεγάλη κουβέντα, κύριε Ελευθεριάδη.
0: Και μίλα.
3: Εγώ που απέκτησα έστω αυτή τη γνώση που απέκτησα σήμερα από εσάς σε 5 πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα, τα βλέπω αρκετά διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
1: Εγώ πάντως το αυτοκόλλητο που έχω, όχι στην πυρηνική ενέργεια από το 1980, το κρατάω κολλημένο στην πόρτα μου. Μέχρι να δούμε αν και τι θα γίνει και αν υπάρχει και διαφάνεια σε αυτό που θα γίνει, ή για να μπορέσουμε πραγματικά να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που γίνεται θα είναι ασφαλές και, όπως είπατε, προς το συμφέρον του ελληνικού λαού και όχι για τις τσέπες κάποιου που θα το κάνει, εν πάση περιπτώσει.
0: Καλώς κάνετε και το κρατάτε, γιατί όπως ακούσατε, και εγώ είπα ότι να ανοίξουμε τη συζήτηση, είπα, δεν είμαι αναφανδόν υπέρ, να κάτσουμε να δούμε κάτω, μας συμφέρει, υπάρχει τεχνολογία που να μπορούμε να εφαρμόσουμε, το κόστος μας συμφέρει, να το δούμε για τη χώρα, είναι καλό, όλα πρέπει να τα μετρήσει κανείς, έτσι, όλα πρέπει να τα μετρήσει κανείς, τι να πω τώρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή
3: σας νύχτα, γεια σας.
0: Γεια σας, γεια χαρά, γεια χαρά.

0: Φοβερός.
1: Μια ψύχρεμη φωνή.
2: Πολύ ωραίος ο καθηγητής. Λοιπόν, έχουμε μηνύματα. Φίλε Πασχάλη, χαιρετούμε. Φίλε Γιώργο, ευχαριστούμε. Ο φίλος ο Κώστας συμφωνεί απόλυτα με τον καθηγητή μας. Έχουμε χαιρετισμούς από Ουάσιγκτον, από το αεροδρόμιο, από το φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος μας περιμένει την πτήση του για να γυρίσει η Ελλάδα.
1: Αχ, όχι, Γιώργο, μην κατέβω από το αεροπλάνο. Δεν ξέρω, ελπίζω να έχεις και αμερικανική υπηκότητα. Προλαβαίνεις να πας να πάρεις, ειδικά από το γραφείο έκδοσης διαβατηρίων στην Ουάσιγκτον, προλαβαίνεις να πας να πάρεις το καινούριο διαβατήριο των Αμερικάνων που έχει πάνω τη φάτσα του Προέδρου, του Τραμπ.
2: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, αλλά μόνο από το γραφείο έκδοσης στην Ουάσιγκτον. Σε άλλη πόλη, άμα πας. Άρα
2: είμαι σίγουρος ότι θα γίνονται ουρές και τα ραντεβού θα είναι
1: συλλεκτικό, στο eBay, φίλε, θα το πουλήσεις. Κάτσε, άκουσέ με, τρέχα. Πάρε το επόμενο αεροπλάνο, δεν έγινε τίποτα.
2: Έβλεπα να περνάει η ώρα και λέω, τώρα εδώ ακούς τόσο ενδιαφέροντα πράγματα. Πράγματα δηλαδή που όλους μας απασχολούν. Και η ασφάλεια του πυρηνικού του εργοστασίου, της πυρηνικής ενέργειας και τα απόβλητα και οι ανανεώσιμες πηγές και το πώς αποθηκεύονται, το πόσο παράγουμε σήμερα. Δηλαδή ο άνθρωπος είχε μια μεγάλη γκάμα
1: γνώσης. Ναι, γιατί
2: γνώσης.
1: Εκτός από επιστήμονας, όπως είπε και αυτός, έχει ασχοληθεί ενεργά, έχει βάλει τα χέρια του, έχει δουλέψει.
2: Τώρα τι έχω πάθει από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε εδώ τον κύριο Σπυρίδη,
1: ναι,
2: τον εκπρόσωπο τύπου της Τροχέας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όποτε είμαι στο αυτοκίνητο, κάθε μέρα που είμαι στο αυτοκίνητο,
1: τον σκέφτεσαι και φτερνίζεται.
2: Παρατηρώ με πόσο πάω.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αστικό ιστο τώρα, ναι, όχι για. Δεν βγήκε καθόλου.
1: Περνάς στα 30. Πες τα όλα.
2: Πρόσεξε να δεις, λοιπόν. Στους δρόμους, στις γειτονιές, πάμε 30. Όχι γιατί μου το επιβάλλει κανένας.
1: Γιατί έτσι σου έρχεται.
2: Γιατί έτσι μου έρχεται. Άντε να πάμε 32-33. Δηλαδή αυτό είναι το balance που παίζει το αυτοκίνητο. Στην Παπαναστασίου μπορεί να πάω και με 45.
1: Αν πηγαίνεις προς το γήπεδο. Πολύ.
2: Κοίταξε,
1: σημαντικό,
2: πρόσεξε. Όταν γυρνάω το μεσημέρι.
1: Όταν φεύγεις από το γήπεδο μετά από
2: θα σου
1: νίκη,
2: πω, θα
1: δεν
2: σου
1: θες
2: πω.
1: Να πηγαίνεις πιο.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν γυρνάω από το γραφείο.
1: Ναι.
2: Πάω με 30-40 γιατί δεν μπορείς να πας και παραπάνω, ναι, έτσι ούτως ή άλλως. Όταν γυρνούσα από το κέντρο που σε πήγα σπίτι, διαπιστώνω, ρε παιδί μου, ότι στην Εγνατία, στο ύψος της έκθεσης και των πανεπιστημίων, η ταχύτητά μου ήταν πάνω από 50. Ήταν 50-60. Στην Παπαναστασίου ήμουνα 45-50. Σε άδειο δρόμο.
1: Ναι.
2: Μόνος μου.
1: Άρχισες λιγά σιγά και το πατάς λιγότερο. Θες να...
2: Όχι, δεν το πατάω λιγότερο. Πήγαινα όπως πάω πάντα.
1: Μέσω κεφάλι σου πως
2: δηλαδή,
1: αφήνει,
2: αν, το 30, αν το 30 είναι για τους δρόμους μέσα στις γειτονιές, ναι. Δηλαδή. Εκεί που μένει κόσμο.
1: Δεν μπορείς να ξέρεις από πού θα σου πεταχτεί το παιδί με το πατίνι, φίλε.
2: Όχι, ρε φίλε,
1: μπορείς.
2: Το παιδί με το πατίνι να προσέχει, πλάκα μου κάνει τώρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Άμα το σκοτώσει, εκεί θα λες να πρόσεχε. Δεν θα είσαι όλη τη ζωή να έχει την εικόνα του παιδιού πάνω να πετάγει στο παρμπρί σου.
2: Καλός ενημερωτικός, ψύχρεμος ο κύριος Ελευθεριάδης. Το φίλο μας από το φίλο. Το μήνυμα.
1: Α, πολύ χαίρομαι που σας άρεσε.
2: Ναι, άρεσε.
1: Έχω περίεργες επιλογές. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για θέμα αρχαιολογικό. Για τη λατρεία του Άρη, του Θεού Άρη, στους κλασικούς και ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους και πώς εξελίχθηκε.
2: Δεν θα ξέρουν από πού τους έρχεται σε αυτή την εκπομπή. Θα ξεκινάνε, θα λένε τι θα μας πούνε πάλι σήμερα. Και θα κολλάνε εδώ, θα κολλάει.
1: Ιστορικό γνώστρια πολύ του θέματος και γενικώς για τη λατρεία των αρχαίων θεών, η οποία είναι και σύγχρονη θρησκεία, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι ακόμα τους λατρεύουν. Οπότε ναι, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και εκείνο τελείως off και χρωστάμε, είπαμε, ένα να πούμε και
2: για
1: ένα...
2: τα αγκομενικά.
1: Ναι, σίγουρα για τα αγκομενικά. Να μιλήσουμε, κάνουμε δύο εκπομπές για την ψυχική υγεία. Η μία θα έχει να κάνει με την ψυχική υγεία των ενηλίκων, μη σποτερία. Η άλλη των ανηλίκων, γιατί έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και εκεί. Και κάπου μια παρένθεση για το τραύμα το συλλογικό του κορονοϊού, το οποίο και ατομικά και συλλογικά, παιδιά, δεν το έχουμε επεξεργαστεί. Και ξέρουμε όλοι οι ανθρώπους οι οποίοι πέθαναν άλλοι κοντά μας, άλλοι πιο μακριά μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάποιον που χάθηκε από αυτή την αρρώστια και πώς χάθηκε και το τι ζήσαμε τότε. Που νομίζω ότι σε πολλά ευθύνεται και εκείνη η κατάσταση για αυτό που ζούμε τώρα στο πλανήτη μας, έτσι, το ότι ξεχάσαμε τι ήταν το κορονοϊό, ξεχάσαμε τον κίνδυνο, ξεχάσαμε τι σημαίνει να ζεις με λίγα, να ζεις περιορισμένα, και μαζί με αυτό ξεχάσαμε τι σημαίνει δημοκρατία, δικαιώματα, χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων, έτσι, σημαίνει να μην αυτό έχουμε βασιλιάδες. Αυτόβουλη
0: παρέτηση είχαμε.
1: Ναι,
0: η θελημένη παρέτηση.
1: Η παρέτηση και από τις δουλειές και αυτό δεν
0: και
1: το
0: χειρότερο, ξέρεις,
1: δεν το αντιμετωπίζουμε σαν πρόβλημα.
0: Αυτοί που ηθελημένα παρετήθηκαν, αυτοί που ηθελημένα θέλαν να μπουν σε ένα κλειό, σε ένα, να τους βάλουν μέτρα, θα να περιοριστούν να κάνουν, θέλουν να επιβάλλουν αυτή τους την τάση και τη στάση και σε όλους τους υπόλοιπους χωρίς να τους σέβονται. Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχουν καταπατηθεί δικαιώματα για τα οποία έγιναν αγώνες προκειμένου να εδρεωθούν και να γίνουν συνταγματικά δικαιώματα, και έρχεται ο άλλος με μια απειλή και με ένα φόβο και σου λέει όχι αδερφέ, δεν με διαφέρει άμα εσύ το έχεις κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα με αγώνες, με αίμα, εγώ φοβάμαι και αυτό, και εσύ θα κάτσεις μέσα, ας πούμε, και εσύ θα κάνεις αυτό που σου επιβάλλουν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο με απασχολεί, ένα μήνυμα που θέλω να περάσω μέσα από αυτή την εκπομπή. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο post που διάβασα στο Facebook από ένα φίλο. Το όνομά του δεν θα το πω γιατί μπορεί να μην θέλει να ακουστεί. Είναι αριανός, έχει τρομερές απόψεις.
1: Τώρα που είπες αυτό, γιατί είναι μέσα στο θέμα σε αυτό που λέγαμε για τον κορονοϊό, να θυμίσουμε ότι για την καταδίκη του Ζούκοβ. Γεώργη Ζούκοφ, ο οποίος είναι ένα γαλάζιο τρόλ, το οποίο είχε στοχοποιήσει μεταξύ άλλων τη δικηγόρο Γιάννα Κούρτοβικ, που την είχε βάλει ότι και καλά στην πορεία του Πολυτεχνείου του 2020 υποκινούσε σε επεισόδια η οποία και καλά ήταν απαγορευμένη και δεν έπρεπε να βγούμε στους ανοιχτούς δρόμους, και φυσικά καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση, και βέβαια εννοείται ότι αποδείχθηκε η σχέση του με την ομάδα αλήθειας και όλο αυτό το.
0: Και με υπουργούς. Δούλευε, ναι, με τα κλειτό.
1: Ακριβώς. Ο Θεοδόσης
0: Μούριος. Ο οποίος είναι αποταγμένος από την αστυνομία.
1: Απόταξε ο αστυνομικός μετά από σοβαρά εγκλήματα. Δηλαδή, για να αποτακτήσεις από την αστυνομία δεν είναι εύκολο, έτσι. Πρέπει να έχει κάνει πολύ έκανε τις χοντράδες ο τύπος. Και παρόλα αυτά έγινε ειδικός σύμβουλος του Λιβάνιου. Ο οποίος, είπαμε, το Λιβάνιο δεν τον αγγίζουμε.
0: Ναι, δεν θα τον πάμε σε εξεταστική.
1: Δεν τον πάμε σε εξεταστική, ούτε σε προανακριτική.
0: Σε προανακριτική, ναι.
1: Ούτε καν σε εξεταστική.
0: Αποφάσισε ο Μαρινάκης, ναι, και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ότι δεν
1: θα
0: υπάρχει.
1: Θα τον κάνουμε θέμα φάση Βορύδη, ναι, όχι φάση του Τριαντόπουλου, έτσι. Εντάξει.
0: Και η ψηφοφορία πάλι θα είναι με απόντες. Φαντάζομαι θα έχουν δουλειές στο εξωτερικό.
1: Φυσικά.
0: Με επιστολική, για να δούμε ποιοι ψήφισαν και ποιοι όχι.
1: Φυσικά. Τέλος πάντων, κάπως.
0: Για να μην έχουμε τέτοια πράγματα όμως.
1: Θέλω λίγο να σκαλίσουμε λίγο και την ψυχή μας, να βρούμε τι φταίει για όλα αυτά. Γιατί
0: να σου
1: κάπου
0: πω τι φταίει.
1: Και εμείς
0: να
1: για
0: σου
1: αυτά
0: πω τι φταίει.
1: Κάπου αρχίσαμε να τα δεχόμαστε αυτά.
0: Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση.
1: Και έχω πολλά να πω τώρα.
0: Εγώ ένα θα σου πω. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ένα 200 με ένα 300. Αριθμητικά μιλώντας. Θα πάνε και θα την ψηφίσουν. Αυτή είναι μπετόν, ρε παιδί μου. 1.200.000, 1.300.000. Άμα πάνε να ψηφίσουν 3 εκατομμύρια στο σύνολο, αυτό είναι κοντά στο 40% πάλι. Mm. Άμα πάνε 4 εκατομμύρια, πέφτει το ποσοστό.
1: Στην
0: άμα πάνε
1: Ουγγαρία,
0: 5 εκατομμύρια.
1: Φίλοι που ρίξανε τον Όρμπαν, ψήφισε το 85%.
0: Αυτή λοιπόν είναι η δική μας η ευθύνη.
1: Τους κοροϊδεύαμε και λοιπά που είχαν τον Όρμπαν και τώρα εμείς έχουμε τον Έλληνα Όρμπαν.
0: Αυτή είναι η δική μας η ευθύνη. Έτσι. Όσον δεν
1: εμείς
0: πάνε να ψηφίσουν.
1: Τον Όρμπαν τον βγάλαμε. Πόσο ήταν, 40% ψήφισαν, 30% ψήφισαν στις εκλογές που έβγαλε.
0: Δεν το έχω πάρει, δεν ξέρω. Εδώ σε εμάς, ναι, κάτω, η μισή νομίζω και κάτω.
1: Λιγότερο από μισού. 40 ήταν σίγουρα, αλλά και πιο λίγο. Λοιπόν, αυτή βγάλαμε το Μητσοτάκη.
0: Για μένα λοιπόν από εδώ και πέρα το όλοι οι ίδιοι είναι, όποιος το ξαναπεί. Πραγματικά δηλαδή μην βγει κανένα σε αυτή την εκπομπή και πει όλοι οι ίδιοι είναι. Μην το πει. Μην βγει και μιλήσει για χαμένη ψήφο.
1: Όποιος το λέει αυτό είναι
0: Δεν είναι.
1: Ρατσιστής.
0: Όχι, δεν είναι. Όχι, είναι εξυπηρετή.
1: Μπορείς να πιστεύεις ότι.
0: Εξυπηρετεί συγκεκριμένο
1: ακόμα και
0: έργο.
1: Στα δίδυμα δεν μπορείς να πεις ότι είναι ίδια το ένα με το άλλο. Κάθε ένας έχει διαφορετική προσωπικότητα, αρχές, ηθική, ικανότητες, αίσθημα ευθύνης, ευφυΐα, δυνατότητα να αντιλαμβάνει συναισθηματική νοημοσύνη. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Και βέβαια
0: Κώστας
1: όταν το
0: λέει...
1: βάζεις σε ένα πόστο με δύναμη, εκεί φαίνεται και το ποιόν του, έτσι. Αλλά επειδή εμείς συνέχεια βάζουμε σε πόστα με δύναμη ανθρώπους οι οποίοι είναι φαύλοι, γιατί πιστεύουμε ότι θα μας ευνοήσουν ή δεν ξέρω εγώ, αυτοί που πάνε και ψηφίζουν ευνοούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, με αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να την κάνουν πολύ καλά τη δουλειά, είναι δεν τους αρέσει η εξουσία, φίλε. Αυτός που δεν του αρέσει η εξουσία είναι ο πιο κατάλληλος για αυτήν. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της ανθρωπότητας. Τι έλεγε ο Κώστας?
0: Ο Κώστας λέει: ξέρουμε, Ελεάνα, πόσοι πέθαναν από τον κορονοϊό. Δεν ξέρουμε πόσοι πεθάναν από τα εμβόλια του κορονοϊού.
1: Το οποίο είναι... Γι' αυτό μαζεύονται στοιχεία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Στοιχείας.
0: Μα βγήκε πλέον ότι όντως υπάρχουν παρενέργειες.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Θρομβώσεις, ιστορίες, και όντως, και δεν πιστεύω ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τελικά ποιο ήταν το τίμημα.
1: Δεν θα το μάθουμε, γιατί
0: δεν βολεύει κιόλας.
1: Καταρχάς δεν βολεύει, εντάξει, εννοείται. Και το κακό είναι ότι εκεί πάλι μπήκαμε σε μια περίοδο ολοκληρωτισμού, ο οποίος φάνηκε μέσα από τα εμβόλια. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν επέλεξαν να μην κάνουν το εμβόλιο, γιατί έτσι γούσταραν, φίλε, έτσι γούσταραν. Μη
0: και ήταν
1: μιλάς.
0: Και συνταγματικό δικαίωμα, έτσι.
1: Μη μιλάς για τον δίπλα σου. Δες τον εαυτό σου. Αυτό δεν έχει κάνει το εμβόλιο, μην του ξαναμιλήσεις, να το βλέπεις και να πηγαίνεις 20 μέσα μακριά. Αλλά χάσανε τη δουλειά τους και δεν επανήλθανε ακόμα. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν, δηλαδή τον έχουν περάσει και 100 φορές το κορονοϊό, σαν να έχουν κάνει το εμβόλιο. Δεν είναι ότι έχει γίνει, ξέρω.
0: Καλά, τι παραμύθια ακούγαμε, θυμάσαι? Κάντε το εμβόλιο και δεν θα κολλήσετε. Με το που το κάνανε όλοι μετά, μέσα σε ένα μήνα κολλούσανε.
1: Εγώ ήμουνα πάρα πολύ τυχερή, φίλε, θα είχα πεθάνει από το εμβόλιο. Ήταν σίγουρο ότι θα είχα πεθάνει.
0: Δεν το έχεις κάνει?
1: Είχα προγραμματισμένο να κάνω το μονοδοσικό, το οποίο αποκαλύφθηκε μετά ότι δεν έπρεπε να το κάνω, γιατί έχω το πρόβλημα με την καρδιά που δεν το ήξερα τότε, έτσι. Και πήρε το ραντεβού ο γιος μου και πήγε. Και το παιδί, επειδή ήταν το μονοδοσικό, δεν ξέρω τι, είχε πέρασει πολύ άσχημα, σαν να περνούσε κορονοϊό επί 10 φορές, γιατί είχε ξαναπεράσει και κορονοϊό. Και τελικά εγώ έπαθα κορονοϊό και δεν μπορούσα να κάνω το εμβόλιο, και μετά έκανα το διπλό, αυτό που γίνεται με δύο δόσεις. Και έκανα τη μία δόση γιατί είχα ήδη περάσει κορονοϊό. Και πάλι αρρώστησα και λοιπά, αλλά ήμουν οκ. Okay. Αν είχα κάνει το άλλο, μπορεί να μην ζούσα τώρα, πραγματικά το πιστεύω.
0: Κοίταξε, ήταν ένα εμβόλιο μη δοκιμασμένο. Αυτό ήταν βασικό στοιχείο.
1: Δοκιμάστηκε. Μα τρέξανε οι επιστήμονες. Εγώ τους εμπιστεύω με αυτούς που το φτιάξανε, ρε παιδί μου.
0: Εγώ πάλι δεν μπορώ να μπω τόσο εύκολα σε μια διαδικασία που κάτι μου το παρουσιάζουν εκείνη τη στιγμή και ζούμε, πάνε και κάντο.
1: Όπως
0: την άλλη, τον παραλογισμό.
1: Όταν εκείνη τη στιγμή και με πάνε και κάντο, το πας και το κάνεις άμα θέλεις. Το θέμα είναι, ότι αν δεν πας να το κάνεις, δεν μπορείς να βγεις, δεν μπορείς να δουλέψεις.
0: Αυτό
1: δεν
0: σου
1: μπορείς,
0: λέγανε.
1: Αυτό είναι το αδιανόητο.
0: Ωραία, αφού εσύ το έκανες, γιατί εμένα δεν με αφήνεις να βγω να το κάνω, να δουλέψω?
1: Αφού
0: το έκανες το εμβόλιο, τι φοβάσαι?
1: Γιατί τη αγέλης, φίλε. Θα ρίξει και δεν πέρασε. Το ξέρω περισσότερου αθανάτου από κορονοϊό είχαμε τη διετία 22 με 23 στην Ελλάδα. Εκεί γίναμε πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στου θανάτου από κορονοϊό. Όταν είχαν γίνει όλα τα εμβόλια και είχαμε λίγο χαλαρώσει, δεν είχαμε και εντατικές φυσικά. Εξακολουθούμε να μην έχουμε εντατικές. Έτσι, δηλαδή, όχι για κορονοϊό, για τροχαίο να πάθεις. Παίζει στα ζάρια. Θα έχει, δεν θα έχει εντατική. Στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε για κανένα νησί. Ξέρω.
0: Σήμερα όλοι συμφωνούν μαζί μας ότι λέμε κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά, ρε φίλε. Ναι. Να πούμε κάτι καλό για τον ΠΑΟΚ.
0: Θα πούμε και για τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε, περίμενε, γιατί τελειώνει και η ώρα μας. Έβγαλε μία ανακοίνωση σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο Ραϊστέχνης ΠΑΟΚ.
1: Αχ, θέλω να πω για τον Φλωτήλα και για τον, τον εισαγγελέα.
0: Θα πει. Θα κάνω ένα λεπτό. Λοιπόν, έβγαλε μία ανακοίνωση ο Ραϊστέχνης ΠΑΟΚ για ένα επεισόδιο το οποίο έγινε σήμερα στους χορτατζίδες επάνω, που είναι το Ιβανόφιο, εκεί που είναι οι ακαδημίες του Ηρακλή, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Κάτι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν παίρνω θέση. Δεν μπορώ, δεν ασχολήθηκα.
1: Τι έλεγε,
0: εγώ απλά διάβασα σήμερα πριν έρθω εδώ.
1: Ναι.
0: Χάζευα εδώ απ' έξω, ρε παιδί μου, στο Facebook και βλέπω ανακοίνωση του ΑΣ. Πάω.
1: Πώς σου βγαίνουν αυτές οι ανακοινώσεις στο
0: Facebook? Δεν ξέρω.
1: Αυτό είναι πιο σοβαρό ερώτημα.
0: Λοιπόν,
1: εμένα δεν μου βγαίνει.
0: Μου βγάζει
1: τέτοια
0: αυτή την ανακοίνωση. Λοιπόν, τη διαβάζω την ανακοίνωση, δεν πολύ καταλαβαίνω τι θέλουν να πούν. Τέλος πάντων, και στην περνάω και στο γρήγορο. Διαβάζω τα σχόλια από κάτω. Δεν μπορεί, ρε παιδιά, να είσαι ένας φορέας της πόλης, ο ερασιτέχνης Άρης, ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, ο ερασιτέχνης Ηράκλειος, ο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηράκλειος. Είναι θεσμοί, είναι φορείς της πόλης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί, αδερφέ, να ανεβάζεις κάτι και να βγαίνουν από κάτω και να σχολιάζουν με τον έσχιστο και με το χείριστο τρόπο τους οπαδούς άλλων ομάδων. Δεν θα αναπαράξω καμία από τις λέξεις που διάβασα από εκεί μέσα. Δηλαδή, κύριοι του ΑΣ ΠΑΟΚ, επικροτείτε όλα αυτά που γράφονται στα σχόλια από κάτω για τους οπαδούς του Ηρακλή και για τους οπαδούς του Άρη. Με αυτόν τον τρόπο εσείς βοηθάτε στο να μην υπάρχει βία σε αυτή την πόλη? Εκτός αν το κάνετε, αν έχετε επίτηδες αφημένα τα σχόλια για να μπαίνει η αθλητική βία και η δίωξη του ηλεκτρονικού
1: επαγγελματία.
0: Για να βλέπουν ποιος είναι αυτός που τα γράφει και ποιο σκουπίδι είναι αυτό που τα γράφει αυτά.
1: Τι επεισόδιο έγινε, ρε φίλε?
0: Δεν ξέρω τι έγινε. Οι μεν λένε ότι επιτεθήκαν στους ΔΕ. Κάτι τέτοιο, ναι. Οι Ηρακλειδείς λένε ότι τους επιτέθηκαν οπαδοί του ΠΑΟΚ. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λένε ότι πήγαμε να κάνουμε ένα μνημόσυνο στη μνήμη του παιδιού που σκοτώθηκε, του Νάσου από την Κύπρο. Και τους την πέσανε οι Ηρακλειδείς. Δεν το έψαξα, ρε παιδί μου, δεν είχα πάρα πολύ γνώση. Αλλά διαβάζω την ανακοίνωση. Και δεν σχολιάζω την ανακοίνωση σαν ανακοίνωση,
1: ναι,
0: και την τοποθέτηση του ΑΣ ΠΑΟΚ. Σχολιάζω το γεγονός ότι από κάτω έχει υβριστικά σχόλια, έχει προσβλητικά σχόλια, έχει σχόλια τα οποία υποθάλπτουν τη βία. Και είναι δυνατόν να τα αφήνετε εκεί? Δηλαδή, τόσο ανάγκη έχετε τον κάθε κοπρίτη που θα βγει σε δημόσιο μέσο να βρίσει τον Αριανό και τον Ηρακλειδέα?
1: Κλείδωσε τα σχόλια.
0: Και το ίδιο ισχύει, για να μην. Δεν το παίζω τέτοιο. Και εμείς αν το κάνουμε. Και εμείς λάθος είμαστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Συγνώμη, δηλαδή, έχουν σφαχτεί παιδιά, έχουν σκοτωθεί.
1: Στο ραδιόφωνο, στην ομάδα του ραδιοφώνου, δεν αφήνουμε επουδενή σχόλια που παρακινούν σε βία, έτσι. Και τα ελέγχουμε όλα, ό,τι ανεβαίνει. Δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να γουστάρουμε και να βρίζουμε και να κάνουμε. Δεν είναι σωστό, και ειδικά σε ένα δημόσιο λόγο. Στην πλάκα σου μεταξύ των φίλων, ας πούμε, μπορείς να πεις και καμιά χαζομάρα, ας πούμε. Αρκεί να μην την εννοείς φυσικά.
0: Εσύ, Ελένα, μπήκα εγώ, κλείνω τα 52 σε λίγες μέρες.
1: Δημόσια άλλων ομάδων.
0: Μπήκα και τα διάβασα αυτά τα πράγματα και μπήκα να δω και τα προφίλ τους. Καταρχήν, τα περισσότερα είναι ανώνυμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι και ορισμένοι οι οποίοι είναι με το όνομά τους. Που μπαίνουν και μιλάνε, δηλαδή λες, τι γράφει τώρα αυτός εδώ? Και μπαίνεις να δεις το προφίλ του. Και βλέπεις άνθρωπο στην ηλικία μου. Και λες, ο άνθρωπος είναι βλάκας. Είναι βλάκας.
1: Ναι.
0: Ναι, λοιπόν, εγώ κάθομαι και το βλέπω αυτό το πράγμα που είμαι 52 χρόνια και εκνευρίζομαι. Αλλά θα περιορίσω το θυμό μου. Τα παιδιά που είναι παραδίπλα τώρα εδώ μαζεμένα, που τα είδα τα αριανάκια και πήραν τις μπύρες τους και αυτά και το διαβάζουν, πώς θα αντιδράσουν, ρε φίλε? Γιατί δεν σέβεσαι, ρε φίλε, το συμπολίτη σου? Τι είναι αυτά που γράφεις με δημόσιο λόγο? Είναι δυνατόν? Και είναι δυνατόν να επιτρέπει ο ΑΣ ΠΑΟΚ αυτά τα πράγματα από κάτω? Και αν το κάνει και ο ΑΣ Άρης, κακώς το κάνει. Αν τα επιτρέπουν. Έλεος πια, ρε παιδιά.
1: Να τσεκάρω τώρα που το είδες. Εν τω μεταξύ έχουν πει άλλοι και τα σβήνουν.
0: Ρε παιδιά, ντροπή.
1: Προσωπικά δεν έχω δει ποτέ τέτοιο σχόλιο σε δικά μας.
0: Και στο φινάλε, γιατί δεν πάει ένας αθλητικός εισαγγελέας ή αθλητική βία και να τους πει τι κάνετε εδώ?
1: Έχω δει σχόλια από άλλους οπαδούς, αλλά είναι σε χαβαλέ φάση, όχι.
0: Κοίταξε, άκουσε να δεις. Ό,τι άρθρο υπάρχει για τον Άρη, είτε είναι από επίσημο φορέα του Άρη, ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣ, είτε είναι από οποιοδήποτε αθλητικό μέσο, είτε του Άρη, είτε από τα μεγάλα τα εμπορικά τα μέσα, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεις σχόλια από παοκτσίδες κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άλλο αυτό όμως, και άλλο να μπαίνεις κάτω,
1: να
0: από, το,
1: κάτω
0: από το επίσημο site της ομάδας, όποιου τμήματος της ομάδας, και να διαβάζεις αυτά τα πράγματα. Πραγματικά είναι, και δεν μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο είναι ούτε καν να το δικαιολογήσεις όσο μπορείς να το δικαιολογήσεις, να ήταν να πεις ότι έγινε ένας αγώνας, στον οποίο έγινε μια σφαγή και μπήκε ο κάθε κακομύρης μέσα, ρε παιδί μου, μετά μέσα και αγανακτισμένος και έγραψε τη βλακεία του, την υβριστική και την προσβλητική. Εδώ μιλάμε τώρα για μια ανακοίνωση για κάτι που έγινε το πρωί, που οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν τι έγινε, έτσι. Και να βλέπεις από κάτω, δηλαδή να βγαίνεις σαν ΠΑΟΚ και να λες «Δεν φταίμε εμείς, μας την πέσανε», και να μπαίνουν οι δικοί σου από κάτω και να αποκαλούν όπως αποκαλούν τους Αργιανούς και τους Ηρακλειδείς. Δηλαδή, δες την αντίφαση, έτσι. Και βγαίνει ένας ΠΑΟΚτσής και γράφει ένα σχόλιο από κάτω και λέει «Βγήκαμε τώρα να πούμε ότι οι δικοί μας δεν είμαστε μόνο εμείς δολοφόνοι, οι άλλοι είναι δολοφόνοι, πιο πολύ δολοφόνοι από εμάς και εμείς την έχουμε πιο μεγάλη και τέτοιο». Δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος και γελιοποίησε την κατάσταση, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά σε αυτό το τέτοιο που υπάρχει, και φυσικά του την πέσανε οι άλλοι. Ο οποίος τύπος γράφει με το όνομά του, έχει φωτογραφία του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, είναι ΠΑΟΚτσής, και του την πέσανε οι άλλοι. Πραγματικά η αθλητική βία τι κάνει? Ο εισαγγελέας υπάρχει να πάει και, όχι να κάνει δίωξη, να πάει και να τους πει «Κατεβάστε το», όχι την ανακοίνωση,
1: ναι,
0: τα σχόλια. Ναι, στη γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, Αβραάμ.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε.
1: Καλά, πώς είσαι εσύ, Αβραάμ?
3: Γιατί μιλάτε?
0: Για τα πάντα.
1: Μιλήσαμε για την πυρηνική ενέργεια τόση
0: ώρα. Για την πυρηνική ενέργεια
1: και τώρα
0: μιλούσαμε.
1: Θέλω οπωσδήποτε να πω για τη Γάζα και για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
0: Έχουμε 10 λεπτά για να τα πούμε.
1: Οπότε γρήγορα.
3: Ποια είναι εσύ τέτοια?
1: Η Ελεάνα είμαι.
3: Ελεάνα. Τι λέει για την ομάδα?
0: Την ομάδα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα γιατί δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Περιμένουμε την
0: περιμένουμε
1: ομάδα.
0: Όλοι.
1: Περιμένουμε
3: όλοι. Του μάνα εξουρανού.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Εξουρανού θα είναι, εκγής θα είναι, από κάπου θα είναι.
0: Ένα παράδειγμα θα πω μόνο για το ποδός. Λοιπόν, όταν είσαι σε ένα σπίτι, ο επικαρποτής, σε ένα σπίτι μπορείς να είσαι ψηλός κύριος και επικαρποτής. Ο επικαρποτής είναι αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται το σπίτι.
1: Ναι.
0: Αυτός μένει εκεί, αυτός παίρνει τα ενίκια, αυτός το νοικιάζει, αυτός το κάνει, αυτός το ράνει, αυτός το φροντίζει, τέλος πάντων. Ο ιδιοκτήτης είναι ο ψηλός κύριος. Κάποια στιγμή, άμα δεν μπορείς να το συντηρήσεις, θα σε διώξει ο ψηλός κύριος.
1: Δεν μπορεί ο ψηλός κύριος να σε διώξει.
0: Ναι, η επικαρπία όμως έχει περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Όσο ζεις.
0: Ναι, όσο ζεις.
1: Ναι.
0: Στο τέλος όμως, όταν θα κινδυνεύσει το σπίτι να χαθεί, γιατί είσαι κακοδιαχειριστής,
1: ναι,
0: θα βρει τον τρόπο να σε διώξει.
1: Αχ, πες μου, γιατί το έχω αυτό το πρόβλημα.
0: Θα το κάνουμε.
1: Με αναλαμβάνεις.
0: Λοιπόν, οπότε. Και όταν έρχεται κάποιος άλλος που θέλει να πάρει την επικαρπία του σπιτιού, θέλει αυτός να μείνει εκεί, θέλει αυτός να το ανακαινήσει, να το νοικιάσει, να το κάνει το σπίτι του, να το κάνει το μαγαζί του, να το κάνει το οτιδήποτε. Καλό είναι να υπάρχουν σωστές συνεννοήσεις και να βρίσκεται μια λύση. Γιατί αυτή τη στιγμή ο υψηλός κύριος έχει χαζέψει.
1: Ο υψηλός κύριος είμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Έχουμε χαζέψει.
0: Έχουμε χαζέψει.
1: Τώρα χαζέψαμε, ρε φίλε. Χάζει.
0: Όχι, τώρα.
1: Χαζεμένη, τζαζεμένη. Δεν είναι τυχαίο τα τραγούδια μας όλα μιλάνε για τρελό, για τρελό, για τρελό, για τρελό. Αυτό το έχουμε ανάγκη.
3: Αν θέλει να μείνει στο σπίτι, πρέπει να με βρει αυτό σπίτι για να με διωφθεί εγώ.
0: Παίζει και
3: αυτό. Να με διωφθεί.
0: Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό τον Άρη, γιατί δεν είναι στο χέρι μας. Φαίνεται ότι γίνονται, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον κάποιοι άνθρωποι το κυνηγάνε και δεν θα απαξιώσουμε την προσπάθεια που κάνουν για να βρουν κάποια λύση. Μακάρι να καταφέρουν να έχουν αποτέλεσμα.
3: Θα κάνει συνέντευξη ο Ραζιτέχνης, ναι.
0: Θα κάνει.
3: Ναι.
0: Πότε?
3: Έτσι με δούμε τους όλους που φέρνει την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία.
1: Α, θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Λέγανε κάτι, γενικά λέγανε οι φήμες για 15 Μαΐου, για 15 Μαΐου, το 15 Μαΐου
1: κάτι
0: έπαιζε.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Στον αέρα, μακάρι να έχουν οι άνθρωποι να μας πούνε κάτι καλό. Αβραάμ, πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, να πούμε 5 πράγματα που τα αφήσαμε.
3: Ναι.
0: Την άλλη Τρίτη σε περιμένω. Έγινε.
3: Ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Yeah.
1: Λοιπόν, τώρα φέτος, τώρα αντί για Taco Tuesday έχουμε Kako Tuesday και Kill, μάλλον Monday γιατί χθες έγινε, όχι 30 Απριλίου, Friday, Kako Friday, διότι είχαμε τη φοβερή, το απίστευτο, ας πούμε, Κικίλιας πάει, Κικίλιας again, chickens out. Όπου ρε φίλε, εμείς υποτίθεται είμαστε η κυρίαρχη δύναμη και αυτά και δεν σηκώνω μήνα σου, μπήκα στο σπαθί μας, αν μπήκα ένα τουρκικό αλλιευτικό, το κυνηγάμε με κανόνια. Λοιπόν, στις 30 Απριλίου λοιπόν, στρατιωτικά ταχύπλοκα και πολεμικά πλοία του Ισραήλ, σε διεθνή μεν ύδατα, ναι, οκ, okay, διεθνή, λίγο έξω από την Κρήτη όμως, περικύκλωσαν το στόλο της αλληλεγγύης προς τη Γάζα, και είναι απίστευτο.
0: Δίπλα στην Κρήτη,
1: Δίπλα στην Κρήτη, μέσα στο ΣΑΡ το ελληνικό, δηλαδή εκεί που έχουμε την αρμοδιότητα για επιχειρήσεις διάσωσης. Και τι έκαναν φίλε, έκαναν τα εξής. Στόχευσαν τους ακτιβιστές, μιλάμε, όλος ο στόλος ήταν, ο στόλος αλληλεγγύης ήταν 58 σκάφη, έτσι, από όλο τον κόσμο. Και Έλληνες είχαν μέσα βέβαια, εννοείται. Και τι κάνανε, τους στόχευαν με μια αυτόματα όπλα εφόδου διατάζοντας τους να γονατίσουν. Τους έκαναν συστηματική εμπλοκή, jamming δηλαδή, σε επικοινωνίες, να μην μπορούν μεταξύ να επικοινωνήσουν, και τους μπλόκαραν και τα όργανα να μείνουν ακυβέρνητα τα πλοία, εκεί. Εκεί είναι που
0: και μετά εσύ ψάχνει να βρεις για το 50
1: η αρμοδιότητα της ελληνικής ναυτιλίας, έτσι, του ελληνικού λιμενικού, ότι έχουμε στα όρια της διάσωσης, της υποχρέωσης του διάσωσης, έχουμε ακυβέρνητα πλοία. Βέβαια η μικρή λεπτομέρεια είναι ότι έκαναν ακυβέρνητα Ισραηλινή και ποιος είμαστε, τσίκεν. Λοιπόν, και βέβαια ποιους θα ήμασταν, ποιους εγκληματίες θα ήμασταν. Μιλάμε για απαγωγές κανονικές. Έριξαν αντικείμενα από drones. Κινητοποίησαν το πλήρωμα και τους επιβάλτες και κατέλαβαν 22 από τα 58 πλοία. Κανονική πειρατεία δηλαδή. Και ερχόταν και καταιγίδα, δηλαδή κινδύνευαν αυτοί που δεν είχαν μηχανές. Για να φανταστείς, ένα ιστιοφορικό προσάραξε στη Γάβδο. Είχαν Άγιο, έτσι, γιατί πέσαν πάνω στη Γάβδο και σώθηκαν. Και φυσικά αυτοί οι 180 ακτιβιστές που απήχθησαν μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινά πλοία, όπου κοίταξε, ανακρίνανε. Και εκεί μπήκε η φοβερή ελληνική διπλωματία και είπε: εντάξει, φέρετε τους εδώ. Τους πήγανε στην Κρήτη αφού τους σπάσανε στο ξύλο. Αλλά δύο από αυτούς, έναν Ισπανό και έναν Βραζιλιάνο, τους πήρανε στο Ισραήλ. Δηλαδή, κανονικά τους πήγαν από τα διεθνή απαγωγή, από διεθνή ύδατα, και μετά μεταφορά μόνοι τους στο Ισραήλ, όπου τους έχουν ακόμα. Το δικαστήριο έκρινε να συνεχιστεί η κράτηση τους και τους ανακρίνουν. Πολύ η πρεσβεία της Βραζιλίας έχει πάθει πλάχη, έχει βγάλει ανακοινώσεις για το δικό της, ότι βασανίζεται αυτή τη στιγμή. Είναι μακριά από το Ισραήλ η Βραζιλία και μπορεί ίσως να τα λέει και όπως είναι τα πράγματα. Εμείς που είμαστε δίπλα, είμαστε chicken out. Και φυσικά, εντάξει, τώρα τι να πούμε για την δική μας την λογική. Ουσιαστικά εξακολουθούμε να είμαστε σύμμαχοι με ένα κράτος που παραβιάζει τελείως το διεθνές δίκαιο. Χάρηκα πολύ που το είπε αυτό ο Βαρθολομαίος σήμερα. Τον περίμενα λίγο πιο πάπα σε σχέση με τον Τραμπ, ας πούμε, να ήταν πιο πάπα προς τον Μητσοτάκη, γιατί μίλησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά 27 χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν τα είπε τόσο χύμας ο Πάπας, αλλά τα είπε σωστά ακριβώς εκεί που έπρεπε, γιατί μίλησε για την ειρήνη. Και είπε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή, αντί για ειρήνη, έχουμε παραβιάσεις, διακρίσεις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, κύριε Μητσοτάκη. Δεν το είπε το κύριο Μητσοτάκη, το βάζω εγώ, για να ξέρουμε και που μιλούσε ο άνθρωπος, έτσι, γιατί αν δεν κάναμε τέτοια, δεν θα τα έλεγε αυτά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μπράβο στον Παρθολομαίο. Ευτυχώς ο Μητσοτάκης δεν έβγαλε μετά κανένα meme ως Χριστός, να θεραπεύει κόσμο ή αγκαλιά με τον Χριστό. Ούτε είχαμε κανέναν Γεωργιάδη, θα το περίμενα αυτό, να πει στον Παρθολομαίο ότι δεν ξέρει καλά τη θεολογία και να του κάνει μάθημα, όπως ο Vance. Και φυσικά το Taco Tuesday, το κανονικό μας, το

0: Class, ο σημερινός εισαγγελέας του ΕΡΙΟΠΑ, ο οποίος ήταν εισαγγελέας της ΕΕΠ και αρνήθηκε να ερευνήσει τις υποκλοπές, έτσι. Είχε υπογράψει τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ για λόγους εθνικής ασφαλείας. Το υποθυμίζουμε γιατί ο Τζαβέλας ξεχνείται και λέει για ποινικά δικήματα. Όχι, φίλε. Τότε υπέγραφε λόγους εθνικής ασφαλείας μόνο. Τα ποινικά δικήματα τα υπέγραψαν οι άλλοι εισαγγελείς που τελικά γίνανε οι νόμιμες επισυνδέσεις και βρέθηκαν οι υπουργοί που τα παίρνανε. Αλλά θα τους απογοητεύσω. Δεν περνάνε προγράμματα κριτική, οπότε θα πέσουν στα. Δεν θα πάθουν τίποτα. Κλείνει η παρένθεση, έτσι, για να τα λέμε έτσι όπως είναι.
1: Να πούμε και για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κάτι μετά.
0: Α, ναι, ναι. Πάλι έλαμψε με την ανακοίνωση. Θα τα πεις εσύ, Χωσέ, σε παρακαλώ. Εγώ χώνω μόνο σε αυτόν. Και αυτός, εκτός από τον Κουκάκη, που αυτός διαμαρτυρώνει ότι ο Κουκάκης ήξερε ότι αυτός. Ο Τζαβέλας υπέγραψε
1: ακριβώς
0: την παρακολούθησή του. Αποκάλυψε αυτός ο δημοσιογράφος που λέει στο NGR ότι εκτός από τον Κουκάκη παρακολουθούσε άλλα 11 άτομα. Τον Κωστή Χατζηδάκη, τον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, τον Γιώργο Μιλωνάκη, να είναι καλά ο άνθρωπος.
1: Και την Τίνα Μεσαροπούλου.
0: Και τη γυναίκα του Τίνα Μεσαροπούλου. Το Γιάννη Ολίβιο και το Θωμά Βαβιτσιώτη, τα καλύτερα
1: την
0: παιδιά.
1: Ομάδα αλήθειας,
0: την ομάδα αλήθειας. Φαντάσου, παρακολουθούσα
1: τους χρηματοδότες της ομάδας αλήθειας.
0: Ναι, και άλλους πρώην υπουργούς και συνεργάτες του, τον Μουσουρούλη, τον συνεργάτη του Χατζηδάκη, τον Νίκο Σιγάλα, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Χατζηδάκη, Μαλών Γραφάκο, τη συνεργάτητα τη Μαρένα Γκραμπόφσκια, Γυρός Ξαγοράρη. Λοιπόν. Όλους αυτούς είχε δώσει αυτός ο Τζαβέλας, ο εισαγγελέας του Συμπτωρίου Πάγου, που είχε πρόσδεση δεν εξαιρείται, αλλά λέει ότι εντάξει, δεν πρέπει να γίνει άλλη έρευνα, γιατί θα βρεθώ πλεγμένο ουσιαστικά, γιατί εγώ έκανα τη μαλακία. Ομολογεί ότι συγκαλύπτει τον εαυτό του ουσιαστικά, έτσι. Και θυμόμαστε κιόλας ότι στην κατάθεσή του τότε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του Υπουργείου, όταν γινόταν η εξεταστική, η πρώτη φοβερή εξεταστική για τις υποκλοπές, η οποία νομίζω και αυτή οδήγησε στον Τασιούλα για πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έτσι, ναι, έχουμε δηλαδή προεδράρα. Είσαι φαύλος, θα γίνεις πρόεδρος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: στο στοίχημα δεν τα παίζουν πλέον.
0: Δεν χρειάζεται, δεν έχει πια απόδοση. Λοιπόν, και αυτός είχε πει ότι πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπεύθυνους αξιωματικούς που χειρίζαν συγκεκριμένες υποθέσεις για τις οποίες έδωσα την άρση του απορρίτου, για τους υπουργούς δηλαδή, και εκ των έσω. Και ήξερα για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιοδήποτε προσώπου. Άρα αυτός υπέγραψε να παρακολουθούνται αυτοί οι 11 υπουργοί. Δεν μας λέει, γιατί είναι απόρριτο, δεν μας λέει τι έκανε, ρε φίλε, ο Μιλωνάκης, ας πούμε, και έπρεπε να τον παρακολουθεί. Ποιος στεγνός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος. Εκτός από το να τρώει μπούλινγκ από τον Μητσοτάκη που τον οδήγησε. Δεν τον οδήγησε αυτό. Ψέματα.
1: Όχι, ναι. Το δημοσίευμα πριν 10 μέρες.
0: Δημοσίευμα, ναι. Λοιπόν, παρακολουθούνταν συγχρόνως με Predator την ίδια περίοδο.
1: Και την ίδια περίοδο που χακαρίστηκαν και τα δεδομένα 12 εκατομμυρίων Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Διότι σύμφωνα με την προστασία, αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, που έβγαλε απόφαση και έβαλε 6 εκατομμύρια
0: πρόστιμο. Για 24 ώρες εχθές έμειναν χακαρισμένα και ανοιχτά σε χακάρισμα και τα δεδομένα μας μέσα από το σύστημα του ΕΣΥ, το online του ΕΟΔΗ.
1: Παιδιά, εδώ όποιος θέλει. Λοιπόν, η αρχή διατήρησης του απορρίτου των επικοινωνιών επίσης επιβεβαίωσε. Τι επιβεβαίωσε, και μάλιστα και το διοικητικό εφετείο επικύρωσε, ότι από τις 14 Απριλίου του 2020 ένας τύπος μπήκε στα πληροφοριακά εσωτερικά συστήματα της Κοσμοτέ με τους κωδικούς τους οποίους είχε πάρει από έναν αρχιμηχανικό του ΟΤΕ. Έχουν 4-5 αρχιμηχανικούς που έχουν πρόσβαση παντού στα πάντα, τους οποίους, λέει, τους πήρε από το LinkedIn. Λοιπόν, και από τις 14 Τετάρτου του 20 ήταν εκεί μέσα και έκανε βόλτες. Και πώς το πήρανε χαμπάρι? Καταρχήν διαπιστώθηκε ότι 4 φορές βγήκε ένα αρχείο

0: Αλλά επειδή καταστράφηκαν τα δεδομένα μέσα στο καλοκαίρι, δεν ξέρουμε τι έχει, τι έχουν αυτά τα τέσσερα αρχεία τα οποία βγήκανε.
1: Έλα.
0: Ναι, εντωμεταξύ, σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας, έπρεπε ο αρχιμηχανικός να αλλάζει τον κωδικό του. Αυτός όμως παρέμενε εκεί ο hacker. Μέσα.
1: Και πώς μάντευε τον κωδικό και αυτός.
0: Τον μάντευε, ναι, ρε. Σαν το μάντευε.
1: Ναι. Φίλε,
0: λοιπόν, το μάντευε, ρε. Επιθεία.
1: Αχ, γιατί κάθονται και κάποιοι δεν παίζουν κανένα τζόκερ.
0: Ναι,
1: και
0: ναι, και κάποιοι ασχολούνται με αυτό.
1: Ναι.
0: Και πρόσεξε πώς αποκαλύφθηκε. Στις 8-9 Σεπτεμβρίου του 20, κράσαρε το σύστημα γιατί λόγω υπερφόρτωσης δεδομένων, όγκου δεδομένων, κράσανε ένα σερβερ. Και έβγαλε ένα προειδοποιητικό.
1: Τυχαία δηλαδή το μάθαμε.
0: Ναι, ρε, εσύ. 4,5 μήνες ήταν μέσα και κατεβάζανε τα πάντα, τα πάντα.
1: Αχ, παιδιά, εκείνη τη φωτογραφία που είμαι λίγο παχούλη, παιδιά, σβήστε την.
0: Δεν έχουν τέτοια θέματα. Έχουν κατεβάσει όλες, όχι τις συνομιλίες. Με ποιον μιλούσες, πού ήσουν, πόση ώρα μιλούσες με μένα. Σε ποια περιοχή ήσουν.
1: Πω, καλά που δεν είμαι πια παντρεμένη δηλαδή και δεν έχω να φοβάμαι.
0: Να σου πω κάτι, επειδή ασχολούμαι, έρχονται ρε παιδί μου οικογενειακά πακέτα. Που μου λένε πάνω, θέλουμε να δούμε ρε παιδί μου τι μπορούμε, ποια είναι τα δικαιώματά μας από αυτό το χακάρισμα. Γιατί να ξέρετε, είστε όλοι χακαρισμένοι, έτσι.
1: Όσοι είχαμε λοιπόν, Κοσμοτέ.
0: Έρχεται το... έρχονται οι αναλύσεις και εγώ τις κάνω από κρυπτογράφηση ρε παιδί μου και βγαίνουν οι λίστες. Και ξέρω τώρα εγώ για σένα που μου έδωσε τα δικά σου. Εγώ, σαν δικηγόρος που μου έδωσε αυτό το αρχείο, που αυτό το αρχείο πήρε και ο hacker που δεν ξέρουμε ποιος είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε μένα με τη θέλησή σου το έδωσες.
1: Ναι.
0: Ξέρω που ήσουν.
1: Ναι.
0: Ξέρω που ήσουν, Ελεάνα, το Σεπτέμβριο του 20.
1: Ναι.
0: Ξέρω με ποιον μιλούσες.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρω και ποιες ώρες μιλούσες μαζί του. Και τι έλεγες.
1: Τις άλλες ώρες.
0: Ξέρω ότι μιλούσες και με το. Και τώρα έρχεται, ρε παιδί μου. Και σου λέει ο άλλος, αδερφέ, την αποκρυπτογράφηση. Γιατί ξέρεις τι, σου λέει, δώσ' μου να δω ποιοι άλλοι είναι, γιατί όποιος είναι μέσα στη λίστα τη δικιά σου, είναι και αυτός εμπλεκόμενος το νούμερό του. Και λες τώρα, αδερφέ, δεν μπορώ να σου το δώσω. Ποιο είναι το δικό σου το νούμερο, ποιο είναι της γυναίκας σου, όποιος χρησιμοποιεί το νούμερο, αυτός να το πάρει. Κατάλαβες τώρα γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Αυτά κάποιος τα ξέρει. Και μην μου πει κάποιος ότι όρεξη είχε να μάθει. Αν δεν είχε όρεξη να μάθει, δεν θα έκανε αυτό το κακούργημα.
1: Θέλω να πω κάτι που με εξόγησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Παραπολιτικά.gr, δημοσίευμα. Αποκλειστικό. Ξύπνησε ο υφυπουργός Γιώργος Μιλωνάκης. Αναγνώρισε τον πρωθυπουργό που τον εμπιστεύτηκε στην εντατική. Δηλαδή, ουσιαστικά.
0: Από τον δρόμο του.
1: Παιδί μου.
0: Εγώ άλλο καταλαβαίνω.
1: Κοίταξε, είχα τον Βαρθολομέο, τον είχαμε σήμερα. Αλλά εγώ αμέσως έκανα εικόνα το Μητσοτάκη όπως ο Τραμπ που πάει και αγγίζει το κεφάλι του Μιλωνάκη και ξαφνικά ξυπνάει. Έτσι, έτσι παρουσιάζεται από το δημοσίευμα. Ο Μιλωνάκης, τον οποίο τον παρακολουθούσε ο υπουργός, ο υπρωθυπουργός και αυτόν και τη γυναίκα του και αποκαλύφθηκε τώρα. Αυτός ο Μιλωνάκης που έχει κάνει σοου με την αρρώστια
0: του. Το ήξερε
1: του.
0: Ο Μιλωνάκης ότι παρακολουθείτε.
1: Το ήξερε, βέβαια το ήξερε ο άνθρωπος, το ήξερε, αλλά τι να κάνει. Τι να κάνει.
0: Μη μιλάς.
1: Και εμένα με παρακολουθεί αφεντικό μου και δεν μπορώ να βρω άλλη δουλειά, τι να κάνω.
0: Δεν πειράζει, φίλε Μιλωνάκη, περαστικά.
1: Και χέρι δεν τον αφήσω να μου βάλει στο
0: τέλος. Φίλε Μιλωνάκη, περαστικά, δεν πειράζει. Τίποτα δεν είναι ντροπή από τον πάνω το Στεφανίδη, το φίλο σου.
1: Ναι.
0: Προσωπικά. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Και βγήκε η Ένωση.
1: Δεν είναι όμως άθλιο αυτόν τον άνθρωπο που τον παρακολουθούσε ο τύπος αυτός να βγαίνει και να χρησιμοποιεί τόσο άκοψα, τόσο στεγνά, τόσο ξεκάθαρα μοραλιστικά το θέμα της υγείας του.
0: Τέτοιος είναι.
1: Τον παρακολούθησε, του έκανε bullying. Του είχε κάνει τη ζωή μαύρη. Είναι γνωστό αυτό.
0: Ένα 200,
1: το Μιλωνάκη.
0: Ένα 200 με ένα 300 θα πάνε και θα τον
1: και
0: ξαναψηφίσουν.
1: Και όταν ήταν στο κρεβάτι ο άνθρωπος, όταν ήταν σε κόμμα ο άνθρωπος, βγήκε και έκανε σοου με την αρρώστια του. Εξαργύρωσε την εμπορικό, έκανε εμπόρευμα την αρρώστια του για να κερδίσει πόντους. Και μετά τον εμφανίζουν κιόλας ότι αυτός τον ξύπνησε χάρη στην αγάπη. Δηλαδή μπήκε ο Μητσοτάκης. Το ξέρεις ότι επειδή δυστυχώς είχα την κακή ευθύνη να έχω συγγενείς ακόμα από το κόμμα, το κόμμα είναι τεχνητό στην εντατική και σε ξυπνάνε σιγά σιγά όταν είναι η ώρα ότι ναι, δεν έχει προκληθεί βλάβη στα όργανά σου και λοιπά, και σε ξυπνάνε σιγά σιγά και ξέρουν πότε θα ξυπνήσει.
0: Ο άλλος που διαβάζει πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ καλά το ξέρει.
1: Πρώτον, βάλανε το Μητσοτάκη μέσα στην εντατική που δεν είναι συγκίνηση πρώτων βαθμού που απαγορεύεται και τον βάλανε την ώρα που ξυπνούσε ο άλλος. Και φίλε, τώρα ξέρεις, σκέψου.
0: Για να του πει κάτι
1: να ξυπνάς από κόμμα, να έχεις πάει στον άλλο κόσμο να γυρίζεις, να βλέπεις μπροστά στο Μητσοτάκη.
0: Ναι, μήπως κάτι έπρεπε να του πει.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάτι επίγον, κάποια πληροφορία.
1: Τι να του πει, ξέρεις, μαλάκα, ξέρεις, κατά λάθος χρησιμοποίησε την αρρώστια σου όσο εσύ ίσως.
0: Όχι,
1: κόμμα.
0: Κάτι πρέπει να του πει. Κάτι πει. Γιατί μπήκε ο μη συγγενής μέσα.
1: Για να μια συμβουλή με Μητσοτάκη.
0: Για να γίνει καλά. Για να γίνει καλά.
1: Έτσι, αυτό.
0: Κουράγιο.
1: Τον γιάτρεψε. Όπως ο Τραμπ γιάτρεψε τον άλλον στο AI. Και ένα ακόμα, και θα σκάσω. Θέλω να πω κάτι για το Πασόκ. Το
0: Αλέξανδρε, δύο λεπτά ακόμα.
1: Αλέξανδρε, sorry, ένα τελευταίο και κλείνω με αυτό γιατί το είδα μπροστά. Μου το είχα σημειώσει, και άλλα έχω σημειώσει και δεν τα είπα. Λοιπόν, έγινε ένας κακός χαμός γιατί το Κινάλ πήγε στην Κεσαριανή και κατέθεσε κόκκινα γαρίφαλα από τα τρόλ της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Και ήθελα να θυμίσω ότι στα εγγένεια του Μνημείου Εκτελεστέντων Πατριωτών στην Κεσαριανή το 2005, θυμάσαι ποιον είχαν πρωθυπουργό, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Και όλοι οι υπουργοί και ο ίδιος ο Μητσοτάκης ήταν παρόντες στην Κεσαριανή. Τέτοια μέρα σαν σήμερα.
0: Τώρα έχουμε επανέλθει σε μετεμφυλιακό κλίμα.
1: Τώρα όμως έχουμε φιλιό κλίμα, ναι. Και ακριβώς. Και εμείς, ναι.
0: Εγώ το τελευταίο που θα κλείσω, Ένωση Δικαστών και Εισαγγελών. Πολύ
1: ναι,
0: ωραία η τοποθέτησή σας στην αντίδραση όλου του νομικού κόσμου στην Ελλάδα.
1: Αθηνών,
0: όλοι οι σύλλογοι αντιδράσανε
1: θα τους πάλι
0: στο θάψιμο της υπόθεσης των υποκλοπών από τον εισαγγελέα Τζαβέλα.
1: Τι
0: όλοι,
1: καλά.
0: Όλοι αντιδράσανε.
1: Τι καλά.
0: Βγήκε η Ένωση Εισαγγελέων, η λαλίστατη Ένωση Εισαγγελέων και Δικαστών του κυρίου Σεβαστίδη είναι αυτή.
1: Ναι, υπάρχει και η άλλη όμως, η σωστή. Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, βγήκανε αυτοί και μας στυλιτεύσανε γιατί κάνουμε κακό στη δικαιοσύνη. Βγήκε και η πρώην πρόεδρος. Είναι και άριστρο μάρα της να πει.
1: Η Κατερίνα.
0: Ναι, να μας κριτικάρει για το τέτοιο. Δεν βγήκανε να πούνε τίποτα όμως. Γιατί παρακολουθούσε τον οικονομικό εισαγγελέα, γιατί ο κύριος Τζαβέλας ενέκρινε την παρακολούθηση του οικονομικού εισαγγελέα τότε. Ποιοι ήταν οι λόγοι του εθνικού συμφέροντος.
1: Και ποιος, λέει, γιατί είναι,
0: και ποιος το ζήτησε.
1: Είναι απόρριτα, είναι απόρριτα προσωπικά δεδομένα. Δεν τα λέει. Δηλαδή είναι φοβερό έτσι,
0: τίποτα,
1: να
0: είναι
1: σε παρακολουθούν. Για λόγους, δηλαδή, εμένα, άμα με παρακολουθούσαν πως έχω κάνει κάποιο κακούργημα, ας πούμε, το δεχόμουν. Αλλά με παρακολουθούν γιατί μπορεί να έχω κάνει προδοσία στη χώρα μου.
0: Ποιος είναι ο λόγος του εθνικού συμφέροντος.
1: Αυτό είναι. Κυνήγησε, δεν υπάρχει άλλο.
0: Μήπως κυνήγησε κανένα φάντε εκείνο ο εισαγγελέα.
1: Όταν σε παρακολουθούν για εθνικό συμφέρον σημαίνει ότι είσαι ύποπτο για προδοσία.
0: Μήπως κυνήγησε κανένα
1: φάντε. Πράγματα.
0: Κυνήγησε κανένα φάντε εκείνο και ήταν ανεπιθύμητο.
1: Να μην βγαίνει και τι ακριβώς ήταν αυτό. Δηλαδή να σου μένει ρετσινιά, να είσαι λουσμένο με τη ρετσινιά, να έχει γίνει όλο παράνοιμα και όλοι να λένε α, καλά έγινε, καλά έκανα και σε παρακολουθούσε. Γιατί μπορεί να είσαι προδότρα και μπορεί και ο Αντρουλάκης να ήταν προδότης. Μπορεί και όλοι αυτοί να ήταν προδότες. Παιδιά, sorry.
0: Παιδιά.
1: Αλέξανδρε, συγγνώμη που σου πήραμε το χρόνο, αλλά είχα σκάσει, είμαι σκασμένη.
0: Μια τελευταία πάσα και για τον Αλέξανδρο. Παιδιά, να ξέρετε, ένα 200 με ένα 300 θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Όσοι δεν πάτε να ψηφίσετε, αυτό το 2 εκατομμύρια δεν θα πάτε. Το κάνει 300. Αυτό και τίποτα άλλο. Μην αναρωτιέστε ούτε για το 40% ούτε για το τι τραβάτε σήμερα. Αυτά από μένα. Ωραία εκπομπή κάναμε. Πάλι φύγαμε έτσι με... Να είναι καλά και ο κύριος Ελευθεριάδης, ο Χρήστος και ο Κώστας.
1: Με γνώσεις και με τον Κώστα. Κώστα, ήθελα να σου πω και ένα κομμενικό.
0: Α,
1: να
0: την
1: του
0: επόμενη.
1: Το πω τον κομμενικό του Κώστα.
0: Θα μας δει ο Αλέξανδρος.
1: Λοιπόν, κομμενικό. Είναι ένας γκόμενος από απέναντι στον μπαρ, φίλε, που με κοιτάζει συνέχεια, μου κάνει νοήματα, το κοιτάζω κι εγώ. Έχει γίνει παιχνίδι σοβαρό. Και παιδιά, τι γίνεται μετά, τι γίνεται ρε Κώστα. Έρχεται ο τύπος μετά από 2 ώρες που μου κάνει καμάκι, με έχει σκάσει να μου μιλήσει. Και τι λέει. Έχω βγάλει ένα μανιφέστο για τη σοσιαλδημοκρατία. Ρε φίλε, όταν τη φλερτάρεις την άλλη, Δεν πας χωρίς να πάρεις μια χόλς, μια κάτι ρε παιδί μου, να την εντυπωσιάσεις. Τι μανιφέστο ήταν αυτό που μας έφερε μετά από τόσο φλερτ.
0: Καληνύχτα.

0: Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του ομίλου επιχειρήσεων Καραμανλής.
1: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
2: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
3: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
2: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
3: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
3: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310 024 561.
2: Φυτόρια Βασιλιάδη, φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
3: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
5: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
7: Τι κανάλαξε ο καιρός.
8: Μήπως.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα ή καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, ό,τι αγαπάτε. Χορεύοντας με τους λύκους, λοιπόν, εδώ και πάλι μετά από μία εβδομάδα σχεδόν και κάτι. Θα ξαναλέμε μαζί παρέα. Hello Radio 101,7.

πολλά θα έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν εδώ από αυτήν εδώ την εκπομπούλα την βραδινή. Ή όπως προλόγησα την πρώτη πρωινή, αν και παρεμβάλλονται μια παύση αρκετών ωρών.

0: Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με τι άλλο, με τον χάμο του Χωσέ Πικουλίν Ορτίφ, τον άνθρωπο με τη φανέλα και το νούμερο 4. Το γνωρίσαμε εμείς στον Άρη μας, έναν τύπο που κυκλοφορούσε με μία Mercedes SLK μοντέλο του 78 ή του 80, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν ένας όρος του συμβολέου του, γιατί μόνο σε αυτή χωρούσε. Ήταν και 2,5 μέτρα παλικάρι. 2 μέτρα λέμε για τους υπόλοιπους, έτσι. Για αυτούς που έχουν ξεπεράσει τα 2 μέτρα, τι να πεις. Λοιπόν, έφυγε ο Χωσέ. Ταλαιπωρούταν αρκετά χρόνια με την διαολεμένη αυτή η αρρώστια, την επάνατο νόσο, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Και τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, τι να πεις για το ήθος του, τι να πεις για τις μπασκετικές του ικανότητες. Πολύ λίγα πράγματα μπορείς να πεις. Γιατί ήταν τέτοιο το μέγεθός του, που ό,τι και να πεις ρε παιδί μου, πέφτει πολύ λίγο και πολύ τρεχό. Από την άλλη πλευρά, όλοι θυμούμαστε τη βραδιά στην Προύσα. Έτσι, κανείς δεν μπορεί να το ξεχάσει, και εκεί πρωτοστάτησε και πάλι ο Χωσέ Πικουλίν Ορτίφ, αλλά και όχι μόνο, και σε παιχνίδια που είχαν να κάνουν με το κύπελο, παραδείγματος χάρη. Λοιπόν, τα λόγια είναι φτώχεια. Τώρα, κακό αυτό που θα πω, αλλά δυστυχώς, αν και κάθισε πολύ λίγα χρόνια στον Άρη, για μένα θα πρέπει η φανέλα να κρεμαστεί και αυτή. Επίσης, δεν είναι ενός οποιοδήποτε ξένου παίκτη που ήρθε και απλά τίμησε το συμβόλαιό του. Όχι, έχει για μένα μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, του αφαίρεσω ένα κομμάτι, δεν σίγουρα λάτρης της νοτιοαμερικάνικης μουσικής, κάθοτι πορτορικάνος, και πάμε για τη συνέχεια, θα δούμε.
1: Where are you, Yolanda?
2: Right here.
1: It's

Εδώ λοιπόν το Γιολάντα, ένα κομμάτι από την Νότιο Αμερική και ιδιαίτερα την Κούβα, εντάξει, κοντά με το Πουερτορικό. Λοιπόν, πάει ο Χωσέ. Κρίμα. Λοιπόν, και πηγαίνω στα μηνύματα ευθύς αμέσως για να μην χρονοτριβώ. Πρώτο μήνυμα έχω από τον Κωνσταντίνο, ο οποίος λέει: καλημέρα Αλέξανδρε, λέει καλή εκπομπή. Βήμα πρώτο. Μετά από διακοπή περίπου 5 ετών, ξεκίνησα και πάλι τη χοροδία. Τέλεια. Μέχρι εδώ, τέλεια Κωνσταντίνο. Βήμα δεύτερο. Να αρχίσω την εκμάτιση του αγαπημένου μου οργάνου. Καταρχάς το ένα θα βοηθήσει το άλλο. Το είναι το μόνο σίγουρο, Κωνσταντίνα μου. Και μην το καθυστερείς καθόλου. Μα καθόλου. Και όσοι έχετε τέτοιους ενδιασμούς ότι είμαι μιας ηλικίας. Και δηλαδή δεν είμαστε 5 ετών, δεν είμαστε 10 ετών, δεν είμαστε ούτε καν 20. Και θέλουμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε μουσική. Μην σας τυραννά καθόλου το μυαλό αυτή η κακή σκέψη ότι πλέον είμαι μεγάλο. Έτσι. Το μυαλό, λένε ορισμένοι, γιατί για μένα αυτό δεν ισχύει, και το έχω καταρρύψει πρώτα ο ίδιος εγώ στον εαυτό μου, αλλά βλέποντας και άλλους να ασχολούνται είτε με τη μουσική είτε με κάποια επιστήμη, την απομνημόνευση. Θέλω να πούνε ότι δεν μπορώ να απομνημονεύσω εύκολα. Αυτό είναι ένα παροδικό προβληματάκι. Και καθόλου προβληματάκι, το οποίο με την πάροδο των ημερών, των μηνών, εξαλείφεται. Είναι μία χαζομάρα και μισή. Από εκεί και μετά πάμε στο κορμί. Το κορμί, όσο το εκπαιδεύεις, ειδικά τα δάχτυλα που δεν χρειάζονται, ας πούμε, και μια ιδιαίτερη ρόμη, χρειάζονται μια κινητικότητα, μια πλαστικότητα να μπορούν να κινηθούν όμορφα σαν χορευτές και αρμονικά. Και αυτό είναι μύθος. Σιγά σιγά θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Μπορεί να μην γίνουμε βεσπόζοι, δεν έχει καμία σημασία. Το λιγότερο που πρέπει να ενδιαφέρει έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκινά την μουσική ή κάνει restart ή κάνει μια επανεκκίνηση. Τώρα, γεια σου Γιώργο, και σε ευχαριστώ για το προσωπικό, αλλά νομίζω ότι υπερβάλλεις κατά τι. Και συνεχίζω. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί πραγματικά και τα αγαπάει θα βρει τον τρόπο. Δεν θα υπερβεί καθόλου τον εαυτό του, νομίζετε. Θα ακολουθήσει την καρδούλα του και μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει θα το πολεμήσει. Σε εισαγωγικά. Είχα και μαθήτρια 74 ετών, η οποία πλέον πορεύεται μόνη της, έμαθε να διαβάζει σχεδόν με αρτιότητα πεντάγραμμο. Και πλέον δεν με χρειάζεται καθόλου. Δηλαδή παίρνει αραιά και πού ένα τηλέφωνο για να με συμβουλευτεί τι κάνω εδώ. Έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Όσο χρόνο διαθέτεις, εκείνος επιστρέφει πίσω με κάποιο τρόπο. Λοιπόν, και γι' αυτό εγώ θα αφιερώσω ένα κομμάτι στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, το οποίο δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο και κάλλιστα θα μπορούσε να το παίξει και ο ίδιος το πολύ σε 4 μήνες.

Αυτό ήταν λοιπόν και το ταγκό για την Κλαούτη από τον Ρισάρ Γκαλιανό, έναν ακορντεονίστα